0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου, μια μέρα με πλούσια ειδησιογραφία την οποία θα σχολιάσουμε αργότερα. Sky Patras 89,4, 3 και 12 πρώτα λεπτά, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που μέχρι και τις 5 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Μπείτε στο site του σταθμού μας, στο skypatras.gr, για να μας ακούτε διαδικτυακά, αλλά και να ενημερώνεστε, συγγνώμη, για όσα γίνονται σε Ελλάδα και κόσμο. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας κανονικά μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.

0: είχε συνονιθεί με τον Γιάννη για αυτό το γελάκι.
1: Νόμιζα ότι γελάει ο Γουλιμής, έτσι όπως το άκουσα. Καταρχήν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ναι, έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε, γιατί σας θα κάνουμε προλαγή.
0: Και σήμερα και τις επόμενες ημέρες.
1: Και τις επόμενες μέρες.
0: Δεν μας φτάνουν τώρα τα 45 λεπτά.
1: Δεν μας φτάνουν τα 45 λεπτά.
0: Ούτε 45 μέρες νομίζω.
1: Ναι, ούτε 45 μέρες. Έχουμε και έναν εκλεκτό προσκεκλημένο σε λίγα λεπτά. Οπότε να πούμε επιγραμματικά, λέω Παναγιώτη εγώ, μερικά πράγματα και να πούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια.
0: Ναι, λοιπόν, άκου πώς, ναι, θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και υποχρέωση, θα σου πω.
1: Ναι.
0: Ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Θα μπορούσε να πέσει ο Γουλιμής και στο μάθημα της έκθεσης στις πανελλαδικές? Θα μπορούσε.
1: Ναι, πώς δεν θα μπορούσε. Για την ακρίβεια, θα μπορούσε η φράση που χρησιμοποίησε ο Απόλλος στην ανάρτησή του στα social, ως μια πρώτη αντίδραση.
0: Τρεις λέξεις, έτσι. Τρεις λέξεις μόνο.
1: Από τον αποκλεισμό του επί της ουσίας, έτσι, από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ, η οποία επέλεξε την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου για τη χορήγηση της Wildcard, που σημαίνει ότι ανεβαίνει στην Elite League η ομάδα της Κρήτης και όχι η πατρινή ομάδα. Η πρώτη αντίδραση λοιπόν του Απόλλωνα ήταν μια ανάρτηση στα social με τίτλο, με τη φράση μάλλον, «Ανθυμών Γουλιμής». Αν και η αληθινή φράση ήταν «Ανθυμών Γουλιμής, καληνύχτα σας».
0: Και αυτή η φράση ανήκει στον θρηλυκό και αείμνηστο Χαρίλαο Τρικούπη, έτσι, όταν ιτήθηκε κατά κράτος στις εκλογές του 1895.
1: Ναι. Ο Γουλιμής ήταν ένας άσημος τότε πολιτικός, ο Τρικούπης ήταν ένας φτασμένος πολιτικός, πρωθυπουργός, και έμεινε εκτός, οπότε γι' αυτό χρησιμοποίησε.
0: Και δεν εκλέχθηκε ούτε καν βουλευτής.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν εκλέχθηκε ούτε καν βουλευτής.
0: Γιατί είχε χάσει εκλογές από τον Θεόδωρο Δελιγιάννη,
1: ναι,
0: αλλά δεν εκλέχθηκε ούτε καν βουλευτής. Με διαφορά μόλις 4 ψήφων πήρε την τελευταία βουλευτική έδρα ο Μιλτιάδης Γουλιμής τότε, ο οποίος όμως ακολούθως θέλησε να παραιτηθεί για να μπει στη Βουλή ο Τρικούπης. Κάτι που ο Τρικούπης δεν το δέχτηκε ποτέ.
1: Ναι. Πάντως η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου δεν φαίνεται να θέλει να παραιτηθεί για να μπει στη θέση ο Απόλλωνας. Οπότε θα παραμείνει Γουλιμής κατά το ίμιση, όπως λέω.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει να πούμε ότι, για να τα βάζουμε έτσι λιγάκι τα πράγματα σε μια σειρά, ότι γνωστοποιήθηκε σήμερα το πρωί, προς το μεσημέρι μάλλον, η απόφαση της Επιτροπής της ΕΟΚ, σύμφωνα με την οποία έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στην Elite League για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, και τονίζεται στην ανακοίνωση ότι η ομάδα της Τρίτης εξασφάλισε τη Wildcard με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής. Εμείς, μπορεί εδώ Sky Patras να έχει εμβέλεια σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο, και δεν λέμε ότι άδικα η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου πήρε το εισιτήριο για την Elite League. Θα είμαστε αυτοί που θα χειροκροτήσουμε από τους πρώτους, αλλά θα θέλαμε να μάθουμε τα κριτήρια. Δηλαδή, πού υπερίσχυσε των άλλων δύο ομάδων, δηλαδή του Απόλλωνα και του Sporting. Γιατί μάθαμε ότι ο Απόλλων τελικά τερμάτισε δεύτερος σε αυτή την άτυπη κούρσα και τρίτος ήταν ο Sporting. Έτσι. Θα είναι χρήσιμο η ΕΟΚ να ανακοινώσει τα κριτήρια και τη βαθμολογία. Οπότε μετά θα πάει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Απλά εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί είχαμε διαβάσει αναλυτικά ποια είναι τα κριτήρια και εδώ στην εκπομπή που υπάρχουν για τη χορήγηση wildcard. Άλλωστε δεν είναι κάτι μυστικό. Υπάρχουν στην προκήρυξη της ΕΟΚ. Όποιος θέλει μπορεί να τα δει.
0: Όχι, εγώ λέω να δούμε τη βαθμολόγηση.
1: Όχι, κατάλαβα τι εννοείς. Ναι. Απλά η δική μου απορία, ως φιλάθλου όμως, όχι ως δημοσιογράφου, είναι πώς μπορεί μια ομάδα η οποία ονομάζεται Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, έχει έδρα σε ένα χωριό της Κρήτης, να υπερτερεί σε σχέση με τον Απόλλωνα σε όλα αυτά τα κριτήρια. Σε γεωγραφικά κριτήρια, σε γηπαιδικές εγκαταστάσεις, σε διοίκηση, σε ακαδημίες, σε ιστορικότητα. Δεν ξέρω πώς μπορεί μια τέτοια ομάδα να υπερτερεί. Και να σου πω και κάτι ακόμα, Τάκη. Σε σχέση και με το Sporting ακόμα. Άσε τον Απόλλωνα.
0: Το Sporting είναι τεράστιο.
1: Αυτό σου λέω. Σε σχέση και με το Sporting ακόμα. Πώς γίνεται αυτή η ομάδα λοιπόν να υπερτερεί σε όλα αυτά τα κριτήρια ή στα περισσότερα σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες? Πραγματικά και εγώ θα ήθελα να το δω. Και να βγει η επιτροπή και να πει: επιλέξαμε
0: αυτή την ομάδα. Και εμείς, ρε παιδί μου, γιατί
1: αυτό,
0: δεν είναι. Δηλαδή,
1: αυτό
0: δεν, πρέπει,
1: αυτό.
0: Ναι, δεν πρέπει να απαξιώνουμε καμία προσπάθεια καμίας ομάδας. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθούσε και εμάς και όλο τον κόσμο.
1: Θα βοηθούσε και τις ομάδες που έμειναν εκτός.
0: Ναι, με αυτό, αυτό λέω.
1: Θέλουν στο μέλλον να κάνουν να οργανώσουν το δικό τους φάκελο για wild card. Θα βοηθούσε πολλούς.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν νομίζω να έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να έχουμε κάποια αιτιολόγηση. Πέρσι δεν είχαμε κάτι τέτοιο.
0: Όχι. Πάντως για δεύτερη σερή χρονιά ο Απόλλων καταθέτει φάκελο για να κερδίσει μια κατηγορία με την διαδικασία της Wildcard και για δεύτερη φορά απορρίπτεται επί της ουσίας το αίτημά του. Θυμίζω ότι πέρυσι η ίδια επιτροπή της ΟΚ, δεν ξέρω αν θελεχόνται από τα ίδια άτομα, η αρμόδια επιτροπή της ΟΚ είχε επιλέξει την Νίκη Βόλου να ανεβάσει από την παρακάτω κατηγορία στην Elite League, η οποία Νίκη Βόλου αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στη διαδρομή. Επί της ουσίας από το Δεκέμβριο και έπειτα κατέβαινε στους αγώνες απλώς για να κατέβει και να μην αποσυρθεί και υποβιβάστηκε και θα δούμε αν θα μπορέσει να σταδιοδρομήσει στο μέλλον στις εθνικές κατηγορίες γενικότερα, όχι σε μια τόσο ψηλή κατηγορία όπως είναι η Elite League.
1: Πάντως, ναι.
0: Μισή σεζόν έπαιξε επί της ουσίας η Νίκη Βόλου. Μετά είχε προβλήματα και έφυγε όπως ανέβηκε.
1: Ναι. Παιδί μου, okay, το ακούω όμως. Η Νίκη Βόλου είναι μια ομάδα που έχει ιστορία. Το ακούω. Τώρα μπορεί να έγινε ότι έγινε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έγινε. Okay. Ήθελα να πω ότι το συζητούσαμε και μεταξύ μας και είναι και προβληματισμός δικός μου, να σου πω την αλήθεια. Κατά πόσο θα επηρεάσει αυτή η απόφαση όλη τη χρονιά του Απόλλωνα. Γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ξεφύγει επιτέλους αυτή η κατηγορία ο Απόλλων και να αρχίσει πραγματικά και η διοίκηση να δείχνει επί της ουσίας το όραμά της και να μπορέσει να ανοίξει τα φτερά της και να μπορέσει να κάνει άλλα πράγματα.
0: Ναι, ήταν ευκαιρία τελικά ή ήταν μια διαδικασία που Απόλλων
1: αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ευκαιρία.
0: Δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει.
1: Ευκαιρία ήταν. Τώρα, αν δεν αξιοποιήθηκε, για ποιους λόγους δεν αξιοποιήθηκε και ποιος θέει και τι αποφασίστηκε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Ναι. Ευκαιρία όμως ήταν. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά γι' αυτό. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά μεταξύ μας τα οποία δεν λέγονται στον αέρα και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν τι εννοούμε και δεν γίνεται να υποθούν στον αέρα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το συνεχίσει ο Απόλλων, αν και η ουσία δεν αλλάζει, η ουσία παραμένει ίδια, ότι ο Απόλλων παραμένει στην National League One και δεν καταφέρνει να κάνει αυτό το βήμα που θα του επέτρεπε να βλέπει πολύ ψηλότερα τα επόμενα χρόνια. Όχι ότι τώρα δεν βλέπει, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά όσο περισσότερο μένει σε μια τέτοια κατηγορία, τόσο περισσότερο επηρεάζεσαι από αυτή, είναι πρόβλημα, αυτές τις κατηγορίες για τόσο ιστορικές ομάδες όπως είναι ο Απόλλων.
0: Βαγγέλη, αν δεν υπήρχε το θέμα του Απόλλωνα, το θέμα της wild card, παρότι διανύουμε Μουντιάλ και θέλω να το σχολιάσουμε έτσι για λίγο, θα επιστρέψουμε στα του Απόλλωνα, νομίζω ότι αυτή η τοποθέτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις εθνικής ομάδος θα ήταν πρώτο θέμα, έτσι.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Όπως και είναι πρώτο θέμα στο ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου. Επίσης, μεγάλο θέμα είναι ότι μετά από αρκετό καιρό, και βέβαια αυτό ήταν λογικό ότι θα συνέβαινε, η ΕΡΤ έχασε την GBL.
1: Ναι.
0: Μπαίνει δυναμικά ο Sky, μπήκε δυναμικά ο Sky, και το λέμε εμείς όχι επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο του Sky, αλλά επειδή είναι μια πραγματικότητα.
1: Μια είδηση είναι, δεν είναι, δεν είδηση μεταφέρουμε.
0: Μεγάλη είδηση για τα media. Μετά από 3 χρόνια, με σχεδόν 25 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους κατάκτησης τίτλου, αλλά και για κάθε θέση περίπου 1,5 θα μοιραστεί σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ θα υπάρξει σημαντική αύξηση για όλες τις ομάδες, έτσι. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στο δουσού του ΕΣΑΚΕ, του συνεταιρισμού δηλαδή, και οι 14 ομάδες ψήφισαν υπέρ της προσφοράς του ΣΚΑΙ.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι τα χρήματα ήταν πάρα πολλά, ναι. 25 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Που θα μοιραστούν αναλογικά, έτσι. Δεν θα είναι τα 25 για 3 χρόνια δια 14 μερίδια, έτσι, ναι. Δηλαδή άλλα χρήματα θα πάρει ο πρωταθλητής, άλλο ο δευτεροαθλητής και ούτω καθεξής. Και λέω ότι ήταν λογικό να γίνει μια τέτοια κίνηση, γιατί πλέον το ελληνικό πρωτάθλημα αναβαθμίζεται πάρα πολύ μετά τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, που παραδοσιακά την τελευταία 20ετία μονοπολούν τους τίτλους στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι έρχεται με φόρα ο Άρης του Σπανούλη. Βλέπουμε ότι έρχεται με φόρα ο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη και του Τρικέρη και του δικού μας του Νάσου Μπαζίνα. Θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ, αλλά όπως για να το κάνουμε, σίγουρα δεν θα κάνουν περίπατο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη πλέον. Έτσι. Θα είναι πολύ δυνατοί αντίπαλοι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα να συζητήσουμε για Μουντιάλ και γενικότερα για ποδόσφαιρο, για Αργεντινή, για Μέση. Έχει γενέθλια σήμερα
0: ο 39.
1: Ο Λιονέλ Μέση. Οπότε έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Φερνάντο Μπραντάν, παλιό ποδοσφαιριστής Παναχαϊκής, προπονητή, μάνατζερ, Αργεντίνος. Δεν ξέρω ποια ιδιότητα περισσότερο σου αρέσει, Φερνάντο. Καλό απόγευμα από το Sky.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά, καλά εσύ, μια χαρά.
2: Χαίρομαι, χαίρομαι. Εντάξει, τώρα στο ποδόσφαιρο ξέρω εγώ, δεν έχω θέμα. Εντάξει, μ' αρέσει η δουλειά που μπορώ να κάνω με παιδάκια, αλλά δεν το βλέπω μελλοντικά. Και γιατί καμία φορά μπορείς να περνάς κάποια πράγματα που θα ήθελες να σου τα είχαν περάσει, ξέρω εγώ, κάποιες μέντορες ή προπονητές
1: παλιότερα, ναι, όταν ήσουν μικρός. Ναι,
2: όταν ήμουν μικρός. Και γι' αυτό το λόγο, και έχω και 3 παιδιά που γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι και με τις ακαδημίες.
1: Φερνάντο, παρακολουθείς καθόλου Αργεντινή? Και σε ρωτάω αν παρακολουθείς, γιατί είναι λίγο περίεργες οι ώρες στο Μουντιάλ σε σχέση με την Ελλάδα.
2: Το είδα, ναι, το πρώτο παιχνίδι δεν το είδα γιατί ήταν πολύ αργά. Είδα μετά τα highlights. Εντάξει, και το δεύτερο παιχνίδι το είδα.
1: Τι βλέπεις σε αυτή την ομάδα, δηλαδή πώς θα μπορούσες να μας την αναλύσεις μέσα σε πολύ λίγα λεπτά? Νομίζω ότι έχει ομοιότητες αρκετές σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Και κυρίως έχει το Μέση.
1: Ακόμα.
2: Εντάξει. Εμείς σαν λαό, η Αργεντινή έχει τρελαθεί με το Μουντιάλ. Θέλουν να το ξαναπάρει η Αργεντινή. Αλλά αυτό, να ξέρετε όλοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η ομάδα, θεωρώ που η ομάδα που είχαμε στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν φοβερή ομάδα. Τώρα έχουν κάνει κάποιες ανανέωση σαν ομάδα, μπήκανε κάποια καινούργια παιδιά, τώρα παίζει με άλλο σύστημα. Παλιά έπαιξε με εξτρέμ και τώρα παίζει με δύο στην επίθεση, ναι. Και εντάξει, τώρα έτυχε που ο Μέση, εγώ πιστεύω που κάποια πράγματα, εντάξει, αυτοί είναι παιχταράδες, αλλά του μπήκε να έχει πετύχει 5 γκολ. Δεν λέω που δεν μπορεί να το κάνει. Έγινε. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, αλλά μακάρι και να είναι και ο Λαουτάρο Μαρτίνες πιο ενεργητικός, πιο επιθετικός. και ο Γουλιάν Άλβαρες, γιατί αυτή είναι και η ελπίδα μας.
1: Πάντως τα παιδιά αυτά που ανέφερες, Φερνάντο, προς το παρόν δεν έχουν δείξει ότι είναι σε θέση ακόμα να σηκώσουν το βάρος. Και να σου πω και την αλήθεια τη δική μου, δηλαδή όπως τον βλέπω, πολλά χρόνια τώρα, ποτέ δεν κατάλαβα τι είδους παίχτης είναι ο Λαουτάρο που λες. Δηλαδή, είναι ένας παίχτης που βάζει γκολ, δεν τον βλέπεις, τον ξαναβλέπεις μετά από ένα διάστημα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν σου δημιουργήσαν τα ίδια συναισθήματα.
2: Εντάξει, την Αργεντινή, το θέμα είναι που εμείς με την Αργεντινή πάντα θα υπάρχει στο μυαλό σου Μπατιστούτα, θα υπάρχει στο μυαλό σου
1: Κρέφο,
2: κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Δυστυχώς αυτά τα παιδιά που παίζουν, δηλαδή έχουν αυτό το βάρος, δεν είναι μόνο οι εθνικοί, έχουν τους παίκτες που έχουν περάσει από αυτές τις θέσεις. Και πάντα εσύ τους βλέπεις ανάλογα με ποιος ήταν εκεί παλιά. Όταν θα δει κάποιον που θα φορέσει την φανέλα την 10, μετά από Μέση, θα έχει πολύ βάρος.
1: Ναι.
2: Η Αργεντινή πάντα είχε καλούς δεκάριδες από Μαραδόνα, ξέρω εγώ, Αϊμάρ, Ρικέλμε, εντάξει τώρα Μέση. Εγώ η αλήθεια είναι που βλέπω μια ομάδα που είναι τίμια, που έχει κάποια πράγματα, έχει μειονέκτημα πολύ. Υπάρχουν κάποιες άλλες ομάδες που είναι πολύ δυνατές, όπως Γαλλία, όπως Αγγλία. Αυτές ομάδες, δηλαδή εγώ για Γαλλία φέτος την βλέπω τρομερή ομάδα. Όποιος παίζει είναι παιχταράς και παίζουν όλοι σε μεγάλες ομάδες. Δηλαδή και έχουν και τον Εμπαπέ που όταν φοράει τη φανέλα από Γαλλία είναι σαν να είναι άλλος ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
2: Γίνεται όντως, ακόμα καλύτερος.
1: Πάντως επειδή είπες για το Μέση στην αρχή, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος άλλος παίκτης Αργεντινής που μπορεί να σκοράρει με την ίδια ευκολία όπως σκοράρει αυτός, ακόμα και με ομάδες που θεωρητικά είναι πιο αδύναμες σε σχέση με την Αργεντινή.
2: Εντάξει, η Αργεντινή, εγώ η αλήθεια πιστεύω πάρα πολύ σε Λαουτάρο και σε Χουλιάν Άλβαρες. Εμένα μου αρέσουν και οι δύο ποδοσφαιριστές. Τώρα να ξέρεις, όταν έχεις, από τη στιγμή που έχεις Μέση και έχει κάνει τέτοιες εμφάνισεις, είναι λίγο, σου μειώνει και λίγο, κατάλαβες. Δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί μέσα και από την ίδια ομάδα θες να κερδίσεις, αλλά υπάρχουν και το εγωισμό που έχει κάθε ποδοσφαιριστής. Και ο Μέση είναι τόσο ψηλά το level που δεν το περίμενε. Εντάξει, περιμέναμε να δούμε ένα καλό Μέση, αλλά πάλι καλά που σκόραρε έτσι όπως σκόραρε. Αλλά εντάξει, είναι σημαντικό για Αργεντινή. Μέση είναι ο Μέση, όλοι ξέρετε. Αλλά Μέση δεν είναι όλη η ομάδα. Φαίνεται σαν να είναι όλη η ομάδα τώρα. Αλλά Αργεντινή για να περάσει. Για να συνεχίζει να περάσει πώς το λένε, από τον όμιλο που έχει περάσει.
1: Ναι, στα νοκάουτ παιχνίδια.
2: Πρέπει να φανούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Και νομίζω θα φανούν. Γιατί η Αργεντινή έχει κάτι που είναι πάντα μια ομάδα που δίνει το κάτι παραπάνω. Δηλαδή μπορεί να έχεις ποιότητα, γιατί πάντα έχει ποιότητα. Αλλά να υπάρχει άλλη μια ομάδα που έχει περισσότερη ποιότητα, αλλά η Αργεντινή βγάζει κάτι παραπάνω. Και με αυτό το προπονητικό team το έχει κάνει πάντα η Αργεντινή. Και γι' αυτό η Αργεντινή έχει τρελαθεί με την ομάδα.
1: Φερνάντο, από τις άλλες ομάδες, έχεις παρακολουθήσει καταρχήν κάποια παιχνίδια σου, έχει κάνει κάποια άλλη ομάδα εντύπωση?
2: Ναι, αυτή που σας είπα, η Γαλλία.
1: Η Γαλλία, λες,
2: Η αλήθεια είναι που όταν βλέπεις και τα ονόματα και τα χαρακτηριστικά του παιχτών, είναι μια ομάδα για να φοβάσαι. Αγγλία έχει καλή ομάδα, εντάξει, Πορτογαλία είδε χτες, αλλά το θέμα είναι που τώρα σε αυτό το Μουντιάλ υπάρχουν πολλές καλές ομάδες με ονόματα και πολλές ομάδες που δεν μπορούσε να τους μετράς αν πάμε καλά ή όχι. Γιατί είναι κάποιες ομάδες που είναι πολλές ομάδες που δεν έχουν είναι πάρα πολύ χαμηλό το level.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλως, να σε ρωτήσω.
2: Ναι.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Φερνάντο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Το προηγούμενο Μουντιάλ που το είχε σηκώσει η Αργεντινή, η πατρίδα σου και ο Μέση, είχε γίνει στα μέσα τη σεζόν. Τότε δηλαδή οι παίκτες δεν ήταν τόσο πολύ κουρασμένοι και κυρίως οι παίκτες αυτοί που λέμε οι elite, που παίζουν σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες και σε καλές ομάδες γενικότερα ανά τον κόσμο. Αυτή η παράμετρος τώρα με αυτές τις συνθήκες, δηλαδή πολύ ζέστη, πολύ υγρασία, ότι έρχονται οι παίκτες elite από πολύ κοπιαστική σεζόν, θα επηρεάσει, πιστεύεις?
2: Κοίτα, εγώ που έπαιξα όταν έπαιξα Μπολιβία, έπαιξα σε ένα χρόνο σε διάφορες. Πηγαίναμε για ζέστη, ήμασταν 4.000 ύψος. Αυτό πάντα έχει μετράει λίγο, εντάξει. Σας λέω λίγο γιατί αυτές οι ομάδες και έχουν τα πάντα, δηλαδή έχουν και τα φαγητά και τις πρωτεΐνες και ό,τι πρέπει να κάνουν το κάνουν, και θεραπείες και ξέρω εγώ κάμερα αυτά που μπαίνουν μέσα οι ποδοσφαιριστές για να ξεκουραστούν, δηλαδή δεν έχουν μειον, είναι σε πάρα πολύ ψηλό το level μετά από κάθε παιχνίδι. Εγώ δεν νομίζω αυτό, δεν νομίζω. Για τέτοιους ποδοσφαιριστές είναι, δεν νομίζω να τους επηρεάζει αυτό. Δεν το βλέπω έτσι.
1: Μάλιστα. Εδώ είσαι, λοιπόν, Φερνάντο, σε χάσαμε. Α, ωραία.
0: Είσαι εκεί, έτσι, ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο βασιλιά Μέση, και εμείς είμαστε με το Μέση. Να μακροημερεύσει γενικότερα, έτσι, και καλή επιτυχία στην Αργεντινή. Ευχαριστούμε, Φερνάντο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε.
3: Sky 89,4.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
11: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής, Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Παραλείψαμε να αναφερθούμε στο ξεκίνημα της εκπομπής στο χαμό του Τάκη Γκόνια. Ναι, ακόμα ένα χτύπημα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά τον χαμό του Παρασκευά Άντζα, σε ηλικία 54 ετών. Ο Τάκης Γκόνιας έφυγε από τη ζωή, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Το οποίο φαινόταν από ό,τι διάβαζα και εγώ έτσι πριν ναι. Το στούντιο να έχει ξεπεράσει, αλλά τελικά ναι. Τον κατέβαλε.
0: Ναι, τελικά τον κατέβαλε και έφυγε και αυτός πάρα πολύ νέος από τη ζωή. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να συνδυάσουμε αυτή την ανακοίνωση του Κωνσταντέλια Παναγιώτη, του Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν θυμάσαι πριν από αρκετό καιρό, όταν υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα περί αποχώρησης του Κωνσταντέλια από την εθνική ομάδα, ότι έκανε κάποιες σκέψεις αλλά δεν διευκρίνιζε τους λόγους, και δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Υπήρχαν πάντως τέτοια δημοσιεύματα.
1: Πώς το θυμάμαι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων,
1: και τότε και τώρα πολύ περισσότερο υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα που δεν αφήνουν απλώς αιχμές για την απόφασή του, τοποθετούνται επίσημα και λένε ότι για λόγους έτσι, όχι αθλητικούς, όχι οικογενειακούς, αλλά θρησκευτικούς έχει αποφασίσει να μείνει μακριά από την εθνική μας ομάδα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ούτε αν είναι αλήθεια, ούτε τι δεν είναι. Όπως για να το κάνουμε όμως, σαφώς και αποτελεί την είδηση της ημέρας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί πρόκειται για έναν πολύ πρικισμένο ποδοσφαιριστή, έτσι, που δεν προλάβαμε να τον χαρούμε.
0: Μα είναι πολύ μικρός.
1: Μας ομάδα, πολύ είναι μικρός. Πολύ μικρός, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί. Και παντρεύτηκε και πολύ μικρό, νομίζω στα 21 του χρόνια. Παντρεύτηκε. Να το ζήσουν τα δύο παιδάκια. Το ένα το έχει ήδη και περιμένει δεύτερο. Πιστεύω όμως από αυτά που γνωρίζω, έτσι, του μακρόθεν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς. Πόσο ο καθένας άνθρωπος αντιμετωπίζει έτσι, τόσο χαρούμενα γεγονότα. Γιατί είναι χαρούμενο ένα γεγονός να είσαι πατέρας και να γίνεσαι και δεις πατέρας. Ναι. Έχει, φαντάζομαι, την οικονομική δυνατότητα να μπορεί να μεγαλώσει έτσι, προφανώς, με αρτιότητα τα παιδιά. Να του ζήσουν, να είναι καλά, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εμένα με ξενίζει ότι στα 23 του χρόνια ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, πλουσιοπάροχα αμοιβόμενος, αποφασίζει να σταματήσει από την εθνική ομάδα. Όταν από την άλλη πλευρά βλέπουμε το Μέση να είναι στα 39 και να παίζει σαν 23χρονος, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πάντως αυτό για τους θρησκευτικούς λόγους που είπες, επειδή μου δεν φαίνεται να έχει βάση, γιατί καταρχήν μέχρι τώρα έχει γραφτεί, ξέρεις τώρα, Ράδιο Αρβίλα, καφενιακά, ότι είναι μάρτυρας του Ιαχωβά, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Οι μάρτυρες του Ιαχωβά δεν συμμετέχουν σε εθνικές ομάδες και δεν υπηρετούν
1: γιατί
0: εθνικά
1: σύμβολα. Δεν αναγνωρίζουν τα έθνη. Έτσι.
0: Ναι, ο Κωνσταντέλιας όμως έπαιζε στην εθνική ομάδα μέχρι τώρα. Έπαιζε
1: σε όλα τα εθνικά συγκρότηματα. Δεν έπαιζε στην Εθνική Ανδρών. Έπαιζε
0: παλαιότερα
1: στα μικρά εθνικά συγκροτήματα. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, έπαιζε πάντως κανονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Δεν είχε να κάνει.
1: Δεν ξέρουμε αν αυτό άλλαξε τώρα. Ναι. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να πω. Δεν το ξέρω. Πάντως είναι ένα πλήγμα για την εθνική ομάδα. Ναι. Έτσι, ότι θα απουσιάσει. Δεν ξέρουμε πώς θα απουσιάσει. Είπε ότι στην ανάρτησή του στα social media ανέφερε ότι αποφάσισε να απέχει. Τώρα. Αυτή η αποχή πόσο θα διαρκέσει, ο ίδιος το ξέρει. Λοιπόν, κλείνουμε την Κωνσταντελιάδα για σήμερα και θα σου πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, ενώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα προσφέρουν μεγάλη προοπτική. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνη να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Και φίλοι της Παναχαϊκής είναι υπέρ του Απόλλων, έτσι. Ένας πολύ γνωστός, εντάξει, δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί και ο ίδιος μπορεί να μην το επιθυμεί. Λέει, ρε παιδί μου, ότι οι Παναχαϊκιώτες είμαστε με τον Απόλλωνα και ισχύει και το ακριβώς αντίθετο.
0: Μόνο αυτό και λέει,
1: οι Απολλωνιστές άλλα είναι. Και οι Απολλωνιστές είναι με, τον, με την λέω, Παναχαϊκή. Γιατί
0: μόνο αυτό λέει. Λέει κι άλλα. Λέει κι άλλα. Λέει κι άλλα. Λέει κι άλλα. Άλλα δεν λέγω, το φαντάζομαι.
1: Δουλεύω να το αφήσουμε. Είναι μεσημέρι. Είναι μεσημέρι. Αν και εκπομπή παίζει σε επανάληψη και μετά μεσονύχτη, αλλά άσε, γιατί το εσουρού μπορεί να παρέμβει. Για πάνω, εντάξει, δικαιολογημένα λέμε πολλά για τον Απόλλωνα, για το ότι δεν κατάφερε να πάρει τη Wild Card. Όχι, δεν κατάφερε. Η ΕΟΚ αποφάσισε να ανεβάσει το αλκαλοχώρι με αυτή τη μέθοδο. Για δεύτερη χρονιά μένει εκτός με αυτή τη μέθοδο ο Απόλλων. Για πάμε στην Παναχαϊκή.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι πάμε για θρίλερ. Τι εννοώ για θρίλερ? Εννοώ ότι εκεί που η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου είχε ένα σαφές προβάδισμα για την ανάληψη του μάνατζερ στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αν δεν ήταν το απόλυτο φαβορί, φαίνεται ότι τα ποσοστά αλλάζουν, τα δεδομένα αλλάζουν και έχω την αίσθηση πως τόσο η πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου όσο και η πλευρά των επιχειρηματιών από την Αμερική, των Έλληνων επιχειρηματιών από την Αμερική, πλέον θα παίξουν στα ίσια τις τελευταίες ημέρες. Και τι εννοώ θα παίξουν στα ίσια? Εννοώ ότι έχουν γίνει ενέργειες προφανώς και από τις δύο πλευρές τις τελευταίες μέρες, έχουν γίνει ενέργειες και από τους επιχειρηματίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιες από αυτές τις ενέργειες φαίνεται να έχουν πιάσει τόπο και να έχουν μειώσει την απόσταση που φαινόταν να χωρίζει τις δύο πλευρές. Άλλωστε λέγαμε και χθες εδώ στην εκπομπή ότι η Ερασιτεχνική δεν κλείνει την πόρτα στην πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Και όσο δεν την κλείνει την πόρτα στην πλευρά των Ελληνοαμερικανών, τόσο τα πράγματα μπερδεύονται. Είπε ο κύριος Μαρίνης τη Δευτέρα στην εκπομπή μας ότι όσο δεν πέφτουν υπογραφές, εγώ θα το παλέψω μέχρι τελευταία στιγμή. Και φαίνεται να το παλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή με κάποιες κινήσεις που γίνονται. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι όροι που έχει ζητήσει η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή από τον κύριο Παπαδόπουλο φαίνεται να μην γίνονται σε πρώτη φάση αποδεκτοί από τον ίδιο. Και λέω σε πρώτη φάση γιατί όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν. Έτσι. Δηλαδή τα δεδομένα είναι αυτά που σας περιγράφω τώρα που είναι 3:47. Στις 4:47 ή 5:47 ή αύριο το πρωί όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν. Δείχνουν όμως τα δεδομένα πως οι δύο πλευρές παίζουν στα ίσια πλέον. Διεκδικούν στα ίσια την ανάληψη του management της Παναχαϊκής και από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών υπάρχει και άνθρωπος εδώ στην Πάτρα πλέον, είναι ο κύριος Σταύρος Σιώμος, ο οποίος κάνει κάποιες επαφές.
1: Αυτό, Βαγγέλη, θα παίξει ρόλο, λες, ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει άμεση επικοινωνία και διαζώσεις? Δηλαδή, να μην υπάρχει αυτό που μας έλεγε ο κύριος Μαρίνης, παίρνω τηλέφωνο, στέλνω το email, δεν ξέρω αν πήγε στα spam να δούμε τι έγινε.
0: Κοίτα, παίζουν ρόλο, Παναγιώτη, αυτά. Γενικά παίζουν ρόλο. Αλλά αυτό που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο είναι τι συμφωνία κάνεις, τι είσαι διατεθειμένος να δώσεις, τι είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις, πώς το σιγουρεύεις όλο αυτό, ποια είναι η έξτρα κίνηση που κάνεις ώστε να έχεις το προβάδισμα, ποιο είναι το αδύναμο σημείο του αντιπάλου που στοχεύεις. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά.
1: Τα μετρητά που θα μετακινηθούν από μια τράπεζα στην Ελλάδα,
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Με το τσιγγέλι θα στα βγάζω.
0: Όχι, και αυτό λέω είναι πολύ σημαντικό. Να σου πω κάτι, δεν είναι μυστικό, δηλαδή, ότι οι δύο πλευρές χτυπάνε με όλα τους τα όπλα. Τώρα, ποια θα είναι η πιο δυνατή στο τέλος για να υπερισχύσει, αυτό θα μας το πει η ερασιτεχνική με
1: τα απόφαση που θα πάρει. Θα μας το πούνε.
0: Πάντως, και σήμερα υπάρχει μια συνάντηση ανάμεσα στα μέλη της ερασιτεχνικής και σήμερα το βράδυ. Υπάρχει και επικοινωνία, θα υπάρξει και επικοινωνία με την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου αλλά και με την πλευρά του κυρίου Μαρίνη. Δεν νομίζω να έχουμε ανακοίνωση απόφαση σήμερα, ενδεχομένως να έχουμε ανακοίνωση της απόφασης αύριο ή την Παρασκευή, γιατί πλέον το πράγμα δεν πάει παραπάνω, έτσι. Στόχος είναι από όλες τις πλευρές να λύγει. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι, και αν παίζει κάποιο ρόλο, ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν μιλήσει και με τις δύο πλευρές. Δηλαδή υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μίλησαν με την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου και ήταν stand-by και μαζί τους επικοινώνησαν και άνθρωποι από την πλευρά του κυρίου Μαρίνη και μάλιστα χνηδιάστηκαν, να σου πω την αλήθεια, οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων, τουλάχιστον υπάρχει μια κοινή γραμμή στα μεταγραφικά ανάμεσα στις δύο πλευρές και είναι πολύ καλές περιπτώσεις, έτσι. Δεν μιλάμε για ποδοσφαιριστές που έρχονται να καλύψουν το ρόστερ, μιλάμε για ποδοσφαιριστές πρωτοκλασσάτους που έχουν παίξει και στη Super League. Και το εννοώ αυτό. Που έχουν παίξει και στη Super League. Οπότε, σίγουρα έχουμε πολλά να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, θα έλεγα εγώ.
1: Τόσο άμεσα,
0: γιατί πλέον το thriller φαίνεται να εξελίσσεται έτσι με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Γιατί σου λέω και πάλι, και οι δύο πλευρές χτυπάνε με όλα τους τα όπλα, αποφασισμένες να φτάσουν μέχρι το τέλος για να κερδίσουν την καρδιά της Παναχαϊκής, όπως θα λέγαμε, αν γράφαμε ένα μυθιστόρημα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τυχαίο καθόλου που η ερασιτεχνική δεν έκλεινε την πόρτα στους Αμερικανούς. Παράλληλα συνομιλούσε και με τον κύριο Δάσο Παπαδόπουλο και έδειχνε την προτίμησή της σε αυτόν. Αλλά επαναλαμβάνω, τις τελευταίες ώρες έχουν αλλάξει άρδιν κάποια δεδομένα όσον αφορά τις κινήσεις που έχουν γίνει από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών και που μείωσαν την απόσταση και μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση της ερασιτεχνικής, χωρίς να θέλω να προκαταβάλω το παραμικρό. Πάντως η Παναχαϊκή ξέρει, η Παναγιώτη, ότι δεν θα έχει τον Πύργο εδώ, δεν θα έχει τη Ζάκυνθο εδώ.
1: Θα έχει τον Πανεγιάλη εδώ,
0: ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή ομάδα και φέτος. Αλλά σου λέω ότι αν ισχύουν τα ονόματα αυτά, αν ισχύουν τα ονόματα αυτά που έχω ακούσει, ότι έχουν έρθει σε επαφή με τις δύο πλευρές, τότε νομίζω ότι η Παναχαϊκή θα μπορέσει να συγκροτήσει ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ με ποδοσφαιριστές που δεν έχουν σχέση με το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, είναι παραπάνω κατηγοριών. Θα το δούμε βέβαια όλο αυτό. Το θετικό είναι ότι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές είναι stand-by και θα είναι stand-by μέχρι το ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας, περιμένοντας τις εξελίξεις, και η πρόθεση των δύο πλευρών είναι να τελειώνουν τα πάντα το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή. Νομίζω πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι επιφυλάσσει και κάτι διαφορετικό στην Παναχαϊκή και κάθε μέρα φαίνεται ότι κανείς δεν είναι διατεθειμένος να τα παρατήσει πριν ο διαιτής φυρίξει τη λήξη. Και ο διαιτής στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ερασιτεχνική. Αφού αναφερθήκαμε στο Πανεγιάλιο, να πω μια ειδησούλα, μία ακόμα ανανέωση με ποδοσφαιριστή. Ανανέωσε τη συνεργασία του Αρμάντο Περλέση, 23 ετών, τερματοφύλακας, έπαιξε σε πολλά παιχνίδια, σε 15 παιχνίδια μάλλον βασικός, στο περσινό πρωτάθλημα. Με αυτή την κίνηση επί της ουσίας ο Πανεγιάλιος κλείνει όλες τις κινήσεις που είχαν να κάνουν με ποδοσφαιριστές του περσινού ρόστερ, επί της ουσίας λοιπόν τους κρατάει όλους. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πάει για 3-4 πολύ δυνατές κινήσεις. μέσα στον Ιούλιο, ώστε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ του.
1: Έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ και σήμερα. Υπάρχουν παιχνίδια δηλαδή που παρουσιάζουν το δικό τους ενδιαφέρον. Πάντα μιλάμε για τη φάση των ομίλων, έτσι. Mm-hmm. Δεν έχουμε μπει στις νοκάουτ αναμετρήσεις.
0: Ναι.
1: Στις 10 Βοσνία, Ριζεγοβίνη, Κατάρ από την ΕΡΤ1 και την ίδια ώρα Ελβετία, Καναδάς, έτσι, από την ΕΡΤ2 Sport. Και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Μαρόκο, Αϊτή, ΕΡΤ1, Σκωτία, Βραζιλία, ΕΡΤ2 Sport. Τώρα, αν δεν με πάρει ο ύπνος, μπορεί να δω ένα ημίχρονο. Και τα ξημερώματα στις 4. Ναι, να ολοκληρώσω. Τα ξημερώματα στις 4. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Αυτό σίγουρα θα το δω όταν θα ξυπνήσω. Θα δω το αποτέλεσμα δηλαδή. ΕΡΤ1. Εντάξει, ρε φίλε, να λέμε ψέματα.
0: Όχι, όχι.
1: Και ΕΡΤ2 Sport την ίδια ώρα Τσεχία, Μεξικό.
0: Ναι.
1: Αυτά τα. Μη σου μία... πω και το Σκωτία Βραζιλία θα δω
0: με μία υπέρβαση, αλλά... με μία μικρή υπέρβαση μπορούμε να το παλέψουμε για το πρώτο ημιχρόνιο.
1: Για το πρώτο ημιχρόνιο.
0: Σκωτία Βραζιλία. Ναι. Καλά, και εγώ θα δω. Και εγώ θα δω. Εκτός αν έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Έτσι.
1: Τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να έχω εγώ.
0: Ναι, δεν ξέρω και εγώ πόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ μπορεί να έχω. Τα μάτια μου δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν θα έχουν το ίδιο.
0: Δεν θα έχουν το ίδιο ενδιαφέρον, λες.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, για τους φίλους του μπάσκετ και του Ολυμπιακού ειδικά, θα καταλάβεις γιατί λέω και του Ολυμπιακού ειδικά, υπάρχει τελικό στον play-off της ACB, Λίγκα Εντέζα, στις 9, Μπαρτσελώνα, Βαλένθια, Κοσμοτέ Sport 4.
0: Για τον Μοντέρο λες.
1: Ναι, ναι, στους τελικούς αυτό θέλω να πω, κάνει τρομερά πράγματα. Ο Μοντέρο παίζει μυθικά, έτσι λέει, πραγματικά. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός έχει προλάβει να τον κλείσει, αν θα τον... αν θα έμπαιναν και άλλες ομάδες στο...
0: γι' αυτό μπήκε
1: στη διεκδίκησή του.
0: Και το τελείωσε, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι και ο Μακιντάρη και ο Μοντέρο έχουν κλείσει τον Ολυμπιακό. Και για τους φίλους, γιατί με ρωτάνε και στον δρόμο, ξέρεις κάτι, γιατί αφού έχουν κλείσει και το λέτε και εσείς εδώ, γιατί δεν ανακοινώνονται.
0: Γιατί έχουν, παιδιά,
1: γιατί έχουν συμβόλαια τα οποία λύγουν.
0: Συμβόλαιο παίζουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, μέχρι τις, ο Μακιντάρη δεν έχει, αλλά λύγει το συμβόλαιο ότι στις 30. Δεν έχει ενώ αγωνιστικές
0: δραστηριότητες. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από κανονική ομάδα πριν τις 30 Ιουνίου. Δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να τον ανακοινώσει. Καμία ομάδα, αυτό που είπα, καμία ομάδα δεν μπορεί να ανακοινώσει κανέναν, γιατί στις 30 Ιουνίου ολοκληρώνονται συμβόλαια ή συμφωνίες, α πούμε. Οπότε μένουμε εκεί. Μένουμε ότι όποιος θέλει απόψε μπορεί να δει με την άνεσή του το Μπαρτσελώνα Βαλένθια, επαναλαμβάνω, στις 9 για όλους όσοι και όσες διαθέτουν αποκωδικοποιητές της Κοσμοτέ Sport. Κοσμοτέ Sport 4. Το παιχνίδι Μπαρτσελώνα Βαλένθια. Επαναλαμβάνω, τα νωρίς παιχνίδια για το Μουντιάλ, αφού είμαστε στην ενότητα των μεταδόσεων. Στις 10 Βοσνία, Ριζεγοβίνη, Κατάρ, ΕΡΤ1, την ίδια ώρα Ελβετία, Καναδάς, ΕΡΤ2, και τα ξημερώματα στη 1 ΕΡΤ1, Μαρόκο, Αϊτή, και ΕΡΤ2, Σπορτ, Σκωτία, Βραζιλία. Και στις 4, για όλους όσοι είναι μερακλείδες και κάτσουν μέχρι το πρωί, στις 4 ΕΡΤ1, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, οι δύο από το Νότο δηλαδή, κάθε μία σε διαφορετική ήπειρο, και Τσεχία Μέχικο, που θα λέγανε έτσι και στο χωριό μου, ΕΡΤ2 Sport επίσης στις 4.
0: Πάντως, Παναγιώτη, το μεγάλο challenge που έχω βάλει στον εαυτό μου, παιδί μου, λέω, ποιο θα είναι το πρώτο παιχνίδι κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ που θα με κάνει να βάλω το ξυπνητήρι στις 4 παρά
1: Αργεντινή, Βραζιλία.
0: Ναι, okay,
1: ένα τέτοιο μάτς, ρε παιδί μου, η Γερμανία να είναι, δηλαδή, να σου πω κάτι, να είναι μέσα σε αυτό το γκρουπ, ας πούμε, το Μαρόκο, η Βραζιλία,
0: ωραία,
1: η Αργεντινή, η Γερμανία, η Αγγλία, αυτές οι ομάδες.
0: Ωραία.
1: Η Πορτογαλία λόγω Ρονάλντο, εντάξει.
0: Ναι. Δεν ξέρω, παρατηρείς...
1: Η Γαλλία να υπάρχουν τέτοια παιχνίδια.
0: Παρατηρείς, περνώντας τα χρόνια, ότι δεν έχεις, ρε παιδί μου, την ίδια κάψα να σηκωθείς μες το βράδυ να δεις ένα παιχνίδι.
1: Και ειδικά όταν υπάρχει αυτή η διαφορά όρας, η τεράστια.
0: Μα γι' αυτό λέω.
1: Δηλαδή, όχι ότι, ας πούμε, θα καθόμουν να δω το Κατάρ με κάτι άλλο, μάλλον το Κατάρ θα καθόμουν να το δω αν ήταν ο Δόνης.
0: Δηλαδή, ναι, κάποια... γιατί θυμάμαι παλιότερα, όταν ήμουν, ρε παιδί μου, πιο νέος, έβαζα το ξυπνητήρι εκείνες τις ώρες να δω παιχνίδια. Δηλαδή, το έκανα πιο με μεγαλύτερη ευχαρίστηση και όχι αγκομαχώντας.
1: Με μεγαλύτερη προσμονή.
0: Με μεγαλύτερη προσμονή και ενθουσιασμό. Τώρα, όσο περνά τα χρόνια, ξέρεις, Ναι, δεν είναι το ίδιο εύκολο, ούτε είναι η ίδια κάψα. Αλλά ναι, για ένα τέτοιο παιχνίδι, όπως λέει ο Παναγιώτης, αν διασταυρωθούν αυτές οι δύο ομάδες, μπορεί να αξίζει τον κόπο.
1: Εγώ θυμάμαι την προηγούμενη φορά που έκανα κάτι τέτοιο, ήταν για να δω το Γιάννη να στέφεται πρωταθλητής του NBA.
0: Νομίζω η τελευταία φορά ήταν αυτή και η προτελευταία για μένα ήταν το 1994 παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ με την εθνική ομάδα.
1: Α, πάλι στο
0: Καναδά. Στον Καναδά. Εκεί ήταν η τελευταία φορά. Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη μία ώρα από τους 3 με ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: rumors spreading around in that Texas town.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

πλούσια γρύπνια στα πικρά της δίχτυα στέγνωσε το δάκρυ, χάθηκε η φωνή μου. Δεν ήσουν η αγάπη, ήσουν η ζωή μου. Μη μ' αφήνεις μόνο, τώρα πού να πάω. Δείξε μου έναν τρόπο να μη σ' αγαπάω. Μη μ' αφήνεις μόνο, μάτωσε η καρδιά μου. Σε μια νύχτα γίναν άσπρα τα μαλλιά μου.

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάξαν στην οδό Μεγαλουπόλεως, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άντρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτη, όπου και κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία που εξετάζει το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα του ρωσικού συστήματος αντιεροπορικής άμυνας S-400. Νωρίτερα, το Reuters, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Επανέλαβε χθες το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση, δεν θα είχαμε καν αυτή την συνάντηση. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή μας απογοήτευσαν, δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος στη συνέχεια επέκρινε ιδιαίτερα την Ισπανία αλλά και την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

0: προς τους πολίτες, ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές. Ανέφερε πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, ενώ απέφυγε να δώσει απολογισμό των νεκρών και των τραυματιών. Οι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα με διαφορά μερικών δευτερολέπτων σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθεται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ δήλωσαν παρόν. Το νομοσχέδιο επί της αρχής και στο σύνολό του το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ, ενώ με το παρόν τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Αφρική έχασε πριν από λίγο από τη Νότια Κορέα 0-1 και το Μεξικό επικράτησε της Τσεχίας με 3-0. Για το δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία-Ζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Για τον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας και το Μαρόκο επικράτησε της Αϊτής με 4-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος

0: Αυτό το τραγούδι πρέπει να το βάλουμε χθες. Αλλά επειδή αυτό το βάλαμε σήμερα. Έτσι το Αϊάννη, ήταν φωτιές και αυτά τις φωτιές. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Τι γίνεται, το βράδυ είχε πολύ κινητικότητα της υπηρεσίας, έτσι, την ώρα που ήρθαμε. Αλλά θα τα πούμε σιγά σιγά. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 25. Ξημέρωσε για τα καλά. Μην το πείτε ούτε του παπά με αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν σε εμάς, αναφέρομαι στα καιρικά. Και για να εξηγηθώ, βλέπω στοιχεία, συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι συνήθως εμείς ήμασταν πρωταγωνιστές σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, που λένε ούτε λίγο ούτε πολύ τα εξής, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στο Ηνωμένο Βασίλειο κατεγράφει η πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου. Και στη Γαλλία, τα λέγαμε και χθες, η πιο ζεστή μέρα όλων των εποχών. Από τότε που καταγράφουν στοιχεία οι Γάλλοι για τα των θερμοκρασιών τους, παρακαλώ πάρα πολύ. Και για να σας δώσω να καταλάβετε κάποια δεδομένα, θα μου πεις γιατί ξεκινάς με τον καιρό, διότι συνήθως εμείς ήμασταν, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι οποίοι αναφορικά με τα καιρικά ήμασταν το κεντρικό θέμα όλης αυτής της διαδικασίας. Χθες λοιπόν στη Γαλλία 44 βαθμούς Κελσίου η υψηλότερη θερμοκρασία, πάνω λέει από 43 ήταν 10 σταθμοί σε όλη την γαλλική επικράτεια, κυρίως λέει στα βόρειο-δυτικά. Στη Γερμανία, Deutschland, για Wunderbar. Εκεί ξέρετε τι έγινε, έγινε και ένα χαμό. Μου στείλε ένα μήνυμα ένας ακροατής χθες γιατί είχα πάρει χαμπάρι, θα σας τα πω σε λίγο. Η υψηλότερη θερμοκρασία χθες 37,5 βαθμούς Κελσίου, όπως το λέει το τραγούδι, 37 και 7, 38 και 8, γελάμε εμείς, αλλά τέλος πάντων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 37 και 1, στην Ελβετία 36 και 8 και στο Βέλγιο 36 και 4. Εν τω μεταξύ, ρώταγα χθες κάποιους φίλους ακροατές με τους οποίους έτσι έχουμε μια επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων. Πότε κλείνουν τα σχολεία στην Ευρώπη? Όχι ποτέ, ρε, σταμάτα. Ανοίγουν νωρίς, το καταλαβαίνω. Βέβαια έχουν και κάποιες διακοπές ενδιάμεσα. Αλλά μου έλεγε μια φίλη ακροάτρια από το Βέλγιο, καταρχήν τους ενημερώσανε, λέει, Πέμπτη Παρασκευή, σήμερα και αύριο, όλα τα σχολεία κλείνουν. Διότι λέει μέσα στα κτίρια έχει, λέει, τόσο ψηλή θερμοκρασία και εκεί δεν έχουν, λέει, air condition. Γιατί δεν περιμένανε ποτέ ότι θα έχουν τέτοιες θερμοκρασίες. Ήτανε να κάνουν κάτι εκδρομές και λοιπά. Με αποτέλεσμα τους ενημερώσανε τελευταία στιγμή ότι μη φέρνετε τα παιδιά, λέει, στο σχολείο, γιατί στα κτίρια η θερμοκρασία, λέει, ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου, που είναι για αυτούς πρωτόγνωρα φαινόμενα μέσα στα κτίρια. Λοιπόν, στη Γαλλία εντωμεταξύ, λέμε για μας, αλλά και άλλοι είναι. Θα σας εξηγήσω να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Στη Γαλλία είχε αρχίσει μια πολιτική κόντρα για τα κλιματιστικά, τώρα που καίγεται ο ποπός τους. Χαμός! Μετά λέμε για μας. Λοιπόν, διότι υπάρχει, λέει, συζήτηση του στυλ είναι, λέει, περιβαλλοντικά τα air condition. Ρε, και γόμαστε τώρα, ναι, οκ. Okay, αλλά υπάρχει ένα θεματάκι, μικρό μεγάλο, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, η κόντρα, λέει, είναι απίστευτη γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι στη Γαλλία, λέει, όταν ετέθη ζήτημα παλαιότερα περί κλιματιστικών κλπ, είχαν, λέει, προτάξει τη λογική της ενίσχυσης των σπιτιών. Δηλαδή, να τα κάνουν, ρε παιδί μου, πιο, πώς το λένε, με διπλά τζάμια, με, ξέρετε τώρα, αυτό που κάνουμε και εμείς τώρα εδώ πέρα με κάποια προγράμματα. Οπότε, λέει, είχαν αφήσει απ' έξω την ιστορία της απόφασης να πάρουν κλιματιστικά ή να ενισχύσουν τα σπίτια με κλιματιστικά. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, και εκεί τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα με αυτές τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, με λίγα λόγια, ακούσατε νωρίτερα και το Γιαννίρη και το Δελτίο Ειδήσεων, και η Δανία και καλά την Ολλανδία την είπαμε, τέλος πάντων, και η Γερμανία. Μόνο η Νορβηγία την έχει γλιτώσει ακόμα. Αλλά δεν τη βλέπω και πολύ σίγουρη τώρα τελευταία, να ξέρετε, την Νορβηγία. Κατά τα άλλα, εμείς εδώ πάμε από το καλό στο καλύτερο. Θα μου πεις πρωί-πρωί, έτσι θα ξεκινήσουμε. Με συγχωρείτε, όταν ανοίγει το μάτι σου 2 η ώρα και μαθαίνει την είδηση για τη συμπλοκή, λέει, 10 ατόμων στην Καλλιθέα. Είχαμε, λέει, 14 προσαγωγές. Αποτέλεσμα αυτής της συμπλοκής, ένας 17χρονος κατά πάσα πιθανότητα να χάνει τη ζωή του, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Αν δε ισχύει ότι μπορεί να έχει σχέση με ομάδες, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Διότι όχι, δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν ξέρω τι επιχειρήματα να πω. Σκέψου τώρα, φίλε ακροατή, πρωί-πρωί που σου μιλάω, 6 και 4, να είσαι από τη μια μεριά στην οικογένεια του 17χρονου. Ό,τι και αν έχει κάνει στη ζωή του, 17χρονο παιδάκι είναι. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τη δίκη Λιγερίδη. Θυμίζω τη Θεσσαλονίκη με τον έρμο το, τον... Πώς λέγονταν ο πιτσιρικάς? Ο... Το μικρό του. Δεν θυμάμαι, ναι. Του άλλη ήταν ο οπαδός που του είπανε τι ομάδα είσαι. Ε, πάει αυτός. Και όλοι λέγαμε τότε τελευταίο να μην υπάρχει άλλο θύμα και αυτό, παραμύθια της χελιμάς. Αν ξαναλέω, είναι οπαδικό το ζήτημα αυτό. Αλλά και οπαδικό να μην είναι, πού οδηγείται αυτός ο τόπος? Άλκης. Σωστά, Άλκης. Έχεις δίκιο. Μπράβο Γιώργη, μπράβο. Διότι το Αλτσχάιμερ χτυπάει, να ξέρεις. Λοιπόν, καταλάβαμε να πούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή. Δεν υπάρχει πραγματικά μεγαλύτερη ντροπή. Δεν ξέρω τι να πω. Σκέφτομαι, βέβαια, εγώ έχω μεγαλύτερα παιδιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Κάνεις το παιδί σου 15, 16, 17 χρονών και χάνει τη ζωή του. Έβλεπα και κάποια στοιχεία εγκληματικότητας σήμερα. Στην εφημερίδα Τα Νέα είναι. Το ρεπορτάζ είναι του κυρίου Βασίλη Λαμπρόπουλου, που λέει ότι στην Αττική μέχρι τον περασμένο Μάιο, λέει, είχαν καταγραφεί περίπου 2.000 απάτες, ενώ αντίστοιχα πέρυσι είχαμε 1.500. Το 35,7% στο κέντρο της Αθήνας, το 25% χοντρικά στα βόρεια προάστρια, το 21% στη Δυτική Αττική. Λοιπόν, με βάση, λέει, διαχωρισμούς και λοιπά, υπολογίζεται, διαβάζω στο ρεπορτάζ, ότι τους μεγαλύτερους κινδύνους διατρέχουν οι κάτοικοι των νοτιών προαστίων, και αυτό ίσως σημαίνει ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε, λέει, πέσει θύμα απάτης ένας στους 170 ηλικιωμένους σε συγκεκριμένες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Κλοπές, διαρρήξεις. Σε καλό δρόμο είμαστε, κυρίες και κύριοι. Βέβαια θα πούν τα στοιχεία τώρα από την ελληνική αστυνομία και θα πούν ότι έχουμε μείωση σημαντική. Μου έχει τύχει πριν κάποια χρόνια. Είμαι άρρωστος, δεν έχω πάει για δουλειά. Εδώ ήμουν άρρωστος, πραγματικά δεν ήμουν και δεν είχα έρθει για δουλειά. Ήμουν στο κρεβάτι, καλά, εμείς αγοράκια και με 37 δεν είμαστε και πολύ καλά, ξέρετε τώρα. Χτυπάει η πόρτα, μάλλον το κουδούνι του σπιτιού από κάτω. Δεν απαντάω. Και κάποια στιγμή ακούω, δεν είχαμε το σκύλο ακόμα στο σπίτι, κάποιον να είναι μέσα στο σπίτι. Εν τω μεταξύ έχουν φύγει τα παιδιά, έχουν πάει σχολείο, η σύζυγος δουλεύει και εγώ είμαι τα νάσκυλα. Και φωνάζω το όνομα του γιού μου. Δεν ξέρω γιατί. Νόμιζα ότι ο γιος μου γύρισε, αν κατάλαβα αυτά. Και ξαφνικά ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω πάνω από το κεφάλι μου μια άγνωστη φάτσα. Κάνω την κίνηση να σηκωθώ. Μετά πήγα να πω, το σκεφτόμουν, λέγα, τι, πού πάζε μεγάλε. Χικάμα χέρι, δεν θα σας αφήσει τίποτα. Και έφυγε τρέχοντας. Αφού λοιπόν ρώτησα την αστυνομία, μετά έμαθα εκ των υστέρων, ότι ήταν, λέει, μια ομάδα αλλοδαπών, η οποία είχε πάρει παραμάζωμα την ευρύτερη περιοχή τη δικιά μας και άνοιγε σπίτια, παρακολουθούσε κλπ. Όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας έχει μια τέτοια μικρή και μεγάλη ιστορία που έχει να αντιμετωπίσει ή που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Συναγερμοί μετά, ξέρετε τώρα, σκύλος κλπ. Να χτυπάει, να φωνάζει, δεν πειράζει. Α, γιατί ήρθε ο σκύλος στη ζωή μας. Όχι μόνο γι' αυτό βέβαια, αλλά θέλω να σας πω, ας πούμε. Αλλά για να ξαναγυρίσω, α, μην το ξεχάσω, έχουμε ρίζο σήμερα, έτσι. Έχουμε ρίζο, 8 παρατέταρτο, θα κουβεντιάσουμε τα ερωτήματά σας, άρα 210-4800-170-174. Η ευγενική κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που σας υποδέχεται και σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Υπάρχει το skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι, το ερώτημα, το σχόλιο, την παρατήρηση και τα λέμε αναλυτικά στα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει εδώ. Για να βάλουμε μια τάξη στην αταξία, δηλαδή. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Τώρα κάτι ήθελα να πω, τι ήθελα να πω, το ξέχασα. Δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φευρονία γιορτάζουν σήμερα. Μια Φευρονία είχαμε, θυμάμαι. Βουλευτίνα ήταν κάπου από τη Λακωνία. Καλά, δεν θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Σήμερα λέει είναι η μέρα των ναυτικών. Μπα. Και παγκόσμια ημέρα λεύκης. Ξέρετε, η λεύκη είναι αυτοάνωσο, ε. Όπως πολλά άλλα αυτοάνωσα τα οποία κυκλοφορούν. Χθες κάπου έβλεπα μια φωτογραφία ενός μιας κυρίας, τέλος πάντων, μιας δεσποινίδας, η οποία είναι μοντέλο, αν δεν κάνω λάθος, και έχει λευκή. Είναι μαύρο το χρώμα του δέρματός της και είναι, έχει στάμπες λευκές. Σε κάποιοι είναι τυχεροί, ρε παιδί μου, αυτό το αξιοποίησε η κοπέλα. Έχει βγάλει τρελά λεφτά και όλα και λοιπά. Τα σχετικά. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως κάποιοι φοβούνται, ντρέπονται πολύ για την ιστορία της λευκής, να σας πω την αλήθεια. Να σου πω, Ιωσήφακο, κάτσε καλά, μην σε απαντήσω, ε. Μου στέλνεις μηνύματα εμένα πρωί-πρωί. Τι είπα, τρέμουν οι ληστές, έτσι είπα. Ναι. Καλημέρα, Ιωσήφ, καλημέρα, χαιρετισμού. Πούμε τον Νικολάκη. Ε, ανεβαίνεις κατά πάνω. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Λοιπόν, Φευρονία, σοσιομάρτυρος Λιβύης, μάλιστα. Λεωνίδος και Ευτροπίας Παρθενομαρτύρων. Ορεντίου, τι δύσκολα ονόματα είναι αυτά. Φύρμου, φύρμος, ε. Λογκίνου, τι λες, ε, παιδί μου. Διονυσίου Οσίου του Αθωνίτου, κτήτορος Μονής Τιμίου Προδρόμου κλπ. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι. Τα καλύτερα. Εν τω μεταξύ, τι έχει γίνει με τους σεισμούς. Όλα τα καλά μαζί έχουν πέσει σήμερα. Χαμός. Διαβάζω εδώ στο σύστημα το αμερικανικό. Μπήκα στους Αμερικανούς, οι οποίοι είναι έγκυροι και έγκυροι, ξέρετε τώρα, που καταγράφουν τους σεισμούς. Λοιπόν, πού είναι, γιατί μου το χάλασε αυτό. Λοιπόν, και έβλεπα τους τελευταίους σεισμούς. Λοιπόν, έχει ένα 6,9 στην Ιαπωνία. Βεβαίως βαθύς αυτός, 51 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, λένε οι Αμερικανοί. Έχει 2 σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ρε τη Βενεζουέλα, τι έπαθει η Έρμη. 7,2 και 7,5. Μεγάλη σεισμή, ε. Ακούσατε ότι έχει κλείσει, έχει μέτρα έκτατα κλπ. Λοιπόν, και χθες διάβασα για τη Βενεζουέλα την οικονομική δυσπραγία την οποία έχει. Έχει, λέει, έλλειμμα 240 δισεκατομμύρια. Σιγά τα λεφτά, εμείς χρωστάμε περισσότερα. Εν τω μεταξύ, λέει, εκεί το πρόβλημα είναι, διάβαζα μια ανάλυση χθες, ότι δεν μπαίνει, λέει, το δούνου του στην ιστορία της διάσωσης της χώρας. Δεν ξέρω γιατί. Ενώ σε εμάς ήταν το δούνου του, θυμάστε το δούνου του, ε? Που το ξεπληρώσαμε πρώτο-πρώτο για να φύγει από τη μέση. Ακόμα όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ε, βέβαια. Και έκανε και ένα 5,6 στην Καλιφόρνια. Και εκεί ήταν 9 χιλιόμετρα εστιακό βάθος ο σεισμός. Τι γίνεται. Μάνι, μάνι, το τελευταίο 24ωρο, 4 σεισμοί, μπαμπάτσικη που λέει ο φίλος μου Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Λοιπόν, ο ήλιος πάντως ανέτειλε, παιδιά, να το ξέρετε, έτσι. Δεν κόβει τα δρομολόγια. 6 και 4, 9 παρά 8. Αυτό είναι το δρομολόγιο σήμερα. Μεγάλο, ωραίο και ελπίζω όχι πάρα πολύ ζεστό. Εχθές εντωμεταξύ είχε ούτε λίγο ούτε πολύ. Ακούστε. Πού το? Συνολικά 12.500 κεραυνοί έπεσαν, γιατί έλεγε η κυρία Σούζη από τη Δευτέρα που τα κουβεντιάζαμε ότι την Τετάρτη θα είναι η πιο ιδιόρυθμη μέρα με την λεγόμενη αστάθεια, ε? Και από αυτούς τους 12.500 οι 12.300 χοντρικά ήταν στην ξηρά και οι υπόλοιποι στη θάλασσα. Πω, είμαστε πάρα πολύ ωραία. 7 παρατέταρτο στην παρέα μας θα είναι ο κύριος Κεραμιτζόγλου, γιατί από χθες ξεκίνησε η διαδικασία, λέει, ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα. Θα μιλήσουμε στις 7.30 με τον πρόεδρο της Πομιδά για το τι πρέπει και τι μπορεί, γιατί χθες με ρωτάγατε ότι προσπάθησα να μπω να καταγράψω το οικόπεδο με καθυστέρηση, ότι το καθάρισα κλπ. Τι γίνεται? Έχει βγάλει ένα κατάλογο, τέλος πάντων, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων για το ζήτημα αυτό. Θα το δούμε αναλυτικά μαζί με τον κύριο Παραδιά, για να το κουβεντιάσουμε και αναλυτικά. Τώρα, έχει μπόλικη επικαιρότητα σήμερα, έτσι. Δεν με αφήνουν να ήθελα να πω κάτι άλλο σήμερα, πια ωραία πράγματα κλπ. Αλλά τέλος πάντων, τη Δευτέρα σύσκεψη υπό το Μαξίμου, μάλλον στο Μαξίμου, για το θέμα της ακρίβειας των προϊόντων μαθαίνω. Τη Δευτέρα έχει 29 ο μήνας. Μέχρι την Τρίτη πρέπει να δούμε, άκουσα και τον αρμόδιο υπουργό, μίλαγε χθες στη δημόσια τηλεόραση για το αν θα υπάρξει παράταση των μέτρων που υπάρχουν τώρα για τον έλεγχο των τιμών, πλαφών κλπ. Για να δούμε. Αν κατάλαβα καλά, ο υπουργός περιμένει τώρα στις διαβουλεύσεις να υπάρξει μια απόφαση από τις εταιρείες των σούπερ μάρκετ για αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων. Αλλά να πάμε σε πραγματική συμφωνία κυρίων και όχι λίγα προϊόντα να μπουν στη διαδικασία να κρατηθούν ή να μειωθούν οι τιμές. Τώρα που λέω να μειωθούν οι τιμές, τα πετρέλαια λες και έχουμε πετρελοπηγές. Τι να κάνουμε, κάθε μέρα τα πετρέλαια κοιτάμε, κυρίες και κύριοι, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Τα πετρέλαια λοιπόν είναι σε πολύ καλό δρόμο. 72.3 το Brent, που είσαι κύριε Ασμάτογλου, που θα πάνε οι τιμές σήμερα. Και το αμερικανικό που δεν μας ακουμπάει, το ελαφρύ, είναι κάτω από τα 70, είναι στα 69,1. Με μία πτώση το ένα 1,83 και το άλλο 1,64. Άντε να δούμε ουσιαστική αποκλιμάκωση σωστότερα των τιμών στα καύσιμα. Και ο χρυσός κάτω από τα 4.000 δολάρια, παιδιά. Εκεί είχε φτάσει 5.600, από ό,τι είχε φτάσει μας έλεγε ο Ντόκας. Τώρα είναι 3.989 ο χρυσός. Αγοράστε χρυσό, μου λέει ένας φίλος μου. Ό,τι έχετε, λέει, πάρτε χρυσό τώρα, λέει, που είναι φθηνά. Κάποια στιγμή θα ανέβει. Τώρα όταν του λέω πότε θα ανέβει, δεν έχει σημασία, μου λέει. Πάρε χρυσό. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Πάρε χρυσό, μου λέει. Έχεις λεφτά στην Άγγλια, επένδυσε. Διότι σαν το οικόπεδο, όποιος επένδυσε σε γη, δεν έχασε ποτέ. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, με τις παραλίες υπάρχει ένα θέμα. Είναι καθαρές οι παραλίες ή δεν είναι καθαρές οι παραλίες? Είναι ένα σούσουρο χθες με μια ανακοίνωση που έβγαλε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Εδώ και χρόνια το ακούω το ΠΑΚΟΕ που βγάζει ανακοινώσεις. Βέβαια, σας θυμίζω ότι υπάρχουν και γαλάζιες, πώς το λένε, παραλίες. Και έλεγχοι τακτική σύμφωνα με το Υπουργείο. Ποιος έχει αρμοδιότητα να κάνει ελέγχους και τι ελέγχοι είναι αυτοί άραγε? Και πώς γίνονται οι έλεγχοι? Και ποιος κάνει τις αναλύσεις? Όλα αυτά θα τα δούμε και αργότερα. Προς το παρόν, διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων Sky 100,3.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην ΑΜΕ. Ρική με σούπερ 300 δώρα χωρίς κατάθεση και σούπερ τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάκησαν στην οδό Μεγαλουπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου, όπου και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί, ενώ είχε εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών όταν 90χρονος επιχειρήσε να εισβάλλει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Οι υπάλληλοι ασφαλείας του νοσοκομείου τον σταμάτησαν στην πόρτα και ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Κατά τον έλεγχο, εντόπισαν μέσα σε ένα κουτί που είχε μαζί του ένα μαχαίρι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο ηλικιωμένος συνελήφθηνος, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας προκαλώντας κατάρρευση κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Η πρόεδρος απέφυγε να δώσει απολογισμό νεκρών και τραυματιών ενώ ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το Διεθνές Αεροδρόμιο το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα καθώς έχει υποστεί ζημιές. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενημέρους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Στη μία μετά το μεσημέρι σήμερα θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, όλοι σας άφησα να ακούσετε και τραγούδι, όλο τον παράπονα είσαστε και δεν ακούμε και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε, τι να κάνουμε, τα προλάβουμε κιόλα. Έχουμε να πούμε και πολλά. Εν τω μεταξύ αύριο θα έχουμε και μια ώρα παραπάνω εκπομπή, δεν σας λέω περισσότερα. Την δε άλλη εβδομάδα, επειδή ξεκινάνε οι άδειες, θα κάνουμε 3 ώρες καθημερινά. Οπότε, ποιος μας πιάνει, μόνο αυτό έχω να σας πω. Θα περάσουμε υπέροχα εδώ στο Sky 100,3 την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας, είτε εντός είτε εκτός των σύνορων. Λοιπόν, για να στείλω καλημέρες τώρα, γιατί ορθώς μου λέτε κάποιοι από εσάς, τσάπα τα γράφουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, καταρχήν από καλημέρα στην γειτόνισσά μου. Καλημέρα, γειτόνισσα. Να είμαστε καλά. Την περασμένη εβδομάδα γειτόνισσα δεν πήγα λαϊκή. Είχα μια δουλειά και δεν προλάβα. Λοιπόν, θέλω μήλα. Εγώ είμαι άρρωστος με τα μήλα. Είναι εκτός εποχής τα μήλα, ακούστε τώρα. Τα μήλα λοιπόν στη λαϊκή ήταν 1,5 ευρώ. Πρόπερσι ήταν 1 ευρώ, αλλά εντάξει, πες 1,5 ευρώ τώρα, γιατί αυτό, τα καύσιμα, η κρίση, τα λιπάσματα. Οκ. Okay. Λοιπόν, λέω παιδιά, πρέπει να πάω κάνα μήλο. Πάω λοιπόν στο σούπερ μάρκετ. Πόσο έκανα μήλα, για πέστε μια τιμή. 3,60. Πληρώνω και το ψυγείο του, το ρεύμα του, το ποσοστό του ρεύματος του ψυγείου που είναι τα μήλα. 3,5 ευρώ, δηλαδή πάρα πολλά χιλιάρικο σε δραχμούλες. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. 1 κιλό μήλα. Μετά μου λέτε εμένα, κάνω ρεκλάμα στη λαϊκή. Α, βρες λύση τώρα εσύ, φίλα Κροατή. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα αγόρι μου. Καλημέρα στο δρομολόγιο για τον Ασπρόπυργο. Σήμερα λέει θα πάω να δω την υπερειδική του ράλι Ακρόπολης μέσα στο Ελληνικό, λέει, σε 7 το απόγευμα. Ωραίο θέμα. Πήγε ο Μητσοτάκης χθες νομίζω, ε. Και τέρμα τα αγκάζια, λέει ο Δημήτρης. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Είναι κοντά στην περιοχή σου προφανώς, γι' αυτό σε βολεύει να πας, έτσι δεν είναι? Θα έχει κόσμο, υποψιάζομαι, γιατί πάντοτε έλκει η υπερειδική. Θυμάμαι την υπερειδική που είχα δει. Έχω δει δύο. Είχα δει μία που ήταν στο Σύνταγμα μπροστά, που ανεβαίνανε, κατεβαίνανε πάνω πλατεία, κάτω πλατεία κλπ. Ωραία, μισά λάστιχα ήταν πάνω στο δρόμο από αυτούς τους τύπους. Και άλλη μία που είχε γίνει στο ΟΑΚΑ. Ηρίστο είναι παρόδο, παιδιά, έχετε πάει στο ΟΑΚΑ. Θα ήθελα να κάνω ρεκλάμα, αλλά γίνεται δουλίτσα. Προσπαθούν να το μαζέψουν λιγάκι. Μακάρι να ανοίξει και να αξιοποιηθεί, ρε παιδί μου, αυτό το περίφημο ο χώρος Πέριξ. Πηγαίνει κόσμος, πηγαίνουν παιδιά, τρέχουν, πηγαίνουν οικογένειες κλπ. Αλλά μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη δουλειά στο ΟΑΚΑ. Ηρίστο είναι παρόδο, δεν έχει να κάνει τώρα. Μιλάμε πάντοτε για το Ράλι Ακρόπολης, που το Ράλι Ακρόπολης η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλος πρέσβης της χώρας από τις διαδρομές οι οποίες επιλέγονται. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Εκάρα και την γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα από την περιοχή Χερσόνησος Ηρακλείου. Δουλεύω νύχτα, λέει, σε ξενοδοχείο και μόλις, λέει, απόλαυσα μια υπέροχη Ανατολή. Δίκιο έχεις. Είδες τι τα ωραία πράγματα ρεκοστή, ε. Πω νύχτα πουλάκι μου. Το έχω κάνει και ο επαγγελμά σου, να ξέρεις, όταν ήμουν πιτσιρικάς. Πω. Τι μου θύμισες Κωστάκι, Την καλημέρα μου, καλή ξεκούραση παλικάρι μου. Πολλοί κόσμος δουλεύει στον τουρισμό. Πολλοί κόσμος και πολλαπλώς εμπλεκόμενος με τον τουρισμό. Χθες είχαν και απεργιακές κινητοποίησεις ένα κομμάτι των εργαζομένων στον τουρισμό, ε. Καλημέρα Ηλία, καλημέρα στο Ηλίο, χαιρετισμούς. Τι γίνεται στην πατρίδα μου στη Ράφινα, παιδιά? Μαθαίνω ότι αύριο θα έχει κινητοποίηση, λέει, διότι καταρχήν έχει πάρα πολλά βαπόρια. Δεν ξέρουμε αν θα βάλουν τα βαπόρια. Είχαμε και κάνα δύο περιστατικά, νομίζω ένα, όπου ένα πλοίο πήγε και έπεσε πάνω, λέει, στο λιμάνι και έκανε και ζημιές. Εν τω μεταξύ, δεν έχω ξαναδεί, να σας πω την αλήθεια, γιατί ρώτησα χθες την πατρίδα μου. Υπάρχει, λέει, τώρα λόγω του καλοκαιριού, καλό είναι να έχει κόσμο, δεν το κουβεντιάζω, αλλά λέει, είναι δυνατόν τα πλοία να είναι αρόδο? Δηλαδή, οι θέσεις των πλοίων μέσα στο λιμάνι είναι, ξέρω εγώ, 5, μπαίνουν 4 για καλό και για κακό. Το ένα, νομίζω, πάει λαύριο και έρχεται το πρωί και να πάρει τη σειρά του. Και τα άλλα δύο είναι αρόδο, απ' έξω. Εν τω μεταξύ, για να είσαι απ' έξω, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχεις μηχανή ανοιχτή, δεν είναι? Για να το κρατήσεις, μη σου φύγει, μπορεί να πάει. Αλλημονός. Εν τω μεταξύ, το βράδυ με την ησυχία ακούγεται το βαπόρο. Είναι σαν τα αεροπλάνα που περνάνε πάνω από τη Ραφίνα. Παλιά τα είχαμε στην Γλυφάδα αυτά. Τώρα τα βλέπουμε πάνω από τη Ραφίνα. Ουπ! Και προσγειώνονται. Αύριο πάντως έχει, λέει, κινητοποίηση, μου λένε. Και ζητήσανε, λέει, κάποιοι κάτοικοι, ζητήσανε πληροφόρηση από το λιμεναρχείο της Ραφίνας για την ιστορία αυτή. Και πόσο επηρεάζει και περιβαλλοντικά όλο αυτό το πράγμα την ευρύτερη περιοχή. Για να δούμε. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ο Άγιος Έρωτας γιορτάζει σήμερα. Δεν είναι της ηλικίας σας κύριε Κιμιονή, ξεχάστε τα αυτά. Αυτά ήτανε last year, όχι τα επόμενα. Καλημέρα. Καλημέρα αγαπητή Αλεξάνδρα. Μπράβο, η κυρία Πατριανάκου, έχετε δίκιο. Βουλευτής, το Λακωνίας το θυμάμαι. Το Φεβρονία το θυμάμαι. Τα υπόλοιπα δεν θυμάμαι. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου, να είσαι καλά. Ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργη. 17 βαθμούς Κελσίου στην Ουκρανία μου στέλνει μήνυμα πρωί-πρωί. Καλό δρόμο είστε, καλά είστε. 17 βαθμούς, πολύ καλά είστε. Με ρωτάτε τι έγινε με τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Λοιπόν, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Εγώ είμαι με τους Κορεάτες πάντως, να ξέρετε, δεν έχει σημασία. Η Βραζιλία επικράτησε 3-0 τη Σκωτία. Το Μεξικό έριξε 3 γκολάκια στην Τσεχία. Μαρόκο, Αϊτή. Η Αϊτή κατόρθωσε και έκανε και ομάδα. Μπράβο της και πήγε. 4-2 παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ για την μέρα που πέρασε στους Μεξικό, Αμερική και Καναδά. Έτσι, τρεις χώρες όπου γίνεται. Λοιπόν, για να πω και τις καλημέρες που έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου, μισό λεπτό. Καλημέρα σε φίλη μου την Αφροδίτη, στα Βρυλίσια, την Ελένη στην Καβάλα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Ευγένιο στην Νίκαια. Το Δημήτρη από τη Σπάρτη που λέει: καθάρισα, λέει, το οικόπεδο, έβρεξε και ξαναφύτρωσαν τα χόρτα. Θα πληρώσω πρόστιμο? Ναι, Δημήτρη, πρέπει να τα ξανακαθαρίσεις. Εν τω μεταξύ μου είπανε χθες ότι αν, λέει, εκδηλωθεί πυρκαγιά ή περάσει πυρκαγιά από το χωράφι το οποίο δεν είναι καθαρισμένο κλπ., έχεις δει και πληρώνεις και πρόστιμο γι' αυτό. Γενικά τα πρόστιμα είναι πάνω από το κεφάλι μας. Λίγο γκυλοτίνα ιστορία. Ο Αναστάσιος μου λέει το εξής ωραίο ερώτημα. Τα οικόπεδα, λέει, που τα έχει δεσμεύσει ο Δήμος, υποχρεούμε, λέει, να τα δηλώσω? Θα ρωτήσω τον πρόεδρο της Πομιδά να μας πει. Ωραίο ερώτημα, Αναστάση, δεν το ξέρω αυτό. Αυτά είναι τα δεσμευμένα τα οποία έχει για να φτιάξει πλατείες ο Δήμος κλπ. Καλά, καταλαβαίνω. Okay, θα το ρωτήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτήτων Ακινήτων να μας απαντήσει στο ζήτημα αυτό. Τώρα, πριν πάω να σας πω για το κύκλωμα με τη ρευματοκλοπή, μιλάμε, παιδιά, οι άνθρωποι αυτοί είχαν, αν αυτά τα μυαλά τα στέλναμε, ρε παιδί μου, εκεί θα είχαμε φτιάξει ατομική βόμβα εμείς. Διότι τι κάνανε, λέει, ακούστε μια κουβέντα να πω και θα ξαναγυρίσω. Είχαν βάλει, λέει, μηχανισμό. Καταρχήν, λέει, οι ηλεκτρολόγοι, το ακούσατε στο δελτίο αυτό το βράδυ, που πήρανε κάτι ηλεκτρολόγους και τους ρωτάγανε για την ιστορία με τους σύγχρονους, λέει, καταμετρητές και λοιπά, τους ηλεκτρονικούς και δεν πω τη λέξη, εδώ την είχα να την πω. Όλα, λέει, κυκλοφορούν, λέει, κάτι προγράμματα και λοιπά, όλα αλλάζονται. Ω, χάμος, ένα αυτό. Υπήρχαν, λέει, πειραγμένα και φωτοβολταϊκά πάρκα, λέει, στα οποία τι κάνανε τα λαμόγια, συγγνώμη για τη φράση. Αυξάνανε την αποδοτικότητα, δηλαδή το πόσο ρεύμα έριχναν στο δίκτυο. Όχι μόνο πουλούσανε σε επιχειρήσεις και τους έλεγαν θα τα πειράζουμε εμείς, οπότε το μισό ρεύμα θα μετράνε μόνο. Άκου να δεις, φιλακροατή, αυτό πες είναι ok. Αλλά μπαίνανε λίστα φωτοβολταϊκά και ουσιαστικά προσέθεταν ποσότητα ρεύματος που έπεφτε στο δίκτυο, λέει, για να παίρνουν μεγαλύτερη αποζημίωση. Μιλάμε για μεγάλα μυαλά. Είχανε, λέει, το μεταξύ κανονικά. Πώς έβγαινε κάθε μήνα το πρόγραμμα τάδε πράσινο τιμολόγιο? Είχανε και αυτοί πράσινα, τρίμηνα, λέει, εξάμηνα τιμολόγια κλπ. Πάνω από 9 εκατομμύρια ζημιά. Ναι, ναι, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Εσύ τον πληρώνεις επειδή μου χειροκροτάς, μου χαμογελάς. Ναι, αραιά απέναντι. Γιατί αυτά χρεώνονται. Ποιος τα πληρώνει? Ο Λαλάκας. Πας εσύ το μήνα και σου λέει κάθε μήνα, όχι κάθε μήνα, το χρόνο, λέει, για τις ρευματοκλοπές σου βγαίνει ένα 90, λέει, κάπου τόσο είχαν υπολογίσει το μήνα, το χρόνο. Ωραίοι, σου βάζανε κανονικά το χέρι μέσα στην τσέπη και σου πέρανε τα λεφτά. Εξαιρετικά, εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ μεταξύ σήμερα, συγγνώμη που γελάω, γιατί θα γελάσετε κι εσείς. Ο ψάλτης είναι τρελός, είναι δεδομένο. Διαβάζω τα πάντα. Δηλαδή, διαβάζω κοινωνικά, διαβάζω τα πάντα, τα πάντα, πάντα. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα, λοιπόν, στην Καθημερινή, έχει μια πρόσκληση κληρονόμων. Υπάρχει ένας, τέλος πάντων, συμπατριώτης, ο συγχωρεμένος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 22. Αν πεις γιατί της ένιαξε τώρα. Πού είναι αυτός, κάπου στην Ελβετία? Ελβετία, Ελβετία, Βασιλεία, ωραία. Ωραία. Η πλάκα είναι ότι ψάχνουν ένα Γιώργο Ψάλτη. Εδώ είμαι, παιδιά, ελάτε. Μη γελάτε. Λοιπόν, δεν είμαι εγώ όμως, ρε γαμπούτ. Λοιπόν, αναζητεί, λέει, τους από... και συγκεκριμένα, λέει, Γιώργο Ψάλτη. Εδώ είμαι, πάρτε με τηλέφωνο. Κάτι θα πάρω, δεν μπορεί. Ρε, τι τραβάμε και δεν τα μονογάμε. Τα πρόσωπα, εντωμεταξύ, διαβάζω το εξής. Τα πρόσωπα, λέει, που αποκτούν δικαίωμα κληρονομιάς βάσει, λέει, της συγγένειας, να προσέλθουν μέχρι το Μάιο του 27 στην υπηρεσία που είναι κάπου στη Βασιλεία, υπηρεσία κληρονομικών υποθέσεων της πόλης, με αποδεικτικά στοιχεία, λέει, γενεαλογικά, οικογενειακά, πιστοποιητικά κλπ. Κλπ. Για την μετάβαση, λέει, της κληρονομιάς του συγχωρεμένου. Ρε, λες να πάρουμε κανένα φράγκο. Ε, δεν είναι καλό, δεν είναι ωραίο. Γιώργιος Ψάλτης, λέει, εδώ είμαστε. Ε, όπως ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι ψάλτηδες οι οποίοι είναι πλειοκτήτες στην Τίνο. Άνδρο, στην Άνδρο, νομίζω. Στην Άνδρο, στην Τίνο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και με ρωτάνε όλοι μου, είσαι από εκεί. Λέω, δεν είμαι από εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι πονεμένες ιστορίες. Πάμε παρακάτω. Ναι, θα πάμε στη διαφήμιση. Περίμενε. Πρώτο θέλω να πω, θυμίζω ότι έρχεται η ώρα του ραντεβού της μεγάλης συναυλίας που κάνει κάθε χρόνο το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος το ραντεβού μας είναι 14 Σεπτεμβρίου. Έρχεται ο χρόνος, μην νομίζω ότι είναι μακριά. Το λέω αυτά για τα εισιτήρια. Στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Αυτός είναι ο συγχωρεμένος μεγάλος της μουσικής, ο Μάνος Λοΐζος. Και ο τίτλος είναι «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Λοιπόν, συμμετέχουν άφιλο κερδός αυτή τη μεγάλη συναυλία, που είναι το πόσιμο ουσιαστικά κάθε χρόνο πλέον για την Αθήνα. Συμμετέχουν λοιπόν άφιλο κερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μαρίνα Σάλτη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr. Μπείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτό το εντυπωσιακό μουσικό θέαμα που θα έχουμε, επαναλαμβάνω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Τα έσοδα της συναυλίας, όπως ξέρετε, θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται, κυρίες και κύριοι, το Nova More. Όμως, δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Διαφημίσεις.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Φουλ και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Τη ηλικία μου είναι το τραγούδι αυτό, να ξέρετε. Καλημέρα σα. Ο νεαρό απέναντι μου κάνει πλάκα. Δεν είναι, αλλά τέλο πάντων θα γυρίσει και ο τροχό και ισχύει αυτό, να ξέρετε, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθει. Ελπίζω δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Κεραμιτζόγλου, διότι κυρίε και κύριοι, από χθε ξεκίνησαν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Έλεγχοι. Εντάξει, γυρίζουν τώρα οι αρμόδιοι του Δήμου, υποψιάζομαι, και τη πυροσβεστική, όσοι δεν εμπλέκονται με τι πυρκαγιέ, για να δούμε τι γίνεται, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, μεν υπάρχει ένα ενδιαφέρον των πολιτών, αλλά όχι όλων των πολιτών. Καλημέρα, κύριε Κεραμιτζόγλου.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Για πες μας τα νέα, κύριε Γιώργο μας.
1: Το βασικό πια είναι ότι οι Δήμοι έχουν ξεκινήσει πράγματι τους ελέγχους και τους καθαρισμούς σε περιοχές και σε σημεία που δεν έχουν καθαριστεί από τους ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει από τις βασικές καταγγελίες των πολιτών που έγιναν στην πλατφόρμα, δηλαδή και με εντολή εισαγγελέα σε πολλές περιπτώσεις, γιατί θα πρέπει τώρα τα συνεργεία των Δήμων να μπουν σε ιδιωτικούς χώρους και το πρόστιμο εκεί θα είναι και τσουχτέρο, δηλαδή πέρα από το 500, εάν δεν καθαριστεί από τον ιδιοκτήτη, είναι και ένα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα επίσης και με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, γιατί τώρα είναι και η πυροσβεστική έξω για να κάνει αυτοψίες και ελέγχους σε ακαθαριστά οικόπεδα, και οι Δήμοι, ούτως ώστε
0: να πιεστούν ουσιαστικά. Να πιεστούν,
1: προχωρήσουν γρήγορη διαδικασία.
0: Γιώργο, πες μου κάτι, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Πέρυσι, ας πούμε, πέσανε πρόστιμα, πληρωθήκανε τα πρόστιμα.
1: Λοιπόν, ποια είναι η διαδικασία, για να το καταλάβετε. Όταν ένας Δήμος διαπιστώσει ένα καθάριστο οικόπεδο, θα πρέπει έξω από την είσοδο του οικοπαίδου ο Δήμος να αφήσει ένα ιδιοποιητήριο.
0: Πού να τα αφήσει, στο δέντρο?
1: Στο δέντρο, στη μάδρα, οτιδήποτε.
0: Μάλιστα, okay.
1: Οφείλει λοιπόν να αφήσει ένα ιδιοποιητήριο ότι εντός 10 ημερών.
0: Οφείλεται να καθαρίσετε το οικόπεδο.
1: Οφείλεται να καθαρίσετε το οικόπεδό σας. Εάν δεν το κάνει, εάν δεν γίνει από τον ιδιοκτήτη αυτή η πράξη του καθαρισμού, πάει.
0: Συνεργείο του Δήμου.
1: Συνεργείο, και πάλι κινούνται διαδικασίες. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και εισαγγελική παραγγελία,
0: ναι,
1: και πάει ιδιοκτήτης αυτόφορο. Το πρόβλημα όμως δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι τι κάνουμε όταν δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Εκεί είναι το βασικό.
0: Υποψιάζομαι και όταν υπάρχει ιδιοκτήτης, αλλά μπορεί να είναι πολλοί ιδιοκτήτες.
1: Αν είναι πολλοί όλα αυτά, το πρόστιμο θα είναι ένα. Δεν είναι, δηλαδή δεν μοιράζεται.
0: Okay.
1: Λοιπόν, απλά όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν το ποσοστό συνδιοκτησίας θα αναγκαστούν να πληρώσουν το πρόστιμο που υπάρχει, που έρχεται από το Δήμο. Τι κάνουμε όμως στην περίπτωση που είναι τα οικόπεδα αυτά χωρίς ιδιοκτήτη? Δηλαδή δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, ο ιδιοκτήτης δεν βρίσκεται πιθανόν πια στη ζωή.
0: Ναι. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν το οικόπεδο χαρακτηρίζεται αγνώστου ταυτότητας και αγνώστου ιδιοκτήτη, δεν μπορεί να εντοπιστεί κάποιος. Ο Δήμος σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλει και πρέπει να το καθαρίσει. Όμως, πολλοί Δήμοι αρνούνται, αδυνατούν να μπουν σε οικόπεδα τα οποία δεν τους ανήκουν.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλοί Δήμοι, είναι μια διαδικασία και γραφειοκρατική διαδικασία πάρα πολύ χρονοβόρα. Πολλοί Δήμοι σου λέει.
0: Κατάλαβα. Οπότε δεν καθαρίζονται αυτά με λίγα λόγια. Αυτά μπαίνουν έτσι.
1: Ένα μεγάλο αριθμό οικοπαίδων δεν καθαρίζεται γι' αυτό το λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Ή ας πούμε υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που το οικόπεδο μπήκε υποθήκη από τον ιδιοκτήτη του για να πάρει ένα δάνειο από μια τράπεζα. Δεν μπορούσε ο ιδιοκτήτης να ξοφλήσει το δάνειο και το οικόπεδο αυτό πέρασε στα χέρια της τράπεζας. Και εκεί είναι μια δύσκολη περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Διότι θα έρθει η τράπεζα και θα σου πει ότι εμένα, αν δεν έρθει ακόμα στην ιδιοκτησία μου, δεν μπορώ να κάνω οποιαδήποτε πράξη.
0: Άρα υπάρχει τρύπα στο σύστημα, με λίγα λόγια.
1: Υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να καθαριστούν όρθια οικόπεδα σε αυτές τις εκτάσεις.
0: Και Γιώργο μου, okay.
1: Όπως επίσης και ένα τελευταίο,
0: ναι,
1: δεν έχουν όλοι οι Δήμοι πρόσβαση στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Γιατί λέει η νομοθεσία ότι ο Δήμος μπορεί να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη μέσω του ΚΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Μέσω, δηλαδή, αλλά όμως και πάλι Δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία.
0: Γιώργη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα. Θα τα πούμε και αργότερα, γιατί βάζετε και ερωτήματα αρκετά γύρω από τα οικόπεδα αυτά με τον πρόεδρο της Πομιδά. Οι εικόνες που έρχονται σε μένα από τα διεθνή πρακτορία από τους δύο σεισμούς, μεγάλους σεισμούς που έγινε στη Βενεζουέλα, 7.5 και 7.2, είναι συγκλονιστικές. Μιλάμε για κτίρια, τα μεγάλα κτίρια, πολυόροφα κτίρια, έχουν καταρρεύσει. Φαίνεται να έχουμε τεράστια προβλήματα στη Βενεζουέλα. Πολύ γρήγορα να πω ότι σήμερα στη Μία έχουμε την ανακοίνωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο εμείς θα τα πούμε αναλυτικά, θα τα ομαδοποιήσουμε για να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα φέτος. Και επίσης έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις η δήλωση του κ. Αβραμόπουλου, για να τελειώσω έτσι: δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανέναν κερατά, με αφορμή την ιστορία της υπόθεσης που την κουβεντιάσαμε και χθες και ακούσαμε τον πρώην επίτροπο. Και υπήρξε και μια διορθωτική κίνηση, μια διορθωτική δήλωση από τον κ. Αβραμόπουλο. Δεν είναι, νομίζω, πρέπον όπως ακούστηκε αυτό το πράγμα. Δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανένα κερατά. Όταν καλείσαι, πρέπει να απολογηθείς. Έτσι, για οτιδήποτε, ακόμα και αν έχεις δίκιο, όπως ισχυρίζεται τώρα ο κ. Αβραμόπουλος ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει. Να δω.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 25 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Πέτρος Κερκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Πουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάγησαν στην οδό Μεγαλοπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτη όπου και κατέληξε. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιεί στην Τουρκία. Ερωτηθείς αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφο ΚΑΝ. Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από δύο ειδήσεις που σημειώθηκαν το βράδυ, η μία μάλιστα με δυσάρεστη κατάληξη. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Τουλάχιστον 10 άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεπλάκησαν στην οδό Μεγαλοπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άνδρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτη όπου κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Συναγερμός είμαν εχθές το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όταν 90χρονος επιχείρησε

0: και στο σύνολό του ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νίκη, ενώ με παρόν τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση του χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Επεσήμανε παράλληλα ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία που την αντιμετωπίζει με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη.
1: Κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
0: Παρεμβαίνουμε και λύνουμε προβλήματα, δεν αφήνουμε προβλήματα να χρονίζουν, δεν αφήνουμε αδικίες να διονύζονται, δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο, αλλά και για την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου. Κατσέλη.
2: Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμεναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Μικρότερη δόση, ταχύτερη αποπληρωμή. Δεν κάνουμε δηλαδή το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει πολιτική ευθύνη.
0: Για επικοινωνιακά παιχνίδια κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τροπολογία της κυβέρνησης για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που τους επιβλήθηκε παράνομος υπολογισμός της δόσης του δανείου. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου ήταν απολύτως σαφής, ήταν μια μετάκλητη και θεσμευτική δικαστική απόφαση που όφιλε να εφαρμοστεί από την πρώτη ημέρα, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Εμείς λοιπόν λέμε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε για μας σε παράνομο υπολογισμό οφείλει να θεωρηθεί αυτοδικαίως άκυρη, κύριε Πυρακάκη. Αυτό για μας είναι δικαιοσύνη, αυτό είναι διαφάνεια, αυτό είναι σεβασμός στην νομιμότητα.
0: Παραμένουμε σε εσωτερική επικαιρότητα. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντζέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος στη σκιά του εντάλματος σύλληψης των Βελγικών Αρχών, το οποίο βρίσκεται στη Βουλή, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Χαρακτήρισε άκυρο το ένταλμα με τον τρόπο που έγινε, τονίζοντας ότι δεν τον κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη αλλά κάποια αστυνομική. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν κλήθηκε για εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές. Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο έκρινε ότι δεν έπρεπε να παραστεί καθώς είναι πρώην επίτροπος και ουδομία σχέση έχει με την υπόθεση.
4: Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος, βρισκόμουν σε ένα κενό. Δεν είχα αποδοχές. Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Είναι της βελγικής αστυνομίας. Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μέρες. Ο κύριος Χρυσογοήτης το είχε σερτάρει, δεν ξέρω γιατί. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανε. Αυτή ήταν η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω.
0: Απαντήσει ζητάει η αντιπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ να κριτικάρει τη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση, συγκρίνοντάς την με την υπόθεση Καϊλή. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
5: Θυμάμαι ότι σε αντίστοιχη περίπτωση ευρωβουλευτή, όπου το ΠΑΣΟΚ είχε αναστείλει την κομματική ιδιότητα, τα πρώτα δύο λεπτά, η Νέα Δημοκρατία έγραφε ανακοινώσεις πάρα πολύ αυστηρές, που έλεγε ότι πρέπει άμεσα να τη διαγράψει.
0: Σε διεθνές περιβάλλον, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κήρυξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, ενώ απέθηκε να δώσει απολογισμό νεκρών και τραυματιών. Ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. 6 νεκρούς μετράει η Ιταλία, πιθανότατα από θερμοπληξία, ενώ 16 πόλεις.

0: της χώρας βρέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία, η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές ημέρες που καταγράφηκαν για το μήνα Ιούνιο από το 1950, ενώ ρεκόρ 70 ετών με θερμοκρασίες ρεκόρ κατέγραψε η Βρετανία. Σε συναγερμό τίθενται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Ερωτηθείς αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν.
1: Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους.
0: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία που εξετάζει το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35 δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος αντιεροπορικής άμυνας S-400. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες στο Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε υπερασπίστηκε τη στάση των κρατών μελών της Συμμαχίας, επισημένοντας πως κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων υπήρξε σημαντική συμβολή από ευρωπαϊκές βάσεις. Όπως ανέφερε, υπήρχαν 4 με 5.000 αμερικανικά αεροπλάνα που απογειώνονταν από βάσεις στην Ευρώπη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε πάντως πως ο Τραμπ παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στη συμμαχία και υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα προστατεύσουν την Ευρώπη απόλυτα σε περίπτωση επίθεσης. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση εκβιασμού του 13χρονου μαθητή στο Βόλο από έναν 34χρονο και 4 ανήλικους, οι οποίοι κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Αστυνομικοί εντόπισαν 276.000 εχρηματοκιβώτιο στενού συγγενικού προσώπου του 34χρονου, το οποίο είχε πεθάνει πριν από 2 μήνες. Ο 34χρονος εξακολουθεί να αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση, κάτι που θα προκύψει, όπως λένε οι αστυνομικές αρχές, μετά από τις εγκληματολογικές έρευνες. Υπενθυμίζεται ότι είχε συλληφθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Υπεγράφει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση παγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την παροχή πόσιμου νερού. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Με τα νέα αυτά έργα βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυυσης στους ωφελούμενους δήμους, αυξάνεται η υδροδότηση περιοχών με την κατασκευή νέων δικτύων και εξασφαλίζεται επαρκής υδροδότηση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φαινόμενα λήψη υδρείας. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας μέχρι 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρία του ΕΣΑΚΙ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλου για τον πρώτο όμιλο, στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί, η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό επικράτησε τη Τσεχία με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Στον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτία-Βραζιλία, ενώ το Μαρόκο επικράτησε τη Αϊτή με 4-2.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα αρκούντως καλό κυκλοφοριακά πρωινό, θα μπορούσα να πω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε τρία σημεία επί της ουσίας έχουμε κίνηση. Στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, και όχι τρομερή κίνηση. Τι εννοώ το δεξιόστροφο? Από την Ιετιώνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο και τα τρένα, μέχρι εκεί, μέχρι τον ΙΣΑΠ. Στην Κηφισού βεβαίως, Κηφισού είναι σταθερή αξία, στο ανωδικό της ρεύμα όμως, όχι από τα ΚΤΕΛ ή τηλεοφόρο Αθηνών. Μετά τη Λένορμαν αρχίζεται να προβληματίζεστε, φίλες και φίλοι, κοντά στη Ρωσινιόλ δηλαδή, προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Όσοι κατεβαίνετε ή προτίθεστε να κατεβείτε την Εθνική, την Κηφισού δηλαδή, από την Αττική Οδό και για 1,5 χιλιόμετρο θα δυσκολευτείτε επί της ουσίας. Υπάρχει και μια μικροσύγκρουση στο σημείο από ό,τι έχουμε μάθει. Τα υπόλοιπα σημεία είναι καλά μεράνια. Γι' αυτό λέω είναι αρκούντως καλό κυκλοφοριακά πρωινό.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως βρέξει για λίγο, παροντική μπόρα. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Συνεχίζεται δηλαδή η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31. Την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα και πάλι στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος να σας πω ότι το Σάββατο περιορίζεται σημαντικά η απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Ωστόσο, ενισχύονται αρκετά οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
7: Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3, είναι 7 και 18, 7 και 19 πρώτα λεπτά και κάνουμε παρέα και σήμερα που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 25 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο που έχουμε στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο, άρα περιμένω τα ερωτήματά σας παρακαλώ πάρα πολύ, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174, η κυρία Ελένη Μπουλιέδη σας υποδέχεται, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνύματάκι σας και τα ερωτήματα όλα μπαίνουν στη σειρά για τον Διονύση Ρίζο. Είπαμε για τις επιπτώσεις των δύο μεγάλων σεισμών οι οποίοι σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα, 7.5-7.2 οι σεισμοί αυτοί, και βλέπω πριν από 20 λεπτά και ένα 5.1, αλλά αυτός έγινε η Σομαλία. Δίπλα πάμε, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με τον Αγγέλαδο σήμερα. Έχουμε και ένα σεισμό που έγινε στην Ιαπωνία, έχουμε και ένα σεισμό που έγινε μεγάλη σεισμή, πάνω από 5, στην Καλιφόρνια. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, οι ζημίες όμως στη Βενεζουέλα, και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, είναι πραγματικά πολύ μεγάλες. Γι' αυτό και κηρύχθηκε και η πρωτεύουσα της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχει κλείσει και το αεροδρόμιο και σας έλεγα ότι μόλις χθες διάβαζα μια ανάλυση περί των οικονομικών δεδομένων της χώρας, τα οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστα. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στα δικά μας για να κουβεντιάσουμε λίγο κάποια πράγματα τα οποία έχουμε συνεννοηθεί να τα κάνουμε με καλεσμένους. Στην παρέα μας ο πρόεδρος των ηλεκτροδηγών του Τραμπ της Αττικής, ο κύριος Χρήστος Τσόλης, για ένα θέμα που έχουμε κάθε καλοκαίρι. Ποιο είναι αυτό? Είναι το τι ακριβώς συμβαίνει στη διαδρομή που κάνει το Τραμπ στους τροχιόδρομους, δηλαδή δεξιά και αριστερά, ειδικά αν καταλαβαίνω στο παράλιο μέτωπο που δεν είναι καθαρισμένο, άρα δεν έχει ορατότητα ο ηλεκτροδηγός για να μην χτυπήσει κανέναν άνθρωπο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Τσόλη.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, στάσεις στους ακροατές
0: σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι κάθε χρόνο αυτό και το ζήτημα, σωστά?
1: Ακριβώς. Όπως τα λέτε, είναι κάθε χρόνο το ίδιο ακριβώς ζήτημα είναι.
0: Ναι, επειδή μου στείλατε και υλικό, μου στείλατε και υλικό και είδα, είναι όντως, δεν έχετε τη δυνατότητα από ό,τι καταλαβαίνω. Αν υπάρχει κάτι, αν υπάρχει κάποιος πεζός δηλαδή. Και επίσης υποψιάζομαι ότι το τραμ δεν πατασφαίνω και σταματάει. Θέλει το χρόνο του για να σταματήσει.
1: Εννοείται, ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε κύριε Ψάλη. Δυστυχώς κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα είναι. Τα φυτά, η βλάστη στη δεξιά και αριστερά του τροχιοδρόμου, μιλάμε ότι είναι πάνω από 2 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να δω τον άνθρωπο. Τον βλέπω τελευταία, ναι, τον πεζό, τον λουόμενο, όποιος περάσει. Τον οποίο τον βλέπω τελευταία στιγμή μέσα στις γραμμές. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, ναι, εντάξει.
0: Η αλήθεια
1: είχαμε και δύο, ναι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι η αλήθεια είναι το παράλληλο μέτωπο. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει και με άλλους συναδέλφους σας, ότι έχει και κίνηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι γενικά δεν είμαστε και ως πολίτες πολύ προσεκτικοί με το τραμ. Αν δεν έχουμε και την ορατότητα, υποψιάζομαι ότι γίνεται ακόμα μεγαλύτερος ο κίνδυνος.
1: Ναι, δημιουργούνται, φανταστείτε, και διάδρομοι ανάμεσα από τα δέντρα, από τα σπικροδάφνες αυτά. Ναι. Τα φτιάχνουν οι ίδιοι οι πεζοί.
0: Ναι, κόβουν με λίγα λόγια, κάνουν. Ναι, για να περάσουν.
1: Για να περάσουν να πάνε στην παραλία να κάνουν μπάνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια, συζητάμε για υπερβολική αυξημένη κίνηση τώρα, υπερβολικά αυξημένη κίνηση τώρα, αυτό το διάστημα. Σαββατοκύριακα για χιλιάδες κόσμο. Να περνάνε μέσα από τις γραμμές χωρίς να μπορούμε να τους δούμε.
0: Άρα υποψιάζουμε ότι μέχρι να καθαριστεί, καταρχήν είναι αρμοδιότητα του Δήμου ή είναι αρμοδιότητα δική σας της υπηρεσίας που λέω εγώ, οι τροχιόδρομοι να είναι καθαροί δεξιά-αριστερά?
1: Τα εκτός από τον τροχιόδρομο, δεξιά και αριστερά, δηλαδή φανταστείτε έχει ένα όριο μέσα που περνάνε οι γραμμές, απ' έξω δεξιά και αριστερά είναι του Δήμου, τα οποία στέλνουμε εμείς επιστολές. Κάθε χρόνο είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι με θέμα κάποιων με τους εργολάβους. Ναι. Θεωρώ ότι είναι θέμα ότι υποστελέχωση του Δήμου. Το θέμα μας εμάς
0: είναι ότι δεν έχει τώρα
1: γίνει κανένα τύχημα. Ναι, μην γίνει κανένα τύχημα. Έχουν γίνει ήδη δύο. Έχουμε στείλει ήδη και στην εισαγγελία το θέμα.
0: Ναι.
1: Και μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, θέλουμε να προφυλάξουμε προφανώς τον κόσμο. Προφανώς τον κόσμο.
0: Εντάξει, είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Αυτονόητο είναι για μας που το συζητάμε.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Θέλει ένα συντονισμό, ένα προγραμματισμό για να μην. Δεν χρειάζεται. Τώρα αυτά πρέπει να
1: γίνονται. Γιατί δεν γίνεται όμως, κύριε Ψάλτη, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γιατί δεν γίνεται.
0: Αυτό γίνεται μόνο.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνει το ατύχημα.
0: Σωστό. Να σας πω, αυτό γίνεται σε μια περιοχή ή στο σύνολο του κομματιού του παραλιακού μετόπου του Τραμ?
1: Στην Γλυφάδα έχουμε το ουσιαστικό πρόβλημα και στη Διαδοχή Παύλου όλοι, ναι, που είναι οι παραλίες και είναι οι πλάς. Οι υπόλοιποι δήμοι συνήθως και η Παλαιοφαλήρου Ελληνικό είναι ναι μεν έχουν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά έχουμε, είναι σε πολύ καλύτερο, ναι, πολύ καλύτερο δρόμο.
0: Δεν θα ρωτήσω τώρα, άσχετο, αλλά δεν είναι ευκαιρία να το θύσεις. Αυτό το λεγόμενο πράσινο κύμα που το ψάχναμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ισχύει για το τραμ, ή ακόμα ψάχνουμε να το βρούμε σε καμία γωνία? Θυμίζω το πράσινο κύμα είναι ότι όταν έρχεται το τραμ σε μια διασταύρωση, να υπάρχει ένας μηχανισμός να δίνει προτεραιότητα στο τραμ, θέλω να πω.
1: Ναι, υπήρχε κάποιο διάστημα στις αρχές μετά τους Ολυμπιακούς. Χάλασε, το χαλάσαν τέλος πάντων. Ναι. Είναι πολύ πολύπλοκο το ζήτημα. Είναι θέμα με την τηλεματική που το έχουμε βγάλει όλα τα χρόνια. Ναι. Πάλι και αυτό το έχουμε στείλει στην εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα με τους σειρμούς, είναι θέμα με το σήμα που στέλνουν, είναι θέμα. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Δυστυχώς, τα οποία βγαίνει σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουν κάνει κάποιες κινήσεις το τελευταίο δίχρονο η διοίκηση της ΤΑΣΥ, mm-hmm, με το κομμάτι της τηλεμαντικής, αλλά δεν είναι σε αυτό το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να είναι για, μάλιστα, να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Και να γίνει και πιο θελκτικό, υποψιάζουμε, το συγκεκριμένο μέσο, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ που τα λέμε, σε αυτό το δίκτυο που υπάρχει μέχρι τώρα. Θα μπορούσε να γίνει και μεγαλύτερο, έτσι, εντάξει. Αλλά αυτό είναι άλλο.
1: Δεν το θέλει δυστυχώς η πολιτική ηγεσία, ούτε τις επεκτάσεις. Θέλουν κάποια φαραωναϊκά έργα, όπως είναι η υπογειοποίηση.
0: Να γίνει, αλλά υποψιάζομαι ότι και το τραμ είναι και πιο φτηνό μέσο. Καλά δεν λέω, δηλαδή θέλω να πω στην κατασκευή του. Αλλά αυτό είναι, ξαναλέω, αλλού Παπα Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Την καλημέρα
0: μου. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ο κύριος Χρήστος Τσόλης, ο πρόεδρος των ηλεκτροδηγών του τραμ της Αττικής. Μην έχουμε τίποτα ευτράπελα μέσα σε όλα τα άλλα, δηλαδή, τα οποία μας κατατρέχουν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, εδώ και 55 χρόνια, ο ACTO διαμορφώνει δημιουργούς και επαγγελματίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά. Graphic design, interior, architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comic and cartoon. Με περισσότερους από 50.000 αποφύτους και συνεργασίες με την αγορά, Real Work Project, εμπειρία και portfolio από τα χρόνια των σπουδών. Και μάλιστα, αυτή την περίοδο μπορείτε να ενημερωθείτε και για το πρόγραμμα ACTO Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Το τελευταίο αυτό ACTO Early Entry για τα διδάκτρα της χρονιάς ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. Μπείτε στο acto.gr, κάντε το πρώτο βήμα προς την καριέρα και τη ζωή που ονειρεύεστε. ACTO, The Art and Design College, από το 1971, κυρίες και κύριοι. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat ανέπτυξε 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Go, go, go, go, go.
2: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάξαν στην οδό Μεγαλουπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου όπου και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί ενώ είχε εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Άγνωστος είναι μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό στον πληθυσμό. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000 θανάτους, αν και οι επίσημοι αριθμοί θυμάτων δεν έχουν δημοσιευθεί. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ και ΝΙΚ δήλωσαν παρόν. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Επειδή έχετε και εσείς απορίες, καλημέρα σας. Η κίνηση στα στενά του Ορμούς πραγματοποιείται τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται με τα πλοία που έχουν τους πομπούς κανονικά. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πλοίων και από την πλευρά που είναι πιο κοντά στα σύνορα, θαλάσσια σύνορα με την Τεχεράνη, αλλά και από την άλλη πλευρά από το Ομάν. Τώρα, όσον αφορά το Καράκας και τη Βενεζουέλα, το πρακτορείο Reuters πριν από λίγο μετέδωσε ότι ξεκινάνε να καταγράφουν ανθρώπινες απώλειες. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι στο Καράκας και στις γύρω περιοχές έχουν βρεθεί νεκροί. Είναι σε εξέλιξη επιχειρήσεις, πληθυντικός αριθμός, σε κατοικίες οι οποίες έχουν καταρρεύσει για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Και βεβαίως θυμίζω ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη η χώρα. Έχει κλείσει το κεντρικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας και σας λέω ότι είχαν και τα οικονομικά ζητήματα, έχουν τώρα και το σεισμό. Είναι δεύτερο ισχυρό πλήγμα για τη χώρα, η οποία είναι μια πλούσια χώρα βεβαίως, αλλά με ζητήματα αρκετά τα οποία έχει να τα αντιμετωπίσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Σάτο Παραδιά, είναι στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά ζητήματα με αφορμή το κλείσιμο του χρόνου που έπρεπε να δηλωθούν οι οικόπεδα καθαρισμένα. Αλλά η Πομιδά ορθώς έχει βγάλει ένα, τέλος πάντων, μπούσουλα για την επόμενη μέρα. Τι πρέπει να γίνει, παρά το γεγονός ότι είναι εκπρόθεσμη τώρα η διαδικασία. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
0: Γιώργο, σας ακούω, καλημέρα. Σας ακούω εντυπωσιασμένο γιατί τόσος πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό.
10: Ναι.
0: Πρέπει να έχεις στο νου σου ότι το θέμα αυτό δεν ενδιαφέρει μόνο τους οικοπεδούχους. Πιο πολύ καίει, ας το πούμε έτσι, και εύχομαι να μην συμβεί, αυτούς που έχουν τα σπίτια τους δίπλα
10: σε αυτούς
0: που έχουν
10: σωστό
0: τα ακαθάριστα οικόπεδα. Οι οποίοι οι άνθρωποι, ας πούμε, βλέπουν δίπλα τους, ας πούμε, μια βόμβα να υπάρχει δίπλα τους, να πάει στη μήνα κραγή και περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο γειτονάς.
10: Πρόεδρε, μου λέει, λόγο, ναι, επιτρέψτε, ναι, μου λέει, λέει, ναι, η Αγγελική από την Αίγινα το εξής. Ναι. Σας ακούω, μου λέει, και γελάω. Διότι δίπλα στο σπίτι μου, στον κεντρικό παραλιακό δρόμο της Αίγινας, υπάρχει ακαθάριστο οικόπεδο δίπλα στο δικό μου. Μας είπαν να κάνουμε επώνυμη καταγγελία, αλλά φοβόμαστε. Και εννοείται, λέει, ότι υπάρχει διοκτήτης. Αφού εδώ και 2 χρόνια υπάρχει ταμπέλα, λέει, που πωλείται το οικόπεδο με ένα κινητό πάνω.
0: Ναι, είναι το... υπάρχει δυνατότητα και επώνυμης και ανώνυμης καταγγελίας. Και γίνονται αρκετές τέτοιες καταγγελίες. Σημασία έχει ο κάθε ιδιοκτήτης να καταλάβει την ευθύνη που έχει απέναντι στη γειτονά του. Δεν μπορεί η αδιαφορία του να γίνει αφορμή να καεί ο γείτονάς του, να καούν άνθρωποι ενδεχομένως.
10: Ακριβώς, και ανθρώπινες απώλειες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Εμείς εξ αρχής είχαμε υποστηρίξει την άποψη ότι η προθεσμία έπρεπε να είναι 1 Απριλίου με 30 Ιουνίου. Δεν μας δώσανε το 30 Ιουνίου, μας δώσανε το 15 Ιουνίου, δώσαν και άλλες 7 μέρες μετά, έληξε η προθεσμία.
10: Για μας
0: όμως λέμε το εξής. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία που έληξε. Όσοι έχουν καθάριστα τα οικόπεδά τους, ας πάνε να τα καθαρίσουν και τώρα. Δηλαδή, να πάνε το συντομότερο να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα, πριν γίνει οποιοδήποτε έλεγχος, πριν γίνει οποιαδήποτε καταγγελία. Αν όποιος το καθαρίσει εγκαίρως, είναι ευνόητο ότι ουδής θα ασχοληθεί μαζί του στη συνέχεια.
10: Μάλιστα.
0: Έτσι.
10: Μάλιστα.
0: Τώρα, δήλωση όμως να κάνει δεν μπορεί πια ότι το καθάρισε.
10: Γιατί έχει κλείσει.
0: Γιατί έκλεισε η πλατφόρμα.
10: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν έγινε και τίποτα που έκλεισε η πλατφόρμα, διότι με τις προσπάθειες της Πομιδά, το πρόστιμο του χιλιάρικου που ήταν γιατί δεν θα είχες δηλώσει το οικόπεδό σου ενώ το καθάρισες, κατέβηκε στο κατοστάρικο. Άρα λοιπόν, στη χειρότερη περίπτωση να χρειαστεί να πληρώσεις το ένα κατοστάρικο. Σημασία όμως έχει να προχωρήσεις στον καθαρισμό του οικοπέδου έστω και εκπρόθεσμα.
10: Μάλιστα.
0: Τώρα, εάν περάσει ο Δήμος, αν περάσει η προσβεστική και σου αφήσει ένα σημείωμα ή σε ειδοποίηση και σου πει δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό σου, πρέπει να σπεύσεις να συμμορφωθείς αμέσως. Διότι εάν αφήσεις να περάσει η προθεσμία που θα σου βάλουν χωρίς να κάνεις κάτι, υπάρχει τεκμήριο ότι συνενείς να μπει, έτσι λέει ο νόμος δηλαδή,
10: ναι,
0: μέσα στην ιδιοκτησία σου ο Δήμος,
10: συνεργείο να το καθαρίσει
0: και να σου χρεώσει τη δαπάνη.
10: Ναι, να σου έρθει ο λογαριασμός μετά.
0: Και να φας και το πρόστιμο.
10: Ναι.
0: Δηλαδή θα φας και το πρόστιμο που είναι 1 ευρώ το μέτρο, με ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Θα φας και το τέλος του καθαρισμού, έτσι. Και
10: θα φας και το
0: κατοστάρικο. Αν δεν το καθαρίσεις καθόλου, θα φας 500 που δεν
10: μάλιστα
0: το δήλωσες.
10: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πρόστιμο όμως πρέπει πρώτα να σε ενημερώσει ο Δήμος και έτσι εσύ έχεις την ευχέρεια
10: χρόνικο
0: να προχωρήσεις.
10: Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Να το κάνεις.
10: Πρόεδρε, ρωτάει κόσμος τώρα, ναι, να καταλάβεις. Τα οικόπεδα, ναι, τα οποία είναι δεσμευμένα από το Δήμο, τα δηλώνει αυτός ο ιδιοκτήτης ή ο Δήμος?
0: Εκεί υπάρχει θέμα τώρα, γιατί εκεί υπάρχει το θέμα ποιος έχει τη νομή και την κατοχή του οικοπέδου. Για μας, εφόσον κάποιος δεν έχει αποζημιωθεί ακόμη,
10: ναι,
0: δεν έχει να χάσει να κάνει εμφανείς πράξεις νομής πάνω στην ιδιοκτησία, δηλαδή να το καθαρίσει αυτός. Δεν έχει να χάσει. Και να μην έχει και τίποτα. Τώρα, κάτι άλλο. Εάν ο Δήμος λοιπόν σου επιβάλλει το πρόστιμο και εσύ πας και το καθαρίσεις οικειοθελώς, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις μείωση του προστίμου στο 50%.
10: Μάλιστα.
0: Και αυτό ήταν δική μας πρόταση που πέρασε στο νόμο.
10: Μάλιστα.
0: Αν σε κατηγορήσουν ότι έχεις κάνει ψευδή δήλωση για καθαρισμό του οικοπαίδου, έχεις 10 μέρες προθεσμία προκειμένου να κάνεις ένσταση κατά τις πράξεις επιβολής του προστίμου.
10: Μάλιστα.
0: Και για το διάστημα αυτό που εκκρεμεί η ένστασή σου, που εκκρεμεί η προθεσμία για ένσταση και που έχεις κάνει την ένσταση, δεν μπορεί να σου ασκηθεί ποινική δίωξη.
10: Μάλιστα.
0: Διότι η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλει την άσκηση ποινικής δίωξης, ώστε αν μετά δικαιωθείς να μην έχει ασκηθεί μια ποινική δίωξη εναντίον σου, να τρέχει η δικαιοσύνη, να τρέχει και εσύ. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή να πει κάποιο στο δικαστήριο και να πει την ανακαλούμε κτλ.
10: Άλλο ερώτημα,
0: λοιπόν,
10: πρόεδρε, γιατί υπάρχουν πολλά. Λέει, καθάρισα λέει το οικόπεδο, το καθάρισα, το έχω δηλώσει από την αρχή τη διαδικασία και ξαναφύτρωσε χορτάρι. Πρέπει παρά να το καθαρίσω.
0: Ναι, βέβαια. Η υποχρέωση καθαρισμού δεν είναι εφάπαξ. Είναι διαρκή μέχρι 31 Οκτωβρίου. Δηλαδή πρέπει να έχει κανεί το νου του. Αυτό είναι δύσκολο, εδώ είναι το θέμα τώρα, για κάποιον ο οποίο δεν μένει κοντά στο οικόπεδο.
10: Σωστό.
0: Δηλαδή
10: κάποιο
0: έχει ένα
10: οικόπεδο
0: στι Σέρρες και μένει στη Ρόδο, έτσι. Δεν μπορεί να έχει μια εποπτεία τέτοια εκεί πέρα. Θέλω να πω όμω ότι η υποχρέωση είναι συνεχή και αυτό είναι και ο λόγο που πολλοί κόσμοι δεν πάει από την 1η Απριλίου να αρχίσει να
10: πάει στο τέλο.
0: Πάει προ το τέλο και στο τέλο πέφτει ένα πάνω στον άλλον.
10: Ναι, και κοστίζει και ακριβά.
0: Και πάνω στην άλλον και στην πλατφόρμα πέφτει ένα πάνω στον άλλον στην πλατφόρμα.
10: Ναι, και κοστίζει και ακριβά αυτή η ιστορία το πάνω στο τέλο.
0: Αυτή η ιστορία κοστίζει ακριβά γιατί τα συνεργεία δεν είναι τόσο πολλά. Δεν λειτουργούν υπό συνθήκες διαφάνειας.
10: Συγγνώμη, είναι και μαύρα. Μαύρα πρόεδρε.
0: Μαύρα λέει.
10: Πέστε το, μην τρέπεστε. Μαύρα είναι. Ούτε απόδειξη παίρνει κανείς ούτε τίποτα. Πληρώνει από την τσέπη.
0: Όχι, και θεωρεί τον εαυτό του πολύ τυχερό.
10: Αν το βρει.
0: Να βρει κάποιον.
10: Σωστό.
0: Να το κάνει. Το μόνο ευτύχημα, Γιώργο, είναι το εξής. Είναι ότι ενώ τα πρώτα χρόνια, όταν πρωτοκαθαρίστηκαν τα οικόπεδα, είχαν μέσα να αντιμετωπίσουν και δέντρα ακλάδευτα επί γενιές ολόκληρες, και μπάζα και σκουπίδια και το ένα και το άλλο κτλ. Ενώ τώρα όποιος καθαρίζει κάθε χρόνο δεν έχει να αντιμετωπίσει τον ίδιο φόρτο δουλειάς, τον ίδιο.
10: Αν είναι τυπικό, κύριε Πρόεδρε.
0: Αν είναι τυπικό, ναι, έχει μπει σε μια ρέγουλα. Έχει βρει εμπασπιτόσια συνεργείο το οποίο συνεργάζεται ή κάπου τα πράγματα κάπως πιο εύκολα. Δύσκολα είναι σε αυτούς που μένουν μακριά από την ιδιοκτησία του.
10: Πρόεδρε, ρωτάει ο φίλος μου Άρης, με τα καθάριστα οικόπεδα, λέει Δήμων, Δημοσίου και Εκκλησίας, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Και όλοι αυτοί έχουν υποχρέωση να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Το θέμα είναι πόσο πρακτικά μπορούν να το κάνουν, γιατί και οι δυνατότητες των Δήμων δεν είναι απεριόριστες. Το δημόσιο είναι πολύ πιο απρόσωπο. Δεν νομίζω αν είναι ακόμα ανοίξει το δημόσιο, ότι υπάρχει κάποιος δημόσιος υπάλληλος ο οποίος ξυπνάει το πρωί, πίνει τον καφέ του και θα πάει να καθαρίσει τα οικόπεδα. Δηλαδή. Του δημοσίου. Εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο στενή υποχρέωση. Δεν ξέρω τι διαδικασίες υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα.
10: Ναι, γιατί για σκεφτείτε να έχετε δίπλα σε ένα οικόπεδο του δημοσίου και να πάρει φωτιά εκεί κλπ. Άντε να στραφείς κατά του δημοσίου μετά, βρες άκρη.
0: Σωστό.
10: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε καλά. Έχουμε πιάσει πάλι για το Μίδα. Έρχεται ο Μίδα και έχουμε πάει γύρι στο μάτι παράπονο.
0: Έρχεται ο Μίδα, αλλά είχαμε μια επιτυχία πολύ μεγάλη. Ικανοποιήθηκε ένα πολύ σημαντικό έτοιμά μας. Θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή με το Μίδα.
10: Ναι.
0: Πολύ, πολύ γρήγορα θα γίνει αυτό το πράγμα.
10: Ναι.
0: Και να θυμίσουμε ότι στι 30 του μηνός λύγει η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση και δεν θα μπορεί κάποιο μετά να συντηρήσει έναν ανελκυστήρα αδήλωτο ο συντηρητή. Και η νομοθεσία, η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ότι σε κάποια στιγμή σφραγίζονται οι ανελκυστήρες οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι και φυσικά δεν συντηρούνται κανονικά.
10: Ναι.
0: Συνεπώς, κανένας δεν πρέπει να παίξει και να ξεχάσει τον ανελκυστήρα. Είτε είναι της πολυκατοικίας, δηλαδή το χρησιμοποιούν πολύ, είτε είναι σε μια μονοκατοικία μικρή όπου κάποιος νομίζει ότι δεν βαριέται στο σπίτι μου να κάνουν κουμάντο.
10: Ναι.
0: Εγώ ό,τι θέλω κάνω, δεν το δηλώνω κλπ. Είναι λάθος. Όλα αυτά
10: ξέρετε τι φοβούνται. Πρόεδρε, ξέρετε τι φοβούνται, φοβάται ο κόσμος. Ότι θα δηλωθούν και μετά με κάποιον τρόπο θα έρθει κανένα μπουγιουρντί για τον ανελκυστήρα.
0: Δεν το φαντάζομαι, γιατί ο ανελκυστήρας εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες, εξυπηρετεί αμαία, εξυπηρετεί οικογένειες. Δεν νομίζω.
10: Εντάξει, αλλά υπάρχει. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, πρόεδρε. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Είναι μεταφορικό μέσο ο ανελκυστήρας. Πας εσύ να αφήσεις το αυτοκίνητό σου, να μην το πας σε εκταίο, να μην το πας στο συνεργείο, να μην το πας σε σέρβις. Δεν το κάνεις. Το ίδιο πράγμα είναι και ο ανελκυστήρας. Δεν μπορείς να παίξεις.
10: Άρα λοιπόν μέχρι την Τρίτη είναι που πρέπει να. Είναι απλή διαδικασία. Εγώ το έκανα δηλαδή για την πολυκατοικία. Είναι απλή
0: διαδικασία. Η απογραφή των ανελκυστήρων με αυτόν τον τρόπο τον πολύ απλό ήταν δική μας πρόταση για να μάθουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν. Είναι πολύ, πολύ απλό. Κανείς λέει τη διεύθυνση του ακινήτου, το βρίσκει, πόσε τάσει έχει, πότε κατασκευάστηκε. Αυτό είναι όλο και ποιο είναι ο συντηρητή του αθηνού του συντηρητή. Αυτό είναι όλο.
10: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για
0: όλα. Καλημέρα.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρο Πομιδά, ο κ. Στάτου Παραδιά, για το ζήτημα με τα καθάριστα οικόπεδα. Για να δούμε τι θα δούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια περιοχή που έχουμε ευαισθησίες με τα θέματα των πυρκαγιών κατά κύριο λόγο και τις καταστροφές οι οποίες μπορεί να φέρουν μαζί τους. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται, κυρίες και κύριοι, το Nova More. Όμως, δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζομάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζομάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζομάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Πάμε.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
20: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
22: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Eden Red.
23: Plus, plus, plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
24: Plus, plus, plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
26: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Ρίζο, πρέπει να πάμε στην κίνηση με τον κύριο Κολιο Μιχαλή για να μας δώσει την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Για να μην σε καθυστερώ στα γρήγορα, έχουμε τρία συμβάντα. Τα δύο δεν επηρεάζουν. Το ένα δεν επηρεάζει καθόλου την κίνηση. Είναι στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο μετά τον κόμμα μεταμόρφωσης. Το δεύτερο είναι ένα τροχαίο που έχει συμβεί στο Φλίσβο, στο Παλαιό Φάλιρο, και αφορά την παραλιακή προς την Γλυφάδα, ύψος Φλίσβου, παραλαμβάνω. Και το τρίτο είναι επικίνδυνο, φίλες και φίλοι, γιατί έχει γίνει στο Φαλιρικό Δέλτα. Όσοι έρχεστε από τον Πειραιά για να μπείτε στη Συγκρού και να πάτε στην Αθήνα, στο Φαλιρικό Δέλτα τροχαίο ατύχημα, και έτσι από τις Τζιτζιφιές, από τις Σύραγγες, θα χρειαστεί να σταματήσετε. Ναι. Τελείως. Προσέξτε. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει την κίνησή της, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο οι δύο εθνικές οδοί και η Σχιστού θα σας ταλαιπωρήσουν. Η Κηφισού κυρίως.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη μου. Στέλιο, δεν έχουμε κάποια είδηση για πυρκαγιά. Έχεις εσύ κάποια τέτοια εικόνα, επειδή γυρίζεις, γι' αυτό το λέω, που έχεις στείλει και ένα μήνυμα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Ρίζο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, όχι, θα το ξαναχάσαμε. Πάμε άλλη μια φορά, σε παρακαλώ, Δημήτρη μου, να το ξαναβρούμε τον κύριο Ρίζο. Γιατί το χάσαμε, γιατί έχουμε αρκετά ερωτήματα που θέλουν απάντηση. Παναγιώτη, τα κατασχεμένα οικόπεδα, υποψιάζομαι ότι αυτός που είναι, που τα κατέσχεσε, θα πρέπει να τα καθαρίσει. Ή ας πούμε μια τράπεζα, ποιος άλλος. Λοιπόν, για να πάμε πάλι στο Διονύση, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ρίζο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
10: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση, να πάμε στα ερωτήματα.
2: Έχει μπει το νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή του Υπουργείου Εργασίας με τα θέματα εξίσωσης
10: ανδρών γυναικών,
2: κλπ. Θα ψηφιστεί, θα έχουμε μια περίληψη του τι ψηφίστηκε την επόμενη εβδομάδα, αναλυτικά να τα πούμε.
10: Ωραία. Πάμε λοιπόν στα ερωτήματα των ακροατών, γιατί έχουν πολλά ενδιαφέρον. Καταρχήν, ένα συνάδελφό σα, ο κ. Κιμιονής, μου λέει το εξή. Πρόσφατα, λέει, στου έμισου δικηγόρου φορέων του Δημοσίου, κατόπιν ελέγχου κοινοποιήθηκε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Δημοσίων Υπαλλήλων, που αφορά καταλογισμό οφειλών για τα έτη από το 2004 έως και το 2014. Πέραν των δικαιώχων του Ταμείου, λύσε δικηγόρους με πάγια τιμιστία παρά τη μη διενέργεια κρατήσεων υπέρ του. Και καλείται, λέει, ο καθαριστής της μισθοδοσίας να ενημερώσει για την άμεση εξόφληση της οφειλής 3% επί της μηνιαίας αντιμιστίας, προβαίνοντας και στη διενέργεια παρακρατήσεων επί των αποδοχών και απόδοση των ποσών υπέρ της ενιαίας αρχής πληρωμών. Τι γίνεται, τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία, μπορεί να τα κρατήσουν, υποψιάζουμε, όλα αυτά τα λεφτά μαζί?
2: Προφανώς, από τη στιγμή που πάθηκε απόφαση ένταξής τους αναδρομικά και ότι έπρεπε να πληρωθούν υψηλότερες εισφορές, προφανώς και πρέπει να καλυφθεί η διαφορά των εισφορών μέσω παρακράτηση από το μισθό. Ούτως ή άλλως αυτό το πράγμα θα οδηγήσει σε παροχή όταν θα βγει κάποιος στη σύνταξη.
10: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι μειώνεται ένα ικανό ποσοστό του μισθού, γιατί μιλάμε από το 4 μέχρι το 14. Μήπως αυτό πρέπει να γίνει με δόσεις, δεν ξέρω.
2: Θα είναι μεγάλο. Δεν έχω εικόνα του τρόπου παρακράτησης.
10: Okay. Οπότε θα το ξαναδούμε αυτό και πάλι. Ευχαριστώ, κύριε Κιμιονή. Η φίλη μας η Θεόνη λέει το εξής. Κατέθεσα για σύνταξη πρόωρη με ανήλικο τον Μάρτιο. Σταματώ την εργασία μου τέλος Ιουλίου. Δικαιούμαι αποζημίωση σύνταξης. Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω.
2: Αν παίρνει πλήρη σύνταξη, από ό,τι καταλαβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, δικαιούται το 40% της πλήρους αποζημίωσης.
10: Okay. Ο Γιώργος, πήρα τη σύνταξή μου το Γενάρη του 26. Πότε γίνεται η εκαθάριση της ταυτασφάλισης που είχα το 25 και με ποιο τρόπο επιστώνονται τα χρήματα της διαφοράς?
2: Λογικά αυτό έχει γίνει. Αν πήρε ήδη τη σύνταξή του, έχει γίνει κατά τη διαδικασία της συνταξιοδότησης. Τώρα, αν δεν έχει γίνει η εκαθάριση των εισφορών, και γιατί είχε διπλή πηγή καταβολής εισφορών ως μισθωτός και ως ελεύθερος επαγγελματίας, θα πρέπει να το ελέγξει στον ΕΦΚΑ της περιοχής του.
10: Okay. Ο Γιάννης λέει το εξής. Πρόσφατα, λέει, ξεκίνησα να εργάζομαι στη Βουλγαρία. Έχω ένσημα, λέει, από το 93 στην Ελλάδα. Θα πάρω σύνταξη, λέει, και από τις δύο χώρες. Τι έγγραφα πρέπει να συμπληρώσω για να φανούν τα ένσημα αυτά και στην Ελλάδα?
2: Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Όταν θα έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθεί, θα κάνει μια διαδικασία που λέγεται έντυπο Ε205 μεταξύ των δύο χωρών, ναι, όπου αποτυπώνεται ο χρόνος ασφάλισης. Και στη διαδικασία της συνταξιοδότησης παίρνει σύνταξη από την Ελλάδα για το χρόνο ασφάλισης που έχει στην Ελλάδα και από τη Βουλγαρία για το χρόνο ασφάλισης που έχει στο βουλγαρικό φορέα.
10: Μάλιστα. Ο Παναγιώτης, είμαι συνταξιούχος εργαζόμενος. Ο ΕΦΚΑ στην απόφαση για την επικουρική σύνταξη μου έχει χρόνο ασφάλισης από τον 3ο του 97 μέχρι σήμερα. Η προηγούμενη εργασία μου ήταν έμπορο υπάλληλος πριν από το 88 και μέχρι το 97. Δεν μου έχει βάλει επικουρική. Δικαιούμαι? Αν ναι, τι θα πρέπει να κάνω για να την διεκδικήσω?
2: Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να διεκδικηθεί κάτι τόσο μακριά, χρονικά. Ακόμη και καταγγελίες πέραν της δεκαετίας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Επομένως, δεν μπορεί να διεκδικήσει επαγωγή στην επικουρική ασφάλιση και πληρωμή φορών γι' αυτό.
10: Ναι, επίσης, λέει, ρωτάει, δικαιούται φάπαξ για τα χρόνια τα οποία ήταν εμποροϋπάλληλος.
2: Φυσικά, εφόσον έχουν καταβληθεί οι εισφορές στο Ταμείο Προνοίας, εμποροϋπαλλήλων, στον κλάδο εφάπαξ, θα πάρει εφάπαξ για τις εισφορές που εκπλήρωσε.
10: Η Γεωργία είναι 53 ετών και ασφαλισμένη στον ασφαλιστικό κλάδο από το 1993, πληρώνοντας κανονικά και το επικουρικό. Αν αλλάξω κλάδο, εξακολουθώ να δικαιούμαι το επικουρικό όταν έρθει η ώρα να πάρω σύνταξη?
2: Αν συνεχίσει να είναι μισθωτή, σαφώς.
10: Μάλιστα. Η Στέλλα, δασκάλα 54 ετών, πρώτη ασφάλιση το 92, αρχικά ως αναπληρώτρια και από το 96 ως μόνιμη. Έχει τρία παιδιά. Μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη? Η μείωση πώς
2: ήταν? Μπορεί να βγει με πλήρη σύνταξη, αν είναι παλιά ασφαλισμένη, με εξαγορά πλασματικού χρόνου για συμπλήρωση 20 ετία το 2010, έτσι ώστε να μπορέσει να εξοδοτεί με πλήρη σύνταξη ως μητέρα τριών και ανωτέκνων. Προσωρή ηλικία.
10: Μάλιστα. Πάμε στη Χαρά, γεννημένη το 70, πρώτο ένσημο το 88 ως ελεύθερος επαγγελματίας και από το 91 μέχρι το 95 ΙΚΑ και από το 96 μέχρι το 22 ΤΕΒΕ. Ενώ λέει από το 22 μέχρι τώρα δημόσιο, έχω ανήλικο που γεννήθηκε το 14, μπορώ να βγω, λέει, στα 40 χρόνια στα 60.
2: Στα 40 χρόνια βγαίνει στα 62. Δηλαδή τα 40 χρόνια έχουν παράλληλα όριο ηλικίας του 22. Αν θέλει να βγει ως μητέρα ανηλίκου, νομίζω ότι δεν μπορεί από ό,τι λένε τα στοιχεία αυτά.
10: Ναι.
2: Θα πρέπει να ελεγχθεί το θέμα της, αλλά μόνο για μειωμένη σύνταξη.
10: Okay. Ο Νίκος ρωτάει το εξής. Δύο άτομα, λέει, με τα ίδια ακριβώς χρόνια υπηρεσίας, ίδια οικογενειακή κατάσταση. Ο ένας κάνει εξαγορά πλασματικών με 6,67% και ο άλλος με 20%. Θα έχουν την ίδια σύνταξη?
2: Όχι. Θα έχουν μια διαφορά σε σχέση με τις υποαποδοχές που έχουν καταβάλει για την περίοδο των πλασματικών ετών. Ο ένας που θα καταβάλει με 6,67 έχει λίγο λιγότερη σύνταξη.
10: Να σου πω, πώς μπορεί κάποιος να έχει 6,67 και ο άλλος να έχει 20? Είναι με δημόσιο
2: υπάλληλο. Με δημόσιο υπάλληλο υπέβαλαν αίτηση εξαγοράς πλασματικού χρόνου, ένας πριν το 16 και πληρώνει με το χαμηλό κόστος και άλλος μετά το 16 και πληρώνει με το υψηλό κόστος.
10: Μάλιστα. Το κατάλαβα. Η Άννα, βγαίνοντας σε σύνταξη του ΙΚΑ, παίζει ρόλο ο πληθωρισμός του κάθε έτους? Όχι.
2: Ναι.
10: Παίζει.
2: Ναι, γιατί διαμορφώνει το δίκτυο τιμών καταναλωτή από το 2002 και μετά, ο οποίος διαμορφώνει τις συντάξεις αποδοχές. Αλλά είναι ενιαίος για όλους. Δεν έχει να κάνει, δεν διαφέρει δηλαδή σε κάθε ασφαλισμένο υποψήφιο συνταξιούχο.
10: Okay. Τέλος, ένας φίλος ακροατής που είναι δημόσιος υπάλληλος λέει: θέλω να αναγνωρίσω 4 χρόνια σπουδών. Πόσα θα πληρώσω?
2: 20% επί των αποδοχών του. Δηλαδή, τι μεικτές αποδοχές έχει.
10: Α, στις μεικτές αποδοχές 20% λοιπόν.
2: Ακριβώς.
10: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα ερωτήματα να είμαστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά πλέον, κάθε Πέμπτη πρωί στις 8 παρατέταρτο και κάπου εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτες, Sky 100,3. Καλημέρα σας.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
6: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
5: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
6: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
5: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
0: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
9: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
11: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr.
12: Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Λένα Διβάνη.
15: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
13: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
15: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
13: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
27: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
28: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
29: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς που κατευθύνονται από τον Πειραιά προς το Φαλερικό Δέλτα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Έχει προκληθεί ανάσχεση από το ύψος του Μοσχάτου προς τη λεωφόρο Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Μικρότερες καθυστερήσεις στον Σκαραμαγκά, τον Χολαργό και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σήμερα το πρωί σε ισχύ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερηδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ σε τμήματα των οδών αεροπορίας και Ελευθερίου Βενιζέλου. Η τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνηση τους μέσα μαζικής μεταφοράς ενώ συστήνει να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στις λεωφόρους Βουλιαγμένη, Σαλήμου και Ποσειδώνος. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάκησαν στην οδό Μεγαλοπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτη όπου και κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Άγνωστος είναι μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με διαφορά 39 δευτερολέπτων που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας προκαλώντας κατάρρευση κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό στον πληθυσμό. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000 αν και επίσημοι αριθμοί θυμάτων δεν έχουν δημοσιευθεί. Η Λαγκουάιρα, μια παράκτια πολιτεία στη Βόρεια Βενεζουέλα, έχει πληγεί περισσότερο από τους σεισμούς. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας κηρύσσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ενώ ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς είχε υποστεί ζημιές. Συνέγερμός σήμανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όταν 90χρονος επιχείρησε να εισβάλλει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Οι υπάλληλοι ασφαλείας του νοσοκομείου τον σταμάτησαν στην πόρτα και ενημέρωσαν αμέσως στις αρχές. Κατά τον έλεγχο εντόπισαν μέσα σε ένα κουτί που είχε μαζί του ένα μαχαίρι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε ομάδα βίας και συνέλαβε τον άνδρα. Ο 90χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλου για τον πρώτο όμιλο στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν το πρωί, η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό επικράτησε τη Τσεχία με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Στον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας, ενώ το Μαρόκο επικράτησε τη Αϊτή με 4-2.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι

0: Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απόγευμα. Με την Ιαστάθεια και την Κυριακή πια γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick,
1: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στην 5η 25 Ιουνίου και σας καλωσορίζω τώρα όλες και όλους. Πώς λέει και η αναγγελία, και είμαστε τώρα έτοιμοι να επιβιβαστούμε στο αεροσκάφος. Ακριβώς αυτό θα κάνουμε και εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι. Λέγαμε κάποτε πριν από 30 χρόνια, αν θυμάμαι τον εαυτό μου να λέω, και τώρα είμαστε έτοιμοι για την απογείωση. Α, θαυμάσια. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, επιβάτες, επιβάτητες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Υγεία να έχουμε, να πορευτούμε και σήμερα με τον καλύτερο τρόπο. Ωραίες ημέρες σε αντίθεση, για μας ο καιρός, σε αντίθεση με αυτό το φούρνο μέσα στον οποίο ζουν αυτοί οι έρμοι εκεί πάνω, οι οποίοι τώρα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τη ζωή τους. Θέλω να, απλώς να περάσει από το μυαλό μας ότι υπάρχουν πόλεις κρατών στις οποίες πόλεις τα εστιατόρια, εγώ δεν λέω για τα σπίτια, τα σπίτια στα, τα εστιατόρια δεν έχουν κλιματισμό. Θα μου πεις, δεν είχαν μάθει. Ναι, πολλά δεν έχουμε μάθει στη ζωή μας. Αλλά φερυπίν στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορώ να φανταστώ ότι στη Νέα Υόρκη, που ένα μήνα το χρόνο, όπως λέει ο φίλος μου ο Μπάμπης, και το χειμώνα, και ένα μήνα το καλοκαίρι κάνει φρίκι, δηλαδή ένα μήνα παγώνεις και ένα μήνα φουντώνεις και τελένες εμπαίνεις στο φούρνο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχει κλιματιστικό μηχάνημα. Και όμως η Ευρώπη δεν οργάνωσε τη ζωή της πάνω στον κλιματισμό. Και τώρα οι έρμοι δεινοπαθούν. Να ας πούμε προβλήματα, ακριβώς. Εμείς από το 87-86, πότε ήταν τότε που φάγαμε εκείνη την ιστορία, τη βαριά, τον πρώτο καύσωνα που έφυγαν ηλικιωμένοι άνθρωποι και χάσαμε 3.000 ανθρώπους, ίσως και παραπάνω. Ίσως, δεν θυμάμαι τώρα πότε, 86-87, κάπου εκεί ήταν, τώρα δεν το θυμάμαι καλά. Λοιπόν, τότε οργανωθήκαμε και το κλιματιστικό μηχάνημα μπήκε στη ζωή μας. Πώς μπήκε? Γιούριασαν τα βλά με τα κουλούρια. Εννοείται ότι εμείς δεν είχαμε πρόβλημα να χαλάσουμε την πρόσωψη των πολυκατοικιών μας, σε αντίθεση με τα. Γιατί τώρα, για φαντάσου, ας πούμε, υπάρχουν πρωτεύουσες οι οποίες. Πού θα μπει το κλιματιστικό σε αυτά τα ωραία σπίτια τα που τα κρατούν ακόμη τις προσώψεις αυτές? Θα τρυπάνε τείχους? Τι να σας πω. Έχω δει πάντως κλιματιστικά που τρυπούνε το τζάμι για να βγάλουν ένα μπουρί έξω. Το οποίο, εν πάση τόσο, θα τρέχα γύρευε τι κλιματισμό είναι, αλλά εν πάση τόσο, από το να μην παίρνει ανάσα, γιατί εκεί υπάρχει και το θέμα της υγρασίας. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, Τρόμος στη Βενεζουέλα, φρίκι, να έχεις αυτούς τους σεισμούς, αλλεπάλληλους σεισμούς εκεί στα 7,5, Παναγία μου, με καταρρεύσεις σπιτιών, καταλαβαίνεις τι καταρρεύσεις.

στα σύνκη υποδομές της χώρας. Οπότε πρόβλημα εκεί μεγάλο, δεν το συζητώ. Φίλες και φίλοι, εδώ η δολοφονία του 17χρονου, μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα. Έχουμε ζήτημα ως κοινωνία. Η Αγία Ελληνική Οικογένεια περνάει κρίση, αλλά περνάει κρίση και η Αγία Ελληνική Κοινωνία, μαζί με μέρος της οποίας είναι η οικογένεια. Οπότε συναντώνται δύο άγιες καταστάσεις. Η άγια κατάσταση της οικογένειας τραγύρευε και η άγια κατάσταση της κοινωνίας τραγύρευε. Συναντιόνται αυτά τα δύο και έχουμε ακόμη μία δολοφονία 17χρονου, ο οποίος 17χρονος συμπλέκεται με άλλους συνομιλίκους. Φρίκι. Θα ξεκινήσω με κάτι, φίλες και φίλοι, αυτά τα θέματα, και αναφέρομαι στην Αγία Ελληνική Οικογένεια. Δεν μπορώ να τα διατρέξω στην ημερήσια εκπομπή. Εδώ αυτή η εκπομπή έχουν άλλο χαρακτήρα. Θα επιχειρήσω από το Σεπτέμβριο, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, υγεία, να πάμε να κάνουμε την ξεκούρασή μας και να επιστρέψουμε. Έχω σκοπό να οργανώσω κάτι, το οποίο είναι αυτό που έχει τονίσει ο κύριος Κοσμάς Λιβανός. Η βία, τα επεισόδια στα οποία συμμετέχουν τα παιδιά, τα εφηβάκια μας, έκφραση βίας, όλος αυτός ο χαρακτήρας ο κακοποιητικός, ο κύριος Λιβανός είναι αποτέλεσμα και ειδικότερα του LSD και του χασίς σε πολύ νεαρές ηλικίες. Πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει να ασχοληθούμε με τα μαθήματα. Θα τα αφήσω να τα πούν οι άλλοι, οι ειδικοί, μόνα τους. Οι γονείς, ή όπως λέγανε οι παλιότεροι σε μια άλλη ντοπιολαλιά, οι γονίδες, πρέπει να είναι από πάνω. Θα μου πεις, μέχρι εδώ το σταματώ, για να μην λέτε ότι ήρθε τώρα να μας κάνεις τον καθηγητή και τον δάσκαλο. Τέλος. Με την ιδιότητα του καθηγητού αλλά και του διευθύνοντος συμβούλου τραπέζης, όπως η Πειραιώς επί 15 χρόνια, με το βιβλίο του «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα», εκδόσεις Athens Books Publications, και τι θα μπορούσε να διορθωθεί, θα είναι στις 9 η ώρα μαζί μας. Διάβασα το ογκοδέστατο βιβλίο του, είμαι έτοιμος να κουβεντιάσω. Που έρχεται, σήμερα θα προβάλλουμε, μέχρι να συναντήσω τον κύριο Ανδριανόπουλο, δικά σας ζητήματα και ξεκινώ. Μου ήρθε επιστολή καταγγελία. Τη διαβάζω, είναι 3-4 παράγραφοι και τα λένε οι άνθρωποι συνοπτικά και ευθύβολα κατευθείαν. Επιστολή εργαζόμενη του ΕΟΠΑΕ, ποιος είναι, τι είναι το ακρονίμιο αυτό, του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, όπου εργαζόμαστε σε ένα καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας από την έναρξη λειτουργίας του οργανισμού. Ο πρόεδρος κύριος Αθανάσιος Θεοχάρης, με συμπεριφορά δικτάτορα, καθυβρίζει εκείνες διοικητικές εξετάσεις για το παραμικρό, μετακινεί προσωπικό ανετιολόγητα με εμπειρία σε παραιτήσεις. Με την έπαρση κάποιου που δεν αξιολογείται από κανέναν, απειλεί ακόμα και με απολύσεις, λες και είναι μαγαζάκι του οργανισμός, και σαν κάποιος που δεν ελέγχεται από κανέναν γιατί έχει πλάτες, αποσιοποιητικά. Του βρίσκονται υποδιωγμών και η ταμπέλα του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης γράφει «Ο Κανά». Πόσο ακόμα θα κοφεύει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός σε αλαζονικές συμπεριφορές αυτού και της ομάδας του, όπου κυνηγούν ανθρώπους εκδικητικά σε όλη την επικράτεια, σπέρνοντας τον φόβο με πρωτοφανείς διοικητικές πράξεις και τακτικές. Υπογραφή, εργαζόμενοι σε απόγνωση, μη μας αφήνει. Αυτό. Ο κύριος Δημήτρης δυστυχώς βγήκε από την κυβέρνηση με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ που πάει κουβά. Σοβαρός τέλεχος σε αυτόν τον τομέα που ερχόταν και τώρα, κύριο Βαρτζόπουλο, απλώς δείτε το Μαξίμου. Αυτά λένε οι εργαζόμενοι πάντως. Εμένα μου έστελναν αυτό το σύντομο κειμενάκι και εγώ, όπως κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτά είναι για... Προχωρώ τώρα, αλλά θα το πάμε σιγά σιγά με το μεσαίο μινιμάλ, βανίλια.

εννοείται ότι πολύ σωστά συνελήφθη ο ηλικιωμένος κύριος ετών 90, που δεν ξέρω, μια ενέργεια τον κινητοποίησε να πάει να συναντήσει την κυρία Κοντού. Δεν μπορεί κανείς να περιφέρεται μέσα στο νοσοκομείο μέσα στην νύχτα. Εγώ θα πάρω όμως την μισή εκδοχή του πράγματος, δεν παίρνω την εκδοχή του μαχαιριού. Παρότι η ιστορία γράφεται με το μαχαίρι, από ό,τι καταλαβαίνω και από τα σχόλια κάτω, που άμα δεις κάτω από τις αναρτήσεις γίνεται της κακομοίρας, εννοείται ότι κανένας δεν πρέπει, δεν μπορεί να ενοχληθεί στην βραδινή του κατάκληση μέσα σε έναν δημόσιο χώρο όπως είναι το νοσοκομείο. Σωστά συνελήφθη ο παππούς, δεν το συζητώ. Θα διερευνήσει η αστυνομία και θα μας βρει τι και πώς και ποια ψυχική κατάσταση, σωματική και όλα αυτά. Εγώ όμως λέω, παίρνω την εκδοχή, τη γλυκιά, έτσι για να το ταιριάξω με το τραγούδι, ότι ένας 90χρονος άντρας κινητοποιείται παίρνοντας και ένα γραστάκι λούδια να πάει να βρει, ενδεχομένως το παίρνω στη ρομαντική του εκδοχή, να συναντήσει έναν έρωτα που τον είχε πάντα μες στο μυαλό του, λέω. Τώρα μια που είναι σωστά, που όπως μου λέει και εδώ ο Γιώργος, τώρα που σε βρήκα και είσαι στο κρεβάτι, κάτσε να έρθω να σου πω δύο κουβέντες. Επαναλαμβάνω, παίρνω την καλή εκδοχή των πραγμάτων, όχι την άσκημη με το μαχαίρι και τα λοιπά, το οποίο δεν ξέρω ότι το κουβάλαγε πάνω του, μήπως στο μεταξύ πηγαίνοντας έκοβε και τίποτα χόρτα από το δρόμο. Γιατί στην άκρη του δρόμου έχουμε μια συνήθεια εμείς να κόβουμε έτσι χόρτα που βγαίνουν, γιατί είναι καλά, ανάλογα και υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν ακριβώς πότε βγαίνει το καλό χόρτο. Δεν μιλάω σε και το άλλο το χορτό που κάνει το μυαλό των παιδιών νερουλό, ήδη ενώ των εφήβων. Δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω για τα αγαθά χόρτα τα οποία τα τρώμε, κυρίες και κύριοι. Έρχομαι τώρα σε τρεις επισημάνσεις που αφορούν στα προγράμματα πρόληψης, τα οποία τελειώνουν τέλος του μήνα, αλλά εσείς μου έχετε, μου γράφετε και έχετε τα παράπονά σας. Λοιπόν, και λέτε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Από εβδομάδα, αύριο με την άδειά σας θα απουσιάσω, κυρίες και κύριοι. Το λέω εκ των προτέρων για να μην αρχίσουν τα τηλεφωνήματα. Τον διώξανε, τον κάνανε, τον ράνανε. Θα απουσιάσω μία Παρασκευή. Μπράβο. Πρώτο Θεός Δευτέρα θα κοιτάξω από εβδομάδα να είναι μαζί μας η κυρία Αγαπηδάκη για να εξηγήσει το θέμα των προγραμμάτων πρόληψης. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά με κινητοποιείτε, μου λέτε τι θα γίνει. Ο υπουργός με τον οποίο επικοινώνησα χθες το βράδυ για να τον ρωτήσω, μου είπε ότι όλα τα προγράμματα θα συνεχιστούν πλην του προγράμματος της παχυσαρκίας. Αλλά και εκεί νομίζω ότι συνιστά θέμα και αυτό. Γιατί δεν πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα παχυσαρκία, γιατί δεν το πρόβλεψε η κυβέρνηση να συνεχιστεί. Εδώ πρέπει να μας απαντήσει η κυρία Καπιντάκη, αλλά το αφήνω από Δευτέρα το θέμα. Εδώ λοιπόν. Μου γράφει την περασμένη Δευτέρα, ονομάζομαι τάδε τάδε, ξέρετε στα θέματα υγείας εγώ δεν αναφέρω ονόματα, είμαι εδώ και δύο μήνες στο πρόγραμμα προλαμβάνω για την παχυσαρκία, ένα από τα καλύτερα προγράμματα, αφού και εμένα και πάρα πολύ κόσμο μας έχει βοηθήσει να χάσουμε πολλά κιλά. Εγώ συγκεκριμένα πάσχω από νοσογόνο παχυσαρκία, έχω χάσει ήδη 13 κιλά. Ξαφνικά την Παρασκευή, ενώ την προηγούμενη, διάβασα στα κοινωνικά δίκτυα ότι το πρόγραμμα θα διακοπεί στις 30 Ιουνίου. Όπως καταλαβαίνετε, έπεσε σαν κεραυνός εν εθρία συγκεκριμένη είδηση. Ως ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Πάπου προς πάπου στεναχωριέμαι, γιατί βλέπω ότι όταν κάνουμε κάτι σωστό το αφήνουμε στη μέση. Παρακαλώ, ρωτήστε τον Υπουργό, αυτό θα ισχύσει και για τους ήδη χρήστες του προγράμματος. Θα παρακαλούσα να μην αναφέρετε το όνομά μου στον αέρα. Πότε δεν το κάνω ποτέ, αγαπητέ μου φίλε, για θέματα υγείας. Είναι απόρριτο το ιατρικό θέμα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ψηφοφόρος ή όχι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ξέρω, θέλω να σας το πω, να μην μου το λέτε, αλλά τι να σας πω, εσείς τώρα μου το λέτε. Λες και εγώ δεν είμαι ελεγκτής στο τι ψηφίσατε. Ό,τι γουστάρετε ψηφίσετε. Τι να σας πω εγώ. Θα μπω εγώ, πώς το λένε, να σημειώνω εγώ τι ψηφίζει ο καθένας. Λοιπόν, το πρόγραμμα πάντως για την παχυσαρκία είναι θέμα, πρέπει να συνεχιστεί με έναν τρόπο. Πρώτο μήνυμα αυτό. Εχθές συνεχίστηκε η ιστορία. Ονομάζομαι τάδε τάδε, επικοινωνώ μαζί σας για να καταγγείλω ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας που αφήνει χιλιάδες πολίτες εκτεθειμένους. Είμαι ένας από τους χιλιάδες δικαιούχους που εντάχθηκαν στο κρατικό πρόγραμμα προλαμβάνω για την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας, λαμβάνοντας δωρεάν την απαραίτητη ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή Μουντζάρο.
με την επίσημη ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού κύκλου του προγράμματος που λαμβάνω, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν εφιάλτη. Ενώ βρισκόμαστε στη μέση μιας κρίσιμης μακροχρόνιας ιατρικής θεραπείας, το πρόγραμμα σταματά με αποτέλεσμα να δυνατούμε πλέον να προμηθευτούμε τα ενέσιμα σκευάζοντά μας. Εδώ, να λοιπόν, λέει η κυρία, εννοείται ότι δεν θα διαβάσω το ονοματεπώνυμο της κυρίας, ότι τι θα γίνει με τη θεραπεία. Πρέπει εδώ να, όπως ακριβώς η κυβέρνηση. Για τώρα, δεν θα πάω παρακάτω για να μην κουρδίσω τον εαυτό μου. Όπως η κυβέρνηση φρόντισε τους προστατευόμενους από τον νόμο Κατσέλη, και εδώ το σταματώ γιατί φουντώνω μόνο που το σκέφτομαι, με τον ίδιο τρόπο η κυβέρνηση, η φιλολαϊκή μας που σκέφτεται όλους τους ταλέπορους, είναι δεν είναι ταλέποροι, το αφήνω κατά μέρος, γι' αυτό δεν το συνεχίζω, για να μην πω άλλα χειρότερα. Και θέλω να είμαι εγκρατής, να κάνω ασκήσεις εγκράτειας φωναχτά. Λοιπόν, να βρει κονδύλιο να συνεχιστεί η θεραπεία των ανθρώπων που πάσχουν από θέματα παχυσαρκίας. Τώρα πρέπει να βρεθούν κονδύλια. Τελεία. Δεν ξέρω αν μ' ακούνε στο μαξί μου, παρακαλώ να απομαγνητοφωνηθώ. Κύριοι συνάδελφοι που είσαστε στις υπηρεσίες Μαξίμου, παρακαλώ απομαγνητοφωνήστε αυτά που λέει ο Πορτοσάλτε, να δοθούν στον κύριο Πρωθυπουργό. Το πρόγραμμα Παχυσαρκία δεν πρέπει να διακοπεί. Το λέω και στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, το λέω και στην κυρία αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κυρία Αγαπηδάκη. Το πρόγραμμα Παχυσαρκία πρέπει να συνεχιστεί όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα. Διότι δεν μπορεί να ξεκινάς μια ιστορία και να βγαίνουμε όλοι μαζί και να λέμε μπράβο κυβέρνηση που είχε το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που το έπαιρνε τα χρήματα από ένα ταμείο, αλλά έπρεπε να προβλέψεις ότι το ταμείο έχει και μια λήξη. Δεν γίνεται να μένουν όλα στο βρόντο στα μισά σε μια προεκλογική περίοδο, έτσι δεν είναι, και κυρίες και κύριοι της κυβερνήσεως, όπου φροντίζουμε τους ταλέπορους. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε πόσο ταλέποροι του προγράμματος Κατσέλη, και να τα αφήνουμε απ' έξω τώρα το δικό σας έργο στα μισά. Έχουν πολύ δίκιο οι άνθρωποι που φωνάζουν. Κάνω ασκής εγκράτειας. Και πάω στην τελευταία περίπτωση, πάλι από κυρία. Μόλις ενημερώθηκα μέσω του My Health ότι το πρόγραμμα εξετάσεων Δοξιάδη για HPV και DNA τεστ για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, ενώ ήταν ημερομηνία έως 17-8 και 17-1-27 αντιστοίχως, πρέπει να εκτελεστούν μέχρι αύριο 36 αντιστοίχως. Μέχρι και οι γυναικολόγοι σήμερα το έμαθαν και παίρνουν τηλεφωνούν στον κόσμο. Τι χάλια είναι αυτά, μου λέει η κυρία τάδε, με το ονοματεπώνυμό της κυρία, αλλά το κρατώ για μένα το ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, αυτό όμως, αν καταλαβαίνω καλά, κυρία μου, από αυτά που μου είπε ο Υπουργός, είναι από αυτά που θα συνεχιστούν. Μόνο στην παχυσαρκία υπάρχει εκκρεμότητα, και παρακαλούμε πολύ το Μέγαρο Μαξίμου να βρει κονδύλιο τώρα μαζί με τον κύριο K2. Ο K1 είναι Μητσοτάκης. Ο K2 είναι Πιερακάκης. K2 και K1, όπως τακτοποιήσαμε τους δανειολήπτας του προγράμματος Κατσέλη, έτσι να τακτοποιήσουμε και τους ανθρώπους που κάνουν θεραπεία για την παχυσαρκία. Σύμφωνοι, τα καταλάβαμε. Βεβαίως τα καταλάβαμε. Μια άλλη κυρία, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, μου λέει ότι πήγε στη συναυλία του κυρίου Φέρη, ναι, στο Κατράκιο. Η εικόνα, μου λέει, είναι αυτή όπως σας τη στέλνω. Τώρα εκεί στην οργάνωση, κύριε Φέρη μου, ποιος την ανέλαβε, που να ξέρω, η εταιρεία που την ανέλαβε, μου λέει, κανένα σεβασμό, μου λέει η γυναίκα, έχει δίκιο. Έχουν μπει όρθιοι στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τα διαλύα στη συναυλία μας, στο Κατράκιο έγινε η συναυλία, που βρίσκονται συνήθως την πρόσβαση. Σας ενημερώνω γιατί σας παρακολουθώ και γνωρίζω την κοινοποίηση, μήπως παρθούν μέτρα σε επόμενες συναυλίες. Παρακαλώ μην κοινοποιήσετε το όνομά μου. Εννοείται δεν πρέπει να κοινοποιήσω το όνομά σας, αλίμονο. Λοιπόν, δεν μπορεί οι άνθρωποι στο αμαξίδιο να βλέπουν την πλάτη των ορθίων. Δηλαδή δεν υπήρχε ένας με λίγο νιονιό στη συναυλία του κυρίου Φέρη. Δεν ξέρω τώρα, αν δεν πούμε ότι φταίει ο Φέρης, πράξτε, ο Φέρης δεν οργανώσατε τη συναυλία. Πώς θα δει ο άνθρωπος στο αμαξίδιο, βλέπει τις πλάτες των ορθίων που είναι μπροστά του? Τα αμαξίδια πάνε μπροστά. Τι λέω εγώ τώρα, Λοιπόν, διαλυματάκι. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Έχουμε και άλλα μηνύματα.

έτσι για να πάρουμε μπρος μηνύματα από εκεί. Διάλειμμα όμως εδώ. Πιάσαμε 27. Λοιπόν, στο 27 λοιπόν, ακριβώς 8 και 27, τι κάνουμε.

0: 89,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρχε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κόζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και Κάραβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το στάδιο Γεωργίου Καραϊσκάκης προς το Φλισβό λόγω τροχαίων συμβάντων. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος του Μοσχάτου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισού και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάκησαν στην οδό Μεγαλοπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού στο

0: θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτου όπου και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί, ενώ είχε εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Sky 89,4.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
1: Θα σας μαυρίσω την ψυχή τώρα. Όσοι φεύγετε ή προτίθεστε να φύγετε από τον Πειραιά και να πάτε προς τη Γλυφάδα, με το που θα φτάσετε στο ύψος Γρηγορίου Λαμπράκη, θα κινητοποιηθείτε. Ο Μυρίδου Κυλίτση είναι ακόμα εκεί. Θα κινητοποιηθείτε και υπάρχουν προβλήματα κυκλοφοριακά μέχρι να φτάσετε στον Φλίσβο. Γιατί συνέβησαν δύο τροχαία ατυχήματα, ένα στο Δέλτα Φαλήρου, ένα στο Φλίσβο, και έχουν καταστήσει την παραλιακή προς τη Γλυφάδα σχεδόν αδιάβατη. Τόσο πολύ που έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της Κηφισού από το Εγάλεο προς την παραλιακή.
0: Πάλι γράφαμε μηνύματα.
1: Μάλιστα. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Πάμε τώρα στην Κηφισού. Είπαμε από το Εγάλεο προς την Παραλιακή έχει πρόβλημα. Έλα όμως που έχει πρόβλημα ούτως ή άλλως και λόγω τροχαίων συμβάντων. Από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, οπότε επί της ουσίας, από την Αττική Οδό μέχρι την Παραλιακή υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα στην κάθοδο της Κηφισού. Η άνοδος της Κηφισού που έχει 4 συμβάντα, μεταξύ αυτών και μια σύγκρουση με τραυματισμό δικυκλιστή. Από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ακινητοποιημένη η άνοδος της Κηφισού.
0: Τα επόμενα αυτοκίνητα που θα βγουν πρέπει το κινητό, πέραν από τη λειτουργία του ως τηλεφώνου, να απενεργοποιούνται όλα τα συστήματά του.
1: Βεβαίως.
0: Όταν μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Όταν
0: κλείνει η πόρτα, να απενεργοποιείται όλο το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Μόνο λειτουργία μέσω της κονσόλας για τηλεφωνική χρήση.
1: Μάλιστα. Επειδή λοιπόν είναι ακίνητη.
0: Δεν γίνεται, θα μου πεις, το ξέρω.
1: Δεν γίνεται, αλλά θα ήταν και μια πολύ καλή λύση. Επειδή λοιπόν είναι ακινητοποιημένη η άνοδος της Κηφισού, επαναλαμβάνω, από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, μπορείτε όσοι είστε στα δυτικά προάστια να ανεβείτε τη λεωφόρο Θηβών και να πάτε μέσω Αγίων Αναργύρων, να το γλιτώσετε όλο αυτό, σχεδόν όλο αυτό. Ή, πολύ καλά αν είστε στο κέντρο της Αθήνας, πολύ γρήγορα θα φτάσετε μέσω της Πατησίων. Πατησίων μέχρι τα Νοπατήσια, Χαλκίδος, έτσι, και βγαίνετε μετά στην Εθνική, από όπου θέλετε. Τι άλλα προβλήματα έχουμε? Στο Σκαραμαγκά έχουμε κίνηση κυρίως στη λεωφόρο Χιστού με 1,5 χιλιόμετρο και σήμερα. Στην κάθοδο της Αρδιτού, στα δύο ρεύματα της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Μεσογείων στον Χολαργό και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά.
2: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ο Δημήτρης Γιαννίδης επέτυχε σύνδεση τώρα με το Καράκας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Θεόδωρος Μαραγγέλης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Καλημέρα σας, κύριε Μαραγγέλη.
6: Καλημέρα σας από Καράκας.
0: Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας, την αγωνία μας και συναισθανόμαστε πλήρως αυτό που περάσατε, κύριε Μαραγγέλη, και αυτό που ζείτε, δηλαδή δεν έχει περάσει.
6: Ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ναι, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή εδώ σε διάφορα σημεία της χώρας, αλλά προπάντως Καράκας και άλλη πόλη κοντά που λέγεται Λαγουάιρα έχει γίνει μεγάλη καταστροφή. Έχουν καταρρεύσει αρκετά κτίρια μέχρι τώρα και έχω ακούσει μέχρι τώρα έχω ακούσει 36 νεκρούς και παραπάνω από 300 τραυματίες.
0: Ναι, βλέπω ότι η πρόεδρος της χώρας αποφεύγει να πει αριθμό, γιατί προφανώς δυστυχώς ενδεχομένως να αυξηθεί, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ας το αφήσουμε αυτό το σκέλος.
6: Σίγουρα.
0: Ναι, εννοώ το θέμα ότι λέτε έχουν καταρρεύσει πολλά οικίματα. Και,
6: ναι.
0: Βλέπω, ήταν κάτω από τα πόδια σας όμως δύο τεράστιοι σεισμοί, έτσι, πολύ μεγάλο γεγονός, πολύ μεγάλα γεγονότα.
6: Ναι.
0: Και συνεχίζονται ακόμη οι δονήσεις.
6: Όχι, τώρα έχουν, δηλαδή με τα σεισμούς έχουμε ησυχάσει λίγο. Δεν έχουμε καταλάβει. Άλλοι μου έχουν πει ότι ναι, έχουμε καταλάβει, ξέρω, αλλά όχι τόσο ισχυρούς όπως το πρώτο. Και εγώ έμαθα ότι γίναν δύο σεισμούς, ένα πίσω από το άλλο, από τα νέα. Γιατί εγώ κατάλαβα ένα σεισμό 40 δευτερόλεπτα. Μεγάλη κίνηση.
0: Μάλιστα.
6: Και αυτό, εντάξει, εμείς δόξα τω Θεώ δεν πάθαμε τίποτα. Ο ελληνισμός γενικά εδώ πέρα δεν έχουμε ακούσει κανένα δυσάρεστο από κανένα.
0: Έχετε επικοινωνήσει με όλους?
6: Ναι, έχουμε επικοινωνήσει. Ναι. Έχουμε πάρει,
0: πόσοι Έλληνες ζείτε στη Βενεζουέλα, κύριε Μαραγγέλη?
6: Τώρα πρέπει να πω γύρω στους 2 με 2.500.
0: Μάλιστα.
6: Πρέπει να είμαστε.
0: Μάλιστα. Ναι. Περισσότεροι στο Καράκας, στην πρωτεύουσα, φαντάζομαι.
6: Ναι. Καράκας, άλλες μεγάλες πόλεις, ναι, περισσότεροι, ναι.
0: Ναι. Κατέρευσαν παλιά σπίτια ή και καινούργιες οικοδομές, κύριε Μαραγγέλη?
6: Μέχρι εκεί που ξέρω είναι παλιά κτίρια, πολυκατοικίες μεγάλες, ναι, αλλά παλιές. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ δεν γίνονται τόσους σεισμούς, δηλαδή
0: δεν είστε σεισμογενής χώρα, πόλη, ας πούμε, Καράκας.
6: Ναι, το λένε ότι είμαστε, ναι, αλλά επειδή έχουμε παραπάνω από 60 χρόνια να γίνει ένα, παραπάνω από 50 χρόνια να γίνει ένα μεγάλο σεισμό, δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιες περιπτώσεις, για τέτοιο συμβάν. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι και δεν έχει αυτή την κουλτούρα να κάνουμε και να οργανωθούμε και ξέρω εγώ πως, ας πούμε, Μεξικό, Ιαπωνία, που είναι...
0: Αυτό που λέμε αντισεισμικός σχεδιασμός και αντισεισμική προστασία. Εδώ κατασκευές, οι καινούριες κατασκευές δεν έχουν κανόνες για περίπτωση σεισμού.
6: Ναι. Και εμείς, εγώ επίσης, με τη σύζυγό που είμαστε εδώ, μένουμε σε μια πολυκατοικία, είμαστε στο 14ο όροφο. Και εντάξει, δεν πάθαμε τίποτα, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, ραγίσανε λίγο τους δίχως, αλλά δεν γίνανε μεγάλες καταστροφές. Αλλά πιο παλιά κτίρια, ναι, που δεν θα είχαν τα μέτρα αντισεισμικά που έχει αυτό το κτίριο και πολλά κτίρια στο Καράκα. Είναι συγκεκριμένα που έχουν πέσει.
0: Από άποψη υποδομών και αντοχών του κράτους, δεδομένων των προβλημάτων από αυτά που μαθαίνουμε και διαβάζουμε, κύριε Μαραγγέλη, χρειάζεται βοήθεια η χώρα?
6: Προς το παρόν σίγουρα θα βγάλουν κάποια ανακοίνωση, κάποια βοήθεια, ναι, προπάνω σε χέρια, ας πούμε, σε ανθρώπους να έρθουν να βοηθήσουν να σηκώσουν τα ερείπια και αυτά. Αλλά ναι, σίγουρα θα κάνουν, ο καθεστώς θα βγάλει κάποια ανακοίνωση.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Τις ευχές μας σε όλους τους συμπατριώτες που ζείτε στη Βενεζουέλα. Ο Θεός μαζί σας.
6: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ, κύριε Μαραγγέλη. Θεόδωρος Μαραγγέλης, πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Καράκας. Συζητούσα προηγουμένως για το θέμα με την πρόληψη. Στο μεταξύ, η κυρία Καπιδάκη μας λέει ότι θα συνεχιστεί και το πρόγραμμα παχυσαρκίας, για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, και έχω ένα μήνυμα τώρα από τον φίλο με την έννοια ότι είναι πολυγραφότατος, τον Τάσο, ο οποίος πολλές φορές μου ασκεί κριτική, προφανώς υπόχημε σε κριτική, δεν το συζητώ, για κάποια πράγματα που έχει τη γνώμη του, ότι βρε παιδί μου, ξέρω εγώ, υποστηρίζω την κυβέρνηση, να το πω έτσι. Το λέω πολύ χοντρά και γενικά. Αλλά προσέξτε τώρα. Τώρα λοιπόν έπεσα σε ένα θέμα που το ξέρει ο Τάσος και μου γράφει. Ο Τάσος δουλεύει στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας και επειδή γνωρίζει, μου γράφει τώρα τα εξής το πρωί. Μου λέει μετά την καλημέρα του, μου λέει, υπερβάλλεις για το πρόγραμμα παχυσαρκίας. Εφόσον υπάρχει απόλυτη ένδειξη, μπορεί κάποιος να πάρει. Ξέρεις πως οι άσχετες μπήκαν στο πρόγραμμα αυτό μόνο και μόνο για λόγους αισθητικής. Το πρόγραμμα παχυσαρκίας δεν είναι τόσο η πρόληψη. Φάρμακα παίρνουν για αδυνάτισμα βασικά δύο πολυεθνικών. Της πιάτσας είμαι στο φάρμακο και κάτι ξέρω. Ναι, αυτό όμως, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά υποτίθεται εδώ ότι ο γιατρός συνταγογραφεί. Τους πιστεύουμε ή δεν τους πιστεύουμε τους γιατρούς? Άσε που ακούω, Τάσο μου, ακούω ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η ιστορία τώρα με το πρόγραμμα διακινείται, λέει, από τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι έχουν εκλογές στο σύλλογό τους. Τι να πω, λειτουργούν ξανά οι φαρμακοποιοί με τη λογική του 14, όπως έλεγε ο κύριος Λουράντος, ότι θα γίνουν προεκλογικά κέντρα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας τότε το 14, εναντίον Σαμαρά. Σήμερα λειτουργούν πάλι με την ίδια αντίληψη που δηλώνει και ο πρόεδρος των επαγγελματιών οδηγών ταξί, ο κύριος Λιμπερόπουλος, ότι κάθε ταξί και θα είναι και ένα εκλογικό κέντρο. Τι να πω, εάν λειτουργούμε ακόμη έτσι, παιδιά, με συγχωρείτε, πάσω. Μπορεί να λειτουργούμε ακόμη έτσι, τι να σας πω. Οι φαρμακοποιοί να θέλουν να γίνουν εκλογικά κέντρα εναντίον του Μητσοτάκη, το ίδιο ταξιτζίδες, άντε, πάρτε σειρά. Πριν πάω για διάλειμμα, με το βραβείο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίου και ο εφοπλιστής επιχειρηματίας Αθανάσιος Μαρτίνος για την διαχρονική προσφορά του στη ρωμιοσύνη της πόλης. Τιμήθηκε από τον άρχοντα της Κωνσταντινούπολης, Βίρονα Νικολαίδη, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αθανάσιο Μαρτίνο σύγχρονο εθνικό ευεργέτη και πρότυπο προσφοράς για τις επόμενες γενναίες. Η εκδήλωση αυτή οργανώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Μαράστριο Σχολή της Κωνσταντινούπολης, παρχή κυρίου Βαρθολομαίου, στον οποίο απονεμήθηκε και το βραβείο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίου 26. Στον κύριο Μαρτίνο εννοώ αυτό το βραβείο. Το βραβείο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίου θεσπίστηκε από την εταιρεία People's Earth του κηρύπικη ευλογία του ιδίου του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ταυτοχρόνως, στην ίδια εκδήλωση, στην οποία βραβεύτηκε ο κύριος Μαρτίνος, απονεμήθηκαν και έγινε και η τελετή αποφύτησης των μαθητών του προγράμματος Ενίσχυση της Εκπαίδευσης στην Κωνσταντινούπολη, Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας, για το οποίο ο παγκόσμιος του κυρίου Βίρονα Νικολαίδη. Κλείνω αυτό το σκέλος με δύο μηνύματα, κυρίες και κύριοι, που έρχονται από δύο κυρίες. Έκανα χθες ένα σχόλιο, υπάρχει περίπτωση, το έλεγα χθες, να βρεθούμε μπροστά και να φουντώσει η ιστορία με αφορμή τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, να βρεθούμε μπροστά σε μια ιστορία με απεργό πείνας, για τον οποίο κινητοποιούνται διάφοροι, μέχρι και ο κατασυρώην δολοφόνος Κουφοντίνας από το κελί. Το λέω γιατί ενδεχομένως στις επόμενες μέρες βρεθούμε μπροστά σε μια κατάσταση. Δύο κυρίες λοιπόν, οι οποίες έχουν ευαίσθητες κεραίες, μου γράφουν. Η πρώτη, ανωνύμως, η πρώτη. Περνάω σχεδόν καθημερινά έξω από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το αστείο, συσσαγωγικά, είναι ότι πολλά από τα διαμερίσματα, αν και βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, έχουν εξωτερικές θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, οι οποίες από ό,τι γνωρίζω κοστίζουν περισσότερο από 2.000 ευρώ. Όσο για τον απεργό πείνας, εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Ενώ το κτίριο είναι ερείπιο, όπως ξέρετε, θα έπρεπε να έχουν γκρεμιστεί όλα, να μείνουν κανένα δυο, τα οποία λειτουργούν σαν, είπαμε, εστία για να μένουν οι συγγενείς των νοσηλευωμένων στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας και να μην έχουν καταληφθεί από διαφόρους αντί, οι οποίοι, επειδή βρίσκονται οι προσφυγικές κατοικίες ανάμεσα στην αστυνομική.

0: η Διεύθυνση Αθηνών και στον Άριο Πάγο θεωρούν ότι εκεί μέσα είναι πεδίο εκδήλωσης αντίστασης στο κράτος που τους καταπιέζει. Συνεχίζει η κυρία Κροάτρια, αυτά τα είπα εγώ. Όσο για τον απεργό πείνας, οι φωτό που δημοσιεύτηκαν δείχνουν ότι πράγματι είναι σε άσχημη κατάσταση. Για μια ακόμη φορά εκμεταλλεύονται την ευαισθησία ενός ανθρώπου που νομίζει ότι υπηρετεί κάποια ιδέα συσσαγωγικά με κίνδυνο της ζωής του. Με εκτίμηση μήνυμα από μια άλλη κυρία. Θέλω να σας ενημερώσω και οικονομολόγος. Θέλω να σας ενημερώσω ότι με αφορμή τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, μια φωτισμένη κοινωνική υπηρεσία του Αγίου Σάβα, η κυρία Κωνσταντίνου, μια φωτισμένη στην υπηρεσία μάλλον, ναι, για να το διαβάσουμε καλύτερα, κατάφερε να κάνει ξενώνα με χορηγία στην οδό Πουλιού στους Αμπελόκηπους για τους ασθενείς και τους συγγενείς τους από την περιφέρεια. Έχω επισκεφθεί, καθώς μια φίλη μου ήταν για χρόνια θελόντρια στον Άγιο Σάβα και τα εγγένεια του ξενώνα τα έκανε ο κύριος Παυλόπουλος ως πρόεδρος Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αξίζει να το ψάξετε στην, ως καθημερινή. Μάλιστα. Ναι, πολύ καλά έγινε όλο αυτό, αλλά επαναλαμβάνω, το θέμα μας είναι άλλο. Εγώ αυτό που επεσήμανα χθες είναι ότι για άλλη μία φορά η κυβέρνηση, για άλλη μια φορά συνολικά, αλλά η κυβέρνηση ειδικά, δεν πιάνει αυτό το θέμα. Εδώ πρέπει να πάρει όλη την ευθύνη η κυβέρνηση παρούσα. Διαχρονικά η πολιτεία μας, το κράτος μας, να το πω έτσι, ούτε πολιτεία, το κράτος μας δεν ασχολήθηκε με ένα θέμα που θα έπρεπε να το έχει ήδη τελειώσει. Να το έχουμε ήδη κλείσει αυτό το θέμα με τα προσφυγικά. Θυμάμαι απλώς επί τους Ολυμπιακούς Αγώνες βάλαμε κάτι πανιά μπροστά για να κρύψουμε την αηδία και την ασχήμια από τους ανθρώπους που έρχονταν εδώ να παρακολουθήσουν Ολυμπιακούς Αγώνες. Φύγεις κάτι, άστο έτσι να σέρνεται. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα. Ο Νίκος Χαρδαλιάς αναλαμβάνει την ευθύνη να αποκαταστήσει εκεί την κατάσταση και πάνε και γράφουν έξω από το σπίτι του, στον τοίχο της πολυκατοικίας του, δολοφόνε Χαρδαλιά. Σε αυτό το κατσαπλιαδισμό μέσα ζούμε και μέσα σε αυτόν τον κατσαπλιαδισμό, τον οποίο όμως εντείνει η κρατική αβελτηρία, τρέχουμε τελευταίο κουράγιο στον Νίκο Χαρδαλιά. Κάνω διάλειμμα εδώ.
1: Ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.

0: Σε ένα ακόμη μήνυμα αναφορικό με αυτό το πρόγραμμα πρόληψης για την παχυσαρκία και αντιμετώπισης μάλλον της παχυσαρκίας. Δεν είναι μόνο η πρόληψη, είναι και η αντιμετώπιση. Είμαστε στη μέση προγράμματος και λόγω πρωτοκόλλου δεν μπορούμε να το διακόψουμε και να συνεχίσουμε το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η κυρία Γαπηδάκη, ότι θα συνεχιστεί με ίδιους πόρους. Θα πάει χαμένο ό,τι υπάρχει σοβαρό και υπάρχει και σοβαρό ενδεχόμενο πισωγυρίσματος, μου λέει ένας ακόμη φίλος ακροατής με μήνυμά του. Την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσω την κυρία Αγαπηδάκη προκειμένου να δώσει τις απαντήσεις στο θέμα μας. Σας είπα ότι αύριο θα απουσιάσω. Το Σάββατο λοιπόν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος στο αφιέρωμα από το βιβλίο Big Bang των Στάθη Καλύβα και Νατάσας Τριανταφύλλη για την περίοδο 1970-1973, και την Κυριακή στην ιστορία του 19ου αιώνα, ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ομότιμος πλέον, για την ιατρική επιστήμη στη διάρκεια της εξελίξης, δηλαδή στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Πριν από λίγο, ο Μιχάλης Ιγνατίου στην τηλεόραση του Sky για αυτό το δώρο που θέλει να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ στον πρόεδρο Ερντογάν.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν ρωτήθηκε ενώπιον αυτού του άβουλου εντελώς γενικού γραμματεία του ΝΑΤΟ αν πάει στην Τουρκία με ένα μεγάλο δώρο για τον Ερντογάν, συμπεριλαμβανομένης μιας κίνησης, του είπε ο Τούρκος δημοσιογράφος, για τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες για τα αεροπλάνα ΚΑΝ. Ο πρόεδρος απάντησε αυθορμήτως, νομίζω ναι, και είπε η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά πραγματικά είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ναι, πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλός άνθρωπος, οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο σημαντική είναι η Τουρκία από στρατιωτικής άποψης. Έχουν ένα πολύ ισχυρό στρατό και έχουν πολύ από τον εξοπλισμό μας. Επιβεβαίωσε λοιπόν ότι σχεδιάζει να πάει στην Τουρκία, λέγοντας ότι πάει από σεβασμό προς τον Τούρκο πρόεδρο. Και είπε τα εξής, τον έδωσε εντελώς. Με πήρε τηλέφωνο, μου είπε, σε παρακαλώ, το έχω στην Τουρκία. Εννοεί τη σύνοδο του ΝΑΤΟ την έχει, έτσι. Μάλιστα, ναι. Πρέπει να είσαι εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εκεί. Έτσι είπε ο Τραμπ.
0: Αυτή ήταν η πρωινή του ανταπόκριση πριν από λίγο, στις 8. Και κλείνω με το εξής, κυρίες και κύριοι. Με πληροφορεί ο κύριος Νίκος Νικολαίδης για μια συναυλία που οργανώνεται στον περίβολο του Δημαρχείου στο Αγκιστρίου, στο Μεγαλοχώρι, την Κυριακή 26 Ιουνίου στις 9:30 το βράδυ. Είναι ένα μουσικό και εικαστικό ταξίδι στην Ευρώπη από την αναγέννηση έως σήμερα. Την παρουσίαση και την ξενάγηση αυτού του ταξιδιού την έχει αναλάβει η κυρία Ιωάννα Ομορφοπούλου. Η συναυλία είναι μέρος των εκδηλώσεων του πρώτου φεστιβάλ και κρυφάλια στο Αγκίστρι. Καλή επιτυχία εύχομαι. Και καθώς άλλαξε ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2025, πήρε άδεια λειτουργίας και με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων, πήρε άδεια λειτουργίας το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερο από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Και εδώ παρέχονται διεπιστημονικές βιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
2: Εσύ, προπός μου, σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα

0: Με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση. Έχεις νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανεξής. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Νερό Φίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτοι για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 26. Δύναμή μας.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι!
6: Η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την Οβόνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
8: Η ώρα είναι 9.
9: Sky 89,4.
10: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή από το στάδιο Γεώργιος Χραϊσκάκης προς τον Φλίσβο λόγω τροχιών συμβάντων. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το Αιγάλιο προς την παραλιακή. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου. Λίγη ώρα οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα που οδήγησε το θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής περίπου 18 ετών ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 14 ατόμων που προσέχθησαν μετά το περιστατικό. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το θύμα ήταν οπαδός του Ολυμπιακού και συμμετείχε σε ομάδα ατόμων που καταδίωξαν οπαδούς της ΑΕΚ. Ο δράστης οπαδός της ΑΕΚ αντέδρασε, έβγαλε μαχαίρι και έπλεξε το θύμα. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν την χώρα 20 εκατομμύρια πολίτες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Σημείωσε ακόμη πως δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία Λαγκουάρια κοντά στην πρωτεύουσα που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών όταν 90χρονος επιχείρησε να εισβάλλει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Οι υπάλληλοι ασφαλείας του νοσοκομείου τον σταμάτησαν στην πόρτα. Κατά τον έλεγχο εντόπισαν μέσα σε ένα κουτί που είχε μαζί του ένα μαχαίρι και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε ομάδα Δίας και συνέλαβε τον άνδρα.

Ο 90χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Υπερψηφίστηκε χθες το βράδυ από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και Νίκη δήλωσαν παρόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι η πιθανότητα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, ερωτηθείς εάν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέφερε ότι εξετάζεται το πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μέσα από την Άγκυρα το 19 του ρωσικού συστήματος αντιεροπορικής άμυνας S-400. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρία στη Σασάκη, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί και επιβεβαιώνει την συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις τώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον πρώτο όμιλο στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν το πρωί, η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα με 1-0 και το Μεξικό επικράτησε της Τσεχίας με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και

0: Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροντική μπόρα. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky. .gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 13 χιλιόμετρων έχουν δημιουργηθεί στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, λίγο μετά την Αττική Οδό από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Παραλιακή. 13 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε από τη Νέα Φιλαδέλφια, επαναλαμβάνω, στην Παραλιακή. Γιατί ακινητοποιήθηκε εδώ και ώρα ένα αυτοκίνητο στο Φαλιρικό Δέλτα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί η Παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Ακόμα έχει προβλήματα από το Γεώργιος Καραϊσκάκης και το ΣΕΦ προς το Φαλιρικό Δέλτα λόγω του ακινητοποιημένου οχήματος και επηρεάστηκε η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού. Καλές εναλλακτικές είναι η Πειραιός, εάν και εφόσον εξυπηρετούνται φυσικά οι εποχούμενοι, η Πειραιός και η λεωφόρος Συγκρού. Η άνοδος της Κηφισού έχει και αυτή πάρα πολλά προβλήματα από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τεσσάρων τροχαίων συμβάντων. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη μεγαλύτερη κίνηση στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και εκεί έχουμε τροχαίο ατύχημα. Στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως στην Συγκρού προς την Αθήνα και στην Πειραιός από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την Ομόνια. Είπαμε για την παραλιακή στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Να μιλήσουμε για την παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Είναι καλύτερη από ό,τι περιμένετε. Ουσιαστικές καθυστερήσεις έχει μόνο κατά μήκος του νέου Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό. Φτάσαμε Πέμπτη, ο μήνας έχει 25, είναι ο Ιούνιος και ευτυχώς δεν ψινόμαστε όπως οι βόρειοι συμπατριώτες, το λέω με την ευρύ έννοια της Ευρώπης για να μην παρεξηγηθείτε. Η Βόρεια εννοώ στην Ευρώπη και Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, είτε κατοικείτε στην Ελλάδα, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό. Υγεία για να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας. Είχα αναγγείλει χθες, συζητώντας με τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο, ότι θα τον φιλοξενήσω σήμερα στις 8:30 το πρωί. Δυστυχώς έπεσα έξω, δεν είναι η πρώτη φορά. Μια σύνδεση με τη Βενεζουέλα και δύο-τρία πραγματάκια παραπάνω. Αυτό το πολύ φρέσκο με τον Τραμπ που θέλει να κάνει δώρο στον Ερντογάν τις κινητήρες των αεροσκάφων.

0: Μικροφών ήρθε, μου ανέτρεψε τα δεδομένα. Με τον κύριο Ανδριανόπουλο, για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας επί της Βρετανίας και του προβλήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, του πολιτικού προβλήματος μετά την ψήφιση του Brexit 10 χρόνια πριν, θα επανέλθω την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο καθηγητής γιατί αυτό το βιβλίο που θα σας παρουσιάσω τώρα και με τον συγγραφέα των ίδιων παρόντα έχει μια διάσταση από την πλευρά του καθηγητή, αλλά ο άνθρωπος που είναι καθηγητής μεν στα οικονομικά, ταυτοχρόνως επί 15 χρόνια διοίκησε μια μεγάλη τράπεζα, 25. Την Τράπεζα Πειραιός. 25 χρόνια, με συγχωρείτε. Καλημέρα σας, κύριε Σάλλα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σάλλας, ποιος είναι ο κύριος Σάλλας, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Ποιος είναι ο κύριος Σάλλας? Λοιπόν, Έλλην οικονομολόγος, τραπεζίτης και επιχειρηματίας, με μακρά πορεία στο χρηματοπιστωτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο. Γεννήθηκε το 1950 στο Ηράκλειο Κρήτης, σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στην οικονομετρία και τη θεωρία πρόγνωσης από το Πανεπιστήμιο της Χάιντελβέργης. Καθηγητής δίδαξη οικονομετρία, στατιστική και οικονομικά μαθηματικά στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, από το οποίο παραιτήθηκε το 1977. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλο σε διάφορες θέσεις και ερχόμαστε στην 25ετή του παρουσία στην Τράπεζα Πειραιός. Κύριε Σάλλα, ο κύριος Σάλλας έγραψε ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications, είναι του Γιώργου Μουρούτη, τον οποίο ακούτε σε 11 το πρωί. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Κύριε Σάλλα, εγώ διάβασα το βιβλίο σας. Τώρα, όχι για να με εξετάσετε, θέλω να πω ότι το διάβασα μεν, δηλαδή έχω κρατήσει σημειώσεις. Το βιβλίο σας έχει πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά δεν είναι ένα πράγμα λαπάς που πολλές φορές γράφεται από ανθρώπους οι οποίοι αφυπηρετούν και θέλουν κάτι να αφήσουν πίσω. Εσείς αγγίζετε την μεταπολίτευση και την κάνετε, θα έλεγα, στην απλή καθομιλουμένη πενινταράκια από πολλές απόψεις. Ειδικότερα, από το οποίο θα ξεκινήσουμε αφού σας υποβάλλω την πρώτη ερώτηση, είναι αυτό το ότι πόσες Ελλάδες είμαστε. Αυτή η κοινωνική προσέγγιση που αγγίζει και πιάνει όλα τα πεδία πολιτικής και οικονομίας, το πόσοι είμαστε σε αυτήν την Ελλάδα μέσα και πώς προσπαθούμε να συνυπάρξουμε, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια του βιβλίου. Πραγματικά είναι ένας ενδιαφέρον οδηγός, κυρίες και κύριοι, το λέω πρώτα απ' όλα γιατί διαβάζεται εύκολα, δεν θα στριμωχτείτε με έννοιες και διάφορα τέτοια πράγματα. Ο κύριος Σάλλας περιγράφει την κατάσταση. Όμως οφείλω, για να είστε εσείς πιστικός και να είμαι εγώ πιστικός απέναντι στο κοινό, να σας υποβάλλω την πρώτη ερώτηση, γιατί δεν είσαστε ένας καθηγητής που τα είδε τα πράγματα, είσαστε ένας που συμμετείχατε σε αυτή την ιστορία την οποία λέτε για τα λάθη που κάναμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Τι έχετε να πείτε ως τραπεζίτης? Εμένα δεν μου αρέσει ο όρος. Θέλω να πω, ήσασταν διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος. Εν πάση περιπτώσει, διοικήσατε τράπεζα, γιατί η έννοια τραπεζίτης είναι άλλο. Πάει αλλού, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού το θέλετε, τραπεζίτης. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για τη συμμετοχή σας και τη συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος στο πρόβλημα που προκλήθηκε στην Ελλάδα? Συμβάλατε, δεν συμβάλατε? Ασφάλω. Μπορώ να μιλήσω και για τη συμβολή της δημοσιογραφίας, εννοείται, και των αφεντικών και των δημοσιογράφων. Μπορώ να κάνω αυτοκριτική, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εσάς.
1: Ασφαλώς συνέβαλαν και οι τράπεζες, διότι ήταν μέρος σημαντικό, μέρος, ας πούμε, ήταν πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, το ελληνικό πρόβλημα ήταν πρόβλημα χρέους. Από τη στιγμή που δημιουργείται πρόβλημα χρέους και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συμμετέχει σε αυτό, είτε με τη διαχείριση, είτε διαμεσολάβηση, είτε πώληση τίτλων του ελληνικού δημοσίου και χρέους για τα χαρτιά τα οποία κρατάει επάνω της, και εφόσον δηλώνεται αδυναμία του ελληνικού δημοσίου, σημαίνει ότι αυτό παίρνει μεγαλύτερη έκταση σε επιχειρηματίες και ιδιώτες και κατά συνέπεια έχει συνέπειες στο τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι όμως μόνο εκεί η εμπλοκή του. Ήταν και το γεγονός ότι και το τραπεζικό σύστημα, όπως και όλος ο λαός και κυρίως το πολιτικό σύστημα, είχε παρασυρθεί από τα φθηνά επιτόκια με την ένταξη στην ΟΝΕ, Δεν είχε γίνει καμία προετοιμασία για την βελτίωση της παραγωγικότητας. Αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις οι οποίες είχαν γίνει σε σημαντικό βαθμό και από μένα τον ίδιο για την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που έκανε συνειδητά η Γερμανία, η Ολλανδία και άλλες χώρες.
0: Αυτά όταν πρωτομπήκανε αυτοί, δηλαδή όταν ξεκίνησε το ευρώ.
1: Όταν ξεκίνησε η πολιτική για την ένταξη στο ευρώ, προηγήθηκαν 3-4 χρόνια οι πολιτικές
0: προεργασίες
1: που θα έπρεπε να γίνουν κάποιες κατά κάποιο τρόπο προσαρμογές στο νέο σύστημα. Διότι το νέο σύστημα δημιουργούσε συνθήκες τέτοιες όπου καθοριζόταν πια η νομισματική πολιτική και έπρεπε να φτιάξει ανταγωνιστικές συνθήκες, διότι αν δημιουργεί το πρόβλημα σε μια χώρα, δεν μπορούσες μέσω υποτίμησης να αποκαταστήσεις τις ισορροπίες.
0: Οι άλλοι μπαίναν σε λιτότητα, δηλαδή η Γερμανία, η Αυστρία.
1: Παρά το γεγονός είχαν ανάπτυξη, είχαν πάρει αποφάσεις που δεν αφορούσαν μόνο την κυβέρνηση, αλλά τις είχαν υιοθετήσει συνδικάτα και όπως και ομοσπονδίες εργοδοσίας.
0: Υπήρξε κοινωνικό συμβόλαιο, υπήρξε κοινωνική συμφωνία. Ναι.
1: Όχι μόνο στη Γερμανία, σε πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Στην Ελλάδα ακολουθήσαμε αντίθετη κατεύθυνση.
0: Μπήκαμε στην εφορία με έψιλον ύψιλον.
1: Ναι, διότι επειδή ενταχθήκαμε, παρά το γεγονός ότι η χώρα δεν είχε τις ίδιες προϋποθέσεις με τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία για να έχει τα ίδια επιτόκια, διότι υπήρχαν ακόμα η κίνδυνη χώρα.
0: Θα τα εξηγήσετε αυτά σε λίγο, θα τα εξηγήσετε τι σημαίνει όλα αυτά.
1: Εν πάση περιπτώσει, δεν προετοιμαστήκαμε ανταγωνιστικά για το ευρώ.
0: Και αρχίσατε ως τραπέζες να μοιράζετε δάνεια.
1: Με το φθηνό επιτόκιο. Μάλιστα. Δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες στο να διαδανειστεί κάποιος. Όταν έχεις 2% επιτόκιο, ένας μισθός των 2-2.500 σου επιτρέπει να αγοράσεις ένα σπίτι που θα εξοφλήσεις σε 15 χρόνια. Εάν το επιτόκιο πάει στο 5%, αυτό δεν σου επιτρέπει να το κάνεις. Κατά συνέπεια, αυτό άνοιξε μία πόρτα στις τράπεζες που ούτως ή άλλως βλέποντας και αναλύοντας τα πράγματα θα μπορούσαν να δίνουν δάνεια για να εξυπηρετήσουν. Όταν στριμώχτηκαν τα πράγματα, κόπηκε ο δανεισμός, τότε οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δανειστεί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν.
0: Τα σημάδια.
1: Να προσθέσω και κάτι ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Έγιναν όμως και υπερβολές στις τράπεζες. Ποιες ήταν οι υπερβολές? Για παράδειγμα, υπήρχαν δάνεια διακοπών. Υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν ήταν
0: δάνεια
1: όριμες.
0: Δάνεια κατοικίας με ένα ωραίο πολυτελές αυτοκίνητο σε συνδυασμό.
1: Και αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αυξήθηκαν 57%, ενώ τα στεγαστικά δάνεια από το 99 μέχρι το 2009 αυξήθηκαν 608%. Απίστευτα νούμερα για σοβαρές χώρες.
0: Ναι. Σε αυτά υπήρξε, πώς θα το πω, εσείς είπατε ποτέ σε αυτό το χώρο, δηλαδή μέχρι να γίνει η Lehman Brothers. Νομίζω αυτό είναι το, είναι το σημείο από όπου αρχίζει.
1: Κατέρευσε το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο.
0: Νωρίτερα υπήρχαν σημάδια πριν το 2008, δηλαδή κάπου που να σας βάλει σε μια σκέψη να πείτε, ρε παιδιά, τι κάνουμε τώρα, πώς μοιράζουμε έτσι. Όποιον περνάει μπροστά από την τράπεζα, του λέμε, έλα εδώ, πάρε και ένα δάνειο.
1: Ακριβώς αυτό γινόταν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αρκούσε να είναι κάποιος σοβαρά ντυμένος και λίγο σοβαρός για να εμφανιστεί σε ένα κατάστημα, να ζητήσει ένα καταναλωτικό δάνειο και του το δίδανε ευχαρίστως. Εγώ σε ραδιόφωνο.
0: Όχι, του το δίναμε, του το δίνανε.
1: Του το δίνανε όλες τις τράπεζες.
0: Όλες τις τράπεζες, μάλιστα.
1: Όλες τις τράπεζες. Εγώ που άκουσα τη διαφήμιση στην τηλεόραση, αφού πια είχε περάσει κάποια μικρή περίοδος, έκοψα τα δάνεια για ταξίδια, για παράδειγμα. Ωστόσο, έχουν ευθύνες στις τράπεζες. Οι τράπεζες όμως άνοιξαν δρόμους στη Βαλκανική που δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το επιχειρηματικό και το πολιτικό σύστημα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εσείς τεμαχίζετε την μεταπολίτευση στις περιόδους. Πολύ σύντομα, για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε τη συζήτησή μας. Διότι αυτό εγώ το εκλαμβάνω και σε ένα σημείο αυτοκριτικής.
1: Έτσι,
0: εννοώ στην εμπλοκή των τραπεζών στην ιστορία. Μαζί, τώρα θα μπορούσα να πω και εγώ μια κουβέντα μόνο. Επίσης, μέρος του προβλήματος είναι η λαϊκιστική δημοσιογραφία. Έτσι, δηλαδή, στην οποία συμμετείχε η μεγάλη πλειονότης, βαθιά πλειονότης. Όποιος τολμούσε να πει, δηλαδή να ξεχωρίσω τον Γιάννη Μαρίνο, ας πούμε. Ξεχωρίσω πολύ μετρημένους ανθρώπους, θα μην πει στα δάχτυλα, οι οποίοι προειδοποιούσαν.
1: Και εγώ είχα προειδοποιήσει με πολύ σοβαρά υπομνήματα, non-papers και σε επίπεδο πρωθυπουργών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, το αποτέλεσμα μετά.
0: Ωραία. Τι ήταν η δεκαετία του 80. Έχετε, επαναλαμβάνω ότι στο βιβλίο σας, που έχει πολύ πραγματικά το βιβλίο σας έχει ενδιαφέρον. Έφυγα τώρα από το σκέλος της ευθύνης και της συμμετοχής σας σε αυτό, ενώ τη δημιουργία του προβλήματος, αλλά είναι ένας πολύ καλός οδικός χάρτης για να μπορέσουν συνοπτικά οι ενδιαφερόμενοι, και απευθύνομαι και σε εμάς που έχουμε μια ηλικία και τα ζήσαμε, αλλά και στους νεότερους για να καταλάβουν πού έρχονται, πού βρίσκονται. Όχι πού έρχονται, ναι, και πού έρχονται και πού βρίσκονται, και κυρίως οι μέσες ηλικίες εκεί το 30-40. Διότι εσείς περιγράφετε με μια ακριβή αποτύπωση την Ελλάδα. Πριν πάμε στις δεκαετίες, μπορείτε να μας πείτε αυτά τα κομμάτια, πόσα κομμάτια Ελλάδος συμβιώνουν σε αυτή την πατρίδα, σε αυτή τη χώρα.
1: Ουσιαστικά όπως έχει εξελιχθεί η Ελλάδα μέσα στην πεντηκονταετία, αλλά και λίγο νωρίτερα, υπήρχαν ουσιαστικά, κατά την άποψή μου και το περιγράφω στο βιβλίο μου, 4 Ελλάδες. Η μία Ελλάδα είναι η Ελλάδα του βιοπορισμού. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας του βιοπορισμού που ζει στη σκιά. Δεν θέλει να ξέρει για κράτος παρά μόνο αν πρόκειται να το βοηθήσει. Δεν θέλει να ξέρει για εφορίες, δεν θέλει να ξέρει για συναλλαγές οι οποίες ελέγχονται από κρατικούς φορείς ή από εποπτικούς φορείς. Αυτή η Ελλάδα, είτε για λόγους άμυνας είτε για λόγους βιοπορισμού, ζει στη σκιά. Στη σκιά τη λέω μεταφορικά. Ωστόσο είναι και εκτός από αυτούς που ζουν στη σκιά και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν να βιοποριστούν, από τις λαχαναγορές μέχρι τα μικρά μαγαζάκια μέχρι τις οικοδομές κλπ. Αυτός όλος ο κόσμος άλλοτε προσφέρει με νόμιμα έγγραφα τις υπηρεσίες του, άλλοτε όχι, άλλοτε εξυπηρετεί και αυτούς που καταναλώνουν τις υπηρεσίες του, άλλοτε δηλώνονται επίσημα, άλλοτε δεν δηλώνονται κλπ. Αυτή όλη τη βιοποριστική Ελλάδα τη θεωρώ μια κατηγορία από μόνη της. Μια δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα που αισθάνεται μια προστασία. Δηλαδή υπηρετεί στο ελληνικό δημόσιο, παρέχει υπηρεσίες με διάφορους τρόπους, από καθηγητής και δάσκαλος μέχρι υπηρεσίες σε ένα δήμο, ένοπλες δυνάμεις, αλλά ακόμα και πιο δεύτερες εργασίες, και αισθάνονται μια προστασία. Έχουν μια σύγκρουση με την πρώτη περίπτωση Ελλάδας από το γεγονός ότι και αυτοί θεωρούσαν, και στις συζητήσεις αναλύουν, ότι αν ήταν η βιοποριστική Ελλάδα πιο καθαρή με την έννοια τη φορολογική, οι μισθοί τους θα ήταν μεγαλύτεροι σε αυτό που προσφέρουν. Και ένας από τους λόγους υστέρησης των δικών τους υπηρεσιών είναι πολλές φορές γιατί και αυτοί υποχρεώνονται να κάνουν κάποια μαύρη δουλειά, τα απογέματα, ένα φροντιστήριο κλπ.
0: Για να συντηρήσουν κλπ. Σωστά.
1: Άρα υπάρχει σύγκρουση. Υπάρχει μια τρίτη Ελλάδα, το υγιέστερο κομμάτι. Το υγιέστερο αυτό κομμάτι είναι μια Ελλάδα επιστημόνων, είναι μια Ελλάδα ερευνητών, είναι μια Ελλάδα ερευνητών, είναι μια Ελλάδα επιχειρηματιών, οι οποίοι παράγουν, υποκαθιστούν εισαγωγές, εισάγουν νέες τεχνολογίες, προσπαθούν στο εξωτερικό.
0: Προσθέτουν αξία, υπεραξία.
1: Προσθέτουν αξία, είναι αυτοί που προσθέτουν υπεραξία στην Ελλάδα. Χωρίς βοήθειες, αντίθετα, έχουν μόνιμα απέναντί τους μια γραφειοκρατία και ένα κράτος με το οποίο δύσκολα μπορούν να συνοηθούν. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά σε ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για την αγορά, παλεύουν για τα προϊόντα τους, έχουν έξυπνες ιδέες, δημιουργούν εταιρείες, ωστόσο τους βλέπουμε ότι παραπέουν πολλές φορές εξαιτίας των αδυναμιών και της τροχοπέδης του ελληνικού δημοσίου. Αυτή είναι η τρίτη Ελλάδα και νομίζω ότι είναι το υγιέστερο κομμάτι. Αν αυτή η Ελλάδα είχε επικρατήσει, θα είχαμε και μια σοβαρή αστική τάξη, όπου εξαιτίας της έλλειψης αστικής τάξης δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν σοβαροί θεσμοί στην αγορά για την προστασία της αγοράς. Η τέταρτη Ελλάδα είναι η Ελλάδα η οποία είναι σφιχταγκαλιασμένη με κάποιες μορφές εξουσίας που κατά κάποιο τρόπο είναι τόσο δεμένοι μαζί τους που στην ουσία υπαγορεύουν κανόνες και όρους, ούτως ώστε η Ελλάδα να παραμένει μια μικρή αγορά, ενώ θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγαλύτερη, διότι κρατούν τα χαλινάρια και στο πολιτικό σύστημα για να μπορεί...
0: Αυτό που λέμε διαπλοκή τώρα, μου λέει.
1: Διαπλοκή.
0: Δηλαδή, συνθήκες διαπλοκίζουν, περιγράφεται.
1: Ναι, αλλά δεν είναι απλώς ότι είναι οι 100 ή 200 άνθρωποι, είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι διατίθενται, οι εξαγορές που γίνονται στον τύπο, η μορφοποίηση κατάστασης και διαφώτισης, η γνωστοποίηση θεμάτων στο λαό, η επιρροή στο πολιτικό σύστημα, που αυτό το πράγμα συγκρατεί την Ελλάδα από το να
0: απλώσει και
1: καταπίνει τις υπόλοιπες κατηγορίες.
0: Μάλιστα. Γιατί στο κεφάλαιο αυτό έχετε, σε κάθε κεφάλαιο έχετε και ένα... και ένα, μια ρίση. Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν λέτε τη ρίση του Barrington Moore Jr. Ο οποίος είπε ότι χωρίς αστική τάξη δεν υπάρχει δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα η αστική τάξη στην οποία υπολοιπόμεθα, έτσι δεν είναι, νομίζω εξακολουθούμε να υπολοιπόμεθα,
1: και είναι και δύσκολο να αποκτήσουμε,
0: και είναι και δύσκολο να αποκτήσουμε
1: στο ορατό μέλλον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, πάμε να οικοδομήσουμε τις δεκαετίες, να καταλάβουμε λίγο, ναι, τι συνέβη, πώς φτιάξαμε τις δεκαετίες και φτάσαμε στην κρίση. Η δεκαετία του 80, τι έγινε το 80?
1: Τη δεκαετία του 80 είναι συνέχεια της δεκαετίας της προηγούμενης. Στην προηγούμενη δεκαετία άλλαξαν πολλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Καταργήθηκε η αποδεσμεύτηκε.
0: Συγχωρείτε κύριε Σάλα, πήγε και 28 η ώρα, παρασύρθηκα. Είστε για πολλές εκπομπές συνέχειας, αλλά κάνουμε διάλειμμα εδώ και θα συνεχίσουμε μετά τις ειδήσεις τίτλους. Ευχαριστώ πολύ.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά προς τον Φλίσβο λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφορού Κηφισού, η οποία παρουσιάζει προβλήματα σε μήκος 12 χιλιόμετρων ανατμήματα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την παραλιακή. Την αιματηρή συμπλοκή που οδήγησε στο θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφτής περίπου 18 ετών ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 14 ατόμων που προσήχθησαν μετά το περιστατικό. Το θύμα δέχθηκε χεριά στο θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Εξετάζεται αν η συμπλοκή έχει οπαδικά κίνητρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Για μεγάλη καταστροφή κυρίως στο Καράκας και στην πολιτεία Λαγκουάιρα, έκανε λόγο στον Σκάι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
13: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, πρωινό 5:20 και όσοι εντάσσεστε τώρα φρεσκότατοι στην πρωινή μας συντροφιά και παρέα. Κύριε Κολομιχάλη, προηγήστε εσείς παρακαλώ, καλημέρα σας, πάμε με το ρυθμό που σας διακρίνει.
1: Άκου να δεις τώρα, ακινητοποιήθηκε εδώ και πολλή ώρα ένα αυτοκίνητο στο Φαλιρικό Δέλτα, ένα γιοταχή αυτοκίνητο, ακινητοποίησε όλη την παραλιακή
0: από προκάλεσε το... τη φραγή μέχρι Βουλιαγμένη, ναι. Λοιπόν.
1: Από τον Πειραιά προς το Φαλιρικό Δέλτα κινητοποιήθηκε η παραλιακή, από τον Πειραιά προς το Φαλιρικό Δέλτα και ακινητοποιήθηκε και η λεωφόρος Κηφισού. Η κάθοδος Κηφισού, η οποία έχει 13 δύσκολα χιλιόμετρα από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την παραλιακή. Από ένα αυτοκίνητο όλα αυτά. Έχουμε και τροχαία ατυχήματα βεβαίως, κυρίως στην άνοδο της Κηφισού. Γι' αυτό και από τη Λαχαναγορά του Ρέντι η άνοδος της Κηφισού προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι ακινητοποιημένη. Αυτά είναι τα σοβαρά. Και αρκετή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Ακούστε τις εναλλακτικές της καθόδου της Κηφισού. Κατεβείτε τη Θηβών προς τον Πειραιά, τη Λιωσίων ή και την Αχαρνών προς την Αθήνα αν εξυπηρετήσετε. Αν είστε στα βόρεια προάστια, κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισίας που έχει πολύ μικρά μποτιλιαρίσματα. Ευχαριστώ.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Δέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα
4: χέρια. Συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, για εσάς φίλες και φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό που μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας, στη ραδιοφωνική μας παρέα, ο κύριος που θα ακούσετε είναι ο κύριος Μιχάλης Σάλλας. Ενδεχομένως να έχετε ακούσει το όνομά του, αν όχι, σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Σάλλας, με την ιδιότητά του όμως ως καθηγητής βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications του Γιώργου Μουρούτη. Ή θα μπορούσε να διορθωθεί. Ο κύριος Σάλλας, κατόπιν των ερωτήσεών μου, σε ό,τι αφορά στην αυτοκριτική του, την έκανε στο πρώτο μέρος. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε,

0: Ακούτε on demand, ενώ κατά παραγγελία, το πρώτο μέρος της εκπομπής. Τώρα, επειδή προηγουμένως χρησιμοποίησα μία ρίση του Barrington Moon Jr. να πω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν Αμερικανός πολιτικός κοινωνιολόγος. Η ρίση του είναι, την επαναλαμβάνω, χωρίς αστική τάξη δεν υπάρχει δημοκρατία. Και χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει οικονομία μεταξύ μας, κύριε Σάλλα. Λοιπόν, γιατί είναι ξεχωριστό τώρα το βιβλίο του κυρίου Σάλλα? Διότι ο κύριος Σάλλας τεμαχίζει την μεταπολίτευση και δεν γράφει απλώς ένα βιβλίο οικονομίας, οικονομικής ανάλυσης και των λαθών που κάναμε στην οικονομία, αλλά είναι η οικονομία σε συνδυασμό με το κοινωνικό υπόβαθρο
1: και το διεθνές περιβάλλον.
0: Το διεθνές περιβάλλον και σε συνδυασμό με την πολιτική πάντα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα τώρα θα πάμε τις δεκαετίες, κύριε Σάλλα. Το 80 έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, εμείς τον υμνούμε ακόμη, ο οποίος βάζει ένα κοινωνικό ασανσέρ, εμπάσχετος, αρχίζει αυτό
1: είναι
0: να
1: μια δεκαετία, είναι στην ουσία μια δεκαετία η οποία είναι, εμφανίζει το μεγαλύτερο παράδοξο από τις πέντε δεκαετίες. Ποιο είναι το παράδοξο? Ότι ενώ έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διότι έχουν διανεμηθεί, έχει γίνει μια σοβαρή αναδιανομή πλούτου, έχουν διασφαλιστεί πόροι από την Ευρώπη, όπως τα ΜΟΠ, κοινοτικά κονδύλια κλπ. Άρα ο κόσμος έχει αισθανθεί
0: πια
1: την πρώτη φάση της προσόδου. Από την άλλη πλευρά, τα εισοδήματα σε σημαντικό βαθμό προέρχονται από τον κρατικό φορέα, από το κράτος μέσω δανεισμού, αλλά επίσης και από μεταβιβαστικές πληρωμές οι οποίες έχουν προέλθει από το κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι είχε προηγηθεί η διεθνής κρίσης, οι νομισματικές κρίσεις,
0: οι
1: πετρελαϊκές, οι οποίες είχαν δημιουργήσει κόστη που οδήγησαν σε μεγάλη κρίση την ελληνική βιομηχανία, αυτό δεν αντιμετωπίστηκε, με συνέπεια η δεκαετία που είχε κοινωνική συνοχή αλλά κρατική σοβαρή επέκταση, διότι με τον ΟΑΕ είχε ιδιωτικοποιήσει τις ζημίες, είχε κρατικοποιήσει τις ζημίες που είχαν γίνει σε πολλές και μεγάλες επιχειρήσεις, η Ζόλα, Πυραγή Πατραϊκή κλπ. Φτάσαμε στο τέλος της δεκαετίας που η χώρα είχε ανεβάσει τα χρέη της. Δεν είχε φτάσει στα επίπεδα που πήγαν μετά το 2000. Αλλά είχε ανεβάσει τα χρέη της, είχε επεκτείνει πολύ περισσότερο το δημόσιο τομέα, βεβαίως μέσα από την αναδιανομή δανείων και κρατικών μεταβιβαστικών πληρωμών. Υπήρξε καλύτερη και υψηλότερη κοινωνική
0: συνοχή. Το μοντέλο
1: ποιο
0: ήταν, κύριε Σάλλα, ήταν κατανάλωση, δηλαδή
1: μοντέλο κλασικό και ετσιανό, το οποίο όμως μπορεί να στηριχτεί με την προϋπόθεση ότι είσαι εσωτερική παραγωγή. Αν δεν είσαι εσωτερική παραγωγή,
0: είχαμε.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εκτροπή.
0: Οργανώσαμε την παραγωγή μας, δηλαδή η βιομηχανική, η πρωτογενής παραγωγή οργανώθηκε.
1: Όχι.
0: Όχι. Η βιομηχανική παραγωγή.
1: Όχι.
0: Όχι. Εξάγαμε ή εισάγαμε περισσότερα προϊόντα.
1: Να πούμε όμως εδώ ότι 50 χρόνια δεν το οργανώσαμε.
0: Ναι, σύμφωνοι. Ναι. Πάμε. Και φτάνουμε στο τέλος.
1: Φτάνουμε σε ένα επίπεδο μια... να καταναλώνουμε, να προηγείται το έσοδο από μη παραγόμενα προϊόντα, αλλά από προϊόντα που θα παραχθούν στο μέλλον και προχρηματοδοτούνται, να υπάρχει κατανάλωση υψηλότερη από ό,τι είναι η παραγωγή.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να υπάρχουν αποκλήσεις που ήταν σε έκρηθμη κατάσταση.
0: Την ίδια εποχή αλλάζει ο κόσμος, καταραίει το σοβιετικό καθεστώς, μιλάμε για το τέλος δεκαετίας του 80 και ανατρέπονται τα πράγματα. Ναι. Η Ελλάδα περνάει μια φάση τριπλών εκλογών, στο όριο χρεοκοπίας, όχι με τις συνθήκες της μετέπειτα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε έναν βαθμό.
1: Και πάντως ήταν εκτεθειμένη.
0: Εκτεθειμένη. Και έρχεται η δεκαετία του 90 με την βραχία κυβέρνηση Μητσοτάκη της τριετίας που κάτι προσπαθεί να κάνει, αλλά.
1: Κάτι προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να
0: φιλελευθερωθεί. Αλλά δεν τον αφήνουμε κιόλας. Ναι.
1: Προσπαθεί να φιλελευθερωποιήσει την αγορά. Γίνονται οι πρώτες ιδιωτικοποίησεις. Η Τράπεζα Πυραιός ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ιδιωτικοποιήθηκε. διότι το συγκρότημα της εμπορικής όλο ήταν υποκρατικό έλεγχο, αλλά ακολούθησαν και μια σειρά άλλων εταιριών όπως τα τσιμέντα κλπ.
0: Ναι. Στο μεταξύ εξυγχρονίζεται το εργαλείο, δηλαδή πάμε σε μια βιομηχανική επανάσταση, μπαίνει ο υπολογιστής, αλλάζει ο κόσμος, αλλά εμείς καθυστερούμε σε όλα αυτά.
1: Στο εξωτερικό έχει ήδη προηγηθεί 15 με 20 χρόνια. Στο βιομηχανικό τομέα, ο εξυγχρονισμός στα θέματα.
0: Τα ρομπότ, δηλαδή οι γραμμές παραγωγής,
1: τυποποίηση, αυτοματισμός και όλα αυτά.
0: Ωραία. Φεύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου, Θεός χωρέστον, και έρχεται ο Κώστας Σιμίτης.
1: Ο Κώστας Σιμίτης.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας Σιμίτης ακολουθεί μια πολιτική, κατά κάποιο τρόπο δημοσιονομική, και συγκράτηση του πληθωρισμού, διότι αν δεν συγκρατούσε τον πληθωρισμό, δεν θα μπορούσε να. Την πρώτη προϋπόθεση που έβαζε για την ένταξη στην ΟΝΕ, καλύπτει αυτές τις ανάγκες, τις δημοσιονομικές, ωστόσο δεν λαμβάνονται μέτρα ενίσχυσης της παραγωγικότητας της χώρας. Η παραγωγικότητα αναόρα εργασίας παραμένει στάσιμη, οι μισθοί αυξάνονται.
0: Που σημαίνει ότι γίνονται διαρθωτικές αλλαγές στο κράτος.
1: Καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ούτε καν μπαίνουμε σε διαδικασίες τέτοιες.
0: Στην ανταγωνιστικότητα πώς είμαστε τότε?
1: Στην ανταγωνιστικότητα είμαστε και πάλι πάρα πολύ πίσω.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, δύο εκθέσεις υπάρχουν. Το τρέχω λίγο να με συγχωρείτε,
1: ναι,
0: για να βρούμε τα λάθη με αυτή. Γι' αυτό σας λέω. Έχω διαβάσει το βιβλίο σας. Σας πηγαίνω σελίδα-σελίδα. Λοιπόν, δύο εκθέσεις. Σπράου το 1997 και ο Γιαννίτσης το 1999 ως υπουργός εργασίας. Λένε και οι δύο ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με το ασφαλιστικό σύστημα, γιατί θα καταρρεύσουμε. Ναι. Εμείς βέβαια και μου συμπεριλαμβανομένου είμαστε στις διαδηλώσεις, διότι ο λαός αυτός δεν σηκώνει στο σβέρκο του ζυγό και τα σχετικά, και όλα αυτά τα καταρρύπτουμε. Αγωνιών ο Κώστας Σιμίτης για να μην τον πετάξουν από το Πασόκ, γιατί το Πασόκ προείσταται μαζί με το Κουκουέ και όλη την αριστερά και τη δεξιά μαζί, εννοείται, στις διαδηλώσεις εναντίον του ασφαλιστικού, υποκύπτει. Αυτό είναι ένα καμπανάκι
1: μεγάλο.
0: Στο μεταξύ καταραίει το χρηματιστήριο.
1: Το χρηματιστήριο καταραίει επειδή έγιναν ακρότητες μεγάλες.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν αποθήκες οι οποίες έφτασαν να είναι στα 600.
0: Δεύτερο σημείο κριτικής. Συμβάλλατε στο να φουντώσει ο δείκτης ότι θα πάει στα 8-10.000 τότε που λέγατε?
1: Δεν λέγαμε 8-10.000, και είμαι ένας από αυτούς που είχαν προβλέψει ότι θα φτάσουμε τις 6.500 και έφτασε τις 6.355. Γιατί? Διότι πραγματικά δεν είχαν φουσκώσει καλές και σοβαρές εταιρείες, αυτές που θα παίζανε ρόλο στο εξωτερικό, αλλά με την έλλειψη εποπτείας μπήκανε πάρα πολλές μικρές τράπεζες, μέχρι και αποθήκες στο χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα ο κόσμος να θεωρήσει ότι αρχεί να πάρει μετοχές χρηματιστηριακές.
0: Θυμάμαι αυτό το γενική αποθηκών.
1: Θυμάσαι αυτή τη γενική αποθηκών που έφτασε 600
0: τόσο. Είχαμε κάποιους συναδέλφους οι οποίοι μας φέρνανε χαρτιά εδώ στα γραφεία, που ήταν πιονέροι στην επένδυση.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: μας φέρνανε κάτι χαρτιά εδώ.
1: Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ήταν διεθνές. Η Ελλάδα βέβαια είχε τις προϋποθέσεις να ανέβει το χρηματιστήριο, διότι προετοιμαζόταν για την ΟΝΕ.
0: Πάμε στην προετοιμασία ΟΝΕ τώρα. Στην ΟΝΕ μπήκαμε με τα τσαρούχια ή μπήκαμε με αυτή ακριβώς την προεργασία που έγινε, ή χαριστικά?
1: Είχε γίνει κάποια προεργασία, αλλά νομίζω έπαιξε ρόλο και το παρελθόν της Ελλάδας, δηλαδή και το πολύ.
0: Ο Παρθενώνας μας έβαλε δηλαδή.
1: Και ο Παρθενών, αλλά και το γεγονός ότι είχαμε περάσει πρόσφατα μια δικτατορία, είχε αποκατασταθεί η δημοκρατία και όλοι θα ήθελαν, και οι Ευρωπαίοι, η Ελλάδα, στη γεωπολιτική θέση που είναι, να ενταχθεί στο σκληρό
0: πυρήνα. Αλλά δεν θα υποτιμήσουμε και την προεργασία που έγινε, έτσι δεν είναι?
1: Δεν την υποτιμούμε την προεργασία, γιατί πραγματικά έγινε προεργασία. Απλώς η προεργασία αυτή ήταν να προετοιμάσει το δημόσιο τομέα για την ένταξη στην ΟΝΕ. Δεν προετοιμάστηκε η παραγωγή και η οικονομία για αυτή την
0: ένταξη. Ναι, αλλά θυμάμαι τη λέξη της εποχής εκείνης είναι η περίφημη σύγκληση. Συγκλίναμε ή συγκλίναμε στο μυαλό μας?
1: Συγκλίναμε σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Συγκλίναμε σε ό,τι αφορά κάποιες δημόσια θέματα, οικονομικά, σε ό,τι αφορά φορολογικά θέματα, σαν τακτικές, όχι στην πραγματικότητα.
0: Δεν αντιμετώπισαμε τη φοροδιαφυγή.
1: Αλλά καθόλου.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα κατά κάποιο λόγο την κάναμε περισσότερο τυποποιημένη. και πιο υψηλότερο επίπεδο. Λοιπόν, δεν υπήρχαν και μηχανισμοί να το αντιμετωπίσουν. Δεν είχαν φτιαχτεί οι μηχανισμοί και οι θεσμοί.
0: Είχαν το περίφημο ΣΔΟΕ. Τι έκανε το ΣΔΟΕ?
1: Δεν φτάνει το ΣΔΟΕ. Δεν φτάνει το ΣΔΟΕ, χρειάζονται και άλλα πράγματα.
0: Ναι, γι' αυτό όταν ήρθε την πρώτη κουβέντα που είπε ο Τόμψεν, είπε: κάντε μια κεντρική υπηρεσία πληρωμών, δηλαδή την ΑΔΕ, και να ξέρετε, ναι, τι πληρώνετε και τι μαζεύετε.
1: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Εμείς φέραμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όταν έγινε η Θάτσερ πρωθυπουργός της Βρετανίας και είχε αποχωρήσει πια ο Βίλσον, είχε συμφωνήσει να πάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Βρετανία. Για να μπει σε μια τάξη που ήταν το θέμα των ανθρακορίχων και μια σειρά πραγμάτων.
0: Το 80 λέτε.
1: Το 80, για να του βοηθήσει. Όταν είπαν στη Θάτσερ τι θα κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του είπε: αυτά μπορώ να τα κάνω και μόνοι μου. Και δεν πήρε το Νομισματικό Ταμείο.
0: Και τα έκανε όμως.
1: Και τα έκανε.
0: Ναι.
1: Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε κι εμείς.
0: Ναι, αλλά δεν είχαμε πολιτικούς που κάνουν σε αυτό το σημείο.
1: Ανάλογου μεγέθους δεν είχαμε. Δεν είχαμε, ναι, ανάλογου μεγέθους.
0: Αλλά είχαμε και έναν λαϊκισμό ο οποίος ήταν πάρα πολύ δυνατός.
1: Νομίζω και ήταν όλοι πια παρασυρμένοι, και λαός και πολιτικός κόσμος.
0: Από τον λαϊκισμό.
1: Ναι.
0: Από αυτά που γουστάραμε να ακούμε. Δηλαδή. Ωραία. Κάνουμε διάλειμμα εδώ, γιατί στις 7 του Μάρτη του 2004, θυμάμαι ένα πολύ ωραίο σύνθημα, πάρτι πάρτι στις 7 του Μάρτη. Λοιπόν, εκλέγεται η κυβέρνηση Καραμαλή και από εκεί αρχίζει η περιπέτεια. Οπότε, αν κάνουμε διάλειμμα εδώ, έχετε, δεν έχετε 5-6 λεπτά, να τα τρέξουμε όλα όσο μπορούμε. Διάλειμμα εδώ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ασκούνησecurity.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

0: Ο κύριος Μιχάλης Σάλας, στα πολύ λίγα λεπτά που μας απομένουν, τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Athens Bookstores Publications. Αυτό είναι το βιβλίο. Σας το συνιστώ, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε, δεν είναι, για να το ξαναπώ άλλη μια φορά, το βιβλίο αυτό έχει μια αξία, διότι ο κύριος Σάλας δεν έγραψε για την πάρτη του, δεν έγραψε για τον εαυτό του. Δεν είναι τι έκανα στη ζωή μου, Μιχάλης Σάλας, τι έκανα στη ζωή μου. Είναι ένα βιβλίο που περιγράφει την Ελλάδα. Υπ' αυτήν την έννοια έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, και μπράβο στον Γιώργο Μουρούτη που το εξέδωσε. Λοιπόν, πάμε. Βγαίνει ο Κώστας Καραμαλής, θέλει να επανειδρύσει το κράτος, αλλά στο πρώτο. Στο μοναστηράκι εκεί, στα σουβλάκια πάνω, ναι, καταραίει το έργο
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν ήταν και εύκολο να σπάσει.
0: Ναι, ναι, καμία αντίρρηση, αλλά δεν χρειάζεται να τα λέμε κιόλας. Ναι. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί να το λέμε. Ναι. Λοιπόν, οι νταβατζίδες παρέμειναν. Ωραία. Και συνεχίστηκε πραγματικά το πάρτι. Ναι. Έδινε ο άνθρωπος, μοίραζε, μισός δεν σηκώθηκε από αυτούς που τον βρίζουν στη συνέχεια. Άλλο αν ο ίδιος δεν θέλησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά θα θέλω να το κάνω εγώ. Είμαι 4 φορές ψηφοφόρος του. Μοίρασε. Μισός δεν του είπε όμως από αυτούς που αργότερα του ζητούσαν το λογαριασμό. Δεν του είπε ρε εσύ Κώστα, τι κάνεις, γιατί μοιράζεις λεφτά.
1: Κανένας
0: δεν του είπε. Ναι. Και μετά λένε, φταίτε εσείς που έρχονται οι αριστερούλιδες και μας λένε, φταίνει οι άλλοι που χρεοκοπήσαμε. Αλλά ήταν από κάτω όλοι και φωνάζανε. Λίγο κουλούρι μας δίνεις, έτσι δεν είναι, καλά τα θυμάμαι.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Είναι η αιτία του ο Καραμαλής η αιτία της χρεοκοπίας?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι η αιτία της χρεοκοπίας. Η χρεοκοπία, εδώ που τα λέμε, αν δεν γινόταν η κρίση στην Αμερική, θα έπαιρνε ακόμα και άλλο χρόνο. Έσκασε την εποχή που έσκασε, αλλά είναι προϊόν πολιτικών και αδυναμιών των σειράς δεκαετιών πριν. Διότι δεν είχε οργανωθεί η αγροτική παραγωγή, δεν είχαν οργανωθεί ο επιχειρηματικός χώρος, ο ιδιαίτερα της μεταποίησης, που να μπορεί να έχει μια ανταγωνιστικότητα,
0: να εξάγει προϊόντα δηλαδή,
1: να εξάγει προϊόντα. Επομένως συνεχίζεται μια πολιτική μέσα η στήριξη και η ανάπτυξη της χώρας μέσα από την κατανάλωση, τα κοινοτικά κονδύλια και τα δάνεια. Σε τρέχουσες τιμές, σε σημερινές τιμές, μια πρόχειρη εκτίμηση που έχω κάνει, ότι η βοήθεια που έχουμε πάρει από την Ευρώπη είναι περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, η οποία τι έγινε?
1: Έχει γίνει κυρίως επιδοτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πρόσοδος.
0: Και περιουσίες. Όχι μόνο επιδοτήσεις, περιουσίες δηλαδή.
1: Ναι, αλλά μέσω των μηχανισμών αυτών γίνανε οι περιουσίες.
0: Ναι, ναι, σύμφωνοι. Μια πολύ γρήγορη μια παρέμβαση. Ο κύριος Ζουσόπουλος μου στέλνει το εξής μήνα, μου λέει: το σύνθημα Πάρτι-Πάρτι στις 7 του Μάρτη ήταν σύνθημα της νεολαίας Πασόκ και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Το βράδυ των εκλογών το σύνθημα επαναλήφθη από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ως πείραγμα προς τους ηττημένους, απλά για την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζουσόπουλε. Συνεχίζω. Γιώργος Παπανδρέου. Η αντίληψη του πατέρα του, πως λέει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης, κάει στα χέρια του γιου.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο οποίος φοβάται να πάρει μέτρα, αλλά αντιθέτως λέει θέλω να μοιράσω και επιδοτήσεις και άλλες και βοήθεια.
1: Υπήρχε η δυνατότητα του να αποφευχθούν τα μνημόνια, να αποφευχθεί η χρεοκοπία. Ωστόσο υπήρχε μια γενικότερη αντίληψη στον πολιτικό σύστημα ότι δεν μπορείς να διαλύσεις ή να χαλάσεις ή να δώσεις τα σημικά της χώρας. Εκείνη την περίοδο είχε γίνει μία μελέτη, στην οποία διαπιστώναμε και εγώ προσωπικά που την επέβλεψα, ότι υπήρχαν 72 εταιρείες οι οποίες μπορούσαν να μεταφερθούν σε ένα SPV και η μέση αξία αυτών των εταιρείων ήταν γύρω στα 66 δισεκατομμύρια, άρα θα μπορούσε να γίνει μία ανταλλαγή, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν σε άλλες χώρες, και ιδιαίτερα όταν λέμε άλλες χώρες εννοούμε λίγες χώρες, διότι λίγες χρεοκόπησαν, έτσι. Γίνεται μια ανταλλαγή, δηλαδή παίρνεις πίσω το δάνειο, τα ομόλογα, και δίνεις μετοχές με κάποιες προϋποθέσεις, ακόμα και με χρυσή μετοχή. Έτσι λοιπόν, αν μειωνόταν κατά 65 δισεκατομμύρια το χρέος τότε, θα έπεφτε κάτω από το 100% του ΑΕΠ.
0: Και δεν θα χτυπούσε κόκκινο.
1: Και δεν θα χτυπούσε κόκκινο και θα μπορούσαμε να λύσουμε θέματα εσωτερικά μπροστά σε αυτή την κρίση. Διότι, όπως λέει και ο Μπάφετ, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση, είναι σαν να τραβήχθηκαν τα νερά της παλήρειας. Όταν τραβηχτούν λοιπόν τα νερά της παλήρειας και δεν υπάρχουν πια χρηματοδοτήσεις και δανεισμός, όποιος κολυμπούσε ξεβράκωτος αρχίζει πια να φαίνεται. Η Ελλάδα λοιπόν, η οποία ήταν πράγματι γυμνή από πλευράς παραγωγής και παραγωγικότητας, με περισσότερες εισαγωγές από ό,τι εξαγωγές, με μεγαλύτερη κατανάλωση από ό,τι παραγωγή, φάνηκε η γύμνια της και οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία.
0: Κύριε Σάλα, θα ξανάρθει την επόμενη εβδομάδα.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Ωραία, θα συνοηθούμε για να συνεχίσουμε. Την επόμενη εβδομάδα, άλλο ένα πρωινό στις 9 η ώρα, σας περιμένω δεύτερο μέρος του βιβλίου. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ανακοινώνω ότι θα απουσιάσω αύριο. Μην αρχίσουν παρεξηγήσεις πάλι και τον διώξανε, τον κάνανε, τον ράνε. Να ξέρετε ότι θα απουσιάσω ημέρα Παρασκευή. Υπενθυμίζω ότι το Σάββατο, φίλες και φίλοι, έχουμε την συνέχεια, το δεύτερο μέρος από το βιβλίο Big Bang, αυτό το εξαιρετικό βιβλίο που έγραψαν ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλλη και μας υπενθυμίζουν την πολιτιστική έκρηξη στα μαύρα χωρόνια του Ζόφου και της δικτατορίας και των διωγμών και της καταπίεσης και των βασανιστήριων, αλλά συνέβη και αυτό περιγράφεται στο βιβλίο. Και την Κυριακή μαζί μας ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα. Καλημέρα σας.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
5: Δηλαδή αντέχει.
6: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
12: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
11: Τελικά,
12: μείναμε.
11: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά.
12: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία.
11: Αυτός μου δίνε το λόγο του.
12: Ο Φλωράτος, Θανάση μου.
11: Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
12: Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
11: Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει.
12: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
13: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
12: Είναι του τύπου σας.
14: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
15: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
16: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
15: Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
17: Η ώρα είναι 10.

0: 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι προς την Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την παραλιακή ανατμήματα. Αυξημένη επίση κίνηση στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Σχιστού. Σε μία σύλληψη προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στο θάνατο ενός 18χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής περίπου 18 ετών ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 14 ατόμων που προσήχθησαν μετά το περιστατικό και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν ήταν το φωνικό όπλο. Οι τελευταίες αναφορές κάνουν λόγο την ενδεχομένως η για τη συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη καταστροφή κυρίως στο Καράκας και στο Λαγκουάιρα έκανε λόγο στον Σκάι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Πρόσθεσε πως στο Καράκας υπάρχουν περίπου 2.500 Έλληνες. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, ερωτηθείς αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βάνς, ανέφερε ότι εξετάζεται το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος εντεροπορικής άμυνας S-400. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το CNN Τούρκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ και ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα.
2: Αν όταν θέλετε κήπο στην ταράτσα σας, προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό επικράτησε τη Τσεχία με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία-Ρεζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ με 3-1. Στον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας, ενώ το Μαρόκο επικράτησε τη Αϊτής με

0: Πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροντική μπόρα. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο.
6: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

Εσύ με ακούς καλά? Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει 25 ο Ιούνιος, στο σωτήριον έτος 2026 διανύουν η Φεβρονία και, και η Φεβρονίτσα και η Φεβρούλα.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω απ' όλα. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11, θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία.
0: Ποια ήταν η κυρία, δεν κατάλαβα, η αυτοδυναμία. Α, ναι, η Μαρία, η Κάρη. Εκεί μαθαίνω ότι αρχίζουν και φεύγουν. Μπήκαν, είδαν, βγήκαν. Να δούμε. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθερ. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου.

0: την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Είναι το Λακαρνανία, την πατρίδα μου, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Απέναντι γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης, ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία, δεν θα το πιστέψετε, δεν έχω βίνει εδώ μέσα. Ένα πουλί δηλαδή και κάθεται στον ώμο του σαν παπαγάλος. Αυτό πρέπει να ήθελε να γίνει παπαγάλος. Ήθελε να γίνει με τα πουλιά τους. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιώτη. Καλημέρα στο Κόκκινο Δημαρχείο, καλημέρα στο Κόκκινο Δημαρχείο, καλημέρα στους αρχοντοκομμουνιστές. Καλημέρα στο ραδιοταξί Δεκαολή που ακούει στο 261-0-205-205, στο 18-300 που είναι το τηλέφωνο το πενταψήφιο, και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά για να βρείτε, να δείτε και να μάθετε και την άνεση στον προορισμό σας. Καλημέρα από καρδιάς στους ταξιτζίδες της πόλεως, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Και μια και είμαστε στα των ταξιτζίδων, στα των οδηγών που δεν πρέπει να τρέχουν στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως, που πρέπει να φορώ και κράνει αναβάτες, να πω ότι στην Ευβοίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφη, με το σήμα της ΕΚΟ τα μέσα βάζουν καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά, τη δύσκολη ώρα. Πέφτει η βενζίνη, πέφτει πολύ αργά, αλλά πέφτει. Αλλά το κυριότερο είναι ότι οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, είναι με εργολογισμικό μέσα. Δεν κλέβει την τσέπη μας, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν τη δική τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας, και ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ. Ευβοίας 250, 50 μέτρα πριν βγείτε στη Γλάφκου, στα φανάρια δεξιά, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ είναι η πρότασή μας για τα καύσιμα στο όχημά σας.
1: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Πώς το πε, πώς το πε, σε κανένα κερατά. Ο κύριος Δημήτρης είναι αυτός. Κύριος Δημήτρης. Λοιπόν, η Μελένια σε λίγες ώρες θα θεραπεύσει την πείνα σας. Το ξέρει ότι πεινάτε κάθε μεσημέρι. Από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Σάββατο, είναι ανοιχτή και είναι πάντα γευστική και ανανεωμένη. Κορίνθου 23, παιδιά, εκεί δεξιά, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας, με γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνετε εκεί επί τόπου, άμα θέλετε, ή στο σπίτι σας σε πακέτο, αφού τηλεφωνήσετε τις γνωστές πλατφόρμες Box 11, είναι ο τρίτος δρόμος αυτός που λέω. Τα ετοιμάζουν, περνάτε, διπλοπαρκάρετε, τα παίρνετε, φεύγετε. Μελένια μαζί μας για τη θεραπεία της πείνας. Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας.
2: Χαίρομαι που αναφερθήκατε στον Ανδρέα Παπανδρέου και θα ήθελα να πω ότι αυτός ο πολύ μεγάλος δεν επαναλαμβάνεται. Και αυτό νομίζω είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας.
3: Στον κύριο Τσίπρα πάει αυτό?
2: Και εκεί. Νομίζω απολύτως εκεί.
3: Απολύτως εκεί τελικά.
0: Πρώτη αντιγράφει τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, το σχορεμένο. Αφήνανε λουλούδια. Λοιπόν, το ξέρουμε αυτό, αλλά εντάξει, υπάρχει καλή και κακή αντιγραφή. Εσείς έχετε την άποψή σας αν είναι καλή και κακή αντιγραφή. Το θέμα είναι ότι το Μέλα δεν αντιγράφεται, γι' αυτό είναι μοναδικό και είναι στην παραλία του Ακταίου. Είναι στο ειδηλιακό κομμάτι εκεί για να χαλαρώσετε από το πρωί, γεμάτο με άρωμα φρέσκου καφέ. Αργότερα, αν θέλετε να τσιμπήσετε κάτι της, θα βρείτε γαστρονομικές δημιουργίες και εκλεκτή νοθήκη να πιείτε και ένα ποτήρι, όχι παραπάνω. Συνοδεία ψαγμένης μουσικής όλα αυτά. Το βράδυ χαλαρά, χαλαρά, με ποτάκια καθαρά. Είναι στην παραλία του Ακταίου και είναι η πρότασή μας για τη χαλάρωσή σας. 261-099-2148 λέω το τηλέφωνο για να κάνετε τα κουμάντα σας.
1: Διαβάζω τις προτάσεις σας. Όποιες είναι λογικές τις υιοθετούμε. Αλλά σε κάποιες, κύριε Ανδρουλάκη, επιτρέψτε μου, νιώθω ώρες ότι στον ανταγωνισμό.
0: Καλή ατάκα του Πιερακάκη. Έτσι όπως έχει καταντήσει ο Ανδρουλάκης, σε λίγο θα είναι ούχι ο Λαφαζάνης επί δύο.

0: Κάρνα είναι η πρότασή μας για να αγοράσετε κρέας και προϊόντα του για ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Η Κάρνα είναι η πρότασή μας. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία έχει καταστήματα, σίγουρα ένα είναι κοντά. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου 2 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζαέτικα και στο Ρίο.
1: Κύριε Μπαλατσούκα, θέλετε να μας πείτε για
2: ακριβώς εμείς αυτό που λέμε είναι, θα σας πω για το εξής. Εμείς μιλάμε για μια πολιτική, μιλάμε για μια πολιτική επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους και θα φάμαστε σε ένα συγκεκριμένο μέτρο που είναι η αύξηση του φορολογικού συνεστή στα μέρη μας. Έχει γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση. Της απαντώ.
3: Θα αλλάξετε την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων.
2: Και σας λέω το εξής, ότι στο πρόγραμμα μας, όπως έχει διατυπωθεί.
3: Θα την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων.
2: Κύριε Στραβελάκη, σας απαντώ. Το βασικό είναι το εξής. Εμείς λέμε συγκεκριμένα κοστολογημένα μέτρα, τα οποία είναι η αύξηση του αυτοτελούς φορολογικού συντελεστή.
3: Τσούκα, ρωτώ, θα αλλάξετε την κλίμακα φορολογίας
2: εισοδήματος. Σας λέω ότι έχουμε συγκεκριμένα μέτρα μέχρι τώρα διατυπώσει στο δημόσιο λόγο. Προφανώς θα υπάρχει και εξειδίκευση και ανάλυση του προγράμματός μας. Αυτή θα γίνει μέχρι τη διεθνή έκθεση.
0: Έχει στην κορονίδα τη στο Βενεζουέλα. Στα τοπικά μας πράγματα, στα τοπικά μας πράγματα, έχουμε σοφάδες για μία ακόμη φορά στο κέντρο της Πάτρας. Παιδιά, μετά το τραγικό περιστατικό στη Γούναρη, που έχασε την ζωή του ο άτυχος άνθρωπος, να ξέρετε ότι την έχουμε γλιτώσει φθηνά σε πολλές περιπτώσεις και δεν ξέρω μέχρι πού θα πάει η τύχη. Τα κτίρια πλέον αρχίζουν γεγονότα την εγκατάλειψη. Ρήγα Φεραίου μεταξύ των οδών Ζαΐμι και Αράτου, κομμάτια, μεγάλα κομμάτια από σοφάδες και τμήμα μαρμάρου αποκολλήθηκαν από κτίριο και κατέληξαν στο πεζοδρόμιο. Ευτυχώς δεν περνούσε κανένας εκείνη την ώρα. Ευτυχώς δεν περνούσε κανένας. Έχουμε γεμίσει κορδέλες που έβαλε και σε αυτό το σημείο η αστυνομία. Έχουμε γεμίσει μπροστά αυτά τα πράσινα, τα υφασμάτινα αυτά με τις τρύπες, αυτά που βάζουν στις καλωσιές. Δίχτυ. Ναι, έχω το γέροντα απέναντι, με βοηθάει πολύ. Το δίχτυ αυτό, το προστατευτικό. Επίσης, έχουμε γεμίσει με σκαλοσιές, οι οποίες είναι ακίνητες πολλά χρόνια. Σκαλοσιές υποστηρικτικές, σκαλοσιές που κάποιος θα φτιάχνε κάτι, αλλά δεν το φτιάξε και έμεινε σκαλοσιά. Σκαλοσιές εγκαταλελειμμένες. Τι στο καλό, δεν υπάρχουν εκεί αυτοί που δώσαν τις σκαλοσιές, τις πουλήσανε, τι κάνανε, είναι πουλημένες, είναι νοικιασμένες, δεν ενδιαφέρεται κανείς να πάει να τις πάρει, έχουν κλείσει πεζοδρόμια, έχουν κλείσει διασταυρώσεις, περπατάς και μπαίνεις κάτω από τη σκαλοσιά, στην τρύπα, στο λαγούμι, μέσα τα ποντίκια. Αυτή η πόλη διαλύεται κομμάτι-κομμάτι. Κομμάτι-κομμάτι. Διαλύεται, παιδιά, σε λίγο, να ξέρετε, θα μας πέσουν στο κεφάλι μπαλκόνια ολόκληρα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει συντήρηση στα ακίνητα. Γιατί? Γιατί είναι παλιά τα ακίνητα. Γιατί είναι εκείνα τα περίφημα νεοκλασικά που θα μπορούσε σε άλλη περίπτωση να είναι πραγματικά κοσμήματα σε αυτή την πόλη και να τα θαυμάζουμε όλοι, γιατί έχουν γίνει τέτοιες ανακατασκευές, σοβαρές ανακατασκευές, με επιστημονικές μελέτες σοβαρές και τεχνικές τελευταίου τύπου τεχνικές, που συντηρούν ένα τέτοιο κτίριο και το θωρακίζουν και είναι πάρα πολύ ωραία και τα βλέπεις και τα χαζεύεις, αλλά είναι ελάχιστα. Σταγόνα στον ωκεανό. Τα περισσότερα, η συντριπτική πλειοψηφία, είναι έτοιμα να προσγειωθούν στα κεφάλια μας, στα αυτοκίνητά μας, αν παρκάρουμε από κάτω, και να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Συν η εικόνα της πόλης. Είναι μια άσχημη εικόνα και τώρα έχουμε κάθε μέρα, άντε κάθε εβδομάδα, αν δεν είναι κάθε μέρα, και ένα περιστατικό, μια είδηση για σοφάδες, μάρμαρα και διάφορα υλικά που αποκολούνται από μπαλκόνια, γύσα, ταράτσες, ιστορίες και πέφτουν στον δρόμο. Ο Θεός μας έχει φυλάξει και δεν έχουμε δεύτερο ατύχημα σοβαρό, τραγικό, όπως εκείνο του χριστιανού του άτυχου, που η μοίρα του έλεγε να πάει στη Γούναρη και να πέσει νεκρός από μάρμαρα. Δεν έχουμε και άλλο περιστατικό. Ο Θεός να με βγάλει ψεύτη, δεν θα τη βγάλουμε καλά αν συνεχιστεί αυτό. Για να πάμε κατευθείαν στο ραδιοταξί 18300, να δούμε στο τηλεφωνικό του κέντρου, βέβαια, να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαι η Άντα από το 18300. Λοιπόν, τα νέα μας. Η Αρά του από Ρήγα Φεραίου προς Μεζόνος είναι κομμένη. Σκάβουν. Ανεβαίνει από Αγίου Ανδρέου μέχρι Ρήγα Φεραίου. Ανεβαίνει η Αρά του από Αγίου Ανδρέου.
0: Ναι, αλλά από χαμηλά δεν ανεβαίνει.
4: Ωραία.
0: Δεν
4: ανεβαίνει. Ωραία. Η Όθωνος Αμαλίας γίνεται το αδιαχώρητο εδώ και μισή ώρα. Το αδιαχώρητο όμως, με αποτέλεσμα να πέφτει και η κίνηση πολύ στην Αγίου Ανδρέου. Ναι. Η Ψηλάντου από Αράτου προς Αγίου

0: καλό έχει ανοίξει, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Σολομού από Βενιζέλου προς τα από Ελευθερίου Βενιζέλου προς Βορή Πύρου κάνουν έργα. Το φανάρι Βενιζέλου Ακτιδημαίων και το φανάρι Βορή Πύρου και Ακτιδημαίων δεν δουλεύει, προσοχή.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα νέα μας. Σας τα είπα γρήγορα. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Όπως καταλαβαίνετε, η φράση που μας ταιριάζει σε αυτή την πόλη είναι να αποφεύγετε. Είναι το μότο. Είναι το μότο. Τι λέμε κάθε μέρα το πρωί, καλημέρα στην Πάτρα, και όποιος είναι και σκέφτεται να κατέβει στο κέντρο, να το αποφύγει. Με το αυτοκίνητο, έτσι. Να το αποφύγει. Εκτός και αν παρκάρετε, ξέρω εγώ, πού να σου πω τώρα, παρκάρεις, ας πούμε, στο γήπεδο της Παναχαϊκής, άμα βρίσκεις εκεί, δεν βρίσκεις εύκολα. Εκεί γύρω, εν πάση περιπτώσει, στην Αγιά, και να το κόψεις με τα πόδια, να φτάσεις μέχρι τον Αγιά Αντρέα την εκκλησία, μεγάλη χάρη του. Ένα μικρό καρφί θα ρίξω, το οποίο σκέφτομαι να το κάνω ταβανόπροκα σε λίγο καιρό, άμα δεν... Υπάρχουν, όχι πολλές, αλλά σημαντικές θέσεις, κομμάτια του κέντρου της Πάτρας, που γράφουν απαγορεύεται το πάρκινγκ έξω από κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κλπ. Απαγορεύεται το πάρκινγκ για την χρήση ασθενοφόρου, είναι η θέση. Το εις δει, σύντροφε, για τη χρήση ασθενοφόρου. Βέβαια, υπάρχει ταμπελίτσα σε πολλά σημεία, σε διαγνωστικά κέντρα μπροστά, σε ιδιωτικές κλινικές, σε κάτι με ευθύρια ιδιωτικά στο κέντρο της Πάτρας, σε κάτι περίεργα τέτοια πράγματα. Υπάρχει η ταμπέλα που λέει από εδώ μέχρι εκεί το απαγορεύουμε το πάρκινγκ για να μπει το ασθενοφόρο. Δεν μπαίνει το ασθενοφόρο. Ή μπαίνει ο διευθυντής, ή μπαίνει ο γιατρός, ή μπαίνει ο νοσοκόμος ή οι φίλοι του. Τίποτα άλλο. Μέχρι εδώ.

0: Λοιπόν, και σήμερα καταρχήν θα βγουν οι βαθμολογίες μία ώρα το μεσημέρι. Παιδιά, ψυχραιμία, η ανακοίνωση των βαθμολογιών σήμερα. Ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Μία ώρα το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, σήμερα θα κάνει ζέστη. Θα έχει μέχρι 30 τόσους βαθμούς. Δεν θα κάνει ζέστα. Ζέστα κάνει στο χωριό μου όταν φτάνει στους 37, 38, 39. Τώρα κάνει ζέστη. Έτσι. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά θα συζητήσουμε με άνθρωπο που ξέρει το έργο καλά για την ρύθμιση που υπερψηφίστηκε στη Βουλή για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Αφορά πολύ κόσμο. Διάλειμμα.
1: Τική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Sky 89,4.
3: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
11: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, είχαμε ψήφιση μιας ρύθμισης για το νομοσχέδιο που αφορά σχεδόν όλους τους και σβήνει όλους τους τόκους, έτσι λέει η κυβέρνηση, στις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων του νόμου 3869 του 2010, νόμου Κατσέλη. Η κυβέρνηση επιχαίρει λέγοντας ότι μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας και γενικά ότι αυτό που αφορά περίπου 100.000 κόσμου είναι πραγματικό εργαλείο και θα το δει ο Κοσμάκης στην τσέπη του, στο πορτοφόλι του. Αλλά ακούω κάποιες φωνές που λένε ότι δεν είναι για όλους, διάφορα πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι και απολύτως ειδικός, δεν ξέρω, αλλά θα ρωτήσω τον πλέον ειδικό, κύριος Αλέξης Αποστολόπουλος, δικηγόρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών και άνθρωπος που ξέρει τα πράγματα από μέσα στο τηλέφωνο, και τον ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κύριε Αλεξόπουλο.
7: Καλημέρα σας. Κύριε Ξανάλατε, σας διορθώνω λίγο στο επώνυμο, Αλεξόπουλος.
0: Αλεξόπουλος.
7: Είναι μοραϊτικό όνομα, Αλέξης Αλεξόπουλος, εύκολο.
0: Ναι, ναι, Αλεξόπουλος, Αλεξόπουλος.
7: Ναι, ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, σας ακούω, σας ακούω.
7: Πρωτίστως, αυτή που νομοθέτησε χθες η κυβέρνηση, δεν νομοθέτησε τίποτα, νομοθέτησε το αυτονόητο, δηλαδή έκανε την απόφαση του αρίου πάγου, η οποία ήταν σε πιλωτική δίκη και ήταν υποχρεωμένη να την ακολουθεί, έχει ισχύ νόμου, και είπε ότι εφάρμοσε δηλαδή ακριβώς την απόφαση ότι από την αρχή του νόμου μέχρι σήμερα οι δανειολήπτες οφείλουν να πληρώνουν του νόμου Κατσέλη με τη δικαστική ρύθμιση, όπως το είπατε, οφείλουν να πληρώνουν τόκο όχι σε όλο το κεφάλαιο όπως θα ήταν σε ένα κανονικό δάνειο, αλλά στη δόση τη μηνιαία. Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Για να σας δώσω να καταλάβετε, θα σας το πω χοντρικά με απλό παράδειγμα. Ένας δανειολήπτης που είχε 150.000 ευρώ ρύθμιση για 150.000 δάνειο, σε όλο το κεφάλαιο θα πλήρωνε επιτόκιο 700 ευρώ, ενώ με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρίου Πάγου πληρώνει 400. Και αυτός ήταν ο νόμος από μια αρχή.
0: Αυτή είναι μεγάλη, εν τω μεταξύ είναι πολύ μεγάλη διαφορά, δεν παίζουμε τώρα εδώ. Έτσι,
7: είναι τεράστια διαφορά.
0: Τα μισά λεφτά σχεδόν.
7: Φανταστείτε όμως ότι υπάρχουν τα φαντ, ο νόμος αυτός ήταν πάντα. Αυτό έλεγε δηλαδή, πάντα.
0: Γιατί το, δηλαδή πώς έγινε και φτάσαμε στο δικαστήριο? Δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε στο δικαστήριο για να γίνει αυτή
7: Βεβαίως
0: η ρύθμιση.
7: Βεβαίως έπρεπε να φτάσουμε στο δικαστήριο και στην Ολομέλεια του Αρίου Πάγου, γιατί τα φαντ μονομερώς είπανε, εγώ δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο νόμος, εγώ βάζω τοκοφορία όπως κρίνω εγώ. Δεν υπάρχει ούτε. Και γιατί
0: και στην
7: εγώ
0: ουσία με τη στάση
7: τους,
0: δηλαδή,
7: δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο νόμος.
0: Ακριβώς, στην ουσία με την αφαίρετη στάση τους έγραψαν στα παλιά τους υποδήματα τον νόμο και στην ουσία τι λέγανε στον Κοσμάκη, στον δανειολήπτη, στους δανειολήπτες, άμα γουστάρετε να κάνετε μαγκές πηγαίνετε στο δικαστήριο. Δηλαδή τους οθούσε.
7: Και πόσοι δανειολήπτες είχαν τη δύναμη, γιατί αυτοί είναι όλοι οι άνθρωποι, οι δανειολήπτες του Κατσέλη. Να σας δώσω να καταλάβετε, δεν είναι γενικώς δανειολήπτες. Είναι δανειολήπτες που μπορεί να έχουν χάσει ένα εξοχικό, έχουν χάσει την επιχείρησή τους, έχουν χάσει το μαγαζί τους και έχει σωθεί, εάν έχει σωθεί, η πρώτη τους κατοικία. Πόσοι είχαν τη δύναμη να συνεχίσουν να πληρώνουν αυτούς τους τόκους 16 χρόνια μετά?
0: Και πόσοι είχαν τη δύναμη
7: λοιπόν
0: μονομερώς
7: αυτό που έκανε
0: να πάνε
7: με το νομοσχέδιο, ξέρετε τι είπε? Ότι όσοι έχουν χάσει τις ρυθμίσεις, όσοι έχουν χάσει σπίτια σε πληστηριασμούς, όλοι όσοι τις πληρώσανε τις ρυθμίσεις και πληρώσανε κερατιάτικα, θα το πω έτσι, μωραϊτικά.
0: Κερατιάτικα. Ναι.
7: Κερατιάτικα, παράνομα, αχρεωστήτως καταβληθέντα τα λέμε στα νομικά. Κύριε Ξανάλατε, καλώς τα πληρώσατε. Εγώ δεν νομοθετώ να τα πάρετε πίσω. Οι υπόλοιποι δεν θα τα πάρετε πίσω. Τα συμψηφίζουμε συμψηφίζουν τα φαν στις τελευταίες δόσεις. Δεν παίρνετε χρήματα πίσω.
0: Καλά.
7: Θα τα πάρετε, θα τα συμψηφίσουν στις τελευταίες δόσεις. Και προσέξτε και το τελευταίο. Τη ζημιά δεν θα την πληρώσουν τα φανκοί τράπεζες. Ποια ζημιά δηλαδή? Τα παράνομα κέρδη που δεν είχαν θα τα πληρώσω εγώ στα φαντ. 700 εκατομμύρια είναι το συνολικό κόστος. Τα 500 τα βάζω εγώ, δηλαδή φορολογούμενοι από τα μπέλη του πατέρα τους. Καταλάβατε?
0: Όχι, ξαναπέστε το να το καταλάβουμε καλά. Μισό λεπτό.
7: Τα 100 τα βάζει το δημόσιο και τα 100 τα βάζουν τα φαντ.
0: Κύριε Αλεξόπουλε, μισό λεπτό να μαθώ, ξαναπείτε αυτό παρακαλώ πολύ. Τα φαντ λοιπόν δεν επιστρέφουν τα λεφτά πίσω. Όχι. Η ρύθμιση το επιτρέπει, αυτό τους υποχρεώνει να τα επιστρέψουν.
7: Τους το επιβάλλει ο νόμος. Χρήματα αχρεωστήτως καταβληθέντα επιστρέφονται.
0: Επιστρέφονται. Σου λέει λοιπόν, δεν σου δίνω μετρητά. Θα τα συμψηφίσω.
7: Αντί να τους δώσει λοιπόν μετρητά, τους λέει θα σας τα συμψηφίσω στο τέλος της ρύθμισης, ας πούμε, από το κεφάλαιο.
0: Στο τέλος, συγγνώμη, στο τέλος.
7: Βεβαίως.
0: Δηλαδή αν έχεις 200 δόσεις όταν θα πληρώσεις 198.
7: Οι τελευταίες 10 δόσεις που θα είναι ας πούμε κεφάλαιο θα στις σβήσω. Μετά από 10 χρόνια ας πούμε, ή μετά από 5 χρόνια.
0: Μειώνω τη δόση σου όμως πλέον.
7: Η δόση θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν μειώνεται. Ξεκινάς και πληρώνεις την νόμιμη δόση.
0: Αυτή την νόμιμη δόση, ναι, όχι.
7: Αυτή που είπε ο δικαστής. Δεν μας κάνουν καμιά χάρη τα πάντα δηλαδή.
0: Όχι. Αυτή που είπε ο δικαστής, αυτή που έπρεπε να πληρώνεις εξ αρχής, ξεκινάς από την εφαρμογή του νόμου και πληρώνεις τώρα. Μάλιστα. Τώρα,
7: τα παλιά.
0: Ένα λεπτό, κύριε Αλεξόπουλε. Κύριε Αλεξόπουλε, ένα λεπτό. Θα τα πούμε. Έχουμε χρόνο. Αυτή τη δόση από τα παλιά που σου πήρα, σε έκλεψα, έτσι, και τελικά εσύ πήγε στον Άριο Πάγο. Ναι, σε έκλεψα, κανονικά. Και πήγε στον Άριο Πάγο. Και πήγε στον Άριο Πάγο, αυτή δεν θα σου τα επιστρέψω, αλλά όταν θα φτάσει από τις 200 δόσεις στις 190 και έχεις πληρώσει 190 με τις καινούργιες τιμές, βέβαια, με τα καινούργια ποσά, βέβαια, τα σωστά ποσά. Τότε θα τα συμψηφίσω και θα σου σβήσω να μην πληρώσεις 10-15 δόσεις που είναι
7: όσο
0: για να κλείσεις
7: το κεφάλαιο.
0: Όσο είναι στον καθένα.
7: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι νόμιμο.
7: Για μένα η διάταξη είναι παράνομη και τη συνταγματική. Δεν είναι δυνατόν χρήματα παρανόμως κτηθέντα, αχρεωστήτως καταβληθέντα, πολύ ωραία όπως το είπαμε πριν κερατιάτικα, να μου λες δεν στα δίνω τώρα, θα στα δώσω μετά από 5 χρόνια, μετά από 7 χρόνια. Γιατί, για ποιο λόγο? Με βάση μια νομοθετική ρύθμιση που αποφασίστηκε και ψηφίστηκε μέσα σε μια νύχτα στη Βουλή, ξεκινάει και λέει ότι θα στα δώσω τότε. Το δεύτερο, το οποίο είναι ακόμα πιο χοντρό, είναι ότι άνθρωποι χάσανε τη ρύθμιση. Υπάρχουν άνθρωποι που χάσαν σε πληστηριασμό το σπίτι τους.
0: Πάρα πολύ.
7: Πολλοί νομοθέτες του. Πολλοί δανειολήπτες του Κατσέλη. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι το χάσανε από παράνομες χρεώσεις. Ο νόμος λέει ότι δεν παίρνετε πίσω τίποτα. Είναι σαφής η διάταξη. Μάλιστα. Και το τρίτο
0: ό,τι
7: που λέει.
0: Χάσατε. Ό,τι σας κλέψαν.
7: Χάσατε. Και το τρίτο που λέει, όσοι από εσάς ήταν κορόιδα και συνεπείς και πληρώσατε και ξοφλήσατε τη ρύθμιση, δεν παίρνετε χρήματα πίσω. Το καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Όσοι τελείωσαν, ολοκληρώσατε.
7: Όσοι ολοκληρώσατε,
0: το σώσατε αυτό που είχατε βάλει στο μάτι.
7: Έχω εγώ δύο δανειολήπτες τέτοιους, οι οποίοι ήταν τους πρώτους που μπήκαν από το 10 οι άνθρωποι. Μπήκαν και πληρώσανε και τελειώσανε.
0: Έρχεται λοιπόν και λέει, ξέρετε, όλα αυτά που πληρώνατε, τα μισά ήταν κλεμμένα. Έπρεπε να πληρώνετε σχεδόν τα μισά.
7: Ναι, αλλά τώρα καλώς καμωμένα.
0: Καλώς καμωμένα, τέρμα, τελείωσε.
7: Γράφτα στο χιόνι, τελείωσε αυτά. Δεν θα μείνει βέβαια το πράγμα έτσι. Γιατί εγώ τουλάχιστον με δύο δανειολήπτες που έχω, που πληρώνουν από το 10 και η ρύθμιση είναι εξοφλημένη. Ολοσχερός. Λοιπόν, θα προσφύγουν στα δικαστήρια και θα προσβάλλουμε και μέσα σε τη συνταγματικότητα στον νόμο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να στέκει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι.
0: Ναι,
7: και να μας το πουλάνε και ως μεγάλη και φιλοκοινωνική ρύθμιση, ότι ρυθμίσαμε και σώσαμε και τα λοιπά. Τίποτα δεν κάνανε. Οι δικαστές του Αρείου Πάγου, η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία ερμήνευσε σωστά τον νόμο και έκλεισε μια ταλαιπωρία του κόσμου επί 15 χρόνια και μια αιμορραγία του κόσμου, ο οποίος πλήρωνε παράνομα λεφτά επί 15 χρόνια.
0: Ναι. Οι δικαστές του Αρείου Πάγου όμως δεν μπήκαν στο αν αυτός που ήταν ok και έχει ξοφλήσει θα πρέπει να πάρει λεφτά πίσω. Αυτό είναι δουλειά της κυβέρνησης με την νομοθετική ρύθμιση, έτσι δεν είναι?
7: Είναι δουλειά της κυβέρνησης με την νομοθετική ρύθμιση αφενός. Και αφετέρου, με συγχωρείτε, οι δικαστές της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν ρωτηθήκανε γι' αυτό. Ρωτηθήκανε, ο νόμος λέει αυτό, ερμηνεύεται έτσι. Και απάντησαν, ερμηνεύεται έτσι από μια αρχή
0: και τα λοιπά. Τελεία.
7: Εννοείται, μα είναι το αυτονόητο. Είναι το αυτονόητο. Δεν μπορεί να βγάλει απόφαση ο Άριος Πάγος και να πει ότι όσοι σας κλέψανε πηγαίνετε και ζητήσετε με τα δικαστήρια πίσω. Φυσικά, δεν μπορεί να βγάλει. Εννοείται αυτό το πράγμα. Είναι οι γενικές διατάξεις του αστικού και του ποινικού δικαίου.
0: Μάλιστα. Μετά εμπίπτει σε αυτές τις διατάξεις η διεκδίκηση.
7: Ακριβώς. Ναι.
0: Αλλά αγωγή. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι δεν το δικαιούσε στη ρύθμιση. Το γράφει στη ρύθμιση δηλαδή.
7: Ότι δεν το δικαιούσε στη ρύθμιση. Ναι. Δεν το δικαιούσε στη ρύθμιση που κάνω. Έτσι κρίνω εγώ. Μπαμ, το περνάω ένα Σαββατοκύριακο και στο πουλάω και ως καθρεφτάκι στους Ινδιάνους, στους Ιθαγενείς. Σου λέω κιόλας ότι είναι πολύ φιλοκοινωνική η ρύθμιση και βοήθησα τους δανειολήπτες. Αν είναι δυνατόν. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο ακούω και έτσι και από συναδέλφους δεν έχει τονιστεί. Περιλαμβάνει και μια ρύθμιση η κυβέρνηση, είπατε κι εσείς, γιατί είστε πάντα πολύ ενημερωμένοι στα θέματα των δανειολήπτων, για τον εξοδικαστικό. Διεύρυνε τον εξοδικαστικό από 10.000 στις 5.000 για να μπεις μέσα. Καταρχήν είπε ότι τα επιτόκια αυτά και ο τρόπος υπολογισμού αυτής της δόσης αφορά μόνο τα επιτόκια του Κατσέλη και όχι τα επιτόκια αυτών που μπαίνουν στον νόμο των εξοδικαστικών. Αυτό δεν θα το κρίνω, πάντως σας λέω ότι τα επιτόκια του εξοδικαστικού είναι πάρα πολύ ψηλά και αφορούν και ρυθμίσεις και αφορούν όλο τον κόσμο, γιατί είναι και σε εφορία, είναι και σε ΕΦΚΑ, είναι και σε services και σε τράπεζες. Υπάρχει ένα θέμα. Τα όρια του εξοδικαστικού είναι, ο εξοδικαστικός δεν είναι μηχανισμός για να μπορέσει να ρυθμιστεί τα δύο φύλλα των ανθρώπων. Γιατί είναι υποχρεωτική να γίνει η δεκτή η ρύθμιση από τους services και από τις τράπεζες. Είναι υποχρεωτική μόνο για τους ευάλωτους. Ευάλωτη σημαίνει, για να σας δώσω να καταλάβετε, δύο άτομα νοικοκυριό με δύο παιδιά, χωρίς παιδιά, 10.000 ευρώ το χρόνο. 10.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα. Δεν μπορεί ούτως ή άλλως κανένας άνθρωπος, όπως είναι το κόστος ζωής σήμερα, δεν μπορεί να πληρώσει καμία ρύθμιση. Δεν μπαίνουν, είναι ελάχιστα τα άτομα που μπαίνουν στον εξοδικαστικό ως ευάλωτοι. Πρέπει να διευρυνθούν τα όρια της υποχρεωτικότητας. Δηλαδή να βγαίνει μια ρύθμιση για τους ανθρώπους που έχουν δυνατότητες τέτοιες και να ρυθμίζεται. Και θα σας πω το άλλο για να μην είμαι μονίμως. Όντως η εφορία, η ΑΔΕ και το ΕΦΚΑ προσφέρει ρυθμίσεις σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που κάνουν αίτηση στον εξοδικαστικό.
0: Μάλιστα.
7: Οι services όμως δεν προσφέρουν. Ή αν προσφέρουν, προσφέρουν εξωπραγματικές. Δηλαδή σε δανειολήπτη δικό μου, ο οποίος βγάζει, καθηγητής είναι ο άνθρωπος, έχει και πρόβλημα. Εννοώ πρόβλημα σωματικό, αναπηρίας.
0: Ναι,
7: λοιπόν,
0: ναι.
7: Αρρώστια σε πάση περιπτώσει. Που με μια σύνταξη των 1.150 ευρώ, του λέει πλήρωνε 1.050 ευρώ ρύθμιση.
0: Για όνομα της Παναγίας. Δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή, τώρα με συγχωρείτε να μου.
7: Βεβαίως,
0: μάλλον εγώ ξέρετε τι πιστεύω. Εγώ το λέω ευθέως. Αυτά τα λένε για να εισπράττουν αρνήσεις.
7: Να μην μπορεί να εισπράξει ο άλλος.
0: Ναι.
7: Και πέρασε
0: και τελείωσε το πανηγύρι. Δηλαδή σου λέει, σε έφερα στον εξοδικαστικό, δεν τον ήθελες κύριέ μου. Χάς το σπίτι σου. Μα τι να θέλω, όταν παίρνω 1150 και μου λες 1050 θα στα δίνω σένα.
7: Ακριβώς. Και θέλετε να σας πω, έτσι και μπει στον εξοδικαστικό. Ετοιμάσανε ρύθμιση τώρα και το κάνουνε. Έτσι και μπει στον εξοδικαστικό και δεν τον τήρησες, γίνεται τίτλος εκτελεστός. Δεν χρειάζεται να βγάλεις ούτε διαταγή πληρωμής.
0: Στο πήρα και έφυγα.
7: Μπαίνω μέσα και το πήρα και έφυγα. Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Το πήρα και έφυγα.
7: Τίτλος εκτελεστός και καθαρισμένος. Θέλει πάρα πολύ προσοχή από τους δανειολήπτες να μην παρασύρονται από αυτά που ακούνε δεξιά και αριστερά, σε διαδίκτυα, σε πληρωμένους κονδυλοφόρους. Μιλάω και για άλλους συναδέλφους σας, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, υπηρετούν αυτούς που υπηρετούν. Πολύ προσοχή, εξατομικευμένη προσέγγιση και όταν προσφεύγουν είτε σε εξοδικαστικό είτε στα θέματα της δόσης τους κτλ., να προσέχουν πάρα πολύ τι υπογράφουν και πώς υπογράφουν.
0: Κύριε Αλεξοπούλε, θέλω να ξαναπούμε λίγο. Αυτή η επιστροφή χρημάτων, είτε συμψηφιζόμενη κακώς, δεν το συζητάμε, είτε ξέρω εγώ πώς, έχει ένα κόστος για τους services. Αν κατάλαβα καλά, συμμετέχει σε αυτό το κόστος η κυβέρνηση.
7: Συμμετέχει.
0: Για πέστε το αυτό.
7: Το κόστος, όπως το ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια. από τα 700.
0: Αυτό το κόστος, με συγχωρείτε, για να το καταλαβαίνει ο κόσμος τώρα, γιατί εγώ.
7: Είναι τα παράνομα λεφτά
0: που, που σπάνε τα ραδιόφωνα. Έχω κάτι μηνύματα που από αυτά που ακούνε σπάνε τα ραδιόφωνα, κυριολεκτό. Το κόστος λοιπόν αυτό των επιστροφών μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου είναι 700 εκατομμύρια. Και έρχεται η κυβέρνηση αυτό το κόστος, για να το καταλάβει Λιανά, το κάνω πενταροδεκάρες ο κόσμος.
7: Α, το κόστος, αυτό το κόστος, δηλαδή να, τα κλεμμένα, τα κλεμμένα,
0: τους servicers, τους servicers.
7: Κλεμμένα τους servicers και αυτά που υπολογίζουν. Αυτά που κλαπήκανε και αυτά που ήταν να κλαπούνε. Υπολογίζουν αυτοί ότι είναι 700 εκατομμύρια.
0: Και έρχεται το κράτος και λέει, μην ανησυχείτε.
7: Έρχεται
0: παιδιά,
7: το κράτος και λέει, 500 πληρώνουν οι φορολογούμενοι, 100 πληρώνουν οι τράπεζες και 100 οι σέρβισες. Αυτό.
0: Και θα τα συμψηφίσετε στο τέλος. Δεν τα δίνετε κιόλας.
7: Δεν δίνετε τίποτα πίσω τώρα. Για να μην στερηθείτε στη ρευστότητα. Ας στερηθούν τα υποζύγια.
0: Δηλαδή αυτός ο οποίος... Δεν γίνεται. Αυτός ο οποίος... Όχι, ένα λεπτό. Δηλαδή αυτός ο οποίος είναι... Στερήθηκε, έκανε το σκατό του Παξιμάδη και πλήρωσε τις δόσεις του και δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο οποίος έκανε δύο φορές το σκατό του Παξιμάδη και τη ρύθμισή του με τα κλεμμένα την ξόφλησε και δεν παίρνει και τίποτα πίσω. Έτσι, το λέει η ρύθμιση. Εσένα στα πήρανε, ας ήσουν καλά να μην στα πάρουνε. Να σου τυχερό. Είσαι άτυχος, λεβέντη μου. Και εσείς, αυτούς τους δύο λοιπόν τύπους, που είναι πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες κόσμους στην Ελλάδα, τους φορολογείς κανονικά και παίρνεις την εφορία τους για το κοινό καλό και την πρόοδο της χώρας. Από αυτά τα λεφτά της εφορίας τους που σου πληρώνουν, ένα κομμάτι το τσιμπάς και το στέλνεις σε αυτούς που τον έκλεψαν.
7: Ακριβώς.
0: Ωραία.
7: Ακριβώς, όπως τα λέτε.
0: Και τους ενισχύεις για να μην επιστρέψουν.
7: Μάλιστα. Έχω το σχέδιο νόμου μπροστά μου. Οι διατάξεις είναι ακριβώς όπως σας τις λέω. Και προκαλώ οποιονδήποτε να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς όπως σας τις λέω. Και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομικών.
0: Έλα Παναγία.
7: Είναι τώρα, όπως σας τις λέω. Είμαι στη διάθεση.
0: Δηλαδή, τι τίτλο μπορούμε να βάλουμε στη σημερινή μας κουβέντα για αυτό το θέμα? Είναι θετικό, αλλά με πολλούς αστερίσκους, είναι κοροϊδία. Τι θα βάζατε?
7: Εγώ θα έβαζα καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Δηλαδή, με συγχωρείτε που θα το πω, έχει ξαμοληθεί η κυβέρνηση με τα παπαγαλάκια της, με τους βουλευτές της, με τους κυβερνητικούς τους εκπροσώπους, να μας πείσουν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Το ψάρι κρέας, να μας πούνε ότι κάνανε μία ρύθμιση με κοινωνική ευαισθησία, όταν το μόνο που κάνουνε είναι να εφαρμόσουν, που ήταν υποχρεωτικό να εφαρμοστεί η απόφαση της ολομελίας του Άριου Πάγου σε πιλωτική δίκη. Πιλωτική δίκη σημαίνει
0: αυτό. Η οποία δικαίωσε, με συγχωρείτε να το πούμε και αυτό, η οποία δικαίωσε τον υπάρχοντα νόμο.
7: Η οποία δικαίωσε τον υπάρχοντα νόμο, δεν υπήρχε κανένα θέμα αναδρομικότητας, γιατί ο νόμος ισχύει έτσι από το 2010 που βγήκε.
0: Έτσι. Υποχρέωσε να εφαρμοστεί ο νόμος. Αυτό έκανε ο Άριος.
7: Ακριβώς. Ερμήνευσε και εφάρμοσε τον νόμο. Λοιπόν, η κυβέρνηση έρχεται γρήγορα. Και
0: δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή.
7: Όχι βέβαια. Ο νόμος Κατσέλη που λέμε είναι 3869 του 2010.
0: Μάλιστα. Απλά οι services είχαν σηκώσει μπαϊράκι και οδηγήθηκαν οι δανειολήπτες στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια τους δικαίωσαν. Τελεία. Δεν έκανε κάτι άλλο η κυβέρνηση. Αντιθέτως έκανε κάτι άλλο. Έκανε ρυθμίσεις όμως.
7: Η κυβέρνηση ήρθε και ρύθμισε. Ανακοίνωσαν πιο πρώτα. Ανακοίνωσε ο υπουργός πρώτα ότι θα κάνω κάτι, λέει, είναι απόφαση, αλλά έχει ασάφειες. Έχει άποψη ότι έχει ασάφειες η απόφαση και θα σταθμίσω τα συμφέροντα των services και τα συμφέροντα των δανειοληπτών. Ποιος σου είπε να αναστατήσεις, δικαστής είσαι? Βγαίνει δε και εκείνος ο λαλίστατος, ο οποίος έχει και τρίτη θητεία τώρα, ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, και λέει και αυτός νομικός είναι ο κύριος Τουρνάρας, αρεοπαγήτης είναι, και θα ερμηνεύσει εκείνος τον νόμο.
0: Όχι,
7: καταλάβατε που παίρνουν θάρρος οι σέρβισες και οι τράπεζες και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Του το είπε το νομικό του τμήμα, και του ενός και του άλλου. Γιατί όχι. Το νομικό του τμήμα.
7: Ας μην μιλήσω.
0: Όχι.
7: Δεν υπάρχει κανένα νομικό τμήμα. Αφαιρετούνε η Τράπεζα της Ελλάδος, το Υπουργείο Οικονομικών και τα φαντς και βυσοδομούν στην πλάτη των δανειοληπτών εδώ και στην πλάτη της μεσαίας τάξης και της χαμηλής μικρομεσαίας τάξης, την οποία την έχουν τσακίσει, είναι να χάσει την ακίνητη προσθήκη σχέδιο. Είχαμε το 2008 88% ιδιόκτητη κατοικία, έχουμε πέσει τώρα στο 74% με στοιχεία της ΕΣΥΕ και θα δείτε ότι θα πάει κάτω από το 50%. Θυμηθείτε το αυτό που
0: λέω. Ναι, διότι ενοχλούσε, το έχω πει πολλές φορές και σε άλλα μικρόφωνα που δούλευα χρόνια τώρα, 30 χρόνια πίσω από τα μικρόφωνα και τις κάμερες. Το έχω πει πολλές φορές ότι κάποια στιγμή, εγώ το έβλεπα, με συγχωρείτε που θα κάνω μια μικρή έτσι πολύ, πολύ σύντομη αναδρομή, το έβλεπα και σε κάποιες σχέσεις που είχα κάποτε με κάποιους Ευρωπαίους φίλους μου, τους οποίους φιλοξένησα στην Ελλάδα, εδώ, όταν έφτιαξα το σπίτι στην Πάτρα, στο Ρίο. Οι άνθρωποι δεν ξέρω αν ήταν αγαθή η πρόθεσή τους, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ακόμα και σήμερα. Δικό μου σπίτι, το οποίο δεν λέει τίποτα, δεν είναι ένα σπίτι.
7: Αλλά και από τα δίπλα σπίτια
0: και την περιοχή, από την περιοχή, από τα δίπλα σπίτια, θυμάμαι. Και όταν είχαν μπει μέσα στην κουζίνα, καινούριο σπίτι, απάτητο σχεδόν, εντυπωσιαστήκαν τα ντουλάπια τους. Ήταν χαρακτηριστικό του πώς μας βλέπαν οι Ευρωπαίοι με τη μεγάλη ακίνητη περιουσία που είχαμε, διότι εμείς είχαμε μια ζωή, την ευχή και κατάρα των γονιών, κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Αυτό γινόταν.
7: Κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας και ένα κράτος το οποίο ποτέ δεν είχε πολιτική κοινωνικής κατοικίας.
0: Αντιθέτως.
7: Λοιπόν, αντιθέτως κυνηγούσε και φορολογούσε.
0: Αντιθέτως κυνηγούσε και φορολογούσε. Η χρυσή αγελάδα τα ακίνητο. Ακριβώς. Το έλεγε ο σχορεμένος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν εκεί και τα επιτελεία των Ευρωπαίων είναι σίγουρο ότι χτύπησε να φτάσει σε ένα επίπεδο που να είναι ανεκτό από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ιδιοκτησία στο ποσοστό που έχει η Ελλάδα.
7: Θα μου επιτρέψετε να σας πω και κάτι άλλο. Όταν έχω ένα μαγαζί, ένα κατάστημα ψηλικών δικό μου, ιδιόκτητο, δεν πληρώνω νίκη. Και όταν έχω και ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα τριών δωματίων και μένω και δεν χρωστάω σε κανέναν και στη δουλειά μου δεν χρωστάω σε κανέναν, έχω και φωνή, κύριε Ξανάλατε. Δεν με ελέγχει κανένας.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
7: Άμα έχω ένα νίκη και ένα δάνειο στο μαγαζί μου και άλλο ένα επαγγελματικό για δάνειο κίνησης, έχω καπιστράνα που λέμε στο Μωριά. Έχω περασμένο κορδόνι στο λαιμό.
0: Αλεξόπουλε, ναι. Στην παγίδα αυτή πέσαμε μέσα, να το παραδεχτούμε.
7: Δεν πέσαμε,
0: όταν παίρναμε τα διακοποδάνεια και τα υπόλοιπα, πέσαμε μέσα, κύριε Αλεξόπουλε.
7: Κύριε Ξανάλατε, θα σας πω όμως ότι υπάρχει ένας νόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον υπεύθυνο τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος έπρεπε, είναι κοινοτική οδηγία και ο οποίος έπρεπε να εφαρμόζεται από το 1996, ο οποίος επιβάλλει ότι δεν δίνεις δάνειο σε κανέναν. Θα σας πω ένα πολύ απλό κανόνα, ας πούμε. Σε κανέναν δεν δίνεις δάνειο που η δόση να υπάρχει περίπτωση να

0: ξεπεράσει το 1 τρίτο από το εισόδημά του. Τηρήθηκε αυτό από τις τράπεζες, τηρήθηκε αυτή η αρχή του υπεύθυνου δανεισμού.
1: Όχι. Έβλεπα φίλους με μεροκάματα από εμπορικές επιχειρήσεις να αγοράζουν με δάνειο διαμερίσματα πάνω από 250 χιλιάρικα. Τώρα μην μου με ξύνετε. Ακούστε όμως κάτι. Αυτό το δάνειο για να το πάρω εγώ που έχω ονειρευτεί και έχω ξύλινα πόδια, αλλά επιτρέπεται να ονειρεύομαι και μου δίνεις το δικαίωμα να κάνω με ξύλινα πόδια αυτό το όνειρό μου πραγματικότητα. Έρχεσαι ως διευθυντής τραπέζης, ως στέλεχος τραπεζικό και λες για να πάρεις την προμήθειά σου, έλα ρε μη σε νοιάζει. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που γνωμάτευσαν και υπερεκτίμησαν την υποθήκη.
0: Βεβαίως, τεράστιο θέμα και έτσι, πιάνεται. Είσαι πολύ γνωστή του θέματος, ναι.
1: Αυτοί οι τύποι λυπτοί να είχε σε όλους αυτούς τους δανειολήπτες που στο τέλος και απλήρωτο έμεινε το δάνειο και χάσαν και το σπίτι τους. Και τρέχουμε τώρα και συζητάμε για τη ρύθμιση του Πιερακάκη. Ναι, έπρεπε.
0: Δεν το συζητάω, αλλά θα έπρεπε να είναι κι άλλοι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι άλλο, γιατί είμαι μεγαλύτερος από εσάς. Πριν το 1997, όταν άλλαξε ο νόμος για την Τράπεζα της Ελλάδος και το διοικητή της, και από εκεί που η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν υποπτεύουσα αρχή, αλλά με νόμο που πέρασε τότε το 1997, την κάνανε συνδικαλιστικό όργανο των τραπεζών. Αυτό είναι συνδικαλιστή των τραπεζών, δεν είναι εποπτεύουσα αρχή, ο οποίο είναι τώρα πάνω. Πριν το 1997, εσεί είστε πολύ μικρότεροι από μένα, δεν εδίνονται δάνεια στην Ελλάδα. Ψάξτε να δείτε πόσα ήταν τα κόκκινα δάνεια από το 2000. Ναι, μηδέν.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Μηδέν. Επομένως, δεν ήταν μόνο θέμα των στελεχών κάθε τράπεζα που υπερτιμούσαν, έπαιρνε και τη μίζα του, να σα το πω εγώ, για να δώσουν το δάνειο.
1: Ναι, βεβαίως, δεν πέραν, τι λέει.
0: Ήταν στρατηγικό σχέδιο των ηθινόντων από τότε που οδήγησαν και έκαναν τα χρηματιστήρια, τα δομημένα ομόλογα, τα δάνεια.
1: Ναι, εντάξει,
0: και όλα και μας οδήγησαν στα μνημόνια και στην καταστροφή.
1: Αυτό είναι αλυσίδα, βεβαίως. Λοιπόν, καθρεφτάκια λοιπόν, θα γεννήσει είναι ο τίτλος.
0: Εγώ αυτό θα έβαλα.
1: Κύριε Αλεξόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Οι ευχαριστίες όλες από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Και συνεχίστε τον αγώνα σας. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα και επειδή δεν είναι ipatras.gr, βέβαια, μετά απίστευτο, δεν μπορώ να φανταστείς γερόντα τι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, στελάρας για το τέλος. Έτσι, σας χαιρετώ αύριο την ίδια ώρα, πρώτο Θεός. Γεια.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Sky 89,4.
4: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
9: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει.
7: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
13: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
12: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: ΣΥΡΙΖΑΗ 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η Βενεζουέλα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα σε κατάσταση καταστροφής. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας Θεόδωρος Μαραγγέλης. Πρόσθεσε ότι στο Καράκας υπάρχουν 2.000 με 2.500 Έλληνες. Τόνισε ότι στην περιοχή υπάρχουν κυρίως παλαιά κτίρια, ενώ έχει πάνω από 50 χρόνια να γίνει τόσο μεγάλος σεισμός. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοια συμβάντα, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα της προετοιμασίας, σημείωσε. Σε μία σύλληψη προχώρησαν το πρωί οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στο θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφτής περίπου 18 ετών ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που προσήχθησαν μετά το περιστατικό και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν ήταν το φωνικό όπλο, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για την συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, ερωτηθείς αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέφερε ότι εξετάζεται το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής.

από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Κάλεσα σήμερα, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Ξεκινώ από τα πιο φρέσκα, γιατί πριν από λίγο είχαμε ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα, Σαχτούρη και Αγίου Ανδρέου. Κατέβαινε ένα αυτοκίνητο την Σαχτούρη, πέρασε απέναντι, καταλαβαίνετε. Συγκρούστηκε με όχημα από την, που εκκινήτω, με μηχανάκι εκκινήτω επί της Αγίου Ανδρέου. Εκτείναξε τον οδηγό, τον πέταξε πάνω σε μια οικοδομή και ευτυχώς αυτή η οικοδομή είχε δύο πράγματα, τα οποία περιόρισαν, αν θέλετε, τους τραυματισμούς του οδηγού. Είχε ένα προστατευτικό δίχτυ και είχε και άμμο κάτω, δηλαδή οικοδομικά υλικά, στα οποία πάνω έπεσε, στην άμμο δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός. Και ευτυχώς λοιπόν τη γλίτωσε με τραύματα, αλλά όχι με σοβαρά, τα οποία θα είχε λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης. Θέλει προσοχή. Είχαμε και τον άλλο. Το μάθες κύριε, δεν το μάθες. Χθες έκανε ράλι ένας, το 2.30 μεσημέρι, 2 και 4. Ένας Ρωμά είχε πάρει ένα αυτοκίνητο και κατέβηκε την Αγίου Νικολάου από την Κορίνθου κάτω τον πεζόδρομο και έφτασε μέχρι αυτόν τον Σαμαλιές. Λέω, γιατί να κάνω τον κύκλο, για κάτσε φιλαράκι δηλαδή. Γιατί να πάω Κολοκοτρώνη, να μπλέψω με τα φανάρια, φανάρι στην Κολοκοτρώνη, φανάρι στη Μεζόνος, φανάρι στην Αγίου Ανδρέου, φανάρι στη Ρίγα Φεραίου πριν, φανάρι και στην Οθόνη Σαμαλίας. Βλάκας είμαι. Κατεβαίνω Αγίου Νικολάου, παίζω δρομάκο, μόνος είμαι, με μερικούς πεζούς βέβαια γύρω γύρω, αν έχει σημασία αυτό. Και τι έκανε επίσης ο Θεός? Εκτός ότι κατέβηκε και μάλιστα είχε αναπτύξει και ταχύτητα, έκανε και το άλλο το ωραίο, κύριε Γκύρη. Ξέρεις τι έκανε? Κύριε Γκύρη, ξέρεις τι έκανε? Δεν με ακούει ο κύριος Γκύρης. Κύριε Γκύρη, ξέρεις τι έκανε?

στα μάτια και στο περίπτωση να πάρει τσιγάρα. Στη Ρήγα Φεραίου. Δηλαδή, όπως έτρεχε από την κορή του, πατάει φρένο Ρήγα Φεραίου για Αγίου Νικολάου στον πεζόδρομο, αγοράζει ένα πακέτο τσιγάρα, ξαναμπαίνει στα μάξι και κατεβαίνει στον Ασαμαλία. Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Πρωί πρωί είχαμε κυκλοπή αυτοκινήτου, αλλά με αίσιο τέλος από το 19 μοντέλο και του ακταίου. Αλλά το βρήκανε, το βρήκα. Κάποιος το πήρε και έκανε βόλτα. Ευτυχώς τουλάχιστον και μια δεν το μάθαμε αυτό, αλλά ελπίζω. Και είχαμε και ενδιαφέροντος αλλά και ενδιαφέροντος, γιατί μαντέψτε από την πολυκατοικία εκεί στην οδό Ρήγα Φεραίου μεταξύ Ζαΐμι και Αράτου πέσανε μάρμαρα. Πρωί ο οποίος εκκινείται με το δίκυκλό του και έδινε παραγγελίες καφέδες και μου λέει ξαφνικά μπροστά μου πέφτει μάρμαρο στο τσακ, δηλαδή ένα δευτερόλεπτο δύο να πέρναγε νωρίτερα εκεί στο σημείο, θα του είχε έρθει στο κεφάλι, στο κράνος βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, δεν ξέρω, εάν σου πέσει από τον έκτο όροφο πάνω μάρμαρο στο κράνος, κάτι θα πάθεις. Κύριε Γύρη, τι λες. Τον έκτο όροφο το μάρμαρο και είναι ένα μάρμαρο 10 εκατοστά ακτίνα, κάτι θα πάθεις. Εγώ δεν λέω ότι θα πάθεις πολλά, αλλά μπορεί να πάρεις ένα καταγματάκι μικρό. Και αν σου πέσει το κράνος, αν σου πέσει τον ώμο ή στην πλάτη πίσω, εκεί άλλο θέμα εκεί. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αν σου πέσει τον ώμο, θα πέσεις 100% από το μηχανάκι. Δηλαδή θα έχεις και άλλα τραύματα από την πτώση σου. Πήγε αστυνομία εκεί το πρωί, έμαθα, και έχει κάνει δουλίτσα. Εντάξει, το έχει φτιάξει. Θυμάστε έναν τύπο αστυνομικού. Μάλιστα αστυνομικός είχε κάνει τότε πολλά. Είχε πει ότι έτσι είναι τα πράγματα, είχε κυνηγήσει τον τύπο δηλαδή, πολύ άγρια, και αθώθηκε ο τύπος. Τώρα δεν πρέπει να κινηθεί κατά του αστυνομικού που τον κατηγόρησε κακός και ψευδός με βάση την απόφαση του δικαστηρίου ότι του έκλεψε το μηχανάκι. Γιατί ο τύπος, ο πατρινός δηλαδή, φώναζε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι δεν έχει καμία σχέση με σου. Έτσι έλεγε

Λοιπόν, έχουμε και λεπτομέρειες για το πώς τελικά έγινε αυτή η εκλοπή του αυτοκινήτου. Ακταίο. Και πώς βρέθηκε δηλαδή. Είχε αλλάξει εκεί στο Ακταίο, στο Ταμτούμ, για να κάνει τον Παναγί του. Και είχε αφήσει πάνω το κλειδί. Ξαφνικά λοιπόν γυρνάει μετά τη βουτιά και βλέπει ότι δεν υπάρχει αυτοκίνητο. Καλεί την αστυνομία, ξεκινούν να ζητήσει. Citroën να κυκλοφορεί στο κέντρο της. Τι είχε συμβεί? Ο άνδρας άθελά του είχε γίνει κλέφτης. Πρόκειται λοιπόν, όπως λένε οι πληροφορίες, για ένα άτομο αμνήμων, γνωστό πατρινό παλέμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος βάδιζε στην παραλία του Ακταίου, είδε το γιο ταχύ του και νόμιζε ότι είναι δικό του. Βρήκε τα κλειδιά πάνω στη μηχανή, το πήρε και έφυγε. Τον εντόπισε ένας παλέμαχος διαιτητής, τον σταμάτησε, τον ρώτησε που πάει και τελικά ο ηλικιωμένος ήταν σε σύγχυση και δεν καταλάβαινε τι του έλεγε. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, πήγε εκεί, πήρε τον ηλικιωμένο τον αμνήμωνα και τελειώνει το θέμα.

Λοιπόν, χθες είχαμε και την γιορτή για τα 30 χρόνια. Τη γιορτή εντός αγωγικών, μνημόσυνο ήταν, για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και φυσικά εκεί είχαμε πραγματικά ήταν εκεί και άλλα στελέχη του Πασόκ, αγκαλιές, φιλιά. Δεν είχε εκεί πολύ κόσμο, είχε περίπου 400 άτομα. Ήταν εκεί και ο Παπανδρέου Γιώργος, είχε περίπου 400 άτομα. Τώρα τι θα κάνει το Πασόκ δεν ξέρω από εδώ και πέρα, γιατί ο Γατσιφάρας είπε ότι πρέπει να εκφράζουμε το δημοκρατικό χώρο στην ευρεία του έννοια. Δεν ξέρω αν εννοούσε τον Τσίπρα σε αυτό. Ας το διευκρινίσει, πάντως αυτό είπε. Και το θέμα είναι ότι με η ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά, η οποία δίνει στον Τσίπρα μεγάλο ποσοστό, σχεδόν 20%, και το Πασόκ στα κάτω του. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η μέτρηση, αν είναι υπερβολική. Θα το δούμε στην πράξη αυτό, δεν μπορούμε. Τέλος πάντων, θέλω να δω και πώς σχολιάζουν οι του Πασόκ την χθεσινή εκδήλωση στο Καλέτζι. Γιατί έγινε στο Καλέτζι η εκδήλωση αυτή, στο χωριό δηλαδή των Παπανδρέου και των Κατσιφαραίων. Γιατί οι Κατσιφαραίοι από το Καλέτζι είναι γνωστό. Τώρα όσο για το Τσίπρας δεύτερο κόμμα και μάλιστα με 20%, δεν ξέρω. Κάποιοι λένε στην Αθήνα ότι είναι υπερβολικό το νούμερο αυτό, γιατί εκτίθεται η εταιρεία που έκανε τη δημοσκόπηση. Εγώ δεν θα το κρίνω, απλώς εγώ το μεταφέρω και θα δούμε

Και πολλές ανακοινώσεις για το ζήτημα του νόμου Κατσέλη, το οποίο όμως πέρασε χθες στη Βουλή από τον Πιερακάκη. Για να καταλαβαίνουμε ότι γίνονται κάποια πράγματα και πέρασε λοιπόν από τον Πιερακάκη, πραγματικά σώζει πάρα πολλούς δανειολήπτες, οι οποίοι ήσαν σε απόγνωση, είδατε τι γινόταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά πλέον νομίζω ότι μπαίνει σε μία ρότα η ιστορία αυτή και ελπίζω να έχει τέρους, γιατί σίγουρα θέλει όλους, θέλει πολλά, θέλει τρέξιμο. Ελπίζω όμως, ελπίζω πραγματικά να έχουμε ένα αίσιο τέλος για τους περισσότερους δανειολήπτες. Δεν φταίνει και σε τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρουμε τι έχει γίνει. Ξέρουμε πως άλλαξαν οι συνθήκες της ζωής τους. Μου λέγανε κάποιοι, εγώ μου λέει καθηγητής, και είχα υπολογίσει με τα δώρα να πληρώνω το δάνειο και να τσοντάρω και μερικά άλλα κλπ. Κοπήκαν τα δώρα, άλλαξε όλη μου ζωή. Καταλάβατε. Δηλαδή, έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ατόμων που δεν ήταν κακοπληρωτές, που πραγματικά ήθελαν να πληρώνουν. Και είχαν μπει σε ένα ρυθμό. Πλήρωναν το δάνειό τους. Ξαφνικά λοιπόν κόβονται τα δώρα και ένας καθηγητής που έπαιρνε για παράδειγμα 1000 ευρώ, άρα έπαιρνε άλλα 2000 και τσόνταρε για να πληρώσει το δάνειό του με τα λεφτά αυτά, ξαφνικά λοιπόν το ανατρέπεται η ζωή και τα οικονομικά του. Τι να κάνει? Σταματά να πληρώνει το δάνειο, μη φάει. Και εκεί λοιπόν είχε έρθει ο νόμος Κατσέλη και κάτι έκανε. Έλαντε όμως που μετά είχαμε άλλα προβλήματα με την κατάργησή του κλπ. Δεν ξέρω τι να πω.

0: Να πάμε τώρα στο τρένο και στα όσα υπόθηκαν στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εχθές ακούσαμε και τον κύριο Ξυλιά από την παράταξη Βόλη, ενώ θυμίζω είχαμε ακούσει και τον κύριο Αϊβαλή και τον κύριο Ψωμά, αλλά βλέπω και το δελτίο τύπου της παράταξης Ρόρου για το θέμα αυτό, και μάλιστα κατηγορεί τον Μπελετίδη και για ψέμα. Ο κύριος Ρόρος, τον έχω σε γραμμή. Καλημέρα κύριε Ρόρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ακούμε λοιπόν. Διαβάσατε την εισήγηση Μπελετίδη, είδατε τις αντιδράσεις και των υπολείπων της αντιπολιτεύσεως. Τι λέτε εσείς, τι λέτε?
1: Ναι, εμείς λέμε λοιπόν ότι ο κύριος Μπελετίδης από το 2019 έχει μια ομόφωνη πρόταση στα χέρια του, η οποία ομόφωνη πρόταση τότε του Συμβουλίου ήταν από όλες τις παρατάξεις με τοποθετήσεις και σε ένα μεγάλο δημοτικό συμβούλιο που παρευρισκόμασταν και εμείς ως ώρα πατρών, την οποία απόφαση αυτή την ομόφωνη την θυσίασε στον πομό μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. Και ευθέως λέω, όταν πήγαμε στον κύριο Καραμανλή τον Νοέμβριο του 19 και μας υποδέχτηκε με έναν αφέσιο τρόπο, τέλος πάντων, του υποσχέθηκε ότι θα έρθει στην Πάτρα και θα λυθεί το πρόβλημα με την υπογειοποίηση κτλ. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία, υποσχέθηκε 5,1 χιλιόμετρα υπογειοποίηση. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Πελετίδης, αντί να βάλει ένα σχεδιασμό, το πρώτο δηλαδή πράγμα που θα έπρεπε να κάνει είναι να έρθει σε επαφή με τους φορείς της πόλης και ιδιαίτερα με αυτούς που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο, όπως είναι το τεχνικό επιμελητήριο, και μαζί με τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου Πατρέων να απαιτήσει από την κυβέρνηση να συμμετέχει στα σχέδια τα οποία κατατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ακόμα δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν το γνωρίζουμε λόγω των οπισθοχωρήσεων τις οποίες έχει κάνει.
0: Μα λέει, όχι μια στιγμή, εκεί λέει ότι η Κομισιόν το απέρριψε δεύτερη φορά, το ξέρουμε αυτό.
1: Τι απέρριψε ακριβώς, δεν το ξέρουμε.
0: Λέει ότι είναι ακριβό, δεν χρηματοδοτείται.
1: Ναι,
0: το ζήτημα είναι ότι η Κομισιόν, συγγνώμη, ναι. Το ζήτημα είναι ότι η Κομισιόν για να απορρίψει έργο σημαίνει ότι δεν είναι από τα πιο επιλέξιμα της κάθε κυβέρνησης. Γιατί αν ήταν επιλέξιμο έργο, θα το είχε χρηματοδοτήσει.
1: Κύριε Φλαμή, όταν το τεχνικό επιμελητήριο πριν περίπου 6 μήνες έχει κάνει αίτημα να δει ακριβώς τι έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση, του έχει δώσει τα μισά σχέδια. Επομένως και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επειδή το συνηθίζει και δεν την πάει την περιοχή και την πόλη μας, μπορεί να κατέθεσε άλλα αντί άλλων. Εμείς δεν έχουμε άποψη για το τι κατέθεσε η κυβέρνηση. Ακόμα το τεχνικό επιμελητήριο, και το διαμαρτυρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχει πάρει στα χέρια του το πλήρες τεχνικό πρόγραμμα το οποίο έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς έγκριση. Το ένα αυτό. Το δεύτερο, τι έκανε από εκεί και πέρα ο κύριος Πελετίδης? Ποιες ήταν οι κινητοποιήσεις? Ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα που έδωσε στην κυβέρνηση? Έχουμε τώρα από το 19, έχουμε φτάσει 26 και δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα να πει στην κυβέρνηση ότι αν κύριε μέχρι τότε δεν προχωρήσει η πόλη θα είναι απέναντί σας, εγώ θα προχωρήσω σε κινητοποιήσεις. Έκανε τίποτα τέτοιο? Όχι. Θυμόσαστε τι έκανε επί Τσίπρα που του έδωσε τα 3,5 χιλιόμετρα το παραλιακό μέτωπο διεκδίκηση 50 χρόνια της πόλης? Του έδωσε 10 στρέμματα από το Πλατανόδασος, του έδωσε 2,5 εκατομμύρια να ξεχρεώσει το καρναβάλι. Τι έκανε επί Τσίπρα? Έκανε αντισυγκέντρωση στο Ρουαγιάλ. Στο Ρουαγιάλ αντισυγκέντρωση όταν ο Τσίπρας ήρθε σαν ουνός του να του δώσει όλα αυτά τα πεσκέσα. Θυμόσαστε τη συγκέντρωση και την πορεία που έκανε στο Ρίο Αντίριο και καίγανε ομοιώματα του Τσίπρα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην πορεία στην Αθήνα. Θυμόσαστε τα περικυκλώματα εδώ στην Πάτρα γύρω-γύρω κτλ. Συνέχεια μια αντίδραση. Από τότε έχετε δει κάποια κινητοποίηση εκτός από μία που πήγε το παραλιακό μέτωπο που του το έδωσε ο Τσίπρας από την Αγίου Νικολάου μέχρι την Όθωνο Σαμαλίας και εκεί μέχρι τη Γούναρη, και εκεί διαλύθηκε η συγκέντρωση και η μεγάλη πορεία του Πελετίδη. Επομένως ο κύριος Πελετίδης παίζει ένα παιχνίδι, αυτό πρέπει να καταλάβουν οι πατρινοί, σηκέ με τη Νέα Δημοκρατία, και το λέω ευθέως.
0: Δεν το πιστεύω αυτό. Είναι πολύ ακραίο, κύριε Ρόρο.
1: Είναι ακραίο. Καθόλου ακραίο. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό που τη βολεύει είναι να έχει την περιφέρεια. Και στην περιφέρεια βοηθηγέται ποικιλοτρόπος. Ο νοών νοήτο. Το ΚΚΕ τον ενδιαφέρει να έχει 5-6 δήμους σε όλη την Ελλάδα, και αυτό ήτανε, τους έχει. Και όλοι είναι μέλι γάλα και μια χαρά.
0: Για ποιο λόγο κάνει, μια στιγμή κύριε Ρόλο. Για ποιο λόγο κάνει ο Πελετίδης τότε κινητοποίηση, ετοιμάζει για το τρένο και έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για το
1: θέμα. Ποια είναι, με ξεφωνήσει. Καταρχήν έχει πάρει τώρα από το 17 και έχουμε πάει 20. Έχει πάρει 10 χρόνια το παραλιακό μέτωπο και δεν έλεγε ότι να έχει ο πατρινός να. Και πέστε μου εσείς, δεν είναι σικέ το παιχνίδι όταν κάθεται και φωτογραφίζεται με την πρώην Υπουργό Μεταφορών, γιατί άλλαξε 200 ξύλα από την εποχή του Τρικούπη? Δεν είναι υποκρισία αυτό? Για πέστε μου, υποδέχτηκε κατά τον ίδιο τρόπο το τζιπ τον ίδιο του? Γιατί δύο διαφορετικές συμπεριφορές? Γιατί όχι κινητοποίηση με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Η Νέα Δημοκρατία θα έρθει και νέα υπογειοποίηση, θα πει αυτά που έχει να πει, να μοιράσει πάλι τα καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Ο Πελετίδης θα λέει για υπογειοποίηση και μια χαρά θα δουλεύει το δίπολο. Μια χαρά παίζουν το παιχνίδι, και δυστυχώς αυτοί που το πληρώνει χωρίς τρένο.
0: Είστε και ο παδός του σεναρίου που λέει ότι οι Νεοδημοκράτες ψηφίσανε για να μην βγει ως Βόλης.
1: Δεν το λέω εγώ, το λένε Νεοδημοκράτες. Από εκεί και πέρα. Ακούστε, στην πόλη ζούμε, ξέρουμε τις που γίνονται, καταλαβαίνουμε πίσω από τις πλάτες της πόλης. Όπως ξέραμε και το 19 πώς χάθηκε η περιφέρεια τότε από τον Κασιπάρα με τους Δούριους Ήπους. Μετά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία την άλλη την επόμενη μέρα ήρθε όλα αυτά και πολιτικά τα ξεχρέωσε. Έτσι. Αυτά θα τα πιστεύατε αν τα έλεγε
0: δηλαδή κάποιο? Σαν να μου λέτε δηλαδή ότι ο Πελετίδης νιώθει πιο μεγάλο εχθρό το Τσίπρα από το Μητσοτάκη.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Πολιτικά.
1: Το ΚΚΕ, επειδή το ξέρω και το διαβάζω, απέναντί του αυτή τη στιγμή ο εχθρός του είναι ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, κάθε αριστερή δύναμη. Θέλει να ηγεμονεύσει το χώρο της αριστεράς και μετά είναι ο ταξικός αντίπαλος. Τον έχει ξεχάσει τον ταξικό αντίπαλο, έτσι. Και αν ανατρέξει, πόσα τέτοια έγιναν. Είχαμε πριν μερικές μέρες και τη μνήμη του Γενικού Γραμματέα του ΕΑΜ, του μάζανε τον Μίτσο τον Παρτσαλίδη, έτσι. Και τον απεκατέστησαν μετά από 60 χρόνια. Ζήσε μάιμουνα, βάζει τριφύλι. Λοιπόν, δεν τα έχουν ζήσει στο πετσί τους όλοι αυτοί οι αριστερά. Αποκηρύξεις από το κόμμα δεν το ένιωσε στο πετσί του. Μες. Ο άνθρωπος
0: τώρα στο διατάφτα το τρένο βλέπετε καμιά λύση σύντομα? Μια στιγμή διαβάζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε τρένο Ψαθόπυργο. Άρα μένει ένα μικρό κομμάτι ακόμα.
1: Ρωτάω. Πού το διαβάζετε, για πέστε μου.
0: Υπάρχει ανακοίνωση.
1: Διαβάστε την ανακοίνωση του Κυρανάκη το Γενάρη του 26, που έλεγε ότι θα είναι το τρένο τον Ιούνιο.
0: Καλά, εντάξει, ανεξάρτητα τώρα. Πάμε.
1: Έλεγε ότι θα είναι στα Σαραχοβίτικα.
0: Το ξέρω αυτό, εντάξει, δεν είναι. Καθυστέρησε. Ωραία. Δεν μας νοιάζει αυτό τώρα όμως. Λέμε το άλλο. Λέμε το άλλο τώρα. Πες ότι φτάνει Ψαθόπυργο.
1: Ρίον έχει ακόμα δρόμο. Μέχρι το Ρίον δεν...

0: δεν μιλάει κανένας, μέχρι το Ρίον θα έρθει. Και μακάρι να έρθει δηλαδή, γιατί από ό,τι βλέπω με την πολιτική, την βλαχοπολιτική του Κουκουέ και του Πελετίδη έτσι όπως το συμφέρει, δεν πρόκειται να έρθει το τρένο. Να πω όμως και το άλλο το ψέμα που είπε ο Δήμαρχος προχθές, όριο τμήμα του λιμανιού. Εκεί λοιπόν είπε ότι δεν πέρασα τον ποδηλατόδρομο μέσα από το λιμάνι και δεν μου τον έδινε όλπα. Και στη σημερινή μας ανακοίνωση του ΟΛΠΑ απάντηση προς τον ΙΚΙΠΑ το 2017, που λέει ότι επειδή και το δημοτικό μέτρα μέσα από το τείχο ο ποδηλατόδρομος της πόλης, και συμβούλιο, και του έλεγα κύριε Πελετίδη, δεν είναι τίποτα, 3 μήνες μας παίρνει να αλλάξουμε το σχέδιο και να περάσουμε τον ποδηλατόδρομο από μέσα. Δεν αλλάζει τίποτα. Εδώ κάναμε υπομονή από το 12, κάναμε υπομονή 10 χρόνια. Δεν είναι τίποτα οι 3 μήνες. Η πόλη να μην κοπεί στη μέση, να μην κόψουμε την όθωνο Ζαμαλίας και δημιουργήσουμε κομφούζιο και τα λοιπά, γιατί προέβλεπα τότε ότι και με το πρόβλημα της πεζοδρόμης της Μεζόνος θα δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο για την πόλη. Δεν γίνεται. Και έφτασε ο τότε αντιδήμαρχος να μου πει και τι έγινε, λέει, μετά από μερικά χρόνια, λέει, θα περάσει το τρένο. Όταν αυτή η πολιτική λοιπόν είναι στη διαχείριση των χρημάτων των πατρινών, αλίμονό μας έχουμε μπλέξει. Επομένως, ο κύριος Πελετίδης, όταν ισχυρίζεται ότι θα παίρνει, έδωσε το κομμάτι αυτό όλπα, λέει ψέματα. Όλα αυτά είναι ανήρτη. Ψέματα λοιπόν, okay. Δεν κάνει πολιτική. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να πάω Πασόκ λίγο μετά, γιατί να δούμε τι έγινε χθες στο Καλέτζι με Παπανδρέου, με Ανδρουλάκη, σκανδαλίδι κλπ. Μετά το διάλειμμα όμως, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392.

0: γραφείο και στο www.askunisecurity.gr.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

0: της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή. Δηλαδή στην εκδήλωση που έκανε χθες το Πασόκ στο Καλέτζι για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του αείμνηστου ηγέτη του και ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, μιας προσωπικότητας εμβληματικής. Και να πάω στον Γιώργο Καρβουνιάρη, τον έχω στη γραμμή για να μας πει τι συνέβη χθες εκεί και αν είναι ικανοποιημένος και εκείνος και δημοσιογραφικά, θα λέγα Γιώργο, από τη συγκέντρωση αυτή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Θα σου πω δύο στα δύο. Δημοσιογραφικά, αν θες, πρώτα ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση με πολύ ωραία εικόνα κάτω από τη σκιά του Ανδρέα Παπανδρέου. Βρίσκονταν οι τρεις γενιές Πασόκ, και η γενιά του Ανδρέα δηλαδή, και οι προηγούμενοι και οι μεταγενέστεροι. Οπότε οπτικά ήταν πάρα πολύ όμορφο σαν θέαμα. Επικοινωνιακά, δημοσιογραφικά πάντα, ήταν μια επαιτειακή εκδήλωση, η οποία όμως είχε και σύγχρονα χαρακτηριστικά, είχε και σύγχρονο λόγο. Δηλαδή δεν μπορούσε κανείς να μην σκεφτεί όταν προβαλόταν το βίντεο του Ανδρέα Παπανδρέου που έλεγε «Κάποιοι προσπαθούν την πολιτική και ηθική μου εξόντωση», να μην σκεφτεί κανείς ότι σήμερα κάποιοι άλλοι επιχειρούν την πολιτική και ηθική εξόντωση του σημερινού πρόεδρου του Πασόκ. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου μιλούσε στο βίντεο που είδαμε, και βέβαια στις ομιλίες που ακολούθησαν, γιατί συζητήθηκαν και κάποια αποσπάσματα, αναφέρθηκαν και κάποια αποσπάσματα από τη ζωή του μέσα από μαρτυρίες σύγχρονών του, όταν έλεγε ότι είμαστε μόνοι απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο επιχειρεί την παλινόρθωση της δεξιάς, δεν μπορούσε κανείς να μην το συσχετίσει με το σήμερα. Ή όταν μιλούσε για τον Βρώμικο 89, που ενώθηκε η δεξιά με την αριστερά εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος προφανώς είχε δικαιωμένος από αυτή την κρίση και το 1993 επέστρεψε ως πρωθυπουργός, δεν μπορούσε κανείς να μην τα συσχετίσει με το σήμερα. Άρα σου λέω ότι ήταν μια επαιτειακή εκδήλωση με πολλή νοσταλγία, αλλά και με πολλά σύγχρονα μηνύματα. Και σε πάω
0: να
1: και
0: πω λίγο μια στιγμή. Ναι. Ακούστηκαν πράγματα για την ενότητα του Πασόκ ή λόγω και των τελευταίων γεγονότων με σκανδάμι κλπ. Είχαμε και για τον Τσίπρα κάποιες αναφορές?
1: Για τον Τσίπρα προφανώς και υπήρξαν αναφορές. Γιατί σου είπα, γίνεται και ο συσχετισμός. Ξέρεις, άμα σκεφτείς το 89 πίσω, τη Νέα Δημοκρατία και την τότε πώς να το πω, τον προγενέστερο ΣΥΡΙΖΑ, το πρόπλασμα του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ ή του Αλέξη Τσίπρα του Ελλάς, ας πούμε, σημαίνει, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλο πράγμα πλέον. Προφανώς έχουμε και αυτά στο μυαλό. Βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μια ξεκάθαρη αναφορά στην ομιλία του ότι το Πασόκ έρχεται από παλιά και θα πάει μακριά για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί βασίζεται στην κοινωνία, γιατί απευθύνεται στους πολίτες, γιατί έχει εκλεγμένα όργανα, γιατί δεν είναι μόνο η φωτογραφία του αρχηγού και από πίσω τίποτα, ένα άδειο πουκάμισο, δεν το πέτσει, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Ότι έχει όργανα, εκλέγονται κτλ. Δεν είναι γιοταχή κόμμα, είπε. Αυτό είπε. Προφανώς γιοταχή, καταλαβαίνει το μυαλό.
0: Έφτιαξε σχιώδη κυβέρνηση, παίρνει στελέχη, σε λίγο θα δούμε και τους βουλευτές που θα έχει.
1: Ναι, τώρα κοίταξε άλλη. Άμα θέλει να μπούμε σε αυτό, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το συζητήσουμε. Ο Τσίπρας όντως το κάνει αυτό, αλλά δεν έχει κάνει καμία εκλογική διαδικασία. Μόνος του αποφασίζει, μόνος του καθορίζει, μόνος του βάζει το χ, μόνος του βάζει το ψ, μόνος του βάζει το β. Όχι, εδώ πέρα έχουμε εκλογές. Έχουμε νομαρχιακές επιτροπές που εξελέγησαν, κεντρική επιτροπή, συνέδρους. Και ο Ανδρουλάκης.
0: Εδώ ξέρει, βγαίνει χθες ο Σκανδάμης και λέει άφηνε τη Διαμαντοπούλου και έκανε ό,τι ήθελε και μιλάει για το Μητσοτάκι.
1: Καλά, αυτά εγώ τα λέω σαν χλαμάρες. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Όχι, μπορεί να το είπε, αλλά υπάρχουν στελέχη τα οποία δόξα τω Θεώ έχουν και φωνή και μιλιά και λαλιά κτλ. Δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί, πώς το λένε, αιτία πυρηνικού πολέμου, ούτε για να φύγει κάποιος από το κόμμα του. Και τόσο ξαφνικά και τόσο απότομα τη μία. Τέλος πάντων, μήπως αυτό, σε παρακαλώ, δεν θέλω. Θα σου πω όμως το εξής, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να μην κάνουμε τώρα σχετισμούς, εξελέγει από 300.000 ανθρώπους που πήγαν και τον ψήφισαν σε μια εκλογική διαδικασία. Ο Τσίπρας απλά ανακοίνωσε ότι είναι πρόεδρος ενός κόμματος, έφτιαξε και ένα κόμμα, το οποίο δικό του είναι. Δεν έγινε καμία διαδικασία, δεν ψήφισε κανείς κανέναν.
0: Καλά, θα γίνει στο μέλλον αυτά. Θα γίνει στο μέλλον.
1: Διόρισε, δεν ξέρω θα γίνει. Μέχρι τώρα όμως είναι γιόταχη κόμμα. Έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης. Είναι γιόταχη. Το έφτιαξε ότι βγήκε ο Τσίπρας, είπε: εγώ είμαι αρχηγός, εγώ είμαι ο πρόεδρος.
0: Καλά, και το Πασόκ το 1974 είναι ο Παπαδόπουλος αρχηγός. Μια στιγμή.
1: Ορίστε.
0: Και ναι, ο Ανδρέας 74 είπε, είμαι αρχηγός. Τέλος.
1: Ο Ανδρέας 74 ήρθε και μετά από λίγο έγιναν διαδικασίες. Περίμενε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Μπορεί να κάνει και ο Τσίπρας τώρα.
1: Το 1974, σου υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα είχε βγει από τη Χούντα. Λοιπόν, ναι. Δεν υπήρχαν δημοκρατικά κατοχυρωμένα κόμματα στην Ελλάδα το 1974. Στην Ελλάδα το 1974 υπήρχε μια επταετή δικτατορία. Μην συγκρίνουμε τώρα πράγματα που δεν μπορούν να συγκριθούν. Εδώ πέρα υπάρχουν κατοχυρωμένα κόμματα με εκλογικές διαδικασίες. Και υπάρχει και το κόμμα που έφτιαξε ο κ. Τσίπρας, δικαιωμάτιο να το κάνει, δεν το αμφισβητώ σε καμία περίπτωση. Το οποίο όμως είναι γιοταχή κόμμα. Είπε: γεια σας, εγώ είμαι ο πρόεδρος, έφτιαξα ένα κόμμα, το λένε έτσι, και παίρνω και πέντε ανθρώπους, τους βάζω εκεί πέρα και αυτό. Και από ό,τι μαθαίνω, λένε, δεν ξέρω, δημοσιογραφικά τα ακούω και εγώ, ότι δεν θα κάνουν και διαδικασίες για να εκλέξουν όργανα. Απλά θα διοριστούν κάποια όργανα. Και αυτό μπορεί να το κάνουν βέβαια, δικαιωμάτως είναι, δεν παράνομο, ούτε παράτυπο, ούτε τίποτα. Απλά δεν είναι Πασόκ, έτσι, είναι ένα γιοταχή κόμμα Τσίπρα. Απλό είναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα το ενωμένο δυνατό που ήταν το σύνθημά σας παλιά, θα ισχύσει αυτό ή θα έχουμε και άλλες διαρροές? Τι φάνηκε
1: χθες? Είναι και ακόμα το σύνθημά μας και βεβαίως το γεγονός ότι κάποια στελέχη του κόμματος θέλουν να πάνε σε κάποιους άλλους πολιτικούς φόρους είναι αναφέρετο δικαίωμά τους, θα κριθούν γι' αυτό από τους ψηφοφόρους τους και την ιστορία. Αλλά θα πρέπει να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, αν θες να βάλουμε και την αναλογία, μέσω της Επιτροπής Διεύρυνσης έχει πάρα πολλές προσθήκες από άλλους φόρους και όμορους φόρους, πολύ μεγάλα και σημαντικά ονόματα, πολλά εκ των οποίων έδωσαν και το παρόν χθες στην εκδήλωση στο Καλέντζι. Δηλαδή θα σου πω ότι στο Καλέντζι ξέρεις, ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα ο Νικόλας ο Φαραντούρης, ήταν ο Πέτρος ο Παπάς. Εκτός από τα γνωστά στελέχη ΠΑΣΟΚ, το Σκανδαλίδη, τη Διαμαντοπούλου, τον Μιχάλη τον Καρχημάκη, πολύ προηγούμενη γενιά και πολύ συγκινητική παρουσία του χθες εκεί, παρέθεση. Λοιπόν, και θα γίνουν και άλλες προσθήκες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Προφανώς κάποιοι μπορούν να φύγουν, δικαίωμά τους είναι, αν νομίζουν ότι μπορούν να εκφραστούν κάπου αλλού καλύτερα. Προφανώς όμως έρχεται και πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος διαπιστώνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει και στελέχη, κανονικά, φυσιολογικά, εκλεγμένους βουλευτές, όργανα. Έχει πρόγραμμα. Κάποιοι άλλοι λένε, πετάνε μία πρόταση σήμερα, μία την άλλη εβδομάδα και νομίζουν ότι κάνουν έτσι αντιπολίτευση. Εμείς έχουμε πρόγραμμα και λέμε πώς θα κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα και πώς θα ξαναβρει ο κόσμος την αξιοπρέπειά του και πώς θα βρει και το πολιτικό σύστημα την αξιοπιστία του. Και βεβαίως υπάρχει. Αντί αυτής της σκιώδους κυβέρνησης που ανέφερες εσύ νωρίτερα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά έτοιμοι να κυβερνήσουν. Γιατί έχουν και τη γνώση και τη διάθεση και την εμπειρία και κυρίως είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναδειχθεί μέσα από την ίδια την κοινωνία και δεν τους πήρε κάποιος από το χεράκι να τους βάλει κάπου, ναι, και να πει ότι αυτοί.
0: Κάτι τελευταίο θέλω τώρα, γιατί θα σε βάλω σε λίγο δύσκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε, να το κάνεις γι' αυτό. Τι γίνεται με τον Γιώργο, γιατί εδώ διαβάζουμε πολλά. Δηλαδή, έχει απογοητευτεί ο κόσμος και οι πολιτευτές, και είσαι και εσύ πολιτευτής. Αν ξανακατέβει ο Γιώργος, πάει, την κάτσαμε πάλι. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. Για πες.
1: Τι να σου πω τώρα, είναι δυνατόν να συζητήσουμε? Χθες κάναμε την εκδήλωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου και θα σου πω εγώ για τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι η ζώσα ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, είναι πρώην πρωθυπουργός, εκτός από πρώην πρόεδρος. Λοιπόν, έχει τιμήσει την παράταξη και έχει τιμηθεί από αυτήν. Και βεβαίως έχει τη δυνατότητα βάσει της νομοθεσίας να εκλέγεται χωρίς σταυρό. Αυτό ισχύει για όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, δεν το κάνει μόνο για τον κ. Παπανδρέου. Λοιπόν, οπότε προφανώς ίσως κάποιοι να αισθάνονται και γι' αυτό να θέλουν και να φύγουν, να πάνε καπαλού, μπορεί να εκλεγούν και εύκολα. Εγώ το καταλαβαίνω. Αν το πρόβλημα κάποιοι είναι η καρέκλα και όχι η ιδεολογία και η πολιτική μάχη, μπορεί να πάει οπουδήποτε.
0: Ναι, αλλά όταν όλο μια στιγμή, όταν τώρα λένε κάποιοι και παράδειγμα.
1: Με ρώτησες γιατί
0: ήμουν
1: ουσιαστικά προηγουμένη την προηγούμενη φορά, Κωνσταντίνε, να σου πω ξεκάθαρα, γιατί με ρώτησες κάτι και θα σου απαντήσω προσωπικού.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα, γιατί δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω λόγο να κρύβομαι. Εγώ την προηγούμενη φορά κατέβηκα υποψήφιος βουλευτής. Έβλεπα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δυνατότητα να βγάλει πάνω από μία έδρα, τώρα πιστεύω θα βγάλει περισσότερες. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι. Λοιπόν, μία έδρα έβγαινε. Ξέραμε πάρα πολύ καλά λοιπόν ότι μία έδρα λόγω νομοθεσίας ως πρώην Πρωθυπουργός
0: θα την έπαιρνε ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Με με απέτρεψε αυτό από να κατέβω υποψήφιος. Εγώ κατέβηκα να τρέξω για να κερδίσει παραπάνω ψήφους στο κόμμα μου και βεβαίως να έχει τη δυνατότητα κάποια στιγμή να έρθει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, επίσης όλες όπως νομίζω ότι γίνεται τώρα. Πάλεψα για την ιδεολογία μου, δεν πάλεψα για καρέκλα. Λοιπόν, και νομίζω πως οι περισσότεροι από όσοι συμμετείχαν στο
0: εξωτερικό. Εσύ το κάνεις αυτό. Κάποιοι άλλοι θέλουν για καρέκλα.
1: Όχι, μπήκαν άλλοι 11 μαζί με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, τους αδικείς πολύ. Λοιπόν, μπήκαμε άλλοι 11 μαζί με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, ήμασταν 12. Μπήκαν άλλοι 11, τους αδικείς. Αυτοί οι άνθρωποι ξέραν ότι δεν θα εκλεγούν. Παρ' όλα αυτά έτρεξαν, χάλασαν χρήματα, γυρίσαμε τα χωριά, πήγαμε παντού, μιλήσαμε με τον κόσμο. Δεν το κάναμε για να πιάσουμε μια καρέκλα να κάτσουμε. Το κάναμε γιατί θέλαμε να έρθει η περίφημη πολιτική αλλαγή. Δεν ήρθε το 23, πιστεύω ότι θα έρθει τώρα.
0: Εντάξει. Να το δούμε. Γιατί αν πάλι βγάλει το Πασόκ μια έδρα με βάση τα δημοσκοπικά, θα έχετε πρόβλημα πάλι εδώ.
1: Ακόμα εσύ λένε πιστεύεις κάποιοι, δημοσκοπήσεις.
0: Λένε κάποιοι, ουσιαστικά η αχαΐα δεν εκπροσωπείται. Το λένε αυτό.
1: Πιστεύεις τις δημοσκοπήσεις, Κωνσταντίνη, μιας και το πες, δηλαδή. Γιατί εγώ γελάω ότι μία μέρα μας δείχνανε 12-13 και την άλλη 8. Δηλαδή θα αποφασίσουν κιόλας που είμαστε για να ξέρουμε. Την μία μέρα δείχνουν την άλλη 25, την άλλη 32.
0: Ναι, πήρε κόσμο Τσίπρας, το λέει ξεκάθαρα.
1: Όχι, δεν κατάλαβε εσύ. Η μία δημοσκόπηση τη μία μέρα, μέσα σε μία μέρα δεν το
0: πήρε. Ναι,
1: αυτό λέω. Σε μία μέρα, άμα κατάφερε ο Τσίπρας να το κάνει αυτό, συγχαρητήρια. Τα πάμε όλοι, ρε παιδιά, εκεί πέρα και μπερδεύουμε. Αλλά νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, Κωνσταντίνε, και νομίζω ότι κάποια στιγμή, με αφορμή και τις εκλογές του 23 που οι εταιρείες δημοσκοπήσεων έδειξαν εντελώς διαφορετικά νούμερα και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ, και βγήκαν εντελώς διαφορετικά νούμερα, και τώρα επειδή δείχνουν νούμερα τα οποία στις κάλπες θα διαψευθούν εντυπωσιακά, νομίζω τότε και ένα δημοσκόπος θες, δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή. Λοιπόν, ο οποίος δεν θα έχουν καμία σχέση με τις εκλογές που έρχονται. Έχω την εντύπωση ότι αυτά γίνονται μόνο και μόνο για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Και ξέρεις, το παιχνιδάκι είναι πολύ απλό. Το Πασόκ, παιδιά, δεν μπορεί. Πέφτει τώρα, εντάξει, δεν είναι αυτό. Μην ψηφίσετε, γιατί αν υπάρχει Πασόκ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα, αλλά και κοντά στη Νέα Δημοκρατία να είμαστε στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν αμέσως μετά, ενώ σκαπάκι. Θα είμαστε κυβέρνηση και αυτό το ξέρουν. Λοιπόν, αν έχουν όμως, αν καταφέρουν να αφήσουν τον κόσμο ότι το Πασόκ δεν μπορεί να φτάσει εκεί πέρα και τον αποτρέψουν από να πάει να ψηφίσει ή ψηφίσει κάτι άλλο και τελικά βγει ένας εύκολος αντίπαλος για το Μητσοτάκη, θα έχουμε και πάλι άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη. Απλά είναι τα πράγματα, το σύστημα δίνει τα ρέστα του και εμείς δίνουμε τον αγώνα μας, γιατί δεν έχουμε τους νταβαντζίδες από πίσω μας να μας πρόχνουν. Πάμε μόνοι μας και όπου μας βγάλει.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
2: Συμπολίτες μου, της Αχαΐας.
0: Ναι, και ο Ανδρέας.
2: Λαέ των πατρών, ποτέ δεν έχω ξαναζήσει αυτές τις στιγμές. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και είμαι βαθιά συγκλονισμένος στο πάτριο έδαφος αυτή την ώρα με αυτό το μήνυμα.
0: Αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι μετά τις 11 το πρωί. Σκυτάλη στον Δέλτα 30 Φιλόπουλο. Θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια.

0: Sky 89,4.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν.
9: Η ώρα είναι 12.
0: Sky 89,4.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Μποτιλιάρισμα που ξεπερνά τα 3 χιλιόμετρα παρατηρείται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος της Ανθούσας, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε φορτηγό. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυκνή ροή σημειώνεται και στα δύο ρεύματα των δύο εθνικών οδών. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων και πανικού σε εκατομμύρια πολίτες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000. Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν αμέσως ομάδες διάσωσης και παροχής ανθρωπιστικής αρρωγής για να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Πρόσθεσε ότι στο Καράκας υπάρχουν 2.000 με 2.500 Έλληνες. Τόνισε ότι στην περιοχή υπάρχουν κυρίως παλιά κτίρια, ενώ έχει πάνω από 50 χρόνια να γίνει τόσο μεγάλο σεισμός. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοια συμβάντα, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα της προετοιμασίας, σημείωσε. Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στον θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής περίπου 18 ετών ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που προσήχθησαν μετά το περιστατικό και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές δεν ήταν τουφωνικό όπλο. Ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για τη συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας παρεμπορίου 79χρονοι και 68χρονος ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικού εμπορίου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς διέθεταν προς πώληση προϊόντα απομίμησης τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλασογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, περί αθέμητου ανταγωνισμού και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Την ενίσχυση των ομάδων πεζών περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας από τα τέλη Σεπτεμβρίου με περίπου 80 επιπλέον αστυνομικούς ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Παράλληλα παρουσίασε στοιχεία για την απόδοση των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται εδώ και περίπου έναν χρόνο στις γειτονιές του κέντρου, σημειώνοντας ότι οι καταγγελίες πολιτών στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης έχουν μειωθεί κατά 17%, ενώ οι συλλήψεις της αστυνομίας στην περιοχή έχουν αυξηθεί κατά 27%.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Στη 3-0 της Σκωτίας και κατέλαβε την πρώτη θέση του Μαρόκο με 4-2 επί της ΑΕΤΗΣ. Στον πρώτο όμιλο το Μεξικό έκανε το 3-3 καθώς επιβλήθηκε με 3-0 της Τσεχίας. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Νότια Αφρική μετά τη νίκη της με 1-0. Δεύτερου ομίλου η Ελβετία επικράτησε με 2-1 του Καναδά, ενώ η Βοσνία κέρδισε με 3-1 το Κατάρ και εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 32. Σήμερα το Κουρασάο αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού και δει. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μπάσκετ μετακομίζει στον Παναθηναϊκό, καθώς συμφώνησε για 2-1 χρόνια με τους πράσινους. Με πολυτιμότερο παίχτη τον Μοντέρο, η Βαλένθια νικήσε με 108-84 την παρτίδα των τελικών και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας.

0: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε την στιγμή. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Μας ενημερώνει μετεωρολόγο στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6.

Sky 89,4. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Τελικά είναι μια εποχή τούτη που διανύουμε, που βιώνουμε πράγματα που δεν είχαμε φανταστεί. Δηλαδή έχουμε που το παίζουμε και λίγο προγνώστες με το ρολόγι, έχουμε μια ανησυχία καθημερινή, άγνωστο γιατί, αν θα κάνει πολύ ζέστη, αν θα κάνει κρύο, αν θα φορέσουμε τα καλοκαιρινά μας, νωρίτερα τα ανοιξιάτικα ή τα χειμωνιάτικα, αν θα πλημμυρίσει ο τόπος, αν θα καεί ο τόπος. Δεν περιμέναμε σε καμία περίπτωση πως ο Ιούνιος θα είναι μοτίβο ξυπνάς με 30 βαθμούς. Βάζεις το κοντομάνικο, βάζεις τη βερμούδα, βάζεις το φανελάκι, ανάβεις το ρικοντίσιον και κατά το μεσημεράκι αρχίζουν και πέφτουν κέραυνοι, δέντρα, πλημμυρίζουν δρόμοι. Το ζούμε και αυτό στην εποχή μας, γιατί στην καθημερινότητα ζούμε επίσης σύφουνες. Στην προκειμένη περίπτωση και στην ελληνική πραγματικότητα, πολιτικούς σύφουνες. Δηλαδή ο Τσίπρας φτάνει το Μητσοτάκη στις δημοσκοπήσεις, μια ανάσα στο όριο που λέμε του λεγόμενου στατιστικού λάθους. Όχι τίποτα άλλο, είχαμε και ασχολιόμασταν επί πολλά χρόνια με το ποιος δεν μπορεί ή μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Μέχρι και ο ίδιος το έλεγε στη Βουλή, στις συνεντεύξεις, ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε πολιτικός αρχηγός. Όταν το έλεγε, πού να περίμενε ότι μέσα σε λίγες ημέρες θα διαμορφωθεί ένα σκηνικό ντέρμπι στις επόμενες εθνικές κάλπες. Γι' αυτό δικαιωνόμαστε που λέγαμε ότι το καλοκαίρι μαζί με τις βόλτες μας, πιθανά τις διακοπές μας, το κολύμπι μας, τη χαλάρωση, θα περάσει ευχάριστα, διότι περιγράφεται αυτό το καλοκαίρι από ασυνήθιστα πράγματα, όπως τα περιγράψαμε πολιτικά, καιρικά. Σε καλό να μας βγει όλο αυτό, αλλά έχει το ενδιαφέρον της η περίοδος τούτη. Και με αυτήν την περίοδο θα ταυτιστούμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ είμαστε στον Sky, καλώς ορίσατε όλες και όλοι, όπου και αν είστε. Αν είστε στους 89,4 κλασικά στο ραδιοφωνάκι σας, είστε εντός εμβέλειας από τα Επτάνησα, την Ηλία, όλη την Αχαΐα, Παιδινά, Ορεινά, την Ατολακαρνανία, τη Φωκίδα, μέχρι τον Ισθμό της Κορίνθου που φτάνει το σήμα του Sky, και διαδικτυακά είμαστε παντού με το κινητό σας, με το τάμπλετ, με τον υπολογιστή σας, σε σταθερό σημείο. Μας ακούτε καθαρά ζωντανά. Ανεμπόδιο.

0: στα τεχνικά. Φροντίζει ο Κωνσταντίνος Γύρης και σήμερα ο τεχνικός μας εδώ στον Sky, στο στούντιο των προσφυγικών της Πάτρας. Ένα μεγάλο χαίρε στην Ομογένεια, όπου και αν αυτή βρίσκεται, και πολλές φορές λέω και ξαναλέω και θα το πω και σήμερα ότι μας ακούνε από την Αμερική, τον Καναδά, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ευρώπη και κάποια ομογενειακά ραδιόφωνα αναμεταδίδουν μάλιστα για λογαριασμό των πατρινών, των αρχαιών, το πρόγραμμα, την ενημέρωση του Sky και ειδικότερα εδώ την εκπομπή μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αραιά και που, για να μην σας κουράζω, λέω και τους τρόπους, στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky, στο 261-0622-942-943, στη σελίδα της εκπομπής Δελτίο Τύπου, στο Facebook, στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες και τονισμό Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος, στο πρώην Twitter με λατινική υποχρεωτικά διεύθυνση Δελτίο Τύπου 894. Χορηγικός ακόλουθος και σήμερα μέχρι τη μία το μεσημέρι που θα είμαστε εδώ, η γνωστή, δημοφιλής, καλή επαγγελματίας που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και στην αγορά της Πάτρας, η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: επίκαιρος ο δημοσιογραφικός μας λόγος και σήμερα. Αφήσαμε δύο μέρες έτσι λίγο να περάσουν, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά για να δούμε αποτυπωμένο ως νόμο του κράτους αυτό το οποίο αποφάσισε η κυβέρνηση και λαμπρά έπραξε δια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη, να διασφαλίσει την καλή, τη σωστή, την πρέπουσα, την νόμιμη και όχι την ασίδωτη αποπληρωμή των κόκκινων δανείων 100.000 περίπου υπόχρεων που είχαν προσφύγει στα δικαστήρια και είχαν ενταχθεί στον διαβόητο νόμο Κατσέλη. Από την χθεσινή ψήφιση, υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας έχει προκύψει και ένα ιδιαίτερο σημείο, η αναδρομικότητα αυτής της ρύθμισης, η οποία μέσα σ' άκρες τι λέει, ότι κακώς πληρώνεις π.χ. 450 ευρώ το μήνα δόση, όπως σου έχει πει η τράπεζα, το φαν, το σέρβις, αλλά πρέπει να πληρώνεις 300 για παράδειγμα. Γιατί να σε κλέβει η τράπεζα και αυτές οι εταιρείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό που αγόρασαν τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια των άμυρων Ελλήνων. Η αναδρομικότητα η οποία εμπεριέχεται στο τροπολογικό κείμενο της κυβέρνησης αφορά από το 2019 και έχουμε 2026-27. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα για να ωφεληθούν χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι καλούνται τώρα τι? Καλούνται να κάνουν συμψηφισμούς αν έχουν πληρώσει παραπάνω από όσο έπρεπε από τότε που ξεκίνησε η αποπληρωμή του κόκκινου δανείου, ή και τόκους που δεν έπρεπε να πληρώσουν. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα επιστροφής χρημάτων. Αυτό το λέω εγώ εξ αρχής, διότι θα μπούμε και σε λεπτομέρειες τώρα, να ενημερωθείτε. Αυτό από τη μία, και από την άλλη ο νομικός κόσμος μας λέει, και το πιάσαμε εμείς εδώ αυτό το αποτέλεσμα της απόφασης της Ολμέλειας του Ρίου Πάγου πάρα μα πάρα πολύ έγκυρα με νομικές συμβουλές εδώ στο Sky, θα περιμένετε από την εταιρεία στην οποία υπάγεται το δάνειό σας να σας ταλεί υποχρεωτικά πλέον, γι' αυτό έχουν σταματήσει και οι τηλεφωνικές οχλήσεις, αν έχετε διαπιστώσει, καινούριο δοσολόγιο. Πάω στον κύριο Θόδωρο Ξούλο, τον οικονομολόγο, τον συντοπίτη μας εδώ τον Πατρινό, σύμβουλο ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων, μπορεί και δίνει λύσεις σε πολλά, μας φωτίζει αρκετές πτυχές και εδώ στο Sky και τον ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι κύριε Ξούλα.
1: Χαίρετε κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Νομίζω ότι ευλόγως ικανοποιείται το κοινό αίσθημα, εννοώ των χιλιάδων οφελετών, διότι μετά τα μνημόνια εκεί που είχαμε ταλαιπωρίες, αυτοκτονίες, είχαμε πολλά δράματα με δανειολήπτες, η κυβέρνηση και τούτη και οι προηγούμενοι δεν έκαναν κάτι να τυθασεύσουν τους τραπεζίτες και αυτούς που ακολούθησαν, και τώρα έχουμε μια απόφαση η οποία πάει λίγο προς τη λογική αποπληρωμή αυτών των δανείων. Για πείτε μας τώρα τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει, τι πρέπει να προσέξει ο κόσμος. Τα λέτε πάντοτε αναλυτικά, πρακτικά και κατανοητά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς όντως έρχεται η ολομέλεια του Αρείου Πάγου να δώσει λύση τελικά σε αυτό το πρόβλημα που χρόνιζε και κανείς δεν είχε βουτήξει σε βαθιά νερά να δώσει απαντήσεις. Τι είναι αυτό επί της ουσίας που αποφάσισε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου? Είναι ότι η παράνομη πρακτική, το φαν που ελάμβανε τους τόκους επί του κεφαλαίου, πλέον πρέπει να σταματήσει και θα καταβάλω την τόκη επί της μηνιαίας δόσης. Έρχεται λοιπόν σε συνέχεια το Υπουργείο και φέρνει μια νομοθετική ρύθμιση που κατά την άποψή μου καλύπτει το 1 τρίτο των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πράγματι εφαρμόζει την απόφαση του της Ολομελίας του Αριουπάγου, πράγματι δημιουργεί αναδρομική ισχύ. Αφήνονται όμως δύο κενά που εδώ είναι πολύ σημαντικό και αν θέλετε αφορά και ένα μεγάλο μέρος κόσμου, περί των 200.000 δανειοληπτών που είχαν ενταχθεί και από τη μία πλευρά έχουν εξοφλήσει τις δόσεις με το επιπλέον και το μεγάλο επιτόκιο που, όπως είπατε και εσείς, όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων ματώσαν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δόση τους και να διατηρήσουν το σπίτι τους, και δεν προβλέπει καμία ρύθμιση για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι είναι το «ο γέγονε γέγονε», και από την άλλη πλευρά εδώ τίθεται και το εξής ζήτημα για ανθρώπους που μέσα στα χρόνια των μνημονίων, μέσα στην κρίση την υγειονομική, σήμερα στην κρίση την ενεργειακή και ούτω καθεξής, δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στα επαυξημένα παράνομα επιτόκια που επιβάλλαν οι δανειστές και οι services στις δόσεις αυτές, έχασαν τη ρύθμιση και δεν προβλέφθηκε καμία επανένταξή τους. Εδώ λοιπόν είναι και το εξής ερώτημα. Όταν μιλάμε για ένα νόμο ο οποίος από τη φύση του είχε κοινωνικό χαρακτήρα, αναγνώριζε την ουσία της διαπραγματευτικής ισχύς του δανειολήπτη απέναντι στις τράπεζες, αναγνώριζε τις δύσκολες συνθήκες τότε, τις οικονομικές και τις κοινωνικές, και του έδινε την προστασία. Σήμερα λοιπόν, ενώ το Υπουργείο φαίνεται ότι αναγνωρίζει αυτό βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου, δεν έρχεται να φέρει καμία ρύθμιση. Διερωτάται λοιπόν πολλοί κόσμος και λέει ότι μήπως επί της ουσίας αφήνεται να εννοηθεί ότι επιχαίρουμε και παράνομες πρακτικές στο ΦΑΝ, ούτως ώστε να τα έχουμε καλά και με τους σέρβισης. Άρα λοιπόν, κατά το 1 τρίτο πρακτικά έρχεται ρύθμιση που δίνει μία λύση. Στην ουσία του προβλήματος όμως ακόμα δεν έχουμε ενσχύψει και νομίζω ότι υπάρχει ακόμα χρόνος να δοθεί ουσιαστική λύση πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα και γενικά στην αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Ξέρετε κυρία Τριανταφυλόπουλε, νομίζω ότι αν θέλουμε σήμερα να μιλήσουμε ότι θα πρέπει να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά μας, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να οχυρώσουμε τους ευάλωτους δανειολήπτες, τους ευάλωτους οφειλέτες απέναντι σε εξωφρενικές απαιτήσεις των δανειστών. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να τους δώσουμε μια διαπραγματευτική ισχύ, κατά την άποψή μου. Συνεπώς, οχύρωση στο να μπορούν να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους με νομοθετικό πλαίσιο και δόσεις όπου θα ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα, που πολλές φορές και μαζί εδώ έχουμε συζητήσει η δυσκολία του να ανταπεξέλθει κάποιος και να καταφέρει να ολοκληρώσει το μήνα.
0: Να επιβεβαιώσω αυτό το οποίο είπατε, ότι πάρα πολλοί κόσμος, δανειολήπτες πάντα, με κόκκινα δάνεια, παρά την ξεκάθαρη πολιτική βούληση την κυβερνητική, όπως αυτή αποτυπώθηκε με την υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας για το κούρεμα των δόσεων δανείων που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη, υπάρχουν πάρα πολλοί οποίοι ανέμεναν και δεν. Να σας πω ότι σήμερα το πρωί και ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, χαιρετίζει με την τροπολογία, αλλά αναλαμβάνει πρωτοβουλία να ανοίξει λίγο η βεντάλια και να καλύψει περισσότερους υπόχρεους αποπληρωμής δανείων. Πείτε μου ένα παράδειγμα, δηλαδή δεν είναι όλες περιπτώσεις ίδιες, αλλά έχω ακούσει σε αυτές τις μέρες που προηγήθηκαν ότι για παράδειγμα κάποιος ο οποίος είχε μία δόση 500 ευρώ μπορεί να πέσει στα 300 μέσω του νεοδοσολογίου. Μέσες άκρες έχουμε εικόνα?
1: Αλήθεια είναι, έτσι αποτυπώνεται επί της ουσίας πλέον θα αποτυπώνεται ο τόκος επί της μηνιαίας δόσης, άρα θα δούμε πολύ μικρότερες δόσεις. Αρκεί να σκεφτεί ότι αν μία δόση ήταν περί τα 200 ευρώ, πλέον σήμερα ο τόκος θα κινείται περί τα 10 ευρώ. Το ζητούμενο εδώ όμως είναι το εξής, ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση υπάρχουν ακόμα νομοθετικά κενά, δεδομένου ότι πολλοί κόσμος που έχει πληρώσει, άρα θα έπαιρνε και μια ανάσα μπροστά, δηλαδή είχε καλύψει από το υπερβάλλον ποσό. Σήμερα τα ΦΑΝ και η πρακτική που χρησιμοποιούν είναι το εξής, ότι εσείς συνεχίστε να πληρώνετε κανονικά το κεφάλαιο, δηλαδή τη δόση που είχατε, και θα τα βρούμε στο τέλος της ρύθμισης. Εδώ λοιπόν προκύπτει και το εξής ζητούμενο, ότι πολλοί κόσμος μετά από 20 ή 30 χρόνια που θα ολοκληρωθεί αυτή η ρύθμιση, τίνεται το ζήτημα αν θα ζει ή αν θα έχει πεθάνει και πού θα έχει μεταβιβαστεί όλοι αυτοί οι οφειλοί. Συνεπώς, και εδώ ένα κενό που υπάρχει ακόμα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ουσιαστική ανακούφιση της ρύθμισης, που δεν είναι μόνο το πόσο θα κατεβάσουμε το επιτόκιο, αλλά και το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα ήδη καταβληθέντα ποσά, είναι ότι θα πρέπει ο δανειολήπτης να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αυτά τα ποσά όπως εκείνος θέλει, δεδομένου ότι εισπράχτηκαν παράνομα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί το φαντ να λέει συνεχίστε εσείς να πληρώνετε και θα τα βρούμε στο τέλος. Είναι πολύ ξεκάθαρη και σαφής η απόφαση και η ρύθμιση πάνω σε αυτό, και θα πρέπει ο κόσμος που είναι στο νόμο αυτό ενταγμένος να το αιτείται εγγράφως από τα φαν. Και όπως αυτό που θέλω να πω επιπλέον είναι ότι να μην περιμένουν οι δανειολήπτες να τους στείλουν τα φαν τα νέα δοσολόγια, θα πρέπει οι ίδιοι να απευθύνονται σε τραπεζικά υποκαταστήματα όπου είχαν λάβει το δάνειό τους, να κάνουν αίτηση ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία αφορμή, κανένα περιθώριο να χαρακτηριστούν ως ασυνεπείς. Γιατί αυτό το πράγμα και αυτή η ρύθμιση που έρχεται σήμερα είναι ξεκάθαρα ότι δημιουργεί η οικονομική ζημία στο φαν, και καταλαβαίνετε ότι θα προσπαθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο έτσι να μην χάσουν και αυτοί οι επενδυτές τα χρήματά τους. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι οφειλέτες, οι δανειολήπτες να οχυρωθούν, και η πρώτη κίνηση που θα πρέπει να κάνουν κατά την άποψή μου είναι οι ίδιοι να απευθυνθούν στις τράπεζες που είχαν λάβει τα δάνειά τους και να κάνουν έγγραφα αιτήματα ούτως ώστε να μπορούν να ζητήσουν τα νέα δοσολόγια.
0: Ναι. Θα προσέθετα σε αυτό το οποίο είπατε, ότι θα πρέπει να επικοινωνούν αν δεν τους προλάβει ο κάτοχος του δανείου με κάποιο δοσολόγιο ή με κάποια επικοινωνία, και να επικοινωνήσουν με θαρετό, δηλαδή όχι παθητικά, γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι ακόμα τηλεφωνούν κάποιοι υπάλληλοι, βέβαια δεν ευθύνονται, οι οποίοι λένε όχι, δεν ισχύει αυτό που μου λες, θα πληρώνεις αυτό που πάντα πλήρωνες, και περιπτώσεις μάλιστα που κάποιοι βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να καλούνται να πληρώσουν γιατί δεν πλήρωσαν, λέει, πριν από 2 ή 3 χρόνια, ενώ ποτέ δεν τους είχε έρθει καμία ειδοποίηση. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας απευθύνω, και νομίζω ότι έχει τη σημασία και αυτό. Είναι η τελευταία ευκαιρία κατά την άποψή σας για τον δανειολήπτη που δεν θα του χαριστεί το δάνειο, ασχέτως πότε το πήρε, γιατί το πήρε, τι δυνατότητα είχε τότε που το πήρε, τι αδυναμία είχε κατόπιν λόγω των οικονομικών δεδομένων. Είναι η τελευταία, δηλαδή δεν είναι για κακοπληρωτές, επαγγελματίες και μπαχταρτσίδες αυτή η απόβαση του αριουπάγου, Θαρώ?
1: Όχι, είναι αυτό που λέτε ακριβώς, και νομίζω ότι ενσκύπτεται στην ουσία του ζητήματος. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι ότι έρχεται πλέον να διορθωθεί μία στρέβλωση ετών που επί της ουσίας τους καλοπληρωτές, τον κόσμο που βόγγιξε όλα αυτά τα χρόνια να πληρώσει τη δόση του και να κρατήσει το σπίτι του, το δίνει το νομοθετικό εκείνο πλαίσιο που θα του εξασφαλίσει να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Άρα μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη μερίδα κόσμου, αφορά αυτή τη στιγμή περίπου 100.000 οφειλέτες. Ξαναεπανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή και νομίζω ότι έχει την ουσία στο συνολικό, ότι σήμερα θα πρέπει να ενσκύψουμε ουσιαστικά στο ζήτημα που λέγεται ιδιωτικό χρέος. Υπάρχει κόσμος που όλα αυτά τα χρόνια ενώ κάλυπτε τις δόσεις του, πλέον δεν μπορεί να τις καλύψει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος η προτεραιότητα είναι να κρατήσει τη λειτουργία του νοικοκυριού του και μετά όλα τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν θα πρέπει πλέον και με γνώμονα αυτή την απόφαση που κάνει λόγο ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνική προστασία προς τους οφειλέτες, να δημιουργηθεί εκείνο το πλαίσιο που συνολικά θα ρυθμίζει τον κόσμο που έχει δείξει δείγματα γραφής ότι θέλει αλλά δεν μπορεί. Πολλές φορές και εδώ μαζί έχουμε συζητήσει, ας πούμε, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τη μία πλευρά στενάζουν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές, δεδομένου ότι το κόστος διατήρησης έχει αυξηθεί πολύ, και από την άλλη πλευρά, και μετά την κρίση του κορονοϊού που κατά τη γνώμη μου ισοπαίδωσε πολλά πράγματα, συσσωρεύτηκαν χρέη και δεν έχει δοθεί ακόμη δυνατότητα για μια ρύθμιση ουσιαστική, δηλαδή να κινηθεί η παραγωγική διαδικασία. Έτσι. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές. Νομίζω ότι συνολικά θα πρέπει να αφουγκραστούμε αυτό το ζήτημα και και με αρχή γενομένης ότι αναγνωρίζουμε η ουσία της δικαστικής απόφασης και πλέον και από το Υπουργείο αναγνωρίζεται η ανάγκη της κοινωνικής αντίληψης, έτσι, να προχωρήσει παρακάτω η συζήτηση και πλέον να δώσουμε αυτό που λέμε τη διαπραγματευτική ισχύ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά να κινήσουμε την παραγωγική διαδικασία. Η παραγωγική διαδικασία κινείται δίνοντας τη δυνατότητα να δουλέψεις από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, εφόσον δουλέψεις, να έχεις ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αποπληρώσεις, ρυθμίζοντας με πιο ευνοϊκούς όρους, έτσι, γιατί δεν έφταιγες και εσύ όταν δεν μπορούσες να είσαι συνεπής, τις οφειλές σου.
0: Ναι. Θα έλεγα ακούγοντάς σας ότι δεν θα ήταν και άσχημο, επειδή είναι κομβικό το σημείο για να μπει σε μια σειρά η αποπληρωμή ενός δανείου και να σβήνει χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, αυτή η ταλαιπωρία κόσμου και κοσμάκι, αν χρειαστεί, προκειμένου να αποφευθεί κανένα λάθος, να απευθύνεται σε έναν δικηγόρο, σε έναν σύμβουλο οικονομικό όπως είστε εσείς, σε έναν λογιστή, να μπουν τα πράγματα σε μια νορμάλη σειρά. Σας ευχαριστώ, μένουμε σε τούτα. Ευχαριστώ για τη συνδρομή σας, κύριε Φιλού.
1: Εγώ, καλό μεσημέρι.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
2: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
12: We'll be right back.
0: Πάμε να το δούμε και πολιτικά το θέμα. Το είδαμε τεχνοκρατικά. Κρατήστε αυτά τα οποία είπε ο οικονομολόγος μας, ο κύριος Όδωρος Ξούλος. Πολιτικά η κυβέρνηση επιχαίρει ότι ναι, μεν καθυστέρησε, αλλά είναι αυτή που το κάνει πράξη, είναι αυτή που δίνει ανάσα σε τουλάχιστον 100.000 ωφελούμενους δανειολήπτες κόκκινων δανείων. Καλωσορίζω τον βουλευτή της Νίκης στην Αχαΐα, τον κύριο Σπύρο Τσιρώνη, και ο κύριος Νατσιός, ο πρόεδρος, και το κόμμα της Νίκης και ο κύριος Τσιρώνης είχαν πάρα πολλές φορές απευθύνει το ερώτημα καταρχήν και την προτροπή κυρίως στην πολιτική, στην κυβέρνηση από το 23 και μετά, να κάνει κάτι, να προστατεύσει την πρώτη κατοικία, να βοηθήσει από την δαγκάνα των τραπεζιτών, τον Κοσμάκη, ο οποίος πήρε ένα δάνειο στην ανάγκη του, μετά ήρθαν τα πράγματα ανάποδα και όλα ήρθαν στραβά και δυσάρεστα. Δεν άκουγε, έφτασε η στιγμή που τα πράγματα έτσι μπήκαν τουλάχιστον σε μια τροπολογία και αποτελεί από σήμερα νόμο του κράτους. Τι κάνετε, κύριε Βουλευτά?
4: Πολύ καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξεκινώντας από το πολιτικό κομμάτι, και να σας ευχαριστήσω γιατί αναγνωρίζετε τις προσπάθειες της Νίκης από τη στιγμή που μπήκε στη Βουλή. Ξέρετε ότι και ο βουλευτής μας ο κύριος Βορύλας, αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Θανάσουλας, είχαν φτάσει μέχρι το Δουβλίνο για να ξεσκεπάσουν αυτή τη γάγκρενα που μαστίζει την ελληνική κοινωνία και τα σπίτια, τις πρώτες κατοικίες των πολιτών της Ελλάδος, που χάνονται πίσω από κλειστά γραφεία και υπόγειες διαδρομές που κανείς δεν ξέρει πού να απευθυνθεί για να συνεννοηθεί, όχι να σώσει το σπίτι του, να συνεννοηθεί με κάποιον εκπρόσωπο αυτών των funds και των servicers. Να σας πω ότι πολιτικά, όπως το θέσατε εσείς, ο χρόνος που επιλέγει η κυβέρνηση έχει δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι ότι έβγαλε απόφαση ο Άριος Πάγος, οπότε δεν συζητάμε για μια κίνηση της κυβέρνησης η οποία έρχεται αυθόρμητα και με δική της πρωτοβουλία. Και ο δεύτερος είναι ότι είτε γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο είτε γίνουν το Μάρτιο, έχουμε ξεκινήσει μία μεγάλη ή μικρότερη, θα δείξει ο χρόνος, προεκλογική περίοδο. Άρα έχουμε αυτά τα δύο που λένε ότι δεν είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η κυβέρνηση τρέχει να προλάβει ό,τι τρέχει να προλάβει. Αλλά αν το δούμε και τεχνοκρατικά, θα σας πω ότι ο Άριος Πάγος, η απόφαση του Άριου Πάγου, δίνει τη δυνατότητα να πάρουν ανάσα και να σώσουν το σπίτι τους 200.000 περίπου οικογένειες. Η απόφαση, η νομοθετική ρύθμιση που κάνει εχθές η κυβέρνηση, περιορίζει κατά πολύ τον αριθμό αυτό. Και λέει τι? Ότι σε αυτόν θα ενταχθούν ποιοι? Οι συνεπείς μέχρι τώρα. Αυτοί, εμείς τους υπολογίζουμε 60.000 με 80.000, ο Υπουργός Οικονομίας χθες, ο κύριος Πυρακάκης, είπε 100.000. Εγώ θα πάρω και το 100.000 που λέει. Οι άλλοι 100.000 που δεν ήταν συνεπείς, γιατί ακριβώς με τους καταχρηστικούς όρους και τα επιτόκια που χρησιμοποιούσαν, τα οποία είναι παράνομα όπως έκρινε ο Άριος Πάγος, δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς στη ρύθμιση. Αυτοί γιατί είχαν τα σπίτια? Άρα έχουμε μια τροπολογία χθες και γι' αυτό ψηφίσαμε παρόν. Προφανώς δεν λέμε όχι, γιατί οι 100.000 ή συνεπείς ή 80.000 όσοι είναι θα δουν μια ανακούφιση, και προφανώς είμαστε υπέρ κάθε ανακούφισης που δέχεται ο πολίτης. Όμως γιατί πετάνε αυτούς που δεν τα κατάφεραν, για όλους τους λόγους που ανέφερα πριν, τους πετάνε εκτός αυτής της ρύθμισης? Και στην ουσία τι κάνουν? Προστατεύουν τα δικαστήρια, προστατεύουν μάλλον στα δικαστήρια τις τράπεζες και τους services και τα funds από κάθε πολίτη που, με βάση την απόφαση για μία περίπτωση του Αρίου Πάγου, για μία περίπτωση που δικαίωσε, να ξεκινήσει ένας οριμαγδός, μια πλημμύρα δικαστικών διαμαχών, με τις οποίες θα έχανε, προφανώς θα έχαναν οι τράπεζες και οι services. Άρα με αυτόν τον τρόπο περιορίζει τουλάχιστον στο μισό τους τελικούς αποδέκτες της ρύθμισης, και απ' την άλλη αυτοί που πραγματικά δυσκολεύτηκαν με όλους τους καταχρηστικούς όρους τελικά μένουν εκτός αυτής της ρύθμισης. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια άδικη και πάλι προς τη μεριά της προστασίας των τραπεζών και των funds τροπολογία. Και γι' αυτό ψηφίσαμε παρόν.
0: Μάλιστα. Μου είπατε πριν ότι με ευχαριστείτε γιατί αναγνωρίζω την προσπάθεια που κατέβαλε τα προηγούμενα χρόνια το κόμμα σας εντός και εκτός Βουλής. Ωστόσο φαίνεται αυτό να μην το κατανοεί η κοινή γνώμη. Όταν συζητώ μαζί σας, ξέρω ότι έχω πάντα το δίλημα, αν η κοινή γνώμη είναι αυτή που απαντά στις δημοσκοπήσεις ή δεν είναι τελικά, γιατί έχετε δώσει και τη δική σας εισήγηση. Αλλά εδώ παρατηρώ και πρέπει να σας το θέσω στη δημόσια συζήτηση που κάνουμε, ότι τα ποσοστά σας φθήνουν κατά πολύ. Δηλαδή είδα σημερινή δημοσκόπηση με 0,7.
4: Εντάξει, είναι γνωστά και δεν θέλω να λέω συνέχεια για ποιος πληρώνει αυτές τις δημοσκοπήσεις, πώς γίνονται και για ποιο λόγο γίνονται. Αν συγκρίνεται μόνο, όχι μόνο τον αριθμό των δημοσκοπήσεων που υπάρχουν, που δεν είναι παγκόσμιο ρεκόρ για οποιαδήποτε χώρα, αν συγκρίνεται και μεταξύ τους τις δημοσκοπήσεις, θα δείτε ότι υπάρχει τεράστια απόκληση σε συγκεκριμένα κόμματα και με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, που ήδη υποδηλώνει κάποιον έμπειρο πολιτικά να καταλάβει ότι αυτή η δημοσκόπηση προέρχεται από εκεί, αυτή η δημοσκόπηση προέρχεται από εδώ. Και δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι ηθικό. Και ναι, αλλά
0: πλην
4: θα ξαναπώ.
0: Όμως, πλην ένα λεπτό, κύριε Τσιρώνη. Εγώ που θέλω, δεν θέλω, γιατί ανοίγω την τηλεόρασή μου, το site, το ραδιόφωνο και ακούω ότι ο Μητσοτάκης 20 τόσο, ο Τσίπρας 10 τόσο, το Πασόξ 4, η Καρυστιανού κάτω. Όταν φτάνω σε εσάς και βλέπω από το 3, το 4, στο 2 και στο 0 κόμμα, τώρα πώς θα σας παρακολουθήσω?
4: Είναι πολλές οι δημοσκοπήσεις, μάλλον είναι ελάχιστες αυτές που μας έχει αναδείξει ποτέ πάνω από το 3. Αλλά θα σας πω ότι μέσα σε αυτό το πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα δείτε και θα καταλάβει ο κόσμος, και είμαι σίγουρος, γιατί έχουμε κάποιες συναντήσεις και θα έχουμε κάποια και καμπάνια, αλλά και ανάδειξη του έργου μας που γίνεται στη Βουλή, και πραγματικά χαίρι εκτίμησης από όλες τις πλευρές το έργο μας μέσα στη Βουλή. Έχουμε και εμείς τα δικά μας λάθη ως προς το πώς επικοινωνούμε το έργο μας. Θα διορθωθούν και αυτά, και σας λέω, όπως σας λέω κάθε φορά, και στην επόμενη Βουλή η νίκη θα είναι εντός. Βλέπετε τα προβλήματα που στην αρχή αντιμετωπίσαμε εμείς, και σας είχα πει σχετικά με το κόμμα Χριστιανό ότι αυτοί που έφυγαν, αν θυμάσαι, δεν ήταν αυτοί που ήταν πριν ένα μήνα στελέχη της νίκης. Είναι αυτοί που μπαίνουν για κάποιους λόγους σε κόμματα, σε κομματικούς μηχανισμούς καινούριους, και προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να καταλάβουν κομμάτια εξουσίας εντός του κόμματος. Σιγά σιγά θα το δείτε ότι και αυτό θα συμβεί και εκεί, και να ευχηθώ καλές υπομονές, γιατί εμείς τις περάσαμε αυτές τις δοκιμασίες και σας είχα πει, γνωρίζαμε τι γίνεται, πώς γίνεται, το αντιμετωπίσαμε, και θεωρώ ότι αποτελούμε πραγματικά τη μοναδική, καθαρή, μη εξαρτώμενη από κανέναν, από καμία δύναμη εντός και εκτός Ελλάδας, ούτε οικονομική ούτε άλλων συμφερόντων, τη μοναδική αντισυστημική φωνή, φωνή όχι απλά συνειδητής ψήφου, αλλά ψήφου συνείδησης. Αυτό να θυμάστε, και θα δείτε στο τέλος θα δικαιωθεί αυτός ο ευγενικός αγώνας.
0: Μάλιστα, μένουμε σε τούτα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
8: Sky 89,4.
0: Πάω σε ένα θέμα το οποίο για χρόνια συζητιέται, προβληματίζει. Το άφησα πάλι να περάσουν κάποιες ώρες, κάποιες μέρες πριν το δούμε αναλυτικά, γιατί όταν για ένα θέμα όπου υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή, δεν έχει στοιχεία για κάτι το οποίο έρχεται ως εξέλιξη, τι ακριβώς να πεις? Αναφέρομαι στην κατασκευή του αυτοκινητοδρομίου στις Ρέντες Καλανδρίτσας. Θέμα ξεχασμένο, θα έλεγα με εξαίρεση πριν από μερικές μήνες που είχαμε μια αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας, ήρθε ξαφνικά από του βήματος μιας γιορτής της ΑΕΚ εδώ στην Πάτρα η δήλωση του γνωστού εφοπλιστή Μάριου Ηλιόπουλου, ότι υπέγραψε, μάθαμε μετά ότι έδωσε περίπου 100 εκατομμύρια ή θα δώσει, και θα κατασκευάσει το αυτοκινητοδρόμιο στη Χαλανδρίτσα, όπου θα είναι και για Φόρμουλα 1. Θέλω να πάρουμε κάποιες απόψεις και θα το κάνουμε. Πάω κατευθείαν στον αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον κύριο Αντώνη Κουνάβη, γιατί διάβασα την ανακοίνωση του φορέα. Θεωρεί ότι αυτή η εξέλιξη μπορεί να είναι μια ευκαιρία. Βλέπω όμως έτσι λίγο μαζεμένο τον γραπτό λόγο των συντακτών αυτής της ανακοίνωσης του επιμελητηρίου, σαν να μου δίνεται η εντύπωση ότι να είναι έτσι όπως τα είπε ο Λιόπουλος, είναι κάπως αλλιώς, είναι όπως τα λέει ο παλιός δήμαρχος ο κύριος Φλωράτος, θα γίνει πράγματι αυτή η επένδυση. Καλό μεσημέρι κύριε Κουναβή.
9: Καλό μεσημέρι Δημήτρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Τι έχετε μάθει εσείς τώρα, γιατί εσείς είστε στα μέσα και τα έξω της επιχειρηματικότητας. Εμείς ακούσαμε τον Ηλιόπουλο, παρότι πεζόταν το σενάριο αυτό, γραφόταν, πέταγε λέει και με το ελικόπτερο, έβλεπε και το κομμάτι το οικοπαιδικό πάνω στη Χαλανδρίτσα από ψηλά. Τι έχετε μάθει εσείς?
9: Καταρχήν να ξεκινήσουμε Δημήτρη με την άποψη ότι εμείς σαν επιμελητήριο είμαστε πάντα υπέρ επενδυτικών πρωτοβουλειών. Ξεκάθαρα πράγματα. Να το τονίσουμε, να ακουστεί με τον πιο καθαρό λόγο. Είμαστε υπέρ των επενδύσεων. Είμαστε υπέρ των νέων θέσεων εργασίας. Είμαστε υπέρ της προοπτικής και της ανάτασης της οικονομικής ζωής της Πάτρας και της Αχαΐας. Άρα ως εκ τούτου, σαν επιμελητήριο, σε μια τέτοια πρόταση δεν είναι δυνατόν να μην είμαστε σύμφωνοι και να μην είμαστε δίπλα συμπαραστάτες για αυτή την επένδυση. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι όπως είναι και άποψη των υπόλοιπων φορέων, γιατί εμείς δύο-τρεις φορές μας έχει επισκεφθεί ο κύριος Φλωράτος, μας έχει πει για ενδιαφέρον επενδυτή κτλ. Αυτές είναι οι συζητήσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν και έχουμε ζητήσει από τον κύριο Φλωράτο σε αυτές τις συναντήσεις, έχουμε ζητήσει ένα επίσημο ενδιαφέρον που να συνοδεύεται από μία μελέτη, να συνοδεύεται από ένα χρονοδιάγραμμα και πάνω σε αυτό εμείς να τοποθετηθούμε. Όχι μόνο εμείς σαν επιμελητήριο, αλλά και οι Δήμοι που συμμετέχουν στο αυτοκινητοδρόμιο και η Περιφέρεια που συμμετέχει στο αυτοκινητοδρόμιο. Να μιλάμε και να πρέπει να τοποθετηθούμε για κάτι το οποίο εμάς σαν φορέα δεν μας έχει... συνοδεύεται το ενδιαφέρον από μία πρόταση και κάποια στοιχεία, Δημητρή, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε τα οποία δεν είναι σωστό να λέγονται από φορείς. Έτσι, τασόμαστε λοιπόν υπέρ της επένδυσης, τασόμαστε δίπλα στον όποιον επενδυτή για τη συγκεκριμένη επένδυση που θεωρούμε θα δώσει μεγάλη όθεση στην Αχαΐα οικονομικά. Και πριν ένα πρωί να μας έρθει αυτό το ενδιαφέρον επίσημα πλέον και επάνω σε αυτό το ενδιαφέρον που θα παραλάβουμε να τοποθετηθούμε.
0: Άρα γνωρίζετε ότι πράγματι υφίσταται αυτή η εξέλιξη, είστε όμως και εσείς ως επιμελητήριο πάντα στο σκοτάδι, δεν μπορέσατε να έχετε κάποια επικοινωνία με τον ίδιο τον επενδυτή, τον κύριο Ηλιόπουλο? Να φανταστώ,
9: δεν μας έχει χτυπήσει την πόρτα ακόμα ο κύριος Ηλιόπουλος. Δεν μας έχει χτυπήσει την πόρτα, δεν μας έχει ζητήσει μια συνάντηση, δεν μας έχει πει κάτι.

0: ο άνθρωπος, δεν μπορώ να πω ότι ποιος είναι στη μέση κτλ. Προφανώς κάποιος έχει αναλάβει αυτές τις διαδικασίες, προφανώς είναι ο κύριος Φλωράτος, αλλά όμως θα πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι ένας φορέας, όταν εκπροσωπείς ένα φορέα, δεν μπορείς να τοποθετήσεις, Δημήτρη, χωρίς να έχεις κάτι επίσημα στα χέρια σου, χωρίς να έχεις κάνει επισήμως μια συνάντηση με κάποιον ενδιαφερόμενο, να σου πει ποιο είναι το σχέδιό του, ποια είναι η μελέτη που έχει κάνει, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, τι περιέχει αυτή η μελέτη, και πάνω σε αυτά θα τοποθετηθούμε όλοι οι φορείς. Όχι μόνο ότι ναι, είμαστε υπέρ της επένδυσης, θα είμαστε στο πλευρό του επενδυτή και να προχωρήσουμε αυτό που για 30 χρόνια κάποιοι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει, και μακάρι να ήρθε η στιγμή που αυτή η επένδυση θα αρχίσει να παίρνει μια πραγματικά τροχιά υλοποίηση.
1: Κουβέντα μαζί σας, γιατί σας την είπα όταν κανονίσαμε να πω στο Δήμαρχο Ερημάρθου τον κύριο Μπαρή να του δώσω και στον ούτο χρόνο. Μακάρι πράγματι αυτό το project του κυρίου Λιόπουλου με το αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ και να έχουμε μετά από πολλά χρόνια μια θετική εξέλιξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, πάμε και στον Δήμαρχο της περιοχής που μακάρι, να το αναλάβω, να φιλοξενήσει αυτή τη μεγάλη επένδυση. Ξέρετε το των κατοίκων. Για τη Χαλανδρίτσα μας, για την Πάτρα, για την Αχαΐα. Μια επένδυση 100 εκατομμυρίων για ένα πολύ ξένο με την περιοχή και με τα χαρακτηριστικά της αντικείμενο, όπως είναι το αυτοκίνητο το αγωνιστικό, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Κύριος Μπαρίες, συμμάθει τι έχει, πώς το βλέπει πραγματικά και να πάρουν το δρόμο τους. Τι κάνετε, Δήμαρχε?
3: Καλημέρα, κύριε.
1: Είμαι σίγουρος.
3: Γιατί για δύο
1: περισσότεροι λόγους. Λένε, οι περισσότεροι έτσι λένε. Οπότε σας έβαλα και
3: εσάς. Είμαστε, κοιτάξτε να δείτε, ως δήμαρχος της περιοχής και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αυτοκινητοδρομίου ΑΕ, είναι αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τον τελευταίο χρόνο βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση και σε συνεχείς συζητήσεις από αυτού του ζητήματος. Αλλά όλο αυτό το διάστημα, γιατί ο κόσμος χρόνια τώρα και οι δημότες και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ακούνε αυτοκινητοδρόμιο και αυτοκινητοδρόμιο δεν βλέπανε. Επομένως έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ για το πώς πάνε τα πράγματα. Με τον κύριο Ηλιόπουλο είμαστε συζητήσεις εδώ σχεδόν κοντεύουμε ένα χρόνο, σε λίγο καιρό. Απλά δεν έβλεπαν το φως της δημοσιότητας οι συζητήσεις οι οποίες γίνονταν προκειμένου να οριμάσει μια πρόταση. Δεν είναι εύκολη. Μιλάμε για μια εταιρεία με 400 και μετόχους και ο συντονισμός όλης αυτής της διαδικασίας δεν ήταν εύκολη υπόθεση, και με ένα κόσμο και διοικητικό συμβούλιο και ένα κοινό το οποίο έχει κουραστεί, όπως σας είπα, σχεδόν 30 χρόνια να ακούει για αυτή την επένδυση. Όντως αυτή την περίοδο έχουμε λοιπόν την πρόταση, την επίσημη πρόταση από τον επενδυτή στα χέρια μας και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ενημέρωσης των μετόχων προκειμένου να προχωρήσουμε στην διαδικασία αυτή. Άρα δεν μας έπιασε ξαπίνης, γιατί είμαστε μέσα στα πράγματα και συμβάλλουμε και εμείς με τις δικές μας δυνάμεις, γιατί για μας είναι όντως κορυφαίο ζήτημα να γίνει αυτή η μεγάλη επένδυση στην περιοχή μας.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο το έχω ακούσει, καλό είναι να διευκρινιστεί, καλό είναι να ισχύει. Αναφέρομαι στο ότι σε αυτή την πρόταση την οποία συζητά μαζί σας, όπως μας είπατε, δεν το ξέρα, και τελικά πάει προς υλοποίηση ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, συμπεριλαμβάνεται πέραν του αυτοκινητοδρομίου και μία παράλληλη δραστηριότητα η οποία έχει να κάνει με το πρωτογενή τομέα, την αγροτοδιατροφική αλυσίδα, τον αγροτουρισμό, πιο σωστά, ισχύει αυτό?
3: Εκείνο που ισχύει και συζήτηση γίνεται πάνω επί της υλοποίησης του συγκεκριμένου σχεδίου το οποίο υπάρχει για το αυτοκινητοδρόμιο. Αυτό σε δεύτερο επίπεδο μπορεί να περιλαμβάνει και παράπλευρες, θα έλεγα, επενδυτικές δραστηριότητες. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει οριμότητα έτσι ώστε να μπορούμε να συζητούμε με απόλυτη βεβαιότητα για το τι ακριβώς θα συμβεί. Εκείνο που ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου το οποίο έχει μια

0: αρκετά μεγάλη ωριμότητα και πάνω σε αυτό προσπαθούμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία που σας είπα ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική.
1: Θυμίζω στους ακροατές του Sky ότι πριν από λίγους μήνες μπήκατε κι εσείς στην ταλαιπωρία τη δημόσια να σας ζητείτε να πείτε αν μετά από τόσα χρόνια πρέπει να αποδεσμευτεί αυτή η έκταση και κάτι άλλο να γίνει προς όφελος της περιοχής σας. Και εσείς, νομίζω με έντεχνο πολιτικό τακτικό λόγο, δεν μπαίνατε σε αυτή τη συζήτηση, άρα κάτι ξέρετε.
0: Σας είπα από την
1: απλά το σημειώνω πρόταση. Γιατί παραλίγο να εγκαταληφθεί αυτό το σχέδιο, αυτό το σημειώνω.
0: Κοιτάξτε, προφανώς ότι αν τα πράγματα δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος που υπάρχει, απλά θέσαμε ως στόχο να ολοκληρωθεί αυτή η επένδυση, γιατί μιλάμε για κάτι έχει οριμάσει και στη συνείδηση των κατοίκων της περιοχής και οτιδήποτε άλλο δεν ξέρω, ή τουλάχιστον οι όποιες προτάσεις υπήρχαν μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν, δεν εξυπηρετούσε αυτό για το οποίο υπήρξε, είχε βγει για αυτές τις προσπάθειες. Ένα πεπινδρόμιο, το οποίο θα ήταν και θα είναι μοναδικό στη χώρα, που θα φέρει θέσεις εργασίας, που θα φέρει ανάπτυξη στην περιοχή μας. Αυτό υπηρετούσαμε. Δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε κάτι άλλο το οποίο δεν θα έχει κοινό όφελος. Που για μας, όπως σωστά αναφέρατε στην εισαγωγή σας, μια περιοχή ορεινή, μια περιοχή με χαρακτηριστικά δύσκολα, υπό την έννοια ότι έχουμε ολόκληρα τμήματα του Δήμου μας τα οποία ερημοποιούνται. Μια τέτοια επένδυση θα είναι μια μεγάλη ανάσα για την περιοχή και επομένως υπηρετήσαμε αυτό το σχέδιο με σοβαρότητα, όπως σας είπα από την αρχή, και με τον τρόπο έτσι ώστε πάνω απ' όλα να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.
1: Να ρωτήσω αν ο Δήμος πλέον θα πρέπει να οργανωθεί κι αυτός, γιατί θα πρέπει να διευκολύνει τον επενδυτή και τη λειτουργία κάποια στιγμή του αυτοκινητοδρομίου δρομείου, γιατί είστε και ένας Δήμος μικρός, δεν έχετε και την οικονομική δυνατότητα, οπότε σιγά σιγά θα μπείτε και σε αυτό το τρυπάκι, επιτρέψτε μου τη λέξη, δηλαδή κάπως πρέπει να συμβάλλετε, να διαμορφώσετε ενώ δικό δίκτυο πρέπει και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Εννοείται ότι κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση πέρα από τα όποια διαδικαστικά. Υπάρχουν και έργα υποδομής τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Ήδη γίνεται μια προσπάθεια να αυτή την περίοδο υλοποιείται έστω η προσωρινή κατολίσθηση στην Καλυθέα. Βρίσκεται σε καλό δρόμο η ΚΑΠΑ 7 που συνδέει την 111 με την περιφερειακή της Πάτρας, που είναι σύνοδα κατά κάποιο τρόπο, σύνοδα με το συγκεκριμένο έργο, απλά είναι έργα τα οποία θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση η οποία επιθυμούμε για να βοηθήσουμε, όπως είπατε σωστά, και τις επενδύσεις που θα γίνουν στην περιοχή μας.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Έχετε κατά κάποιον τρόπο ή είναι πρόημο κάποιο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε θα ξεκινήσει, πότε θα πάρει σάρκα και οστά που λέμε αυτό το έργο, αυτή η μεγάλη επένδυση?
0: Έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η πώληση των μετοχών στην αγοράστρια εταιρεία και από εκεί και πέρα η διάθεση του επενδυτή είναι να τρέξει πολύ γρήγορα έτσι ώστε να γίνει επένδυση με το συντομότερο δυνατό τρόπο.
1: Να σας πάνε όλα καλά, ευχαριστώ που τα είπαμε, κύριε Δημαρχέ.
0: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Sky 89,4.
1: Για πάμε λίγο στην αγορά να ακούσουμε το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη και επιστρέφουμε.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Λίγο πριν τη μία, σε λίγο σύνδεση με το Sky 100,3, τους και συναδέλφους. Εδώ θα είμαστε αύριο, καλά να είμαστε. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Χαίρετε.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα.
4: skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι βαθμολογίες των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις που αναρτήθηκαν σε όλα τα λύκεια της χώρας περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Μπορούν να λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000. Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν αμέσως ομάδες διάσωσης και παροχής ανθρωπιστικής αρρωγής για να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Πρόσθεσε ότι στο Καράκας υπάρχουν 2.000 με 2.500 Έλληνες. Τόνισε ότι στην περιοχή υπάρχουν κυρίως παλαιά κτίρια, ενώ έχει πάνω από 50 χρόνια να γίνει τόσο μεγάλος σεισμός. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοια συμβάντα, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα της προετοιμασίας, σημείωσε. Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στον θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής, περίπου 18 ετών, ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που προσήχθησαν μετά το περιστατικό και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν ήταν το φωνικό όπλο, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για τη συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναζητήσει κανείς το θύμα. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του έξω από το σπίτι του, στα προάστια του Παρισιού, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Το περιστατικό ανεβάζει στους τρεις τους θανάτους παιδιών κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. Τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις μέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα Ινστιτούτο Υγείας στη Μαδρίτη. Σε συναγερμό τίθενται από αύριο Παρασκευή Δανία και Σουηδία, ενώ τους 40 βαθμούς αναμένεται να αγγίξει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Την ενίσχυση των ομάδων πεζών περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας από τα τέλη Σεπτεμβρίου με περίπου 80 επιπλέον αστυνομικούς ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Παράλληλα, παρουσίασε στοιχεία για την απόδοση των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται εδώ και περίπου έναν χρόνο στις γειτονιές του κέντρου, σημειώνοντας ότι οι καταγγελίες πολιτών στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης έχουν μειωθεί κατά 17%, ενώ οι συλλήψεις της αστυνομίας στην περιοχή έχουν αυξηθεί κατά 27%. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, σήμερα στις 11 το βράδυ το Κουρασάο αντιμετωπίζει την Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigum Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigum Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigum Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigum Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Κάνει Η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Δεν είναι να λείψω μια μέρα, ρε εσύ. Δεν είναι να λείψω μια μέρα. Σ' άκουγα χθες.
1: Τι είχες πρόβλημα?
0: Σ' άκουγα. Σου φύγαν όλα τα σημαντικά.
1: Τι είναι, τι έχασα?
0: Καταρχάς, χθες ήταν η μέρα του Κλείδωνα. Δεν είπες κουβέντα.
1: Ο Κλείδωνας.
0: Ούτε 15 χρόνια κάνουμε εκπομπή μαζί, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο εδώ δίπλα μου. 15 χρόνια του εξηγώ πόσο σημαντικό είναι το έθιμο του Κλείδωνα. Και άμα το ρωτήσω
1: εκεί
0: τώρα, δεν ξέρει ποιο είναι.
1: Ήταν σημαντικό. Εμείς που να
0: ξέρουμε. Παντού, ρε, σε όλη τη χώρα.
1: Τι θα πει Κλείδωνας πάντα.
0: Πάντα πάλι. 15 χρόνια μου κάνει την ίδια ερώτηση. Πάμε από την αρχή. Ξέρεις τι είναι του Άι Γιάννη, του Τιμίου Προδρόμου που λένε?
1: Ξέρω το Αγιάννη και επιγράψει ο πατέρας μου ένα τραγούδι.
0: Τι λέει το τραγούδι?
1: Ότι ανάβαμε φωτιές γειτονιές.
0: Έτσι, μπράβο! Μέχρι και ο πατέρας σου τραγούδι το έκανε.
1: Άλλο αυτό. Και εγώ όταν ήμουν μικρός πήδαγα πάνω από τα λουλούδια που
0: πότε
1: καίγαμε.
0: Πότε πήδαγες? 23 Ιουλίου.
1: Του Αγιάννη.
0: Παραμονή του Αγιάννη.
1: Ο Κλείδωνας που κολλάει.
0: Παραμονή του Αγιάννη, λοιπόν. Πηδάμε τις φωτιές που το έχει κάνει υπέροχο τραγούδι ο πατέρας. Καλημέρα, κύριε Λευτέρη. Την επόμενη μέρα, μάλλον το βράδυ της μέρας, αφού πηδήξουμε τις φωτιές, πάει το κορίτσι από τη γειτονιά, παίρνει το αμύλιτο νερό από την πηγή, σκεπάζει με ένα κόκκινο μαντίλι. Θες να ακούσεις το έθιμο, μπας και το μάθεις κάποια στιγμή.
1: Πάει λοιπόν το κορίτσι
0: στην πηγή.
1: Ποια είναι η πηγή?
0: Στην πηγή που τρέχει το νερό. Στη βρύση, πώς το λένε.
1: Έγαλε, πρέπει να ζεις σε χωριό που να τρέχει και πηγή. Πάμε παρακάτω. Έχουν σερέψει για αυτές. Ναι.
0: Γεμίζει με νερό.
1: Ναι.
0: Το βάζει με ένα κόκκινο μαντίλι.
1: Ναι.
0: Τα αφήνει μια νύχτα ολόκληρη κάπου κρυμμένο. Την άλλη μέρα που είναι ανήμερα του Αγιανιού, το βράδυ μαζεύεται η γειτονιά, αρχίζει και λέει τετράστιχα. Έχουν βάλει από ένα προσωπικό αντικείμενο ο καθένας μέσα, κυρίως από τα κορίτσια. Λένε τετράστιχα, βγάζουν το αντικείμενο και έτσι ξορκίζουν το κακό από την υπόλοιπη χρονιά.
1: Μαγεία, ρε, μαύρη μαγεία.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, εκεί μαζεύονται και οι άντρες της γειτονιάς.
1: Αυτά λέγαμε στα παιδιά μας, όταν βγάζαν κανένα δόντι να το βάλουν κάτω το μαξιλάρι για να
0: είναι
1: να μοιραστούν.
0: Είναι από τα πιο ωραία έθιμα που έχουμε στον τόπο και θλίπτη. Μαζεύονται και οι άντρες της γειτονιάς να παίξουν με τα κοριτσόπουλα και αρχίζουν και λένε τη μια παπάρα μετά την άλλη. Ό,τι βλακεία μπορείς να φανταστείς. Και εξού η φράση «άνοιξε ο Κλείδωνας».
1: Μάλιστα. Okay.
0: Είναι πάντα επίκαιρο, γιατί το
1: είναι χρησιμοποιώ... την εποχή που τα αγόρια με τα κορίτσια δεν συναντιόντουσαν και βρίσκανε προσχήματα. Τώρα δεν έχουν τέτοια θέματα. Δεν έχουν τέτοια θέματα.
0: Ναι, αλλά άμα τους μαζέψεις και τώρα τους πιτσιρικάδες κάπου και τους κάνεις ένα έθιμο του...
1: μεταξύ τους και μαζεύονται.
0: Και τα κινητά στην άκρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εσύ περίμενα μία μνήμα τουλάχιστον γι' αυτό να κάνεις.
1: Δύσκολο.
0: Χαμπάρι.
1: Αφού δεν το ξέρω, δεν το έχω ζήσει. Τι να πω, ψέματα.
0: Λοιπόν, σήμερα, επειδή έλειψα και χθες, έχουμε πολύ ωραία πολιτικά παρασκήνια. Παρθένα, που παράγουν πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Γίνανε διάφορα πράγματα χθες.
0: Γίνανε διάφορα ωραία, τα οποία δεν διαβάζουμε πουθενά. Θα σας τα πούμε εμείς. Μείνετε μαζί μας. Αλλά έχουμε ματισμένη αμέσως τώρα με τον συνάδελφό μας τον Κωνσταντίνο.
1: Καθηγητής είναι ο άνθρωπος.
0: Ξυπνήσαμε με κάτι δηλώσεις του Τραμπ που λέει πάω τελικά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν θα πήγαινα γιατί τους συγχαίρομαι όλους αυτούς. Το λέω με δικά μου.
1: Και θα στείλω και δώρα.
0: Γιατί μου το ζείται ο φίλος μου ο Ερντογάν και θα πάω και με το κατητής μου. Τα περιμέναμε αυτά με τον Κωνσταντίνο.
2: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας.
1: Εδώ είσαι, δεν είσαι, γιατί εγώ τον έψανα χτες και ήταν στο εξωτερικό, καταλαβαίνεις.
2: Και απέφυγα επειδή καθηγητές. Ήξερα ότι δεν ήταν ο Βασίλης εκεί.
1: Α, εντάξει.
2: Περίμενα να επιστρέψει ο Βασίλης.
1: Έτσι, πες
2: το,
1: ναι.
0: Δεν είμαστε το ίδιο, φίλε μου. Δώρα περιμένεις, δηλαδή, θέλω να πω. Εντάξει ότι θα φθεί με τα δωράκια του στον Ερντογάν, προφανώς θα έρθει. Πιστεύεις ότι θα είναι δωράκια που μπορεί να φέρουν τη δική μας κυβέρνηση σε αμή

0: μηχανή θέση ή θα βάλει κάτι στις αποσκευές τους και για μας.
1: 800 εκατομμύρια για μηχανές στη General Electric που θα μπουν στο CAN, το καινούριο αεροπλάνο που φτιάχνουν οι Τούρκοι. Αυτό είναι το δώρο.
0: Ναι, άλλο ρωτάω.
2: Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Πάμε.
2: Ωραία. Πρώτο, θυμίζω ότι πριν από περίπου ένα χρόνο είχαμε την επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Εκεί ο Τραμπ είχε μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τον Τούρκο ομολογό του. Σχεδόν τον είχε, όχι σχεδόν, τον είχε αποθεώσει. Mm. Υπήρξε ένα κλίμα εφορίας, το οποίο ένα χρόνο μετά δεν επιβεβαιώθηκε. Δεν πήρε κανένα δώρο, ίσως να έδωσε μόνο αντίδωρα ο Ερντογάν σε εκείνη του την επίσκεψη, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Τραμπ, στον βαθμό που κανείς μπορεί να εμπιστεύεται αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ, του ζήτησε να μην εμπλακεί στο ζήτημα του Ιράν και δεν εμπλάκει. Του ζήτησε με το Ισραήλ να κατεβάσει τους τόνους και τους κατέβασε. Και χθες ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι ό,τι του ζητάω το κάνει. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει? Σε ένα βαθμό πιθανολογώ ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Θα πάει με κάποια δώρα ο Ερντογάν στην Άγκυρα? Πιθανολογώ βασίμως πως ναι. Εδώ πέρα πρέπει να δούμε τις εξής διαστάσεις. Πρώτον, το ρόλο τον οποίο επιτελεί όλο αυτό το διάστημα ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο Τον Μπάρακ, προσωπικός φίλος του Ερντογάν, μη διπλωμάτης, το έχουμε πει και μαζί στο παρελθόν, λειτουργεί ως ένας ιονί υπουργός ή μην υπουργός εσωτερικών των ΗΠΑ στην περιοχή. Καθότι, εκτός από πρέσβη στην Τουρκία, έχει τα ζητήματα της
0: Συρίας. Κράτα λίγο το τηλέφωνο σου σταθερό, παρακαλώ. Σε παρακαλώ, γιατί ακούμε κάτι θορύβους. Ναι.
2: Ωραία. Εκτός λοιπόν από το ζήτημα της Τουρκίας, στην οποία είναι πρέσβης, ασχολείται με τη Συρία, προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ, μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκοψε, προσέξτε το αυτό, τον προεδρικό απεσταλμένο που ο Τραμπ είχε ορίσει για το Ιράκ, άρα ασχολείται και μετά του Ιράκ, και βέβαια έχει κάποιον ρόλο και για το τι συμβαίνει στη Λιβύη. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας ιονί υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ για την περιοχή Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής.
1: Σωστό.
2: Προφανώς έχει κάνει δουλειά. Και οι δουλειές στην εποχή του Τραμπ γίνονται με τρόπους που μπορούμε να υποθέσουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε δημόσια. Ας το πούμε κάτω από το τραπέζι ή κάτω από τα ραντάρ, για να είμαστε έτσι όσο το δυνατόν γίνεται πιο πολιτικά ορθοί. Δεύτερο στοιχείο. Η Τουρκία θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με τους S-400. Υπάρχει το Κογκρέσο, το οποίο ασφαλώς και έχει υψώσει ένα νομοθετικό τείχος απέναντι στην προοπτική, χωρίς η Τουρκία να κάνει κάτι με τους S-400, που το κάτι τι είναι, να τους θέσει όχι εκτός λειτουργίας, εκτός Τουρκίας. Mm-hmm. Οι S-400 πρέπει να μεταφερθούν σε μη τουρκική επικράτεια, στο Αζερβαϊτζάν, στη Ρωσία, κάπου αλλού. Πάντως πρέπει να είναι εκτός τουρκικής επικράτειας για να μπορέσει το Κογκρέσο να αποδεχθεί την όποια πρόταση του Αμερικανού Προέδρου ή του Υπουργού Εξωτερικών ή του Υπουργού Αμήνης Πολέμου για τα ζητήματα.
0: Ο φάκελος των F-35, να το πούμε απλά, πρέπει να διώξουν τους S-400.
1: Πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι
2: το
1: δεν είναι.
2: Συζητάνε. Το ναι. Συζητάνε ότι ναι. Πήγε ο Φιτάν πριν από μία εβδομάδα, ήταν στη Μόσχα.
1: Ναι.
2: Συναντήθηκε. Άρα κάτι μαγειρεύεται. Mm-hmm. Τώρα, χωρίς τους S-400 να φεύγουν από την τουρκική επικράτεια, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλα τα περιθώρια ελιγμών του Τραμπ. Δεν είναι δηλαδή πρωτόγνωρο. Αλλά εδώ δεν είναι ένα τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά αυτός δεν είναι πόλεμος, άρα δεν χρειάζεται να το περάσουν το Κογκρέσο. Εγώ έκανα μια συμφωνία κατάβαση του πυρός με το Ιράν, αλλά δεν είναι ακριβώς συμφωνία. Είναι να αγνοήσει το Κογκρέσο και να περάσει με προεδρικό διάταγμα μια συμφωνία στρατιωτικού χαρακτήρα με την Τουρκία. Είναι κάτι που δεν μπορώ να αποκλείσω. Για τον Τραμπ μιλάμε. Έχει κάνει πολλά άλλα. Αλλά δεν το θεωρώ και ένα πολύ πιθανό σενάριο.
1: Ναι, αλλά αν πάρει τα λοιπόν. Γιατί αυτό τώρα κυκλοφορεί, γράφεται ότι μπορεί να πάρουν για τα καινούργια τους αεροπλάνα αμερικανικές μηχανές. Αυτό είναι σημαντικό. Σημαντική εξέλιξη και μας ενδιαφέρει και πολύ, έτσι δεν είναι, για το Αιγαίο.
2: Ασφαλώς. Θα πρέπει όμως πρώτα ότι με κάποιον τρόπο να έχει δώσει κάτι η Τουρκία στον Τραμπ. Δεν είναι εύκολο, ξαναλέω, δεν είναι απίθανο. Αν μιλήσαμε για έναν άλλο πρόεδρο,
1: ναι, okay.
2: Δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να δώσει κινητήρες αμερικανικούς για το CAN ή πολύ περισσότερο τα F-35 χωρίς η Τουρκία να έχει κάνει κάποια κίνηση με τους S-400. Θυμίζω ότι ο Μπάρακ εδώ και 6 μήνες λέει ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα λύσουμε το θέμα. Το θα λύσουμε το θέμα σημαίνει ότι πρέπει να κάνει κάποια ενέργεια και η Τουρκία.
1: Αν
2: λοιπόν υποθέσουμε ότι γίνεται αυτή η ενέργεια. Έτσι. Και η Τουρκία παίρνει τους κινητήρες για τα CAN που είναι το δικό της μαχητικό που δεν είναι F-35. Και ταυτόχρονα εξασφαλίζει και F-35. Θυμίζω ότι πριν την περί

0: με του 400 η Τουρκία είχε προπαραγγείλει 135 και ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35. Άρα σήμερα θα μιλούσαμε με εντελώς διαφορετικούς όρους από ό,τι μιλάμε τώρα για την αεροπορική υπεροχή που έχουμε εμείς στο Αιγαίο. Αν λοιπόν συμβούν όλα αυτά, ασφαλώς οι συσχετισμοί αλλάζουν εκ νέου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εμείς είχαμε μια σχετική εξασφάλιση ότι τα F-35 είναι μακριά για την Τουρκία. Τώρα προσέξτε, το να πάρθει μια απόφαση, ας υποθέσουμε άμεσα, δεν σημαίνει ότι τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο.
1: Θέλει 5 χρόνια, 10.
0: Ναι. Θα πάρει τα F-35.
2: Κωνσταντίνε.
0: Είναι μια γραμμή παραγωγής η οποία έχει προϋπολογίσει παραγγελίες που προηγούνται αυτή τη Τουρκία στο σενάριο που.
2: Επαναφέρω το ερώτημά μου ζητώντας την εκτίμησή σου. Αν κάνει όλα αυτά που περιγράφεις προς αυτή την κατεύθυνση ο Τραμπ, μπατάρει υπερβολικά η ισορροπία που μέχρι τώρα τηρεί η αμερικανική κυβέρνηση μεταξύ Ελλάδος, ότι το αντιλαμβάνεται αυτό και αν τα κάνει κάτι από όλα αυτά θα βρει και ένα αντιστάθμισμα να το ισορροπήσει με την Ελλάδα, ή πιστεύεις ότι δεν τον ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση?
0: Να σου απαντήσω, Βασίλη, συνολικά. Πρώτον, μέχρι σήμερα η Ελλάδα με την Αμερική έχουν βρει ένα μόντους οπεράντι κυρίως για το κομμάτι της ενέργειας αλλά και της στρατιωτικής επίσης συνεργασίας.
2: Σωστά.
0: Γιατί το στρατιωτικό αποτύπωμα της Αμερικής στην Ελλάδα έχει αυξηθεί. Επίσης υπάρχουν κάποιες επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει που πρόκειται να γίνουν αμερικανικές, πολύ σημαντικές, μεταξύ άλλων ακόμα και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Τρίτον, στην Αλεξανδρούπολη εγώ θα έβλεπα όχι μόνο μία πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG προς την ευρωπαϊκή αγορά, όχι μόνο μία περιοχή μέσα την οποία περνούν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία, γιατί αυτό δεν συμβαίνει εδώ και κάποιους μήνες, ιδίως από τη στιγμή που ανέλαβε ο Τραμπ και μετά, αλλά και ως μία περιοχή η οποία θα μπορούσε να συνδέσει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με την Μαύρη Θάλασσα, παρακάμπτοντας ασθενά.
1: Ναι.
0: Και αυτό επίσης είναι στους αμερικανικούς.
1: Μια αμερικανική βάση δηλαδή. Θα μπορούσε να είναι εκεί.
0: Μια βάση, αλλά και ένας εμπορικός εκτός από ενεργειακός νότιο κόμπος. Επίσης να πούμε ότι η Ελλάδα με τις ΗΠΑ έχουν περίπου ευθυγραμμισμένα συμφέροντα στον IMEC, το περίφημο σχέδιο το οποίο ακόμα είναι στα σπάργανα, δεν έχει καν αρχίσει να κατασκευάζεται, που θα συνδέσει την Ινδία με τη Μέση Ανατολή και εν συνεχεία με την Ευρώπη. Μέχρι εδώ είναι στοιχεία που βρίσκουμε τιμής παρανομασίας με τις ΗΠΑ.
1: Και παίζει και η Χάλκη. Παίζει και η Χάλκη.
0: Ασφαλώς είναι και η Χάλκη. Απλώς η Χάλκη είναι ότι πρέπει να τη δούμε και λίγο ανάποδα. Κατά πόσο μπορούμε σήμερα, όχι εμείς ως Ελλάδα, άλλο η Ελλάδα, αλλά μπορεί η Ορθοδοξία να πιέσει τον Τραμπ από τη στιγμή που ο Ερντογάν έχει υποσχεθεί τη Χάλκη σε σχέση με άλλα ζητήματα που είναι αυτά που μόλις συζητάμε. Είναι δύσκολο να το κάνει αυτό. Γιατί η Χάλκη είναι μια προτεραιότητα πολλών δεκαετιών για την ελληνική Ορθοδοξία και για το φανάρι, για το Πατριαρχείο δηλαδή, και για τον Πατριάρχη Αμερικής. Απλώς για να απαντήσω σε αυτό που λέει ο Βασίλης. Δεν νομίζω ότι.
2: Σύντομα, μπατάρει... γιατί πρέπει να κλείσουμε, Κωνσταντίνο.
0: Ναι. Μία κουβέντα. Δεν νομίζω ότι μπατάρει λοιπόν ο Βασίλη υπέρ της Τουρκίας. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει εκεί για να το κουβεντιάσουμε, για να έχουμε κάτι αυτό στα χέρια μας. Αλλά οπωσδήποτε ότι σε ένα κόσμο συναλλακτικό, σε ένα κόσμο που οι business υπεραίνουν και υπερτερούν έναντι οποιασδήποτε σκέψη, όχι μόνο για διεθνές δίκαιο, για θεσμούς, για όλα αυτά πάνω στα οποία η Ελλάδα έχει στηρίξει την εξωτερική πολιτική. Και σε ένα κόσμο που σε αυτόν τον κόσμο ο Τραμπ με τον Ερντογάν μπορούν να συνεννούνται καλύτερα από ότι ο Τραμπ με οποιονδήποτε Ευρωπαίο ηγέτη συμπεριλαμβανομένου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απλώς υπάρχει ένα αμερικανικό πάτημα στην Ελλάδα, ένα αμερικανικό πόδι, που κατά την άποψή μου, ακόμα και στον Τραμπ, δεν του επιτρέπει να μπατάρει τόσο πολύ όσο φαίνεται αυτή τη στιγμή υπέρ της Τουρκίας.
1: Και ο Ερντογάν θα είναι εδώ για να πάρει τα όπλα. Θα είναι για τρίτη θητεία από ό,τι βλέπουμε. Είναι το πιο σημαντικό, το οποίο δεν το αναφέρουμε, Βασίλη. Πρέπει να το πούμε.
2: Κάτσε, έχουμε καιρό ακόμα. Εγώ πιστεύω καταρχάς ότι ο Τραμπ, επειδή καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα είναι σε προεκλογική περίοδο, κάτι θα κάνει. Μπορεί να κάνει μια σύντομη στάση καθώς έρχεται ή καθώς φεύγει στην Αθήνα.
1: Βεβαίως.
2: Οπότε και αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά θα δούμε, είναι νωρίς ακόμα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, αλλά και την άλλη εβδομάδα εδώ θα είμαστε.
0: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Παρέλειψα να σας πω ότι έχουμε και σήμερα εισιτήρια από την ANEC Lines για εσάς, για να πάτε στην Κρήτη. Κληρώνουμε λοιπόν και σήμερα δύο εισιτήρια, ένα τυχερός θα τα κερδίσει, σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή για το δρομολόγιο.

Πειραιάς Ηράκλειο ή Πειραιάς Χανιά με επιστροφή, για όποτε εσείς θέλετε να πάτε, εκτός από την περίοδο αιχμής, δηλαδή 12 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου. Τηλεφωνείτε τώρα στο 210-4800-170 έως 174, δηλώνετε συμμετοχή και 2 παρα 5 ο κύριος Κώστας Πανός θα κάνει την κλήρωση. Περίμενε, έχω άλλο ένα. Να σας πω επίσης ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα,

0: Sky 89,4.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στη Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις που αναρτήθηκαν σε όλα τα λύκεια της χώρας περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Μπορούν να λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 970 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000. Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την αιματήρη συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στο θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που συνελήφθησαν για το περιστατικό. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναζητήσει κανείς το θύμα. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στην Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα παιδί 3 ετών βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του έξω από το σπίτι τους στα προάστια του Παρισιού. Τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα Ινστιτούτο Υγείας στη Μαδρίτη. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Το τραγούδι που ακούτε είναι το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά, φίλου μας αγαπημένου και των δύο, το οποίο έχει γράψει ο γιος του.
1: Τη μουσική. Τη μουσική γράψει ο γιος του.
0: Τη μουσική ή τους στίχους.
1: Τη μουσική.
0: Α, τη μουσική. Έλα. Ναι. Ξέρουμε ότι ο γιος του ο Μίλτος ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι, αλλά δεν ξέρω πώς έγινε και το παιδί έγινε γιατρός.
1: Οδοντογιατρός. Καλύτερα στο οδοντογιατρός παρά να το τραγούδι.
0: Τώρα το καλύτερα είναι η μεγάλη κουβέντα. Αλλά είναι πολύ τρυφερό έτσι στιγμιότυπο
1: που
0: θα θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Να είναι καλά και οι δυο τους.
1: Και θα γίνει και σουξέ από ό,τι ακούω.
0: Ωραίο τραγούδι. Ναι. Ωραίο τραγούδι. Ναι. Να το ακούσετε και ολόκληρο, γιατί εμείς δεν έχουμε ακόμα καταφέρει τόσα χρόνια να παίξουμε ένα τραγούδι ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα παρασκήνια τα πολιτικά στα οποία σας έχουμε υποσχεθεί. Καταρχάς, ξέρετε την αδυναμία τη δική μου, αλλά νομίζω την έχει και ο Νότης. Όταν βλέπουμε μια πολιτική εκδήλωση, να παρακολουθούμε λίγο και το δεύτερο πλάνο, πίσω από τις κάμερες. Δεν ξέρω πόσοι παρακολουθήσατε χθες την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα, που το πρωί ήταν εδώ με τον Άρη Πορτοσάλτη και τα είπαν αναλυτικά για το βιβλίο. Εγώ αυτό που πρόσεξα είναι ότι ο Σαμαράς και ο Καραμαλής για πρώτη φορά βρέθηκαν μαζί σε μια εκδήλωση και δεν κάθισαν μαζί.
1: Έτσι.
0: Πρόσεξα επίσης ότι μακριά από τον κύριο Σαμαρά κάθισε και ο Προκόπης Παυλόπουλος. Και επειδή ο Μιχάλης Σάλας είναι απολύτως έμπειρος για να προσέχει τέτοιες ισορροπίες, έχω την αίσθηση ότι αυτό ζητήθηκε. Μη μας βάλεις κοντά. Με τον Νότη το συζητήσαμε το πρωί ότι είναι μια σαφής ένδειξη, αλλά δεν είμαστε και βέβαιοι ότι μπορεί να μην έγινε και τυχαία. Μέχρι που ακούσαμε σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σχολιάζει.
1: Για ποιον μιλούσε, δεν καταλάβαινες.
0: Το ρωτήσανε για τον Κώστα Καραμαλή. Για ακούστε τι είπε.
2: Πρωθυπουργός με όλες τις απαντήσεις, την πολιτική του, τη στάση του, έχει δείξει τον σεβασμό, την αναγνώριση στον Πρωθυπουργό επί των ημερών του οποίου εξελέγει και εκείνος το Μάρτιο του 2004 βουλευτής και τον υπηρέτησε καθ' όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας ως βουλευτής Β' Αθηνών. Το λέω όχι εκπροσωπώντας τον εαυτό μου μόνο, αλλά τον Πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση, ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης. Ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός που σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή.
0: Να τα μας. Δεν εκφράζει την προσωπική του γνώμη.
1: Όχι,
0: εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό.
1: Είναι φανερό ότι οι δύο τους ήταν μαζί και δημιουργούσαν μεγάλο θέμα. Έτσι, γιατί πάντα λέγαμε ότι οι δύο πρωθυπουργοί έχουν τις ίδιες απόψεις τα περισσότερα αυτά θέματα. Και τώρα,
0: επειδή φοβούνται ότι
1: ο Σαμαράς μπορεί να κάνει κόμμα και κυκλοφορούσε ότι μπορεί και ο Καραμαλής να τον στηρίζει σε αυτό το οποίο κάνει, τώρα παίρνουν αποστάσεις.
0: Τον βοηθάει. Με συγχωρείς. Και άλλες φορές είχαν γίνει προσπάθειες προσέγγισης του Καραμαλή και ο Καραμαλής τις είχε αποκρούσει. Αλλά θυμάσαι που σου είχα πει σε μια από τις πρόσφατες ομιλίες του, είχε αφήσει σαφώς να εννοηθεί ότι ο ίδιος δεν θα πληγώσει ποτέ την παράταξή του.
1: Σωστό.
0: Από χθες λοιπόν αυτό έγινε ακόμα πιο σαφές και για να κλειδώσει...
1: Ναι, αλλά αισθάνομαι ότι η ίδια η κυβέρνηση το βοηθάει αυτό. Η ίδια η κυβέρνηση ρίχνει γέφυρες τώρα στον Καραμαλή σε μια προσπάθεια.
0: Μα έχει απόλυτο όφελος.
1: Προφανώς.
0: Αυτές οι δύο δυνάμεις
1: να μην
0: αθρίζονται.
1: Έτσι.
0: Αλλά αυτό το κάνει και ο Καραμαλής. Αυτό δεν γίνεται εν αγνία του Καραμαλή. Άρα τι έχουμε εδώ. Έχουμε για πρώτη φορά τον Καραμαλή να παίρνει διακριτές αποστάσεις από τον Σαμαρά. Και αυτό ενδεχομένως, αυτή είναι τώρα μια δική μου εκτίμηση, να επηρεάσει και τις τελικές αποφάσεις του Σαμαρά, διότι όταν βλέπεις ότι η ισχύ σου μειώνεται σε ένα βαθμό, μπορεί να αλλάξεις και τους προσανατολισμούς.
1: Προφανώς το σταθμίσει και αυτό ο Σαμαράς.
0: Ακριβώς.
1: Αν και αντιλαμβάνομαι ότι εκεί στη Βόρεια Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο ρεύμα έτσι, σε σχέση
0: Ποιος?
1: Με ο Σαμαράς.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα?
1: Mm-hmm.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα έχει ο Σαμαράς.
1: Πέρα από τη γενέτειρά του και ο Σαμαράς.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα. Αμφιβάλλω ζωηρά.
1: Έλα.
0: Έτσι λέω, ρε φίλε, μπορεί να έχει δίκιο εσύ και να έχω άδικο εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ζω στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά αν κάποιο στη Βόρεια Ελλάδα έχει δύναμη, αυτή είναι η Καραμαλής, όχι η Σαμαρά.
1: Και ο Σαμαρά, τα Σκόπια είναι ένα θέμα, το κύριο θέμα του Σαμαρά.
0: Σωστό.
1: Άρα η Βόρεια Ελλάδα είναι
0: αλλά
1: εκεί.
0: Δεν νομίζω ότι γι' αυτόν τον λόγο ο Σαμαρά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, περίμενε. Είναι βέβαιο ότι ο Σαμαρά έχει μεγάλη δύναμη στην Πελοπόννησο.
1: Προφανώ.
0: Αυτό δεν το αφισβητεί κανένα, ούτε εγώ. Για τη Βόρεια Ελλάδα που έχουν μπλέξει Βελόπουλοι, Καραμαλίδες, Λατινοπούλου, αυτά δεν ξέρω.
1: Σε κάποιες περιοχές θυμίζω ότι ο Βελόπουλος είναι πρώτο κόμμα. Εκεί ναι, λοιπόν το ο Σαμαράς έχει να μαζέψει.
0: Δεν ξέρω.
1: Πολύ.
0: Όχι. Νομίζω κάνεις μια προσέγγιση που κατά τη γνώμη μου είναι λίγο.
1: Okay.
0: Πώς να σου το πω τώρα. Μη τεκμηριωμένη. Δεν θέλω να πω καμιά κακιά.
1: Τεκμηριωμένη. Τι θα πει τεκμηριωμένη. Λέω ότι στη Βόρεια Ελλάδα, που μιλάγαμε και με τον συνάδελφο από τη Βόρεια Ελλάδα και του λέγα, εκεί ψηφίζετε έτσι σκληρή δεξιά, και μου έλεγε, πού το είδε.
0: Συνάδελφο.
1: Του συνάδελφου τη
0: Ελλάδα. Άντε Νικολαίδη.
1: Ναι.
0: Ψηφίζουν δεξιά.
1: Έτσι.
0: Αλλά τι δεξιά. Αυτό είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, μην μείνουμε άλλο. Το γεγονός της ημέρας, το οποίο ήρθε να χαϊδέψει με τη βούλα την επίσημη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ότι υπάρχει μια προσέγγιση Καραμαλή Μητσοτάκη. Το δεύτερο σημαντικό, δεν ξέρω αν το απεσθές, γιατί δεν μπόρεσα να ακούσω όλη την εκπομπή μας, ήμουνα εκτός, είναι ότι εδώ και μέρες εμείς που είμαστε λίγο παλιοί στο κουρμπέτι, λέγαμε ότι όπου να είναι το μπαλόνι της κυρίας Καριστιανού θα ξεφουσκώσει. Προκύπτει ήδη από τις δημοσκοπήσεις, αλλά εδώ η αποχώρηση Κουκοτσάκη και το άλλο του Πτεράρχου που ήταν από τα πρωτεπολίκαρά τους. Ακούω δε ότι και ο συνάδελφος δημοσιογράφος ο Αυγερινός έχει αρχίσει και γκρινιάζει, γιατί έχει στηθεί ένα παρεάκι γύρω γύρω από την Καριστιανού.
1: Ότι υπάρχει και μια τρόικα, εν πάση περιπτώσει, με την Καριστιανού που παίρνει όλες τις αποφάσεις. Και
0: πριν πάμε στις εκλογές, προβλέπω ότι εκεί θα πιαστούν μαλλί με μαλλί, και σε κάθε περίπτωση το κόμμα της Ελπίδας το βλέπω να φλερτάρει σύντομα με μονοψήφια.
1: Μα είναι μονοψήφιο τώρα, δεν είναι στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.
0: Όχι μόνο αυτό, ρε εσύ. Υπάρχει μια αντισυστημική ψήφος που πάντα πάει σε έναν. Φαίνεται ότι την αντισυστημική ψήφο τη μαζεύει όλη ο Τσίπρας. Βέβαια, αυτές οι δημοσκοπήσεις που το δείχνουν 20%, κάποια στιγμή οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων θα πρέπει να ασχοληθούν λίγο σοβαρά. Δεν μπορεί να λένε τέτοιες.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουμε και εκλογές. Άμα παίρνει 20% ο Τσίπρας, θα πάμε κατευθείαν. Θα δώσουμε την Πρωθυπουργία.
0: 8 στους 10 δημοσιογράφους που άκουγα χθες τσίμπησαν στο ότι ο Τσίπρας έφτασε το 20%.
1: Ναι, αλλά και η κυβέρνηση του κλείνει το μάτι. Θέλει να τον έχει δίπλα της, να τον έχει αντίπαλο.
0: Άλλο, περίμενε. Θα το πούμε αυτό. Έχει σημασία. Έχει δίκιο, θα το πούμε μετά. Εγώ θέλω να πω ότι δεν άκουσα κανένα να λέει ότι αυτή η δημοσκόπηση έγινε μέσω Viber. Μέσω Viber. Οι δημοσκοπήσεις που γίνονται μέσω Viber δεν είναι κανονικές δημοσκοπήσεις. Ούτε οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει Ιούλιο μήνα, που ήδη ένας πληθυσμός έχει μεταναστεύσει από την ίδια κατοικία.
1: Δεν έχεις ξανακούσει την εταιρεία. Διαφορά νομίζω.
0: Όχι,
1: έχει κάνει, άλλη μια δημοσκόπηση. Δεν είναι από τις μεγάλες εταιρείες του χώρου που γνωρίζουμε.
0: Είναι μια από τις εταιρείες που κυνηγούν με μανία τις εντυπώσεις από τα αποτελέσματά τους για να κερδίσουν δημοσιότητα. Δύο έχω τσεκάρει. Μία από τις δύο είναι αυτές. Και λέω, δεν είναι πιστοποιημένες από τις εταιρείες μετρήσεων. Έτσι μου λένε. Και λέω, οι υπόλοιποι δημοσκόποι που θέλουν να προφυλάξουν τη δουλειά τους έχουν να πουν κάτι ή όχι. Εγώ λέω ότι ο Τσίπρας μπορεί να φτάσει και το 20%, αλλά δεν θα το μετρήσουμε αυτό Ιούλιο και Αύγουστο. Το Σεπτέμβριο που θα μετρήσουμε κανονικά, γιατί οι δημοσκοπήσεις σταματάνε τον Ιούνιο και ξαναβγαίνουν
1: ο
0: το Σεπτέμβριο.
1: Ο Τσίπρας είχε πάρει στις πρώτες εκλογές, είχε πάρει 20%, αν θυμάμαι καλά. Ποιες και μετά έπεσε στο 17,8.
0: Παραπάνω, τι 20, δεν θυμάμαι το ποσοστό.
1: Τόσο, είχε πάρει 20% και μετά είχε πάρει 17%.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο ρεύμα, κατά τη γνώμη μου. Και είναι και πολύ παράξενο την πρώτη εβδομάδα να βγάζει 15 και τη δεύτερη 20. Συνήθως γίνεται το αντίθετο.
0: Τώρα, είπε κάτι ο Νότης που έχει τη σημασία του, γιατί το έχουμε προγραμματίσει. Ποιον θέλει δίπλα του ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, για μπαμπούλα. Ο Μητσοτάκης, που το έχει ρίξει τώρα τελευταία στα extreme sport, το πρωί έκανε extreme sport, πήγε να βγάλει ταυτότητα στο Σύνταγμα. Και ήταν και μόνος.
1: Χθες.
0: Ήταν μόνος του τέτοια εποχή στο αστυνομικό τμήμα. Ας πάει ένας σήμερα στο τμήμα του Συντάγματος να δούμε, θα είναι μόνος του. Είδα το Μητσοτάκη να βγάζει ταυτότητα, ήταν τρεις αστυνομικοί και μόνος του. Και λέω μπράβο, άδειο το τμήμα του Συντάγματος. Το απόγευμα έκανε.
1: Εντάξει, όταν μπαίνεις εκεί να βγάλεις. Χωρίς, μπορεί να είναι έτσι πως τα λες. Αλλά όταν μπαίνεις μέσα να βγάλεις αυτό, το και εγώ όταν πήγα ήμουν μόνος μου.
0: Όχι, δεν ήσουν μόνος σου, ήταν τρεις αστυνομικοί και εξυπηρετούσαν τρεις πολίτες.
1: Όχι, στο Συντάγμα δεν πήγα στο Συντάγμα εγώ, αλλά
0: όπου και να
1: πας.
0: Σε κάθε αστυνομικό είναι τρεις πολίτες.
1: Ναι.
0: Αλλά μπήκε τώρα ο Μητσοτάκης, βγήκαν όλοι απ' έξω. Ούτε στο
1: περιβάλλον. Περιμένετε, κύριε, τη σειρά σα.
0: Ναι. Περιμένετε, έχουμε ένα πρωθυπουργό να εξυπηρετήσουμε. Το απόγευμα που το έχει ρίξει λίγο στην Dolce Vita, πήγε να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο από το Ράλι Ακρόπολης που θα γίνει σήμερα η σούπερ ειδική
1: 500 και άλλο
0: ελληνικό. Ναι. Μπήκε ως συνοδηγός, το πήρε ο οδηγός, έκανε κάτι κολλές, κάτι μπαντιλίκια, το πήρε μετά ο Μητσοτάκης, το πήγαινε, πώς οδηγούν κάτι παππούδες που βγαίνουν στην ελληνική.
1: Λέγε,
0: έφερνε τη στροφή ανοιχτά με βρει στην παριέρα. Τέλος πάντων, έδωσε και μια συνέντευξη στον καλό μας συνάδελφο τον Ντάκη τον Τρακουσέλη και τον ρώτησε ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του. Για ακούστε.
3: Κοιτάξτε, επειδή τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν μπαίνει συνοδηγός με έναν οδηγό αγωνών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
4: Είναι λίγο δύσκολο.
3: Ναι, ζαλίζεσαι αρκετά.
4: Για το συνοδηγό ειδικά.
3: Εύκολα, νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν.
1: Ζαλισμένο ήταν, γι' αυτό τα λέει αυτά.
0: Λέει.
1: Ζαλίστηκε ο άνθρωπος.
0: Συνοδηγό τον Τσίπρα. Γιατί έχει κάνει πιρουέτες.
1: Να έχει κάνει κολοτούμπες, ξέρω.
0: Ναι. Μάλλον δεν ήταν προετοιμασμένος, γιατί συνήθως δίνει κάτι ωραίες ατάκες ο Μητσοτάκης. Αυτή δεν τη βρίσκω χαριτωμένη.
1: Εντάξει, αλλά στις εκλογές, άμα δεν βγει αυτοδύναμος, δεν θα πάει στον συνοδηγό του. Έτσι, θα ζητήσει βοήθεια από τον συνοδηγό του, θα ζητήσει από τον άλλον που δεν θέλει να μαζί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει ωραιότερος μπαμπούλας για τους δεξιούς δυσαρεστημένους.
1: Συσπυρώνει τον κόσμο.
0: Έρχεται ο Τσίπρας, παιδιά, σου λέει Μητσοτάκη μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Θα κλείσει τις τράπεζες πριν αναλάβει.
0: Μητσοτάκη, μόλις ακούει 20% ο Τσίπρας αυτή τη δημοσκόπηση, εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης την έδωσε. 25%! Άμα το δείξουν τον Τσίπρα 25%, δεν θα μείνει δεξιός που δεν θα πάει στην κάλπη. Ό,τι καλύτερο μπορεί να του συμβεί. Με ενημερώνουν ότι έχουμε μία πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Ελπίζω να είναι όλα καλά και να είναι μόνο μηχανικό το πρόβλημα στο Μέτσοβο. Κύριε Γιαννήρη, αν έχουμε κάτι νεότερο, παρακαλώ πολύ να το ελέγξουμε. Ελπίζω να μην υπάρχει κάτι σοβαρότερο πρόβλημα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
10: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Ενημερώνουν οι συνάδελφοι, έχουμε πτώση ενός ελικοπτέρου αεροπυρόσβεσης στην τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ. Όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, ένα ελικόπτερο τύπου Bell, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, με πλήρωμα έναν Έλληνα και έναν αλλοδαπό, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη του ΑΟΟΥ στα Γρεβενά Ιωαννίνων. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Διασώθηκαν, μου λένε, τα δύο μέλη του πυρόγματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Καχρημάνη, ζητώ συγγνώμη, τον Περιφερειάρχη Ηπείρου. Καλό μεσημέρι, κύριε Περιφερειάρχη.
1: Καλό μεσημέρι. Με πήραν τώρα από την πολιτική προστασία,
0: ναι,
1: τη λίμνη του Μετσόβου, τη τεχνική λίμνη του ΑΟΟΥ. Mm. Έπεσε ένα ελικόπτερο που πήγε να πάρει νερό για να...
0: κατέβηκε να ανεφοδιαστεί,
1: και οι δυο σώθηκαν, ήδη τους πήραν με το ΕΚΑΒ και λοιπά. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι σώθηκαν.
0: Όλα
1: και
0: αυτό έχει σημασία, αυτό έχει σημασία. Όλα τα άλλα...
1: Τώρα κάτι παρουσίασε στον αέρα την τελευταία στιγμή.
0: Ή κατά τη διάρκεια που πάτησε στο νερό για να πάρει νερό, γιατί έτσι γίνεται, κάτι συνέβη.
1: Συμβαίνουν και αυτά, αλλά
0: αφού οι άνθρωποι είναι καλά, όλα τα άλλα περιτεύουν. Εντάξει, κύριε Περιφερειάρχα.
2: Ναι, έχετε μεγάλη φωτιά εκεί.
1: Έχει και πολύ βάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει σώθηκαν.
0: Η φωτιά στο Μέτσοβο είναι σοβαρή.
1: Δεν είναι στο Μέτσοβο. Μάλλον θα είναι προς την πλευρά των Γρεβενών από κανένα, ναι, κεραυνό, πιστεύω εγώ.
0: Α, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχα.
1: Έγινε. Στο Μέτωπο είναι η λίμνη.
0: Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, για να είστε απολύτως ενημερωμένοι. Εντάξει, αφού οι πιλότοι είναι καλά.
2: Το πυροσβεστικό, νομίζω, νοικιάζει ελικόπτερα τέτοια Bell και Ericsson από το εξωτερικό.
0: Και
2: γι' αυτό έχει ξένους πιλότους. Έτσι, οι οποίοι έρχονται, τα ξέρουν τα ελικόπτερα αυτά.
0: Ωραία. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω κάτι να πω. Από χτες ήθελα, αλλά χτες δεν ήμουνα. Πρόσεξα ότι αυτή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες, που ως διάταξη εγώ τη θεωρώ απολύτως σωστή.
2: Βέβαια.
0: Προσέξτε τώρα, ρε παιδιά. Κατατέθηκε στη Βουλή προχθές 11 και 58 το βράδυ, δηλαδή 2 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα.
2: Και την άλλη μέρα, και δεν είναι η πρώτη.
0: Και την άλλη μέρα το πρωί ψηφίστηκε. Mm. Διαβάζω και μία μελέτη, διάβαζα πρόσφατα, ότι η κυβέρνηση το έχει παραξηλώσει τον τελευταίο καιρό. Έλεγε η μελέτη ότι το 81% των τροπολογιών που κατατίθενται στη Βουλή κατατίθενται μεσάνυχτα και ψηφίζονται την άλλη μέρα.
2: Ναι, τελευταία στιγμή, εν πάση
0: περιπτώσει. Γιατί? Γιατί?
2: Κάποτε απαγορευόταν αυτό, αν θυμάσαι.
0: Όχι, κάποτε. Και τώρα απαγορεύεται.
2: Ναι, όχι, δεν απαγορεύεται, γιατί γίνεται.
0: Ναι, μην λέμε μετά ότι σεβόμαστε τους θεσμούς. Δηλαδή, γιατί... ποιο ήταν το πρόβλημα αν την κατέθετε προχθές το βράδυ, που θα μπορούσε να την καταθέσει την άλλη μέρα το μεσημέρι και ψηφιζόταν σήμερα.
2: Για τον απλούστο λόγο ότι όταν κατέθετε μια τροπολογία, θα πρέπει οι άλλοι να ξέρουν τι λέει τροπολογία. Και άμα την καταθέτεις μισή ώρα πριν πρέπει να ψηφιστεί. Ο άλλος δεν μπορεί να ξέρει.
0: Νομίζω ότι ο πρόεδρος της Βουλής πρέπει να αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία, γιατί γνωρίζω την προσήλωσή του και εκείνος στους θεσμούς, και ο πρωθυπουργός να κοπεί το πανηγύρι. Δεν μπορεί να λες του βουλευτή, α, χτες τα μεσάνυχτα έρθει μια τροπολογία που είναι ουσιαστικά νομοσχέδιο, σήμερα να την ψηφίσουμε. Όχι. Δεν θα την ψηφίσουμε. Θα την ψηφίσουμε μεθαύριο.
2: Για κάποιο μέτρο την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θυμάμαι ποιο όμως τώρα, γιατί έχω πλέον τρύπα στο κεφάλι μου, πέρασαν τρεις τροπολογίες. Η μία άλλαζε την άλλη. Για να καταλήξουν τελικά στην τελική.
0: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρά. Και επειδή πλησιάζουν εκλογές, θα δουν πολλά τα μάτια μας μέχρι να κλείσει η Βουλή. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Άμα θέλουμε να λεγόμαστε σοβαρό κράτος, δεν μπορεί μια διάταξη να ζητάς από τον βουλευτή να την ψηφίσει χωρίς
2: να μην ξέρει τι ψηφίζει.
0: Ναι. Απορώ και οι βουλευτές πώς το δέχονται. Τελεία, παράγραφος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
2: Αύριο στη μία εμείς. Γεια σας.
0: Περίμενε. Ξεχάσαμε την κλήρωση. Κώστα, έναν αριθμό από το 1 ως το 83.
3: 33.
0: Η κυρία Ευδοκία Γαβρογιάννη, με κινητό που τελειώνει σε 695, κερδίζει τα εισιτήρια με την Anek Lines. Κυρία Ευδοκία, να είστε καλά και να τα χαρείτε.
2: Καλό ταξίδι.
0: Γεια σας.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Cosa?
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
8: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
8: Δηλαδή αντέχει.
9: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
11: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
10: Τελικά,
11: μείναμε.
10: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά.
11: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
10: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει.
11: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 25 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Συμπλοκή στην Καλυθέα με ανήλικο νεκρό από μαχαίρι. Συνελήφθη ο δράστης. Πώς ξεκίνησε ο καυγάς ανάμεσα στις παρέες τους? Εκτός ελέγχου κατάσταση, λένε οι ειδικοί.
1: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
2: Έχουμε ξεφύγει τελείως. Δεν έχει να κάνει με το αν κάποιοι νεαροί είχαν μια διαφωνία. Εδώ πλέον κυκλοφορούν με αιχμηρά αντικείμενα, με μαχαίρια, με κατσαβίδια και πολύ εύκολα, όχι μόνο κυκλοφορούν, πολύ εύκολα τα προτάσουν και βέβαια αφαιρούν ανθρώπινες ζωές.
3: Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πάνε τα ανήλικα στον ανακριτή και λένε και στους δικηγόρους: βγάλουμε μια φωτογραφία με τις χειροπέδες.
4: Ναι, βέβαια.
2: Ναι.
3: Το θεωρούν γαλόνι.
0: Πριν από λίγο είχαμε νεότερα για τα στοιχεία ταυτότητας του ανηλίκου που έπεσε νεκρός. Δεν είναι 17χρονος όπως ήταν οι αρχές εκτιμήσεις. Πρόκειται για ένα παιδί μόλις 15,5 ετών. Φόβοι ακόμη και για δεκάδες χιλιάδες θύματα από τον σεισμό των 7,5 και 7,2 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Πώς περιγράφουν Έλληνες που ζουν εκεί τα δευτερόλεπτα της καταστροφής.
5: Γκρεμίστε καν, τι να σας πω, ο τείχος,
2: ναι.
5: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός.
6: Εδώ έχουμε να κάνουμε μια μίζωνα καταστροφή. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000.
0: Και πληθαίνουν οι πληροφορίες για πώληση κινητήρων αεροσκαφών, πολεμικών αεροσκαφών από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Στο παιχνίδι μπαίνουν και τα F-35. Πηγαίνω με δώρα για τους Τούρκους, λέει ο Τραμπ, εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ.
7: Και είπε η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά πραγματικά είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ναι, πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, τους Τούρκους εννοεί.
8: Διότι είναι αμυντική προμήθεια και εφόσον λογίζεται ως τέτοια, δεν βλέπω τον τρόπο να μπορέσει να υλοποιηθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου.
9: Και μετά δεν είναι μόνο η Ελλάδα,
2: ναι,
9: η οποία θα αντιδράσει με τους. Προσέξτε, είναι Ισραήλ.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Στην αρχισύνταξη η Εμελίνα Σαμαραδέλη. Πέρσα Μπούλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κουλιαμιχάλης, όπως πάντοτε, αυτή την ώρα για τα προβλήματα στην πόλη μας. Γεια σου, Δημήτρη.
10: Καλό σας μεσημέρι. Μετά από ένα εξαιρετικά δύσκολο πρωινό, τα γνωρίζει Σπύρο, τα γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Οι περισσότεροι δυστυχώς το έζησαν. Ερχόμαστε σε ένα αρκετά δύσκολο μεσημέρι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών έχει εκ νέου κυκλοφοριακό πρόβλημα. Υπάρχει ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο συνέβη, αλλά είναι μέσα στο μποτιλιάρισμα. Δεν μπορώ να πω πως αυτό ευθύνεται. Θα το παρακολουθήσουμε όσο πιο στενά μπορούμε. Η Σχιστού εκ νέου και αυτή έχει κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου είναι η δυσκολότερη δρόμη. Και δευτερευόντως η Βασιλής Σαμαλίας και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Γεώργιος Καραϊσκάκης μέχρι να φτάσουμε τουλάχιστον στην πλατεία Ποδαμίας λόγω τροχαίου συμβάντος κυρίως είναι δύσκολη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και εκτάκτως θα πάμε στην Βίλιαν Στασινού, την συνάδελφό μας από το Βήμα FM στους 91, στα Ιωάννα, γιατί πριν από λίγο είχαμε την πτώση ενός ελικοπτέρου, πυροσβεστικού ελικοπτέρου, το οποίο πήγαινε για την πυρκαγιά που μένεται στα Γρεβενά, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σου, Βίλιαν, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Η φωτιά η οποία μένεται είναι στον Ορινόγκο της Βάλια Κάλντα, τα Γρεβενά. Να πούμε ότι το πυροσβεστικό ελικόπτερο που κατέπεσε πολύ κοντά στο σημείο, στη λίμνη Αόου προς την περιοχή του Μετσόβου, έφερε μέσα τρεις επιβαίνοντες. Ευτυχώς και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε ότι το πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε στη λίμνη Αόου κατά την διαδικασία του ανεφοδιασμού για τη φωτιά στη Βάλια Κάλντα, και να σημειωθεί ότι το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά στη λίμνη. συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς.
0: Άρα ίσως, Βίλιαν, και στην προσπάθειά του να αντλήσει νερό για να κάνει μετά τη ρήψη, μπορεί εκεί, αλλά μένει ακόμα να το δούμε, είναι, φαντάζομαι, σε αρχικά στάδια.
11: Να το δούμε, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Καθώς το ελικόπτερο, όπως σημειώσαμε από την αρχή, είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο σημείο για ανεφοδιασμού με νερό, προκειμένου να συνεχίσει τις ρήψεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Αυγό, στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα στα Γρεβενά. Να πούμε ότι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς παραμένει σε εξέλιξη. Το μέτωπο βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές, ευτυχώς. Mm-hmm. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του ελικοπτέρου διερευνώνται. Αυτό που έχει σημασία σε πρώτη φάση είναι ότι το πλήρωμα είναι καλά, διότι εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε μια τραγωδία.
0: Βίλιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αν προκύψει κάτι νεότερο, θα σε παρακαλέσω πάλι να έχουμε μια επικοινωνία. Ήταν η Βίλιαν Στασινού από το Βήμα FM στους 91 στα Ιωάννα, που μας ενημέρωσε τόσο για την πυρκαγιά στα Γρεβενά, Βάλια Κάλντα, αλλά βεβαίως και για την πτώση του ελικοπτέρου με τρεις επιβαίνοντες, πιθανόν κατά τη διαδικασία άντλησης νερού. Αυτό μένει να το δούμε. Και την κατάστασή τους μένει να δούμε, να διευκρινιστεί. Θα προχωρήσουμε τη δολοφονία ενός παιδιού μόλις 15,5 ετών. Η αρχική πληροφορία ανέφερε πως είναι 17. Τελικά, πριν από λίγο, πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν πως το παιδί που έχασε τη ζωή του στην Καλλιθέα είναι 15,5 ετών. Ένα ακόμη σοκαριστικό γεγονός που έρχεται να προσθεθεί στα κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων, που έχουν πάρει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις και φτάνουν ακόμη και στο φόνο. Οι αστυνομικοί προσπαθούν ακόμη και τώρα να διευκρίνησουν τα κίνητρα αυτού του εγκλήματος. Κατηγορούμενος φέρεται να είναι ένας 18χρονος, 2,5 χρόνια μεγαλύτερός του, και οι δύο βρέθηκαν σε δύο παρέες, συνεπλάξαν και εκεί φαίνεται πως κάποιοι έβγαλαν μαχαίρια. Το 15χρονος έχει δεχτεί πλήγμα στο θώρακα. Αστυνομικοί και διασώστες προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι αστυνομικοί έκαναν και προσαγωγές. Μέσα στις προσαγωγές φαίνεται να ήταν και ο κατηγορούμενος. Δεν τα κατάφεραν, εξέπνευσε το παιδί, με τους κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν τις στιγμές.
1: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα...

0: και φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές ο 15χρονος. Θα το δούμε αυτό το θέμα στην πορεία. Επαναλαμβάνω πως αυτό που δείχνει έρχεται να προσταθεί σε μια αλυσίδα τέτοιων γεγονότων είναι ότι η κατάσταση πια είναι εκτός ελέγχου. Σε λίγο λοιπόν θα μεταφερθούμε στην Καλυφαία. Πρώτα να δούμε τα νεότερα για το σεισμό που συγκλώνησε τη Βενεζουέλα. Τους σεισμούς που τη συγκλώνησαν και έχουν προκαλέσει απόλυτη καταστροφή και πάρα πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Με τις εκτιμήσεις μάλιστα να αναφέρουν ότι ο τελικός απολογισμός δεν θα έχει καμία σχέση με τον αριθμό των θυμάτων που έχει ως τώρα ανακοινωθεί. Είναι μαζί μας στο στούντιο Γιώργος Βελίδης. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Αλλά καλώς σας βρήκα.
0: Θα μου επιτρέψεις να ακούσουμε πρώτα για να καταλάβουμε πώς το βίωσαν οι άνθρωποι. Είναι η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη. Είναι δικηγόρος, μένει στη Βενεζουέλα, είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας και κάτοικος της περιοχής Τσακάο και μίλησε στην ΕΡΤ. Ακούστε πώς περιγράφει τις στιγμές.
2: Πανικός. Καταρρέψανε τα γύρω πολυκατοικίες. Εγώ μένω στο Los Palos Grandes, Τσακάο. Εκεί που έγινε η μεγάλη ζημιά. Είχε κοπεί το ρεύμα, είχε κοπεί τα πάντα, δεν είχαμε πώς να επικοινωνήσουμε. Γκρεμίστηκαν μετά, διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Τρομαρό, δεν ξέρω, αύριο θα δούμε τι έγινε, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλάβει το μέγεθος.
0: Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη το μέγεθος και πάλι ψύχραιμη την άκουσα δηλαδή για την καταστροφή που βίωσε.
1: Ναι. Μιλάμε για ένα δίδυμο σεισμών, οι οποίοι έχουν ακολουθεί από 30 μεγάλους μετασεισμούς. Όλα άρχισαν 6 και 4 πρώτα λεπτά τοπικής ώρας, μετά μεσημβρίας. Ένας προσεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Σαν Φελίπε, την πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαρακούη. Μόλις 40 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε ο δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 ρίχτερ, περίπου 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά μιας πόλης της Γιουμάρε, πάλι στην ίδια πολιτεία. Το χθεσινό δίδυμο αυτό, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, ήταν η ισχυρότερη σεισμή που έχουν πλήξει την Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από ένα αιώνα, εδώ και 120 χρόνια. Ο νεότερος απολογισμός, ο οποίος είναι πολύ προσωρινός, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες πως ο αριθμός των θυμάτων σταδιακά θα αυξάνεται καθώς περνούν οι ώρες. Χωρίς να περιλαμβάνονται θύματα από το επίκεντρο του σεισμού, από την Λαγκουάιρα, το λιμάνι αυτό, όπου έχουν πέσει ολόκληρες πολυκατοικίες, πολυόροφες, 20-όροφες πολυκατοικίες, έχουν ήδη ανασυρθεί από τα συντρίμμια σε άλλες περιοχές 164 άτομα νεκρά. Οι τραυματίες είναι 971 μέχρι στιγμής. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ με βάση ένα μαθηματικό μοντέλο, δεν είναι ακριβής πρόβλεψη, είναι ένα μαθηματικό μοντέλο, ο πιθανός αριθμός απολειών ζωής θα κυμαίνεται ανάμεσα σε 10.000 και 100.000.
0: Είναι ασύλληπτος ο αριθμός.
1: Είναι, αν θυμάσαι, Τουρκία,
0: ναι,
1: ναι. Ισμίτ,
0: ναι.
1: Τέτοιου μεγέθους και μάλιστα δίδυμο σεισμών, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, αυτές οι δύο ισχυρές συντονίσεις μέσα σε 40 δευτερόλεπτα ισοπαίδωσαν πόλεις, κατέρευσαν κτίρια, παγίδευσαν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια και το ακόμα χειρότερο ήταν ότι στην Βενεζουέλα ήταν η μέρα εθνικής αργίας και οι άνθρωποι δεν ήταν στις δουλειές τους. Πολλές οικογένειες ήταν συγκεντρωμένες στα σπίτια τους.
0: Στα σπίτια.
1: Λοιπόν, η μάχη δίνεται με τον χρόνο. Αλλά το βασικό είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης των σωστικών συνεργείων στις περιοχές όπου έχουν πληγεί. Μέχρι στιγμής, σε έναν λογαριασμό, σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου καλούνται όλοι να δηλώσουν τι άτομα αγνοούνται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, ο αριθμός των αγνοουμένων, των δηλούμενων αγνοουμένων, έχει ξεπεράσει τις 6.500.
0: Οπότε, και αυτό είναι στοιχείο που
1: μέχρι στιγμής 164 νεκροί κάτω από τα συντρίμμια χωρίς να έχουν μπει ακόμα στο επίκεντρο,
0: 6.500 που ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους,
1: που ψάχνουν, ναι, αγνοούμενοι. 971 τραυματίες. Η κατάσταση, η περιοχή της Λαγκουάιρα, εκεί που ακόμα δεν έχουν μπει και δεν έχει γίνει η καταμέτρηση των θυμάτων, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση καταστροφής. Ολόκληρη η Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη η Γερμανία έχει δηλώσει ότι θα στείλει 6 μεταγωγικά αεροσκάφη για μεταφορά εφοδίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος

0: Τραμπ προσέφερε διασώστες να πάνε αμέσως στη Βενεζουέλα. Η μεταβατική πρόεδρος, η Ντέλσι Ροντρίγκες της χώρας της Βενεζουέλας, είπε ότι διασώστες από όλες τις γειτονικές χώρες, αναμένεται Μεξικό δηλαδή, Κολομβία, αναμένεται να φτάσουν στη Βενεζουέλα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση σε εξέλιξη.
1: Σε εξέλιξη που ακόμη, Γιώργο, δυστυχώς, το ακόμη λέω, μάλλον είμαστε ακόμη στην αρχή σε ό,τι αφορά.
0: Δεν θέλω, ελπίζουμε να μην πολλαπλασιαστεί, ότι θα αυξηθεί, σίγουρα
1: αυτά τα μοντέλα,
0: της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.
1: Μπορεί να φτάσουν νεκροί ακόμη και τους 100.000.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Θα αλλάξουμε θέμα, θα επανέλθουμε και στα δύο που σας παρουσιάσαμε έως τώρα και στα τρία θέματα, και στην πτώση του ελικοπτέρου να δούμε τα νεότερα, και στην Καλυθέα θα μεταφερθούμε στο σημείο που έγινε η δολοφονία και στα του σεισμού. Θα περάσουμε τώρα στο θέμα που προέκυψε μετά τις πληροφορίες στον τύπο αλλά και δηλώσεις του Τραμπ. Οι πληροφορίες λένε ότι οι Αμερικάνοι είναι έτοιμοι να ξεκλειδώσουν την πώληση κινητήρων στην Τουρκία για τα πολεμικά τους αεροσκάφη, τα ΚΑΝ, τα οποία κατασκευάζει η Τουρκία, βεβαίως είναι ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο. Στα σενάρια αυτά άρχισε να παίζει δυνατά πάλι το θέμα των F-35 στην Τουρκία, και μάλιστα ο Τραμπ φρόντισε να τροφοδοτήσει αυτές τις προσδοκίες από πλευράς Τουρκίας με αφορμή την παρουσία του στη Σύνοδο των Ηγετών του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Είναι στο στούντιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλενίκου, που η οποία βεβαίως παρακολουθεί το θέμα, γιατί είναι και ελληνικού ενδιαφέροντος το όλο ζήτημα. Καλώς ήρθες, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Θέλω πρώτα να ακούσουμε αυτή την αναφορά του Τραμπ. Βεβαίως θα ακούσουμε στο βάθος φωνή Τραμπ, θα ακούσουμε τον Δημήτρη Γιαννέρη που μας βοήθησε να καταλάβουμε πώς το είπε. Τον ρωτάει, και αυτό ίσως έχει τη σημασία του. Μάλλον, όχι ίσως, έχει τη σημασία του. Τον ρωτάει Τούρκος δημοσιογράφος στο Βάλ γραφείο. Δεν λέω προς είναι προσυνεννοημένο, μακριά από μένα, αλλά Τούρκος δημοσιογράφος του στείνει την ερώτηση και του λέει: Τραμπ, πηγαίνεις στην Τουρκία, έχεις τίποτα για μας? Και απαντάει ο Τραμπ:
3: Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους.
1: Αυτή ήταν η αναφορά του, Μαρία. Και τώρα σε σένα.
2: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όντως ότι ο Τούρκος δημοσιογράφος έκανε τη συγκεκριμένη ερώτηση στον Αμερικανό πρόεδρο, μάλιστα παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Πολύ βασικό.
1: Ο κύριο Ρούτε, βέβαια.
2: Διότι παρακολουθώντας τις κοινές τους δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος έπλεξε το εγκόμιο και στον πρόεδρο Τραμπ και στην Τουρκία.
1: Στον πρόεδρο Ερντογάν.
2: Τι είπα εγώ.
1: Ο Τραμπ. Ο Τραμπ έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν.
2: Το εγκόμιο του Ερντογάν, αλλά και το εγκόμιο γενικά της Τουρκίας, καθώς είναι μέλος του ΝΑΤΟ και θεωρείται μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, όπως υπογράμμισε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Άρα, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο σήμερα, είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με δώρα για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δηλαδή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως ακούσαμε στο συγκεκριμένο απόσπασμα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, τη στιγμή που η Άγκυρα επιδιώκει εδώ και χρόνια να αποκτήσει μαχητικά F-35. Και δεν είναι τυχαία η συγκεκριμένη στιγμή, καθώς να θυμίσουμε ότι η Τουρκία αρχικά συμμετείχε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα μαχητικά F-35, αποκλείστηκε λόγω της αγοράς
1: των
2: ακριβώς, λόγω της αγοράς S-400. Υπήρξε και τοποθέτηση του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών που άφησε ανοιχτό παράθυρο για πιθανή επανένταξη της γείτονος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, είπε χαρακτηριστικά, για τα οποία πρέπει να πιστοποιηθούμε ότι έχουν διευθετηθεί έτσι ώστε να συμμορφώνονται και να συμμορφωνόμαστε με την αμερικανική νομοθεσία, και ο πρόεδρος Τραμπ έχει ζητήσει να το κάνουμε αυτό. Κατέληξε. Οπότε την εκτίμηση ότι οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια των ΗΠΑ προς την Τουρκία περνά υποχρεωτικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο την έχει δηλώσει και η Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις και η διάθεση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να αναφερθεί με τόσο φιλικό τρόπο σε σχέση με τις σχέσεις που έχει με τον Πρόεδρο της Τουρκίας έρχονται την ίδια ώρα όπως είπες και εσύ, που το πρακτόριο Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής προς την Άγκυρα, παρά τις επιφυλάξεις που εκφράζονται από το Κογκρέσο.
1: Ναι, τώρα μπαίνω στα χωράφια σου, αλλά είναι το Reuters που τη στιγμή που γίνονται όλα αυτά λέει θα πουλήσουν κινητήρες για τα ΚΑΝ. Είναι ο Φιντάν στη Μόσχα πριν από λίγες ημέρες που μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης ότι ξέρεις, ο Φιντάν στη Μόσχα συζήτησε και το θέμα των S400. Και είναι και ο Πολύς τον Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, που γνωρίζει πολύ καλά εδώ και καιρό, έχει πει: μη στεναχωριέστε, τα F-35 θα τα πάρετε. Θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
2: Είναι ξεκάθαρη διάθεση από την πλευρά της Τουρκίας για το συγκεκριμένο θέμα και οι πιέσεις που ασκούν. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν βουλευτές Αμερικανοί οι οποίοι προσπαθούν να βάλουν φρένο, θυμίζοντας και την επιθετική ρητορική της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η S-400. Και έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις όλο αυτό το διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια. Να σου θυμίσω τις επιστολές που έστελναν και στον πρόεδρο και στον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, τονίζοντας και τις επιθετικές δηλώσεις και, αλλά και κινήσεις από την πλευρά της Άγκυρας.
1: Και υπάρχει στο βάθος και ένα Ισραήλ που νομίζω ότι το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία δεν θα το βλέπει και με πολύ καλό μάτι. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλνίκου, διπλωματική μας συντάκτρια. Να δούμε τώρα τι συζητείτε στην πλευρά της Άγκυρας. Θα μας βοηθήσει στην ανταπόκρισή του ο Μανώλης Κωστίδης για το θέμα Ερντογάν Τραμπ.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να κάνουν μια, να ανακοινώσουν μια μεγάλη πώληση ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων συγκεκριμένου στους αμερικανικούς κινητήρες που θα χρησιμοποιηθούν από το τουρκική σχεδίαση μαχητικό ΚΑΝ. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε πει ότι το ΚΑΝ ουσιαστικά δεν είπε ότι είναι άχρηστο, αλλά δεν είναι αυτό που φαντάζεται η Τουρκία γιατί δεν έχει κινητήρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν στο να απογειωθεί, όπως πρέπει να απογειωθεί, το τουρκική σχεδίαση μαχητικό ΚΑΝ. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, είναι μεγάλο δώρο. Ναι, τα F-35 το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί μάλλον.
1: Και ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΙ, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.
5: Είμαστε σε ένα περιβάλλον διεθνές που έχει να κάνει με την Αμερικανική ηγεσία, όπου ο ηγέτης του κόσμου είναι συναλλακτικός. Άρα εκεί ο πρόεδρος Ερντογάν ξέρει πώς να συναλλάσσεται. Δεύτερον, είναι σχετικά απρόβλεπτος. Ναι. Αυτό που είπε χθες είναι σίγουρα κάτι που το κρατάμε. Είναι δεδομένο ότι και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Μπάρακ, έχει συμβάλει σε όλη αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή στην ηγεσία των ΗΠΑ ένα πρόεδρο ο οποίος εμπιστεύεται λίγους.
1: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky, για όσα έχει πει ο Τραμπ και όσα αναφέρουν και τα δημοσιεύματα περί πώλησης κινητήρων για τα ΚΑΝ που κατασκευάζει η Τουρκία, το πρακτορείο Reuters. Στη σχολή ναυτικών δοκίμων βρέθηκαν το πρωί ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εκεί γίνεται ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θαλάσσια ντρόνς που μάλιστα συνεργάζεται η Ελλάδα με το αμερικανικό κορυφαίο πανεπιστήμιο, το MIT. Αλλά ο πλέον ειδικός είναι ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου που είναι στο στούντιο μαζί μας.
6: Είμαι ο Ιωαννίδης στην θέση του Ιωαννίδη.
1: Αλλά εσύ βεβαίως καλύπτεις και το κυβερνητικό ρεπορτάζ.
6: Άρα, δεν είναι θέματα μπέλας, αυτά μας αρέσουν εμάς.
1: Οπότε παρουσία του Πρωθυπουργού, έχεις τον πρώτο λόγο.
6: Ναι, νομίζω βέβαια ότι αυτό που βλέπουμε στην σχολή ναυτικών δοκίμων και παρακολούθησε και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επί της ουσίας αυτό το νέο δόγμα ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή από τη μία τα αυτόνομα συστήματα του αύριο και τα θαλάσσια drones και από την άλλη, επειδή το φόντο σε αυτή την επίσκεψη το έβαλε αυτή η επιχειρησιακή δραστηριότητα του πολεμικού ναυτικού με τις βολές κατευθυνόμενων βλημάτων στο Νότιο Ιόνιο, όπου εκεί έπεσε κατά το κοινό λεγόμενο φωτιά και ατσάλι με ακρίβεια σε μια μεγάλη άσκηση. Και σε αυτό το φόντο λοιπόν σήμερα πήγαν να δουν το αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Νίκο Δένδια.
1: Το αύριο, εσύ Γιώργο, επειδή τα παρακολούθησες, θα γνωρίζεις καλύτερα από μένα, το αύριο έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, οι πόλεμοι και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, πολεμικές επιχειρήσεις. Ό,τι αφορά την οργάνωση του στρατού των ενόπλων δυνάμεων και τα εξοπλιστικά, δεν έχει καμία σχέση.
6: Καμία σχέση, και αυτό φάνηκε πρωτογενώς στον πόλεμο της Ουκρανίας, πολύ πιο εξελιγμένο στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και κατά το ξέσπασμά τους και στην εξέλιξή τους με τα ντρόουν καμικάζι, με τα ντρόουν που κάνουν στοχευμένα χτυπήματα. Έχει αλλάξει πλήρως αυτό το πεδίο.
1: Οπότε έρχεται και η Ελλάδα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
6: Έχοντας κάνει κάποια βήματα, αλλά έχοντας πολλά ακόμη σκαλοπάτια να ανέβει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά έχει μεγάλη σημασία ότι η συνεργασία στην εκπαίδευση με το Διεθνούς Φήμης Πανεπιστήμιο, το MIT, προσδίδει μια εξτρά αξία σε αυτό που αποκομίζουν ως γνώση και ως εκπαίδευση τα στελέχη μας.
1: Φαντάζομαι έχει ένα τεχνικό κομμάτι που μπορεί και για μας είναι δύσκολο να το παρακολουθήσουμε, αλλά τι κάνει εκεί το MIT, δηλαδή σε ό,τι αφορά σχεδιασμό και τεχνογνωσία σε θαλάσσια ντρόουν, εκεί είναι, δεν τρέχουν τα προγράμματα?
6: Σε όλα τα πεδία, σε όλα τα στάδια, από το πώς δηλαδή θα μπορεί να γίνεται ένα ο αξιωματικό σήμερα με το αυτόνομο σύστημα, ναι, είτε αυτό είναι υποθαλάσσιο, είτε αυτό είναι πάνω από τη θάλασσα, από τον τρόπο που θα το κουμαντάρει, πώς θα επιλέγει τη διαδρομή του, όλα αυτά είναι στάδια στα οποία ένας πανεπιστημιακό ίδρυμα όπως το MIT ανοίγει τις διαδρομές, βάζει, να το πούμε λίγο πιο απλά, τις συντεταγμένες στην πηξίδα της εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Να θυμηθούμε, πριν από λίγες μέρες ήταν στο Ισραήλ ο αρχηγός του πολεμικού μας ναυτικού. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν επαφές σε αυτό το πεδίο.
6: Έχουμε παντίδες και με το Ισραήλ.
1: Για τον εξυγχρονισμό.
6: Και στα ντρόουν που χρησιμοποιεί η πολεμική μας αεροπορία, μισθώνοντας κάποια από αυτά, θα αγοράσουμε και κάποια από αυτά. Γενικά μιλάμε για μια νέα εποχή και εκεί στάθηκαν και στις δηλώσεις τους τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Νίκος Δένδια.
1: Νομίζω δεν χρειάζεται εγώ να πω ποιους ακούμε τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
6: Καλή συνέχεια.
7: Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνοι, αλλά και ως επιστήμονες. Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.
1: Μετά τις διαφημίσεις θα μεταφερθούμε στην Καλυθέα, εκεί όπου έγινε το φωνικό, να δούμε τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει τα τελευταία λεπτά σχετικά και με το θύμα και το δράστη αυτής της δολοφονίας.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίση.
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
14: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν στο θέμα στην υπόθεση της δολοφονίας ενός ανηλίκου στην Καλλιθέα χθες το βράδυ, καθώς έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες νέα στοιχεία σχετικά με αυτή την υπόθεση. Με αυτή την υπόθεση που επαναλαμβάνω είναι ένας ακόμη κρίκος σε αυτή την αλυσίδα κρουσμάτων βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους ή στα όρια της ανηλικότητας, παιδιά 16, 17, 18 ετών, και τα όσα συμβαίνουν πια όχι μόνο μέσα σε σχολεία, στις πλατείες παντού. Ο Μιχάλης Τεζάρης λοιπόν από την πρώτη στιγμή ερευνά αυτή την υπόθεση, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι Σπύρο, καλό μεσημέρι. Είναι σοκαριστικές οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του ανήλικου στην Καλλιθέα. Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε πως τελικά το θύμα δεν είναι 17 ετών όπως αρχικά είχαμε εικόνα. Πρόκειται για έναν 15χρονο κατοικοβορείο προαστίων, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από το δακτυλικό του αποτύπωμα που έλαβαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών της Ελλάς, καθώς ουδής φαίνεται να τον έχει αναζητήσει μέχρι και αυτή την ώρα.
1: Τι λες τώρα?
15: Αυτό είναι συγκλονιστικό. Έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν, καθώς στις 12 Ιουνίου είχε συλληφθεί με ένα να επιβαίνει σε αυτοκίνητο και να κρατάει ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, ενώ το Φεβρουάριο του 2025 είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού και είχε βρεθεί στην κατοχή του μία σιδηρογροθιά. Από εκεί είχαν τον φάκελό του οι αρχές και το κατάφεραν να το αυτοποιήσουν. Όλα εξελίχθηκαν χθες το βράδυ στην Οδό Μεγαλοπόλεως, σε ένα πάρκο που υπάρχει στην Καλλιθέα. Εκεί έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 15χρονος, πέρατε να κινήθηκαν και να επιτέθηκαν λεκτικά σε βάρος τριών ατόμων μιας άλλης παρέας. Ένα από αυτά τα άτομα φώναξε φίλους τους και έφτασαν εκεί ακόμη πέντε. Όταν έφτασε το αυτοκίνητο, όταν έφτασαν εκεί, ξεκίνησε η συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 15χρονος δέχτηκε μία μαχαιριά στο θώρακα και ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε με μαχαίρι στο πόδι. Ο 15χρονος φάνηκε να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής, πήγε 100 μέτρα πιο μακριά, αλλά έπεσε μόφυρτος, σοβαρά τραυματισμένος, όταν εγκατέλειψε τις δυνάμεις του έξω από μια πολυκατοικία. Λίγη ώρα αργότερα, δυστυχώς, έχασε τη ζωή του. Οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν 13 άτομα τα οποία συνέλαβαν. Οι 4 αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ένας εξ αυτών ομολόγησε πως πράγματι εκείνος ήταν ο δράστης της δολοφονίας, χωρίς να έχουν ξεκαθαριστεί σε καμία περίπτωση τα κίνητρα της άγριας αυτής της εμπλοκής που προκάλεσε το θάνατο του 15χρονου, ενώ ψάχνουν οι αστυνομικοί και το μαχαίρι του φόνου. Εντόπισαν ένα μαχαίρι στο σημείο, αλλά όπως ο ίδιος είπε, δεν είναι αυτό με το οποίο σκότωσε το 15χρονο. Αυτό το έχει πετάξει σε έναν κάδο απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, από το πρωί, στελέχη της ασφάλειας ψάχνουν τους κάδους κυριολεκτικά με τα χέρια, προκειμένου να εντοπίσουν το όπλο του φόνου. Αρχικά υπήρχε μια αναφορά περί οπαδικών κίνητρων. Δεν προκύπτει αυτό, δεν φαίνεται να υπάρχουν οπαδικά κίνητρα. Τώρα πλέον εξετάζεται εάν όλο αυτό έχει γίνει για την επικυριαρχία της περιοχής από ομάδες νεαρών, αν υπάρχει ζήτημα με διακίνηση ναρκωτικών ή ακόμη, όπως εξετάζουν οι αρχές, γιατί δεν έχει διευκρινιστεί, αν όλη η συμπλοκή είχε ως κίνητρο τα μάτια μιας γυναίκας. Όλα αυτά εξετάζονται, διερευνώνται, οι απαντήσεις θα δοθούν άμεσα. Πλέον η υπόθεση αρχίζει να ξεκαθαρίζει, οπότε και οι αστυνομικοί θα έχουν την πλήρη εικόνα των κινήτρων γύρω από αυτή τη σοκαριστική πραγματικά υπόθεση.
1: Είναι πραγματικά, δηλαδή, και εγώ σε άκουγα τώρα και προσπαθούσα έτσι να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα. Από πού να το πιάσει ένα παιδί 15 χρονών που χάνει τη ζωή του με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο στήθος? Το ότι κανείς δεν αναζητά αυτό το παιδί μέχρι τώρα, δεν το έχει αναζητήσει κανείς.
15: Στα 20 χρόνια που καλύπτω το ρεπορταζιακά όλα αυτά τα θέματα, δεν μου έχει ξανατύχει να μην υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να αναζητεί τον νεκρό. για τόσες ώρες και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για ένα παιδί 15 χρονών.
16: Ναι. Μιχάλη, οι προσαχθέντες και ο δράστης σε τι ηλικίες βρίσκονται περίπου?
15: Είναι ίδιες ηλικίες, άρα οι ίδιες. Είναι πολύ κοντά. Είναι άτομα 17-18 χρονών όλοι τους. Αυτή την εικόνα έχουμε. Τουλάχιστον είναι νεαρά.
16: Ναι. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Τι να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλης Θεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, με αυτές τις πληροφορίες που είναι κόμπος στο στομάχι τώρα. Κάθε λόγος του Μιχάλη ήταν ένας κόμπος στο στομάχι για όλη την κοινωνία, φαντάζομαι, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Η μία γυναίκα μίλησε στο Action.
17: Που ακούστηκαν φωνές, που βγήκα στο μπαλκόνι μου, είδα δύο άτομα. Ο ένας φάνηκε χτυπημένος, ο άλλος όρθιος κράδαινε ένα άτυλο και κάποιος που έτρεχε. Φωνάξαμε λοιπόν στα παιδιά ότι είσαι καλά, τι συνέβη, και φωνάξαμε τα παιδιά, καλέστε την αστυνομία, μας μαχαιρώσανε. Ειδοποιήθηκε αμέσως αστυνομία και ΚΑΒ. Το παιδί έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Το χτύπημα ήταν κοντά στον πνεύμονα. Επί 20 λεπτά οι αστυνομικοί κάνανε κάρπα και το ΚΑΒ μετά από απανοτές κλήσεις των αστυνομικών μετά από μισή ώρα.
16: Όλα αυτά που ακούσατε είναι ομολογία αποτυχίας της πολιτείας, τόσο σε επίπεδο προληπτικών ενεργειών όσο και σε επίπεδο καταστολής, σε κάθε επίπεδο τέλος πάντων. Ενδεικτικά είναι όσα θα ακούσετε τώρα από την κυρία Δουβαρά. Η κυρία Δουβαρά είναι δικηγόρος, περνάει πολλά πρωινά στα δικαστήρια, στην υπεράσπιση ή στην κατηγορία διαφόρων υποθέσεων. Ήταν το πρωί στο Sky. Ακούστε πώς περιγράφει, δεν αφορά βεβαίως όλα τα παιδιά, αλλά ακούστε πώς περιγράφει το πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι ανήλικοι, τους οι οποίοι τελικά συλλαμβάνονται και προφυλακίζονται, γιατί πλέον λέει ότι οι ανακριτές διατάσσουν προφυλακίσεις ακόμη και σε περιπτώσεις ανηλίκων που έχουν προβεί σε βαριά αδικήματα. Αλλά πώς το αντιμετωπίζουν την κατάσταση οι ίδιοι ανήλικοι που οδηγούνται στα δικαστήρια?
18: Τέτοια ακραία φαινόμενα θα δείτε στατιστικά σε ανηλίκους και μετέφηβους. Δηλαδή βγάζω μαχαίρι, συμπλέκομαι. Είναι αυτή η ηλικία από 16 μέχρι 23-24, ειδικά και σε οπαδικά θέματα. Είναι πολύ πιθανό να είναι οπαδικά, δηλαδή είναι ένας πολύ συχνός βασικός λόγος μεταξύ νεαρών αντιμαχίας. Ξεκινούν οι ανακριτές ανηλίκων και προβαίνουν στο έσχατο μέτρο της προφυλάκησης.
16: Τις προφυλάξεις. Αυτά λέει λοιπόν η κυρία Δουβαρά και συνεχίζει λέγοντας, δεν το ακούσαμε στο απόσπασμα, αλλά συνέχιζε λέγοντας ότι όταν πηγαίνουν εκεί οι ανήλικοι, ακούστε τι είπε, ζητάνε από μας, λέει, τους δικηγόρους να τους φωτογραφίζουμε με χειροπέδες ούτως ώστε να τις ανεβάζουν μετά στο TikTok. Να ανεβάζουν τις φωτογραφίες με τις χειροπέδες στο TikTok και να κάνουν επίδειξη στους συνομιλίκους τους ότι κοίταξε, εγώ είμαι σκληρός κακοποιός και μου έβαλαν χειροπέδες. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί πια η κατάσταση. Επιστρέφουμε στο θέμα με τα καθάριστα οικόπεδα. Αφενός γιατί είναι πάρα πολλές πια οι περιπτώσεις που ακόμα και τώρα, μετά τη λήξη της προθεσμίας, πολλοί τρέχουν να καθαρίσουν για να αποφύγουν τουλάχιστον το υψηλότερο πρόστιμο. Πρόστιμο θα πέσει. Απλά για να αποφύγουμε το υψηλότερο πρόστιμο, και αφετέρου γιατί έρχονται στην επιφάνεια κάποια αδιέξοδα σε αυτή την ιστορία, κάποιες σπαζοκεφαλιές. Μετά από αυτό θα δείτε και ένα θέμα που αφορά όλους όσοι ξεφυλίζετε ανακοινώσεις για μολυσμένες παραλίες, προκειμένου να δείτε αν η παραλία που πάτε είναι καθαρή ή όχι. Έχει γίνει ένας ψιλοχαμός με αυτό το θέμα. Πρώτα, Γιώργος Κεραμτζόγλου, έληξε η προθεσμία για τα καθάριστα και άρχισαν τώρα να έρχονται περιπτώσεις που φανερώνουν ένα διέξοδο σε κάποιες περιπτώσεις.
19: Λοιπόν, η πυροσβεστική διάταξη ορίζει ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Μέσα λοιπόν στην πλατφόρμα ήρθαν και κάποιες καταγγελίες, και επώνυμες και ανώνυμες. Αυτές τις καταγγελίες των πολιτών τις διαχειρίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία και στέλνει ακριβώς το στίγμα εκεί που δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα στο Δήμο για να πάει να καθαρίσει. Ο Δήμος όμως πέφτει σε ένα αδιέξοδο. Πρώτον, το οικόπεδό του δεν του ανήκει. Η διαδικασία είναι ως εξής: πρέπει να στείλει ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη να πάει να καθαρίσει ο ιδιοκτήτης μόνος στο οικόπεδό του, διότι υπάρχει κίνδυνος και για την ασφάλεια των πολιτών και για εκδήλωση πυρκαγιών. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκριθεί, θα πρέπει λοιπόν να πέσει και η καμπάνα των 500 ευρώ συν το πρόστιμο του καθαρισμού που είναι 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει το εξής αδιέξοδο. Τι κάνει ο Δήμος αν πέσει σε ιδιοκτήτη με χαμηλό εισόδημα? Ένα αδιέξοδο είναι αυτό.
1: Του στέλνει το ραβασάκι.
19: Του στέλνει το ραβασάκι, όμως αυτή η ιδιοκτήτη.
1: Αυτό πάει στην εφορία.
19: Πάει στην εφορία, δεν πληρώνουν στην εφορία, πηγαίνουν δικαστικός και στο τέλος δεν πληρώνεται.
1: Ναι.
19: Η άλλη περίπτωση είναι να σταλεί ειδοποίηση στον Δήμο για οικόπεδο που δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνει ο Δήμος?
1: Όταν δεν υπάρχει, είναι μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό.
19: Είναι ή μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό ή δεν υπάρχει ιδιοκτήτης, αυτό που λέγαμε και χθες. Έχει φύγει στους ουρανούς. Δεν υπάρχει και μάλιστα δεν υπάρχουν και κληρονόμοι αυτού του οικοπέδου. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Μπαίνει ο Δήμος και το καθαρίζει.
19: Προσέξτε. Για να μπει ο Δήμος να το καθαρίσει, θα πρέπει να υπάρχει εισαγγελική εντολή. Αν δεν υπάρχει εντολή εισαγγελέα.
1: Και δηλαδή πάει ο Δήμος, βρίσκει ένα οικόπεδο ακαθάριστο. Ναι, πάει στον εισαγγελέα. Περιμένει να βγει η εισαγγελική εντολή για να πει μέσα.
19: Ναι, γιατί? Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Ιούλιο μήνα. Ιούλιο μήνα. Προσπαθεί να προλάβει φωτιές.
19: Ιούλιο μήνα. Ο Δήμος δεν θα μπει να καθαρίσει εάν δεν υπάρχει εισαγγελική εντολή. Και αυτό γιατί? Διότι αν πάθει κάτι κάποιος εργάτης του Δήμου, υπάλληλος του Δήμου, ποιος τον πληρώνει?
1: Δεν υπάρχει νόμος που λέει ότι μπες Δήμε και καθάρισέ το.
19: Υπάρχει η πυροσβεστική διάταξη που λέει μπες Δήμε και καθάρισέ το, αλλά οι Δήμοι επικαλούνται. Έλλειψη προσωπικού, δεν έχω τους απαιτούμενους ανθρώπους.
1: Παρακάτω, άλλο αδιέξοδο.
19: Άλλο αδιέξοδο είναι να έχει μπει το οικόπεδο υποθήκη σε μια τράπεζα. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου έχει πάρει ένα δάνειο, δεν μπορεί να το πληρώσει και θα πρέπει να το πάρει η τράπεζα. Πολλές φορές όμως σε αυτές τις περιπτώσεις οι τράπεζες όταν βλέπουν.
1: Ψάχνει ο Δήμος τώρα να βρει σε ποιον ανήκει.
19: Σε ποιον ανήκει.
1: Έχει γίνει πληστηριασμός, έχει πάει στην τράπεζα.
19: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν γίνεται ένα μπέρδεμα, σου λέει τώρα πού το στέλνω το ειδοποιητήριο.
1: Ναι, ναι.
19: Και σε ποιον και πώς μπαίνω μέσα εφόσον δεν είναι δικιά μου περιουσία. Και επίσης υπάρχει και η εξής περίπτωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πραγματικά να μην βρίσκεις καθόλου ιδιοκτήτη.
1: Μυρίζει η Ελλάδα το ρεπορτάζ σήμερα, μυρίζει η Ελλάδα.
19: Να μην βρίσκεις ιδιοκτήτη σε αυτό το οικόπεδο, να είναι περιφραγμένο κανονικά, να μην μπορείς να μπεις μέσα, δηλαδή πρέπει να σπάσεις την περίφραξη και εκεί καθαρίζεις, οφείλεις να καθαρίσεις και βέβαια ποιος πληρώνει τις εργασίες του καθαρισμού.
1: Ναι.
19: Δηλαδή υπάρχει ένα κόλλημα, επίσης και το κτηματολόγιο, δεν έχουν όλοι δήμοι πρόσβαση στο εθνικό κτηματολόγιο να βρίσκουν αμέσως
1: ιδιοκτήτες.
19: Καταλάβαμε. Και να μπουν, ξέρεις κάτι, πάρει και καθάρισε.
1: Διάβασα
19: και
1: το πρωί το εξαιρετικό ρεπορτάζ για ακόμη μια φορά της Τάνιας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή. Πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που δείχνει ότι κάποιο μπέρδεμα υπάρχει με το ποιος και με ποια δεδομένα λέει ότι μια παραλία είναι μολυσμένη ή καθαρή. Γιατί όλοι μας, με το που βγαίνουν αυτά τα στοιχεία που λένε ποιες παραλίες είναι καθαρές και μην πάτε να κολυμπήσετε, ξεφυλίζουμε το φυλάδιο και λέμε: α, μάνα εκεί που πήγε να την έβγαλα μολυσμένη. Έρχονται τώρα οι Δήμοι και λέει: δεν είναι έτσι.
19: Προσέξτε. Τις έρευνες αυτές κάνει κάθε χρόνο, αυτή την περίοδο, το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Το ΠΑΚΟΕ λοιπόν δεν είναι το αρμόδιο να κάνει τους ελέγχους.
1: Και πώς βγάζει ανακοινώσεις ποιες παραλίες είναι μολυσμένες?
19: Όμως. Το ΠΑΚΟΕ επικαλείται την Ευρωπαϊκή Οδηγία που είναι 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Οδηγία λοιπόν 2006, η οποία πρέπει να ελεγχθεί η παραλία για μικροβιολογικό φορτίο. Και με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνει το ΠΑΚΟΕ και παίρνει δείγματα νερού, κάνει τις μετρήσεις και τις αναλύσεις και στέλνει αποτελέσματα, τα δημοσιοποιεί μάλιστα, και στην αποτελέσματα ότι αυτή η παραλία είναι καθαρή, αυτή η παραλία δεν είναι καθαρή.
1: Αυτά τα αποτελέσματα παράγουν αποτέλεσμα με τη σειρά τους. Γιατί αν μια παραλία τη βγάλει μολυσμένη και δεν είναι καθαρή, σημαίνει ότι απώλεια εσόδων για το Δήμο.
19: Και όχι μόνο αυτό,
1: ότι οι επιχειρήσεις της περιοχής δεν θα λειτουργήσουν κτλ.
19: Ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις που χαρακτηρίστηκε μια παραλία μπλε σημαία, πήγε λοιπόν το ΠΑΚΟΕ και τη βρήκε ότι είναι μολυσμένη.
1: Ναι.
19: Καταλάβατε, δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κάθε χρόνο τους Δήμους την εποχή.
1: Ναι, εγώ διαβάζω ότι υπάρχουν 2-3 ακόμη οργανισμοί που κάνουν μετρήσεις.
19: Φυσικά. Απλά εδώ σε αυτή την περίπτωση όμως το ΠΑΚΟΕ δημοσιοποιούνται στα στοιχεία και μάλιστα είναι πολυσύγναστες οι παραλίες αυτές που οι οποίες είναι μολυσμένες. Δηλαδή όταν μιλάμε για τον όρμο καταφυγή, μια γνωστή παραλία εκεί πέρα στη Παλιά Φώκια, μιλάμε για τα Αλεγρενά, παραλίες στα Αλεγρενά, η παραλία Σιμάκη, δηλαδή όταν μιλάμε για την Πουνταζέζα εκεί στο Λαύριο, είναι παραλίες που πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος και με πολλά μπαράκια, με πολλές καφετέρειες. Δηλαδή έχουν αυτές οι παραλίες και υπηρεσίες εστίασης. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν μολυσμένες από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών.
1: Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας πάντως γράφει η Τάνια Γεωργιοπούλου, ναι, πως προτείνει στο κοινό να έχει πηξίδα του την ιστοσελίδα bathingwaterprofiles.gr.
19: Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα που μπαίνουν μέσα τα στοιχεία και είναι η σελίδα όπου βλέπει κάποιος επίσημα ποια είναι η κατάσταση του νερού θάλασσας σε αυτές τις περιοχές.
1: Έχουν γίνει και μηνύσεις σε αυτήν όλη την ιστορία?
19: Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Από δήμους προς το ΠΑΚΟΕ και το αντίστροφο. Γίνονται γιατί σου λέει δεν είσαι επίσημος φορέας να κάνεις μετρήσεις, πώς τις κάνεις και για ποιο λόγο τις δημοσιοποιείς. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Γίνονται αυτά γιατί είναι ο επίσημος φορέας, είναι ο φορέας με τις μπλες τιμές. Βγαίνουν κάθε χρόνο τέλος Μαΐου ποιες παραλίες πήραν μπλε σημεία και σε ποια είναι η κατάσταση των νερών κολύμβησης.
1: Ο Δήμος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης έχει κάνει μήνυση λέει, το 2023 στον ΠΑΚΟΕ,
19: ναι,
1: για ανακοίνωσή του με τίτλο «Εντερόκοκη στα νερά κολύμβησης, ναι, της Βουλιαγμένης», που η Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζει απολύτως ψευδές.
19: Ναι, και πάρα πολλοί Δήμοι, και όχι μόνο ο Δήμος 3Β, έχει κάνει και ο Δήμος Λαβριωτικής, έχει κάνει και ο Δήμος Σαρονικού παλιότερα, δηλαδή είναι ένας,
1: ναι, πάντως είναι
19: ένα
1: προβληματικό
19: ζήτημα,
1: σημείο το ότι να υπάρχει ένας φορέας που να σου λέει εδώ μην κάνεις μπάνιο και όμως, ένας άλλος φορέας να σου λέει είναι καθαρά μπες.
19: Ναι, όμως αυτός που σου λέει μην κάνεις μπάνιο γιατί είναι μολυσμένα τα νερά, δεν είναι ο επίσημος φορέας του κράτους για να κάνει αυτές τις μετρήσεις. Είναι άλλος ο επίσημος φορέας και στην ιστοσελίδα που είπαμε, εκεί βλέπουμε και τις επίσημες μετρήσεις από την ελληνική πολιτεία.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις.
20: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
21: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
20: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
22: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
23: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
24: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
25: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
26: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
25: Απεργέ!
26: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
25: Ρέλος! Κούζα!
26: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
0: Και κάβολο.
26: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33,
26: και στο relos.gr.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
1: Επιστρέφουμε για μια επεισοδιακή καταδίωξη που έγινε στη Βάρκιζα. Αστυνομικοί κυνήγησαν τους γνωστούς που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, Μαϊμού δηλαδή, προκειμένου να αφαιρέσουν χρήματα και κοσμήματα. Στην αστυνομική μας συντάκτρια, την Κάτια Νιάκαρ. Γεια σου, Κάτια.
6: Καλό μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν, Σπύρο, χθες στις 4.30 το μεσημέρι, όταν άνοιξε κάρτα στην ελληνική αστυνομία για κλοπή με τη γνωστή μέθοδο απάτης, όπου οι επιτίδες κάλεσαν στο σπίτι προσποιούμενους τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Με τον υποθέμενο υπάλληλο μίλησε η ένοικος του σπιτιού στη Βάρκιζα, ηλικίας 51 ετών. Ο 65χρονος σύζυγός της, αντιλαμβανόμενος την απάτη, επικοινώνησε με την αστυνομία, προκειμένου λοιπόν να κερδίσουν χρόνο οι αστυνομικοί. Απασχολούσαν το τηλέφωνο στο τηλέφωνο των δράστη τα υποψήφια θύματα του. Οι επιτίδες είπαν στη γυναίκα πως έπρεπε να βγάλει τα χρήματά της και τα χρυσταφικά έξω από το σπίτι, μια γνωστή τακτική που ακολουθούν. Όση ώρα λοιπόν εξελισσόταν η τηλεφωνική επικοινωνία, συνεργός του μπήκε στην πολυκατοικία. Όταν είδε όμως τους αστυνομικούς, στράπηκε σε φυγή, επιβιβάστηκε στον μπλε όσμο που τον περίμενε συνεργός του και διέφυγαν προς την Αθηνών Τσουνίου. Τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε αφού πρώτα προσέκρουσε σε 3 σπασμασμένα αυτοκίνητα, με τους δράστες να το βάζουν στα πόδια. Μέσα στο αυτοκίνητο, σε εσωτερική θήκη της πόρτας από την πλευρά του οδηγού, βρέθηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες περίπου 3.000 ευρώ και στη θέση του οδηγού ένα περιτύλιγμα αλουμινόχαρτο. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενώ οι δράστες θα αναζητούνται.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Αυτά λοιπόν έγιναν στη Βάρκιζα. Έχουμε νεότερα και μόλις με ενημέρωσε και τον ευχαριστώ πολύ ο Δημήτρης Γιαννήρης, ο δημοσιογράφος του Sky, για τους πυροσβέστες που ήταν στο ελικόπτερο το οποίο κατέπεσε στη λίμνη του ΑΟΟΥ. Πηγαίνουν αυτή τη στιγμή, τους μεταφέρουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έχουν τις αισθήσεις τους. Η πρώτη εικόνα, αλλά με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, δείχνει ότι είναι δύο άνθρωποι που δεν φέρουν βαριά τραύματα, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό θα το πούνε οι γιατροί. Και από ένα βίντεο που μπορείτε να μπείτε τώρα στο Sky.gr να δείτε το βίντεο, έχει καταγραφεί η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη λίμνη. Είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο. Δείχνει το ελικόπτερο να προσεγγίζει την επιφάνεια της λίμνης, μάλλον για να πάρει νερό. Κάτι εκεί δεν πάει καλά. Και δεν μπορεί να σηκωθεί το ελικόπτερο, κάθεται στη λίμνη και μετά χτυπούν και οι έλικες πάνω στο νερό. Είναι η στιγμή της πρόσκρουσης στην επιφάνεια του νερού. Αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
27: Χωρίς παρουσία Ζελένσκι, η Σύνοδος για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο Γκντάνσκ. Επίδειξη ενότητας των Ευρωπαίων της ομάδας Ε5 στο Βερολίνο. Νέα κριτική του Ντόναλντ Τραμπ προς το ΝΑΤΟ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ξεκίνησε σήμερα στο Γκντάνσκ της Πολωνίας η Σύνοδος για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, η οποία πάντως επισκιάζεται από προστριβές μεταξύ Κιέβου και Βαρσοβίας. Αναμένεται να παραστούν αντιπροσωπείες από περισσότερες από 50 χώρες, εκπρόσωποι κυβερνήσεων, εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σχέδια και έργα για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα οριστικοποιηθούν. Σύμφωνα με την πολωνική κυβέρνηση, έχουν προετοιμαστεί 200 συμφωνίες και συνθήκες, τόσο διμερείς όσο και διεθνείς, ενώ η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε ήδη την πρώτη δόση της βοήθειας προς το Κίεβο. Το Ουκρανικό ήταν το βασικό θέμα συζήτησης και χθες το βράδυ στο Βερολίνο, στη συνάντηση της ομάδας Ε5, δηλαδή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Πολωνίας. Το μήνυμα προς τη Ρωσία είναι: η Ουκρανία παραμένει ισχυρή, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά το τέλος της συνάντησης και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ρωσία θα συμπεράνει από τη δύναμη της Ουκρανίας ότι πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
0: Γεια σου Σπύρο.
1: Βλέπω εκεί έχεις πρόγραμμα, αποτελέσματα,
0: βαθμολογίες, γιατί έχουμε μπει στην τρίτη αγωνιστική. Να ξεκαθαρίσουμε χθες, γιατί άφησα υπονοούμενα για την ντροπή της Χιχών. Ελβετία, Καναδάς 2-1, δεν ήρθε η ισοπαλία που περιμένει πολλοί κόσμος.
1: Σε άκουγα στην Ελβετία και στο Καναδά και είπαν εσύ και να ήθελα να το στήσουν, σε άκουσαν και τους χάλασες.
0: Δεν νομίζω ότι έχουν τέτοια προβλήματα. Και στο άλλο μάτσο, δεύτερο ομίλου, Βοσνία Κατάρ 3-1, η Ελβετία και ο Καναδάς πέρασαν στις πρώτες δύο θέσεις και πέρασε και η Βοσνία με 4 βαθμούς ως τρίτη. Τρελή πανηγυρισμή στο Σεράγεβο για την επιτυχία της εθνικής της ομάδας. Για τον τρίτο όμιλο, το Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτή με 4-2 και η Βραζιλία ανοίξε τη Σκωτία 3-0. Βραζιλία και Μαρόκο με 7 βαθμούς πέρασαν. Η Σκωτία έχει 3. Περνούν οι δύο πρώτοι και οι 8 από τους 12 καλύτερους τρίτους. Ναι. Η Σκωτία για την ώρα δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Ναι. Για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία, Μεξικό 0-3 και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Το Μεξικό έκανε το απόλυτο 9 βαθμούς. Η Νότια Αφρική έχει 4, η Κορέα 3. Και αυτή περιμένει να δει τι γίνεται. Η Τσεχία τελευταία με 1 βαθμό χαιρέτησε. Και σήμερα έχουμε στις 11 η σημερινός Γερμανία και ακτή Λεφαντοστού Κουρασάο. Η Γερμανία έχει 6 βαθμούς, η ακτή Λεφαντοστού 3, η σημερινός 1 και Κουρασάο 1. Βαθμολογικό ενδιαφέρον. Θεωρητικά έχει το ακτή Ελεφαντοστού Κουρασάο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ακτή έχει πολύ καλύτερη ομάδα. Για τον έκτο όμιλο στις 2 το πρωί, η Τινησία, Ολλανδία και η Ιαπωνία-Σουηδία. Ολλανδία και η Ιαπωνία έχουν 4 βαθμούς, στη Σουηδία 3. Άρα το Ιαπωνία-Σουηδία έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και έχουμε και ξημερώματα στις 5 το πρωί, για όποιον θα ξυπνήσει να πάει στη δουλειά του μέχρι να πιει το καφεδάκι του. Για τον τέταρτο όμιλο, η ΗΠΑ έχει 6 βαθμούς, Αυστραλία, Παραγουάη 3 και Τουρκία 0. Και έχει Παραγουάη, Αυστραλία, και αυτό έχει τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε, κομπάνιο,
2: Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων έρχονται μετά Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: Kai 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε περίπου στη 1 το μεσημέρι στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ στο Μέτσοβο. Διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος καθώς έπεσαν στη λίμνη, κολυμπήσαν και βγήκαν στη στεριά. Όπως ανέφερε στον Sky ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλεξάνδρος Καχρημάνης, και τα δύο άτομα παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, ενώ την ώρα της πτώσης το ελικόπτερο προσπαθούσε να πάρει νερό από τη λίμνη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση Αυγό στα Γρεβενά. Πρόκειται για ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Πρόκειται για ανήλικο 15 ετών, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το θύμα φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν. Είχε εντοπιστεί πριν τρεις μέρες με μαχαίρι και πέρυσι είχε συλληφθεί με σιδερογροθιά. Επιπλέον, τον Φεβρουάριο είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια. Ο 18χρονος δράστης ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που είχαν συλληφθεί για τη συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναγκάστηκε να ομολογήσει την πράξη του όταν οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό τον κατέδειξαν ως τον δολοφόνο. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν ήταν το φωνικό όπλο. Ο δράστης ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι πέταξε το μαχαίρι σε έναν κάδο απορριμμάτων και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για την συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος Νέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 164 είναι νεκροί και 1000 τραυματίες, η οποία ωστόσο πρόσθεσε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000, ενώ ιστότοπος κάνει λόγο για 12.000 αγνοούμενους. Οι νεκροί μπορεί να είναι από 10.000 έως 100.000 και αυτό είναι μια πιθανότητα της τάξης του 50%, εκτίμησε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Πρόσθεσε ότι στο Καράκας υπάρχουν 2.000 με 2.500 Έλληνες. Ανακοινώθηκαν λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι οι βαθμολογίες των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας, η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων, με εκπλήξη το μεγάλο ποσοστό αριστούχων στην φυσική, και ταυτόχρονα υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση του 10. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του έξω από το σπίτι του στα προάστια του Παρισιού, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Στη χώρα, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει την Ιταλία. Τα θύματα εργάζονταν στον γεωργικό τομέα και σε οικοδομές. Λόγω θερμοκπληξίας έχασε τη ζωή του και ένας άστεγος. 17 πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής λόγω της ζέστης. Την αντίθεση της Ουάσιγκτον στην επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς επανέλαβε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει απόλυτο χάος εάν δεχθούμε ότι μπορούμε να επιβάλλουμε χρέωση για τη χρήση μιας διεθνούς θαλασσίας οδού, διότι βρίσκεται κοντά στο έδαφος μας. Αυτό θα εξαπλωνόταν στον κόσμο σαν επιδημία, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο σε συνάντηση με τους ομολόγους του των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στον Μπαχρέιν. Στην αθλητική επικαιρότητα, για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, απόψε στις 11 το Κουρασάο αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία, Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς Μητόγλου, Μωραΐτη και Καλαϊτζάκη αρχίσε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Ολλανδρών εν ώψη των δύο αναμετρήσεων με Ρουμανία και Πορτογαλία στα παράθυρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς ανακοίνωσε η Αρμάνι, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο μετά από 3 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι από στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται

φέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίως σε όλα τα παιδιά που έμαθαν σήμερα τα αποτελέσματά τους από τις πανελλαδικές εξετάσεις και βασικά καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που δεν κατάφεραν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ζωή δεν τελειώνει εδώ, η ζωή έχει αρχίσει, είναι μαραθώνιος και απλώς είναι στα πρώτα 100 μέτρα. Βέβαια, επίσης καλησπέρα και στα παιδιά που με βάση τα αποτελέσματά τους θα συνεχίσουν στο επόμενο επίπεδο της εκπαίδευσής τους, έτσι, και είναι πλέον φοιτητές. Τώρα σε ποια τμήματα θα τα μάθουν προσεχώς, νομίζω.
0: Εν τω μεταξύ, έτσι όπως αλλάζει συνεχώς ο κόσμος και ειδικά το εργασιακό κομμάτι, το γνωρίζουν καλύτερα τα νέα παιδιά, Παναγιώτη. Ξεκίνησαμε λίγο περίεργα σήμερα, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο. Το γνωρίζουν νομίζω και τα νέα παιδιά ότι έχει πεθάνει τελείως το μοντέλο το δικό μας. Δηλαδή, που κάποιος ξεκινούσε μια δουλειά, πέρναγαν 40 χρόνια, έπαιρνε σύνταξη και αντεγιά. Τώρα τα παιδιά αλλάζουν πάρα πολλές δουλειές, αλλάζουν πάρα πολλά αντικείμενα, επιλέγουν πολλά σε ποιες δουλειές θα πούν το ναι. Τα κριτήριά τους είναι εντελώς διαφορετικά από τα δικά μας.
1: Σε ποιους εργοδότες θα πούν το όχι.
0: Σε ποιους εργοδότες επιλέγουν να έχουν και ζωή εκτός από δουλειά. Το οποίο
1: καλά
0: το
1: κάνουν.
0: Και καλά κάνουν, ακριβώς. Και έχουν αλλάξει τελείως οι συνθήκες. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι είναι αυτό που είπε και ο Παναγιώτης, βρίσκονται στην αρχή. Είναι ένα στάδιο απλά. Δεν μιλάμε τώρα για αποτυχίες και επιτυχίες. Είναι ένα στάδιο που περνούν τα παιδιά ψάχνοντας το δρόμο τους. Είναι μόνο η αρχή, η περιπέτεια συνεχίζεται, το ταξίδι συνεχίζεται και είναι πολύ πιο συγκλονιστικό κατά τη διάρκεια της πορείας του. Sky Patras 89,4, οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης. Απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα μέχρι τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: www.skypatras.gr. Μας ακούτε και για δικτυακά εκεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας, από την οποία μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Να σου πω τώρα πριν μέσα στο ξεκίνημα ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια.

0: και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
1: Λοιπόν, χαμός. Μία ανάρτηση που, μάλλον όχι μία ανάρτηση, ένα μήνυμα που ήρθε στα social των περισσότερων δημοσιογράφων εδώ στην περιοχή μας περί μιας συνάντησης στην οποία προσκαλούν τους εκπροσώπους των ΜΜΕ κάποιοι άνθρωποι από την πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου, που ενδιαφέρεται για το management της Παραχαϊκής. Έχει βάλει φωτιά γιατί είναι μια μέρα κατά την οποία λογικά πάντα η ερασιτεχνική θα κληθεί να πάρει μια απόφαση. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να εξηγήσουμε και στον κόσμο, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται, διαβάζει διάφορα από εδώ και από εκεί και είναι λογικό κάπου να θολώνει το τοπίο και να μην μπορεί να φιλτράρει σωστά τα πράγματα. Καταρχήν, το δεδομένο είναι ότι στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στο roof garden του ξενοδοχείου My Way, οι κύριοι.
0: Στο κέντρο της πόλης, δηλαδή. Σχεδόν,
1: στο κέντρο της πόλης. Οι κύριοι Ισιταν Γκιούν. Θα προσπαθήσω να προφέρω σωστά τον Ολλανδό, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Το έβαλα στο ChatGPT για να μου πει πώς προφέρεται. Οι κύριοι λοιπόν Ισιταν Γκιούν, ο Τούρκος επιχειρηματίας, παύλα επενδυτής, ο Θανάσης Λεμονής, ο γιος του προπονητή του κυρίου Τάκη Λεμονή, και ο διευθύνων σύμβουλος της Fan Cup, Γιώργ Φαν Νιούβενχάουζεν.
0: Γιώργ Φαν. Βγάζει Φαν... το καπέλο.
1: Όχι σε μένα, στο ChatGPT να βγάλει το καπέλο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Νιούβενχάουζεν. Αυτό είναι το όνομά του.
0: Παλιότερα που έκανα μεταδόσεις, πολλές φορές έλεγα το μικρό, ρε παιδί, κάποιους Ισπανούς ή Γερμανούς, όλα αυτά έλεγες.
1: Δεν ξέρω πώς ακούστηκε.
0: Το μικρό και γεια.
1: Αλλά το Νιούβενχάουζεν είναι το επώνυμο του ολόκληρο. Το σπάσα εγώ σε δύο για να το πω πιο καλά. Νιούβενχάουζεν λοιπόν είναι το επώνυμο του διευθύνοντα συμβούλου της Fan Cup. Έχουν προσκαλέσει τους δημοσιογράφους, όχι σε συνέντευξη τύπου όπως διευκρινίστηκε, σε μια συνάντηση γνωριμίας, όπου θα απαντήσουν βέβαια και σε πολλές ερωτήσεις, όπως φαντάζομαι θα υπάρχουν, σχετικά με το σκοπό τους και τις προθέσεις τους. Τώρα το ερώτημα είναι άλλο, επειδή σύμφωνα με το ρεπορτάζ αυτό που προκύπτει τώρα είναι ότι οι υπογραφές δεν έχουν πέσει. Η πλευρά της ερασιτεχνικής δηλαδή δεν έμαθε αργότερα για τη συνάντηση αυτή που θα υπάρξει. Βέβαια, από τη στιγμή που οι τρεις αυτοί άνθρωποι έρχονται στην Πάτρα και προγραμματίζουν μια τέτοια συνάντηση με τους δημοσιογράφους, προφανώς το μυαλό όλων πηγαίνει στο ότι είναι σχεδόν σίγουροι για την συμφωνία με την ερασιτεχνική. Προς το παρόν, τώρα την ώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν έχει υπάρξει συνάντηση με τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής. Επίσης, εάν μέχρι τότε, μέχρι τις 7.30 υπάρξει εξέλιξη που θετική προς την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, η οποία θα σημαίνει πως οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αναλαμβάνουν το management του ποδοσφαιρικού τμήματος της Παναχαϊκής, φαντάζομαι η συνάντηση θα εξελιχθεί και σε μια παρουσίαση του πλάνου επί της ουσίας, γιατί η αλήθεια είναι πως έχουμε να κάνουμε αρκετές ερωτήσεις έτσι, και στους τρεις υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά, δεν έχει μιλήσει κανένας από αυτούς όλο αυτό το διάστημα, οι απορίες του κόσμου και οι δικές μας είναι πάρα πολλές. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα το απόγευμα να τους πλησιάσουμε και να ρωτήσουμε πράγματα που φαντάζομαι θέλει να μάθει και ο κόσμος. Να δούμε λοιπόν αν θα έχουν κάνει τη ρελάνση οι άνθρωποι του κύριου Παπαδόπουλου, γιατί το προσπάθησαν πάρα πολύ και οι Έλληνες επιχειρηματίες από την Αμερική μέχρι και σήμερα. Η απόφαση ανήκει στην ερασιτεχνική, πάντα έδειχνε την προτίμησή της στην πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, δεν έκλεινε την πόρτα στην πλευρά του κύριου Μαρίνη, οπότε νομίζω ότι σήμερα θα είναι εκ των πραγμάτων μια ημέρα εξελίξεων, ή στην χειρότερη περίπτωση θα μπορέσουμε να μάθουμε και τι λέει και η άλλη πλευρά, έτσι, γιατί μέχρι στιγμής επικοινωνιακά ακούγαμε μόνο την πλευρά του κυρίου Μαρίνη και μαθαίναμε πράγματα, ήταν κάτι που το είχαν επιλέξει. Και επίσης κάτι που επέλεξε η πλευρά του κύριου Παπάδοπουλου ήταν να μην ακούγεται τίποτα, να μην βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Οπότε είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε πράγματα, να συγκρίνουμε αν θέλετε πράγματα, να δούμε ποιο είναι το πλάνο των ανθρώπων για την Παναχαϊκή, ποιος είναι ο χρηματοδότης του όλου project, τι περιλαμβάνει το σχέδιό τους, τι σκέφτονται για το γήπεδο, πώς σκέφτονται να επενδύσουν και τι περιμένουν από αυτή την επένδυση, όπως είναι πολλά τα ερωτήματα αλλά και λογικά, τα οποία θεωρώ πως οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να απαντήσουν απόψε το βράδυ.
0: Άρα Βαγγέλη, ακούγεντά σε προσεκτικά, γιατί διαβάζω και άλλους συναδέλφους και ρεπορτάζ και σε όλα έτσι sites και ακούγοντας και εκπομπές, δεν έχει κλείσει οριστικά έτσι όπως
1: δεν έχουν πέσει υπογραφές. Δεν έχουν πέσει υπογραφές. Δεν έχουν πέσει υπογραφές. Γιατί τα διάβασα και εγώ όλα αυτά που λες. Απλά θέλω να είμαι προσεκτικός. Γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικό μου, ακόμα δεν έχει κλείσει. Βέβαια, είπα και πριν, έτσι, όταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έρχονται στην Πάτρα και προγραμματίζουν, κανονίζουν μια συνάντηση με τους δημοσιογράφους, μπορεί και αυτό να λέει πάρα πολλά, έτσι. Μπορεί στις 7:30
0: μπορεί να ανακοινωθεί και εκεί η συμφωνία.
1: Μπορεί στις 7:30, ναι, που θα είμαστε όλοι μαζεμένοι, να ανακοινωθεί και η συμφωνία. Δεν μπορώ να το προκαταβάλω, να το ξέρω. Έτσι, η ενημέρωση πάντως που είχα εγώ, γιατί όντως το έψαξα μόλις έλαβα την πρόσκληση, γιατί θεώρησα και εγώ ότι η συμφωνία είναι δεδομένη, από το ρεπορτάζ προέκυψε ότι όχι, δεν είναι δεδομένη η συμφωνία. Η συνάντηση έχει το χαρακτήρα ενημέρωσης, δεν θα είναι συνέντευξη τύπου με την κλασική έννοια, θα είναι μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ανθρώπων και των δημοσιογράφων, θα γίνουν ερωτήσεις σε φιλικό κλίμα. Αυτό γνωρίζω εγώ τουλάχιστον προς το παρόν. Βέβαια, από τις 3 και 24 που είναι τώρα μέχρι τις 7:30
0: μεσολαβούν
1: 4 ώρες, οπότε κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε.

0: Η ουσία είναι ότι φτάνουμε οπωσδήποτε τα πράγματα στο τέλος και αυτού του σύριαλ που κράτησε πάρα πολύ καιρό. Αν και, ξέρεις, μιλώντας με κάποιους ανθρώπους νωρίς το μεσημέρι, γύρω στις 12.30, μία παρά εκεί, μου είπαν ότι να μην αποκλείεις αν δεν υπάρξει απόφαση σήμερα, αν δεν ανακοινωθεί κάτι και σήμερα από την πλευρά της ερασιτεχνικής. Οι άνθρωποι της ερασιτεχνικής περίμεναν ένα έγγραφο, μία επιστολή από την πλευρά του κυρίου Μαρίνη, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να αποτυπωθεί η βελτιωμένη πρόταση που έχει κάνει ο κύριος Μαρίνης προς την πλευρά της ερασιτεχνικής. Προφορικά έχει γίνει κάτι τέτοιο, αλλά είχε την υποχρέωση να την υποβάλει και μέσω email. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο, παρότι η πρόταση ήταν έτοιμη. Θεωρώ ότι θα έγινε τις επόμενες ώρες. Το λέω αυτό για να έχουμε όλα τα δεδομένα και να ξέρουμε τι γίνεται. Και εγώ πιστεύω ότι αν η πλευρά του κ. Παπαδόπουλου δώσει κάποιες εγγυήσεις, που τις οποίες ζητάει η ερασιτεχνική, είναι φαβορή για να υπογράψει. Αλλά μέχρι να υπογράψει, όλα είναι ανοιχτά.
1: Όχι ότι έχει σχέση, αλλά στο μαγικό κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού έχουμε δει πάρα πολλά. Ας πούμε, να σου είμαι ειλικρινής, δεν με εξέπληξε ότι ο Μουσταφά Φαλ, που φόραγε για 5 χρόνια τα κόκκινα, θα φοράει για τα επόμενα 2+1 τα πράσινα. Πριν από 3 χρόνια, μην ξεχνάμε ότι είχε υπογράψει εντός αγωγικών ο Σλούκας με τη Φενέρμπαχτσε και τελικά τον είδαμε να πηγαίνει στον Παναθηναϊκό. Έχουμε δει και άλλους να κάνουν ανάποδο δρομολόγιο, από τους πράσινους δηλαδή στους κόκκινους. Ο Βιλντόσα ήταν ο πιο πρόσφατος, ο Αργεντίνος. Έτσι προσπαθώ να σκαλίσω πίσω τη μνήμη μου. Άρα συμφωνώ σε αυτό που είπες, όχι ότι επαναλαμβάνω έχει σχέση με το συγκεκριμένο, με την περίπτωση της Παναχαϊκής, ότι στον μαγικό κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού, αν δεν πέσουν οι υπογραφές, δεν θεωρείται τίποτα δεδομένο. Αλλά τώρα, σωστά επισημαίνεις, ότι η πλευρά που εκπροσωπεί ο κύριος Τάσος Παπαδόπουλος είναι, φαίνεται να είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει το management της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής. Και να πω κάτι έτσι χαριτολογώντας, βλέπω ότι πριν από λίγο ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας του με το Μακίσικ.
0: Ναι.
1: Λες.
0: Μπα.
1: Ναι, αλλά αν μας ρωτούσαν και χτες κάποιοι, και θα σου έλεγα φαλές. Πα, θα έλεγες. Αλλά τέλος πάντων, ο Μακίσικ θα επιστρέψει στην Τουρκία, από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Θα δούμε τι κινήσεις θα κάνει.
0: Και αυτό είναι ένα επικοινωνιακά, είναι υπέρ του Παναθηναϊκού όλο αυτό. Εντάξει. Δηλαδή, όποιος φεύγει τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στον Παναθηναϊκό.
1: Κοίταξε να δεις. Αν θες να πάμε τώρα να μιλήσουμε κανονικά για μπάσκετ, ο υγιής Φαλ, επαναλαμβάνω, ο υγιής Φαλ, γιατί προέρχεται από ένα σοβαρό τραυματισμό άνθρωπος, έτσι, και με την παράμετρο ότι θα αγωνίζεται με ελληνικό διαβατήριο, δηλαδή εμένα δεν μου αρέσει να λέω ότι ο Γουόκαπ είναι Έλληνας, αγωνίζεται με ελληνικό διαβατήριο, έτσι. Έλληνας όπως είναι ο Βεζένκοφ, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι μια τεράστια προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Φαντάσου λοιπόν
0: ότι τεράστια προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, λες, τεράστια.
1: Ναι, προορίζεται, ναι, προορίζεται για τρίτος ψηλός.
0: Ναι.
1: Όχι δεύτερος.
0: Ναι. Άρα το λες ότι μπορεί να βοηθάει 10 λεπτά, ξέρω, 10-12 λεπτά.
1: Εντάξει, είναι ένα παιδί 12-18, έχει εμπειρία από το υψηλό επίπεδο.
0: Εφόσον είναι υγιής, Παναγιώτη, γιατί έχει προβλήματα τα τελευταία. Λέω, εφόσον είναι υγιής, γιατί έχει πολλά προβλήματα.
1: Εγώ είπα ο υγιής.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω σε τι, αλλά και ο Παναθηναϊκός, δεν μιλάμε τώρα γιατί προς τον δόξα κάτω Παναγιά, ο Παναθηναϊκός έχει ένα ιατρικό επιτελείο που για να τον υπογράψει θα έχει δώσει το OK, έτσι.
0: Θεωρητικά, ναι, θεωρητικά.
1: Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός λειτουργεί, ξέρω πώς να σου πω, όπως η δική μας ομάδα που μαζευόμαστε εμείς και παίζουμε καμιά φορά.
0: Δεν νομίζω.
1: Μπάσκετ, είπαμε για περπάτημα, οκ.
0: Δεν νομίζω, θα είναι καλύτερο.
1: Δεν νομίζω όμως ότι λειτουργεί. Τώρα μιλάμε για τον Παναθηναϊκό και το ίδιο θα σου έλεγα και για τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο υγιής Φαλ είναι μια super duper προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Σε επαναλαμβάνω, γιατί δυναμώνει, όσο και αν ακούγεται σε αυτό περίεργο, τον ελληνικό του κορμό. Γιατί γελάς?
0: Όντως ακούγεται περίεργο. Όντως ακούγεται περίεργο.
1: Είναι όμως μια πραγματικότητα, δεν είναι? Δεν πρέπει να το επισημάνουμε. υπάρχει Έλληνας που θα μπορούσε να καλύψει αυτό το ρόλο?
0: Έλληνας ψηλός. Ρωτάς έναν άνθρωπο που δεν είναι πολύ σχετικός.
1: Όχι,
0: νομίζω όχι.
1: Λέω, ρε παιδί, μα δεν είναι. Δεν χρειάζεται να είσαι σχετικός.
0: Ναι,
1: υπάρχει.
0: Νομίζω όχι. Νομίζω όχι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είναι μια πρώτη.
0: Επειδή
1: είναι μια ελίτ μεταγραφή, έτσι ναι. Παραλαμβάνω. Αν για... ο Φαλ, εμείς ναι. ευχόμαστε ο άνθρωπος να έχει την υγειά του, γιατί μας αρέσει να βλέπουμε τους αθλητές υγιείς να είναι ανταγωνιστικοί, έτσι. Αυτό. Ναι. Τώρα τα υπόλοιπα. Βέβαια από την άλλη θα σου πω, ο Ολυμπιακός ναι. είχε τρεις διαφορετικούς ψηλούς. Ο Μιλουτίνοφ που είναι ο καλύτερος στην Ευρώπη, έτσι δεν μπορούμε να το. Ο Χολ και ο Ταϊρίκ. Δεν νομίζω ότι χωρούσε και ο Φαλ εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι λάθος οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός το έκανε πέρυσι και την πάτησε με το Σόρτς, γιατί κάποια στιγμή είχε γραφτεί ότι ξέρεις τον θέλει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Το πήρε και δεν κόλλησε ο Σόρτς. Είναι λάθος οι ομάδες να κάνουν μεταγραφές για να μην πάνε οι παίκτες αλλού.
0: Βέβαια. Εννοείται, εννοείται.
1: Και από την άλλη, να σου πω ότι είναι η πρώτη μεταγραφή στη νέα εποχή του Ομπράντοβιτς. Και αυτό ναι. σημαίνει πολλά. Έτσι. Ο Ομπράντοβιτς δεν είναι ένα τυχαίο προπονητής, όπως δεν είναι και τυχαίο ο Αταμάν που μπορεί να. Έφυγε πρόωρα από τον Παναθηναϊκό, ενώ είχε συμβόλαιο δηλαδή λύθηκε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απέτυχε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ότι φέτος απέτυχε, μάλλον τη χρονιά πέρασε όντως απέτυχε, αλλά γενικά η παρουσία του είναι επιτυχημένη. Ήταν επιτυχημένη μάλλον.
0: Ναι. Επειδή το γυρίσαμε στο μπάσκετ, έβλεπα μια ανάρτηση του Λευτέρη Αυγενάκη, του πρώην υφυπουργού αθλητισμού, ο οποίος έδωσε τα συγχαρητήριά του στην αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Έδωσε συγχαρητήρια στον πρόεδρο τον Μανώλη Μαραγκάκη, σε όλους εκεί στην ομάδα. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ για την απόφασή τους, με την οποία λέει αναγνωρίστηκε η διαχρονική προσπάθεια και η αξία της ομάδας. Λέει ο κύριος Αυγενάκη στην ανάρτησή του.
1: Εννοεί του Αρκαλοχωρίου, έτσι.
0: Της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιο να εννοεί, το Απόλλωνα. Ναι. Από την πρώτη φράση μέχρι την τελευταία αναφέρεται στην αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Ναι.
1: Ναι.
0: Η ομάδα, λέει, μάλιστα που αγαπάμε και στηρίζουμε σε κάθε της βήμα, πέτυχε μια ιστορική διάκριση και θα εκπροσωπήσει το νησί μας σε μια της κορυφαίες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ και αρχίζει μετά τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες ναι. σε όλους. Δεν έχουμε άλλη ανακοίνωση από την πλευρά του Απόλλωνα. Κλείσαμε με τις δύο χτες.
1: Αλλά σίγουρα θα υπάρχει και συνέχεια, νομίζω.
0: Α, θα πάρει και συνέχεια.
1: Τις επόμενες δεν νομίζω να τελειώσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αφού με πας εκεί.
0: Σε πάω εκεί, γιατί σου είπα και πριν βγει η απόφαση, ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
1: Για πες μου, ο κύριος Αυγενάκης είπε για τη διαχρονική προσφορά.
0: Ναι. Θέλω να το διαβάσω ακριβώς που το λέει.
1: Όχι, απλώς κοιτούσα πότε ιδρύθηκε να γίνει σε Αρκαλοχωρίου.
0: Α, στον μην κοιτάξεις καλύτερα.
1: Κοίταξα.
0: Α, κοίταξε, ωραία. Για πες ναι. το.
1: Μόλις ενηλικιώθηκε. Δηλαδή, αν ήταν, θα έδινε φέτος Πανελλήνιες.
0: Θα έδινε φέτος Πανελλήνιες, άρα...
1: Το 2008.
0: Το 2008, ναι.
1: ναι.
0: Λέει, αναγνωρίστηκε η διαχρονική προσφορά και η αξία της ομάδας. Αυτό λέει, ναι.
1: ναι.
0: Η διαχρονική προσφορά. Εντάξει, κοίτα, τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, έτσι.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να μιλάς...
0: Άλλωστε δεν είναι μυστικό, έχει ακουστεί ότι και αυτός προσπαθούσε να στηρίξει την υποψηφιότητα της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου.
1: Και το έκανε με επιτυχία.
0: Και το έκανε με επιτυχία.
1: Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος.
0: Βέβαια.
1: Τώρα αν υπάρχει πικρία κάπου στον Απόλλωνα ή στην Πάτρα.
0: Πάντως σε πολιτικό επίπεδο, Παναγιώτη, Πάτρα Κρήτη διπλό μάλλον.
1: Πάτρα Κρήτη διπλό, ναι.
0: Διπλό. Διπλό και εύκολα όπως βλέπω. Όχι διπλό. Διπλό και εύκολα.
1: Ναι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
0: Να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα έτσι να από τους πολιτικούς φορείς που βγήκαν και στήριξαν την υποψηφιότητα του Απόλλωνα να κάνουν και μια καινούρια δήλωση μετά την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της ΟΚ. Κάτι δεν θα έχουν να πούν και για την απόφαση.
1: Θα έχουν. Εννοείται ότι θα έχουν.
0: Ναι.
1: Θα σου πω όμως κάτι, επειδή στο δεύτερο μέρος σου έχω έκπληξη.
0: Ναι.
1: Θα σου πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται, να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες δεξιότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση εγκαταστάσεις στη σχολή στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta36.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-0551. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.
2: Sky 89,4.
3: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας, είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
2: Sky 89,4.

0: Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε.
1: Ναι.
0: Sky Patras 89,4, δεύτερο μέρος της εκπομπής, οι δύο θάγουν καλύτερα. Ασχοληθήκαμε Παναχαϊκή στο πρώτο μέρος γιατί έχουμε εξελίξεις. Υπάρχει η συνάντηση με τους δημοσιογράφους στο My Way στις 7.30 το απόγευμα, τους ανθρώπους του κυρίου Παπαδόπουλου, του Τάσου Παπαδόπουλου, οι οποίοι συμμετέχουν στο συγκεκριμένο group. Θα προσπαθήσω να προφέρω ξανά τα ονόματα, ειδικά του Διευθύνοντα Συμβούλου της FANCAP. Θα είναι εκεί ο κύριος Ισιταν Γκιούν, ο Τούρκος επιχειρηματίας και επενδυτής, ο Θανάσης Λεμονής και ο Γιώργ Φαν Νίουβενχάουζεν.
1: Λοιπόν, θα
0: ναι. Μια φράση, Παναγιώτη, ακόμα μια φράση ναι, μόνο. Ναι. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως πριν θα να υπάρξει μια συνάντηση, όχι ενδεχομένως, σχεδόν σίγουρα δηλαδή, θα υπάρξει μια συνάντηση με τους ανθρώπους της Εραστεχνικής και των Τριών, έτσι ώστε να αποφασίσουν τελικά αν θα υπάρξει οριστική συμφωνία και θα πέσουν υπογραφές ή όχι.
1: Λοιπόν, θα κανονίσουμε να τον βγάλουμε εδώ στον Sky τον Ολλανδό. Εσύ ναι, θα προφέρεις το όνομά του και εγώ θα κάνω τις ερωτήσεις.
0: Εγώ θα πω μόνο το μικρό του θα λέω. Μίστερ Γιόρκ θα του λέω.
1: Μίστερ Γιόρκ.
0: Μίστερ Γιόρκ, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άκου, Μίστερ Βαγγέλης, θυμάσαι. Ναι. Είναι ρητορικό το ερώτημα γιατί θα το θυμάσαι σίγουρα. Το τραγουδάκι του Τζίμι Πανούση, του αείμνηστου.
0: Πιο απ' όλα.
1: Το κάγκελα, ότι όλο το κράτος, ναι, όλη η χώρα προσκυνά σόβραχα και φανέλες.
0: Βέβαια.
1: Διαβάζω εδώ στο ένα επιτυχημένο σχόλιο στο επίσημο, στην επίσημη σελίδα στο Facebook της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου,
0: ναι,
1: όταν φιλοξενείται, ουσιαστικά έχει γίνει ένα retweet της Ελληνικής Ομοσπονδίας του μπάσκετ, που ενημέρωσε ότι η Αναγέννηση παίρνει το εισιτήριο για την Elite League. Και γράφει ένας φίλος της Αναγέννησης ότι στον Αυγενάκη και την κυβέρνηση κανένα ευχαριστώ. Ομάδα στην Α2, πρόσεξε, αλλά η σεισμόπληκτη ακόμη στα κοντέινερ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το γράφει φίλος του Απόλλωνα, έτσι το γράφει κάποιος φίλος της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να πω ότι ωραίο είναι το μπάσκετ, ωραίο είναι το ποδόσφαιρο, να λέμε το ένα, να λέμε το άλλο, να βρίσκουμε έτσι ένα λόγο να κάθε φορά να χωριζόμαστε και να βγαίνουμε και στους δρόμους. Καλό όμως να βγαίνουμε στους δρόμους για άλλα πράγματα και όχι
0: για τα κόκκινες φανέλες. Για τα σωστά.
1: Ναι, ή οι κόκκινες φανέλες, οι πράσινες, οι ασπρόμαυρες, οι κίτρινες, ξέρεις, ναι, πανηγυρίζουν τίτλους. Βεβαίως και να πανηγυρίσει ο καθένας με την ομάδα του.
0: Ναι.
1: Αλλά ένα όριο.
0: Εμένα με ξένησε, τώρα θα μου πεις, μάλλον είσαι πολύ ρομαντικός ακόμα. Με ξένησε και αυτή η ιστορία, ξέρεις, της παρουσίασης του κυρίου Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, που ήταν γύρω στους 6.000 το ΟΑΚΑ εκείνη την ώρα. Και ήταν μια ώρα πρωινή προς μεσημεριανή. Δύσκολη ώρα. Ξέρεις, κάπως μου φάνηκε, ρε παιδί μου, και λέω, ποιος πάει τώρα στο ΟΑΚΑ να αποθεώσει κάποια ομάδα. Δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο περίεργο, ρε παιδί μου. Ίσως δεν είναι στη δική μου κουλτούρα, θα μου πεις. Εντάξει,
1: ας πούμε τώρα τις τελευταίες ώρες έχουν πέσει, έχουμε να το πω έτσι για το δικό μας συνάφι, έχουν πέσει να φάνε τον Κωνσταντέλια για αυτή την απόφασή του, ξέρει, να σταματήσει από την εθνική ομάδα, ας πούμε, για να βάλει ένα στόπ τώρα, δεν ξέρω.
0: Η απόφαση είναι δική του και θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι, είναι δική του. Βέβαια είναι άλλο η κριτική και άλλο το ισοπαίδωμα, έτσι, okay, γιατί 23 χρονών σταματάς από την εθνική ομάδα, είναι δεδομένο ότι αυτή η απόφαση που πήρε ο Ντέλιες θα προκαλέσει πάρα πολλά σχόλια. Είναι άλλο όμως η κριτική και άλλο να υπάρχει ισοπαίδωση, έτσι, αυτό λέω, και δεν ξέρω αν ο λόγος που επικαλείται είναι αυτός ο πραγματικός, αλλά εγώ θέλω να μείνω σε αυτόν, δεν θέλω να πάω σε θρησκευτικές προκαταλήψεις ή σε κάτι άλλο που ο καθένας μπορεί να λέει. Εγώ μένω σε αυτό που είπε. Τώρα, εάν κάποιοι λένε, μα είναι ο πρώτος πατέρας που θα μεγαλώσει τα παιδιά του, ναι, δεν μπορείς να ξέρεις. Κάποιος μπορεί να έχει την ανάγκη να είναι με τα παιδιά του 24 ώρες το 24ωρο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ εγώ να του πω γιατί το κάνεις αυτό.
0: Όχι, όχι, ούτε εγώ μπορώ να του πω γιατί. Έτσι. Άλλωστε, η απόφαση του αφορά μόνο την εθνική ομάδα και όχι την.
1: Ναι, όμως από την άλλη, ότι θα γίνεται κριτική, θα λέμε, ρε φίλε, στα 23 σου αποφάσισες να σταματήσεις από την εθνική ομάδα που δεν σε έχουμε δει καλά-καλά να παίζεις.
0: Ναι.

0: Θα μου την κάνεις εσύ την έκπληξη τώρα ή θα την κάνω εγώ ή θα την κάνουμε και οι δύο στους ακροατές μας, γιατί δεν τους έχουμε συνηθίσει σε τέτοια πολλά.
1: Συχνά πυκνά κάνουμε τέτοιου είδους εκπλήξεις.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι έχουμε καταρχήν μια πάρα πολύ καλή, αλλά καλή πραγματικά και κυριολεκτικά συνομιλήτρια στην άλλη έκδοση της τηλεφωνικής γραμμής. Κυρία Καλή, καλησπέρα από το Sky Patras.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας από την ωραία Γλυφάδα Αθήνα. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Τι ωραία.
1: Αλλά θα μας έλθετε τώρα αύριο, έτσι και...
2: Αύριο.
0: Έχετε...
2: Η αλήθεια είναι ότι ανυπομονώ να έρχομαι για δουλειά και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που παλαιότερα δεν το είχα. Ξέροντας ότι θα φύγω από το σπίτι μου, θα πρέπει να μείνω αλλού Σαββατοκύριακο για να δουλέψω, κάπως με βάραινε, κάπως με άγχωνε. Τώρα περιμένω να έρθει η Παρασκευή να γυρίσω στην Πάτρα και στο Χάραμα. Το πιστεύετε?
1: Το πιστεύουμε, θα σας πούμε γιατί.
0: Τι σημαίνει το χάραμα.
1: Εμείς είμαστε και σε μια ηλικία που έχουμε ζήσει πολλά πράγματα στο χάραμα και θα ζήσουμε και με εσάς φέτος. Δεν είχατε δουλέψει ποτέ πριν στο χάραμα, έτσι?
2: Δεν είχα δουλέψει ποτέ. Δεν είχα έρθει ως πελάτησα ποτέ.
1: Δεν είχατε δει ποτέ αυτό,
2: αυτό το
1: παραμύθι. Αυτό,
2: το, είχα ακουστά. Αλλά γι' αυτό όταν είχα την πρόταση για να έρθω φέτος στην Πάτρα, πήρα 2-3 τηλέφωνα και λέω παιδιά, τραγουδιστές έτσι, συναδέλφους, και μου λένε Στέλλα, όπως είσαι έφυγες. Είναι το καλύτερο μαγαζί της χώρας το καλοκαίρι. Δηλαδή και λέω εντάξει, και όντως ίσχυε. Αλλά αν δεν το δεις και αν δεν το βιώσεις, δεν μπορείς να το πιστέψεις. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι ναι, έχει μια μοναδική αύρα, νομίζω ότι την έχετε πράξει κι εσείς κυρία Καλή, και γενικότερα την ατμόσφαιρα που υπάρχει στο μαγαζί. Βλέπετε ότι γίνεται χαμός κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, οπότε νομίζω ότι έτσι θα πάει και όλο το καλοκαίρι.
2: Δόξα σε Θεός, πάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, δεν με χρειαζόταν εμένα για να πάει καλά, καταλαβαίνετε, είναι ένα μαγαζί που...
0: Μην το λέτε, κάθε προσθήκη... Κάθε προσθήκη δυνατή, τι θέλουμε.
2: Εννοείται, αλλά από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου, αυτό που αισθάνθηκα ήταν ότι έχει μια αλήθεια όλο αυτό. Δηλαδή, μέσα σε μια εποχή όπου όλα έχουν αλλάξει, κρατάει κάτι παλιό, αυθεντικό, αληθινό, έχει ψυχή. Και αυτό πηγάζει νομίζω από τους ανθρώπους που την έχουν, από την οικογένεια έτσι, οικονόμου, που το έχουν σαν παιδί τους στο μαγαζί. Είναι υπέροχο το πόσο το αγαπάνε και πόσο το φροντίζουν και επενδύουν στο μαγαζί.
1: Εγώ θα το παρουσίαζα, δεν ξέρω, εσείς είστε και πιο μικρή σε ηλικία. Εγώ θα το παρουσίαζα με μια εκπομπή που έβλεπα παλιά στην ελληνική τηλεόραση. Νομίζω ότι υπήρχε μόνο ένα κανάλι. Υπήρχε ΕΡΤ 1 και η ΕΡΤ.
0: Δύο.
1: Με το Λούνα Πάρκ.
0: Ναι, δεν είμαστε δηλαδή... τόσο παλιοί Παναγιώτη, αλλά ναι, ξέρουμε ότι.
1: Ναι, ή τέλος πάντων να το πω, θυμίζει έτσι ένα Λούνα Πάρκ, παιδί μου, η ζωή μας. Δηλαδή, μόλις μπαίνεις εκεί μέσα, γίνεσαι παιδί, σε φέρνει έτσι προς τα πίσω, σου αρέσει να πεις, να χορέψεις, να διασκεδάσεις, να ακούσεις. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις όλα. Και να χορέψεις, και να διασκεδάσεις και να ακούσεις.
2: Και έχεις και την ψευδέστηση ότι μπορεί να σκάσει και ο Χατζηχρήστος από κάπου να βγει,
0: να πει
2: ένα καλησπέρα, ή να είναι κάποιος περαστικός. Ναι, έχει αυτό το πολύ πολύ όμορφο που δεν υπάρχει πια πουθενά, νομίζω.
0: Επειδή μιλήσατε πριν και για τις αλλαγές που υπάρχουν στη διασκέδαση και επειδή έχετε συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού και με τραγουδιστές και με στιχουργούς, ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που έχετε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια στη διασκέδαση των Ελλήνων? Τι έχει αλλάξει δηλαδή στις συνήθειές μας όταν βγαίνουμε το βράδυ να διασκεδάσουμε?
2: Νομίζω ότι επειδή η εποχή γενικότερα είναι μια γρήγορη εποχή, έχει μια βία ως προς τα πράγματα, τα αναλώσιμα, τα γρήγορα. Νομίζω ότι ζούμε αυτή την εποχή και στη διασκέδαση. Δηλαδή βγαίνουν πυροτεχνήματα, κάνουν μια επιτυχία γρήγορη, γεμίζουν τα μαγαζιά. Μετά έρχεται κάποιος άλλος, πάει ο κόσμος αλλού. Νομίζω ότι έχει χαθεί λίγο το στιβαρό της διασκέδασης. Τώρα ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα που θέλει απλά να ξεσημάνει, να χορέψει, να ξεχαστεί. Δεν ξέρω αν τον ενδιαφέρει πια και τόσο πολύ το αν θα ακούσει το Γιάννη Πάριο, ας πούμε. Ή αν θα... Δεν ξέρω, αυτό με στεναχωρεί λίγο. Αυτό το γρήγορο. Το ότι δεν υπάρχει έτσι η ίδια ποιότητα, να πω. Αυτό βλέπω, ότι η διασκέδαση γίνει πια πιο...
1: Πιο fast,
2: δεν μπορώ να πω,
0: πιο γρήγορη. Πιο
2: ναι,
0: γρήγορη.
2: Πιο fast, αυτό, fast, αυτό fast, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πάντως, πάντως, κυρία Καλή, σας διακόπτω. Νομίζω ότι παρότι λέμε ότι ο κόσμος και τα νέα παιδιά δεν τους αρέσει τόσο πολύ η ελληνική μουσική, εγώ διαπιστώνω το αντίθετο. Δηλαδή, πάντα το ελληνικό τραγούδι συγκινεί, πάντα δημιουργεί πολύ βαθιά συναισθήματα. Δεν ξέρω να το εισπράτετε κι εσείς αυτό.
2: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε και θα σας πω πως το εισέπραξα. Και χαίρομαι πάρα πολύ βέβαια γι' αυτό. Δηλαδή και οι νέες γενιές να ακούν ελληνικά, να ξέρουν τα παλιά λαϊκά, να ακούνε και τους καινούργιους τραγουδιστές. Εγώ αυτό το εισέπραξα και εξεπλάγιν όταν έκανε ο Θοδωρής επανεκτέλεση την Πλάτη. Το πόσα παιδιά 18χρονα, 20χρονα ανέβαζαν TikTok τραγουδώντας την Πλάτη και πώς μια Πλάτη, ένα τραγούδι δεκαετίας που έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνου στον Θεοφάνου Παπα-Νικολάου, έγινε viral στο Spotify 50, στο οποίο τα 35 τραγούδια από τα 50 είναι trap. Οπότε όταν ήρθε μια Πλάτη και κόλλησε μέσα σε αυτό, εγώ λέω εντάξει, έχουμε ελπίδα. Δεν έχουν χαθεί τα πάντα. Βλέπεις ότι τα νέα παιδιά αγάπησαν τόσο πολύ ένα μεγάλο λαϊκό τραγούδι, ας πούμε.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν σας
2: ενδιαφέρει
0: καθόλου. Σε ευχαριστώ πολύ. Άρα δεν σας ενόχλησε καθόλου το γεγονός ότι το επανέφερε και το επανεκτέλει ο Θοδωρής Φέρης.
2: Τι εννοείται, τον ευχαριστώ κάθε μέρα που το έκανε, όχι απλά. Εγώ όταν μου το είπε, ξέρεις κάτι, έχεις ένα τραγούδι, γιατί κάνουμε μαζί γυμναστική με τον Θοδωρή. Ένα τραγούδι που λέγεται Πλάτη, μου λέει, και σκέφτομαι να το επανεκτελέσω. Είχα γουρλώσει τα μάτια μου, λέω αποκλείεται. Ποιος το θυμάται, από πού και ως πού εσύ. Δηλαδή ήταν πραγματικά για μένα λίγο θαύμα όλο αυτό που έγινε, να σας πω την αλήθεια. Γιατί η Πλάτη βγήκε το 17 και μετά από 6 μήνες σταμάτησα, έφυγα από τα πράγματα εντελώς. Οπότε δεν πήρε το δρόμο της, δεν ακούστηκε και ιδιαίτερα. Και το είχα πάντα έτσι σαν κρίμα αυτό το τραγούδι δεν ακούστηκε. Αλλά βλέπετε ότι η ζωή πώς τα φέρνει έτσι τα πράγματα και είμαι πολύ
0: σταματήσατε, πρόβλημα. Σταματήσατε εντελώς το 2017.
2: Ναι, οικειοθελώς.
0: Οικειοθελώς, ναι. Και επιστρέψατε επί της ουσίας μετά από πόσα χρόνια.
2: 9. Εντάξει, είχα τραγουδήσει πριν από 2 χρόνια, έκανα ένα με τον Γιώργο Θεοφάνου κάποιες εμφανίσεις πάνω στην Κηφισιά. Εντάξει, έτσι, δούλευα, δεν ήταν comeback δισκογραφικό ή οτιδήποτε, αλλά νομίζω μετά από αυτό που έκανε ο Θοδωρής και η Πλάτη ακούστηκε και ξανά κάπως βγήκε το όνομά μου στην επιφάνεια, μου το έκανε πάρα πολύ εύκολο να ξαναγυρίσω και νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερή.
1: Εδώ στο Χάραμα, κυρία Καλή, με ποιους ακόμη θα σας συναντήσουμε, γιατί εμείς θα έρθουμε ή αύριο ή το Σάββατο σίγουρα. Θα έρθουμε και μαζί με τον κύριο Σπύρο Στεφανόπουλο. Εδώ το...
2: βέβαια.
1: Ναι. Τον κύριο Σπύρο Στεφανόπουλο, γιατί μας ακούει και σας ακούει τώρα. Μας στέλνει και τα χαιρετίσματά του.
0: Για το άλλο Σαββατοκύριακο, Σπύρο, ετοιμάσου να κλείσεις. Ναι.
2: Ο κύριο Σπύρο είναι σχεδόν κάθε βράδυ εκεί.
0: Ο κύριο Σπύρο νομίζω δεν φεύγει από εκεί.
1: Δεν φεύγει, έχει χαμένη εκεί.
0: Νομίζω έχει σουίτα στο χάρο.
2: Θα του βρούμε ένα δωματιάκι εκεί ψηλά να μένει. Είμαστε μια υπέροχη παρέα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έχω μια. Όλα τα παιδιά είναι ένα και ένα. Φωνητικά, σαν χαρακτήρες, σαν προσωπικότητες. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Έχουμε αγαπηθεί σαν ομάδα. Κάθε Σάββατο βρισκόμαστε όλοι μαζί το μεσημέρι, μετά τη δουλειά που ξυπνάμε το Σάββατο, να πάμε να φάμε, να γελάσουμε, να πούμε ιστορίες, να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, να βοηθάμε πάρα πολύ ένας τον άλλον. Είναι ο Γρηγόρης ο Πετράκος, ο Αχιλλέας ο Αγγελόπουλος, η Κίκη η Τσαλίκη, είναι η Στόη Καμπυσίδη, εννοείται, υπέροχη, και ο Αντώνης ο Βλάχος, ένα παιδί με εξαιρετική φωνή.
1: Από τα τραγούδια τα δικά σας, ποιο πιστεύετε ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που μας περιγράψατε, που συναντήσατε στο δικό μας Χάραμα?
2: Ότι η αγάπη τα έχει όλα, αυτό θα πω, αυτό μου ήρθε κατευθείαν.
1: Γιατί ταιριάζει και σε αυτό που είπατε, ότι η οικογένεια οικονόμου το έχει χτίσει αυτό λιθαράκι με πολύ αγάπη, ε?
2: Βέβαια. Νομίζω ότι η αγάπη πια και ειδικά στις μέρες μας κάνει θαύματα και ανθίζει και φωτίζει και κάτι που δίνεις αγάπη και που το πιστεύεις και το φροντίζεις και θες να προ... δεν μπορεί να μην ανθίσει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι κακό δίνοντας τόση αγάπη, είτε σε ανθρώπους είτε σε επιχειρήσεις σου. Όλα είναι η καρδιά μας. Εμείς όπου βάζουμε την καρδιά μας γίνεται κάτι μαγικό.
1: Και εμείς με την καρδιά μας σας υποδεχτήκαμε, αν και ο τίτλος της εκπομπής μας ξέρετε ποιος είναι, είναι οι δύο θάβουν καλύτερα. Εμείς δεν θέλαμε να θάψουμε σήμερα, αλλά
0: δεν είναι ακριβώς.
2: Καμία σχέση, ούτε αλλάξει τον τίτλο.
1: Όχι, δεν αλλάζουμε.
0: Μας παρεξηγήσατε, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
1: Αλλά κάποιες φορές όταν μας δίνεται η δυνατότητα έχουμε τα αυτιάρια δίπλα μας και αρχίζουμε το θάψιμο. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Σίγουρα όλοι το κάνουμε λίγο πολύ.
1: Έτσι, έτσι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε πάρα πολύ. Στο χάραμα.
1: Θα τα πούμε, βέβαια. Θα τα πούμε.
0: Θα έρθουμε οπωσδήποτε. Θα έρθουμε οπωσδήποτε.
2: Και στον κόσμο που μας ακούει. Και να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για όλα.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Καλή.
1: Να είστε καλά. Καλό
2: απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας.
0: Τάκη, όχι αυτό το Παρασκευό Σάββατο, το επόμενο θα κανονίσουμε. Για να τα ακούει ο Σπύρος, εγώ το λέω.
1: Και Παρασκευή και Σάββατο, λες.
0: Και Παρασκευή και Σάββατο, γιατί ο Σπύρος είναι καλύτερος που είναι κάθε μέρα εκεί πέρα.
1: Κάθε νύχτα είναι ο Σπύρος.
0: Άστο τώρα, και μέρα, και μέρα. Μέρα τον παίρνει. Ξεκινάει βράδυ, φτάνει η μέρα.

0: Το συγκεκριμένο τραγούδι το είναι σε επανεκτέλεση της Στέλλας Καλή του Θέμη Αδαμαντίδη. Σε υπέροχη επανεκτέλεση. Έτσι. Και όντως αυτή η πρωτοβουλία του Θοδωρή Φέρη να τραγουδήσει, να εκτελέσει ξανά το πολύ ωραίο τραγούδι αυτό της Στέλλας Καλή, του Γιώργου Θεοφάνου στο πλάτι, νομίζω ήταν η καλύτερη αφορμή για να επιστρέψει πολύ δυνατά στα πράγματα και η Στέλλα Καλή. Μια υπέροχη φωνή, έτσι, μια υπέροχη φωνή πραγματικά.
1: Εξαιρετική παρουσία συνολικά. Να, να παίζει το Τρανζίστορ είναι
0: ναι,
1: ο φετινός τίτλος του Χαράματος στην Πάτρα. Όλοι όσοι και όσες μας ακούν, καλό είναι να περάσετε έστω και για μία Παρασκευή ή για ένα Σάββατο βράδυ από εκεί και θα μας θυμηθείτε. Να σου πω από παιχνίδια, βλέπω εδώ που τώρα έχουν αρχίσει τα παιχνίδια και διεξάγονται την ίδια ώρα, έτσι.
0: Τώρα δυσκολευόμαστε πολύ, Παναγιώτη, άστα.
1: Λοιπόν, 11 πολύ έχει το πρόγραμμα σήμερα, στις 11 δηλαδή, δεν υπάρχει νωρίς.
0: Ναι.
1: ΕΡΤ 2 Σπορ Εκουαδόρ Γερμανία και
0: ωραία,
1: η αγαπημένη μας ομάδα στις 11 θα αγωνιστεί Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστήρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι τώρα... υπάρχουν και παιχνίδια στις 2 τα ξημερώματα, την Ισία ναι, Ολλανδία, Ερτένα και η Ιαπωνία, Σουηδία, ΕΡΤ 2 Σπορ και στις 5, Ερτένα, Παραγουάη, Αυστραλία και ΕΡΤ 2 Σπορ, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εγώ θα δω λίγο Κουρασάο να σου πω.
0: Κάτσε να ακούσουμε το ρεφρέν και να δεις Κουρασάο όσο θες.

0: Τρομερή Στέλλα και τρομερός Γιώργος Θεοφάνους. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, θα πούμε για Κουρασάου ή θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο?
1: Απλώς θα πούμε ότι είναι η αγαπημένη μας ομάδα στο Μουντιάλ 2026, μακράν της δεύτερης. Θα αγωνιστεί σήμερα στις 11 με την ακτή Ελεφαντοστού ΕΡΤ 1, την ίδια ώρα που Αδόρ Γερμανία από την ΕΡΤ 2 Σπορ.
0: Λοιπόν, μαζεύουμε μπογαλάκια, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3, με σίγουρα πάρα πολλά πράγματα που θα πούμε γενικότερα και ειδικά για Παναχαϊκή, εδώ στο Sky Patras 89,4. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Να χαραμιστείτε κανονικά αύριο βράδυ και το Σάββατο βράδυ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, όχι αύριο.
0: Ναι, αύριο θα τα πούμε. Όχι τη Δευτέρα.
1: Κάτσε, ρε, αύριο θα τα πούμε. Αύριο. Αλλά λέω να χαραμιστούν όμως, δηλαδή προσπάθησα να το συνδέσω. Να πάνε στο χάραμα δηλαδή ο κόσμος.
0: Α, πες το.
1: Για την Στέλλα Καλή και την παρέα της. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Bye.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Διαστάσεις έχει πάρει φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή Λοφούπολη, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πρόκειται για αποθήκη ξυλίας, η οποία σύμφωνα με την πυροσβεστική καίγεται ολοσχερός, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκονται σπίτια τα οποία κινδυνεύουν. Πριν από λίγο έστειλε μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής λαμβάνει συνεχή εικόνα από το ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο ύψος της γέφυρας Βαριμπόμπης. Στην τεχνητή λίμνη Άου στο Μέτσοβο κατέπεσε νωρίς το μεσημέρι πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ την ώρα που επιχειρούσε να πάρει νερό για την κατάσβεση πυρκαγιάς στη θέση Αυγό στα Γρεβενά. Τα δύο μέλη του πληρώματος έπεσαν στη λίμνη, κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για προληπτικούς λόγους. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Πρόκειται για ανήλικο 15 ετών, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, το θύμα φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Είχε εντοπιστεί πριν 3 μέρες με μαχαίρι και πέρυσι είχε συλληφθεί με σιδερογροθιά. Επιπλέον το Φεβρουάριο είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια. Ο 18χρονος δράστης ομολόγησε την πράξη του ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που είχαν συλληφθεί για τη συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναγκάστηκε να ομολογήσει όταν οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό τον κατέδειξαν ως το δολοφόνο. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για τη συμπλοκή να είναι ασημαντή. Τουλάχιστον 164 είναι νεκροί και 1000 τραυματίες σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανέφερε ωστόσο ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000, ενώ ιστότοπος κάνει λόγος για 12.000 αγνοούμενους. Οι νεκροί μπορεί να είναι από 10.000 μέχρι 100.000 και αυτό είναι μια πιθανότητα της τάξης του 50%, εκτίμησε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Πρόσθεσε ότι στο Καράκας υπάρχουν 2.000 με 2.500 Έλληνες. Ανακοινώθηκαν το μεσημέρι οι βαθμολογίες των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας, η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων. Με έκπληξη, το μεγάλο ποσοστό αριστούχων στη φυσική και ταυτόχρονα υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση του 10. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στην Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα 3χρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του έξω από το σπίτι τους στα προάστια του Παρισιού, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Στη χώρα, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 212 θάνατοι από την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη αποδίδονται στον καύσωνα. Στην Ιταλία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Έως τις 10 το βράδυ θα παραμείνουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της ειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου απόψε στις 11 το Κουρασάο αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία, Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς Μητόγλου, Μωραϊτή και Καλαϊτζάκη, άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών εν ώψη των δύο αναμετρήσεων με Ρουμανία και Πορτογαλία στα παράθυρα για το Παγκόσμιο Κύπελο 2027. Την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς ανακοίνωσε η Αρμάνι, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο μετά από 3 χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφορ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται η απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς. You shot me so damn.

0: Γεια σας, γεια σας. 4 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, τα παιδιά της αλλαγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Να πούμε, έχουμε φυσικά το ένα μας μάτι στη φωτιά στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καίγονται σπίτια στο Ηράκλειο μετά από φωτιά σε εργοστάσιο. Είναι μια φωτιά σε ένα εργοστάσιο Ξυλίας. Είναι δίπλα τα σπίτια, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια πολύ δύσκολη φωτιά. Και βλέπω εδώ την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική. Μας λένε δηλαδή οι συνάδελφοι ότι καίγονται σπίτια στην περιοχή. Υπάρχει ένα μήνυμα του 112. Ακούστε τώρα, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις στην πυρκαγιά, στην αποθήκη Ξυλίας στο Ηράκλειο. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 15 οχήματα και ειδικά οχήματα της ομάδας εκεί της πυροσβεστικής ΕΜΟΔΕ. Και υπάρχει και από τον αέρα ένα ελικόπτερο. Μου λένε οι δικές μου πηγές από την πυροσβεστική ότι για να σηκωθεί ελικόπτερο μέσα σε αστικό ιστό είναι πολύ δύσκολη φωτιά. Δεν σηκώνεται ελικόπτερο σε περιπτώσεις. Πάνε μόνο τα οχήματα. Πάνε μόνο τα οχήματα και, και οι πεζοί. Και τα πεζοπόρα τμήματα. Οπότε το ελικόπτερο δείχνει το πόσο σημαντική είναι αυτή η φωτιά. Ο καπνός είναι ορατός από μεγάλη απόσταση. Μας το λέει και νωρίτερα ο φίλος ο Γιώργος από το Ηράκλειο που μιλήσαμε. Το ότι έχει σηκωθεί ελικόπτερο, ξαναλέω, μέσα σε κατοικημένη περιοχή δείχνει και τη δυσκολία αυτή τη πυρκαγιά. Λοιπόν, υπάρχει μια ομάδα ειδική για την αντιμετώπιση χημικών της ΕΜΑΚ. Επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με την πυροσβεστική και μας ενημερώνει για όλα αυτά που σας λέμε. Ξαναλέμε, είναι δύσκολη φωτιά στο εργοστάσιο Ξυλίας και διαβάζουμε ότι υπάρχουν κινδυνεύουν και σπίτια που είναι δίπλα ακριβώς στο εργοστάσιο αυτό. Το ότι σηκώθηκε ξανά ένα ελικόπτερο δείχνει το πόσο σοβαρή είναι αυτή η φωτιά στο κέντρο της πόλης.
1: Σας λέγαμε πριν από λίγο ότι η φωτιά πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις λόγω των υλικών που υπάρχουν μέσα στο εργοστάσιο. Ο μαύρος καπνός από την εικόνα που βλέπουμε έχει σκεπάσει το Ηράκλειο και όπως φαίνεται στις φωτογραφίες είναι ορατός από πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο για να μας δώσει μια εικόνα του τι συμβαίνει.
0: Ναι, θα φτάσει και στην περιοχή μας και πει ότι θα φτάνε σε λίγο, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι η πολύ μεγάλη ανησυχία αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει με το ότι είναι οι φλόγες καίνε σε πολύ κοντινή απόσταση από βιομηχανική ζώνη. Από σπίτια δίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη να μην επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά. Σκεφτείτε.
0: Ήδη λένε ότι έχει επεκταθεί σπίτια που είναι δίπλα, ναι, αλλά δεν είμαστε εκεί να το ξέρουμε.
1: Ναι. Μάλιστα, φαίνεται σύμφωνα με αυτά που γράφει το Νέα Κρήτη και το βλέπω τώρα, ότι ακούστηκε και μία μικρή έκρηξη στο χώρο. Λοιπόν, όντως οι πυροσβέστες επιχειρούν και σε κατοικίες. Έχουν ανέβει στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας και σε μπαλκόνια σπιτιών για να ελέγξουν την κατάσταση και να αποτρέψουν περαιτέρω κινδύνους. Δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον τραυματισμό ή για κάποιον εγκλωβισμένο.

0: Τάσβεση, να ξέρετε,
1: λοιπόν,
0: πάντα.
1: Τον κύριο Μιχάλη Τεζάρη, αν μπορούμε να έχουμε, παρακαλώ, για να μας δώσει εικόνα από την πυροσβεστική. Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Δεν λέγαμε τίποτα άλλο.
0: Ναι, έλατε.
1: Νωρίτερα, που λέγαμε να μην έχουμε κάτι χειρότερο.
0: Δεν είναι δασική πυρκαγιά, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά μέσα σε πόλη, μέσα σε αστικό ιστό. Και ξαναλέω, η πυροσβεστική μας είπε ότι σηκώθηκε ελικόπτερο για να καταλάβετε το πόσο σημαντικό είναι αυτό, πόσο σοβαρή είναι η φωτιά. Δείχνει τη σοβαρότητα τη φωτιά.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας, επειδή λέγαμε νωρίτερα για το μάτι και όσα ζήσαμε κι εμείς, που για πάρα πολλές ώρες καλύπταμε τα γεγονότα τότε και κάποια μας βρήκαν και στον αέρα, γιατί θυμάμαι, έλεγα νωρίτερα για αυτή τη σύνδεση με το μάτι και τη Μαρία Βούσουλα, εκεί όπου είχε δει μπροστά της τους 30 σχεδόν ανθρώπους αγκαλιασμένους νεκρούς, καμένους. Ο Κώστας λοιπόν μας στέλνει μήνυμα και λέει: εγώ, παιδιά, στο μάτι εκείνη τη μέρα ήμουν βάρδια, είμαι λιμενικός, έβγαλα από τη θάλασσα δεν ξέρω κι εγώ πόσα άτομα, το δέρμα τους ήταν σαν να μιλάει στα χέρια μου, κάτω από εκεί ακριβώς που κάηκαν οι 30 αγκαλιασμένοι, κάτω από εκεί που πήδηξε το κοριτσάκι για να σωθεί, και να ξέρετε πως για όλα αυτά δεν άκουσα ούτε μία καλή κουβέντα από οποιονδήποτε. Κώστα μου, εσύ τα έχεις χαραγμένα στο μυαλό σου όλα αυτά πάρα πολύ βαθιά.
0: Δυστυχώς ούτε θα ακούσεις.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο βλέπαμε με τον Κωστίτσα Κανίκα και το σκηνοθέτη μας εδώ, τον κύριο Κάπα, που είναι κοντά μας.
0: Γεια σας, κύριε Κάπα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, Θάνο. Βλέπαμε ένα βίντεο από τη Βενεζουέλα το οποίο είναι σοκαριστικό.
0: Ναι.
1: Είναι η στιγμή του διπλού σεισμού, γιατί μέσα σε ένα λεπτό έγιναν αυτοί οι δύο σεισμοί. Όπου είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, η ηλικιωμένη γυναίκα είναι κατάκητη. Ξεκινά λοιπόν να ταρακουνιέται το σπίτι, ξεκινούν να πέφτουν έπιπλα, να πέφτουν ποτήρια, πιάτα, και επειδή η ίδια δεν μπορεί να μετακινηθεί, ο σύζυγός της, και εκείνος μεγάλος σε ηλικία, πηγαίνει, γίνεται η ασπίδα της, γίνεται η προστασία της, μέχρι να σταματήσει αυτός ο σεισμός, ο οποίος δεν τελείωνε. Εκείνη φώναζε και εκείνος ήταν από πάνω της για να την προστατεύσει. Είναι το πιο σοκαριστικό βίντεο που είδαμε σήμερα, πέραν όλων των υπολείπων βέβαια που είναι τραγικά τώρα. Εκεί μιλάμε για ολική καταστροφή.
0: Θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση από το
1: και
0: πρωί.
1: Ακόμα δεν έχουμε δει τα χειρότερα.
0: Δεν έχουμε δει. Εκτιμήσεις μιλάνε για 10.000 νεκρούς. Εντάξει, λοιπόν, δεν ξέρουμε αν θα φτάσουν 10.000, αλλά θα είναι αρκετοί νεκροί.
1: 164 επίσημα τώρα.
0: Επίσημα,
1: 971 οι τραυματίες, που σημαίνει ότι μέσα σε αυτούς θα υπάρχουν και σοβαρά τραυματισμένοι. Άρα θα αυξηθεί και από εδώ ο αριθμός. 10.000
0: οι αγνοούμενοι, αυτό το θέμα.
1: 10.000 οι αγνοούμενοι στα συντρίμια. Ναι. Τώρα που μιλάμε και υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν ανοίξει ακόμη για να πάνε τα σωστικά συντρίμια.
0: Μιλάμε για 7,5 ρίχτερ και 7,2. Απλά μια τάξη μεγέθους, το ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε μονάδα στα ρίχτερ είναι πάρα πολύ ισχυρή, ειδικά σε αυτά τα μεγέθη. Μια τάξη μεγέθους ότι στην Αθήνα είχαμε 5,9. Ο μεγάλος σεισμός Αθήνας ήταν 5,9 ρίχτερ. Παίζει ρόλο το εστιακό βάθος, το καταλαβαίνετε, αλλά σκεφτείτε πόσο παραπάνω και πόσο πιο ισχυροί δόνες είναι τα 7,5 ρίχτερ.
1: Βρήκα αυτό το τρομερό βίντεο με το ζευγάρι ηλικιωμένων μέσα στο διαμέρισμά τους. Δεν ξέρω αν μπορούμε να με βοηθήσεις λίγο, Παναγιώτη, να το ακούσουμε με ήχο, παρακαλώ. Είναι η στιγμή, είναι ο πρώτος σεισμός και ακολουθεί και ο δεύτερος. Εδώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Τώρα ξεκινάει.
3: Πάμε, παπά, μου, για δεν μας
1: Το βίντεο διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα. Όλα αυτά τα δευτερόλεπτα δεν έχει φύγει από πάνω της. Δεν έχει φύγει από πάνω και την κρατάει από το χέρι. Αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι
0: χρειάζεται
1: παραπάνω. Ταιριάζει το τραγούδι πάντως εδώ.

0: μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για τη χορηγία της Big Win στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Σύντομη διακοπή, να επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
7: Sky 89,4.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT, γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
12: Μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Λοιπόν, να πούμε για άλλη μια φορά ότι έχουμε αυτή τη δύσκολη πυρκαγιά στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο κέντρο του Ηρακλείου της Κρήτης, όπου καίγεται μια αποθήκη ξυλίας, ένα εργοστάσιο ξυλίας. Εκεί είναι μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής πια, αλλά έχει σηκωθεί και ελικόπτερο και αυτό δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πριν από λίγο, μας ενημερώνει η πυροσβεστική, έχουμε και μια πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας.
1: Πάλι στον Ορχομενό.
0: Πάλι. Και χθες και προχθές πότε είχαμε.
1: Χθες.
0: Και χθες κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Και αυτή η καλή πυρκαγιά, δύσκολη πυρκαγιά, καλή λέμε ότι είναι πολύ σοβαρή. Αυτή είναι η μέρος που έχουμε από την πυροσβεστική αυτή την ώρα. Και ξαναλέμε, έχει ήδη βγει 112 για το Ηράκλειο, έτσι.
1: Λοιπόν, στο Ηράκλειο υπάρχει το εξής θέμα τώρα, ναι. Μαθαίνουμε. Ότι υπάρχουν αρκετές δυσκολίες και στην πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων λόγω της στενότητας των δρόμων. Που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να μετακινηθούν και να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Έχει σκεπάσει ο μαύρος καπνός κυριολεκτικά όλο το Ηράκλειο. Είναι ορατός από πολύ μεγάλη απόσταση. Ο επαγγελματικός χώρος από όπου ξεκίνησε η φωτιά έχει ήδη καταστραφεί.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το ζητούμενο εδώ είναι να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια. Αυτό είναι το βασικό. Τα σπίτια είναι πάρα πολύ κοντά. Υπάρχουν αναφορές ότι ήδη έχουν μπει μέσα οι πυροσβέστες σε διαμερίσματα πολυκατοικιών και προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση.
0: Βέβαια, είναι πολύ κοντά, πολύ, πολύ κοντά.
1: Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε ξανά και με τον Δήμαρχο, να έχουμε μια νεότερη ενημέρωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε.
0: Δήμαρχο, αντιδήμαρχο, μεσημέρι... κάποιον που είναι εκεί στο Ηράκλειο, ο οποίος έχει την εικόνα, ο οποίος είναι στη φωτιά. Είναι εκεί στη φωτιά. Ξαναλέμε, η φωτιά αυτή σε εξέλιξη εδώ και κανένα μισάωρο, 45 λεπτά. Περίπου στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, όπως επίσης έχουμε και αυτή στον Ορχομενό τώρα. Αυτές είναι οι φωτιές που δίνει αρκετή σημασία αυτή την ώρα η πυροσβεστική.
1: Μέσα σου όλα έχω ένα πάρα πολύ συγκινητικό μήνυμα, ναι, από το φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μου λέει ότι η κόρη του,
0: ναι,
1: μαζί με τον Γιώργο μας ακούει από όταν πήγαινε, όταν ήταν πάρα πάρα πολύ μικρή και τώρα έδωσε εισαγωγικές εξετάσεις πανελλήνιες. Για να καταλάβετε, λέει, λίγο σκέψου λίγο τη διαδρομή σε αυτήν την εκπομπή. Από τότε μέχρι εισαγωγικές και σε λίγο πτυχίο.
0: Δηλαδή από τα 7, από τα 6,
1: πρέπει 5, να 5. 12 χρόνια.
0: Από τα 5, 6.
1: Από τον νηπιαγωγείο, μου λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Τον νηπιαγωγείο.
0: Ναι.

0: ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας. 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα είναι στη μάχη της κατάσβεσης μαζί με ένα ελικόπτερο από αέρος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι σε εργοστάσιο χαρτιών, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η φωτιά. Καίγονται, σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα που μιλάμε, 3 σπίτια. Έχει σταλεί και μήνυμα 112 νωρίτερα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση από αυτό που καταλαβαίνουμε. Και μαγαζιά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κοντά η φωτιά. 3 σπίτια και ένα μαγαζί, λένε οι πρώτες πληροφορίες ότι έχουν παραδοθεί.
1: Είναι αναφορές που έχουμε από την περιοχή αυτές.
0: Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Πάμε πάλι στο φίλο μας τον Γιώργο από την περιοχή για να μας δώσει μια εικόνα. Φαίνεται ότι σοβαρεύει αρκετά το πράγμα, Γιώργο.
2: Ναι, καλησπέρα. Εδώ πέρα, ναι, έχω περάσει λίγο παρακάτω. Έχουν εγκλωβιστεί πάρα πολλά αυτοκίνητα γύρω-γύρω στον δρόμο, έχουν εκκλείσει.
0: Ναι.
2: Ευτυχώς το παλιότερο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει ανοίξει πόρτες και πετάνε και αμάξια μέσα από το ίδρυμα. Οπότε μπορούν λίγο να ξεμπλοκάρουν οι δρόμοι.
0: Mm-hmm.
2: Βλέπω έτσι ακόμα αρκετούς καπνούς, βέβαια όχι τόσο πυκνούς όσο προηγουμένως. Αλλά ακόμα το πρόβλημα είναι σοβαρό, γιατί πετάει συνεχώς το ελικόπτερο από πάνω μας.
0: Και άκουσες ότι ήδη υπάρχουν αναφορές ότι καίγονται 3 σπίτια τώρα που μιλάμε και
2: κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη από το Ηράκλειο, όπως είναι άναρχα δομημένο όλη η περιοχή εδώ πέρα, εκτός σχεδίου πόλης και τα λοιπά. Οπότε ο καθένας χτίζει, τέλος πάντων, ο καθένας όπου βρίσκει χτίζει και οι βιοτεχνίες και τα σπίτια. Οπότε δυστυχώς αυτό είναι πολύ λογικό.
0: Γιώργο, έχει αέρα.
2: Φυσάει σήμερα, ναι, φυσάει, έχει βοριαδάκι, όχι ισχυρό, αλλά έχει αέρα, ναι.
0: Εντάξει, δημιουργεί έξτρα δυσκολία όμως αυτό στα πυροσβεστικά οχήματα.
2: Είναι και στενή η δρόμη εδώ πέρα, είναι πολύ στενή η δρόμη, είναι πολύ δύσκολες συνθήκες να φτάσουν πυροσβεστικά μεγάλα κάτω.
0: Τα πυροσβεστικά μπορούν να κινηθούν τώρα προς τα εκεί με ευκολία, Γιώργο?
2: Με ευκολία δεν νομίζω, αλλά...
0: Χάσαμε τη σύνδεσή μας με τον Γιώργο. Τώρα σε ακούμε, Γιώργο.
2: Να πλησιάζουν. Ναι.
0: Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί
2: λέω, οι δρόμοι γενικά είναι στενοί στην περιοχή.
0: Mm-hmm.
2: Πιστεύω ότι η αστυνομία έχει κλείσει αρκετούς οδούς και δεν αφήνει αμάξια να περνά από τα κάτω. Οπότε μπορεί να διευκολύνει την κατάσταση εκεί με τα περιοριστικά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Να
2: καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αναφορές που έχουμε. Αναφορές, δεν έχουμε δει την εικόνα, ούτε έχουμε την επίσημη ενημέρωση την πυροσβεστική για τα σπίτια. Που είναι δίπλα προφανώς στο εργοστάσιο ξυλίας και χαρτιού, αυτό που καίγεται εδώ και καμιά ώρα.
0: Κοίτα,
1: περίπου.
0: Βίντεο, εικόνες υπάρχουν πια, ναι, μέσα από σπίτια.
1: Ναι, που είναι δίπλα ακριβώς.
0: Που είναι δίπλα ακριβώς, μπορεί να είναι και αποθήκες ή επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας κτίρια τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες.
1: Έχει δείξει φωτιά σε διπλανά κτίρια.
0: Ναι. Και πριν από λίγο σας λέγαμε ότι υπήρχε η ενημέρωση ότι οι πυροσβέστες έχουν ανέβει σε διαμερίσματα πολυκατοικιών.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος, κανένας τραυματίας, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Είναι μια περιοχή, από τις εικόνες που βλέπω τώρα από το Κρήτη TV, που έχει πάρα πολλά, έχει αρκετά σπίτια, έχει αρκετές επιχειρήσεις,
1: ναι.
0: Έχει μαγαζιά, βλέπω τον κεντρικό δρόμο της περιοχής με πάρα πολύ κόσμο συγκεντρωμένο, που ενδεχομένως να μένουν στα γύρω σπίτια,
1: βέβαια,
0: και να έχουν σταθεί στην άκρη του δρόμου μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση της φωτιάς, και αυτό το σύννεφο, το μαύρο σύννεφο καπνού, που γίνεται ορατό πολλά χιλιόμετρα μακριά από το Ηράκλειο.
1: Πολύ σημαντικό, ξαναλέμε, ότι έχει σηκωθεί ελικόπτερο στην περιοχή και αυτό δίνει σημασία. Η πυροσβεστική δεν σηκώνεται σε αστικό ιστό μέσα από το ελικόπτερο. Πάνε μόνο τα πυροσβεστικά οχήματα. Και παραλαμβάνουμε και σημαντική πολύ και φωτιά στον ορχομενό, που έχουν σηκωθεί ήδη 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Και αυτή η σημαντική φωτιά. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις και λόγω των υλικών που καίγονται. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι αποθήκες στην περιοχή του ΑΗ Γιάννη Χωστού καίγεται ολοσχερός, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκονται σπίτια με τις φλόγες να φθάνουν σε τέντες και αυλές. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Επιχειρούν επίγειες και αέρες δυνάμεις πυρόσβεσης. Στην τεχνητή λίμνη Αόου, στο Μέτσοβο, κατέπεσε νωρίς το μεσημέρι πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ, την ώρα που επιχειρούσε να πάρει νερό για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Τα δύο μέλη του πληρώματος έπεσαν στη λίμνη, κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΟΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για προληπτικούς λόγους. 15χρονος ήταν ο ανήλικος ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο μετά από σύμπλοκή ατόμων λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Τον ανήλικο που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Τουλάχιστον 164 είναι νεκροί και 1000 τραυματίες σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα παιδί 3 ετών βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του, έξω από το σπίτι του, στα προάστια του Παρισιού. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 212 θάνατοι από την Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη αποδίδονται στον καύσωνα. Στην Ιταλία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του καύσωνα. Έως τις 10 το βράδυ θα παραμείνουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της ειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. What, sorry, just quickly. What if it's...

0: Ο Σωτήρης μας λέει ότι στο κατέβασμα του Κηφισού δεν κουνιέται τίποτα. Μία ώρα πάει ο Στέφανο μέχρι Αττική Οδό. Έχει πολλή κίνηση όντως στο κατέβασμα. Το ξαναβλέπουμε τώρα. Έχει πιάσει, ναι. Έχει ένα μεγάλο κομμάτι πια, το οποίο έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Από την Τατοίου, από το ύψος συμβολής με την Τατοίου, μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια είναι σταματημένο το καθοδικό του Κηφισού. Αυτό επηρεάζει προφανώς και την Αττική Οδό και στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Πιο χαμηλά δεν έχει τόσο κίνηση, λιγότερη κίνηση, αλλά αυτό το κομμάτι είναι πολύ δύσκολο. Το πιο δύσκολο κομμάτι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την Κρήτη. Ναι. Συνάδελφός μας από Κρέτα Ουάνη, αγαπημένη μας φίλη πρωτίστως, εξαιρετική δημοσιογράφος, συνάδελφος, η Αντιγόνη Ανδρεάκη είναι μαζί μας. Γεια σας, Αντιγόνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Δεν χαίρομαι
0: για το θέμα που βιώνουμε. Ναι. Τι γίνεται?
2: Το θέμα που περιγράφω είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, δυστυχώς σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, η οποία ξεκίνησε από ένα εργοστάσιο. Οι πληροφορίες λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε από προάβλιο χώρο και όχι στο εσωτερικό του εργοστασίου.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς όμως με ύλη τέτοια που πολύ γρήγορα την εξάπλωσε, μόλις σε πολύ λίγα λεπτά. Τόσο με ξύλα όσο και με χαρτί. Το δύσκολο των πυροσβεστικών δυνάμεων που πρέπει να αντιμετωπίσουν είναι το ένα, είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, είναι μια άναρχα δομημένη περιοχή.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε δεν ήταν εύκολο να έχουν άμεση πρόσβαση τα περίπου 10 οχήματα της πυροσβεστικής που έσπευσαν εκεί. Ευτυχώς επιχείρησαν και δύο ελικόπτερα, κάνοντας ρήψεις από αέρος με νερό.
1: Συνεχίζουν, Αντιγόνη.
2: Συνεχίζουν. Mm-hmm. Συνεχίζουν. Η πυρκαγιά ξεκίνησε περίπου στις 3 το μεσημέρι. Είναι περίπου εδώ και μία μισή ώρα που είναι σε εξέλιξη. Έχει αποκοπεί η περιοχή από την κυκλοφορία. Προσπαθούν όσο το δυνατόν περισσότερο να απομακρύνουν τόσο κατοίκους όσο και περίεργους οι οποίοι έσπευναν στο σημείο για να δουν από κοντά την πυρκαγιά.
0: Το έχουμε αυτό, το έχουμε. Οπότε, για το βίντεο.
2: Αυτό το έκανε πάρα πολύ δύσκολο.
0: Mm-hmm.
2: Ευτυχώς έως τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους μέσα στα σπίτια, μέσα στις κατοικίες όπου πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε η φωτιά.
1: Υπάρχει κάτι επίσημο, Αντιγόνη μου, για τα φωτιά, για τα σπίτια, αν υπάρχουν σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες? Γιατί εμείς βλέπουμε ένα υλικό εδώ το οποίο δείχνει όντως κάποιοι όροφοι να έχουν καεί σε πολυκατοικίες.
2: Ήταν παρακείμενα, δηλαδή ήταν το εργοστάσιο και δίπλα σπίτια.
1: Mm-hmm.
2: Και από την δεξιά και από την αριστερή πλευρά, όσο και πίσω από το εργοστάσιο που υπήρχε κάλυπτος χώρος, τα διπλανά σπίτια παραδόθηκαν αμέσως στις φλόγες.
0: Πάντως η πυροσβεστική Αντιγόνη, για να ξέρεις και εσύ, δίνει ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα τώρα της πυρκαγιάς.
1: Τώρα
0: μας το στέλνει. Γιατί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις εκεί. Η πυρκαγιά κατά κύριο λόγο ήταν στον υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Αυτά μας είπες ακριβώς. Και μου λένε επίσης αντιπυροσβεστικοί που μας ακούνε τώρα ότι ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα είναι 100% σωστό. Εσύ. 100%.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ. Υπάρχει μια τελευταία πληροφορία ότι δεν ήταν εύκολη η παροχή του νερού στην περιοχή λόγω προβλημάτων της ΔΕΙΑΗ στην παροχή του νερού. Ελέγχεται η πληροφορία. Αυτό έχει εξαγριώσει τους κατοίκους, οι οποίοι στα γειτονικά σπίτια προσπαθούσαν να κατασβήσουν τη φωτιά. Δροσίζουν τις αυλές για να μην είναι εύκολη πρόσβαση, αλλά αυτό θα το δούμε σε δεύτερη συζήτηση. Αρκεί να πούμε τώρα ότι δεν υπάρχουν θύματα και μόνο
1: ηλικιακά. Ούτε τραυματίες, ούτε εγκλωβισμένοι. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Βελτιωμένη εικόνα, ξαναλέμε, πριν από ένα λεπτό μας ενημέρωσε η πυροσβεστική μαζί με την Αντιγόνη. Οπότε, Αντιγόνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ και θα τα ξαναπούμε για καλύτερη αφορμή.
0: Θα ψάξουμε ευκαιρία να μιλήσουμε για άλλα θέματα.
1: Δεν ξέρουμε. Θα ψάξουμε πολύ, πάντα βρίσκουμε με την Αντιγόνη.
0: Όχι μόνο για έκτακτα, αυτό εννοώ.
2: Η Κρήτη έχει πολύ καλά πράγματα να πει. Δυστυχώς. Μονοπολούμε το ενδιαφέρον μόνο στα έκτακτα. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σου, Αντιγόνη μας. Γεια σου. Λοιπόν, οι νωρίες του πυροσβεστικού, για να κλείσουμε με τα σπίτια που είπες εσύ, είναι ζημιές σε τέντες και κλιματιστικά σπιτιών, δηλαδή στα μπαλκόνια τους. Αυτό είναι ακριβώς που λέγαμε. Είναι ζημιές και τέντες και air condition οικείων. Πάμε στον
1: λοιπόν,
0: Δήμαρχο.
1: Ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός, Δήμαρχος Ηρακλείου, είναι μαζί μας. Γεια σας, Δήμαρχε. Έπεσε η γραμμή. Πέτρο, επειδή και ο άνθρωπος φαντάζομαι είναι στο πεδίο, εάν δεν μπορεί να μιλήσει, έχουμε πάρει την ενημέρωση από την πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Είναι βελτιωμένη εικόνα, οπότε θα μας πει σε λίγο. Λοιπόν, ο Νίκος Σταματέλος είναι μαζί μας.
0: Και ευχαριστούμε, Νίκο, που είσαι μαζί μας.
3: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μας κάνεις την τιμή, πραγματικά.
1: Τώρα δεν χρειάζονται με το Σταματέλο.
0: Να είσαι. Έχουμε το Δημαρχό. Πάμε στο Δημαρχό γιατί μας περιμένει να μας δώσει μια ενημέρωση.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
0: Για πείτε μας τι γίνεται με το εργοστάσιο. Είναι καλύτερη εικόνα, όντως.
4: Είναι σε εξέλιξη μια πυρκαγιά στην περιοχή του Αγιάννη του Κοστού, στα περίφορα του Ηρακλείου. Είναι μια περιοχή που έχει κατοικίες και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Η πυρκαγιά επιδεινώθηκε σε βιοτεχνική εγκατάσταση και επεκτάθηκε σε παρακείμενη βιοτεχνική εγκατάσταση. Επιχειρούν από την πρώτη στιγμή πολύ σημαντικές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή εναερίων μέσων που ενδεχομένως θα το ακούσετε τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται ρήψη από ελικόπτερο και επίσης με τη συνδρομή τεχνικών μέσων και ανθρώπινου δρομικού και από τον Δήμο Ηρακλείου και από την περιφέρεια Κρήτης. Δεν είναι νωρίς για να πούμε αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα ακούμε ναι. Και ένα αέριο.
0: Είναι ακριβώς στο σημείο ο Δημαρχός, γι' αυτό τον ακούμε.
1: Δημαρχέ, ζημιές σε σπίτια υπάρχουν?
4: Από την πρώτη εικόνα δεν υπάρχουν ζημιές σε κατοικίες, αλλά δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η φωτιά εστιάζεται, κυριολεκτικά εστιάζεται, σε δύο βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.
1: Πριν από λίγο μας ήρθε πάντως μια ενημέρωση από την πυροσβεστική. Εσείς είστε δίπλα στους πυροσβέστες που επιχειρούν ότι είναι καλύτερη εικόνα τα τελευταία λεπτά.
4: Αυτό μαθαίνω και εγώ από τον διευθύνοντα εδώ τις επιχειρήσεις, αλλά είμαστε πάντα επιφυλακτικοί διότι είναι σε εξέλιξη.
0: Σωστό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
4: Να είστε
0: πολύ καλή δύναμη. Να είστε καλά. Αυτά από το Ηράκλειο λοιπόν. Νεότερη ενημέρωση σε λίγο προφανώς. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε.
1: Λοιπόν.
0: Θα αφήσουμε την ενημέρωση για λίγο.
1: Νίκο.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Θα κλείσουμε λίγο, θα ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα.
1: Θα το γεια σου Ζήκο που λέμε.
3: Θα ξανάρθω Ζήκο.
1: Λοιπόν, εχθές μου στείλε ένα μήνυμα ο Ιγνάτιος.
3: Ναι.
1: Ότι έλεγες εκεί με το Μινά κάποια πράγματα το Σαββατοκύριακο για τις δυνατότητες μου στην πρόβλεψη στα αποτελέσματα των Μουντιάλ.
3: Καλά, θες να το κάνω και χειρότερο, μπορώ.
1: Όχι, όχι. Α. Θέλω να τις ακούσουμε.
3: Α, να κάτσε να βάλω ακουστικά.
1: Για βάλε
3: ακουστικά,
1: λίγο, γιατί δεν μου τα λες πολύ καλά,
3: Ζήκο. Να βάλω ακουστικά.
1: Για πάμε.
5: Ο Ιγνάτιος Νίκο, δεν ξέρω αν το έχεις παρήτηση, η Αναστασοπούλου δύο μέρες έχει μοιράσει χρήματα, έχει πιάσει 3 στα 4. Είναι έξες η τύχη του πρωτάρι, του άσχετου.
1: Του ποιου, Νίκο μου?
3: Το άσχετο.
1: Το άσχετο.
3: Γιατί έχεις παρουσιάσει τον εαυτό σου για σχετικό.
1: Εχθές γιατί είπες ότι δεν είπες τέτοια πράγματα.
0: Εχθές είπες ότι δεν είπες.
3: Όχι, δεν είπα τέτοια πράγματα.
1: Γιατί δεν είπες, είπα... Νίκο.
0: Επίθεση.
1: Επίθεση.
3: Ναι, μου έχεις αυτό.
1: Για πες, Νίκο.
0: Μπήκε ο Θοδωρής Φέρης μέσα της.
1: Για πες. Τέλος πάντων.
3: Παρουσιάζεσαι ως σχετική.
1: Όχι, αλλά ήθελα να έχεις τα μούτρα να μου το πεις από χθες, Νίκο.
0: Είναι άσχετη.
1: Όχι να ακούς τη φωνούλα σου εδώ να κελαϊδάει.
0: Άσχετη λέει. Άσχετη τώρα.
1: Η άσχετη λοιπόν, εδώ και μια εβδομάδα.
3: Συγγνώμη, εσύ παρουσιάζεις τον εαυτό
0: σου. Σας στέλνει ταμείο. Κουβανί όλοι. Άιντε, μπράβο.
1: Ωραία. Πάμε να δώσουμε αποτελέσματα για αύριο.
0: Πάμε. Σήμερα. Απόψε καλά.
1: Για απόψε. Δεν σου δίνω τίποτα. Ξέχνα του, ούτε στείλω τίποτα από μένα.
0: Αύριο ταμείο.
1: Ούτε νερό δεν θα σου φέρω.
0: Λοιπόν, εγώ λέω τα παιχνίδια, εσύ κάνεις το σχόλιο, η Μαρία την πρόγνωση.
3: Ναι,
0: πρόβλεψη.
1: Λοιπόν.
3: Περίμενε. Ναι, πάμε.
0: Ούτε λέω, κουρασάω, ακτή ελεφαντοστού.
1: Κουρασάω διπλό. Μονό, ένα.
0: Άσο. Κουρασάω, ακτή ελεφαντοστού. Άσο.
1: Στηρίζω κουρασάω από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Και ας μην κουρασάω ποτέ.
1: Γιατί λατρεύω μπλου κουρακάω.
0: Ναι. Εντάξει, ωραία, έγινε.
1: Πάμε.
3: Αλλά όταν τη λέω άσχετη.
0: Τεκμηριωμένο.
3: Ναι,
1: παρεξηγείται. Αν βάλει 4 γκολάκια το κουρασάω, να δω τι θα πει.
0: 4 γκολά.
1: Πάμε.
0: Εσύ, ποδοσφαιρική, τι λες?
3: Κοιτάξτε, εγώ υποστηρίζω κουρασάω, αλλά θα φάμε πολλά απόψε.
0: Θα φάτε πολλά απόψε.
3: Ναι, πολλά απόψε.
1: Δεν πειράζει, εμείς όμως το έχουμε παίξει. Το χρέος μας το έχουμε κάνει.
3: Ναι, όχι, εγώ δεν παίζω κουρασάω.
0: Δεύτερο παιχνίδι που σας πάει ταμείο.
3: Είναι στις 11 αυτό.
0: 11 τα παιχνίδια. Ισημερινός, Γερμανία.
3: Πριν πει κάτι, ακτή ελεφαντοστού 3 βαθμοί, κουρασάω 1, άρα θεωρητικά έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον.
0: Ναι, σωστά. Ισημερινός Γερμανία.
1: Ο κουρασάο, πώς λέγεται κουρασάνο,
3: Seven days. Άσε με μόνο.
1: Πώς λέγεται, μπορείτε να μου εξηγήσετε.
0: Κουρασανός.
1: Τι, κουρασάο είναι, κουρασάνος.
0: Κουρασάνος.
1: Ποντά, τι έγινε. Επόμενος αγώνας, παρακαλώ.
0: Η σημερινός Γερμανία.
1: Αχ, εδώ τώρα, λοιπόν, διπλό.
3: Η Γερμανία έχει 6 βαθμούς, έχει προκριθεί.
1: Ναι.
3: Και το σημερινός έχει έναν.
1: Λέει τίποτα ο σημερινός.
0: Το Εκουαδόρ. Να κερδίσει η Γερμανία δύσκολα.
3: Να κερδίσει η Γερμανία δύσκολα.
1: Άρα διπλό, σωστά το παίξα. Μην πα να αμφισβητήσει.
3: Όχι, όχι.
1: Την άσχετη.
3: Δίνω τα δεδομένα, τα βαθμολογικά.
0: Το δύσκολο παιχνίδι είναι το αυτό. 2 η ώρα. Η Ιαπωνία-Σουηδία.
3: Σωστό, είναι το ένα από τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια.
1: Τι βαθμούς έχουν αυτοί τώρα?
3: Η Ιαπωνία έχει 4, Σουηδία 3.
0: Ντέρμπι.
1: Άρα οι Σουηδοί το θέλουν περισσότερο.
3: Ναι, θεωρείται.
0: Ναι, κάνε.
3: Ναι. Γιατί θέλουν την
0: Ιαπωνία. Σωστά το μεταφράζει.
3: Η Ιαπωνία κρατά τη θέση και με ισοπαλία.
1: Α, την Ιαπωνία δεν την πολύ ενδιαφέρει, δηλαδή.
3: Όχι, την ενδιαφέρει. Γιατί άμα έρθει.
1: Με ισοπαλία, λες.
3: Και με ισοπαλία κρατά τη θέση.
0: Πες μου το αποτέλεσμα.
1: Δεν θα διαβάσω.
0: Μα έβαλε την Παναγία για το Ιαπωνία-Σουηδία.
1: δεν θα διαολιστεί.
0: Για το Ιαπωνία-Σουηδία θα κάτσουμε πολύ ώρα. Πες το αποτέλεσμα.
1: Ενώ η Σουηδία, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι. Λοιπόν. Άσος. Όχι, όχι άσος, συγγνώμη. Χ.
0: Ποιος? Α, Χ. Εντάξει. Την Ισία Ολλανδία.
3: Η Ολλανδία είναι με 4 βαθμούς πρώτη που μπορεί να μπλέξει. Αν η την Ισία είναι τελευταία. Με 0 βαθμούς.
1: Κρίμα μου, ρε.
0: Όχι, όχι. Μη σκεφτείς ως Ανασόπουλου. Σκέψου ως γκουρού.
1: Δεν μπορώ εγώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, άσος, παιδιά.
0: Τι άσος? Ισία.
1: Όχι, Ολλανδία την Ισία.
0: Την Ισία Ολλανδία.
3: Α, διπλό.
1: Διπλό.
0: Η Ολλανδία. Ναι. Μας μπερδεύεις, Μαρία, σημειώνει ο κόσμος τώρα.
3: Ωραία. Πάμε και στον τέταρτο όμιλο. Ξημερώματα.
0: Παραγουάη, Αυστραλία.
3: Και αυτό σημαντικό, έχουν από 3 βαθμούς.
0: Ντέρμπι.
3: Ναι, είναι ισοβαθμός στη δεύτερη θέση.
1: Παραγουάη, Αυστραλία. Λοιπόν, ναι. Εδώ θα κάνω τη μεγάλη ανατροπή τώρα. Mm. Δεν έχω ιδέα αν είναι μεγάλη ανατροπή. Θα πω διπλό.
0: Η Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Διπλό. Ωραία.
0: Και παιχνιδάρα, 5 ώρα το πρωί.
1: Χθες τι πιάσαμε τελικά.
0: Περίμενε, τα πούμε.
3: Μου πήραν το χαρτί, μου πετάξαν το χαρτί από το γραφείο. Αλλά θα
1: για να πάνε να παίξουν προφανώς. Κάποιος πήγε ταμείο δηλαδή. Σου κλέβουν τα χαρτιά και πάνε και βγάζουν άλλη λεφτά.
0: Αν κάποιος κερνάει σήμερα, έχει παίξει ένα Σασοπούλου. Λοιπόν,
3: δεν κερνάει κανένας, αυτό είναι το κακό. Και κερδίζουν και δεν κερνάνε.
0: Και δεν κερνάνε, σωστά, ναι. Τουρκία-Αμερική. Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Η Τουρκία έχει αποκλειστεί, η Αμερική είναι πρώτη.
1: Τουρκία-Αμερική. Παιδιά, εντάξει τώρα. Που σημαίνει ότι η Τουρκία τώρα είναι πολύ πεσμένο το ηθικό. Άρα θα παίξω διπλό.
3: Διπλό, μάλιστα.
0: Ωραία. Έγινε. Χθες. Εγώ θυμάμαι τι έχει πει.
3: Δεν θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι ότι είχε πει τη Βραζιλία σίγουρα.
0: Βοσνία,
1: την έπιασα.
0: Ναι.
1: Ένα.
0: Τη Βοσνία δεν έχει πιάσει. Άσο είχε πει. Ελβετία, Καναδά είχε πει. Ελβετία το πιάσε αυτό.
1: Τρία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το Μαρόκο, Αϊτή.
3: Δεν το θυμάμαι.
0: Νομίζω ότι έχει πει Χ, αλλά δεν είμαι σίγουρο.
1: Δεν είχα πει Χ, Γιάννη.
0: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.
3: Το έχει πιάσει νομίζω.
0: Έχει πιάσει Νότια Αφρική, ναι. Που είναι δύσκολο παιχνίδι αυτό.
3: Ναι, αυτό ήταν δύσκολο.
0: Και Τσεχία, Μεξικό, έχει πει Μεξικό. Έχει πιάσει 5 στα 6.
1: Δηλαδή, Νίκο μου, για άσχετη καλά τα πάω.
3: Υπέροχα τα βασικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
3: Για άσχετη είσαι γκουρού.
1: Ωραία, θα έρθει και αύριο.
3: Εδώ, ναι.
1: Να ξανάρθει, Ζήκο.
3: Θα ξανάρθω.
0: Να ξανάρθει, Ζήκο.
3: Θα ξανάρθω, να καθαρίσουμε.
0: Πώς είναι η μεταγραφή του Φαλ στον Παναθηναϊκό?
3: Πολύ καλή.
0: Καλή προσθήκη, δεν είναι?
3: Πιστεύω ότι θα βοηθήσει.
0: Ναι, δεν είναι ο βασικός σέντερ, αλλά δεν είσαι και καλύτερο σέντερ. Τέτοιου ελληνικού εννοώ.
3: Κοίταξε, δεν έχει το σέντερ που κάνει τις δουλειές που κάνει ο Φαλ μες στο γήπεδο.
0: Ναι, γιατί είναι και πολύ έξυπνος παίκτης ο Φαλ. Δηλαδή μοιράζει την μπάλα κτλ. Δεν είναι
3: από
0: τους κλασικούς σέντερ που.
3: Υπήρχαν φορές βέβαια που το παράκανε στον Ολυμπιακό. Θυμάμαι ένα παιχνίδι. Είχε βρεθεί κάτω από το καλάθι
0: και
3: από
0: τις
3: αλλαγές,
0: ναι.
3: Τον μάρκαρε ο playmaker.
0: Ναι.
3: Και δεν σηκώθηκε ένα καρφός, έβγαλε την μπάλα έξω. Μπήκε το τρίποντο, αλλά λες σήκω και βάλεις το καλάθι να τελειώνουμε.
0: Σωστό. Λοιπόν, άρα καλή προσήκη λες εσύ.
3: Καλή, ναι, εγώ πιστεύω ότι καλή. Να είναι καλά ο άνθρωπος βέβαια, γιατί έχει ένα χρόνο να παίξει.
0: Ναι, αυτό είναι.
3: Να είναι καλά πάνω απ' όλα. Και νομίζω ότι θα, και με ο Μπράντοβιτς θα βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό.
1: Το νησί λέγεται Κιουρασάο.
3: Ναι, θέλει γιώτα. Έτσι μας λένε.
0: Κανονικά,
1: ναι,
0: θέλει.
1: Γιατί
0: θέλει.
1: Λέμε εμείς συνέχεια Κουρασάο.
0: Κουρασάο το λέμε τώρα, εντάξει.
3: Έτσι μας το είναι, πάνω.
1: Γιατί είμαστε ό,τι να είναι. Κιουρασάο λέγεται. Μ' αρέσει και Κιουρασάο. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ θα παραγγείλω μπλου Κιουρακάο.
3: Εδώ το λέω
0: Κουρασάο. Θα παραγγείλεις τότε.
1: Κουρακάο.
0: Το ίδιο είναι, Κουρασάο, αυτό είναι. Εκτός, γιατί την κοβέστη λέμε κιουβεσί.
1: Όχι, ρε άνθρωπε, δεν ξέρω τώρα. Εγώ λέω τον μπλε και ίδια, αυτό που
0: η
1: πρέπει.
0: Ίδια η κοβέση, όπως τη λέμε ελληνικά, έχει ζητήσει να τη λένε κιούβεση. Και εμείς τη λέμε κοβέση.
1: Ναι,
3: μην Βαζέχα το άλλαξα μόνο μου.
0: Ναι. Βαζέχα το άλλαξα μόνο μου. Το αποθεώναμε ως Βαζέχα και λέγονταν Βαρτσίχα. Βάρτσιχα κανονικά. Ναι, ούτε
1: Βαζέχα. Γιατί εμείς τον λέγαμε Βαζέχα.
0: Έτσι μας είχε βγει καρφό. Τι θες εσύ.
1: Πώς τον λέγανε τον άνθρωπο.
3: Βάρτσιχα.
0: Βάρτσιχα.
1: Βάρτσιχα.
0: Ναι.
1: Δεν μας άρεσε το Βάρτσιχα. Δεν μας έβγαινε εύκολα.
0: Δεν έβγαινε καλά.
1: Κάναμε Βαζέχα.
3: Ούτε καν ο Φορίκο δεν λέγεται έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται.
3: Είναι δύο ονόματα.
1: Περίμενε, θα το βρω. Περίμενε. Γιατί μην μου λες τέτοια τώρα.
0: Ο Φορίκο το λες. Όφερ, Ικέ, κάπως έτσι λέγεται. Ναι.
3: Και επειδή δεν είμαι και να μιλάω γαλλικά.
1: Ναι.
3: Δεν μεγάλωσα με γαλλικά και πιάνο.
1: Πίτερ Οφόρικουε. Εντάξει.
0: Οφορικέ κανονικά.
1: Οφορικέ, ναι. Πίτερ Οφόρικε.
0: Οφορικέ.
1: Τέλος πάντων, Νίκο, νομίζω ότι κάτι έχει σπάσει μεταξύ μας.
0: Νίκο, εγώ δεν το θέλω αυτό. Κέρασε τον ένα μπισκοτάκι για το καλό.
1: Δεν θα τον κεράσω κιόλα.
0: Ναι, εγώ. Από μένα.
1: Τόσα λεφτά έχει με τα ξενοδοχεία του να πάει να πάρει όσα μπισκότα θέλει.
0: Θα μπορούσε να κερνάει όλο το φάληρο.
3: Έχω καλύτερα μπισκότα να σε κεράσω.
1: Δεν θέλω τίποτα από σένα. Ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο.
3: Η γκουρού του στοιχήματος. Να σε λέω γκουρού το από εδώ και πέρα.
1: Όχι, δεν θέλω να με λες τίποτα. Γενικώς θέλω να μου απευθύνεις όσο το δυνατόν λιγότερο.
3: Όχι, θα σε αποκαλώ γκουρού του στοιχήματος.
0: Απλά εγώ θα πω ότι τρέμουν τα γατάκια του Sport FM μαζί σου. Εντάξει, τρέμουν τα γατάκια του Sport FM.
3: Κάτι μεταράδες, κάτι Sport FM.
0: Όχι, ρε, τελειώσαν αυτοί. Αυτοί τελειώσαν στο φετινό Μουντιάλ. Τελειώσανε.
1: Ότι σε κάποια πράγματα σε αυτή τη ζωή, σε άλλα μπορεί να ισχύει κάτι άλλο. Αλλά σε κάποια πράγματα δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια.
3: Θέλει τρόπο, όχι κόπο.
1: Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, Νίκο, γεια.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουν οι ακροατές, οπωσδήποτε περιμένουν τη δική σου προσφορά για το καλοκαίρι. Τα δωμάτια που έχεις να δώσεις για τον κόσμο.
1: Δεν θα δώσουμε μία εβδομάδα διακοπές εδώ στους ακροατές μας.
0: Μία, δύο, τρεις θα σε διανυκτερεύσει.
1: Να σου πω, όχι στο hostel που έχεις, στη μεγάλη μονάδα μετά σπάνια.
3: Μεγάλη, στη μεγάλη. Τη εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Δωρεάν όλοι. Όλοι, με όποιος προλάβει.
1: Με τις πισίνες είναι αυτό.
3: Χωρίς πισίνα.
1: Έτσι, ωραία.
3: Κάτω από τη Λευκάδα είσαι, θες πισίνα. Όχι, έχεις
0: πισίνα είναι η θάλασσα στη Λευκάδα.
1: Να σου πω και έσω και έξω.
0: Πισίνα.
1: Και έσω και έξω.
3: Και τζακούζι και δερμασάζ και ό,τι θέλεις.
1: Ωραία.
0: Έχω γράψει κάποτε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα.
1: Αυτά είναι μέσα στις παροχές, μέσα στη διαμονή. Δεν θα πας να χρεώσεις τους ανθρώπους κάνα 500 άτομα.
3: Δεν υπάρχει έξτρα χρέωση.
1: Ωραία.
0: Έχω γράψει κάποτε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα για τα κολόσπιτα. Το λέμε κολόσπιτα γιατί έτσι τα έλεγε ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος. Και τα σπίτια των υπουργών.
3: Ναι.
0: Έχω πάει, έχω βγάλει φωτογραφίες όλα τα σπίτια κτλ. Και κάνω και ρεπορτάζ στα σπίτια. Και σε ένα σπίτι υπουργού είχε πισίνα εντός και εκτός σπιτιού. Και το γράφουμε ότι έχει δύο πισίνες. Και πήρε να διαμετρηθεί γιατί λέει: εγώ δεν έχω ιστορική πισίνα, έχω μόνο εξωτερική πισίνα. Και έκανε ολόκληρο θέμα στην εφημερίδα.
1: Εσύ που την είδες στην εσωτερική?
0: Όχι, ήξερα πάθα που είχε μπει σπίτι του. Απλά δεν ήθελα να το πει. Έβρικα άνθρωπο που έμπαινε σπίτι του και μιλούσε μαζί του, ήταν φίλος του και λέει: έχει και μέσα πισίνα. Αφού κάνουμε και μέσα μπάνιο, μου λέει. Και μέσα και έξω.
1: Ναι. Τον έκαψε το φίλο του. Ωραίος φίλος τώρα.
0: Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Είστε καλά.
1: Γεια σου, Νικόλα.
0: Πάμε στα Hondo Center. Αυτήν την εβδομάδα προσφορές σε αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι! Πάμε!
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη!
13: Μήλο!
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο!
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Hey.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι! Ιούπι.
16: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ!
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
22: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
23: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
22: Έχουν βάλει και καύσιμα.
23: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
15: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
14: Και όταν φεύγεις.
15: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.

0: Αγόρια, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Όλοι μαζί. Τι λέτε?
1: Ξαφανιστήκαμε.
0: Λοιπόν, θα σε πάω μια χόντο σέντερ, Νίκο, γιατί ξέρω ότι σου αρέσει και να περιποιείσαι τον εαυτό σου και να ψωνίζεις ωραία πράγματα. Αν πας λοιπόν τώρα που μιλάμε στα χόντο σέντερ, θα βρεις για αγορές άνω των 60 ευρώ, άκου μπραντς τώρα Νικόλα, 35% σε αρώματα. Calvin Klein, Davido, Ferragamo, DKNY και Marc Jacobs. Θες τίποτα άλλο?
1: Να το.
0: Σ' αρέσει?
1: Να, ωραία. Χαρά.
0: Άνω των 60 ευρώ, 35%. Ιωάννη, φεύγουμε.
2: Φεύγουμε Μαρία, φεύγουμε Νίκο, φεύγουμε Παναγιώτη, φαστούμε κύριε Παπακαλούση. Τα λέμε πάλι αύριο στις 3, εννοείται. Γεια σας.
3: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
6: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
5: Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
6: Αστά, ναι, αστά.
5: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επιχειρηνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
14: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε». Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα, στην απάνω.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άση Παπαναγοπούλου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις και λόγω των υλικών που καίγονται. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου, 18 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο καθώς και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, σε μικρή απόσταση από την αποθήκη βρίσκονται σπίτια με τις φλόγες να φτάνουν σε τέντες και αυλές. Η περιοχή έχει μαυρίσει από τους καπνούς. Νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά περιορίζεται. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα και από αέρος επιχειρούν 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Στην τεχνητή λίμνη Αόου, στο Μέτσοβο, κατέπεσε νωρίς το μεσημέρι πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ την ώρα που επιχειρούσε να πάρει νερό για την κατάσβεση πυρκαγιάς στη θέση Αυγό στα Γρεβενά. Τα 2 μέλη του πληρώματος έπεσαν στη λίμνη, κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για προληπτικούς λόγους. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Πρόκειται για ανήλικο 15 ετών, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το θύμα φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Είχε εντοπιστεί πριν 3 μέρες με μαχαίρι και πέρσι είχε συλληφθεί με σιδερογροθιά. Επιπλέον, το Φεβρουάριο είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια. Ο 18χρονος δράστης ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που είχαν συλληφθεί για τη συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναγκάστηκε να ομολογήσει όταν οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό τον κατέδειξαν ως το δολοφόνο. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για τη συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί και 1000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από τους 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες ανέφερε ωστόσο ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000, ενώ ιστότοπος κάνει λόγο για 12.000 αγνοούμενους. Οι νεκροί μπορεί να είναι από 10.000 μέχρι 100.000 και αυτό είναι μια πιθανότητα της τάξεως του 50%, εκτίμησε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας Θεόδωρος Μαραγγέλης. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του, έξω από το σπίτι τους, στα προάστια του Παρισιού. Στη χώρα, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 212 θάνατοι από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη αποδίδονται στον καύσωνα. Στην Ιταλία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Μικρής έκτασης θαλάσσια ρήπανση εντοπίστηκε στην περιοχή της ακτής Ξαβερίου στο λιμάνι του Πειραιά. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και ένα ιδιωτικό αντιρρυπαντικό σκάφος. Οι εργασίες απορρίπανσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη θαλάσσια ρήπανση. Έως τις 10 το βράδυ θα παραμείνουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της ειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου απόψε στις 11 το Κουρασάο αντιμετωπίζει την Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ Και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται η απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια είναι. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
1: Επίσης επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 9 πρώτα λεπτά ακούτε πάντα Sky 100,3. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 25. Δεν τελειώνει αυτός ο κερατάς ο Ιούνιος με τίποτα.
1: Μπλες και έχει 67 μέρες μου φαίνεται αυτό το πράγμα.
0: Τι είναι αυτό, καλό είναι αυτό, γιατί επιμηκύνεται το προσδόκιο τη ζωή μας.
1: Τι επιμηκύνεται?
0: Είναι σχετικότητα του χρόνου, ρε Γιάννη.
1: Α, έτσι πάει.
0: Ε, βέβαια.
1: Μάλιστα. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, να σου πω την αλήθεια. Το είχα σκεφτεί λίγο σε οικονομικό επίπεδο που δεν.
0: Μην τα σκέφτεσαι. Είναι πεζό να τα σκέφτεσαι οικονομικά.
1: Πεζό, ξεπεζό. Πώς τα.
0: Δεν μου έχεις πει ότι τα λεφτά. Εσύ δεν το λες αυτό. Ναι. Ότι τα λεφτά δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για μας.
1: Ναι, γιατί δεν τα είχαμε ποτέ.
0: Ναι, να φτάσουμε. Ό,τι τώρα τα έχουμε.
1: Ναι, αλλά όσο περισσότερες μέρες δεν τα έχουμε, τόσο χειρότερο είναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, δεν είναι καλημέρα σήμερα. Είναι καλημέρα και στις ειδήσεις δηλαδή. Καταρχήν έχουμε αυτό το μεγάλο σεισμό στη Βενεζουέλα, όπου αυξάνονται συνεχώς το 7,5 και το 7,3, δύο δίδυμοι σεισμοί. 126 χρόνια είχαν να γίνουν τέτοιοι σεισμοί στη Βενεζουέλα και έχουμε ήδη εκατοντάδες νεκρών και τραυματιών. Λοιπόν, ένα φυσικό φαινόμενο.
0: Συγγνώμη, 32 δεν λένε.
1: Όχι, έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών.
0: Έχει αναθεωρηθεί.
1: Έχει αναθεωρηθεί και έχει αυξηθεί.
0: 164 είναι και χίλιοι τραυματίες, συγγνώμη. Πάντως θέλω να πω κάτι, διάβαζα πριν. Έτσι με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό, οφείλω να ομολογήσω, την είδηση ότι αυτός ο Ολλανδός, ο αμφιλεγόμενος ερευνητής, ένας περίεργος, ο Φρανκ Χούγκερμπερτ, Χούγκερμπετς.
1: Τι είναι αυτός, Χούγκερμπετς, ερευνητής.
0: Ναι, είναι ένας ερευνητής, ο οποίος χθες είπε ότι είναι περίεργη η πορεία των πλανητών και η σχέση των πλανητών και πιθανότητα να έχουμε σεισμική δραστηριότητα.
1: Άρα το
0: πριν το σεισμό.
1: Άρα το προέβλεψε.
0: Τι
1: το προέβλεψε.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μία παύση τώρα στο σεισμό. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Καραμάνη, είναι ο δήμαρχος Λεβαδέων. Έχουμε φωτιά στον Ορχομενό, εκεί στην Βιωτία. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας. Είναι στα όρια του Ορχομενού και του Δήμου Λεβαδέων. Είναι δύο δήμοι όμοιροι. Είναι στην περιοχή του Ακοντίου, ένα χωριό που είναι κοντά. Έχουν μεταβεί όλες τις δυνάμεις εκεί αυτή τη στιγμή. Είχαμε και χθες εστία, την αντιμετωπίσαμε και με αέρια μέσα και με επίγεια. Και τώρα είμαστε πάνω στο πεδίο για να επιχειρήσουμε. Σε λίγη ώρα θα σας έχω και νεότερα.
1: Είναι ανεξέλεγκτη πάντως. Είναι ανεξέλεγκτη μέχρι στιγμής.
2: Αυτή τη στιγμή ναι. Πάντως είναι κινητοποιημένες όλες τις δυνάμεις. Έχουν μεταβεί εκεί και υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου και από την περιφέρεια.
1: Ένα πράγμα, εμείς πριν σας καλησπερίσουμε για να μας πείτε και τα νεότερα σε λίγο. Είναι κοντά σε οικισμούς?
2: Όχι, όχι, είναι μακριά από οικισμούς.
0: Θα είναι επικίνδυνη η κατάσταση, καταλαβαίνουμε.
2: Είναι επικίνδυνη γιατί αυτή τη στιγμή φυσάνε άνεμοι. Όχι πάρα πολύ ισχυροί, αλλά ωστόσο ικανοί να την μεταδώσουν.
0: Ελπίζουμε τα καλύτερα. Θα τα ξαναπούμε αργότερα, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ μαζί μας. Αν και εδώ λέει άλλο όνομα, αλλά δεν πειράζει.
1: Άλλο όνομα λέει.
0: Ναι. Ομόρφινο βραχνός.
1: Ναι, κοίτα πώς έγινε. Ωραίος.
0: Λοιπόν, στο 2-10-48-0-170-174, κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, σας περιμένει χαμογελαστά και υπομονετικά πάντα. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και ο κύριος Πέτρος Κυρκυρίδης στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής μέχρι τις 6:10 στα μικρόφωνα, προσπαθώντας να σας φτιάξουμε λίγο το απόγευμα και να σας ενημερώσουμε βεβαίως. Γιάννης Τζούνος.

0: ένα δύσβατο σημείο που δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Μάλιστα. Τα 4 αεροσκάφη και τα 2 ελικόπτερα έχουν μπει κατευθείαν στη μάχη.
1: Βάλε μία παύση, Γιώργο, να συναντήσουμε τον συνονόματο, τον κύριο Γιώργο Καραντινό. Είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Ηράκλειο, γιατί υπάρχει μια μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο Ξυλίας. Είχεσαι και 112 για τους καπνούς. Και να μας πει ο κύριος αντιδήμαρχος τι γίνεται αυτή την ώρα. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.
3: Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
3: Όντως η πυρκαγιά ήταν και είναι μεγάλη. Είναι ακόμη σε εξέλιξη, είναι σε ύφεση, αλλά δεν έχει καταζωστεί πλήρως. Δεν ξεκίνησε από πορτοβιβαδική περιοχή. Ξεκίνησε κοντά σε εργοστάσιο. Δεν έχει αποβαθεί η πυροσβεστική ακόμη την αιτία.
1: Εργοστάσιο Ξυλίας δεν ήταν αυτό, κύριε αντιδήμαρχε?
3: Ναι, υπάρχει και εργοστάσιο Ξυλίας εκεί κοντά. Υπήρχαν κάτι παλέτες σε ένα σπίτι το οποίο χρησιμοποιούνταν σαν αποθήκη, αλλά αυτό μετά το πέρας της κατάστασης θα έχουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής.
2: Υπήρξαν πληροφορίες που... κύριε Καραντινέ, ότι επεκτάθηκε σε σπίτια, ισχύει?
3: Ισχύει ότι επεκτάθηκε σε σπίτια. Οι ζημίες δεν μπορούν να αξιολογηθούν ακόμη. Δεν φαίνεται να υπάρχουν αγνοούμενοι ανθρώπινα αγνοούμενοι από τον επιστάμενο έλεγχο που έκανε η πυροσβεστική. Και αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι οι πολίτες θα πρέπει να υπακούν, γιατί στις οδηγίες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ούτως ώστε να μην δυσχεραίνουμε το έργο τους.
2: Μάλιστα.
3: Ο Δήμος Ηρακλείου και η όμορη Δήμη και η Περιφέρεια ανταποκρίθηκαν άμεσα με πολλές υδροφόρες, με πολλά μηχανήματα έργου και είμαστε στο πεδίο και ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή.
2: Είναι κοντά στη βιομηχανική περιοχή εκεί, οπότε έχει κι άλλα εργοστάσια αν κινδυνεύει κάποιο.
3: Όχι, είναι μια βιομηχανική περιοχή, αλλά από την άλλη μεριά προς τη Φοινικιά. Καταλάβατε, στον Άγιο Γιάννη το Κοστό.
2: Μάλιστα. Καλησπέριζουμε, κύριε αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
3: Να είστε καλά και εσείς και εκπρατές μας.
2: Κατασβεστεί και αυτή η πυρκαγιά.
0: Επίσης, έχουμε ακόμα εστία στη Βάλια Κάλντα. Ήταν η πρωινή περίπτωση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Πίνδο, στη Βάλια Κάλντα, που πήγε και το ελικόπτερο εκεί να πάει να τη σβήσει. Τελικά, ευτυχώς οι άνθρωποι σώθηκαν, αλλά πήγε να γεμίσει νερό από πάνω από την τεχνητή λίμνη του ΑΟΥ, στο νομό Ιωαννίνων. Καθώς πήγε να γεμίσει το νερό, εκεί υπάρχουν και βίντεο μάλιστα που έπεσε το ελικόπτερο μέσα στη λίμνη. Αλλά σώθηκαν οι πιλότοι, κολύμπησαν και όλα καλά πλέον με αυτούς. Όμως η πυρκαγιά εκεί στη Βάλια Κάλντα, και μάλιστα είναι έρπουσα πυρκαγιά, διότι σε αυτά τα υψόμετρα οι πυρκαγιές κινούνται μαζί με το έδαφος, και έχουν την πιο μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή θα αργήσουν, θα περάσουν πολλές μέρες μέχρι να μπορέσει να τεθεί αυτή η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Είναι μάλιστα και σε δύσβατο σημείο, δεν μπορούν να πάνε οι πυροσβέστες από την ξηρά. Είναι στο τρομερά δύσβατο σημείο και ξέσπασε βέβαια από κεραυνό, έτσι. Ναι. Θα δούμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις από κεραυνική δραστηριότητα να ξεσπούν φωτιές και μάλιστα σε πολύ δύσκολα σημεία.
1: Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε
2: πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Και η αλήθεια είναι ότι έπεσε και βενζίνη.
1: Και η αλήθεια είναι ότι έπεσε και βενζίνη.
0: 1,87 έβαλα σήμερα.
1: Α, εντάξει, μεγαλεία. Από το θυμάσαι που έλεγες την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά. 1,999, ξέρω εγώ.
0: Το μεγαλύτερο που έβαλα σε αυτή την. Πόσο ήτανε, 2,15.
1: Α, η μεγαλύτερη τιμή κατά τη διάρκεια
0: 2,13, του πολέμου. 2,13, πόσο είχα.
1: Και 2,20, όχι, 2,20 κάτι ήτανε.
0: 2,20 κάτι δεν έχω βάλει. Δεν πω, θα το άφηνα το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, έφτασε όμως το 2,21, δεν έφτασε.
0: Δεν ξέρω που έφτασε.
1: Ωραία, 2,15, πες 2,17.
0: 16, μπορεί να έχω βάλει 2,16.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα στο 1,87, μεγάλη διαφορά.
0: Βεβαίως,
1: μεγάλη διαφορά. Ανοίξανε τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, οπότε σιγά σιγά πέφτει το πετρέλαιο. Λοιπόν, θα αφήσουμε τώρα το πετρέλαιο, θα έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Εδώ υπάρχει θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει συνεδρίαση Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής για το τι θα κάνει το κόμμα. Εάν θα πάει με τον κύριο Τσίπρα ή δεν θα πάει. Το περίμεναν 10 μέρες αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ο Φάμελος. Θα συνεδριάσουν τα όργανα. Πάμε στη Δέσποινα Βλεπάκη που καλύπτει τη συνεδρίαση. Δέσποινα, καλησπέρα.
2: Παρά το γεγονός ότι δεν λες χαμό στο Πασόκ, βγαίνει
1: αυτό. Αφού για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε.
0: Εγώ περίμενα να μας πει ότι ο σύντροφος Γιάννης Γουρός.
2: Κατέβει στην Αλφα Αθήνας.
0: Ναι, από τους καλύτερους περιφερειάρχες που έχουν περάσει. Με άφησε έργο ο Γουρός πίσω του. Να τα λέμε και αυτά.
1: Σωστά.
0: Και είχε και όραμα. Και είχε απομακρυνθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κατεβαίνει υποψήφιος.
1: Ναι. Στην Αλφα Αθήνας.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Χάρη Λαοτρικού. Ναι. Πράγματι έγινε αυτή η επίσημη ανακοίνωση. Πρέπει να σας πω ότι το ρεπορτάζ που έχω είναι ότι επιθυμούν από το ΠΑΣΟΚ να ενισχύσουν τη δύναμη του κόμματος στην Αλφα Αθήνας. Ισχυρό χαρτί φυσικά παραμένει ο Παύλος Γερουλάνος. Πρέπει να σου πω ότι και δικιά του επιθυμία ήταν να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο στη συγκεκριμένη περιοχή και μάλιστα σε μια τελευταία συνεδρίαση στέλεχος πολύ κοντά στον Παύλο Γερουλάνο μετέφερε την άποψή του ότι θέλει να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο για να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα το ΠΑΣΟΚ. Όποιον και να θέλετε, είπε χαρακτηριστικά, μπορείτε να το βάλετε. Είχαμε σήμερα την επίσημη ανακοίνωση για το Γιάννη Γουρό. Τώρα, να πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Είναι μια ακόμα την κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Δεν ξέρω πόσες φορές έχετε ακούσει εμένα και τον Αντώνη Τζολέτο να σας το λέω αυτό και να πασάρω μια συνεδρίαση οργάνου της Κουμουντούρου με αυτόν τον τρόπο. Προσερχόμενος ο Παύλος Πολάκης, που ανήκει στην μειοψηφία αυτή την ώρα, είπε ότι έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές για τη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής για την πορεία και τα επόμενα βήματα του κόμματος προς τη ΔΕΘ. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι υπάρχει ένα τελεσίγραφο και περιμένουν από το Σοκράτη Φάμελο να τους δώσει τον οδικό χάρτη και για τα της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε και έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι είπε στην αρχή της τοποθέτησής του. Είπε ότι η απόφαση ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη μειοψηφία για τα επόμενα βήματα του κόμματος και μάλιστα έριξε κάποια καρφιά για τη μειοψηφία που ζητά νέε συνεδριάσεις οργάνων. Τώρα, αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτής της συνεδρίασης, παιδιά.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τελικά εάν θα βγει και μία απόφαση η οποία, με συγχωρείτε, θα είναι και κατανοητή, έτσι, γιατί η απόφαση της Προεδρίας.
0: Τι απόφαση περιμένει, Γιάννη, τι περιμένει τώρα, αλήθεια τώρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Καλοκαιριάτικα, δηλαδή, ειλικρινά τώρα.
1: Δέσποινα, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτσε από εδώ με τη Δέσποινα για την ιστορία πρώτα.
0: Ναι,
1: τι απόφαση περιμένει.
0: Τι απόφαση περιμένει.
1: Τότε γιατί συνεδριάζει το όργανο.
0: Το όργανο γιατί συνεδριάζει.
1: Ναι.
0: Μην πω τα. Έτσι.
1: Έτσι δεν μπορεί. Συνεδριάζει.
0: Αρέσει, Γιάννη,
1: και λέει, πάμε με τον Κούτρα. Δεν
0: αρέσει,
1: πάμε με τον
0: Κούτρα. Ειλικρινά τώρα, περιμένεις πριν βγάλει καθαρή απόφαση ο Τσίπρας να πούν στο ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς θα γίνει.
1: Ο Τσίπρας τι καθαρή απόφαση να βγάλει. Τι είπε.
0: Αν θα τους πάρει, όχι ρε φίλε.
1: Είπε, όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Δεν υπάρχει όσοι πιστοί προσέλθετε. Τι λες τώρα. Είναι βουλευτές όλοι αυτοί. Είναι εκλεγμένοι. Κάποιοι είναι πρώην υπουργοί. Θα πούν όσοι πιστοί προσέλθετε. Θα πάνε να υπογράψουν χαρτί. Και άμα πει στο τέλος ότι φίλε μου, κοίταξε να δεις, τι είσαι εσύ, μάλιστα. Γιάννης Τζούνος, είμαι βουλευτής Αλφα Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα έρθεις εδώ όμως, θα είσαι εκεί, στην Ομαρχιακή.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Δεν θα πάνε τότε.
0: Τότε.
1: Δεν θα πάνε. Πώς αλλά θα περιμένουν τον Τσίπρα να τον αναπεί.
0: Προφανώς θα είναι καθαρό το θέμα. Είναι καθαρό το θέμα τώρα. Περιμένεις πραγματικά.
1: Από τον Τσίπρα δεν είναι καθαρό το θέμα, άρα και δεν θα ξεκαθαρίσει.
0: Το πιο σωστό είναι αυτό που λέει ο Πολάκης. Για να απλώς. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο κύριος Φάμελος, είναι ότι με κανένα τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι αντιπαραθετικός έναντι στην, στην αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα.
1: Ναι, με κανέναν τρόπο. Έτσι
0: αν είναι με κανέναν τρόπο, πάει να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές δεν θα κατέβει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το καθαρό.
1: Ακόμη και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι απόφαση ενός κεντρικού πολιτικού
0: Όχι,
1: οργάνου.
0: Δεν είναι, γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι να ψηφίσουν. Επί τη βάση ποια συμφωνία θα ψηφίσουν. Ό,τι τι. Απλώς διαλύουμε το ΣΥΡΙΖΑ που είναι πρώην. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε 4 χρόνια. Ναι. Ο Τσίπρας το κατάφερε αυτό. Αυτό είναι έργο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Μην το ξεχνάει κανένας αυτό. Mm-hmm. Από αξιωματική αντιπολίτευση έχει φτάσει στο 0,5. Ναι. Ο Τσίπρας πήρε το κόμμα, το είχε 17. Πόσο είχαν
1: 17,
0: πάρει.
1: 17, 17, κάτι.
0: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ναι. Γιατί το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα. Ναι. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Και με τη διάσπαση.
0: Τρελαθούμε τώρα. Όχι επειδή προέκυψε από εκλογές. Mm-hmm. Και τώρα θέλει να τους διαλύσει εντελώς. Mm-hmm. Ο Πολάκης, ας πούμε, θα δεχθεί να διαλυθεί εντελώς.
1: Νομίζω πως
0: τον οποίο δεν κάνει. Τον θέλει ο Τσίπρας.
1: Θα πάρει το κόμμα.
0: Ναι, θα προσπαθήσει να πάρει το κόμμα και να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η μάχη που δίνεται τώρα, να καθαρίσουμε λίγο τη μάχη, η μάχη που δίνεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επόμενες εκλογές ή όχι.
1: Ή όχι.
0: Αυτό έχει αποτέλεσμα και στην κρατική επιχορήγηση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή επιχορηγείται ως αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Και έχει συχνότητα.
1: Ναι.
0: Το κόκκινο, mm-hmm. έχει εφημερίδα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει και μια κτηριάρα, φιλέτο για Airbnb καταπληκτικό. Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.
1: Μεγάλο,
0: αυτοεξυπηρετούμενα, μεγάλο. Ξέρω και εγώ όπως το πούνε όπως θέλουν. Ναι. Αυτή είναι η μάχη που δίνεται τώρα.
1: Ναι.
0: Και ο Τσίπρας τους λέει με το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο ανακοίνωσε. Μας το είπε απ' έξω ο κύριος Θεοδωράκης σήμερα που ήταν στην εκπομπή. Ότι ακούστε, παιδιά, εντάξει, σας θέλω, δεν σας θέλω. Το πιθανότερο είναι δεν σας θέλω.
1: Ναι, αλλά και αν σας θέλω έτσι όπως λες εσύ. Ελάτε και θα δούμε τι.
0: Σας θέλω με τους όρους που θα σας πω εγώ. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σε ύφεση είναι η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία πήρε διαστάσεις νωρίτερα λόγω και των έφλεκτων υλικών. Μιλώντας στον Sky, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ηρακλείου, Γιώργος Καραντινός, ανέφερε ότι η φωτιά επεκτάθηκε σε σπίτια, υπογραμμίζοντας πως δεν υπήρξε εγκλωβισμός ατόμου. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου, 18 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, καθώς και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικού χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη ευτυχώς και ή μακριά από τα σπίτια, ωστόσο είναι επικίνδυνη λόγω των δυνατών ανέμων, ανέφερε στον Sky ο Δήμαρχος Λιβαδέων Δημήτρης Καραμάνης. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πηγεία και αέρια μέσα πυρόσβεσης. Στην τεχνητή λίμνη Αού, στο Μέτσοβο, κατέπεσε νωρίς το μεσημέρι πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ, την ώρα που επιχειρούσε να πάρει νερό για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Τα δύο μέλη του πληρώματος έπεσαν στη λίμνη, κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για προληπτικούς λόγους. 15χρονος ήταν ο ανηλικός ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο μετά από συμπλοκή ατόμων λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Τον ανήλικο που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί και 1000 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα παιδί 3 ετών βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του, έξω από το σπίτι τους, στα προάστια του Παρισιού. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 212 θάνατοι από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη αποδίδονται στον καύσωνα. Στην Ιταλία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του καύσωνα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 33 βαθμοί Κελσίου.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε την εξέλιξη της φωτιάς στον Ορχομενό, εκεί στα σύνορα με την Λιβαδιά. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης είναι κοντά μας, είναι ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση? Δεν τον ακούμε, τον ακούμε τον κύριο Ντασιώτη.
1: Είναι τυχερόνια η φωτιά αυτή, ωραία, στο Ακόντι Όρος.
0: Ναι.
1: Δείχνει, είναι ένα αρκετά μεγάλο μέτωπο, πολύ μεγάλο μέτωπο, σε δύσκολη περιοχή, μη προσβάσιμη περιοχή. Είναι σε εξέλιξη πνέων και άνεμοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 τουλάχιστον ενάρια μέσα που ρίχνουν νερό, συν τα επίγεια, τα οποία όμως η αλήθεια είναι ότι έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία.
2: Κινδυνεύει κάποιο οικισμό, κάποιο χώρο?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάποια κατάσταση για να κινδυνεύει. Χαμηλή βλάστηση, πουρνάρι είναι, αλλά υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση και εξελίσσεται, την μεταφέρει ο αέρα στη φωτιά, γιατί δεν αντιμετωπίζεται εύκολα από επίγειες δυνάμεις.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Μάλιστα, να είστε καλά κύριε Ντασιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, με το καλό να οριοθετηθεί αυτή η φωτιά, γιατί είναι δύσκολη από ό,τι μας λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Λοιπόν, σήμερα βγήκαν οι βαθμολογίες για των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα παιδιά ήδη υπολογίζουν τα μόρια τα οποία έχουν συγκεντρώσει. Σε λίγες μέρες θα δουν και τι γίνεται με τα μηχανογραφικά και βέβαια το πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές. Κοντά μας είναι ο κ. Στάθος Στρατηγάκης, είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Κύριε Στρατηγάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, πώς τα πήγαν τα παιδιά, δηλαδή σε ποια μαθήματα έγραψαν καλά και σε ποια όχι?
3: Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη έτσι έκπληξη έγινε στο μάθημα της φυσικής, όπου εδώ έχουμε να πούμε ότι τη μία χρονιά τους βάζουν θέματα που δεν γράφει κανείς και πλαντάζουν στο κλάμα τα παιδιά, την άλλη χρονιά γράφουν όλοι άριστα. Πρέπει επιτέλους οι καθηγητές της φυσικής να βρουν μία λύση, μία μέση κατάσταση, να μην έχουμε τόσο μεγάλες αυξομοιώσεις, οι οποίες δημιουργούν και άλλες παρενέργειες, όπως το ότι τα παιδιά της χρονιάς που βάζουν πολύ δύσκολα θέματα, όπως έγινε τα τελευταία 2 χρόνια, τα παιδιά δεν δηλώνουν τις σχολές φυσικής και μένουν κενές το 66% των θέσεων στα τμήματα φυσικής. Γιατί το μάθημα δεν είναι ελκυστικό. Όταν βάζεις θέματα που τσακίζουν τα παιδιά, δεν είναι ελκυστικό το μάθημα. Φέτος το κατάλαβαν, ευτυχώς. Ναι. Και πήγαμε στο άλλο άκρο, πολύ εύκολα θέματα, για να καταλάβετε, ενώ πέρυσι είχαν γράψει στο δεύτερο πεδίο πάνω από 19.520 παιδιά, φέτος είναι 2.500.
2: Δεν είναι όμως και αυτό λάθος?
3: Ναι. Απολύτως λάθος είναι. Δεν μπορεί τη μία χρονιά να είναι έτσι, την άλλη αλλιώς. Όπως μου είπε χαρακτηριστικά ένας καθηγητής φυσικής, πολύ ωραία, και εγώ τώρα που κάνουμε τα θερινά τμήματα, πώς θα εξετάσω, πώς θα προετοιμάσω τα παιδιά για του χρόνου, για τα θέματα του 26 ή για τα θέματα του 25.
0: Για τα δύσκολα ή για τα πιο εύκολα? Ναι,
3: ακριβώς.
0: Σωστό.
3: Καταλάβατε, δηλαδή φέρνει σε αδιέξοδο και τους ίδιους τους καθηγητές.
2: Να τους προετοιμάσει για το στοιχείο της έκπληξης.
3: Σημαντική παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση.
0: Ναι.
3: Είναι ότι στα μαθηματικά, στο οικονομικό, στην οικονομική κατεύθυνση, κάθε χρόνο είχαμε κάτω από τη βάση το 70-73% των παιδιών. Φέτος είναι 64%. Άρα έχουμε πολύ μεγαλύτερη βελτίωση, πολύ μεγάλη βελτίωση, διότι τα θέματα ήταν προφανώς πιο εύκολα. Το λέω αυτό και το επισημαίνω, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα διάβαζα σε διάφορα site πανολεθρία στα μαθηματικά και όλα αυτά τα πράγματα, και εγώ έβγαινα και έλεγα, όταν δεν έχουμε στοιχεία, δηλαδή δεν έχουμε στατιστικά βαθμολογιών, ό,τι λέμε είναι συζητήσεις επίπεδου καφενείου, και αποδείχτηκε, πέσανε τόσο έξω, έχουμε την καλύτερη χρονιά εδώ και πάνω από 10 χρόνια στα μαθηματικά, και αυτοί γράφαν για πανολεθρίες μόνο και μόνο για να σπέρνουν τον πανικό. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο ένα πεδίο, να δούμε τι έγινε με το μέσο όρο. Στο πρώτο πεδίο, που είναι οι ανθρωπιστικές, κοινωνικές και νομικές επιστήμες, είχαμε ο μέσος όρος του πεδίου να πέφτει από 11,29, πήγε στο 11,14. Αυτός ο βαθμός είναι ο μέσος όρος και στα 4 μαθήματα όλων των γραπτών της Ελλάδας, να σας το πω χοντρικά.
0: Μάλιστα.
3: Άρα έχουμε μια χειροτέρευση στις επιδόσεις, η οποία οφείλεται στα αρχαία, όπου εκεί είχαμε σημαντική μείωση. Στο δεύτερο πεδίο είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση. Ο μέσος όρος του πεδίου από 12,27 πήγε 13,06. Αυτό έγινε εξαιτίας της φυσικής που έγραψαν καλά, αλλά και εξαιτίας των μαθηματικών που ήταν πιο εύκολα από πέρυσι και εκεί έγραψαν καλά, οπότε έχουμε σημαντική άνοδο. Και βέβαια αυτή η άνοδος θα φέρει και άνοδο στις βάσεις, έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, άνοδο είχαμε και στο τρίτο πεδίο, στις ιατρικές, στις επιστήμες υγείας όπως λέγονται επισήμως. Από 11,99 πήγαμε στο 12,29. Και στο τέταρτο πεδίο είχαμε πτώση από το 10,5 μέσο όρο, πήγαμε στο 10,34. Εδώ υπεύθυνη είναι η οικονομία, όπου ακολουθήθηκε η αντίθετη πορεία από πέρυσι. Πέρυσι είχαμε γεμίσει από αριστούχους, είχαμε 5.000 παιδιά πάνω από 19. Φέτος έχουμε 2.100 παιδιά πάνω από 19. Το φετινό είναι πιο φυσιολογικό. Το θέμα και το ζητούμενο στις πανελλαδικές, να πούμε την καλή κουβέντα, ότι φέτος δεν είχαμε γκρίνιες για ασάφειες, για λάθη στα θέματα κλπ. Κύλησε πολύ καλά. Ο επόμενος στόχος πρέπει να είναι να έχουμε μια ομοιογένεια στα θέματα, να μην έχουμε τη μία χρονιά να γράφουν όλοι καλά και την άλλη να μην γράφει κανείς.
2: Το μηχανογραφικό τώρα πότε είναι, κύριε Στρατηγάκη?
3: Το μηχανογραφικό πέρυσι ήταν 8 Ιουλίου, φέτος επειδή είμαστε μια μέρα νωρίτερα μπορεί να γίνει 7 ή 6 Ιουλίου η έναρξή του. Η λήξη είναι γύρω στις 17 Ιουλίου και στις 24 Ιουλίου πέρυσι βγήκαν οι βάσεις. Να πω εδώ ότι το μηχανογραφικό μένει ανοιχτό μόνο 9 μέρες, που σημαίνει δεν υπάρχει χρόνος για δεύτερες και τρίτες σκέψεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά πρέπει τώρα να αποφασίσουν, να μην περιμένουν να ανοίξει το μηχανογραφικό, γιατί δεν θα προλάβουν να το σκεφτούν, να το ξανασκεφτούν, να αλλάξουν γνώμη και αυτό. Και κυρίως δεν πρέπει να επηρεαστούν από τους βαθμούς τους. Πρέπει να δηλώσουν αυτό που θέλουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αρκεί να σας πω ότι κάθε χρόνο υπάρχουν αριστούχοι οι οποίοι δηλώνουν σχολές οι οποίες είναι πολύ χαμηλόβαθμες. Για παράδειγμα, παιδιά με 19.000 μόρια και άνω δηλώνουν το μαθηματικό, το φυσικό ή τη φιλολογία, που η βάση τους είναι μεταξύ του 11 και του 14, και δίνουν αυτό το 19 για να μπουν σε αυτές τις σχολές. Πολύ καλά κάνουν. Και αν μιλήσετε, εγώ μίλησα με ένα από αυτά τα παιδιά μιας χρονιάς που είχε μπει στο φυσικό και μου είπε, βεβαίως εγώ είμαι τρελαμένος με τη θεωρητική φυσική, ετοιμάζεται το παιδί για μεταπτυχιακά διδακτορικά στο εξωτερικό, το παλεύει έτσι. Λέει, δεν θα μπορούσα να γίνω μηχανικός, με είχαν ζαλίσει όλοι να πάω στο Μετσόβιο, δεν με αρέσει εμένα να είμαι μηχανικός. Αυτό πρέπει να κοιτάξουν, την επιθυμία τους, τι θέλουν να σπουδάσουν.
2: Έχετε χαιρετίσματα από τον κύριο Κώστα Τσατσαρώνη, που είναι συμμαθητής σας, λέει.
3: Ήταν
2: συμμαθητής.
3: Να είναι καλά.
2: Τα λέει γλυκά και στρωτά. Ο Αντώνης αναρωτιέται, δηλαδή, πέρυσι δεν περάσανε φυσικοί παιδιά που θα μπορούσαν να περάσουν φέτος? Ναι. Αυτό λέει ο κύριος Στρατηγάκης. Και ο Γιάννης ο Τσιαπάς λέει κάτι το οποίο εγώ το βλέπω σωστό. Έχουμε περάσει τη βάσανο, και ο Γιάννης νομίζω την έχει περάσει. Οι περισσότεροι ως γονείς την έχουν περάσει τη βάσανο των μανελλαδικών. Συνειδητοποιούμε, λέει, πόσο λάθος ακούγεται η φράση για ποια θέματα να τους προετοιμάσω.
3: Ναι, να το εξηγήσω. Ο σκοπός του φροντιστηρίου είναι να προετοιμάζει τους υποψηφίους για να περάσουν εξετάσεις.
0: Σωστό.
3: Την εκπαίδευση την κάνει το σχολείο. Είναι διακριτή η ρόλη. Άλλη δουλειά του φροντιστηρίου, άλλη του σχολείου. Λοιπόν, ο φροντιστής πολύ καλά κάνει, επειδή πληρώνεται για να προετοιμάζει τα παιδιά για, για τις πανελλαδικές, να αναρωτιέται εγώ πώς πρέπει να δουλέψω.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είναι λάθος η φράση, είναι λάθος το σύστημα.
2: Γεια σας, κύριε Στρατηγάκη, θα κάνουμε μια συζήτηση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φίλοι, μισό λεπτό, ο Νίκ μας λέει στη Γλυφάδα στο γκολφ, ρεύμα γιοκ, διαφημίσεις τώρα.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
12: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
13: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
15: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
14: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
16: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν κάθεται, κινείται.
1: Παράγει έργο. Για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παράγει έργο. Έχει νέα. Λοιπόν, βγήκε η τιμή για το λαγοκέφαλο, το ψάρεμα για τους ψαράδες. Έτσι, μπράβο, για να δεις. 5,33 ευρώ ανά κιλό. Είναι υψηλότερη έως και 52% σε σχέση με την Κύπρο. Αλλά δεν θυμόμουν, εσύ το θυμόσουν πόσο ήταν στην Κύπρο.
1: Συγγνώμη. Πόσο είπες?
0: Λέει ότι εδώ.
1: Πόσο είπες, Αγγελία?
0: 5,33.
2: 5,33.
0: Ναι. Ο κύριος Χινάς.
1: Ένας λαγοκέφαλος πόσο να είναι, μπαμπάτσικη είναι αυτή.
0: Δεν θα είναι 600 γραμμάρια, 700.
1: Μόνο.
0: Ναι. Φτάνει το κιλό, λες.
1: Λοιπόν, πάμε να οικονομήσουμε.
0: Τι έκανε, ψαρεύουμε λαγοκέφαλο.
1: Ναι, εντελώς.
0: Εντάξει, ψάρεμα ξέρουμε να κάνουμε, οπότε μπορούμε. Βρες βάρκα και τα λοιπά, να πάμε πιο μέσα, να πιάσουμε.
1: Δεν υπάρχει βάρκα. Ναι. Υπάρχει αυτό που είναι παράνομο. Ποιο? Τώρα θέλει την παρανομία για να καθαρίσουμε τις λαγοκέφαλες με αυτά τα. Θέλει τράπες, αυτές τις μεγάλες.
0: Α, σκούπες.
1: Σκούπες. Με τα σιδερένια δίχτυα, ναι. Ούτε αυτά τα διχτάκια που καταστρέφονται. Όχι.
0: Ναι.
1: Θέλει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να το σαρώσει.
1: Για να τελειώνουν τα καλαμπούρια. Λοιπόν.
0: Και θα πάρουν και λεφτά. 5,33 ευρώ ανά κιλό είναι.
1: Καλή τιμή. Λεφτά.
0: Εντάξει. Ναι, όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έφυγε ο κύριος Πολάκης από την πολιτική γραμματεία. Έκανε δηλώσεις. Θα καταθέσουν μετά το τέλος της συνεδρίας πολιτικής γραμματείας έτοιμα για την εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στο κλείσιμο. Είπα καθαρά, λέει, στο Σοκράτη Φάμελο να μιλήσει επισήμως με τον Τζίπρα να σου πει αν συνεργάζεται ή δεν συνεδριάζεται. Δεν μπορεί να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται να πρέπει να μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά, είπε ο κ. Πολάκης. Ήρθε η κυρία Δούρου και λέει: τι κάνουμε, παιδιά, τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετεκλογικά. Ναι, τώρα σιγά και εσύ. Δοθέντων των σημερινών δεδομένων, κυρίως τη στάση της Ελλάς, αν θέλουμε να είμαστε παρόντες και όχι παρατηρητές όπως σήμερα, να ανατάξουμε δυνάμεις και μετεκλογικά. Στην ίδια γραμμή και ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
0: Ναι, άρα Δούρου Θεοχαρόπουλος είναι αυτό που λες εσύ. Πώς θα πάμε, ρε παιδιά, άμα δεν μας μπει, τι θέλει και ο άλλος.
1: Όχι, δεν υπάρχει, παιδί μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές. Εσύ έχεις πει όχι.
0: Εγώ έχω πει δεν θα κατέβει.
1: Ναι, με κάποιο τρόπο θα βρουν έναν τρόπο να κατέβει. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Okay,
1: αυτό δεν του θέλει ο Τσίπρας, δε.
0: Μένει να το δούμε. Μένει να το δούμε.
1: Λοιπόν,
0: γιατί μπορεί να αλλάξει και ο Τσίπρας.
1: Καλά να θαυμάσετε τα βραδινά μάτς. Ναι. Αυτά τα πανδεσία ποδοσφαίρου.
0: Αυτή η ελιφαντοστού κουρασάω.
1: Ποιε ποδοσφαιρομάνες και δύο έχει να γίνει. Παραγγείλτε πίτσες, μπύρες, σουβλάκια, να γίνει χαμός. Φτιάξτε απεριτίβο, ανοίξτε σαμπάνιες για να δείτε τα.
0: Εδώ έχει πάθει από.
1: Τι θες να τελειώσουμε, δεν τελειώνουμε.
0: Να μην πούμε μια καλησπέρα. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Κόψε μας τον αέρα, άμα θες.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ντροπή.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Μα περκέ!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Ποιότητα. Οικονομία. Άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι
8: στο Calma Waterpark.
10: Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Waterpark.
11: Το καλοκαίρι.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
14: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
15: Οδηγώντας με ασφάλεια. Ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Οι πανελλαδικές παρουσιάσεις φίλοι μας νέων μοντέλων είναι είδηση ξεχωριστή για τους φίλους του αυτοκινήτου και σημείο επίσης ξεχωριστής ενημέρωσης. Ο λόγος για την αύξηση και παρουσίαση του νέου ηλεκτρικού της Subaru Unchart με εντυπωσιακή σχεδίαση, ένα SUV που τιμά την Ιαπωνική παράδοση, το οδηγήσαμε πριν μια εβδομάδα. Και να πούμε ότι μαγευτήκαμε από την οδηγική του συμπεριφορά, ηλεκτρικό, αυτονομία 451 χιλιόμετρα, εγγύηση 8 ετών, χωρίς περιορισμό χιλιόμετρων. Μας άφησε πολύ καλές οδηγικές εντυπώσεις και σε μένα αλλά και σε άλλους συναδέλφους και σχεδιαστικά πριν μπεις μέσα στο τιμόνι και το πιάσεις, σε φέρνει ακόμα πιο κοντά. Μεγάλος ο πρόλογος για να πάμε στον κύριο Γιάννη Χεκιμιάν, είναι ο διευθύνων σύμβουλος στις Πλειάδες Μότορς που αντιπροσωπεύει τη Subaru στην οικία αγορά και θα μιλήσουμε για το νέο μοντέλο της Subaru και θα μας δώσει και μια μεγαλύτερη ενημέρωση. Κύριε Χεκιμιάν, καλό σας απόγευμα.
16: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
15: Να είστε καλά. Από πού να ξεκινήσουμε? Εντυπωσιακή παρουσίαση που έγινε για το νέο μοντέλο της Subaru, αλλά και το αυτοκίνητο ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία του. Για δώστε μας μια μεγαλύτερη ενημέρωση.
16: Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι τα πράγματα. Η μάρκα δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχη σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις, αν θέλετε, στον τομέα της αυτοκίνησης. Και για τον λόγο αυτό λανσάρει φέτος 3 καινούργια ηλεκτρικά μοντέλα. Το πρώτο από αυτά που φέρνουμε φέτος στην Ελλάδα είναι το Subaru Uncharted. Είναι ένα CSUV, δηλαδή ένα SUV με μέγεθος κοντά στα 4,5 μέτρα. Αυτό διατίθεται σε 4 διαφορετικές εκδόσεις. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο παραδοσιακά, όπως όλα μας τα αυτοκίνητα, φτιάχνεται στην Ιαπωνία και είναι, αν θέλετε, το δείγμα της Subaru στον κόσμο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
15: Σωστά. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, γιατί η Subaru πάντα εξελίσσει τα αυτοκίνητά της και να θυμίσουμε και λίγο στους ακροατές, ενώ μιλάμε για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η τετρακίνηση έχει ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια από τη Subaru.
16: Σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Η διαφορά είναι πλέον ότι αυτά τα βασικά συστατικά τα οποία κάνανε ξεχωριστά όλα μας τα αυτοκίνητα όλα τα προηγούμενα χρόνια, μας κάνουν διαφορετικούς και ιδιαίτερους. Βρίσκονται ίδια και απαράμιλα στο Subaru Uncharted, όχι μόνο να πω στα αυτοκίνητα που είναι οι τετρακίνητες εκδόσεις του Uncharted, αλλά και σε αυτά που έχουν και κίνηση και στους εμπρόσθιους τροχούς.
0: Σωστά.
16: Έχουμε λοιπόν 4 εκδόσεις του Uncharted. Οι 2 εκδόσεις που λέγονται 4 Experience και 4 Experience Plus εφοδιάζονται με μπαταρία με 77 κιλοβατόρες και τετρακίνηση, με μέγιστη ισχύ που φτάνει τα 343 άλογα και με εκπληκτικές επιδόσεις. Το 0% έρχεται σε 5 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία των οχημάτων αυτών προσεγγίζει τα 500 χιλιόμετρα, στα 592 όταν μιλάμε για μεικτό κύκλο και πάνω από 600 όταν μιλάμε για κίνηση αυστηρά σε αστικό κύκλο.
0: Σωστά.
16: Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι δικίνητες εκδόσεις. Η έκδοση του Excite Plus με τη μεγάλη μπαταρία των 77 κιλοβατόρων έχει αυτονομία σχεδόν 600 χιλιόμετρα σε κύκλο WLTP και πάνω από 800 χιλιόμετρα όταν μιλάμε για κίνηση σε αυστηρά αστικό κύκλο.
0: Μάλιστα.
16: Και υπάρχει και άλλη μια έκδοση, αν θέλετε αυτή που έχει μεγαλύτερο προσανατολισμό, την όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή λιανικής, είναι η έκδοση του Excite, η οποία έχει κίνηση όπως είπαμε μόνο μπροστά. Σε αυτή την έκδοση όμως και πάλι η αυτονομία είναι πάρα πολύ ικανοποιητική, βρίσκεται λίγο πάνω από 450 χιλιόμετρα και η τιμή έναρξης του οχήματος είναι στα 37.360 ευρώ, χωρίς αυτό το ποσό που σας ανέφερα να περιλαμβάνει την οποιαδήποτε κρατική επιδότηση.
0: Λοιπόν, κύριε Χεκυμιάν, επειδή και ο χρόνος περνάει πάρα πολύ εύκολα, εδώ τα 5 λεπτά, να σε ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε και να κλείσουμε λέγοντας τα υπόλοιπα μοντέλα που περιμένουμε σε ένα μήνα, σε 2, σε 3, θα κλείνουμε με αυτό.
16: Ναι, το επόμενο μοντέλο που θα έρθει στην Ελλάδα θα είναι το καινούριο e-Outback. Το περιμένουμε από το Σεπτέμβριο. Η τιμή εκκίνησης του e-Outback είναι στα 52.000 ευρώ και μετά από αυτό θα ακολουθήσει το νέο Solterra, το οποίο θα ξεκινάει από τα 48.000 ευρώ και τα δύο αυτοκίνητα αυτά θα είναι τετρακίνητα με αυτονομία η οποία θα είναι πέριξ των 500 χιλιόμετρων και τα δύο θα έχουν εκδόσεις που θα έχουν αυτονομία πάνω από 500 χιλιόμετρα.
0: Σας ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική αυτή ενημέρωση που μας δώσατε. Ήταν κύριε και κύριοι ο κύριος Γιάννης Χεκυμιάν, διευθύνων σύμβουλος Πηγιάδες Motors, που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τη Subaru και μιλήσαμε για την παρουσίαση του Uncharted που ήρθε πριν μια εβδομάδα και στην ελληνική αγορά. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
11: Η ώρα είναι 6.

0: Ζάι 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί σύμφωνα με πληροφορίες 3 διαμερίσματα σε 2 διαφορετικές πολυκατοικίες από τη φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία πήρε διαστάσεις λόγω και των έφλεκτων υλικών. Η πυρκαγιά είναι πλέον σε ύφεση, ενώ νωρίτερα έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Ανεξέλεγκτη, ευτυχώς μακριά από τα σπίτια, είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας, όπως δήλωσε στον Sky ο Δήμαρχος Λεβαδαίων Δημήτρης Καραμάνης. Έκανε λόγο για επικίνδυνη πυρκαγιά λόγω των δυνατών ανέμων. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα και από αέρος 4 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα. Για πολύ μεγάλο μέτωπο σε μη προσβάσιμη περιοχή έκανε λόγο στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης, προσθέτοντας πως καίει σε πουρνάρια και ενισχύεται από τους ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Πρόκειται για ανήλικο 15 ετών, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το θύμα φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Είχε εντοπιστεί πριν 3 μέρες με μαχαίρι και πέρσι είχε συλληφθεί με σιδερογροθιά. Επιπλέον, το Φεβρουάριο είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια. Ο 18χρονος δράστης ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που είχαν συλληφθεί για τη συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναγκάστηκε να ομολογήσει όταν οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό τον κατέδειξαν ως τον δολοφόνο. Τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί και 1000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας ανέφερε ωστόσο ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000, ενώ ιστότοπος κάνει λόγο για 12.000 αγνοούμενους. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα 3χρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του έξω από το σπίτι του στα προάστια του Παρισιού. Στη χώρα, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 212 θάνατοι από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη αποδίδονται στον καύσωνα. Στην Ιταλία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου να σημειώνονται στο Γιόβιλτον στην νοτιοδυτική Αγγλία. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ολλανδίας εξέδωσε σήμερα ένα σπάνιο κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα αύριο. Ανέφερε πως οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Συνελήφθη στην περιοχή των Σικαιών στη Θεσσαλονίκη 26χρονος, ο οποίος από τις 10 Μαΐου στις 3 Ιουνίου είχε ληστέψει 4 ηλικιωμένες μέσα σε πολυκατοικίες με την ίδια μέθοδο. Ο 26χρονος παραμόνευε στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας και μόλις αντιλαμβανόταν ότι οι γυναίκες έμπαιναν στον ασανσέρ, κατέβαινε από τις κάλες, άνοιγε την πόρτα και τις λίστευε. Φέρεται να απέσπασε κοσμήματα συνολικής εκτιμόμενης αξίας άνω των 7.000 ευρώ. Στη σύλληψη 5 ατόμων, 4 ανδρών και μιας γυναίκας ηλικίας από 25 έως 60 ετών προχώρησαν χθες αστυνομικοί στο Ηράκλειο Κρήτης για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και κατά περίπτωση για άσκοπους πυροβολισμούς. Μόνη λύση για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να ξαναγίνει κεντρική επιτροπή και να αλλάξει απόφαση την οποία πήραμε. Δεν υπάρχει καμιά άλλη λύση για το χώρο, διαμήνυσε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος αποχώρησε νωρίτερα από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Από την πλευρά της Ιρένα Δούρου, στην εισήγησή της στην πολιτική γραμματεία, ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Δύο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές χωρίς να αντιπαρατίθενται, τόνισε. Έως τις 10 το βράδυ θα παραμείνουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της ειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου απόψε στις 11. Το Κουρασάο αντιμετωπίζει την Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς Μίτογλου, Μωραΐτη και Καλαϊτζάκη άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των ανδρών εν ώψη των δύο αναμετρήσεων με Ρουμανία και Πορτογαλία στα παράθυρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς ανακοίνωσε η Αρμάνι. Ο Αμερικανός μπασκεμπολίστας θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο μετά από 3 χρόνια στον Ολυμπιακό.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθω από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται η απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Είναι 6 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Εκτάκτως και σήμερα μαζί, όπως και αύριο, η Κατερίνα Δράκου θα είναι μαζί σας από τη Δευτέρα. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, απέναντί μου Παναγιώτης Παπακαλούσης. Ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Ο Πέτρος Κυρκυλής στην αρχισυνταξία και τον γενικό συντονισμό. Και στο 210-48-00-170 έως και 4. Είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε, αλλά η Αργυρό καταγράφει επίσης τις δικές σας συμμετοχές, διότι και σήμερα σας δίνουμε ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jets, ένα εισιτήριο το οποίο ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του 2026, εξαιρουμένης της περίοδου από 9 έως 24 Αυγούστου. Οπότε, αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, πάρα πολύ απλά, καλείτε 210-48-00-170 έως και 4. Η Αργυρό Γεμελιάρη καταγράφει όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο και αργότερα γύρω στις 8 παρά 5 θα κάνουμε την κλήρωση να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Και μιλώντας για C-Jets, αν θες περισσότερο καλοκαίρι θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού από το Μαντούδι Ευβίας, για παράδειγμα, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνεις Κιάθος σε 40 λεπτά, Γλώσσα σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, όπως και στην Αλόνισο σε 2 ώρες. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Στα της επικαιρότητας τώρα είναι οι φωτιές που αυτήν την ώρα απασχολούν το πυροσβεστικό σώμα αλλά και όλους όσοι βρίσκονται στις περιοχές όπου υπάρχει αυτήν την ώρα κινητοποίηση της πυροσβεστικής, και έτσι θα ξεκινήσουμε με μια ενημέρωση, σύντομη ενημέρωση. Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ. Γεια σου Γιώργη.
1: Να είστε καλά. Η βασική πυρκαγιά τώρα που απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία είναι αυτή που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ορχομενό, στη Βιωτία. Συνεχώς ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 95 πυροσβέστες με 25 οχήματα και είναι 7 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα που κάνουν ρήψη νερού. Προσπαθούν λοιπόν συνεχώς να τη θέσουν υπό έλεγχο αυτή την πυρκαγιά. Τη βλέπετε και από τη Χερόνια, τη βλέπετε και από τον Ορχομενό. Mm-hmm. Με

0: Κοινωνία, ελπίζουμε αργότερα τα νέα που θα μεταφέρουμε να είναι καλύτερα από ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη στον ορχόμενο. Στο μεγάλο θέμα της ημέρας που μας έρχεται από τη Λατινική Αμερική και αυτούς τους δίδυμους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ, τρομακτικό το μέγεθος, Γιώργο Φελίδη, συγκλώνησαν τα κεντρικά της χώρας. Ήταν απόγευμα τοπική ώρα με 6 αποτέλεσμα.
1: 4 πρώτα λεπτά ο πρώτος σεισμός και μετά από 40 δευτερόλεπτα ο δεύτερος.
0: Με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να είναι στους δρόμους, να κάνει τις απογευματινές του δουλειές, γενικότερα να κυκλοφορεί.
1: Ήταν και εθνική εορτή, ήταν η μέρα εθνικής αργίας και ο κόσμος βρισκόταν είτε στο δρόμο είτε στα σπίτια με τις οικογένειές τους. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει αυτό που λέγαμε το μεσημέρι, το απόγευμα, 164 νεκροί, 971 τραυματίες, αλλά στην ψηφιακή υπηρεσία που δημιουργήθηκε λίγο μετά το σεισμό και για να καταγράφουν τους αγνοούμενους, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 25.000 ανθρώπους που καταγράφηκαν ως αγνοούμενοι, 2.000 εξ αυτών επιβεβαιώθηκαν ως ασφαλείς, ότι δηλαδή έχουν βρεθεί, ενώ περίπου 23.000 ακόμα αγνοούνται. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των θυμάτων που είναι, αυτή τη στιγμή είναι επιβεβαιωμένα 164, θα φτάσουν, θα υπερβούν τις 10.000 ο αριθμός των θυμάτων. Τώρα, στα νεότερα, σου έχω ότι στις επόμενες ώρες φτάνουν διασώστες από 6 χώρες γειτονικές, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει κλιμάκιο εκεί με διασώστες. Η Ελβετία θα στείλει 80 διασώστες. Η Γερμανία 6 μεταγωγικά αεροσκάφη για τη μεταφορά εφοδίων και ομάδων διάσωσης. Και ότι οι αεροπορικές εταιρείες Iberia, Air Europa και Plus Ultra που κάνουν προγραμματισμένες πτήσεις από τη Μαδρίτη προς το Καράκας ανέστειλαν τις πτήσεις τους, γιατί η κατάσταση στο αεροδρόμιο, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας στον αεροδιάδρομο όσο και σε επίπεδο επιμελητιακής υποστήριξης, είναι δραματική.
0: Όπως επίσης και το άλλο που προκαλεί μεγάλη ανησυχία και το έβλεπα στο CNN νωρίτερα, είναι αν και κατά πόσον η οικονομία της χώρας μπορεί να αντέξει μετά από αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς, έτσι.
1: Η οικονομία της χώρας που ήταν ήδη σε άσχημη
0: κατάσταση
1: πήρε μια υποτίθεται με τις εξαγωγές πετρελαίου, αλλά τώρα ήδη η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, η μεταβατική κυβέρνηση εν πάση περιπτώσει, ή υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες, δημιουργεί σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ένα έκτακτο ταμείο στήριξης 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά 200 εκατομμύρια δολάρια, όταν μόνο σε μία πόλη, στη Λαγκουάιρα, είναι αυτό το λιμάνι, το μεγάλο λιμάνι κοντά στο Καράκας, εκεί έχουν καταρρεύσει 100 πολυόροφα κτίρια. Και όταν λέμε πολυόροφα, δεν είναι όπως μιλάμε για κτίρια κατοικιών ουρανοξύστες, δηλαδή κτίρια των 20, των 25 ορόφων το καθένα.
0: Ναι. Και μόνο πάντως η εκτίμηση, εκτός από το οικονομικό σκέλος, και μόνο η εκτίμηση για 10.000 νεκρούς πραγματικά.
1: Αυτό είναι εκτίμηση, είναι ένα μαθηματικό μοντέλο.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα τα συνεργεία διάσωσης έχουν φτάσει σε πολλές περιοχές, αλλά όχι σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί κέρια.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Φελίδη. Θα έχετε ούτως ή άλλως και αναλυτικό ρεπορτάζ αργότερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, Γιώργο Φελίδη, σχετικά με αυτό το θέμα. Πάμε να ακούσουμε και τις εκτιμήσεις. Ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο επικεφαλής του ΟΑΣΠ, καθηγητής δυναμικής τεκτονικής, εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα κύριε Λέκα, ευχαριστώ που είστε εδώ.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και μιλάμε για τρομακτικές δονήσεις, είναι ασύλληπτα τα μεγέθη, πόσο μάλλον ότι αυτοί οι σεισμοί, οι μέγα σεισμοί, σημειώθηκαν σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων.
2: Ναι, πραγματικά, ο κάθε σεισμός αντιστοιχεί σε 180 περίπου ατομικές βόμβες σαν αυτή που ρίχθηκαν στη Χιροσίμα ή σε 2,6 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση ενέργεια απελευθερώθηκε. Δεν είναι όμως η ενέργεια που απελευθερώθηκε, είναι ο τρόπος που απελευθερώθηκε. Δηλαδή, είχαμε τον πρώτο σεισμό της τάξης των 7,2 βαθμών. Αυτός ο σεισμός πρόσβαλε κάποια κτίρια σε μια απόσταση πάρα πολύ μεγάλη και στη συνέχεια, ενώ τα κτίρια αυτά συνέχιζαν να δονούνται από την πρώτη δόνηση, έρχεται μετά 36 δευτερόλεπτα ο δεύτερος σεισμός που ήταν μεγαλύτερος και δεν άφησε κανένα περιθώριο να αυτά τα κτίρια να μην καταρρεύσουν,
0: ναι,
2: να αντέξουν.
0: Ναι.
2: Βέβαια τα πιο πολλά έχουν καταρρεύσει.

0: αλλά υπάρχουν και κτίρια τα οποία ναι μεν στάθηκαν όρθια αλλά έχουν τεράστιες ζημιές και οι ζημιές αποκαλύπτονται σε δεύτερο χρόνο, γιατί είναι ζημιές οι οποίες είναι σημαντικές και οι οποίες ουσιαστικά οδηγούν στην κατεδάφιση των κτιρίων. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με δύο απανωτές σεισμικές δονήσεις πολύ μεγάλου μεγέθους σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν ιδιαίτερα αρνητικό. Δηλαδή είχαμε μεγάλα ρήγματα στην περιοχή τα οποία περνούσαν μέσα από κατοικημένες περιοχές. Δηλαδή τα ρήγματα αυτά της οριζόντιας ολίσθησης που λέμε είναι ρήγματα τα οποία δημιούργησαν στο παρελθόν μεγάλες κοιλάδες και μέσα σε αυτές τις κοιλάδες είχαμε και την ανάπτυξη των πόλεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε για φαινόμενα υγιής πεδίου, δηλαδή πολύ κοντά ο σεισμός, μέσα σε οικιστικές δομές, μέσα σε περιοχές με πάρα πολύ κόσμο, μέσα σε εδάφη τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα, γιατί ναι. Είναι μέσα στις κοιλάδες συνήθως είναι οι χαλαροί σχηματισμοί.
1: Οι κατασκευές των κτηρίων, κύριε Λέκα, σε αυτές τις χώρες έχουν αντισεισμικά χαρακτηριστικά?
0: Υπάρχει μια μεικτή κατάσταση σε αυτές τις χώρες, σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, γιατί έχω περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί.
1: Γι' αυτό ακριβώς και σας το ρωτώ. Ναι.
0: Μάλιστα, έμεινα για πολύ μεγάλο διάστημα στην Αρούμπα. Η Αρούμπα είναι ένα νησάκι Ολλανδικής κατοχής, σε πάση περιπτώσει, η Αποικία, που είναι λίγο έξω από το Καράκας. Δηλαδή, φαίνεται από το Καράκας, φαίνεται η Αρούμπα. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν εκεί? Εκεί, σε αυτές όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχουμε όλο το φάσμα των κατασκευών. Δηλαδή, αρχίζουμε από παρακουπόλεις, οι οποίες βέβαια θα πει κανένας ότι δεν κινδυνεύουν και πολύ. Γιατί είναι ευτελή τα υλικά, είναι απλές κατασκευές, είναι τέντες, είναι πολύ πρόχειρες κατασκευές. Και καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν υπάρχει υψηλή έκθεση. Γιατί εντάξει, να πες και ένα σπιτάκι που είναι κακοφτιαγμένο και τα λοιπά, μπορεί να τη γλιτώσει κάποιος. Έχει λοιπόν αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η όλη κατάσταση των παρακουπόλεων. Στη συνέχεια είναι κατασκευές οι οποίες έχουν τεστεί εδώ και 100 χρόνια ή εδώ και 70 χρόνια χωρίς καμία μα καμία μέρη αντισεισμικού κανονισμού. Και βέβαια υπάρχουν από το 2000, δηλαδή εδώ και 20 τόσα χρόνια, υπάρχουν κατασκευές οι οποίες έχουν μελετηθεί με το νέο αντισεισμικό κανονισμό που έχουν εκεί, αλλά εδώ υπάρχουν πολλοί ενδιασμοί. Αν αυτά τα κτίρια έχουν γίνει με τις προδιαγραφές όντως του αντισεισμικού κανονισμού, του ισχύοντος αντισεισμικού κανονισμού, είναι πολύ είναι μεγάλο το ερώτημα.
1: Και μιλάμε λοιπόν για το δακτύλιο αυτό της φωτιάς στον Ειρηνικό, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι το δακτύλιο σε αυτό, αυτό είναι εκτός δακτύλιου. Είναι εκτός δακτύλιου αυτό. Είναι από την άλλη πλευρά, όπου το συγκρότημα των Άνδεων που είναι 6.000 χιλιόμετρα με τεράστια ορεινή αλυσίδα καταλήγει στο Καράκας, καταλήγει στην περιοχή και συγκρούεται αυτό το συγκρότημα όλο συγκρούεται με την πλάκα που υπάρχει στην περιοχή, δηλαδή της Βορείου Αμερικής και του κόλπου του Μεξικού. Δηλαδή είναι μια τελείως διαφορετική τεράστια δομή γεωλογική η οποία προκαλεί αυτούς τους σεισμούς.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις εκτιμήσεις για 10.000 νεκρούς, φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο και η ώρα που εκδηλώθηκε αυτή η δίδυμη σεισμική δομή, έτσι δεν είναι?
0: Οπωσδήποτε η ώρα. Ευτυχώς δεν ήταν νύχτα για να κοιμούνται όλοι και να ξέρετε όπως έγινε στην Τουρκία πριν 3 χρόνια. Που ήταν 4 ώρα το πρωί. Κοιτάξτε, αυτά τα μοντέλα στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα τα οποία λαμβάνουν υπόψη πολλά επιμέρους δεδομένα και στοιχεία. Όπως για παράδειγμα την επιτάχυνση του σεισμού, το μέγεθος, τα εδάφη, το πόσο πυκνοκατοικημένες είναι οι πόλεις ή όχι, την ποιότητα των κατοικημένων κτλ. Είναι μοντέλα. Τα μοντέλα αυτά μιλούν για 10 μέχρι 100.000 νεκροί. Με μια πιθανότητα της τάξης 41%. Όμως, κοιτάξτε, εγώ δεν στέκομαι τόσο πολύ στο μοντέλο. Το μοντέλο είναι οδηγός. Αλλά όμως, φέρνοντας στο μυαλό μου αντίστοιχες ουσιαστικά περιπτώσεις από μεγάλους σεισμούς που έχουμε πάει τα τελευταία 30 χρόνια με τον καθηγητή, τον κύριο Καρύδη, της αντισεισμικής τεχνολογίας, προσπαθούμε να αναλύσουμε τι έχει γίνει σε άλλες περιοχές.
1: Μάλιστα.
0: Και τι έχει γίνει τώρα. Και πιθανότατα να καταλήξουμε εκεί, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα και τα δεδομένα που έχουμε δει από άλλους μεγάλους σεισμούς στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Ινδία κτλ. Και στην Λατινική Αμερική, καταλήγουμε ότι μάλλον εκεί είναι ένα νούμερο το οποίο δυστυχώς θα επαληθευτεί.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί μιλάμε για δύο σφοδρότατες δονήσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε εστιακό βάθος, κύριε Λέκα.
0: Κοιτάξτε, το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα για τον πρώτο σεισμό και κάπου 20-17
1: ναι.
0: με το δεύτερο σεισμό. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Γιατί,
1: ναι.
0: γιατί ανάλογα με το βάθος έχουμε και αντίστοιχες ζημιές στην επιφάνεια και σε αντίστοιχα κτίρια.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό έχουμε σε μια ευρύτατη γκάμα κτιρίων ζημιές και δεν έχουμε μόνο σε έναν τύπο κτίριο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ακούσατε τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή γεωλογίας και επικεφαλής του ΟΑΣΠ για αυτές τις τρομακτικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα. Τώρα, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, εγώ θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημονικής, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα killgreece.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημονικής, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα.
10: Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, 3 διαμερίσματα σε 2 διαφορετικές πολυκατοικίες από τη φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία πήρε διαστάσεις λόγω και των έφλεκτων υλικών. Η πυρκαγιά είναι πλέον σε ύφεση. Ανεξέλεγκτη, ευτυχώς μακριά από τα σπίτια, είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας, όπως δήλωσε στον Σκάι ο Δήμαρχος Λεβαδέων Δημήτρης Καραμάνης. Έκανε λόγο για επικίνδυνη πυρκαγιά λόγω των δυνατών ανέμων. Τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί και 1.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 Ρίκτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την αλληλεγγύη του στο λαό της Βενεζουέλας και τα βαθύτερα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. 15χρονος ήταν ο ανήλικος, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο μετά από συμπλοκή ατόμων λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Τον ανήλικο, που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 6 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι αυτό το απόγευμα. 5η 25 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο. Να σας κάνω και μία υπενθύμηση για το διαγωνισμό που τρέχει. Έχουμε και σήμερα ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jets για εσάς. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170 έως και 4. Σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη, η οποία σημειώνει το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας, έτσι ώστε να σας καλέσει σε περίπτωση, σας το εύχομαι, που κερδίσετε. Θα κάνουμε την κλήρωση αργότερα στις 8 παρα 5 να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή για αυτό το ακτοπλοϊκό εισιτήριο που έχει ισχύ για το 2026 εκτός της περίοδου 9 έως 24 Αυγούστου. Οπότε καλείτε τον στο τηλεφωνικό κέντρο, δηλώνετε συμμετοχή και αργότερα θα κάνουμε την κλήρωση. Επίσης, έχω να σας πω εκ μέρους της Penzos Film, 72 ώρες πριν από την απόβαση στην Νορμανδία, η τύχη εκατομμυρίων κρίνεται από μια απόφαση. Η ταινία 72 ώρες προθεσμία μας μεταφέρει στις τελευταίες κρίσιμες ώρες πριν από την απόβαση στην Νορμανδία, όταν ο Eisenhower και ο μετεωρολόγος James Stagg καλούνται να πάρουν μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου και την ίδια την ιστορία. Ο βραβευμένος με Oscar Brendan Fraser, πρωταγωνιστή μαζί με τον Andrew Scott και την Kerry Condon, 25 Ιουνίου στις κινηματογράφους από την Spencer's Film. Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, διότι είμαστε τώρα στα τέλη Ιουνίου, με το καλό από εβδομάδα μπαίνουμε και στον Ιούλιο και βεβαίως όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, πάντοτε έχουμε πολιτική επικαιρότητα και εννοείται ότι οι ειδήσεις δεν πάνε διακοπές, αυτά που έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο, έτσι ούτως ή άλλως έχουν διαψευστεί εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια ότι τον Αύγουστο δεν έχουμε ειδήσεις. Τον Αύγουστο έχεις πολλές ειδήσεις να διαχειριστείς και πολλές εξελίξεις που συνεχίζουν να τρέχουν, πόσο μάλλον όταν οι εκλογές θα γίνουν το αργότερο σε 9 μήνες. 10 μήνες, δεν ξέρω. Τα στοιχήματα είναι ανοιχτά ούτως ή άλλως. Υπάρχουν και εκείνοι που σου λένε γιατί μπορεί να το σκεφτεί ακόμα και μέσα στο φθινόπωρο ο Πρωθυπουργός να προκήρυξει κάλπες, αν και ο ίδιος το διαψεύδει μέχρι σήμερα σε όλους τους τόνους το ενδεχόμενο καλπών στις αρχές Οκτωβρίου ή τέλος πάντων σε μια περίοδο που να είναι μέσα στο φθινόπωρο. Όμως την ίδια ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τη Δυτική Ευρώπη που είναι ένα καζάνι που βράζει, 34 βαθμούς έβλεπα νωρίτερα στο Λονδίνο, Βρυξέλλες 35 βαθμούς, Παρίσι 38 βαθμούς, Ρώμη εδώ κοντά στη γειτονιά στους 35 βαθμούς, βράζει η Ευρώπη, βράζει όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι είχαμε πολιτική γραμματεία, έχουμε μάλλον ακόμα τη συνεδρίαση σε εξέλιξη, με λιμένα τα ζωνάρια έχουν προσέλθει οι σύντροφοι εκεί, μάλιστα ο κύριος Πολάκης έφυγε νωρίτερα, αποχώρησε νωρίτερα από τη συνεδρίαση. Μόνη λύση για τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε, είναι να ξαναγίνει κεντρική επιτροπή και να αλλάξει η απόφαση την οποία πήραμε. Απόφαση που λέει συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση για το χώρο, είπε ο κύριος Πολάκης. Από την πλευρά της και η κυρία Δούρου στην εισήγησή της τοποθετήθηκε αναφέροντας πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Παύση εδώ για να το καταλάβουμε. Δηλαδή κατεβαίνουν κόμματα στις εκλογές. Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει κόμματα που το ένα θέλει να πείσει ότι είναι καλύτερο από το άλλο και ουσιαστικά υπάρχει αντιπαράθεση για το ποιος θα έρθει πιο πάνω στη σειρά. Δεν λέω για πρωτιά, γιατί για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό πλέον είναι όνειρο απατηλό. Δύο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, είπε η κυρία Δούρου, χωρίς να αντιπαρετήθενται. Μάλιστα. Κύριο Ζαχαρία Ζούπης, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, είναι στην τηλεφωνική γραμμή να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αγαπητέ Ζαχαρία Ζούπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς το βρίσκεις αυτό που είπε η κυρία Δούρου, ότι διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια?
1: Τώρα παρακολουθούμε ουσιαστικά τους τίτλους τέλους. Υπάρχει μια αντιπαράθεση που έχει μια αξία για το ΣΥΡΙΖΑ στη πράξη και στο επίπεδο της κοινωνίας, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται από 1,5 έως 1,9-2% έχει μικρή σημασία. Νομίζω ότι θα ζήσουμε κι άλλες συγκρούσεις μέχρι να ξεκαθαρίσει το σκηνικό, γιατί αν μη τι άλλο είναι πρωτόγνωρο ένα κόμμα να λέει δεν θα κατέβω στις εκλογές. Ενώ από την άλλη...
0: Ή θα κατέβω χωρίς να έλθω σε αντιπαράθεση με τον Τσίπρα.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Αυτά δεν μπορείς να μιλήσεις για πολιτική χωρίς αντιπαράθεση ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά συμβαίνουν και σε καλύτερες οικογένειες,
0: ναι,
1: που λέτε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα των αδιεξόδων που υπάρχουν σε αυτό το χώρο,
0: ναι,
1: και που έχουν φτάσει στο σημείο μηδέν.
0: Ναι. Τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του την Ελλάς να φαίνεται ότι έχουν αέρα στα πανιά τους, τουλάχιστον στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, το γεγονός ότι έχεις έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έχει απαξιωθεί πλήρως, θέλω να πω σε επίπεδο διαπραγμάτευσης στελεχών ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στην Ελλάς, ο Τσίπρας θα τους πει ωραία και ποιους φέρνετε από πίσω. Και εκεί δεν έχουν να δουν πολλούς που ακολουθούν από πίσω, σε επίπεδο ψηφοφόρων εννοείται.
1: Κοιτάξτε, η μία πλευρά είναι αυτή που λέτε. Ταυτόχρονα υπάρχει μία στάση η οποία είναι σταθερή από ό,τι καταλαβαίνω από τον Αλέξη Τσίπρα. Ότι δεν διαπραγματεύομαι ούτε με κόμματα ούτε με στελέχη. Όποιος θέλει ας έρθει σαν στρατιώτης, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Νομίζω ότι αυτό θα το συνεχίσει ο Αλέξη Τσίπρας, γιατί είναι όρος, είναι προϋπόθεση για να δείξει ότι φτιάχνει πράγματι κάτι καινούριο, γιατί εκεί στηρίζει τα όποια βήματα μπορεί να κάνει. Γι' αυτό βλέπουμε πλειάδα νέων στελεχών, τα οποία είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό, δεν σημαίνει ότι δεν είναι προσωπικότητες, δεν είναι άνθρωποι της παραγωγής ή της επιστήμης ή άλλα πολιτικά στελέχη που δεν τα ξέραμε, αλλά ρίχνει το βάρος κυρίως στην προβολή νέων προσώπων.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ, επειδή έχει υστερήσει στο να μας δείξει ένα νέο πολιτικό στίγμα, ένα νέο πρόγραμμα, 5 νέες ιδέες, αυτό σε αυτή τη φάση είναι το μείζον το οποίο παρακολουθούμε.
0: Ναι, και είναι στο πλαίσιο του γενικού rebranding. Αλλά απ' την άλλη λένε οι κακές γλώσσες ότι ένα προϊόν, ακόμα και αν του αλλάξει τη συσκευασία, έχει ένα συγκεκριμένο barcode. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Αυτό κάπου έχουν δίκιο. Γι' αυτό μας χρωστάει πράγματα και ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα. Και το κύριο είναι οι νέες ιδέες. Η αλήθεια είναι ότι από τα στελέχη που έχουν βγει μέχρι τώρα, που είναι νέοι άνθρωποι, νέες παρουσίες, δεν έχουμε ακούσει και τόσο νέες ιδέες.
0: Ναι.
1: Θα περιμένουμε και θα δούμε. Αλλά τελικά όλα θα παίξουν τον ρόλο τους, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση πάντως, σαν ξεκίνημα, αυτό φαίνεται να μετράει και θα πω κάτι, δεν πιστεύω να φανεί περίεργο. Οι τόσο έντονες αντιδράσεις από μεριά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον μετράει θετικά τελικά στο ισοζύγιο για τον κύριο Τσίπρα. Γιατί στα μάτια μιας ευρύτερης κοινής γνώμης δείχνει ότι μάλλον πάει να κάνει κάτι καινούριο άνθρωπος και γι' αυτό αποκλείει τους παλιούς.
0: Ναι.
1: Περνάει κάπως έτσι.
0: Και την ίδια ώρα για το Πασόκ, Ζαχαρία Ζούπη, να πάμε και σε αυτό. Για το Πασόκ, εκεί που πριν από λίγες εβδομάδες το ζήτημα ήταν η μάχη για τη δεύτερη θέση, τώρα βλέπω και τις τελευταίες μετρήσεις να φέρνει το Πασόκ σε μια θέση όπου η μάχη του πλέον είναι για την τρίτη θέση.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς ο Αλέξης Τσίπρας με το που εμφανίστηκε εμφάνισε επιδόσεις στην εκτίμηση ψήφου 15 έως 15,5% σε όλες τις μετρήσεις. Το διάστημα που μεσολάβησε, περίπου 3 εβδομάδες, 1 μήνας από την ίδρυση του νέου κόμματος, μάλλον δείχνει και από τις πρώτες μετρήσεις που έχουν δώσει, θα ακολουθήσουν κι άλλες τις επόμενες μέρες, ότι αυτό δεν καταλαγιάζει, που ξέρεις δεν λένε μερικοί, ένα νέο κόμμα, να το δούμε και τα λοιπά. Μάλλον υπάρχει μια δυναμική. Μικρή, αλλά υπάρχει μια δυναμική και μια τάση προς αύξηση. Αυτό ανεβάζει τη διαφορά. Μεγαλώνει τη διαφορά από το Πασόκ. Το οποίο τώρα είναι σε μια πιο δύσκολη θέση, γιατί είχε μια πρωτοφανή ευκαιρία. 2 χρόνια ήταν μόνο του. Βρέθηκε στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν κυριολεκτικά. Η Νέα Δημοκρατία περνούσε από διάφορες δύσκολες φάσεις, ειδικά το 25. Κινητοποίησε για τα ΤΕΜΠΗ, ο ΠΚΠΕ, μια σειρά καταστάσεις. Και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να ανοίξει τα πανιά του, να ανέβει, να πάει σε 16, 17, 18%. Τώρα νομίζω ότι είναι κάπως πιο δύσκολο, γιατί έχει αποκτήσει ανταγωνιστή. Και μάλιστα διεκδικώντας το χώρο του κεντροαριστερό, ας το πούμε έτσι, το πιο αριστερό στροφό, τώρα έχει σοβαρό ανταγωνιστή σαν τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι? Κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα με το Πασόκ και από πέρυσι και όλο το τελευταίο διάστημα και τώρα είναι ότι έχει αφήσει ουσιαστικά στη διάθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη το χώρο του κέντρου, είναι σαν να μην το διεκδικεί. Που θα χρειαζόταν τέτοιες προσαρμογές αυτή την ώρα. Δεν αρκεί μια ένταση της οργανωτικής προσπάθειας σε τέτοιες περιπτώσεις. Θέλει και κάποια κλικ πολιτικά, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, για να διεκδικήσεις μερίδιο από τον ζωτικό χώρο του Πασόκ, έτσι όπως το ξέραμε πάντοτε, έτσι, γιατί ζωτικός χώρος του Πασόκ πάντοτε ήταν το κέντρο και όχι έτσι, το αριστερόστροφα που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα.
1: Και για να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα, γιατί η απάντηση είναι προφανής. Όταν δεν κατορθώνεις από το χώρο το κεντροαριστερό, που άρχιζε να λείπει και ένας εκφραστής, ένα ακόμα εκφραστής, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ μαράζωνε σιγά σιγά. Όταν δεν κατόρθωσες τότε να πάρεις δυνάμεις τέτοιες, θα τις πάρεις τώρα με παρουσία ανταγωνιστή? Νομίζω ότι είναι κάτι το δύσκολο, ας πούμε, τουλάχιστον.
0: Εδώ, Ζαχαρία Ζούπη, κολλάει και το «Αχ, Ανδρεά» που σημειώνεις και σήμερα στο liberal.gr που σε διάβαζα πριν.
1: Ναι, γιατί προσέξτε τι συμβαίνει τώρα. Υπάρχει αυτή η αναπόλυση. Υπάρχει το εξής. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα πρώτο που έχει ένα στόχο εκλογικό, ο οποίος δεν είναι πιστικός. Δηλαδή, ο στόχος υποτίθεται του συνεδρίου είναι πρώτη, έστω με ένα ψήφο, δεν είναι? Τώρα είναι στη τρίτη θέση. Δεν γίνεται πιστευτός. Δεύτερο, η προσδοκία ότι μπορεί τουλάχιστον να είναι η κυρίαρχη δύναμη στο χώρο της κεντροαριστεράς, αυτή τη στιγμή φαίνεται να ψαλιδίζεται, δεν είναι? Και τρίτο και σημαντικό, μαζί με την εγκατάλειψη του κεντρώου χώρου, νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα το ότι δεν έχει και αφήγημα διακυβέρνηση. Δηλαδή, πήραν στο συνέδριο μία απόφαση ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Σωστό. Έτσι το ήθελαν ομόφωνα, από ό,τι ξέρω, υπάρχει και αυτή η απόφαση.
0: Και την έγραψαν και σε πέτρες, μάλιστα. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Το είπε αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι αυτή πλέον είναι απόφαση συνεδρίου, τελεία, παύλα, παράγραφος.
1: Ωστόσο, στην πολιτική εναλλακτική πρόταση είναι να λες με σαφήνεια τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις και με ποιους θα το κάνεις. Αυτή η σαφήνεια δεν υπάρχει. Άρα, αυτοί οι τρεις παράγοντες δυσχεραίνουν την προσπάθεια του Πασόκ, τη δυσκολεύουν σε αυτή τη φάση.
0: Ζαχαρία Ζούπη, σε παρακαλώ, αν θέλεις να κάνουμε μία, να βάλουμε άνω τελεία που λέει και το κλισέ το δημοσιογραφικό μας, για να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψω σε λίγο, σε 4 λεπτά, μαζί σου, εντάξει? Λοιπόν, μπαίνω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω, κυρίες και κύριοι, για το Kiel, το Πανεπιστήμιο Kiel, που είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Το Πανεπιστήμιο Kiel στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Μάθετε περισσότερα στο kielgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
14: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
15: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
16: Τι δροσιά του να έχετε.
14: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Εδώ είμαστε και πάλι, 6 και 51 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Δείχνει το ρολόι και συνέχεια στη συζήτησή μας με τον Ζαχαρία Ζούπη. Νωρίτερα αναφερθήκαμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, του ΠΑΣΟΚ και τη μάχη που δίνουν ο ένας για τη δεύτερη, ο άλλος για την τρίτη θέση και ούτω καθεξής. Πάμε τώρα να δούμε και τα της Νέας Δημοκρατίας και θέλω να βάλω στη συζήτηση Ζαχαρία Ζούπη και να το σχολιάσεις ένα απόσπασμα από το εξαιρετικό σημείωμα και σήμερα το Μιχάλη Τσιντσίνη στην Καθημερινή, όπου γράφει μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Τσιντσίνης: τα κριτήρια της ψήφου δεν είναι μόνο ορθολογικά. Ψηφίζει κανείς και επειδή θέλει να ενώσει το θυμό του με το θυμό των άλλων, χωρίς να τον απασχολεί κάποια αγωνία για το μέλλον. Με βάση την κυβερνητική ανάγνωση, υπάρχουν δύο κοινωνικές κατηγορίες της παραδοσιακής κομματικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας που εμφανίζουν τάσεις απενονοημένου εκλογικού διαβήματος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες. Αυτοί θεωρητικά, γιατί κανονικές μετρήσεις δεν έχουμε, θα μπορούσαν να παροχετεύσουν τη δυσαρέσκειά τους σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας υπό τον πρώην Πρωθυπουργό Σαμαρά. Θα έχουν έτσι την αίσθηση ότι δεν φεύγουν μακριά από την πολιτική τους εστία, παρκάρουν το συναίσθημά τους εντός της περιμέτρου της παράταξης. Το βρίσκω εξαιρετικό. Τι λες, Ζαχαρία?
19: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που αναφέρει ο κύριος Τσιντσίνης. Πρόσεχτε, να πούμε καταρχάς ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει και είναι πρώτη με 29-30%. Αν σε κάτι συμφωνούμε όλοι οι δημοσκόποι, είναι ότι θα είναι το πρώτο κόμμα. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι αν θα αυξήσει ρυθμούς, θα ανέβει και θα μπορέσει να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξίες την αυτοδυναμία, γιατί απέχει ακόμα αρκετά. Λοιπόν, πράγματι, σε δύο επίπεδα. Υπάρχουν χώροι στους οποίους φαίνονται αυτά τα ελλείμματα. Γράφει ο κύριος Τσίνης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Θα πρόσθετα ότι υπάρχει ένα θέμα στο χώρο του κέντρου, mm-hmm. το οποίο συχνά υποβαθμίζεται στο όνομα ότι υπάρχουν απώλειες από τα δεξιά. Θυμίζω ότι στα exit poll των ευρωεκλογών, όσες απώλειες είχε προς τα δεξιά είναι Δημοκρατία, άλλες όσες είχε προς το κέντρο. Είναι οι γυναίκες που εμφανίζονται σε όλες τις μετρήσεις πιο απαιτητικές, πιο προβληματισμένες για το τι θα ψηφίσουν και βέβαια είναι οι ηλικίες 30 έως 50-55 περίπου που αποτελούν το παραγωγικό ιστό. Επίσης γεωγραφικά βλέπουμε σε κάποιες περιοχές που συνδυάζεται με τους χώρους, τους επαγγελματικούς κοινωνικούς, ας πούμε η Θεσσαλία, η Δυτική Μακεδονία, γενικότερα ίσως περιοχές της Μακεδονίας, εμφανίζουν μεγαλύτερα προβλήματα για τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να στοχεύσει προς τα εκεί. Αυτό σαν πρώτη παρατήρηση. Δεύτερο, πράγματι αυτό το οποίο θα συγκρουστεί στην πορεία μέχρι τις εκλογές είναι αν θα ψηφίσει κάποιος με διαμαρτυρία ή με ένα στοιχειώδη ορθολογισμό. Και πολλές φορές μπορεί να ψηφίσει ο άλλος με το συνέστημα ότι στείλω ένα μήνυμα σε τελευταία ανάλυση. Μπορεί στις δεύτερες να ψηφίσω το κόμμα που θα πρέπει να κυβερνήσει.
18: Ναι, και γι' αυτό βλέπουμε τη στρατηγική από πλευράς Νέας Δημοκρατίας και Μητσοτάκη που λέει είναι μία η Κυριακή. Δεν είναι ότι δεν έχουμε, ξέρω εγώ, με δημοτικές εκλογές να πεις άντε το σπάω στα δύο.
19: Ναι. Ακριβώς, γιατί μια τέτοια ας πούμε χαλάρωση των κριτηρίων ψήφου κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να βγάλει από τις κάλπες, δεν μπορεί να οδηγήσει και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό ρίχνει το βάρος εκεί. Αυτό που βλέπουμε πάντως στις μετρήσεις μέχρι στιγμής, πολλά θα κριθούν μέχρι τις εκλογές, ίσως και το τελευταίο μήνα, δύο μήνες, από το κλίμα που θα δημιουργηθεί, την πόλωση, τα διλήμματα. Ουσιαστικά είναι σαν να συγκρούνται δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Απ' τη μία, ένα ρεύμα που λέει θέλω σταθερότητα, βλέπω και τις γεωστρατηγικές αλλαγές. Και δεν θέλω η Ελλάδα να μπει σε μια δίνη όπως βλέπουμε στο εξωτερικό. Στη Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και στην Ισπανία, τη Γερμανία, στη Γαλλία. Δεν είναι, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο. Αυτό αντιπαλεύει με ένα ρεύμα υπαρκτό πάλι απ' την άλλη, μια διαμαρτυρία που εστιάζει στο θέμα του βιωτικού επίπεδου και της ακρίβειας. Από την έκβαση αυτή σύγκρουση θα κριθούν πολλά.
18: Και μάλιστα υπάρχει κινητικότητα, το διαβάζω και στην Καθημερινή σήμερα, το Μαξίμου τη Δευτέρα έχει προγραμματίσει σύσκεψη με τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, για να καταλήξουν σε αυτό που είχαμε ακούσει και παλιότερα, έτσι, δηλαδή πάω παλιά πριν από 20 χρόνια για τη συμφωνία κυρίων και λοιπά, για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Είναι ένα από τα ζητήματα, έτσι, που μπαίνουν πλέον πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα.
19: Κοιτάτε, όσο χρειάζεται για κάθε κόμμα, όπως και για τη Νέα Δημοκρατία, μια ζωντανή πολιτική παρουσία στους χώρους με περιοδίες και αυτά, νομίζω ότι το πιο σημαντικό ρόλο, μαζί με αυτό δεν το υποτιμάω, είναι οι στοχευμένες κινήσεις σε ακροατήρια τα οποία αυτή τη στιγμή αισθάνονται δυσαρεστημένα.
18: Μάλιστα.
19: Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ζαχαρία Ζούπη που ήταν μαζί μας, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, θα έρθει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εσείς το ενδιάμεσο, όσοι ενδιαφέρεστε, καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο, διότι τρέχει ο διαγωνισμός για ακτοπλοϊκό εισιτήριο από τη Seajet.
0: Drivablast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Drivablast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Drivablast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων πτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Drivablast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
20: Τι?
16: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
20: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
21: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
22: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
23: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το!
23: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επιχειρηνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
24: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
25: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
24: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
25: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
24: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
26: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
27: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
25: Φτάσαμε κιόλας.
24: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
26: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
28: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
29: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρ Μαρό, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
30: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
29: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
31: Η ώρα είναι 7.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί σύμφωνα με πληροφορίες 3 διαμερίσματα σε 2 διαφορετικές πολυκατοικίες από τη φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία πήρε διαστάσεις λόγω και των έμφλεκτων υλικών. Η πυρκαγιά είναι πλέον σε ύφεση, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Ανεξέλεγκτη, ευτυχώς μακριά από τα σπίτια, είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας, όπως δήλωσε στον Sky ο Δήμαρχος Λεβαδέων Δημήτρης Καραμάνης. Έκανε λόγο για επικίνδυνη πυρκαγιά λόγω των δυνατέμων ανέμων. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα και από αέρους επιχειρούν 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Τουλάχιστον 164 είναι νεκροί και 1000 τραυματίες σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίκτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας ανέφερε ωστόσο ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την αλληλεγγύη του στο λαό της Βενεζουέλας και τα βαθύτερα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Η Πορτογαλία είναι έτοιμη να στείλει αποστολή έκτακτης βοήθειας, αποτελούμενη από 50 διασώστες, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, εξέφρασε την αποφασιστικότητα της χώρας του να στηρίξει τη Βενεζουέλα στις προσπάθειες αποκατάστασης μετά τους σεισμούς. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πρόκειται για ποσό που σύμφωνα με το Υπουργείο είναι κατά 52% υψηλότερο από την αντίστοιχη αμοιβή στην Κύπρο. Στο πακέτο μέτρων για τους αλληλείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. 15χρονος ήταν ο ανήλικος ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο μετά από συμπλοκή ατόμων λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Τον ανήλικο που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του, έξω από το σπίτι του, στα προάστια του Παρισιού. Στη χώρα, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 212 θάνατοι από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη αποδίδονται στον καύσωνα. Στην Ιταλία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου να σημειώνονται στο Γιόβιλτον στην νοτιοδυτική Αγγλία. Την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του κόμματος. Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου, στην εισήγησή της στην πολιτική γραμματεία, ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε προσφέρουμε κριτική στήριξη στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική. Παπάς, Δούρου, Πολάκης και Αλεξιάδης κατηγόρησαν τον Σοκράτη Φάμελο ότι πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και τον πήγε στο 1%. Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ξεπέρασε το πρώτο τρίμηνο του 2026 το όριο των 3,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ και ανέρχεται πλέον στο 117,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών της χώρας. Η Γαλλία έχει δεσμευτεί εναντί των Βρυξελών να μειώσει το δημόσιο έλλειμμά της σε λιγότερο από 3% του ΑΕΠ έως το 2029. Έως τις 10 το βράδυ θα παραμείνουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της ειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, απόψε στις 11 το Κουρασάο αντιμετωπίζει την Ακτή Ελεφαντός του και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισή Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται η απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: 7 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εκτάκτως μαζί αυτό το απόγευμα και αύριο θα είμαστε εδώ και από Δευτέρα επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου. Να σας κάνω μια υπενθύμηση, ο διαγωνισμός μας τρέχει. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο έτοιμη να σημειώσει τη δική σας συμμετοχή στο 210-48-00-170-4, όπου καλείτε, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και στη συνέχεια 8 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή για αυτό το ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jets, το οποίο ισχύει για όλο το 2026, την περίοδο αυτή, εξαιρουμένης της περίοδου από 9 έως 24 Αυγούστου για όποιον προορισμό επιθυμείτε και εξυπηρετεί βεβαίως η C-Jets. Εύχομαι ένας από εσάς, μία από εσάς, να είναι ο τυχερός ή η τυχερή για το σημερινό μας δώρο, για τη σημερινή κλήρωση. Στην κορυφή της επικαιρότητας, το θέμα της Βενεζουέλας και των δίδυμων σεισμικών δονήσεων, 7,2 και 7,5 ρίχτερ συγκλώνησαν τη χώρα σε διάστημα μόλις 40 δευτερολέπτων, ο ένας σεισμός από τον άλλον, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι και το μέγεθος της καταστροφής που έχει προκληθεί, με τις εκτιμήσεις να είναι εφιαλτικές όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπινων απολειών που ανεβάζουν τους νεκρούς, την εκτίμηση μάλλον, ελπίζουμε όλοι να μην επιβεβαιωθεί αυτό, ακόμα και στους 10.000. Επίσης, στην επικαιρότητα, και το κρατάμε αυτό και αύριο θα έχουμε και καλεσμένους για το ζήτημα της νεανικής βίας, πραγματικά είναι συγκλονιστικό να μαθαίνεις ότι ένας 15χρονος πέφτει νεκρός σε μία πλατεία της Καλυθέας από το μαχαίρι ενός 18χρονου δράστη, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, και υπάρχουν πληροφορίες, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο αυτή την ώρα που μιλάμε, αλλά όλο αυτό συνέβη επειδή αντίπαλες συμμορίες ήθελαν να έχουν τον έλεγχο μίας περιοχής. Τώρα, τον έλεγχο για ποιο λόγο και για ποιο πράγμα μένει επίσης να εξακριβώθει, αλλά έπρεπε να είχαν τον έλεγχο αυτές οι συμμορίες, με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η σύραξη μεταξύ τους και να έχουμε νεκρό ένα 15χρονο παιδί. Αυτή η έξαρση της νεανικής βίας σίγουρα προκαλεί τεράστια ερωτήματα και πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι συμβαίνει εκεί έξω, και σίγουρα για τους γονείς, για τις οικογένειες και ούτω καθεξής. Είναι δύσκολο σήμερα να μεγαλώνεις παιδί, αυτό είναι σίγουρο και δεδομένο. Κρατάμε επίσης ότι πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, έλα όμως που είμαστε άτυχοι, γιατί την ίδια ώρα πέφτει και η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου, οπότε είναι και μικρότερη υποχώρηση που βλέπουμε στις αντλίες, και το παρακολουθούμε το θέμα αυτό καθημερινά, διότι όπως και να το κάνεις, το ζήτημα του πετρελαίου μας καίει όλους. Επίσης, κρατάμε και την επικήρυξη, πριν από λίγο το ακούγατε και στο δελτίο, του Λάγο Κέφαλου. Διάβαζα, χαμογελάει ο Νότης Παπαγιαννάκος που ανέλαβε στον ήχο πριν από λίγο. Διάβαζα στο Facebook και το Instagram, έχουν, ξέρεις, αυτά τα meme που βγάζουν για τον προσοχή αδέλφια, list, μην έχουμε λάγο πεκεπέ, γιατί οι αποζημιώσεις θα είναι με ευρωπαϊκά κονδύλια. Οπότε θέλω να ελπίζω στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο που θα ισχύσει το μέτρο αυτό με 5 ευρώ και 33 το κιλό, παρακαλώ, ο λαγοκέφαλος, μην εμφανίσουμε τίποτα 500 τόνους λαγοκέφαλου, έτσι, και τρέχουμε, γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή εισαγγελία. Το νου σας, αδέλφια. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά, στα και κρίσιμα θα έλεγα, διότι αν πιστέψουμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, και δεν έχω κανέναν λόγο να το αμφισβητήσω, πρόκειται για την πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, το ζήτημα του κτηματολογίου. Μιλάμε για μια εκκρεμότητα 200 ετών που κλείνει, είναι στο 99,9%, πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στη τηλεφωνική γραμμή τη Γενική Διευθύντρια του Κτηματολογίου, την κυρία Ολυμπία Μαρκέλου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Αντρία.
0: Και ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Και το πρώτο ερώτημα, κυρία Μαρκέλου, είναι γιατί είναι σημαντική η ολοκλήρωση του κτηματολογίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τι σημαίνει για την επόμενη

0: Ναι. Μιλώντας λοιπόν για τον ψηφιακό χάρτη στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, έχει να κάνει ουσιαστικά με τη χωροθέτηση και γενικότερα με τον σχεδιασμό που πρέπει να υπάρχει σε επίπεδο επικράτειας.
1: Κυρία Μαρκέλου.
0: Ναι, ελάτε να κάνουμε μια προσπάθεια. Παρακαλώ.
1: Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι η ουσία της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου είναι πολύ ανθρώπινη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι για τον πολίτη ένα ακίνητο δεν είναι μια εγγραφή σε ένα βιβλίο. Είναι η περιουσία της οικογένειάς του, ο κόπος μιας ζωής. Αυτή η περιουσία επί 200 χρόνια περίπου εξαρτιόταν από ένα κατακυρματισμένο και χάρτινο σύστημα των πρώην υποσκοφυλακίων. Σήμερα που η χώρα αποκτά 99% της ΚΑΕΚ, δηλαδή κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου, το αφημί του ακινήτου όπως εμείς συνηθίζουμε να το λέμε, δίνουμε για πρώτη φορά μια ενιαία και αξιόπιστη και ψηφιακή ταυτότητα σε κάθε ιδιοκτησία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ασφάλεια δικαίου, διαφάνεια συναλλαγές και ταχύτητα. Για τις επιχειρήσεις που με ρωτήσατε, σημαίνει ότι μια επένδυση πια δεν σκοντάφτει σε αβεβαιότητα τίτλων ή σε ουρές μηνών. Η επόμενη μέρα, που είναι η μετάβαση από μια στατική καταγραφή σε ένα ζωντανό μητρώο, που ενημερώνεται διαρκώς και συνδέεται με το χωρικό σχεδιασμό, το περιβάλλον και τις χρήσεις γης, πραγματικά δίνει τη δυνατότητα σε έναν επενδυτή να σχεδιάσει με ασφάλεια.
0: Δηλαδή αυτό που δεν είχαμε, γιατί μέχρι σήμερα ήμασταν στο... Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήμασταν στο χαρτί. Και ψάξε βρες να πας στο υποθηκοφυλακείο της Ναυπάκτου για παράδειγμα, για να ελέγξεις ένα ακίνητο. Από την άλλη να πας στην άλλη άκρη της Ελλάδας να δεις αν και εκεί ποια ήταν τα δεδομένα που είχαν. Θέλω να πω, ένα πολύ μπερδεμένο σύστημα που στο τέλος, εκτός από σύγχυση, δημιουργούσε και αβεβαιότητα, αυτό που είπατε πριν από λίγο.
1: Σωστά, και αυτό έρχεται να το λύσει ένα μεγάλο έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε με πόρους Ταμείου Ανάκαμψης. Η ψηφιοποίηση πάνω από 600 εκατομμύρια σελίδες, το είπε έτσι με μια πολύ γλαφυρή εικόνα ο Υπουργός στην εκδήλωση που έγινε για το κτηματολόγιο της προάλλες. 4 φορές ο γύρος του κόσμου αν βάλεις σελίδες τη μία δίπλα την άλλη. Ψηφιοποίησαμε λοιπόν πάνω από 600 εκατομμύρια σελίδες, και δεν ψηφιοποίησαμε απλά, δεν σαρώσαμε απλά, αλλά δημιουργήσαμε δεδομένα. Μιλάμε για τα αρχεία αιώνων των πρώην υποσκοφυλακίων, συμβόλαια, υποθήκες, τη νομική ιστορία της ιδιοκτησίας αυτής της χώρας, που ήταν πραγματικά στιβαγμένη σε εκατοντάδες διάσπαρτα γραφεία, προφανώς ευάλωτα στη φθορά και στην απώλεια. Σήμερα είναι προσβάσιμη για τους δικηγόρους και τους δικαστικούς επιμελητές μέσα από την εφαρμογή archive.kτηματολόγιο.gr. Από τη δουλειά του, από το γραφείο του μπορεί να κάνει την έρευνα και να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή πληροφορία που πλέον του είναι διαθέσιμη.
0: Ναι, και αυτό εξυπηρετεί, μάλλον έχει πολλαπλά ωφέλη, διότι η κάζο δεν είναι μόνο η ταχύτητα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι βεβαίως, είναι κυρίως η διαφάνεια, και άρα όταν μιλάμε για διαφάνεια τότε ο χώρος κλείνει για τη μικρή ή τη μεσαία διαφθορά που ταλαιπωρούσε επί δεκαετίες τον κόσμο με τα βάση.
0: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα θα ήθελα να μας πείτε και για το κυβερνητικό νέφος. Άκουγα τον κύριο Παπαστεργίου να αναφέρεται σε 100 εφαρμογές και 300 τεραμπάιτ τα οποία έχουν μεταφερθεί εκεί. Τι εξυπηρετεί και τι προσφέρει ουσιαστικά?
1: Πολύ σωστά. Η βοήθεια του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε αυτό το τεράστιο έργο ήταν μεγάλη. Είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή που ο πολίτης δεν την βλέπει, αλλά είναι εξαιρετικά κρίσιμη. 100 εφαρμογές και 300 τεραμπάιτ δεδομένων του κτηματολογίου φιλοξενούνται πλέον στο κυβερνητικό νέφο, στο G-Cloud. Εξασφαλίζουμε λοιπόν αδιάλειπτη λειτουργία, ακόμη και σε ώρες αιχμής. Τι συμβαίνε στο παρελθόν? Τα συστήματά μας είχαν χτιστεί σε διαφορετικές εποχές, σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ήταν ένα μοσαϊκό λοιπόν, το οποίο έπρεπε διαρκώς να συντηρείται.

0: όταν έπεφτε, για παράδειγμα, μια υπηρεσία σε ώρα αιχμής, το πλήρωνε ο συμβουλογράφος, ο μηχανικός, ο πολίτης που περίμενε ένα πιστοποιητικό. Με τη μετάβαση του κυβερνητικού νέφους κάνουμε επί της ουσίας τρία πράγματα. Θωρακίζουμε μια κρίσιμη εθνική υποδομή, έχουμε μεγάλη ασφάλεια δεδομένων, έχουμε συνέχεια λειτουργίας και έχουμε και ανθεκτικότητα σε κάθε κίνδυνο. Επίσης, ενοποιούμε τη διαχείριση, έχουμε ένα ασφαλές κυβερνητικό περιβάλλον που μιλάει εύκολα με τα υπόλοιπα συστήματα του κράτους και αυτό είναι η τεχνική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στον ενιαίο κόμβα κινήτων, που είναι και το μεγάλο όραμα που ο Πρωθυπουργός περιέγραψε πολύ γραφειρά στην προηγούμενη εκδήλωση του κτηματολογίου.
1: Ναι. Και όλα αυτά καταλήγουν ακριβώς αυτό, στον μεγάλο ψηφιακό χάρτη, όπου μπαίνεις σε κάθε ΚΑΕΚ και ξέρεις με ακρίβεια τι μπορείς να χτίσεις, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σωστά. Το κτηματολόγιο είναι η βάση αυτού. Πάνω σε αυτή τη βάση, λοιπόν, που το κτηματολόγιο τι περιγράφει, περιγράφει την ιδιοκτησία, ποιος έχει τι. Πάνω σε αυτή τη βάση συνδέουμε δασικούς χάρτες, χρήσης γης, πολυδομικά στοιχεία. Άρα, πού πάνω σε αυτή τη βάση, λοιπόν, έχουμε τι και το πώς είναι το μέσω διαλειτουργικοτήτων μεταξύ των φορέων του ελληνικού δημοσίου θα μπορούμε να εντοπίζουμε αυτόματα όλα τα δεδομένα τα οποία ενδεχομένως να απαγορεύονται ή και να επιτρέπονται πάνω σε αυτή την πάνω στη γη.
1: Άρα μιλάμε πλέον, το επόμενο βήμα, κυρία Μαρκέλου, αν κατάλαβα καλά, είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό κτηματολόγιο. Αλλά το ερώτημα είναι, θα κάνουμε άλλα 200 χρόνια να φτάσουμε μέχρι εκεί ή να το περιμένουμε νωρίτερα?
0: Νομίζω πως όχι. Μέχρι το τέλος του 2026 ευελπιστούμε να έχουμε ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και άρα να έχουμε ένα ψηφιακό κτηματολόγιο με δεδομένα τα οποία θα ενημερώνονται συνεχώς και θα είναι ένα δυναμικό μητρώο. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το κτηματολόγιο είναι και μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις του κράτους. Είναι η μοναδική μεταρρύθμιση, κατά τη γνώμη μου, που αγγίζει πραγματικά κάθε πολίτη και κάθε σπιθαμία αυτής της χώρας. Και αυτό που τρεις γενιές περίπου θεωρούσαν ακατόρθωτο, σήμερα είναι μία εκκρεμότητα που κλείνει. Νομίζω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι μια εκκρεμότητα που κλείνει και είναι μια θεμελιώδης εθνική υποδομή πάνω στην οποία στηρίζονται όλες οι υπόλοιπες, η προσέλκυση επενδύσεων, η ίδια η εμπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος. Άρα είναι μια αλλαγή που έχει διάρκεια.
1: Ναι. Και που όλοι ξέρουμε πού βρισκόμασταν πριν από μερικά χρόνια. Μπορείτε να μας δώσετε και έτσι μια τάξη μεγέθους, δηλαδή ποια ήταν η πρόοδος που καταφέραμε τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε επιτέλους να αποκτήσει η χώρα κτηματολόγιο?
0: Ναι, είναι ένα έργο το οποίο έχει αυτό το σπάνιο χαρακτηριστικό, είναι μετρήσιμο. Ήμασταν στο 38% πριν από 7 χρόνια και σήμερα είμαστε στο 99% της χώρας να έχει αναθημένα κτηματολογικά στοιχεία. Η αλήθεια είναι ότι λογοδοτούμε με αριθμούς και όχι με εντυπώσεις και γι' αυτό το κτηματολόγιο, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι απλώς το πιο εμβληματικό έργο αυτής της κυβέρνησης. Είναι η απόδειξη ότι η χώρα μπορεί να λύνει προβλήματα που θεωρούνται ανάλυτα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι πίσω από αυτή την απόδειξη υπάρχουν άνθρωποι, τα στελέχη του φορέα, που την έκαναν πραγματικότητα και θέλω και από εδώ να τους ευχαριστήσω από καρδιάς.
1: Ναι. Αυτό είναι σίγουρο ότι είναι και μια επιτυχία σε επίπεδο διοίκησης σε αυτό το χρονικό διάστημα των 7 ετών που, όπως μας περιγράψετε, να περάσεις από το 38, αν θυμάμαι καλά είπατε, μέχρι να φτάσεις στο 99%. Και επίσης θυμάμαι σε καλοκαιρινές εκπομπές που κάναμε ζωντανές συνδέσεις με ουρές το κτηματολόγιο, τότε επικεφαλής ήταν ο κύριος Κυρανάκης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, που με όλα αυτά τα προβλήματα και που διανύσαμε χρόνο, πλέον δεν καταγράφεται στα ρεπορτάζ κάποια ουρά για το κτηματολόγιο για οποιοδήποτε λόγο. Βλέπουμε ότι τα πράγματα, τουλάχιστον από αυτήν την άποψη, μπήκαν σε μια σειρά, σε μια ροή.
0: Πάνω από το 95% των συναλλαγών στο κτηματολόγιο γίνονται ηλεκτρονικά. Ναι. Υπάρχουν πάνω από 12 ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι οποίες εξυπηρετούν τους επαγγελματίες, τον συμβολογράφο, τον δικηγόρο, τον μηχανικό, τον πολίτη, για να υποβάλουν την εγγραπτέα τους πράξη, για να κάνουν έρευνα, για να ζητήσουν την έκδοση ενός πιστοποιητικού.
1: Μάλιστα. Εκκρεμότητες υπάρχουν ακόμα, κυρία Μαρκέλου?
0: Φυσικά και υπάρχουν.
1: Πού εντοπίζονται αυτές? Ποια είναι τα δύσκολα, δηλαδή, σημεία που πρέπει να ολοκληρωθούν τώρα τους επόμενους μήνες?
0: Είμαστε ακριβώς, επειδή μετράμε, είμαστε πολύ ειλικρινείς και λέμε ότι ναι, έχουμε και σήμερα εκκρεμότητες. Κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Έχουμε σχεδόν μηδενίσει τις εκκρεμότητες που παραλάβαμε από τα υποθηκοφυλακία, από τα πρώην υποθηκοφυλακία με την κατάργησή τους. Καταργήθηκαν περίπου 200 υποθηκοφυλακία μόνο μέσα στο 2024, και στο τέλος του 2024 είχαμε την κατάργηση των 392 υποθηκοφυλακίων της χώρας και την ενσωμάτωσή τους στην οριστική δομή του κομματολογίου. Αυτό σήμαινε τις εκκρεμότητες που υπήρχαν μέσα στα υποθηκοφυλακία να τις αναλάβει ο φορέας. Έχουμε καταφέρει τα τελευταία δύο χρόνια να διεκπεραιώσουμε πάνω από 900.000 πράξεις. Περίπου 1.300.000 πράξεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά. Και συνεχίζουμε έτσι με μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η ομάδα του κτηματολογίου είναι υπάλληλοι εξαιρετικά έμπειροι και εξαιρετικά αποτελεσματικοί.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρκέλου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και συγχαρητήρια στο κτηματολόγιο, έτσι όπως προχωράει και ολοκληρώνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας η κυρία Ολυμπία Μαρκέλου, Γενική Διευθύντρια στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Εμείς, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω εκ μέρους της Vodafone.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Της αγοράς, με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr.
9: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη. Η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Χωρίς ενεργό μέτωπο, με διάσπαρτες εστίες είναι πλέον η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Από αέρους επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί σύμφωνα με πληροφορίες 3 διαμερίσματα σε 2 διαφορετικές πολυκατοικίες από τη φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των έφλεκτων υλικών. Η πυρκαγιά είναι πλέον σε ύφεση. Τουλάχιστον 164 είναι νεκροί και 1000 τραυματίες σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Ο Πάπας Λέων έστειλε έκτακτη βοήθεια 100.000 ευρώ στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα το Βατικανό. Εκτός από την Καθολική Εκκλησία, πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, η Κούβα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσφεραν τη βοήθειά τους στη χώρα όπου ήδη σοβεί σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει παρατηρήσει πτώσεις στις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, ανέφερε, θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα οι τιμές και εμπορικές ροές στον κόλπο. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο. Στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι να σας κάνω μια υπενθύμηση για το διαγωνισμό που τρέχει. Θα κλείσουν οι συμμετοχές 8 παρά 10, δηλαδή σε 14 λεπτά από τώρα. Όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στη σημερινή κλήρωση, δεν έχετε παρά να καλέσετε 2-10-48-00-170 έως και 4. Η Αργυρό Γεμελιάρη σημειώνει τα δικά σας στοιχεία, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, έτσι ώστε αργότερα να κάνουμε την κλήρωση, να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της Sea Jets. Επίσης, από δικά σας μηνύματα μαθαίνουμε ότι στην έξοδο 10 της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει σημειωθεί ατύχημα και έχει αρκετή κίνηση. Το νου σας, έξοδος 10 Αττικής Οδού στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ράλι Ακρόπολης, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε την έναρξη με την υπερειδική στο πάρκο του Ελληνικού, το ράλι Ακρόπολης που επιστρέφει από σήμερα έως και τις 28 Ιουνίου για ακόμα ένα κεφάλαιο σε μια ιστορία 73 ετών. Πριν από χρόνια, θυμάμαι το 1988, φρέσκαρα τη μνήμη μου, είδα και σχετικό δημοσίευμα στο διαδίκτυο, διότι είχαμε ειδική Νότη Παπαγιαννάκο και στη γραμμένη οξιά. Το ράλι Ακρόπολης, παρακαλώ, είχε ειδική και ήταν από τις πλέον απαιτητικές. Αρτοτίνα, γραμμένη οξιά, πενταγιού, γενικά ήταν τότε η τρίτη ειδική το 1988 και το 1991 είχε επίσης. Τι θυμήθηκα κι εγώ. Πριν από πολλά χρόνια, η Σπυριδούλα Σπανέα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακολουθεί η ράλι Ακρόπολης φανατικά και από κοντά. Είσαι στους τυχερούς της υπόθεσης. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Και προτίμησα ως χαλή να ακούς εσύ και οι ακροατές μας τις μηχανές από τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν περνάει ο ήχος. Βρίσκομαι στο Ελληνικό και πραγματικά προσπαθώ να υπολογίσω πόσος κόσμος έχει έρθει στο πάρκο του Ελληνικού και είναι αδύνατο. Δεν υπάρχει σημείο, δεν υπάρχει γωνίτσα που να είναι ελεύθερη και να μπορεί κάποιος να πλησιάσει. Παρά τη ζέστη, χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν κατακλείσει την αυτοσχέδια πίστα του Ελληνικού, που αυτή την ώρα διεξάγεται η υπερειδική του Ράλι Ακρόπολης. Είναι ο αγώνας που σηματοδοτεί την έναρξη της διοργάνωσης, την εκκίνηση έδωσε ο Υπουργός Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης μαζί με τους περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου. Λοιπόν, να δώσουμε και λίγα στοιχεία για το ράλι Ακρόπολης και το ράλι των Θεών, όπως το λέμε.
0: Αν μπορείς να προφυλάξεις το μικρόφωνο του κινητού από τον αέρα ή από το όσο
1: αέρα,
0: γίνεται.
1: Είναι τα γκάζια των αυτοκινήτων.
0: Ναι, τα ακούμε στο βάθος, ναι, αλλά κάποια στιγμή ήταν πιο μακριά η φωνή σου, γι' αυτό το λέω, ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο 8ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Σε αυτό τον αγώνα παίρνουν μέρος 58 πληρώματα και από αυτά τα 12 ανήκουν στην κατηγορία Rally 1. Να πούμε ότι όσοι βρεθούν σήμερα στο Ελληνικό, αλλά και αύριο και μεθαύριο και την Κυριακή στις ειδικές διαδρομές που θα πραγματοποιηθούν σε Πελοπόννησο, αρχικά θα πάνε τα αυτοκίνητα στη Στερεά Ελλάδα, από Ιταία θα φύγουν για τις θρυλικές διαδρομές, βοξίτες κλπ. Και ύστερα θα περάσουν στην Πελοπόννησο σε νέες και διασμένες διαδρομές. Όσοι βρεθούν στους χώρους των ειδικών διαδρομών για να παρακολουθήσουν τους αγώνες, θα είναι η τελευταία φορά που θα δουν αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1. Από του χρόνου θα αλλάξουν και το ανώτατο κόστος κατασκευής κάθε αυτοκινήτου θα είναι περίπου στα 345.000 ευρώ. Δηλαδή θα φτάσουμε πολύ κοντά στην κατηγορία των Rally 1.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι στην κατηγορία των Rally 1 υπάρχει και ελληνική συμμετοχή. Πρόκειται για τον Ιορδάνη Σερβερίδη και Νίκο μου. Κάθε χρόνο που τον βλέπω μου λέει αυτή είναι η τελευταία χρονιά που τρέχω. Αλλά δεν μπορεί να αντισταθεί στο ράλι των Θεών στις πιο προκλητικές διαδρομές που κάνουν τους καλύτερους οδηγούς από όλο τον κόσμο να έχουν στους κακοτράχαλους αλλά πανέμορφους δρόμους μας και να δοκιμάσουν τις αντοχές και των αυτοκινήτων τους αλλά και τις δικές τους αντοχές και την υπομονή τους.
0: Μιλάμε συνολικά για 58 πληρώματα από όλο τον κόσμο, έτσι, στις φετινές συμμετοχές. 12 αυτοκίνητα Rally 1 και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του WRC.
1: Είναι φέτος, στην κατηγορία Rally 1, είναι τα περισσότερα αυτοκίνητα από όλους τους αγώνες. Δηλαδή το Rally Ακρόπολης το επέλεξαν οι περισσότεροι οδηγοί της κορυφαίας κατηγορίας.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, ελληνικές συμμετοχές, έχουμε και στην κατηγορία Rally 2, Rally 3, Rally 4, είναι ο Λάμπρος ο Αθανασούλας, είναι ο Επαμεινώντας Καρανικών, λέω έτσι κάποια ονόματα που σίγουρα θα ξέρουν οι φίλοι μας και πραγματικά το θέμα είναι μοναδικό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το παρακολουθείς λοιπόν από κοντά, Σπυριδούλα Σπανέα.
1: Ακριβώς, και θα ήθελα να ζητήσουμε από τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού που θα βρεθούν στις ειδικές διαδρομές να μην ανάψουν φωτιές,
0: εννοείται
1: να μην
0: αυτό.
1: Αφήσουν σκουπίδια στα δάση μας και να προστατεύσουν την πανέμορφη ελληνική φύση για να φιλοξενούμε πολλά χρόνια ακόμα αυτή τη διοργάνωση.
0: Αυτονόητα όλα αυτά, αλλά καλά κάνεις και τα επισημαίνεις και εσύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Καλή
0: και μας μετέφερες κλίμα από το Ελλήνικον Sports Park. Εκεί γίνεται η υπερειδική στην έναρξη της φετινής διοργάνωσης του Rally Ακρόπολης. Κυρίες και κύριοι, τώρα έχουμε καλά νέα όσον αφορά τη φωτιά στον ορχομενό Βιωτίας. Όπως μας λέει η πυροσβεστική και μου το μεταφέρει ο Πέτρος Κυρκυλής, δεν έχουμε ενεργό μέτωπο στη φωτιά, οπότε ελπίζουμε σύντομα να έχουμε και πλήρη κατάσβεση. Επίσης, μαθαίνουμε ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, σας το έλεγα και νωρίτερα, από Μεταμόρφωση μέχρι Κίμης, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μεταξύ γιοταχή και μοτοσυκλέτας. Πολύ αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Υπομονή και ψυχραιμία όσοι βρίσκεστε στα συγκεκριμένα σημεία. Πριν πάω σε διαφημιστικό θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω, να σας ρωτήσω μάλλον, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
11: Bad boy.
10: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
11: Άστα, ναι, άστα.
10: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Λένα Διβάνη.
14: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
13: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
14: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
13: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. I touch your lips.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 7 και 50 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Σε πολύ λίγο θα έχω και τη λίστα, διότι τώρα κλείνουμε τις συμμετοχές, οπότε θα έχω και τη λίστα να κάνουμε και την κλήρωση με τον καλεσμένο που έχω ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο προσφορά της C-Jets για να πάει να απολαύσει τις διακοπές του, διακοπές της γενικά, όπου επιθυμεί και προορισμό που εξυπηρετεί η εταιρεία C-Jets, κυρίες και κύριοι, για το 2026. Ισχύει το εισιτήριο πλην της περίοδου από 9 έως 24 Αυγούστου. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τουρισμό. Έρχεται και ο Ιούλιος από εβδομάδα, κατεξοχήν οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος των αδειών και των μαζικών, θα έλεγα, διακοπών, οπότε καλό είναι να πάρουμε και ένα βαρόμετρο πώς πάει και πώς εξελίσσεται η τουριστική σεζόν. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Στράτη, είναι επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού στην Εύβοια, με επιχειρήσεις και στην Ερέτρη όπως και στον Άγιο Μινά. Καλησπέρα, κύριε Στράτη.
1: Καλησπέρα κύριε Ανδρίτσο.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας και για το χρόνο σας, διότι είσαστε στο τρέξιμο αυτή την περίοδο, έτσι.
1: Έτσι είναι. Τώρα θα ξεκινήσει η σεζόν η δυνατή από Ιούλιο, αλλά και μέχρι στιγμής έχει πάει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Δηλαδή ο προορισμός Χαλκίδα Ερέτρια γενικά σε γενικές γραμμές έχει πάει καλά.
0: Είσαστε και τους τυχερούς της υπόθεσης, πολύ κοντά στην Αθήνα, οπότε ακόμα και για έτσι Σαββατοκύριακα εννοείται είναι ένας ιδανικός προορισμός.
1: Ναι, γιατί δεν σας κρύβω, οι ξένοι υπήρξε ένα πάγωμα των κρατήσεων, mm-hmm. ξεκίνησε ο πόλεμος, αλλά παρόλα αυτά το κενό των ξένων, των Ευρωπαίων, το έχουν αναπληρώσει οι Έλληνες, γιατί όπως είπατε είναι κοντινός προορισμός, οπότε πολύ εύκολα και πολύ φθηνά κάποιος έρχεται στην Εύβοια.
0: Ναι. Από κρατήσεις ξένων επισκεπτών, δηλαδή μιλώντας για την Ευρώπη, από Γάλλους, Ιταλούς, που...
1: Κοιτάξτε, έχουμε...
0: Από ό,τι γνωρίζω έχετε αρκετούς επισκέπτες από αυτές τις χώρες. Ναι. Έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον.
1: Ναι. Από τότε που φαίνεται ότι μάλλον σταθεροποιήθηκε η κατάσταση, έχουν ξεκινήσει και μπαίνουν κρατήσεις. Τώρα βέβαια όχι για τόσες πολλές για Ιούλιο-Αύγουστο, mm-hmm. γιατί αυτές οι κρατήσεις γίνονται το Μάρτιο-Απρίλιο, αλλά για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε επανέρχεται το ενδιαφέρον. Αυτό είναι σημαντικό. Διότι κάποια στιγμή εκφράστηκαν και μεγάλοι φόβοι ότι η χώρα μας θα πληγεί από τον παράγοντα που έχει να κάνει με την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, αλλά πιστεύω δεν θα υπάρξει πρόβλημα και όσοι κρατήσεις χάσαμε Μάιο-Ιούνιο, πιστεύω θα αναπληρωθούν Οκτώβριο, ακόμα και μέχρι και Νοέμβριο παίρνουμε κρατήσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά το προσωπικό, διότι ξέρω ότι είναι ένα από τα ζητήματα, δηλαδή από τη μία εσείς ξενοδόχοι εργάζεστε για να προσελκύετε επισκέπτες, από την άλλη ο μεγάλος πονοκέφαλος είναι η εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων και το προσωπικό που χρειάζονται τα ξενοδοχεία. Από αυτή την άποψη πώς εξελίσσεται η σεζόν?
1: Είναι δύσκολο, το προσωπικό είναι δύσκολο. Να βρεις εξειδικευμένο προσωπικό είναι σχεδόν ένας άθλος. Πάση περιπτώσει, προσπαθούμε τώρα τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου. Αρκετοί φοιτητές τελειώνουν τα μαθήματά τους, τους εκπαιδεύουμε και τους έχουμε για να βοηθήσουν για τη σεζόν. Είναι δύσκολο, το προσωπικό είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος να πει το αντίθετο ή αν έχετε ακούσει κάποιον να λέει το αντίθετο.
0: Ναι. Και μάλιστα συζητώντας και με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε ξενοδοχεία, μου έλεγαν ότι υπάρχει και μεγάλη ζήτηση πλέον για προσωπικό από τρίτες χώρες.
1: Ναι,
0: προκειμένου
1: ναι,
0: να καλυφθεί το κενό.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, πώς αλλιώς να καλύψεις? Ο τουρισμός είναι εντάσσεως εργασίας. Πρέπει να έχεις κόσμο για να εξυπηρετήσεις.
0: Ναι.
1: Μαζικά φέρνουν κόσμο από τρίτες χώρες, όπως το λέτε.
0: Ναι. Τώρα ο καύσωνας που επικρατεί στην Ευρώπη έχει αυξήσει τις κρατήσεις προς τον νότο, γιατί εμείς πλέον είμαστε, έχουμε δροσιά σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν
1: δυτική
0: και κεντρική Ευρώπη.
1: Δεν έχω δει κάτι, δεν έχουμε δει κάτι λόγω του καύσωνα, κάποια σχέση ανόδου των κρατήσεων εξαιτίας του καύσωνα.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι να διατηρείτε το ενδιαφέρον όπως και να έχει και από τον εγχώριο αλλά και από τον εισερχόμενο τουρισμό, οπότε ελπίζουμε για το καλύτερο, γιατί πάντοτε η Εύβοια έχει πολλά πράγματα να κάνεις και πολλά πράγματα να δεις, πόσο μάλλον έτσι όταν έχετε και αυτό το πλεονέκτημα της οδικής σύνδεσης γενικότερα και στην Ερέτρια και στον Άγιο Μινά, που είναι όλα αυτά πολύ κοντινά εδώ στην Αθήνα.
1: Σωστά. Έτσι. Όχι, είμαστε, πιστεύω θα πάει πολύ καλά και αυτή η σεζόν.
0: Το ελπίζουμε και σας το ευχόμαστε. Κύριε Στράτη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση που είχαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο μας, έτσι ώστε να επιστρέψουμε αμέσως μετά τις 8 με το ειδησιογραφικό μαγαζίνο του Sky 100,3.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitspieler, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.
4: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο ειδησιογραφικό μαγαζίνο του Sky 100,3, να κάνουμε και την κλήρωσή μας. Ο κύριος Στράτης θα μας βοηθήσει, που είναι στη γραμμή. Να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή, κύριε Στράτη, αν έχετε την καλοσύνη, να μου πείτε έναν αριθμό από το 1 έως το 94.
1: 94.
0: Το 94, λοιπόν. Η κυρία Μαρία Καούκη, λοιπόν, κέρδισε το εισιτήριο από τη CJET. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στράτη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο μαγκαζίνο του Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Νεκροί, τραυματίες, αγνοούμενοι και βουνά από συντρίμια μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί, σχεδόν 1.000 τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανέφερε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών τρομάζουν, με κάποιους να κάνουν λόγο για 10.000 θύματα. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στην Λαγκουάιρα, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας που επλήγει σφοδρότερα από τους σεισμούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας και τα βαθύτερα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Η Πορτογαλία είναι έτοιμη να στείλει αποστολή έκτακτης βοήθειας, αποτελούμενη από 50 διασώστες, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, εξέφρασε την αποφασιστικότητα της χώρας του να στηρίξει τη Βενεζουέλα στις προσπάθειες αποκατάστασης μετά τους σεισμούς. Ο Παπάς Λέων έστειλε έκτακτη βοήθεια 100.000 ευρώ στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα το Βατικανό. Στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ στο Μέτσοβο κατέπεσε νωρίς το μεσημέρι πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ την ώρα που επιχειρούσε να πάρει νερό για την κατάσβεση πυρκαγιάς στη θέση Αυγό στα Γρεβενά. Τα δύο μέλη του πληρώματος έπεσαν στη λίμνη, κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για προληπτικούς λόγους. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Πρόκειται για ανήλικο 15 ετών, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το θύμα φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Είχε εντοπιστεί πριν 3 μέρες με μαχαίρι και πέρυσι είχε συλληφθεί με σιδηροδρόθια. Επιπλέον, τον Φεβρουάριο είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια. Ο 18χρονος δράστης ομολόγησε την πράξη του ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που είχαν συλληφθεί για τη συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναγκάστηκε να ομολογήσει όταν οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό τον κατέδειξαν ως τον δολοφόνο. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλιεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πρόκειται για ποσό που σύμφωνα με το Υπουργείο είναι κατά 52% υψηλότερο από την αντίστοιχη αμοιβή στην Κύπρο. Στο πακέτο μέτρων για τους αλιείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. Μουσική Χωρίς ενεργό μέτωπο, με διάσπαρτες εστίες είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα και από αέρος 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, 3 διαμερίσματα σε 2 διαφορετικές πολυκατοικίες από τη φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία πήρε διαστάσεις λόγω και των έφλεκτων υλικών. Η πυρκαγιά είναι πλέον σε ύφεση. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του, έξω από το σπίτι τους, στα προάστια του Παρισιού. Στη χώρα, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 212 θάνατοι από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη αποδίδονται στον καύσωνα. Στην Ιταλία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο, με 36,4 βαθμούς Κελσίου να σημειώνονται στο Γιόβιλτον στην νοτιοδυτική Αγγλία. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας πριν από λίγο στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε ο Παύλος Πολάκης, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκην και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε: «Προσφέρουμε κριτική στήριξη στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική». Παπάς, Δούρου, Πολάκης και Αλεξιάδης κατηγόρησαν τον Σοκράτη Φάμελο ότι πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και τον πήγε στο 1%. Έως τις 10 το βράδυ θα παραμείνουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της ειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο ποδόσφαιρο, για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, απόψε στις 11 το Κουρασάο αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία, Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Και κλείνουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και στον δίδυμο σεισμό με διαφορά ενός λεπτού που έφτασε τους 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και συγκλώνησε τη Βενεζουέλα. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θρυνεί δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και οι καταστροφές σε σπίτια και υποδομές είναι ανυπολόγιστες. Όπου και αν στρέψει κανείς το βλέμμα του, αντικρίζει πόνο, όλεθρο και εικόνες αποκάλυψης. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών τρομάζουν, καθώς κάποιοι κάνουν λόγο για 10.000 θύματα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που μας έρχονται από τη Βενεζουέλα. Η Αθηνά Παπακώστα πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Ήδη, Λένα, μετράμε περισσότερους από 160 νεκρούς, τουλάχιστον 164, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμη και για χιλιάδες. Με τη Βενεζουέλα έχουμε 7 ώρες διαφορά και ήδη από το πρώτο φως της ημέρας η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Η μάχη δίνεται στα χαλάσματα. Κάτοικοι που πέρασαν τη νύχτα στο δρόμο απευθύνουν έκκληση σε βοήθεια. Λένε πως μέσα στα συντρίμμια υπάρχουν ζωντανοί, αλλά τριγύρω δεν υπάρχει κανένας διασώστης, μέλος της πυροσβεστικής ή ακόμη και της αστυνομίας, προκειμένου να βοηθήσει ώστε να σωθούν. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι. Η καταγραφή τους γίνεται σε μια ψηφιακή πλατφόρμα έπειτα από πρωτοβουλία μελών της αντιπολίτευσης. Επομένως, ακόμη αυτά τα στοιχεία δεν είναι επίσημα. Από την πλευρά του τώρα, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ ανέφερε ότι περισσότερα από 100 πολυόροφα κτίρια έχουν καταρρεύσει στην παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία βρίσκεται βόρεια του Καράκας. Πρόκειται για εκείνο το σημείο στο χάρτη που επλήγει περισσότερο από αυτό το δίδυμο χτύπημα των Ρίχτερ. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ και γι' αυτό τον λόγο σειρά αεροπορικών εταιριών αναστέλουν τις προγραμματισμένες πτήσεις τους. Η Βενεζουέλα, όπως μεταδίδουν και τα διεθνή δίκτυα, δεν περίμενε τους σεισμούς για να καταρρεύσει. Είχε καταρρεύσει νωρίτερα εξαιτίας της οικονομίας της. Αυτή τη στιγμή το Καράκας χρειάζεται στήριξη, με διασώστες από τουλάχιστον 6 χώρες να αναμένονται στη Βενεζουέλα εντός των επόμενων ωρών. Ήδη, όπως ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, έχουν αποσταλεί αμερικανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης στο Καράκας από τη Βιρτζίνια και την Καλιφόρνια, αναφέροντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες. Από την πλευρά της, η Γαλλία στέλνει άμεσα 85 διασώστες, ενώ η Ελβετία συνολικά 80. Η Γερμανία από την πλευρά της στέλνει 6 μεταγωγικά αεροσκάφη με 80 διασώστες, 8 σκύλους και 15 τόνους ανθρωπιστικού υλικού. Ομάδες διασωστών και μηνύματα στήριξης αποστέλουν την ίδια ώρα και γειτονικές στη Βενεζουέλα χώρες, όπως είναι το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ, αλλά και η Κίνα και το Κατάρ.
0: Στη Βενεζουέλα ζουν 2.500 Έλληνες. Παρά τον πανικό και τις αντικσοότητες, η Μαρία Δωροδή, η ρεπόρτερ του Sky, επικοινώνησε μαζί τους και μας περιγράφουν τον εφιάλτη που βίωσαν, αλλά και το τι ακολουθεί.
2: Τρομοκρατημένη από τη μανία της φύσης και το διπλό χτύπημα του φωνικού σεισμού, οι Έλληνες που ζουν στη Βενεζουέλα συγκλονίζουν με τις περιγραφές των εφιαλτικών στιγμών που βίωσαν.
3: Πρώτη φορά στη ζωή μου αισθάνομαι τόσο δυνατό σεισμό.
4: Άκουσα το τηλέφωνο, με ειδοποίησε. Δηλαδή, προσοχή, σεισμός στην περιοχή σου. Στο δρόμο πέσανε πιάτα, ποτήρια, τζάμια, ένα καθρέφτη που είχα έγινε κομμάτια.
5: Τρομάξαμε, αρχίσανε, πέσανε κάμποσα πράγματα. Εμείς ζούμε σε μια πολυκατοικία και είμαστε σε 14 όροφο. Και μπορείτε να καταλάβετε όσο πιο ψηλά, όσο πιο πολύ ταράζεται το κτίριο.
4: Δεν είναι να μην πάτε να δουλέψετε, τα σχολεία δεν θα ανοίξουν. Να είστε έτοιμοι, με παπούτσια, ντυμένοι, να έχετε δίπλα μαζί σας, δηλαδή στη τσάντα, νερό, το φακό, το κινητό να φορτισμένο.
2: Δραματικές ώρες έζησε η Ντίνα Αντωνιάδη, μέλος της ελληνικής κοινότητας και κάτοικος του Τσακάο. Εγκατέλειψε το διαμέρισμά της στο 14ο όροφο πολυκατοικίας 24 ορόφων.
6: Πανικός. Καταρρέψανε τα γύρω πολυκατοικίες. Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μπετά, τι να σας πω, ο τείχος διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Αυτό δεν ήταν ένα σεισμό απλό.
2: Κτίρια έπεσαν σαν χαρτόκουτα και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια. Και οι συνεχείς μετασεισμοί δεν αφήνουν περιθώρια να επανέλθει η ψυχή στη θέση της.
3: Λόγω του ότι τα κτίρια που μένουμε στο Καράκας από τον τελευταίο σεισμό και δόθε είναι με προδιαγραφές μεγάλου σεισμού. Από Έλληνες, να ξέρετε, είναι όλοι καλά.
2: Οι Έλληνες που μένουν στη Βενεζουέλα είναι 2.500 και, όπως λέει στον Sky, ο οδοντίατρος Αλέξανδρος Κακαλάνος, έχουν δημιουργήσει μια ομάδα και μέσα από αυτή αναζητούν ο ένας τον άλλο.

0: αυτού του σεισμού ήταν διπλός, με διαφορά ενός λεπτού. Είχαν να το νιώσουν από το 1900. Να καταλάβουμε λίγο τι φαινόμενο ήταν αυτό και αν εκτονώθηκε, καθηγητά.
1: Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί μιλάμε για μια γένεση σεισμών πάνω σε ένα γνωστό όριο δύο λιθοσφαιρικών πλακών, αυτό της Καραϊβικής και αυτό της Νοτιού Αμερικής, όπου το βόρειο κομμάτι κινείται, φανταστείτε, προς ανατολικά, και σε όλη αυτή την ζώνη που υπάρχει από το Καράκας προς τα δυτικά, σε ένα πολύ μεγάλο μήκος, έσπασε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της επαφής με δύο σεισμούς. Το πρώτο κομμάτι έσπασε το πιο δυτικό τμήμα. Το δεύτερο όμως και μεγαλύτερο, από το 7,5, έσπασε από το επίκεντρο του σεισμού προς την περιοχή του Καράκας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν μια τεράστια περιοχή στην οποία εκτείνονται οι ισχυρές σεισμικές κινήσεις και οι βλάβες, σε μια περιοχή που, πολύ σωστά το είπατε, είχε να δεχτεί ένα δύσκολο σεισμό στην περιοχή του Καράκας από τις αρχές του αιώνα. Υπήρχε ένα σεισμό, αντίστοιχη σεισμή, πολύ πιο ανατολικά, αλλά στη συγκεκριμένη περιοχή είχαμε πάρα πολύ καιρό να νιώσουμε τέτοιο σεισμό.
0: Έχουν να περιμένουν κάτι χειρότερο?
1: Ήδη μιλάμε για ένα από τα πιο δυσμενή σενάρια. Μιλάμε για ένα διπλό σεισμό που έχει σπάσει εκατοντάδες χιλιόμετρα. Τα θύματα πιθανότητα θα ξεπεράσουν τα 1.000, περιμένουμε γύρω στους 2.000 με 3.000 νεκρούς. Μιλάμε για ένα σεισμό που θα έχει βλάβες οι οποίες θα είναι της τάξης των 2 με 4, ίσως και περισσότερων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άρα ήδη μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο θα χτυπήσει μια δοκιμαζόμενη οικονομία σε μια περιοχή και σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία για τη Βενεζουέλα, το οποίο θα έχει και συνέχεια. Αυτοί οι σεισμοί έχουν πολύ μεγάλο αριθμό μετασεισμών. Αυτά τα ρήγματα εκεί θα δώσουν αρκετούς σεισμούς, πιθανότατα θα έχουμε και εξάρια. Τώρα μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες σεισμούς, αλλά σίγουρα μιλάμε για πάρα πολλούς σεισμούς. Φανταστείτε ότι θα έχουμε περίπου 10.000 σεισμούς πάνω από 3,5-4.
0: Και θα για μια τι πολύ διάρκεια μιλάμε όμως, για πόσες ημέρες αυτοί οι άνθρωποι θα δοκιμάζονται ή εν πάση περιπτώσει θα είναι σε επαγρύπνηση?
1: Η δύσκολη φάση θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες. Η μετασεισμική ακολουθία αυτών των σεισμών σε έντονη φάση κρατάει αρκετούς μήνες και καθυστερημένους μετασεισμούς θα έχουν για χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι σεισμοί των οποίων οι επιπτώσεις κρατάνε περίπου μια δεκαετία.
0: Τώρα, σε λιγότερο από 24 ώρες έγιναν σεισμοί σε 3 διαφορετικά μέρη του πλανήτη. Έχουμε ετοιμάσει και το σχετικό χάρτη. Τα βλέπουμε. Καλιφόρνια, Ιαπωνία και Βενεζουέλα. Είναι συμπτώσεις αυτά, συνδέονται κάπως ή δεν έχουν καμία σχέση?
1: Παρόλο που μιλάμε για σεισμούς που γίνονται στην πυρηνική ζώνη και οι σεισμοί έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, είναι τελείως διαφορετικά. Το πρώτο σεισμός που αναφέρεται στην Καλιφόρνια είναι μια περιοχή σχετικά χαμηλής σεισμικότητας κάτω από το τριπλό σημείο του Μεντοτσίνο, που είναι μια δύσκολη περιοχή. Αυτή η περιοχή που είναι σεισμός δεν είναι τόσο σεισμογενής. Ο σεισμός είχε σχετικά μικρές επιταχύνσεις και δεν περιμένουν ούτε υπήρχαν φυσικά θύματα ή αντίστοιχες βλάβες. Το ίδιο και στην Ιαπωνία, έγινε περίπου γύρω στα 30 χιλιόμετρα από τις ακτές. Είχαμε επιταχύνσεις γύρω στους 20% του G στην παράκτια ζώνη της Ιαπωνίας, αλλά πολύ περιορισμένες επιπτώσεις, κυρίως γιατί και η Ιαπωνία είναι μια χώρα με πολύ υψηλό επίπεδο αντισεισμικών κατασκευών, αλλά και ένα κόσμο ο οποίος είναι προετοιμασμένος για τέτοιους σεισμούς που είναι πολύ συνηθισμένοι στην περιοχή. Η αντίθεση λοιπόν αυτών των σεισμών, που είναι συμπτωματική η γένεση του σήμερα, είναι ότι ο σεισμός στη Βενεζουέλα έχει πολύ μεγαλύτερες σεισμικές κινήσεις. Οι επιταχύνσεις ξεπεράσανε το μισό G. Κάθε σώμα δέχτηκε μια δύναμη πάνω από το μισό του βάρος και μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δύο τέτοιες κινήσεις αυτιστικά. Και δεύτερον, ότι είναι μια πολύ πιο φτωχά δομημένη χώρα, με πολύ πιο φτωχό δομικό ιστό σε σχέση με τις άλλες δύο περιοχές. Μιλάμε όμως για μια χρονική σύμπτωση.
0: Κλείνοντας, επειδή προφανώς η επιστήμη δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι και αν μπορείτε να εκτιμήσετε τι σεισμούς περιμένουμε, τι μεγέθη περιμένουμε, υπάρχουν δύο, πολλοί συναδελφοί σας έχουν αναφερθεί, σε Ιαπωνία και Κωνσταντινούπολη. Για αυτούς τι εκτιμήσεις υπάρχουν?
1: Πολύ σωστά αναφέρεται ότι αυτοί οι σεισμοί της τάξης του 7,5, όπως ο σημερινός σεισμός, είναι ειδικοί σεισμοί και προκαλούν εκτεταμένες βλάβες. Το κύριο πρόβλημα είναι όμως όταν συμβαίνουν κοντά σε αστικά συγκροτήματα. Πριν από 70 χρόνια είχαμε το σεισμό στην Αμοργό, ένα σεισμό 7,5 ίδιου μεγέθους. Είχε περίπου 50 νεκρούς. Και αρκετές βλάβες, αλλά μόνο 50 νεκρούς. Λίγα χρόνια πριν, το 1953 στην Κεφαλονιά, ένας μικρότερος σεισμός 7,2 είχε περίπου 500 νεκρούς. Όταν πάμε σε αστικά κέντρα όπως το Τόκιο ή όπως η Κωνσταντινούπολη, εκεί το αντικείμενο, οι άνθρωποι, τα κτίρια έχουν ως αποτέλεσμα οι επιπτώσεις του ίδιου σεισμού να πολλαπλασιάζονται, σχεδόν εκθετικά. Αλλά το πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές που πολύ σωστά αναφέρατε δεν είναι τόσο μόνο η γένεση σεισμού, είναι ότι σε ένα τόσο μεγάλο δομικό ιστό υπάρχουν πολλά ευπαθή σημεία, ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, πρέπει να τονίσουμε, σε σχέση

0: με το Τόκιο. Κατά συνέπεια, τα προβλήματα εκεί και οι εκτιμήσεις που έχουν οι Τούρκοι συνάδελφοι από τις προσομοιώσεις που έχουν κάνει, δυστυχώς είναι πολύ άσχημα για τις πιο φτωχές και πιο και λιγότερο αντισημικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης.
1: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα!
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 8 και 26 δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ερντογάν παίζει τα αρέστα του για μια συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο και όπως φαίνεται την πέτυχε και ταυτόχρονα φαίνεται ότι κλειδώνει και η Χρυσή Συμφωνία για πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη όπως το τουρκικό Καν, ένα deal που προσπερνά τις αμερικανικές κυρώσεις ή αποτελεί προθάλαμο για τα αμερικανικά μαχητικά F-35, παρότι εκκρεμεί το καυτό θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Τώρα, τι ετοιμάζεται να δώσει ο Ερντογάν, ο Τραμπ στον Ερντογάν, τι κινητήρες είναι αυτοί, θα μας πει ο Γιάννης Παλιούρας.
1: Μιλάμε καταρχάς για τους κινητήρες F-110. Πάγιο αίτημα της Τουρκίας να αποκτήσει. Θα έλεγα πόθος της Τουρκίας να αποκτήσει τους κινητήρες αυτούς για το αεροσκάφος Καν, το 5ης γενιάς που αναπτύσσουν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Αξία $700 εκατομμύρια, το οποίο σημαίνει περίπου 70 κινητήρες, ίσως και 80 αν πάει καλά το ανατολίτικο παζάρι των Τούρκων.
2: Άρα θα δώσει ο Ερντογάν χρήματα. Το θέμα είναι αυτά που θα πάρει. Αξίζουν τον κόπο, αξίζουν τα λεφτά.
1: Ας το δούμε ψυχρά και τεχνοκρατικά, πέρα από τους τίτλους. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία θα δώσει ένα βουνό χρημάτων προκειμένου να πάρει κινητήρες της δεκαετίας του 70. Κινητήρες οι οποίοι φοριούνται στα αεροσκάφη F-16 εδώ και περίπου 40-50 χρόνια και είναι αεροσκάφη τρίτης γενιάς. Θα τους βάλει στο καμάρι τους, στο αεροσκάφος πέμπτης γενιάς. Ήδη λοιπόν είναι μια τεχνολογική παραχώρηση εκ μέρους των Τούρκων. Δεύτερο πρόβλημα είναι ότι εφόσον φοράει στο αεροσκάφος αμερικανικούς κινητήρες, αυτομάτως αυτό το αεροσκάφος στις εξαγωγές αλλά και στη χρήση σε έναν βαθμό υπάγεται στην αμερικανική νομοθεσία. Η Τουρκία ξόδεψε $δισεκατομμύρια προκειμένου να αναπτύξει ένα μείζον οπλικό σύστημα το οποίο θεωρεί της δίνει ανεξαρτησία να μπορεί να ασκεί όπως θέλει την πολιτική της και να χρησιμοποιεί όπως θέλει την αεροπορική ισχύ της και ταυτόχρονα φοράει στα αεροσκάφη αυτά αμερικάνους κινητήρες, το οποίο σημαίνει ότι παραμένει για το ορατό μέλλον η απόλυτη εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Ακόμα και σε επίπεδο λειτουργίας. Οι ΗΠΑ ανά πάσα στιγμή μπορούν να κλείσουν την κάνουλα των ανταλλακτικών και ο τουρκικός υποτίθεται στόλος αεροσκαφών να καθυλωθεί στο έδαφος.
2: Άρα με κάποιον τρόπο η Ουάσιγκτον δένει την Άγκυρα και να σε ρωτήσω τώρα, κλείνοντας Γιάννη, εάν τυχόν αυτοί οι κινητήρες, αυτά τα χρήματα που ετοιμάζεται να δώσει ο Ερντογάν είναι η προκαταβολή για τα F-35, αν έρχεται αυτό, αν το βλέπεις.
1: Τα F-35 είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσουν μέσα από τα αμερικάνικα νομοθετικά σώματα. Σίγουρα ο πρόεδρος Ερντογάν και πολλά μέλη στην κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλουν να αποδεσμεύσουν τα F-35 στην Τουρκία. Θα τα καταφέρουν? Το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και με πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Τραμπ, δύσκολα θα μπορούσαν να ξεπεραστούν τα νομοθετικά εμπόδια και να αποδεσμευθεί το F-35 και την Τουρκία.
2: Άρα μέχρι στιγμής ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει χρήματα.
1: Και η Αμερική.
0: Αν ο Τραμπ τώρα δώσει αμυντικό υλικό, τότε είναι σαν να προσπερνά τις κυρώσεις που έχει επιβάλει στην Τουρκία το Κογκρέσο και η ανοχή των Αμερικανών νομοθετών δεν είναι ανεξάντλητη. Θα μας πει περισσότερα ο ανταποκριτής μας από την Ουάσιγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, σε παράλληλη σύνδεση και ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης.
3: Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία η απαράδεκτη αυτή απόφαση του πρόεδρου Τραμπ να δημοσιοποιήσει την πρόθεσή του να ενισχύσει στρατιωτικά η Τουρκία, διότι προς το παρόν είναι πρόθεση. Αυτό που δεν περίμενε κανείς ήταν η προσπάθειά του να παρακάμψει το Κογκρέσο. Μια ενέργεια που προκάλεσε την οργή ενός πολύ σημαντικού δημοκρατικού νομοθέτη που έχει βέτο στις πωλήσεις αμερικανικού πολεμικού υλικού. Είναι ο Γκρέκορι Μίξ, δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα, αλλά είναι γνωστός υποστηρικτής της Ελλάδας και της Κύπρου εδώ, ο οποίος εγκάλεσε με σκληρό τρόπο την Αμερικανική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι αυτά τα αντικείμενα, λένε εννοεί τους κινητήρες λέγοντας αντικείμενα, δεν θα παραδοθούν στην Τουρκία για χρόνια. Τα θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής είναι λοιπόν αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη Καν και το δεύτερο είναι η δήλωση του Αντιπροέδρου, η προκλητική δήλωση του Αντιπροέδρου Βανς, ότι έλαβε εντολή από τον κύριο Τραμπ να αναζητήσει τρόπους με τον Υπουργό Άμυνας για να ξεπεραστεί ο νόμος που απαγορεύει την πώληση των F-35. Για την πώληση των κινητήρων ίσως να μην μπορούν να γίνουν πολλά, αν και αντέδρασαν νομοθέτες και των δύο κομμάτων. Αλλά θα έλεγα ότι αν γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία σίγουρα θα υποστηριχθεί και από το Εβραϊκό Λόμπι και από το Αρμενικό και άλλες κοινότητες που αναδιώνονται στην Αμερική, μπορεί η Τουρκία να μην πάρει ούτε τους κινητήρες. Ένα.
2: Μανώλη, ερώτημα. Η Τουρκία ήθελε διακαώσει αυτό το αμυντικό υλικό, αλλά το ίδιο πολύ θέλει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, και τους ρωσικούς S-400 και τα δύο μαζί δεν είναι εφικτά. Επομένως, έχει βρει ο Ερντογάν φόρμουλα για να ξεφορτωθεί τους ρωσικούς πυράβλους ή όχι?
4: Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, δεν έχει βρεθεί αυτή η φόρμουλα. Γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ενδιάμεση λύση, όπως τη χαρακτηρίζουν εδώ στην Τουρκία, των κινητήρων. Διότι υπάρχει μια προαναγγελία. Υπάρχει η προαναγγελία των προθέσεων του Τραμπ έτσι ώστε να στείλει κάποιους κινητήρες. Δίνει μια πολιτική και στρατιωτική ανάσα ουσιαστικά αυτό το βήμα στον Τουρκό Πρόεδρο. Το λέμε πολιτική ανάσα διότι θα μπορεί να δίνει, να λέει εδώ εντός της Τουρκίας ότι ενισχύει την τουρκική αεροπορία με ένα σύγχρονο όπλο, αλλά το κάνει, το οποίο θα έρθει μετά από χρόνια, αλλά ότι κάτι γίνεται. Και στρατιωτικά φυσικά και στρατιωτικά σίγουρα θα ενισχυθεί και με το ΚΑΝ, αλλά και ενδεχομένως να υπάρχουν εξελίξεις, δεν εδώ, και για τον εξυγχρονισμό των F-16. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό το πλαίσιο καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση στην Τουρκία από την επικοινωνία που έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Έχουν συνομιλήσει πάρα πολλές φορές τηλεφωνικά και βλέπουν κάποια αποτελέσματα. Σε σχέση δε με την εποχή του Biden, νομίζω ζουν την καλύτερη εποχή από τα τελευταία χρόνια.
2: Αρκεί αυτό να μεταφράζεται και σε αποτελέσματα. Μιχάλη, έρχομαι σε σένα. Ο Ερντογάν αναζητεί φόρμουλα για τους S-400. Το θέμα είναι αν και ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητεί τη δική του φόρμουλα για τα F-35 να τα δώσει τελικά στην Τουρκία. Τι μαθαίνεις?
3: Λοιπόν, είναι δύσκολο. Και θα ήθελα να εξηγήσουμε εδώ ότι άλλο είναι ο νόμος για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου που απαιτεί απαλλαγή του συστήματος S-400 από την Τουρκία για να μπορέσει να αγοράσει τα F-35, να πρέπει να φύγουν από το τουρκικό έδαφος. Ο νόμος αυτός δεν διαγράφεται με μια απόφαση του Προέδρου. Πρέπει να ανατραπεί με πλειοψηφία στη Βουλή για τη Γερουσία, που δεν θα μπορέσει να επιτύχει. Είναι η γνώμη μου αυτή, έτσι. Το δεύτερο είναι ο νόμος Κάτσα, ο γνωστός νόμος βάσει του οποίου επιβλήθηκαν και οι Ρώσοι στην Τουρκία επειδή αγόρασε ρωσικό πολεμικό υλικό. Ο νόμος αυτός, ο δεύτερος, που τιμωρεί τις χώρες που ενισχύουν τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, μπορεί, αν θελήσει ο κύριος Τραμπ, να τον προσπεράσει, ισχυριζόμενος όμως ότι υπάρχει μεγάλη εθνική ανάγκη. Αλλά ποια είναι η εθνική ανάγκη για να ενισχυθεί η Τουρκία? Αυτό το ισχυρισμό θα το απορρίψει το Κογκρέσο. Θυμίζω ότι είναι ο σημερινός πρόεδρος που επέβαλε τις κυρώσεις στην Τουρκία και μάλιστα λίγες μέρες πριν αποχωρήσει από την Προεδρία το 2020. Αναφορικά με την πώληση των κινητήρων για αεροσκάφη ΚΑΝ, έθεσε βέτο ο βουλευτής Μίξ λόγω της θέσης του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η κυβέρνηση το ενημέρωσε ότι θα ανατρέψει το βέτο του και αυτό λένε ήταν αφορμή της έκρηξής του αλλά και της τοποθέτησης και άλλων νομοθετών εναντίον της πώλησης των κινητήρων. Και βλέπω τώρα δύο από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους κοντά στον Πρόεδρο έχουν εκδώσει η ανακοίνωση για να φέρουν ότι ο Ερντογάν δεν είναι αξιόπιστος, απειλεί την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Αυτά.
2: Ένα είναι τι λένε οι Αμερικανοί νομοθέτες και ένα δεύτερο, το πιο βασικό, τι ακούει από όλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μανώλη, επειδή έρχεται αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, είναι στην Άγκυρα, υπάρχουν πληροφορίες ότι γίνεται ένα, πώς να το πω, face control στους δημοσιογράφους.
4: Διότι πολλοί Τούρκοι δημοσιογράφοι, πολλών αρχικά αντιπολιτευόμενων μέσων ενημέρωσης, αλλά τώρα πριν από λίγη ώρα μάθαμε ότι και κάποιοι δημοσιογράφοι φιλοκυβερνητικών μέσων απορρίπτονται από το ΝΑΤΟ, απορρίπτονται ουσιαστικά οι αιτήσεις τους για διαπιστεύσεις, δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στην Άγκυρα. Βεβαίως ξεσηκώθηκε εδώ ο δημοσιογραφικός κόσμος. Πριν από λίγη ώρα το ΝΑΤΟ, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ για τον τύπο λέει ότι το ΝΑΤΟ έχει μακροχρόνιες διαδικασίες Συμβουλεύεται, λέει το ΝΑΤΟ, τις χώρες που φιλοξενούνται και παίρνουν την άποψή τους. Άρα αυτό που, που βγάζουν ως συμπέρασμα όλοι είναι ότι η τουρκική κυβέρνηση μάλλον αποκλεί κάποιους. Δεν αποκλεί και θα επεξεταστεί το ζήτημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα σίγουρα και καταλαβαίνουμε επειδή γίνεται στην Τουρκία και η εικόνα της Τουρκίας που θέλει να δείξει στο εξωτερικό ενδεχόμενος να μην ήταν αυτή που ήθελε, δηλαδή που δείχνει τώρα, ότι απορρίπτει πολλούς δημοσιογράφους, κυρίως αντιπολιτευόμενους, που θέλουν να παρακολουθήσουν τη σύνοδο, ενδεχομένως να υπάρχει μια διαφορετική στάση. Θα το δούμε, αλλά
2: Μανώλη, περιμένουμε και εμείς βέβαια τη διαπιστεύσή μας. Α, ακόμα όχι.
4: Όχι, περιμένουμε.
2: Περιμένουμε.
4: Εγώ και ο Σταύρος Ιωαννίδης περιμένουμε. Περιμένουμε.
2: Για να δούμε.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας βρέθηκαν στην ναυτική σχολή Δοκίμων, εκεί όπου σε συνεργασία με το MIT γίνεται η εκπαίδευση στις τεχνολογίες των θαλάσσιων drone. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
5: Στα αυτόνομα συστήματα, στα σμήνι των drone, εικόνες και δυνατότητες που ήδη βλέπουμε στα επιχειρησιακά θέατρα τους τελευταίους μήνες, από την Ουκρανία και μέχρι τη Μέση Ανατολή, αυτές τις δυνατότητες παρακολούθησαν σε ένα φόντο, λένε, που μπήκε με αυτές τις εικόνες, δηλαδή τις μονάδες του πολεμικού ναυτικού, με την ισχύ τους του χθες, αλλά και του σήμερα και του μέλλοντος, που πραγματοποίησαν βολές κατευθυνόμενων βλημάτων με τη συμμετοχή φρεγατών, ταχαίων σκαφών και δυνάμεων υποβρυχίων καταστροφών, ελικοπτέρων και μέσων της πολεμικής αεροπορίας, μια δυναμομέτρηση, λένε, της επιχειρησιακής ετοιμότητας του πολεμικού ναυτικού και η μετάβαση στη σχολή ναυτικών δοκίμων, εκεί όπου μπαίνουν τα θεμέλια και εξελίσσεται η μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στην εποχή.
6: Έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε, και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνοι, αλλά και ως επιστήμονες.
7: Έτσι φέρνουμε τους δόκιμούς μας σε επαφή με τη νέα πραγματικότητα, με τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα. Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.
0: Και να έρθουμε τώρα στη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο που δέχθηκε μαχαιριά στο στήθος. Είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ δύο αντίπαλων ομάδων που έλυσαν τις διαφορές τους στη μέση του δρόμου με τα κίνητρα να παραμένουν άγνωστα. Ο δράστης, επίσης ανήλικος, εντοπίστηκε και ομολόγησε. Ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
8: Ήταν δύο και φώναζαν «έχει μαχαίρι ο άλλος».
9: Οι φωνές με ξυπνήσανε. Βοήθεια, βοήθεια.
10: Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να μετατραπεί μια ήσυχη γειτονιά της Καλλιθέας σε πεδίο βίαιας σύγκρουσης. Στην οδό Μεγαλοπόλεως μια συμπλοκή ανάμεσα σε περίπου 10 νεαρούς κατέληξε σε τραγωδία. Θύμα, ένα παιδί μόλις 15 ετών.
11: Ο 15χρονος, βαριά τραυματισμένος στο θώρακα και αιμόφυρτος, έφτασε εδώ, στο Δό Μεγαλοπόλεως, προσπαθώντας να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής. Έχασε τις δυνάμεις του και έπεσε στο έδαφος. Μετά από λίγη ώρα, έχασε και τη ζωή του.
8: Μαζέψανε δύο μαχαιρωμένους. Ένας είχε στο πόδι και ένας στο θώρακα.
10: Οι κραυγές και τα χτυπήματα τρόμαξαν τους κατοίκους. Κάποιοι παρακολουθούσαν από τα μπαλκόνια. Άλλοι έτρεξαν στο δρόμο προσπαθώντας να βοηθήσουν τον τραυματισμένο ανήλικο.
12: Ξυπνήσαμε όλοι, έντρομοι. Από ό,τι μάθαμε, μαχαιρώσαν ένα νέο παιδί.
13: Άκουσα φωνές, ναι. Σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό και όχι για πολλή ώρα.
14: Ακουστήκανε φωνές, αρπαχτήκανε, πέσανε σφαλιάρες.
10: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
15: Βοηθάγαν το παιδί να το επαναφέρουν στη ζωή.
10: Από την έρευνα, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη της επίθεσης.
16: Στο πάρκο, παιδιά, εδώ δεξιά. Μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος, καμία 15-20 άτομα νεαροί, οι οποίοι προφανώς λογοφέραν, τσακωνόντουσαν.
11: Παρότι ο δράστης του εγκλήματος ομολόγησε την πράξη του, το μαχαίρι του φόνου δεν έχει βρεθεί. Αστυνομικοί της ασφάλειας ελέγχουν τους κάδους απορριμμάτων σε όλη την περιοχή, προκειμένου να το εντοπίσουν.
10: Οι έρευνες πλέον στρέφονται στα αίτια της συμπλοκής. Τι ήταν αυτό που πυροδότησε τη βίαιη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο ενός 15χρονου παιδιού.
0: Ο αστυνομικός συντάκτης του ΣΚΑΙ, ο Μιχάλης Θεζάρης, βρίσκεται στο σημείο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
11: Για τουλάχιστον 10 ώρες η μητέρα του 15χρονου αναζητούσε τον γιο της μεταξύ νοσοκομείων και αστυνομικών τμήματων. Είχε ακούσει πως έχει δολοφονηθεί ένα παιδί ηλικίας 17 ετών στην Καλλιθέα και εκτιμούσε πως ο γιος της είτε έχει τραυματιστεί κατά διάρκεια της συμπλοκής είτε έχει συλληφθεί. Μάλιστα είχε εντοπίσει μέσω ειδικής εφαρμογής που έχει στο κινητό της τηλέφωνο το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του γιου της, το οποίο έβγαινε εδώ στην Καλλιθέα. Αφού λοιπόν τον αναζήτησε δίχως αποτέλεσμα, στη συνέχεια επικοινώνησε με την άμεση δράση. Εκεί ρώτησε πού βρίσκονται οι τραυματίες από τη συμπλοκή στην Καλλιθέα. Την ενημέρωσαν πως όλοι έχουν μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο. Όταν πήγε όμως στο Ιπποκράτειο, αντί να βρει το γιο της τραυματισμένο, διαπίστωσε πως ήταν νεκρός. Είχε γίνει ένα λάθος στην ηλικία του και αντί για 15 ετών είχε εμφανιστεί ως 17χρονος. Οπότε εκεί κατέρευσε και ξεκίνησε να φωνάζει πως δεν πιστεύει ότι ο γιος της έχει πεθάνει, δεν αναγνωρίζει τη σωρό την οποία έβλεπε μπροστά της, αδυνατή να πιστέψει πως έχει δολοφονηθεί από ένα μαχαίρι μετά από μια καθημερινή έξοδο εχθές το βράδυ. Εδώ στην Καλλιθέα. Είναι συγκλονιστικές οι στιγμές τις οποίες βίωσαν όσοι ήταν μπροστά στο σημείο και όλοι προσπαθούν να συνεφέρουν τη συγκεκριμένη γυναίκα, καθώς ο δρόμος που έχει να περπατήσει είναι ένας γολγοθάς, τον οποίο θα αναγκαστεί να ανέβει εκείνη και η οικία της. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τα κίνητρα, φαίνεται να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από τους αστυνομικούς που διερευνούν την υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν οι 7 συλληφθέντες, 17 ήταν όσοι ενεπλάκησαν στο περιστατικό, 7 συνελήφθησαν. Ήμασταν μία παρέα στην πλατεία εκεί στην Καλλιθέα. Απέναντί μας βρίσκονταν 3 άλλα άτομα, όλοι καλλιθεώτες θα επισημάνουμε. Απέναντί μας ήταν όλοι κάποια άτομα τα οποία είχαν έρθει από τον Παλαιό Φάληρο. Βλέποντας ένα 16χρονο, παίρνουν τηλέφωνο και ζητούν ενισχύσεις προκειμένου γιατί τον έχουν, όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές, διότι τον είχαν στοχοποιήσει. Φτάνοντας οι υπόλοιποι 5 στο σημείο, ξεκινούν να κυνηγούν τον 16χρονο. Σε εκείνη ακριβώς τη στιγμή τα πράγματα ξεφεύγουν, βγαίνουν μαχαίρια, ρόπαλα και πέτρες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής δολοφονείται ο 15χρονος. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο 16χρονος αποτελεί οργανωμένο μέλος, οπαδικό μέλος ομάδας, οπότε πλέον οι αστυνομικοί εκτιμούν, αφήνουν μάλλον ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται ακόμη η δολοφονία να έχει οπαδικά κίνητρα.

0: Αίτημα ακυρότητας καταθέτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί για την υπόθεση Qatar Gate. Από την Κομισιόν πάντως αναφέρουν ότι δεν είχε γίνει εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχη συμμόρφωσης. Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτός από το Greek Connection, αυτό που δένει την υπόθεση είναι η σχέση με την Εύα Καϊλή και οι κωδικές ονομασίες με τις οποίες γίνονταν οι επικοινωνίες. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
1: Ο Ιούλιος θα είναι ο μήνας της κρίσης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η κλεψίδρα για την άρση της ασυλίας του θα αναποδογυριστεί μετά την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουλίου με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας να μπορεί να προγραμματιστεί έως και τις 10 Ιουλίου. Αφού ανάψει και η Ολομέλεια το πράσινο φως, το αργότερο έως τις 17 Ιουλίου τη σκυτάλη θα πάρει ο εισαγγελέας Εφετών, ο οποίος θα εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης. Σε περίπτωση προσφυγής από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, η τελική κρίση για το εάν θα παραδοθεί στις βελγικές αρχές ανοίγει στο Συμβούλιο Εφετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βελγικές αρχές δεν στέκονται στην αμοιβή του πρώην Επιτρόπου, κάνοντας αναφορές σε Greek Connection μέσα από τα μηνύματα Καϊλή και του συζύγου της. Ενώ οι ανακριτές περιγράφουν έναν λειτουργικό ρόλο επιρροής με συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την απαλλαγή του Κατάρ από τη βίζα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εξετάσαμε μόνο κατά πόσο σεβάστηκε τα μέτρα. Δεν εξετάσαμε τη λειτουργία της ΜΚΟ ως τέτοια. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. Είναι στη δικαιοδοσία των βελγικών αρχών.
2: Που δίδαξε εντός εισαγωγικών ήθος. Δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο.
3: Ό,τι και να γίνει δεν με νοιάζει, αρκεί να διατηρήσω τη συνοχή της κοινοβουλευτικής νομοθεσίας.
1: Από την κυβέρνηση διαχωρίζουν το πολιτικό από το νομικό σκέλος της υπόθεσης Αβραμόπουλου, ενώ για τη συμμετοχή του στα γαλάζια ψηφοδέλτια παραπέμπουν στις αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
0: Στον Αριοπάγο προσφεύγει λοιπόν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Άννα Κανδύλη.
4: Λοιπόν. Πρώτο βήμα θα έλεγα εγώ, Λένα, γιατί ετοιμάζει σειρά κινήσεων, ετοιμάζονται μάλλον σειρά κινήσεων από την πλευρά των νομικών του παραστατών. Λοιπόν, σε αυτή την προσφυγή του ο κύριος Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι το ένταλμα των βελγικών αρχών είναι άκυρο. Είναι άκυρο μεταξύ άλλων, και αφού βεβαίως σημειώνω ότι δεν έχει τελέσει καμία αξιόπινη πράξη, είναι άκυρο λοιπόν μεταξύ άλλων γιατί καταρχάς δεν αναφέρεται σαφώς ο τόπος, ο χρόνος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκαν τα αποδιδόμενα, τα φερόμενα αδικήματα.
5: Αυτές είναι τυπικές διαδικασίες ως προς την ουσία.
4: Και απαραίτητες βέβαια, έτσι, και απαραίτητες γιατί προβλέπονται και από το ευρωπαϊκό και από το ελληνικό δίκαιο. Λέει επίσης ότι δεν υπάρχει, δεν περιγράφεται η απόφαση Εθνικού Δικαστηρίου ή το εθνικό ένταλμα πάνω στο οποίο πάτησε το ευρωπαϊκό. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με το ισχύον νομικό, νομοθετικό πλαίσιο.
5: Άρα πώς κινήθηκαν οι διαδικασίες, αν δεν πάτησαν πουθενά.
4: Μα γι' αυτό προσφεύγει στον Άριο Πάγο και γι' αυτό μιλάει για ακυρότητα. Και επιπλέον αναφέρει και στην προσφυγή του ότι στο ένταλμα υπάρχουν στοιχεία, φαίνεται δηλαδή αναφέρουν οι Βέλγοι στοιχεία, που υπάρχουν από το 2022. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτό το ένταλμα έρχεται τώρα, δηλαδή υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Αυτό τουλάχιστον αφήνεται να εννοηθεί από την πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου.
5: Θα μπορούσε
4: για το ένταλμα που ήρθε τώρα.
5: Αντιστρέψει το ερώτημα ότι εκλήθη δύο φορές και δεν παρέστη ο κύριος Αβραμόπουλος. Γι' αυτό υπάρχει κάποια αναφορά, υπάρχει κάποια εξήγηση, απάντηση από την νομική πλευρά του πρώην Επιτρόπου.
4: Ο κύριος Αβραμόπουλος, το έχει πει και ο ίδιος, ότι εμένα με καλέσανε και τους είπα. Με καλέσανε για κάποιες ερωτήσεις. Εγώ τους είπα, στείλτε μου τις ερωτήσεις, να σας τις απαντήσω.
5: Άρα ήθελε ερωτήσεις, όχι ένταλμα σύλληψης, και γι' αυτό οδηγείται σε αυτό το αίτημα ακυρότητας. Από εδώ και πέρα, Άννα, τι μπορεί να έχει η υπόθεση αυτή για να τρέξει κάπως, γιατί έχει χρονίσει, αλήθεια είναι.
4: Κοίταξε να σου πω. Καταρχάς πρέπει να περιμένουμε την άρση ασυλίας από την Βουλή. Εφόσον αρθεί ασυλία, κάτι το οποίο το έχει ζητήσει και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, από εκεί και πέρα πρέπει να πάει στο εφετείο. Γιατί το εφετείο Αθηνών είναι αυτό που χειρίζεται τις εκδόσεις. Και εκεί εκτιμώ ότι θα προβάλλει επίσης τις αντιρρήσεις του βάσει αυτών που έχουμε δει και στον Άριο Πάγο. Θα προβάλλει τις αντιρρήσεις του, αυτές θα εξεταστούν από το εφετείο. Εφόσον αν
5: απορριφθούν, έχει δικαίωμα να πάει και στον Άριο Πάγο. Και εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που υπάρχουν στη χώρα μας.
6: Τι χρόνο έχει γι' αυτό περίπου?
5: Α, κοίταξε να σου πω κάτι, συγκεκριμένος χρόνος δεν υπάρχει. Γενικώς στη δικαιοσύνη για τις αποφάσεις της,
6: καλό θα ήταν να υπάρχει όλες,
5: ναι. Δεν υπάρχει. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως κινείται γρήγορα η διαδικασία, ειδικά βέβαια όταν υπάρχει ένα ένταλμα από ευρωπαϊκή χώρα, από χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Διλήμματα στρατηγική και αντίπαλο επιλέγουν οι αρχηγοί των κομμάτων εγκαινιάζοντας την Ιωνή προεκλογική περίοδο. Με αλληγορικό τρόπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει συνοδηγό, δηλαδή επιλέγει αντίπαλο, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει απέναντι τον Πρωθυπουργό, που όπως λέει έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε κόμμα της παρέας του. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου.
7: Βασικό αντίπαλο φαίνεται να επιλέγουν κυβέρνηση και κόμματα εν ώψη της μακράς προεκλογικής περίοδου που ανοίγεται σε ένα σκηνικό. Όλοι εναντίον όλων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του με αφορμή το ράλι Ακρόπολης απαντάει ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του, φωτογραφίζοντας ίσως αυτόν που προκρίνει ως αντίπαλο με αιχμηρό τρόπο.
8: Εύκολα νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζευγόταν.
7: Για τον Νικό Ανδρουλάκη, κορονίδα είναι η πολιτική αλλαγή, βαφτίζοντας ως κύριο αντίπαλό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Πολιτικός αντίπολος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
7: Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς παραμερίζουν φαινομενικά τουλάχιστον μπροστά στον κεντρικό τους αντίπαλο που είναι η κυβέρνηση.
10: Κοινωνική δικαιοσύνη, εμπιστοσύνη στους θεσμούς, δημοκρατία. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο αν αλλάξει η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και αν πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη.
11: Ανάγκη ριζικών αλλαγών και σε επίπεδο διακυβέρνησης, εξουσίας, οικονομίας, κοινωνίας, με νέους λαογέννητους πραγματικά θεσμούς πραγματικής δημοκρατίας.
12: Εμείς ασχολούμαστε μόνο με την επίλυση των προβλημάτων και όχι με τα κόμματα των αποτυχημένων.
13: Ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
14: Ίσως κάποιοι ανησυχείτε.
7: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ένα βίντεο συνεχίζει τις ενηγματικές αναρτήσεις της και προσκαλεί τους πολίτες στη Τραπετσόνα στις 5 Ιουλίου για να λάβουν τις απαντήσεις.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Βασίλης Χιώτης, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό δεν ήρθε ξαφνικά, διότι πριν από 2 χρόνια ακριβώς, οι 2 πρωθυπουργοί που έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, ξεκίνησαν μια σειρά κοινών εμφανίσεων που δημιουργούσαν την αίσθηση ότι συγκροτούν ένα μέτωπο απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, με αιχμή την κριτική τους για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και για τα θέματα των θεσμών. Αυτό το σκηνικό το είδαμε να επαναλαμβάνεται και να επαναλαμβάνεται, δημιουργώντας τη βεβαιότητα αυτού του μετόπου, αλλά χθες συνέβη κάτι που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Τι έγινε χθες?
15: Διότι στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Μιχάλη Σάλα, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής ήταν παρόν, αλλά δεν κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλο.
6: Και πριν από ένα μήνα όμως, σε άλλη παρουσίαση βιβλίου, πάλι δεν είχαν κάτσει μαζί. Δηλαδή η ταξιθεσία είναι που χαράσει και την πολιτική, λες?
15: Σε αυτές τις περιπτώσεις η ταξιθεσία δεν γίνεται τυχαία. Η ταξιθεσία προσυνεννοείται. Κατάλαβαν όλοι οι παριστάμενοι στην εκδήλωση, γιατί εγώ δεν ήμουν παρόν, τα πλάνα είδα, αλλά όλοι οι παριστάμενοι κατάλαβαν ότι και ο Καραμαλής και η λεγόμενη καραμαλική πτέρυγα για πρώτη φορά πήρε τόσο σαφείς αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά.
6: Και είναι αποστάσεις, είχαμε... όχι ταξιθεσίας, άρα είναι αποστάσεις, λες εσύ, και πολιτικές. Επομένως, και ο κύριος Καραμαλής θεωρείς ότι θέλει να κάνει μια επαναπροσέγγιση με το Μέγαρο Μαξίμου?
15: Α, περίμενε τώρα, αυτό θα το δούμε. Αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα είναι ότι η κυβέρνηση εντόπισε αυτές τις αποστάσεις και έσπευσε σήμερα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου να μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Καραμαλή για να δημιουργήσει διαδικασίες επαναπροσέγγισης. Πρέπει να δούμε όμως τώρα αν ο κύριος Καραμαλής παίρνει αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά για να προσεγγίσει τη Νέα Δημοκρατία ή αν παίρνει αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά και θα διατηρήσει και τις αποστάσεις και από τον κύριο Μητσοτάκη.
6: Ή εκτός, βάζω και μία τρίτη παράμετρο, αν θέλουν αυτό να φαίνεται. Να φαίνονται οι αποστάσεις, αλλά στην ουσία να μην υπάρχουν, γιατί και πριν ένα μήνα χώρια κάθεσαν, αλλά κάπως δεν υπήρξε μία τόσο μεγάλη απόσταση.
15: Θα το δούμε. Πρέπει να σου πω ότι πολλές φορές εδώ στο Sky έχουμε πει ότι ο κύριος Καραμαλής έχει ένα βασικό αξίωμα. Επαναλαμβάνει κάθε φορά ότι δεν προτίθεται ο ίδιος να πληγώσει την παράταξή του και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι σιγά σιγά πάει, παρά τις διαφορές που έχει από την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, στην ίδια πολιτική γραμμή. Τώρα, αν θα επαναπροσεγγίσουν ή όχι, θα το δούμε, διότι κάποια στιγμή, αν έχουν επαναπροσεγγίσει, θα δούμε τον κύριο Μητσοτάκη στον κύριο.
6: Πάντως από την κυβέρνηση έκαναν ένα σινιάλο, αν μπορούμε να μεταφράσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, απόψε στις 11 το Κουρασάου αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
18: Κόκκιπε,
16: κομπάνιο, Team Colleague,
19: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
20: Έλα. Μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
20: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
20: Στον δεύτερο.
21: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
20: Τι?
21: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
20: Μπήκα σωστά?
21: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
20: Όπου θέλω.
22: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
24: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
25: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
24: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
25: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
24: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
25: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
24: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είναι Μάκη, θιούλη μου καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
2: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
26: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
27: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
28: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
27: Hondo Center.
29: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
30: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
31: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Το γραφείο του ΟΗΕ για το συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στην Λαγκουάρια, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας, που επλήγει σφοδρότερα από τους σεισμούς. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο των μέτρων για τους αλληλείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας απόψε στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε ο Παύλος Πολάκης αποχωρώντας από τις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά της Ιρένα Δούρου ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε «Προσφέρουμε κριτική στήριξη στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα, αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική». Να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του, ζητεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης προσέφυγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς αμφισβητεί την ομιμότητα του εντάλματος, επισημένοντας ότι δεν έχει τελεστεί οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, την προσφυγή του ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια στο έγγραφο ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων που το αποδίδονται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται, όπως ορίζει το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Η Ελβετία κατέριψε το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα, με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται σήμερα στη Βασιλεία, στο βόρειο τμήμα. Το κύμα ζέστης αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα στο βόρειο τμήμα των Άλπαιων, πιθανό την Τρίτη στο Νότο. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ολλανδίας εξέδωσε σήμερα ένα σπάνιο κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη σε σχεδόν όλη τη χώρα αύριο. Ανέφερε πως οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Σε συναγερμό τίθενται από αύριο Δανία και Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Στη Δυτική Πολωνία, δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν σήμερα κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό, με αποτέλεσμα αρκετά βαγόνια να εκτροχιαστούν. Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 τραυματίες. Περίπου 200 άνθρωποι επέβαιναν στις δύο αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες. Στην Κωνσταντινούπολη, περισσότερα από 10.000 αντικείμενα ιστορικής αξίας κατασχέθηκαν από ένα σπίτι και δύο άτομα συνελήφθησαν. Μεταξύ των κατασχεθέντων αντικειμένων ήταν περισσότερα από 3.000 νομίσματα, επιγραφές και διάφορα ιστορικά αντικείμενα διαφορετικών πολιτισμών, συμπεριλαμβανομένων των Χεταίων, των Ελλήνων, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών και των Οθωμανών. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, απόψε στις 11, το Κουρασάο αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισή Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφορ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται η απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατσόγλου.

Ήταν που λέτε 25 Ιουνίου του 2009 όταν έφυγε από τη ζωή. Μάικλ Τζάκσον, αυτό το απαράμιλο ταλέντο στο χορό, με τη χαρακτηριστική φωνή του που κατάφερε να κερδίσει 13 βραβεία Grammy, ενώ υπολογίζεται ότι έχει πουλήσει συνολικά 700 εκατομμύρια, μάλλον όχι, 750 εκατομμύρια δίσκους. Και να σας πω ότι την άλλη Παρασκευή, όχι αύριο, την άλλη Παρασκευή 11 με 12 το βράδυ, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Μάικλ Τζάκσον με τα μέλη, κάποια από τα μέλη του εδώ Fan Club. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το φοβερό με το Τζάκσον είναι ότι βεβαίως κατάφερε κάποια στιγμή να γονατίσει οικονομικά. Βέβαια, εντάξει, υπήρχε και άλλη ιστορία το 1993, όταν ένας 13χρονος τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση. Η υπόθεση τελείωσε με συμβιβασμό. Τότε του κόστησε περίπου 23,3 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά εντάξει, όταν είχε 600 εκατομμύρια ήταν τίποτα. Μετά βεβαίως η κατάσταση πήγε αλλού. Εκεί το 2006 η περιουσία του είχε εξανεμιστεί, τα χρέη σε πάνω από 170 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον τότε αμερικανικό τύπο.

Και τρία χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 2009, ο Τζάκσον ετοιμαζόταν για τη μεγάλη επιστροφή του με μια σειρά από συναυλίες, οι οποίες θα ξεκινούσαν από το Λονδίνο και μάλιστα οι παραστάσεις θα ολοκληρώνονταν το Μάρτιο του 2010. Τα εισιτήρια ήταν ήδη εξαντλημένα εδώ και μάλλον πάρα πολλούς μήνες πριν. Η περιοδία του όμως δεν έγινε ποτέ, γιατί ο βασιλιάς της pop έφυγε ευνηδιαστικά από ανακοπή καρδιάς 25 Ιουνίου του 2009.

0: Να πούμε τις πρώτες καλησπέρες. Πρώτα απ' όλα στην αγαπητή μου Σόφη, ήταν το πρώτο μήνυμα που μου ήρθε. Και στη Βάρδια του Παπαστράτου. Μάλιστα, μας ακούνε εκεί στη Βάρδια του Παπαστράτου. Την καλησπέρα μου στο φίλο το Θωμά. Τώρα κατά τα άλλα, οι ειδήσεις είναι πάρα πολλές και σήμερα. Πρώτα απ' όλα είχαμε μια, αν θέλετε, τραγωδία. Δεν ξέρω πόσο αδύναμοι να νιώθουμε μπροστά στη φύση. Οφείλουμε να νιώθουμε αδύναμοι μπροστά στη φύση. Δεν το λέω με την έννοια που πολλές φορές δίνουμε στον όρο οφείλουμε, αλλά το λέω με την έννοια ότι με την φύση ποτέ δεν μπορείς να υπογράψεις συμβόλαιο. Καλά, δεν μου πεις και συμβόλαιο να έχεις υπογράψει, δεν σημαίνει και τίποτα. Αλλά λέμε τώρα, πόσο δε μάλλον με τη φύση. Ούτε να κάνεις και συμφωνίες. Έτσι λοιπόν, αυτό που είδαμε και το παρακολουθούμε, αυτούς τους δύο ισχυρούς σεισμούς, με χρονική διαφορά ο δεύτερος από τον πρώτο, κάτι λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα, 7,2 και 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξαν την Βενεζουέλα, πραγματικά είναι μια ιστορία που συγκλονίζει. Θα μου πεις, είναι Βενεζουέλα. Δεν έχει σημασία. Τα φυσικά φαινόμενα πάντα, και όταν είναι τραγωδίες, πάντα μας αφήνουν με μια σκέψη. Τι, πώς και τα λοιπά. Και το ερώτημα βεβαίως που διατυπώνεται από αρκετούς είναι αν μπορεί ένα τέτοιο μέγεθος να χτυπήσει και την Ελλάδα. Βεβαίως υπάρχουν τα ρήγματα της χώρας, υπάρχει η δυναμική τους. Υπάρχουν όμως και κάποιες ιδιαιτερότητες στην Βενεζουέλα, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και εδώ. Το θέμα βεβαίως είναι να έχουμε γερά κτίρια, να έχουμε γερά δημόσια κτίρια, να έχουμε γερές γέφυρες, να έχουμε και τα σπίτια μας εννοείται γερά, χωρίς εκπτώσεις, με βάση τους κανονισμούς που υπάρχουν. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ τον κύριο Βασίλη Καραστάθη, είναι διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είναι κοντά μας αυτό το βράδυ να μας δώσει τα φώτα του. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, να δούμε λίγο πρώτα απ' όλα τα χαρακτηριστικά του φαινομένου στη Βενεζουέλα. Τι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είχαν αυτοί οι σεισμοί?
1: Το βασικό είναι ότι είχαμε μια διπλή δόνηση. Και μάλιστα με πολύ μεγάλα και παρόμοια μεγέθη, το ένας 7,2 όπως είπατε και ο άλλος 7,5. Ενδεχομένως όμως το φαινόμενο στην πραγματικότητα να ήταν ενιαίο, να ήταν δηλαδή μια ενιαία διαδικασία ρήξης που απελευθέρωσε την ενέργεια σε δύο φάσεις. Δηλαδή στην πράξη ουσιαστικά έδωσε μια μεγάλη δόνηση αρχικά, η οποία ενδέχεται ή να προκάλεσε την δεύτερη δόνηση ή απλά να συνέχισε διαρριγνύοντας το δεύτερο κομμάτι της ζώνης. Όπως και να έχει το πράγμα όμως, όλη αυτή η σύνθετη διάρρηξη έδωσε μια τεράστια διάρκεια στην ισχυρή κίνηση.
0: Αυτό ακριβώς, δηλαδή αθρηστικά ήταν μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι.
1: Ξέρετε, είναι πριν, δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Οι οικοδομές μπήκαν σε μια σεισμική κίνηση. Okay.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή η κίνηση όμως δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια, γιατί τότε καταραίει. Δηλαδή, όλο και για τη σεισμική κανονισμή και τα πάντα δέχονται όχι μόνο την ότι πρέπει να μην ξεπερνάει κάποια τιμή, αλλά και η διάρκεια αυτής της κίνησης να μην ξεπερνάει κάποια όρια. Όταν λοιπόν έχουμε μια πρακτικά συνεχή κίνηση, πριν τελειώσει, κάνει πρώτη, έρχεται η δεύτερη, όλο αυτό έχει τελικά ιδιαίτερα ολέθριες συνέπειες για τα κτίρια. Από την πρώτη, πριν ανακάμψει το κτίριο από την πρώτη δόνηση, έρχεται η

0: Έχουμε, όπως και στην Ελλάδα, έχουμε μία σύγκληση, αλλά ποια είναι η διαφορά, ότι εκεί έχουμε οριζόντια κίνηση. Mm-hmm. Δηλαδή μια κίνηση όπως είναι στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέως, ας πούμε, στην Καλιφόρνια.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ εμείς έχουμε υποβύθιστη, έχουμε διαφορετικό μηχανισμό στα όρια των πλακών. Εκεί λοιπόν έχουν ένα, αυτό το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε ήταν τεράστιο, ήταν 1300 χιλιόμετρα μήκος. Λοιπόν, και έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν αρκετές φορές και έχει δώσει και πάρα πολύ μεγάλες δονήσεις και στο ιστορικό παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν, με ζημιές. Από εκεί για πέρα τώρα, το πρόβλημα βέβαια ήταν ότι οι κοντινές ζώνες, οι κατοικημένες, δεχτήκανε πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις, πάρα πολύ μεγάλες επιταχύνσεις, όπως λέμε εμείς, που τις μετράμε σε συγκρινόμενες με την επιτάχυνση βαρύτητας. Δηλαδή να φανταστείτε ότι κοντά στις περιοχές αυτές έφτασε την επιτάχυνση βαρύτητας. Δηλαδή αν έρχεται κατακόρυφα μια δόνηση με την επιτάχυνση βαρύτητας, χάνει το κτίριο, το βάρος του, ας πούμε. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: είναι περιγραφή αυτή που κάνετε.
0: Ήταν τρομερές οι επιταχύνσεις και οι εγκάρσεις και οι.
1: Είναι μια πρόκληση πάντως και για τους επιστήμονες η μελέτη ενός τέτοιου φαινομένου, έτσι.
0: Δεν είναι
1: κάτι που είναι συχνό, έτσι.
0: Όχι, βέβαια. Ναι. Και από εκεί και πέρα τώρα θα μελετηθεί. Και επειδή υπήρχαν και εκτεταμένες ζημιές και στο Καράκας, το οποίο είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση, 160 χιλιόμετρα απόσταση. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι οι τοπικές συνθήκες που είναι χτισμένη η πόλη, που είναι σε μια ισματογενή λεκάνη, σε μια κοιλάδα κτλ. Και όλο αυτό πολλαπλασιάζει την εδαφική κίνηση. Ήταν όμως και χαμηλόσχνη η ενέργεια όταν έφτασε σεισμική. Δηλαδή απορροφήθηκε η ψυχή, όπως μια φωνή, όπως ένα φορτηγό ακούγεται με χαμηλούς τόνους μέσα σε ένα σπίτι, χάνει δηλαδή τις ψηλές συχνότητες. Έτσι λοιπόν πέρασε και η σεισμική ενέργεια μέχρι το Καράκας και έχασε τις ψηλές συχνότητες και συντονίστηκε ουσιαστικά με χαμηλές περιόδους, με χαμηλές συχνότητες, που ήταν τα κτίρια, δηλαδή ένα ψηλό κτίριο, ταλαντώνεται σε χαμηλές συχνότητες. Οπότε από εκεί και πέρα χιάσανε τα κύματα της χαμηλές αυτές συχνότητες.
1: Και γι' αυτό είχαμε και τέτοιους καταστροφές.
0: Είχαμε καταρρεύσει.
1: Να ρωτήσω το εξής. Επειδή ιστορικά μεγάλα μεγέθη, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ και από ό,τι έχω διαβάσει, είχαμε, ας πούμε, το 56 στην Αμοργό, έτσι. Ένα 7,7, 7,8, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Μπορεί να ήταν και μικρότερο, ήταν τα αρχικά μεγέθη τόσο.
1: Να ρωτήσω το εξής. Καλά, νομίζω ότι και παλιότερα στη Ρόδο είχε γίνει ένας πιο μεγάλος, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά στα Κύθυρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ένα
0: και βέβαια
1: μεγέθος
0: έχει γίνει και ο μεγάλος, με το ξαναλέμε, ο μεγαλύτερος σεισμός ήταν το 365 στην δυτική Κρήτη, στη θαλάσσια Τρίχιο, που έκανε και το μεγάλο τσουνάμι, έτσι, 365 μετά Χριστόν.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Ένα τέτοιο μεγέθος στην Ελλάδα έχει βέβαια τα χαρακτηριστικά που μας είπατε πριν, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Στις μέρες μας και με βάση τους οικοδομικούς κανονισμούς, αλλά προσέξτε, χωρίς αυτή τη διάρκεια που είπαμε, που είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο, δηλαδή εκεί πρέπει να κουνιώτουσαν κανένα, ξέρω εγώ, 1,5 λεπτό ολόκληρο.
0: Και μπορεί, ξέρετε, αυτή η κίνηση που ήταν και οριζόντια, γιατί η πλάκα της Νότιας Αμερικής κινήθηκε ξαφνικά προς τα δυτικά. Τι γίνεται? Αυτό μπορεί να προκάλεσε και ένα σύνθετο φαινόμενο που το λέμε υπερδιατμητική τάση. Μπορεί να συνέβαλαν και άλλα φαινόμενα. Δηλαδή η ταχύτητα της.
1: Εντάξει, αυτό τώρα να σας πω κάτι. Είναι πολύ επιστημονικό και δεν
0: είναι. Είναι επιστημονικό. Ξέρετε όμως ότι αλλάζει τις παραμέτρους.
1: Ναι, ότι
0: πρόβλημα.
1: Υπάρχουν πρόσθετοι παράγοντες. Με αυτή
0: υπάρχουν
1: την
0: πρόσθετοι παράγοντες. Ναι.
1: Που δυσκολεύουν την όλη κατάσταση.
0: Που δυσκολεύουν και τις δίνουν χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σε αυτή τη φράση. Ενώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα τώρα στην Ελλάδα βέβαια.
1: Εγώ ένα απλό ερώτημα θέλω να διατυπώσω. Πείτε ότι

0: είμαστε σε μια χώρα που γίνονται σεισμοί. Έτσι, κανείς δεν υπογράφει, είπαμε, συμβόλαιο με τη φύση. Εδώ, ας πούμε, και με μικρότερα μεγέθη, θυμόμαστε το σεισμό της Πάρνηθας, που είχαμε καταστροφές και στην Αθήνα. Πολλά κτίρια ήταν κίτρινα, το να τ' άλλο κτλ. Αλλά σύμφωνα με τους νεότερους αντισεισμικούς κανονισμούς, αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να διατυπώσω. Τα σπίτια μας, τα νεότερα, που έχουν με τους πιο αυστηρούς οικοδομικούς κανονισμούς. Βέβαια, έχουμε και τα άλλα που αθρηστικά έχουν μαζέψει ζημιές από παλιότερους σεισμούς, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Λοιπόν, σε τι μεγέθη αντέχουν? Ο νεότερος και πιο, έτσι, αν θέλετε, σοβαρός αντισεισμικός κανονισμός, τι προβλέπει για μεγέθη στην Ελλάδα?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Το διατυπώνω απλά, αλλά είναι ερώτημα που θα διατυπώσω και ένας ακρότης μας.
1: Να σας πω ότι η Ελλάδα στην αντισεισμική της θωράκιση δεν τα πάει άσχημα. Και θα σας πω το εξής απλό πράγμα. Ότι αν δούμε τα θύματα που είχαμε, γιατί κακό είναι αυτό που κάνουμε, ότι μετράμε στις ανθρώπινες ζωές, αλλά τελικά είναι η ανώτατη αξία που μπορούμε να μετρήσουμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε εμείς 14 θύματα τα τελευταία 26 χρόνια, μετά το 2000, τα 26 χρόνια, και αντίστοιχα έχουμε στην Ιταλία 665, στην Τουρκία, εντάξει, 55.000, ας εξαιρέσουμε το μεγάλο σεισμό, το σεισμό που ήταν 53.500, πάλι όμως θα είχαν 1.000 θύματα. Δηλαδή η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, που έχει έναν σεισμό κάθε χρόνο, για την ακρίβεια αυτά τα 26 χρόνια είχαμε 27 σεισμούς άνω του 6.
0: Μάλιστα.
1: Και όμως τα θύματα που είχαμε ελάχιστα. Και πού ήτανε? Ήτανε πάρα πολλά σε πολύ παλιές κατασκευές. Δηλαδή, τώρα τι να σας θυμίσω? Να σας θυμίσω τον τοίχο που έπεσε και σκότωσε τα παιδιά στη Σάμο?
0: Ναι,
1: να
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι,
1: για τους τουρίστες στην ΚΟ. Και είχαμε δηλαδή τους αρκαλοχώροι, το εκκλησάκι που ήταν ιδιαίτερα παλιό. Μιλάμε για μεμονωμένες καταστάσεις που χαθήκανε. Και οι κατολιστήσεις που είχαμε, δηλαδή που έφυγε η πέτρα στη Λευκάδα το 2015 και μπήκε μέσα σε νέο σπίτι και σκότωσε την γυναίκα αυτή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα κτίσματα τα περισσότερα αντέχουν. Όμως, θα βάλω ένα όμως εδώ. Τα κτίσματα παλαιώνουν σιγά σιγά. Οι πόλεις μας σιγά σιγά αρχίζουν και φτάνουν σε οριακό επίπεδο. Δηλαδή στην Αθήνα ο οικοδομικός ιστός είναι πάρα πολύ παλιός. Σιγά σιγά κάποια στιγμή θα έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο με ένα πρόβλημα παλαιών κτισμάτων.
0: Και τα οποία πρέπει να ξέρουμε και πώς συντηρούνται. Αν κάνουμε καμιά υγρασία, το ένα τ' άλλο κτλ. Δεν είναι. Το αφήνουμε αυτό και τρώει σίδερα από μέσα.
1: Βεβαίως, και αυτό που λέτε, αλλά και το μπετόν το ίδιο έχει ένα χρόνο ζωής.
0: Έχει συγκεκριμένο.
1: Δεν χτίζεται για να παραμείνει εφόρου ζωής στον αιώνα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, αυτό μπορεί να είναι, γιατί τώρα δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος, ένα θέμα που θα το συζητήσουμε λίγο τις επόμενες μέρες, το από εδώ και πέρα. Και για την χώρα μας, με αυτή την έννοια, τα μέτρα που λέτε ότι πρέπει να πάρθουν. Μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, δεν έχουμε ελέγξει αν τα κίτρινα που κάποτε είχαν βγει κίτρινα διορθώθηκαν σωστά οι ζημιές. Ναι.
1: Αυτό που λέτε, ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Πολύ μεγάλο θέμα.
1: Αυτό είναι θέμα.
0: Ή αν βάψαμε μια πρόσωψη, λίγο στο κάραμε τις ροχμές και τελείωσε το πράγμα.
1: Κοιτάξτε, και το ζήτημα είναι ότι γίνεται ένας έλεγχος και ο ΑΣ κάνει μεγάλες προσπάθειες στα δημόσια κτίρια και τα ελέγχει.
0: Να σας παρακαλέσω το εξής, γιατί είμαι εκτός χρόνου. Να το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες αναλυτικά.
1: Όποτε θέλετε.
0: Εντάξει,
1: όποτε
0: ευχαριστώ
1: θέλετε,
0: πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο σημείο. Ο κ. Βασίλης Καραστάθης είναι διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, δελτίο ειδήσεων, τίτλοι δηλαδή, και επιστρέφουμε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειάζεται. χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από το στενό του Ορμούζ, ως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που επλήγη σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας απόψε στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Βολές για τον Σοκράτη Φάμελο και την πολιτική που ακολουθεί για την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου διατύπωσε η μειοψηφία των μελών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Να κυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του, ζητεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Προσέφυγε στην εισαγγελία του Αριού Πάγου, επισημένοντας ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι σίγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία των Beatles. Πρωτακούστηκε σαν σήμερα το 1967 στα εγγένεια ενός δορυφορικού προγράμματος του BBC. Ήταν παραγγελία του Βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού προς το συγκρότημα και γράφτηκε από τον Τζον Λένον σε συνεργασία με τον Πολ Μακκάρτνι. Ηχογραφήθηκε στα στούντια εκεί της Abbey Road αρχές του Ιουνίου με τη συμμετοχή μεγάλων ονομάτων της ροκ μουσικής. Ήταν ο Μικ Τζάκερ, ήταν ο Κιθ Ρίτσαρντ, ήταν ο Ερικ Κλάπτον και πολύ πολύ ακόμη. Οι θυνόντες του BBC είχαν ζητήσει λοιπόν από τους Beatles ένα τραγούδι που θα περιέχει ένα μήνυμα κατανοητό από όλους τους τηλεθεατές, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής ή θρησκείας. Ο Λένον που ανέλαβε τότε να το γράψει σκέφτηκε πως αυτή η λέξη, αγάπη που υπερνικά όλα τα εμπόδια και τα σύνορα, ήταν ό,τι έπρεπε. Αυτά τα ολίγα για το τραγούδι έναρξης τώρα, εδώ στον Sky 100,3. Δεν έχουμε κάνει συστάσεις. Πιάσαμε μέσα στην κουβέντα. Νότσι Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην άρχη συνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο 210-48-00-174 μηνύματα καταγράφει αυτό το βράδυ η Αργυρό και Μελιάρη. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Ό,τι τραβάει ορεξίες και θέματα, γιατί μας δίνετε και πολλές ιδέες. Την καλησπέρα μου και στο Γιάννη Γιαννόπουλο. Γραμμή τρόλεϊ 21 Νίκαια Ομόνια. Νομίζω εύκολη γραμμή σχετικά. Ο οποίος Γιάννης χθες μου έστειλε ένα μήνυμα. Να, τώρα πώς το έφερε. Και μου είπε κάτι εξαιρετικό. Δηλαδή ότι υπάρχει μια ομάδα νέων ανθρώπων που έκανε κάτι πρωτότυπο. Και αυτό το πρωτότυπο έχει να κάνει με το ότι έχουν φτιάξει μια πλατφόρμα, μια ιδέα τέλος πάντων, γιατί προφανώς αυτό δεν έχει προχωρήσει ακόμα, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει, θα μας τα πούν οι ίδιοι, που δηλώνει σε ποια σχολή θέλεις να πας, σου βγάζει τις βάσεις, τα μόρια, την διαμονή, το κόστος και πολλά πολλά ακόμη, θα μας τα εξηγήσουν οι ίδιοι. Είναι ο Γιώργος, ο Λουκάς και ο Βασίλης. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να τους έχουμε σε μια κοινή τηλεφωνική επικοινωνία, οπότε είναι ήδη έτοιμοι. Τώρα την καλησπέρα μου. Δεν ξέρω ποιος είναι ποιος. Είστε καλά, παιδιά?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εσύ είσαι ο?
1: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος. Μιλάς από ανοιχτή ακρόαση?
1: Μιλάω από ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι, yeah. Να σε παρακαλέσω γιατί ακούγεσαι πηγάδι. Άστο. Ο Λουκάς τώρα ποιος είναι, μας ακούει?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ο Λουκάς και ο Βασίλης.
2: Εγώ σας ακούω.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Πρώτα απ' όλα, είστε συμμαθητές, είστε στο ίδιο σχολείο, τι είστε ακριβώς?
1: Ναι, είμαστε συμμαθητές στο Τρίτο Γενικό Λύκειο Παλαιού Φαλήρου.
0: Τρίτο Γενικό Λύκειο Παλαιού Φαλήρου. Ωραία. Όποιος θέλει να μας περιγράψει τι είναι αυτό που είχατε ως ιδέα. Δηλαδή, τι στόχο είχατε, τι κάτσατε, τι σκεφτήκατε και τι τέλος πάντων φτιάξατε.
1: Στην αρχή της χρονιάς, επειδή μας ενδιαφέρει όλη η τεχνολογία και οι startup επιχειρήσεις, συμμετείχαμε σε ένα διαγωνισμό του Involved Entrepreneurship, των Next Gen Innovators, και θέλαμε να φτιάξουμε κι εμείς μια καινοτόμα ιδέα η οποία θα βοηθήσει κυρίως τους νέους μαθητές. Δυσκολευόμασταν στην αρχή να βρούμε έτσι μια λύση, γιατί δεν θέλαμε να μας βγει κάτι έτσι προσπαθώντας πολύ. Οπότε, όταν συζητάγαμε με τα παιδιά, εντελώς αβίαστα, καθώς μιλούσαμε, τέθηκε ερώτηση, ας πούμε, πού θέλουμε να σπουδάσουμε, πόσο εν τέλει θα κοστίσει να είμαστε τόσο μακριά από το πατρικό μας. Και ποιες θα είναι οι καριέρες και οι μισθοί μετά από αυτό το πρόγραμμα σπουδών. Και έτσι μας ήρθε η ιδέα να φτιάξουμε το Youth Career.
0: Ωραία. Βάλατε κάτω και τα δεδομένα, δηλαδή για εσάς τώρα ξέρετε πάνω κάτω τι ισχύει για τον καθένα με βάση αυτό που θέλετε να σπουδάσετε, το κόστος, η απόσβεση, δεν ξέρω γιατί όταν μιλάτε για το τι μισθό ξέρω εγώ θα παίρνετε, προφανώς αναφέρεστε και σε ένα είδος απόσβεσης, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό θα σας τα απαντήσω εγώ.
0: Εσύ είσαι
2: εγώ είμαι ο Βασίλης.
0: Ο Βασίλης. Έλα, Βασίλη μου, ναι, σ' ακούω.
2: Ναι, βάλαμε όντως κάτω κάποια δεδομένα, αντλήσαμε πληροφορίες από διάφορες πηγές, δημόσιες ή και ιδιωτικές ακόμα. Και για αυτό που είπατε για την απόσβεση, λέμε έχουμε επαγγελματικές διεξόδους και ένα μέσο μισθό στην αρχή, τον entry level όπως λέγεται.
0: Τι υπολογίσατε εκεί έτσι από περιέργεια?
2: Η απόσβεση αργεί.
0: Όχι, τι πρώτο μισθό υπολογίσατε περίπου?
2: Είναι ανάλογα το επάγγελμα, διαφέρει.
0: Ναι, ένα μέσο όρο.
2: Κατά μέσο όρο είναι περίπου στο 800-1000 ευρώ, κάπου εκεί.
0: Μάλιστα. Και η απόσβεση αργεί.
2: Αργεί, ναι.
0: Έχετε υπολογίσει...
2: Όχι πολύ βέβαια.
0: Ναι. Έχετε υπολογίσει ότι οι σπουδές θα είναι εκτός οικογενειακής κατοικίας.
2: Ναι, ναι, έχει υπολογιστεί αυτό.
0: Με τι ενίκιο έχετε υπολογίσει, ας πούμε, ότι μπορεί να πληρώνετε αν φύγετε έξω?
2: Διαφέρει ανάλογα με την πόλη.
0: Ναι, ναι. Η πιο ακριβή, ας πούμε, ποια σας έκατσε?
2: Η Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα, η Αθήνα. Ποιος μιλάει? Ναι.
2: Ακούτε.
0: Ναι, σε ακούμε, Βασίλη.
2: Ο Βασίλης.
0: Τι μπορεί να υπολογίσατε ως ενίκιο, ας πούμε, έτσι από περιέργεια ρωτάω τώρα κάποιες λεπτομέρειες?
2: Ενίκιο έχουμε βάλει πέρα από το πόσο κοστίζει να νοικιάσεις το σπίτι. Mm-hmm. Έχουμε προσθέσει και διάφορους λογαριασμούς όπως ρεύμα,
0: κοινόχρηστα ενδεχομένως. Μάλιστα. Μάλιστα, μια χαρά. Με τι θέλετε να ασχοληθείτε, ένας-ένας, να μας πει ο Γιώργος. Να τα πιάσω τώρα με τη σειρά πώς τα βλέπω εγώ.
1: Εγώ πιο πολύ με τα οικονομικά σκέφτομαι να ακολουθήσω.
0: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, οικονομικό πανεπιστήμιο, κάτι άλλο, τι?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα τμήμα, ας πούμε, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών που είναι πολύ ωραίο, με ενδιαφέρει, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Ωραία. Ο Λουκάς?
1: Εγώ θα ήθελα να τα συνδυάσω και τα δύο. Επειδή είμαι στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, θα μου άρεσε κάτι που συνδυάζει και την πληροφορική, ώστε να μπορώ να δουλεύω ταυτόχρονα σε τέτοια project, αλλά και στην οικονομία, επειδή με ενδιαφέρει αρκετά η εφορία.
0: Η εφορία, είπες?
1: Η αηφορία.
0: Α, η αηφορία, τρόμαξα. Στην ηλικία σου να σε ενδιαφέρει η εφορία ήταν πρόβλημα. Αηφορία. Πώς την έχεις στο νου σου την αηφορία? Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες.
1: Εμείς, επειδή δουλεύαμε σε ένα διαγωνισμό ο οποίος είχε και αυτό τον σκοπό, μέσα από το Youth Career, για παράδειγμα, mm-hmm. ένας νέος ο οποίος ξέρει που πηγαίνει και ξέρει ποιο θα είναι το μέλλον του, είναι η πιο βιώσιμη απόφαση που θα βοηθήσει αργότερα στην κοινωνία.
0: Μάλιστα. Χρήσιμο είναι αυτό. Ο Βασίλης τι ενδιαφέρεται, γιατί?
2: Εγώ μέσα στη στιγμή σκέφτομαι να ακολουθήσω τα ναυτιλιακά.
0: Α, υπάρχει κάποια παράδοση, κάποιος από την οικογένειά σου εργάζεται σε ναυτιλιακή, κάτι? Έχεις μια...
2: Όχι, μόνο ένας θείος, αλλά μακρινό σχετικά.
0: Και τι σε εντριγκάρει έτσι στο να ασχοληθείς με τα ναυτιλιακά?
2: Γενικά με ενδιαφέρει πολύ η θάλασσα, να στην ναυτιλία. Και επίσης τα οικονομικά. Άρα πώς θα τα συνδυάσω αυτά τα δύο, ναυτιλία.
0: Ωραία, η θάλασσα είσαι από νησί?
2: Όχι.
0: Ωραία. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, είστε τώρα, μπαίνετε στην, δηλαδή θα πάτε τώρα τρίτη ηλικίου. Υποψιάζομαι ότι κάνετε αυτό που κάναμε και εμείς τότε στη γενιά μου, φροντιστήρια το καλοκαίρι και πάει λέγοντας.
1: Κάνουμε, ναι, θερινά φροντιστήρια. Mm-hmm. Κάθε μέρα έχουμε μαθήματα, διαβάσματα, τέτοια.
0: Ναι. Συγκέντρωση υπάρχει, τώρα το καλοκαίρι είναι και λίγο δύσκολο. Ειδικά όταν έχετε τελειώσει και την δεύτερη τάξη του λυκείου και έχει πέσει καπάκι το φροντιστήριο. Έτσι. Είναι
1: ναι,
0: λίγο ζόρι.
1: Εντάξει, είναι σχετικά λίγο δύσκολο, ναι.
0: Αλλά το καλό
1: αλλά
0: είναι ότι,
1: το βρούμε.
0: Ότι θα σας προειδεάσει αυτό για το τι έχετε μπροστά σας. Δηλαδή, αν βγάλετε και ένα σημαντικό κομμάτι της ύλης τώρα, καλό είναι, δεν είναι κακό.
1: Έτσι δουλεύει, ναι.
0: Ωραία. Διακοπές έχει?
1: Έχει. Δύο εβδομαδούλες τον Αύγουστο.
0: Για πού? Ένας-ένας να μου πει. Γιώργος.
1: Εγώ θα πάω κατασκήνωση, αυτό που κάνω.
0: Α, σοβαρά, δηλαδή?
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή θα βοηθώ σωματάρχη σε μια κατασκήνωση στα Τρίκαλα κοντά.
0: Ωραία, το έχεις ξανακάνει αυτό, σου άρεσε?
1: Το έχω ξανακάνει και μου άρεσε, ναι, γι' αυτό και το...
0: Ωραία, ωραία εμπειρία. Πολύ ωραία εμπειρία.
1: Είναι ωραία, ναι.
0: Λουκάς?
1: Εγώ θα πάω στο χωριό μου, το Χρυσοχώρι, στην Μεσσηνία.
0: Ωραία.
1: Εκεί
0: ωραία.
1: Και εγώ στον Αύγουστο.
0: Πολύ ωραία είναι εκεί. Και ο Βασίλης?
2: Και εγώ επίσης στο χωριό, παλιά Επίδαυρος.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Και αν με βολέψει ένα φιλαράκι, μπορεί να πάω άντρο.
0: Τέλεια, μια χαρά. Με το καλό. Τώρα, τι όνειρα έχετε με την έννοια, ρε παιδί μου, όταν ξεκινάς και λες ότι εγώ υπολογίζω ότι ο πρώτος μισθός μου θα είναι, ξέρω εγώ, 800 με 1000. Μπορεί ένας νέος άνθρωπος να κάνει όνειρα με αυτά τα χρήματα? Ρωτάω. Απλά. Έτσι. Όποιος θέλει απαντάει. Ή δηλαδή, να πεις ότι σπουδάζεις, θα τελειώσεις τις σπουδές σου, μπορεί να θες να κάνεις μεταπτυχιακά, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο κτλ. Και να έχεις έναν μισθό αρχικά, τώρα βέβαια δεν ξέρω και μετά από τα χρόνια που εσείς θα τελειώσετε πώς θα είναι τα πράγματα, εγώ σου λέω και 1200, έτσι, μακάρι. Θα είναι κάτι το οποίο θα σας κάνει να κάνετε όνειρα για τη ζωή, εύκολα, αρχικώς.
1: Η αλήθεια είναι πως ευελπιστούμε τα πράγματα όταν εμείς θα βγούμε στην αγορά εργασίας να είναι λίγο καλύτερα. Όπως είπατε εσείς, στο 1200 ακόμα και ό,τι καλύτερο γίνεται με την
0: Γιατί το λέω. Δεν νομίζω να μην θέλετε τελειώνοντας όλες οι υποχρεώσεις να πάτε να νοικιάσετε ένα σπίτι. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, προφανώς. Θεωρώ πως είναι ένας στόχος όλων των ανθρώπων μόλις φεύγουν από τις σπουδές τους και το πατρικό τους σπίτι να νοικιάσουν και αργότερα να κάνουν ίσως τη δική τους οικογένεια.
0: Ναι, προφανώς. Ωραία. Είστε αισιόδοξοι ότι βλέποντας έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, έτσι, δεν ξέρω πώς θα είναι μετά από. Γιατί τώρα μιλάμε για, ξέρω εγώ, 7-8 χρόνια μετά να έχετε κάνει και τα πάντα. Η σημερινή κατάσταση σας κάνει να είστε αισιόδοξοι?
1: Θα μιλήσω για τον εαυτό μου, ναι. Και θέλω να πιστεύω πως τα πράγματα θα αλλάξουν από τη συγκεκριμένη σημερινή κατάσταση όπως την αναφέρετε. Mm-hmm. Θέλω και ευελπιστώ και ο ίδιος μέσα από όλη τη νέα γενιά, γιατί αργότερα θα είμαστε οι ίδιοι που θα παίρνουμε τις αποφάσεις, να μπορούμε και να συνεισφέρουμε όσο καλύτερα γίνεται mm-hmm. για να διαμορφωθεί αυτό που ζητάμε εμείς τώρα και μας θλίβει μέσα στη χώρα μας λίγο.
0: Μάλιστα. Το ενδεχόμενο να φύγετε εκτός παίζει? Το έχετε αφήσει ανοιχτό?
1: Ναι, εγώ συγκεκριμένα θα ήθελα να δοκιμάσω και το εξωτερικό. Θεωρώ πως υπάρχει ένα πολύ δυνατό επίπεδο, ειδικά σε κάποιους τομείς που μας ενδιαφέρουν όλους. Στα startup, ας πούμε, το εξωτερικό είναι, μεγάλες αγορές. Η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα ξεκινάει να κάνει τα βήματά της με κάποια accelerators που βοηθάνε και εμάς τους νέους. Mm-hmm. Αλλά η πλειοψηφία της αγοράς είναι στο εξωτερικό και στους μεγάλους παίκτες της Αμερικής, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Άρα αφήνεις εσύ πρέπει να είσαι ο Βασίλης.
1: Εγώ ο Λουκάς.
0: Α, ο Λουκάς. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Οι άλλοι το σκέφτονται δηλαδή? Ή ας μου απαντήσουν και στα άλλα ερωτήματα. Αν, ας πούμε, η κατάσταση τώρα σας αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον.
2: Εγώ προσωπικά δεν το έχω σκεφτεί ακόμα το εξωτερικό. Mm-hmm. Θέλω να παραμείνω Ελλάδα. Mm-hmm. Όπως και να είναι η κατάσταση, που ευελπιστώ όντως να είναι καλύτερη, όπως είπε και ο Λουκάς. Mm-hmm. Αλλά ναι, αυτό. Δεν το έχω στα πλάνα μου.
0: Εσύ πρέπει να είσαι ο Βασίλης. Ο Γιώργος?
3: Κοιτάξτε, και εγώ το εξωτερικό είναι μια επιλογή. Πάντως δεν είναι σίγουρα η πρώτη.
0: Ναι. Σαν Ελλάδα, ένα ενδεχόμενο ήταν ανοιχτό δηλαδή, έτσι. Ένα
3: είναι ανοιχτό πάντως, ναι.
0: Πώς διασκεδάζετε? Γενικώς, τι είδους διασκέδαση σας αρέσει?
3: Τώρα, προσωπικά τώρα να σας πω.
0: Ναι.
3: Κάνουμε γενικά κάποιες δραστηριότητες. Φέτος ήταν πιο περιορισμένες.
0: Λόγω διαβασμάτων και τα λοιπά, έτσι.
3: Ναι, λόγω διαβασμάτων, φροντιστηρίων και όλα αυτά. Mm-hmm. Πάντως πάμε γυμναστήρια, τέτοια πράγματα, μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Οι υπόλοιποι το ίδιο?
3: Ναι, ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Mm-hmm. Ο καθένας στο δικό του κομμάτι. Mm-hmm. Βόλτες φουλ, παραλία τώρα που είναι και καλοκαίρι όσο μπορούμε. Αυτό.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εγώ μέσα από την καρδιά μου όλα τα καλά, παιδιά. Να ευχηθώ. Εσείς είστε. Έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας. Αυτό είναι το δεδομένο. Και ο καθένας ό,τι επιθυμεί. Ό,τι θεωρεί καλύτερο για τον εαυτό του. Εντάξει. Καλό καλοκαίρι, καλά διαβάσματα. Καλά μυαλά.
2: Να πάρα πολύ.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, παιδιά. Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
3: Καλή συνέχεια.
0: Όποτε θέλετε μπορείτε να είστε και εδώ οι τρεις και ένα βράδυ να τα πούμε κιόλας. Εντάξει. Ήταν σε κοινή γραμμή τα παιδιά. Ο Γιώργος, ο Λουκάς και ο Βασίλης. Έφτιαξαν λοιπόν μια πλατφόρμα έτσι, για δική τους χρήση. Έτσι. Και έβαλαν κάτω όλα τα δεδομένα, δηλαδή σχολή, μόρια, ενίκεια, σπουδές, κόστος, τον ατάλο, απόσβεση, έχοντας βεβαίως τα δεδομένα ενός σημερινού μισθού. Και μιλήσαμε και για όλα τα υπόλοιπα. Ωραία είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα, κατά τα άλλα, για τους μεγάλους, εδώ πέρα έχουμε το εξής. Έχουμε την επικήρυξη για 5,33 ευρώ το κιλό ο λαγοκέφαλος. Να ότι θέλω να κάνουμε έναν υπολογισμό. Εσύ πως βλέπεις τους λαγοκέφαλους, είναι λίγο μεγάλοι.
4: Πολλά μέγεθος.
0: Εγώ τους βλέπω λίγο παπάτσικους, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στα τρία έχεις κιλό.
4: Μπορεί.
0: Μπορεί. Άρα, είναι αυτό ένα θέμα. Εγώ άλλο φοβάμαι. Μην μιλήσουμε για λαγοκεφαλοπεκεπέ. Γιατί μην αρχίζουμε και ψαρεύουμε ζαργάνες και να τις βαφτίζουμε λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω. Όλο αυτό πώς θα ελέγχεται γενικά, ή θα υπάρχει ένας έλεγχος, ή θα είναι σαν τα κοπάδια. Τι λες, είναι ένα θέμα. Γιατί νομίζω ότι, αν όχι όλα, πρέπει σημαντικό κομμάτι να είναι ευρωπαϊκά κονδύλια. Κονδύλια. Έτσι, νομίζω. Τι λες, δεν ξέρω. Πάντως, είναι ένα μέτρο που αφορά την πιλωτική αλίευση του λαγοκέφαλου στις περιφέρειες Κρήτης. Να τα. Εκεί δεν είχαμε και τα πολλά, το ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί τα είχαμε. Και Νοτίου Αιγαίου, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Άρα είναι όλα ευρωπαϊκά κονδύλια. Κονδύλια. Λοιπόν, και η μέγιστη καθαρή, λέει, αμοιβή για τους αλίες ορίζει τα 5,33 ευρώ ανά κιλό. Το οποίο είναι, λέει, και ως 52% υψηλότερο από εκείνο που ισχύει στην Κύπρο. Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση του εισοδήματος των αλίων, αλλά και στον περιορισμό της εξάπλωσης του συγκεκριμένου ξενικού είδους. Αυτό. Μακάρι να γίνουν όλα σωστά και προφανώς να ελέγχονται, υποψιάζομαι. Χαιρετίσματα από Φιλαδέλφια, Πενσιλβάνια, Αμερικής. Πολλά χαιρετίσματα στον ξάδελφο από τα τρόλεϊ. Αλήθεια. Μας ακούς το και ακούς και τα podcast. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Είναι ξάδελφος του Γιάννη Γιαννόπουλου που είναι στα τρόλεϊ. Μας ακούν οικογενειακώς, λοιπόν. Ο ένας από Φιλαδέλφια, Πενσιλβάνια, Αμερικής και ο άλλος εδώ. Από τη γραμμή 21 Νίκαια Ομόνια. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τώρα, ένα θέμα που θα το δούμε μετά και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι όλη αυτή η ιστορία με κάτι μηχανές αεροσκαφών που είναι να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προς την Τουρκία μεριά για αυτό το. Το stealth. Όχι, δεν το λένε stealth. Τύπου stealth που έχουν φτιάξει οι Τούρκοι, αλλά είναι μόνο τα κουφάρια τους. Για να δούμε λοιπόν, και ο Γιάννης Παλιούρας θα μας δώσει λεπτομέρειες για αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα στην συνέχεια. Όπως θα μιλήσουμε και με το φίλο τον Δημήτρη από τη Γερμανία, για να μιλήσουμε για τον. Επειδή είναι επαγγελματίας οδηγός, θα κάνουμε μια κουβέντα για τα εκεί δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πρέπει να σας πω το εξής επίσης, ως είδηση που έχει ενδιαφέρον. Την ερχόμενη Δευτέρα θα μαζευτούν υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου παράγοντες της αγοράς και θα συζητήσουν για το θέμα της ακρίβειας. Θα γίνει μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με τον ΣΕΒ, βιομηχανία τροφίμων, σούπερ μάρκετ κτλ. Να δουν τι γίνεται με το θέμα των τιμών. Τώρα, συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών βασικών αγαθών και τερματισμό του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Όλα αυτά προφανώς θα μπουν στο τραπέζι την Δευτέρα που μας έρχεται, 29 του μήνα. Πρέπει όμως να σας πω το εξής. Είδατε την πλατφόρμα πόσο κάνει, δεν ξέρω, μπήκατε, δεν μου έχετε πει, μπήκατε, ψάχνετε, πώς σας φάνηκε αυτή η ιστορία. Μου λέει η Ελένη, δεν πιστεύω να ψαρεύουν λαγοκέφαλους και στη Βάλια Κάλτα. Έτσι, καλό Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και μπαίνοντας εκεί και ψάχνοντας, είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Καθημερινή η Δήμητρα Μανιφάβα. Και εκεί λοιπόν έχει σύγκριση τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη, που εκεί φαίνεται δεν είναι πόσο κάνει, πόσο ακριβότερα είναι. Λοιπόν, γάλα βρεφικής ηλικίας. Στην Ελλάδα το κιλό 28,63, στο Βέλγιο 16,86. Πελτές ντομάτας 5,49 εδώ, στην Κύπρο 4,02. Δημητριακά, Ελλάδα, για το κιλό μιλάμε τώρα, έτσι, οι ποσότητες στις συσκευασίες νομίζω ότι είναι λιγότερες. 10,24 εδώ, στο Βέλγιο 6,64, στην Πορτογαλία 7,57 και στην Ιταλία 6,91. Πρώτη, γιατί μπορούμε. Ο Νότς είσαι, γιατί πάει να γυρίζεις, ρε, επειδή έχεις και δίνεις.
4: Στην Ιταλία.
0: Α, στην Ιταλία. Όχι,
4: δεν.
0: Πιο φθηνό είναι. Α, στην Ιταλία και πιο ακριβό να ήταν, θα το παίρνεις. Μάλιστα. Κάτσε, έχω παρακάτω. Ας πούμε, μαργαρίνη Έχει μια μαργαρίνη με αυτή εδώ. Δεν ξέρω ποια είναι. 11,42 εδώ. Κύπρος 9,58. Και προσέξτε τώρα. Λέει δίπλα. Ένα από τα πλέον γνωστά σήματα μαργαρίνης, το οποίο παράγεται στην Ελλάδα, έχει τιμή χωρίς ΦΠΑ στην Ελλάδα 7,10 ευρώ το κιλό και στην Κύπρο, παράγεται στην Ελλάδα, 5,75.
5: Στην Κύπρο δεν έχουν μαργαρίνη. Έχουν μαργαρίνη.
0: Ναι, τον ήτο παραπάνω όμως είναι. Ναι, πρόσεξε. Εσύ από εδώ, εδώ παράγεται. Εδώ, εμείς το έχουμε 7,10 χωρίς ΦΠΑ στην Κύπρο 5,75. Πώς γίνεται.
5: Τίποτα, τώρα που είναι φθηνά τα εστία, θα πας στην Κύπρο, παίζεις μαργαρίνη και γυρίζεις.
0: Ναι. Το μοτίβο αυτό λέει δυστυχώς επαναλαμβάνεται για αρκετούς κωδικούς προϊόντων που είναι ακριβώς οι ίδιοι και στην Κύπρο, με την τιμή χωρίς ΦΠΑ να είναι εξ αρχής αρκετά υψηλότερη. Αυτό. Αλλά μετά μπαίνοντας.
5: Υπάρχει μια κλασική δικαιολογία ή εν πάση περιπτώσει εξήγηση από τους σούπερμαρκετάδες ότι σε κάθε προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα, επειδή είναι πολύ δύσκολο να το μεταφέρεις σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή αν το πας, ας πούμε, να πας στη μαργαρίνη σε ένα απομακρυσμένο νησί, ακόμη και σε αυτήν που πληρώνεις εσύ στην αλήθεια, έχει ενσωματωμένο ένα κόστος μετακίνησης για να πάει, ξέρω εγώ, στο Καστελόριζο. Αυτό το πληρώνεις εσύ στο κόστος του προϊόντος, ακόμη και
0: Ανάσημο,
5: για αυτό όχι,
0: το,
5: υπάρχει αυτή
0: για το μέσο όρο μιλάμε.
5: Ναι, ναι, όχι, ναι, στο λέω επειδή την έχω κάνει πολλές φορές από την κουβέντα.
0: Ναι, ναι,
5: εγώ συμφωνώ ότι είναι πιο.
0: Εγώ
5: ότι είναι
0: ξέρω. Κάτσε να πιάσουμε και ένα άλλο προϊόν.
5: Απλώς το λέω ότι την απάντηση που δίνει πολλές φορές.
0: Και
5: τα κόστη μεταφοράς είναι πάρα πολύ
0: μεγάλα. Και σκύλο να έχετε, λέει εδώ 4 το κιλό, 3,32 στην Πορτογαλία, 2,37 στην Ιταλία. Και πιο ακριβή σκυλοτροφή να έχει στην Ιταλία θα πηγαίνει ο άλλος. Και στην έτρωγε, δηλαδή σκυλοτροφή να έτρωγε, στην Ιταλία θα πηγαίνει ο Νότης. Δηλαδή, αρκεί να είναι στην Ιταλία ο Νότης. Δεν θέλει τίποτα άλλο.
5: Και το λαγοκέφαλο.
0: Και το λαγοκέφαλο. Βρέκει στην Ιταλία να πηγαίνει. Λαγοκέφαλο να έτρωγε, στην Ιταλία θα πηγαίνε. Κατάλαβες. Τέτοια τραβάμε εδώ. Αλλά το καλύτερο εδώ πήγε η Ελένη μου λέει: δεν πιστεύω να ψαρεύουν λαγοκέφαλο στη Βάλια Κάλτα.
5: Γιατί, ναι, όχι.
0: Γιατί όχι.
5: Κλιματική αλλαγή. Τα έχουμε δει όλα.
0: Ζαργάνες θα ψαρεύουν, λαγοκέφαλο θα του λένε.
5: Βρε, ήμασταν Βάλια Κάλτα τώρα και.
0: Και γοργόνα να πιάσουν, λαγοκέφαλο θα τον πούνε. Κατάλαβες. Νότι πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο. Τι λες. Τι έχουμε. Α, ξέρεις τι θέλω να βάλουμε. Έχουμε George Michael κάτι. Πρέπει να έχουμε George Michael κάπου. Πρέπει να μας έχει βάλει η Κωνσταντίνα και υπάρχει λόγος. Έχουμε.
5: Γιώργος Κυριάκου Παναγιώτου.
0: Αυτός,
5: το κανονικό του όνομα.
0: Το κανονικό του όνομα. Λοιπόν,
5: για δούμε.
0: Γιατί,
5: κάτι θα βρούμε.
0: Γιατί γεννήθηκε στο Λονδίνο 25 Ιουνίου του 1963 σαν σήμερα. Οπότε, George Michael. Εδώ πέρα, Γουάμ, έτσι, αλλά εντάξει, έτσι κι αλλιώς, George Michael.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από το στενό του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η υπηρεσία ασφαλείας της ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο επλήγει σήμερα στη δεξιά πλευρά του από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι. Τα συντρίμμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Το γραφείο του ΟΗΕ για το συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στη Λαγκουάρια, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας, που επλήγει σφοδρότερα από τους σεισμούς. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλιείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για τον μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας απόψε στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό, μεγάλο και ενόστον προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Την κατάθεση υπογραφών, προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προανήγγειλε ο Παύλος Πολάκης αποχωρώντας από τις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά της Ιρένα Δούρου ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε προσφέρουμε κριτική στήριξη στην ελάχιστη του κ. Τσίπρα, αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική. Αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Στη σημασία της ψηφιοποίησης 612 εκατομμυρίων σελίδων που περιλαμβάνουν αρχεία αιώνων των πρώην υποθηκοφυλακίων όπως συμβόλαια και υποθήκες, αναφέρθηκε μιλώντας στον Sky η Γενική Διευθύντρια του Κτηματολογίου Ολυμπία Μαρκέλου. Όπως τόνισε, η νομική ιστορία της ιδιοκτησίας αυτής της χώρας που ήταν στιβαγμένη σε εκατοντάδες διάσπαρτα γραφεία ευάλωτη στη φθορά και την απώλεια, σήμερα γίνεται προσβάσιμη και αξιοποιήσιμη ψηφιακή πληροφορία. Η κυρία Μαρκέλου επισήμανε ότι η έρευνα στα υποθηκοφυλακία απαιτούσε να πηγαίνει κάποιος επί τόπου. Με το archive.kτηματολόγιο.gr μπορεί να κάνει τη δουλειά του όποτε θέλει από το γραφείο του. Συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Στην Ελβετία, το κύμα ζέστης αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα στο βόρειο τμήμα των Άλπαιων, πιθανόν την Τρίτη στο νότιο. Σήμερα η θερμοκρασία στη Βασιλεία έφτασε τους 38 βαθμούς, καταρρύπτοντας το ρεκόρ ζέστης που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρονιά στη χώρα. Στην Ολλανδία εκδόθηκε κόκκινο συναγερμός για ακραία ζέστη αύριο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Σε συναγερμό τίθενται από αύριο Δανία και Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, απόψε στις 11, το Κουρασάο αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία-Σουηδία και την νησί Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται η απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: ήταν 1983 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ των Police Synchronicity, και μέσα σε αυτό και αυτό το τραγούδι που νομίζω ότι μας πάει κάποια χρόνια πίσω, αλλά είναι ιδιαίτερος αγαπητό ακόμη και σήμερα. Στη γενιά μας τουλάχιστον. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και ο Αντώνη Γκαουντί. Δεν ξέρω αν έχετε πάει Βαρκελόνη, ο Καταλανός αρχιτέκτονας. Είναι νομίζω μια ξεχωριστή περίπτωση στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, έτσι κι αλλιώς. Και το έργο που κατάφερε να εντυπωσιακό συγκερασμό, όλο το αυτό το έργο της αρχιτεκτονικής και της γλυπτικής, με πολύ τολμηρές λύσεις, θα έλεγε κανείς, και βεβαίως Σαγράδα Φαμίλια, το πιο γνωστό έργο, η Αγία Οικογένεια στην Βαρκελόνη, που δεν πρόλαβε να την δει ολοκληρωμένη. Είναι ένα εργοτάξιο και χρόνια, αλλά νομίζω ότι είναι ένας σταθμός που έχει αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα 25 Ιουνίου του 1852 ο Γκαουντί, ενώ ένας άλλος μεγάλος, George Orwell, τα πρώτα μας πιο σοβαρά αναγνώσματα, γεννήθηκε σαν σήμερα 25 Ιουνίου του 1903. Νομίζω ότι είναι από τους πρώτους στάρ της λογοτεχνίας, που έγινε παγκοσμίως γνωστός με την πολιτική αλληγορία του «Υφάρματων ζώων», το 1945 γραμμένο, ενώ η φήμη του έφτασε στο απόγειό της με εκείνο το σκοτεινό μάλλον μυθιστόρισμα το 1984, και υπήρξε μάστορας του λόγου σε μια εποχή που, επειδή ήταν και δημοσιογράφος, λειτουργήσε στην εποχή που ο δημοσιογραφικός λόγος δύσκολα ξεχώριζε από τον λογοτεχνικό. Ο ίδιος υπήρξε μάστορας του λόγου. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει και τη Φαρματοζώων και το 1984. Είναι σταθμός σίγουρα. Λοιπόν, έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο, άλλος σταθμός εδώ μέσα. Τη ηχοληψίας εννοείται. Στη ρύθμιση του ήχου έχουμε την Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-174. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου εκεί, σημειώνεται ό,τι θέλετε. Με χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Και Γιάννης Παλιώρας μας περιμένει. Έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα τον έχουμε κοντά μας για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Διότι οι Τούρκοι υποτίθεται ότι έχουν κάνει τα δικά τους stealth, αυτά τα, ξέρετε, super duper, αλλά μάλλον κουφάρι είναι αυτά, δεν έχουν μηχανές. Δίνεται λύση από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Τι κάθομαι και λέω εγώ όταν έχω το Γιάννη Παλιούρα κοντά μας. Έλα ρε Γιάννη, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλησπέρα, μια χαρά.
0: Μια χαρά, σε ευχαριστώ πολύ, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτή την ιστορία με τις μηχανές αεροσκαφών που θα δώσουν, θα πουλήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Τουρκία και τα λοιπά, για τα υπερσύγχρονα κατά τα άλλα αεροσκάφη τους που δεν έχουν μηχανές όμως?
1: Λοιπόν, όπως είπες, ουσιαστικά η διαρροή που έγινε εν ώψη της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι η Αμερική τελικά συμφωνεί, τουλάχιστον η Προεδρία, να πουλήσουν στην Τουρκία μηχανές jet, αεροσκαφών αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην τουρκική σχεδίαση μαχητικό καν. Αυτός είναι ο τίτλος. Και λες, οι Αμερικάνοι λοιπόν.
0: 700 πουλάνε... εκατομμύρια δεν είναι για πάρα πολλές μηχανές, έτσι?
1: Όχι, θα σου λέγω ότι είναι γύρω σε 70 με 80 μηχανές για αεροσκάφος. Από τη διαπραγμάτευση. Και βάλε υπόψη ότι το κάθε μαχητικό χρειάζεται δύο τέτοιες μηχανές, είναι διακινητήρια.
0: Και βάλε
1: κάποιες μηχανές επίσης χρησιμοποιούνται ως αναλλακτικά στην περίπτωση βλάβης. Οπότε μιλάμε για λιγότερο από 35 αεροσκάφη θα έχουν μηχανή. Δεν είναι όμως το θέμα μας αυτό. Το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι πιέζανε για χρόνια, κυριολεκτικά πιέζανε, παρακαλάγανε, κάνανε διαβήματα, συνομιλίες, προκειμένου να πούσουν Αμερικάνους να τους πουλήσουν μηχανές, οι οποίες χρησιμοποιεί ήδη η Τουρκία για τα και η Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες για τα αεροσκάφη F-16. Μάλιστα. Δηλαδή μηχανές οι οποίες σχεδιαστήκαν τη δεκαετία του 70 και μπήκαν στην υπηρεσία κάπου στο τέλος της δεκαετίας 70, αρχές 80, προκειμένου να αξιοποιούνται σε μονοκινητήρια αεροσκάφη τρίτης γενιάς τότε, υπερσύγχρονα τότε και αξιοπρεπή ακόμα και τώρα. Ναι. Οι Τούρκοι λοιπόν, μην έχοντας ουσιαστικά άλλη λύση, γιατί αυτό είναι που βλέπουμε, άσχετα τι λένε οι τίτλοι, ένα αδιέξοδο της Τουρκίας, mm-hmm. κάνανε όλη αυτή τη φασαρία, όλη αυτή την παρακλήση για χρόνια, mm-hmm. προκειμένου να πάρουν αυτές τις μηχανές, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν για το δικό τους πέμπτης γενιάς στέλθ αεροσκάφους που σχεδιάζουν. Για ποιο λόγο? Είναι πολύ απλά. Δεν βρήκανε πουθενά αλλού, κανείς άλλος δεν πουλέγε κάτι τέτοιο στην Τουρκία. Ένα. Δεύτερον, ένα πρόγραμμα ανάπτυξη που είχαν οι Τούρκοι για να φτιάξουν δικές τους μηχανές, mm-hmm. προφανώς έχει φτάσει σε ένα διέξοδο. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις τρεις χώρες στον κόσμο μπορούν να φτιάχνουν μηχανές υψηλών επιδόσεων για μαχητικά αεροσκάφη.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή, πολλοί σχεδιάζουν αεροπλάνα. Δεν είναι εύκολο, αλλά τέλος πάντων αρκετοί σχεδιάζουν και οι Τούρκοι μεταξύ αυτών. Αλλά πάρα πολύ λίγοι μπορούν να σχεδιάσουν και το κυριότερο να κατασκευάσουν μηχανές. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι το σχέδιο, αλλά η μεταλλουργία των μηχανών, η οποία είναι ένα πραγματικά χιλιοφυλαγμένο μυστικό για όποια χώρα ξέρει να φτιάξει.
0: Τι δεσμεύσεις δημιουργεί από τη μεριά της Τουρκίας προς τις ΗΠΑ, ας πούμε?
1: Γιατί
0: μου το εσύ μου το εξήγησες πάρα πολύ ωραία, να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι ακριβώς εννοώ. Τι δεσμεύσεις δημιουργεί στην Τουρκία προς τις ΗΠΑ αυτή η κίνηση?
1: Η Τουρκία ξόδεψε ένα βουνό δισεκατομμύρια προκειμένου να αναπτύξει από το μηδενός ένα αεροσκάφο υψηλών επιδόσεων. Τουλάχιστον σχεδιάζει, δεν ξέρω αν θα δούμε στην πράξη αν είναι τόσο υψηλών επιδόσεων. Mm-hmm. Προκειμένου, όπως λέει όμως, να είναι ουσιαστικά η κορονίδα της ανεξάρτητης αμυντικής στρατηγικής της. Κοινώς, mm-hmm. να μην εξαρτώμαστε από κανέναν. Να φτιάχνουμε τα όπλα μας και να χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε και να τα πουλάμε όπου θέλουμε.
0: Mm-hmm.
1: Η ύπαρξη μηχανών αμερικανικής κατασκευής σημαίνει ότι ο αεροσκάφος αυτό, ό,τι άλλο και αν έχει πάνω του, τουρκικό ή οτιδήποτε άλλο, δεν ενδιαφέρει την Αμερικανική κυβέρνηση και τους Αμερικανικούς νόμους, υπόκειται πια την έγκριση της Αμερικής προκειμένου να πουληθεί οπουδήποτε στον κόσμο,
0: mm-hmm.
1: και ενδεχομένως να υπάρχουν περιορισμοί και στον τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
0: Ακόμα και σε ανταλλακτικά, αν θέλει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αν έχεις ένα αεροσκάφος το οποίο εσύ θα χρησιμοποιήσεις όπως γουστάρεις, χωρίς να πάρεις άδεια από κανέναν,
0: ναι.
1: η Αμερική μπορεί πάρα πολύ απλά να σου κόψει τη ροή ανταλλακτικών και να έχεις ένα αεροσκάφος υπέροχο κατά τα άλλα, μπορεί να είναι μαχητικό στέλθ πέμπτης γενιάς, το οποίο να μην μπορεί να πετάξει. Διότι ο κατασκευαστής δεν σου δίνει τα ανταλλακτικά για τις μηχανές.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν ουσιαστικά, και το βίντεο ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα πίσω ως προς το κεφάλαιο ανεξάρτητη αμυντική στρατηγική. Ναι. Δεν κατάφερε σε αυτήν τη φάση να πετύχει κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ακόμα το τεχνολογικό χάσμα, ό,τι έκανε η Τουρκία, όσο και αν διαφημίζει δυνατότητες, οι οποίες είναι αδιόλευτα καταφρόνητες σε πολλούς τομείς, να το πούμε αυτό, εν τούτης εδώ πέρα έφτασε, χτύπησε τοίχο. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα.
0: Ναι. Αυτό έχει σημασία τώρα που μας λες, γιατί διαβάζοντας κάποιους τίτλους του θέματος, έμεινε στην εντύπωση «Α, τα βρήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Τουρκία, τους ενισχύουν την πολεμική τους αεροπορία». Δεν είναι έτσι τα πράγματα.

0: τα χρήματα για να αναπτυχθεί. Όχι να κατασκευαστεί, απλά να σχεδιαστεί και να φτάσουμε στο πρωτότυπο.
1: Ναι.
0: Αυτό το κόστος, το οποίο γιγάντιο επαναλαμβάνω, όσο πιο πολλά αεροσκάφη κατασκευάζεται.
1: Επιμερίζεται.
0: Επιμερίζεται στα αναμονάδα.
1: Και γεγονός που σημαίνει ότι αν μπορείς να κάνεις εξαγωγές αυτών των αεροσκαφών, βγάζεις μια χαρά το αυτό. Και το κόστος και βγάζεις.
0: Και κόστος, μειώνεις το κόστος της δικιάς
1: σου. Η Τουρκία δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Δεν μπορεί να το κάνει όμως χωρίς αμερικανική έγκριση. Δηλαδή η Τουρκία ή θα πουλάει κάπου όπου έχει την αμερικανική έγκριση, κοινώς αυτό βγάζει πάρα πολλές χώρες οι οποίες είναι σύμμαχοι, τέλος πάντων έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Τις βγάζει από το χάρτη, ένα. Αλλά δεύτερο και βασικότερο, αν η Τουρκία, και αυτό δεν μιλάω την πολιτική η οποία έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι μια, κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε, αν η Τουρκία σε μια χώρα που ενδιαφέρει για αεροσκάφη παρουσιάσει το δικό της στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού, το οποίο μετέχουν και αμερικανικά αεροσκάφη, αμερικανικές εταιρείες, είναι και πάρα πολύ απλά, θα τους πει διακριτικά, πάτε το και φύγετε,
1: μάλιστα.
0: Δεν παίρνετε άδεια.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Γιάννη. Να είσαι καλά, πολύ χρήσιμη αυτή η κουβέντα.
0: Να είστε
1: καλά. Πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η κουβέντα. Γιάννης Παλιούρας, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει αυτός ο συνάδελφος. Πρώτα απ' όλα, όσα χρόνια τον ξέρω, δεν έχει αλλάξει το ελάχιστο χαρακτήρα του. Πάμε στο Δημήτρη από Γερμανία. Είναι ο φίλος, οδηγός, επαγγελματίας που μιλούσαμε χθες για τις ζέστες εκεί, μας έλεγε από την φλεγόμενη Γερμανία. Τώρα, επειδή είναι επαγγελματίας, σκέφτηκα να μας πει 2-3 βασικά πράγματα, τι διαπιστώνει ο ίδιος για τον αντίστοιχο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τι αυστηρό υπάρχει, αν υπάρχουν κάμερες, πώς λειτουργεί το σύστημα εκεί. Δημήτρη μου, καλησπέρα από Αθήνα, τι κάνεις?
2: Πολύ καλησπέρα σας. Ζεσθενόμαστε.
1: Ακόμη, έτσι. Ακόμη.
2: Σήμερα ήταν χειρότερα, ναι.
1: Α, ναι.
2: Έφτασε 39,5.
1: Μάλιστα.
2: Μέχρι το Σαββατοκύριακο περιμένουμε να περάσει στους 40.
1: Κατάλαβα. Έχει ζόρι.
2: Θα δούμε. Πάντως σήμερα είναι όντως πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα.
1: Λοιπόν, πώς είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, τι είναι, ο αντίστοιχος εκεί?
2: Πάμε εντάχει, Δημήτρη, να μην τρώω το χρόνο σου.
1: Δεν μου τρως χρόνο.
2: Το πρώτο και βασικό. Η διαφορά η τεράστια με την Ελλάδα.
1: Δηλαδή.
2: Είναι η αστυνομία.
1: Δηλαδή.
2: Η αστυνομία εδώ δεν είναι φοβική. Σε σέβεται. Είναι πάρα πολύ αυστηρή με όλους. Έχουν πάρει τις πινακίδες και έχουν βάλει και μέσα στο τμήμα, δηλαδή για κράτηση, βουλευτή. Του καταθέσαμε και το αυτοκίνητο. Γιατί μέσα σε έργα με 60 όριο πέρασε με μία Πόρσε, πέρασε με 180. Βράδυ. Λοιπόν,
1: πήγε μέσα βουλευτής, έτσι.
2: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Ωραίο.
2: Σε σέβονται. Εάν κάνεις το λάθος το παραμικρό, αρχίζεις και υψώνεις τον τόνο της φωνής σου. Δεν τους δίνεις τα χαρτιά σου. Ή δεν παραδέχεσαι το λάθος σου, γιατί έχουν πρόσπισο κάμερες, τα περιπολικά καταγράφουν τα πάντα. Έχεις βρεθεί με χειροπέδες και στο τμήμα. Αυτό το έσχος που βλέπουμε στην Ελλάδα, εκεί που κάνουν τα αλκοτέστ, να βγαίνουν έξω από το αυτοκίνητο οι υπόλοιποι να φωνάζουν και τέτοια, δεν διανοείσαι ούτε στο ελάχιστο να το κάνεις. Έχεις βρεθεί στο τμήμα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και μετά από εκεί το άλλο πιο σημαντικό θέμα είναι ότι υπάρχει ένα δίχτυ από κάμερες. Στην κυριολεξία δίχτυ.
1: Στα πάντα προφανώς, έτσι.
2: Για να περάσεις, υπάρχει όλες αυτόματες. Σε βγάζουν όλες φωτογραφία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να φύγεις από τη δουλειά να πας σπίτι σου. Όπως εγώ που κάνω 30 χιλιόμετρα, περνάω γύρω στις 20 κάμερες μέχρι να φτάσω σπίτι. Εάν κάνεις 20 παραβάσεις, θα σου έρθουν 20 κλήσεις. Και θα χάσεις και το δίπλωμα. Γιατί από κάποιο όριο και πάνω, αν περάσεις το όριο ταχύτητας, παίρνεις και πόντους. Τα χρηματικά πρόστιμα είναι μεγάλα μόνο αν πας το διπλάσιο της ταχύτητας που έχει όριο. Εκεί το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 900 ευρώ.
1: Όπα!
2: Χάνεις, βεβαίως. Χάνεις, δηλαδή, αν έχει 30 ώρες στην πόλη και περάσει με 60, σου παίρνει το δίπλωμα, σου έρχεται χαρτί και πας και το καταθέτεις. Δεν σου σταματάει κανείς εκείνη την ώρα και τέτοια. Τρως 900 ευρώ πρόστιμο, τρως και 2 πόντους στο δίπλωμα. Αλλά υπάρχουν παντού κάμερες. Οτιδήποτε ταμπέλα έχει, τη σέβεσαι με θρησκευτική ευλάβεια. Γιατί αυτός που έρχεται από πίσω σου, εάν πάρει την αστυνομία και δώσει τον αριθμό σου, θα σε έρθει η αστυνομία, θα σε βρει που είσαι από τις κάμερες και σε σταματάνε.
1: Δηλαδή, αν κάποιος δει ότι ένας, ας πούμε, δεν οδηγεί καλά και τα λοιπά, την έχει πατήσει, έτσι.
2: Τηλέφωνο κατευθείαν, βεβαίως.
1: Και καλά θα κάνει και την έχει πατήσει. Να σε ρωτήσω κάτι, με το κινητό τι γίνεται?
2: Το κινητό. Το κινητό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ εδώ.
1: Και την ώρα που οδηγούν.
2: Το πρόστιμο, την ώρα που οδηγούν.
1: Α.
2: Μέχρι τώρα δεν

0: είχε, τώρα σου παίρνουν πλέον το δίπλωμα. Mm-hmm. Το πρόστιμο είναι 80 ευρώ μόνο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μεγάλο. Mm-hmm. Αλλά έχει και αυτό 4 ή 5 πόντους, δεν θυμάμαι. Να σου πω ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και σου παίρνουν και το δίπλωμα.
1: Αλλά
0: τώρα,
1: το χρησιμοποιούν και εκεί, έτσι.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτό. Κάνουν διάφορα και κυρίως όχι η Γερμανία, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου έχει τύχει μέσα σε κεντρική λεωφόρο μέσα στη Φραγκφούρτη.
1: Ναι.
0: Να βγάλει ξαφνικά αλάρμο αυτός που ήταν στη μεσαία, γυναίκα κιόλας, στη μεσαία λουρίδα, και έκανε αναστροφή μέσα στη λεωφόρο.
1: Ναι.
0: Πέρασε και την εισίδα από πάνω. Και πήγε στο άλλο ρεύμα.
1: Και την πιάσανε.
0: Εντάξει, εγώ δεν πήρα τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή. Ήταν ούτως ή άλλως και πολλή κίνηση. Φαντάζομαι ότι κάποιος τα πήρε, γιατί και τσιγάρο να πετάξει και χαρτί έξω από τα μάξι. Ξαφνικά σου έρχεται η αστυνομία στο σπίτι, ας πούμε, με μια κλίση, γιατί πέταξες χαρτάκι την τάδε ώρα στον τάδε δρόμο. Εγώ το πρώτο τρίμηνο που ήρθα εδώ και καταστάθηκα, έφαγα 7 κλίσεις σε 3 μήνες.
1: Πόσα χρόνια πριν έγινε αυτό, Δημήτρη?
0: Εμένα εννοείς με τις κλίσεις?
1: Όχι, πότε πήγες στη Γερμανία?
0: Τώρα στη Γερμανία έχω 1,5 χρόνο.
1: Είναι πολύ φρέσκο. Και γιατί, τι κλίσεις έφαγες 7 κλίσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σε 1,5 χρόνο?
0: Ήταν 2, γιατί είχα βάλει 2 ρόδες πάνω στο πεζοδρόμιο. Όχι να κλείνω το πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσα να βάλω.
1: Ναι,
0: κατάλαβα. Δεν μπορούσα να βάλω αυτά, κατάλαβες. Και πατούσαν οι 2 ρόδες. Συγγνώμη. Πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Έφαγα 30 και 30 ευρώ γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Και οι υπόλοιπες ήταν για ταχύτητα. Δηλαδή είχε 30, πήγαινα, μου ερχόταν η κλίση, πήγαινα με 34.
1: Και πλέον και για τα 4 ακόμη, έτσι.
0: Ναι, είναι 30 ευρώ αυτό ήταν. Τώρα από την αρχή.
1: Ενώ εδώ, ρε παιδί μου, αν πεις ότι θα ακολουθήσεις το όριο, συνήθως έχεις κάποιους από πίσω που σου κορνάρουν. Με τη μία, δηλαδή.
0: Δεν
1: λέω για κατοικημένη περιοχή, έτσι δεν σου λέω.
0: Όχι, όχι. Δημήτρη, αυτό είναι το καλό εδώ. Εάν θα σταματήσω εγώ και κάπου που ένας πετσός δεν πρέπει να περάσει.
1: Η δική σου κόρνα είναι αυτή?
0: Δεν είναι κόρνα, συγγνώμη κιόλας, αλλά κάτι συνέβη στον δρόμο και είναι κάτι ατύχημα πρέπει να έχει γίνει.
1: Υπάρχει ενημέρωση δηλαδή?
0: Ναι, είναι, χτυπάει το αυτοκίνητο, έχει όλα τα συστήματα, δηλαδή για τη λωρίδα, να μην αλλάξει το λωρίδα.
1: Εντάξει, ναι, ωραία.
0: Τέλος πάντων, χίλια συγγνώμη για τον
1: τύπο. Τι, πας καλά παιδί μου, εσύ ζητάς συγγνώμη. Για πες τώρα και...
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος μου ανάψει τα φώτα,
1: ναι,
0: μου κορνάρει, ακόμα και αν σταματήσω κάπου να περάσει πεζός, ποδηλάτης, παιδί, οτιδήποτε, σε σημείο που δεν έχει προτεραιότητα ο πεζός, ας πούμε, αλλά εγώ επειδή έχω συνηθίσει έτσι, σταματάω παντού. Και μου κορνάρει ο πίσω, κατεβαίνω, παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία, δίνω τον αριθμό του, σε λιγότερο από 2 λεπτά, και 2 λεπτά πολύ σας λέω, έχει έρθει το περιπολικό, σε ρωτάει αν έχεις κάποιο πρόβλημα, αν σου μίλησε άσχημα, αν σε απείλησε, αν του πεις όχι, σου λέει αν θέλεις κάτι άλλο εσύ, όχι του λέω.
1: Μάλιστα.
0: Αν σου ακούμπησε τα μάξι, σηκώνεσαι, φεύγεις και αυτός πάει για τα περαιτέρω.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι απλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ωραία κουβέντα. Πολύ ωραία κουβέντα. Πολύ χρήσιμη κουβέντα.
0: Θα στείλω και ένα mail. Θα στείλω ένα mail για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Για μένα είναι πολύ σοβαρό. Για
1: πρόσεξε.
0: Αυτούς που θέλουν να φύγουν.
1: Ωραία, πρόσεξε. Θα μου το στείλεις. Θα μπεις στο sky.gr. Θα δεις το όνομά μου. Σε εκείνο το mail θα μου το στείλεις.
0: Ναι, σε εκείνο. Και τα άλλα εκεί. Ωραία. Έχω στείλει δηλαδή.
1: Ωραία. Στείλε μου εκεί για να το δω και να μιλήσουμε.
0: Για τα προβλήματα που πρέπει να φτιάξουν πριν έρθουν εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν τους ενημερώνει κανένας και βρίσκονται όλοι εκτεθειμένοι και χρεωμένοι.
1: Ωραία, πρόσεξε.
0: Σημαντικό.
1: Στείλε μου το εσύ και θα γίνει και κουβέντα. Εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια χαρά. Μου λέει η Ελένη, στη Γερμανία δεν κάνουν πορεία για τις κάμερες. Εδώ ρε παιδί μου, δεν το έχουμε τσακωθεί με κάποια πράγματα του υπόλοιπου πολιτισμένου κόσμου. Νότιμο, τι ώρα πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε τίτλους? Πάμε τώρα. Α, κανονικά, βάλε ένα ωραίο τραγούδι ρε παιδί μου. Α, μάλιστα. Αυτό είπαμε, ήταν το αγαπημένο τραγούδι του Παπανδρέου. Γιατί θα το βγάλεις? Εσύ Πασόκη σε είχα γνωρίσει κάποτε. Ακόμα είσαι. What were the chances we'd be sharing love? Ο Νότης έχει πάρει. Έχει μπει τώρα, ψάχνει. Καλάμια, πετονιές, δίχτυα, τα πάντα. Παρατάει η χοληψία, πάει να κυνηγάει λαγοκέφαλους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που επλήγει σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ το ανακιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας απόψε στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Πολλές για τον Σοκράτη Φάμελο και την πολιτική που ακολουθεί για την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου, διατύπωσε η μειοψηφία των μελών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δύο συλλήψεις για αγροτικές πυρκαγιές από Αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα προχώρησαν οι υπάλληλοι των ανακριτικών κλιμακίων του πυροσβεστικού σώματος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, να σας καλωσορίσω. Το λοιπόν πάει στο εξής. Διάβαζα σήμερα τη Ρέα Βιτάλη. Η Ρέα είναι μια φοβερή δημοσιογράφος, πάρα πολύ καλή φίλη. Στο Protagon, protagon.gr. Περνάει από κόσκινο το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Όταν σας λέω κόσκινο, κόσκινο. Και αναφέρεται στη συνέντευξη που έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εδώ στον Sky, στον Δημήτρη Παυλόπουλο και τον Άκη, στον Άκη Παυλόπουλο και τον Δημήτρη Οικονόμου. Και στάθηκα, λέει, με ειλικρινές ενδιαφέρον να την παρακολουθήσω. Ομολογώ ότι κατέληξα, αγωνιούσα για εγκεφαλικό, είμαι και σε ζώρικη ηλικία, μελετώντας πίσω από τις λέξεις το χαρακτήρα του ανδρός, του Αβραμόπουλου δηλαδή, όπως διαφαίνεται από τον τρόπο διαχείρισης. Αβραμόπουλος για Qatar Gate. Ανύπαρκτη υπόθεση, μπούρδα και εχμές για Χρυσοχοΐδη. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Όπα, λέει η Ρέα. Όπου να υποθέσω κερατάς ένα αστυνομικό τμήμα του Βελγίου ή τη μια αρχή. Μπορείτε να φανταστείτε οποιονδήποτε πολίτη, ευσυνείδητο ή μη, που να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε αντίστοιχο ένταλμα. Είναι αυτή κατεύθυνση παραδειγματισμού από πολιτικό που υπηρετεί το κράτος, τις αρχές. Όντας αρχή, αξίζει να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη ως μνημείο έπαρσης. Αξίζει επίσης να ακούσετε προσεκτικά τον τόνο της φωνής όταν λέει «έλαβα 5.000 ευρώ». Κάπως ως ψίχουλα για την υψηλότητά μου. Σαν να υπενήσετε και το σημειώνει αυτό η Ρέα Βιτάλη και να διευκρινίζει 5.000 ευρώ μεικτά. Με τονισμό και να συνεχίζει ήτι 3.500 ευρώ καθαρά, ως λίγα. Είναι να γελάς με τον υπολογισμό των μεικτά καθαρά ακριβώς με τον τρόπο που δικαιούται να τα μετράει ένας εργάτης ή ένας νέος, μια νέα, ένας του μόχθου. Ο κύριος Αβραμόπουλος, εκ του είδους της αποστολής του, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του αμοιβόταν από τον κρατικό κορβανά. Μια φορά απέκτησε εργοδότη, τον Μπατζέρι μάλλον εννοεί, εις ηλικίαν μπόλικη και έφνης μετράει τα μεικτά και τα καθαρά. Σκαρφαλώνοντας δε στο ύψιστο σκαλοπάτι τύφλωσης από την έπαρση, το τερμάτισε με το αριστουργηματικό, δηλαδή το κράτος έβγαλε και από μένα. Εκεί λέει σπάς τηλεόραση. Του χρωστάμε και από πάνω. Είπε και αυτός να εργαστεί, καθώς η δουλειά κάνει τους άνδρες, το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί, σε έναν παντζέρι. Και μας το χτύπησε. Είναι ώρα, βρε Χριστιανέ μου, να κάνουμε λογαριασμό. Είναι ώρα να δούμε ποιος χρωστάει σε ποιον. Είναι να πηγαίνεις τόσο γυρεύοντας. Για παράδειγμα, τα εμβόλια που είχες παραγγείλει, λέει η Ρέα Βιτάλη, σε τεμάχια περισσότερα του πληθυσμού της χώρας και τελικά δεν χρειάστηκαν. Πού τα χρεώσαμε ή πού να τα χρεώσουμε? Μου είναι λίπα γερά διάφορο το δίκαιο ή το άδικο του εντάλματος σύλληψης του κυρίου Αβραμόπουλου. Μου αρκεί ο τρόπος της διαχείρισης του θέματός του. Θα ευχόμουν περαστικά, εκλαμβάνοντας την αλαζονία ως την φρικτότερη νόσο. Πλην αγιάτρευτη. Δείτε το κείμενο της Ρέας Βιτάλη στο Protagon. Πραγματικά είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που τα λέει. Πάντα. Φοβερή πένα. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Βίχα, τον αγαπητό μας καρδιολόγο, ο οποίος ήταν στο τιμόνι στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, μακριά από έπαρση. Αυτό την έχει γιατρέψει, εδώ μάλλον από τότε που γεννήθηκε. Και λέγαμε χθες για το πώς δημιουργήθηκε αυτή η ιστορία, γιατί ο Γιώργος τώρα συλλέγει το αρχαιακό του υλικό, το φρεσκάρι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θέλει να γράψει βιβλίο. Εκεί θα τον ρωτήσω σήμερα τι θέλει να κάνει. Και επειδή μας είπε χθες πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, πόσο δύσκολα ήταν στην αρχή, εθελοντές, 100 γιατροί, κοινωνικό φαρμακείο, στα χρόνια της κρίσης, έτσι, μιλάμε για την περίοδο που ήταν ανασφάλιστη πολύ και δεν μπορούσε κάποιος που ήταν ανασφάλιστος να πάει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και έτσι λοιπόν υπήρχε και αυτός ο φορέας που βοηθούσε. Και έχουμε μείνει στο εξής. Του ζήτησα λοιπόν χθες δύο πράγματα. Να θυμηθεί κάποιες χαρακτηριστικές ιστορίες ανθρώπων, όχι ονόματα, και επίσης να μας πει πώς είχε καταφέρει και έχει κινητοποιήσει ακόμα και τους Γερμανούς σε αυτή την ιστορία, που βοήθησαν πάρα πολύ. Πρέπει να, αν θυμάμαι καλά, Γιώργο μου, είσαι καλά?
1: Καλά, μια χαρά, Δημήτρη, μια χαρά.
0: Είσαι καλά, χαίρομαι. Είχαν στείλει και μηχανήματα, αν δεν κάνω καλά, έτσι, ιατρικά.
1: Ναι.
0: Είχαν βοηθήσει με χρήματα να αγοράσετε κάποια.
1: Είχαν στείλει μηχάνημα υπερήχου με το οποίο εξετάζαμε όλους τους καρδιολογικούς ασθενείς. Και αξίζει να πω ότι αυτό το μηχάνημα πλέον βρίσκεται στο κέντρο υγείας στα Καλύβια που βρίσκομαι τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Το πήρα μαζί μου όταν πήγα εκεί.
0: Αλήθεια.
1: Με τη σύμφωνη γνώμη των Γερμανών, ναι. Και αξίζει επίσης να πω ότι είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας το κέντρο υγείας Καλυβίων από τη Ραφίνα μέχρι το Λαύριο που κάνει περιχογράφημα καρδιάς με ένα μηχάνημα που έχουν δωρήσει
0: Γερμανοί
1: από το Αμβούργο.
0: Ζήστε, πρόσεξε. Στα χρόνια της κρίσης.
1: Στα χρόνια της κρίσης ακριβώς.
0: Μάλιστα. Για λέγε λοιπόν, τώρα αν θυμάσαι κάποιες ιστορίες.
1: Υπάρχει μια ιστορία που ξεχωρίζει από όλες τις άλλες και αφορά τους καρκινοπαθείς οι οποίοι ερχόντουσαν στο ιατρείο με μια αρχική γνωμάτευση που απήχε περίπου 5-6-7 μήνες από τη μέρα που ερχόντουσαν σε εμάς, όπου υπήρχε μια διάγνωση για έναν όγκο.
0: Mm-hmm.
1: Όταν εξεταζόντουσαν από εμάς με καινούργιες εξετάσεις βλέπαμε ότι αυτός ο όγκος είχε αλλάξει πλέον είτε ως μεταστάσεις είτε ως αύξηση του ίδιου του όγκου.
0: Mm-hmm.
1: Και προσπαθούσαμε να βρούμε μια λύση. Βρέθηκε η λύση στο ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Σωτηρία, όπου σε εθελοντική βάση δεχόντουσαν τους ασθενείς μας κάθε Τετάρτη, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Αφού προηγουμένως γινόταν η αξιολόγηση από μένα, είχα αναλάβει αυτή την υποχρέωση να αξιολογώ και το κοινωνικό τους προφίλ αλλά και το ιατρικό τους.
0: Mm-hmm.
1: Και κάθε Τετάρτη λοιπόν πήγαιναν και λάμβαναν δωρεάν τη χημειοθεραπεία τους. Όταν λοιπόν ανακοίνωσα για πρώτη φορά σε αυτούς τους ανθρώπους ότι βρέθηκε ένας τρόπος να πάρουν τη θεραπεία τους και επιτέλους βρέθηκε λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν,
0: mm-hmm.
1: αυτό που υπήρχε από την πλευρά τους ήταν να κλαίνε πάρα πολύ με λυγμούς. Στην αρχή υπέθεσα ότι είναι λογικό, οι άνθρωποι βρίσκουν θεραπεία, κλαίνε γιατί από χαρά, γιατί επιτέλους βρίσκουν τη θεραπεία που έπρεπε να βρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Η συζήτηση όμως μαζί τους μου είπαν οι ίδιοι ότι δεν έκλαιγαν γι' αυτό ή τουλάχιστον μόνο γι' αυτό. Κυρίως έκλαιγαν από συγκίνηση γιατί κάποιοι
0: νοιάζονταν
1: πλέον γι' αυτούς.
0: Ναι.
1: Και εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτή η ανάγκη που είχαν να ενδιαφερθεί κάποιος γι' αυτούς mm-hmm. ήταν μεγαλύτερη από την ανάγκη που είχαν να θεραπευτεί η αρρώστια τους. Και αυτό πραγματικά ήταν συγκλονιστικό για μένα.
0: Και κοίταξε Γιώργο, αν το βάλουμε κάτω, με κάθε ώρα που περνούσε, μήνας, ήταν εις βάρος της υγείας τους, έτσι.
1: Ακριβώς και
0: γιατί,
1: σε αυτό που...
0: Και εσείς διαπιστώσατε διαφοροποίηση της αρχής της κατάστασης με αυτή που εσείς τέλος πάντων είδατε στην
1: πορεία. Μεγάλη, είχαμε κάνει και μελέτη και θα την αναφέρω αυτή στο βιβλίο, όλη τη μελέτη αυτούσια, πόσο καιρό μετά έγινε η θεραπεία, σε ποια κατάσταση βρισκόντουσαν πλέον αυτοί οι ασθενείς,
0: mm-hmm.
1: ηλικιακές ομάδες, το φύλο, οι τύποι καρκίνου, πόσοι σώθηκαν, πόσοι δεν σώθηκαν, αυτοί που δεν σώθηκαν, γιατί δεν σώθηκαν, mm-hmm. από τη μορφή του καρκίνου ή επειδή καθυστέρησαν.
0: Επειδή καθυστέρησαν.
1: Δηλαδή, την θεραπεία. Όλα αυτά λοιπόν είχε γίνει μια μεγάλη μελέτη από εμάς και όλα αυτά θα αναφερθούν γιατί πραγματικά αξίζει, όχι ιστορικά για να μάθει κανείς τι έγινε τότε, αλλά ως παράδειγμα για το μέλλον,
0: mm-hmm.
1: να μην ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα.
0: Καλά, προφανώς.
1: Τι κακό προξενεί όταν αποκλείονται αυτοί οι άνθρωποι από τη θεραπεία, από το δημόσιο ναι. σύστημα υγείας.
0: Οι Γερμανοί πώς μπήκαν στο κόλπο, δηλαδή έμαθαν για το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο ή ένιωθαν και λίγο τύψεις για τον τρόπο που τέλος πάντων αντιμετώπισαν και την Ελλάδα οι δικοί τους. Δεν ξέρω πώς. Ειλικρινά, πες μου.
1: Υπήρχε μια. Είχε έρθει η Deutsche Welle και είχαμε δώσει μια συνέντευξη.
0: Α, είχε έρθει η Deutsche Welle στο. Μάλιστα, για πες και.
1: Και την άκουσα αυτή τη συνέντευξη ένας Γερμανός συνάδελφος, καρδιολόγος από το Αμβούργο. Ο οποίος πήγαινε με τη γυναίκα του πολύ συχνά σε ένα εστιατόριο που το είχε μια Ελληνίδα, η Καλλιόπη.
0: Μάλιστα.
1: Η Καλλιόπη λοιπόν μια φορά το χρόνο, στις πράξεις του μαγαζιού της, της έκανε κάποια δωρεά. Και ήταν η περίοδος που θα έκανε αυτή τη δωρεά και το συζήταγε με τον. Γκύριαν, τον καρδιολόγο αυτόν, και τη λέει: Γκύριαν, εσύ Καλλιόπη, άκουσα στην Deutsche Welle έναν Έλληνα συνάδελφο δεν συγκράτησα ακριβώς. Συγκράτησα δύο πράγματα. Ότι βοηθάνε τους ανασφάλιστους και είναι σε κάποιο σημείο στην Αθήνα που ήταν παλιά αεροδρόμιο. Η Καλλιόπη το έψαξε, το βρήκε και με παίρνει ένα τηλέφωνο. Μου λέει: «Είμαι η Καλλιόπη από το Αμβούργο. Έχω μαζέψει 3.000 ευρώ που να τα καταθέσω». Τη λέω: «Δεν υπάρχει τρόπος να τα καταθέσετε, δεν δεχόμαστε λεφτά». Μου λέει: «Και εγώ τι να τα κάνω?» Λέω: «Δεν μπορώ να σας πω τι να τα κάνω, γιατί πραγματικά δεν μου έχει ξανατύχει από το εξωτερικό». Μετά από μία εβδομάδα και λιγότερο, έρχεται η Καλλιόπη στο ιατρείο με τις 3.000 ευρώ. Μου λέει: «Εσύ ο Γιώργος Όπηγας?» Λέω: «Ναι».
0: Ήρθα από τη Γερμανία.
1: Ναι. Που δεν δέχεσαι τα λεφτά? Λέω: «Δεν είναι ότι δεν τα δέχομαι, σας είπα». Τέλος πάντων, πήγε στα φαρμακεία, είδε με τους φαρμακοποιούς μας της περιοχής εκεί. Τα 3.000 ευρώ γίναν φάρμακα, ήρθαν στο φαρμακείο. Έφυγε η Καλλιόπη με την επόμενη πτήση, είχε έρθει μόνο γι' αυτό.
0: Τι λες,
1: μετά από λίγες μέρες με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: «Έχουμε βγάλει εισιτήρια, έρχεσαι στο Αμβούργο, σου έχουμε κλείσει ομιλίες στο Πανεπιστήμιο, στο νοσοκομείο και στους Ρόταρι», αν θυμάμαι καλά.
0: Σοβαρά μιλάς, δηλαδή πήγαινες να παρουσιάσεις το έργο?
1: Ναι, λέω, εγώ δεν ήξερα κανέναν εντωμεταξύ. Τέλος πάντων, επέμενε η Καλλιόπη, μου λέει: «Η Ελλάδα έχει πρόβλημα, πρέπει να τα αφήσει όλα και να έρθει εδώ». Τέλος πάντων, πήγα και πράγματι γίνανε αυτές οι ομιλίες, που ήταν πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές. Και από τις ομιλίες αυτές δημιουργήθηκε μια.
0: Εσύ μιλούσες για το Μητροπολικό Ιατρείο, δηλαδή για αυτό που έβλεπες εκεί. Έτσι.
1: Ναι, και μάλιστα μιλούσα και για αυτές τις πολιτικές που εφήρμοζε τότε η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
0: Ένωση
1: και το πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιζε η Γερμανία. Εκεί συγκροτήθηκε μια ομάδα γύρω από την Καλλιόπη. Ο Γκύριαν αυτός ο καρδιολόγος, ο Χίναχ ένας εξαιρετικός άνθρωπος με τη γυναίκα του.
0: Εθελοντές και αυτοί.
1: Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ναι, και μου είπανε ότι από εδώ και πέρα θα βοηθάμε το κοινωνικό ιατρείο. Και μάλιστα κάνανε ένα σύλλογο επίσημα στη Γερμανία, Βοήθεια για το Ελληνικό τον ονόμασταν. Και έτσι ξεκίνησαν να κάνουν εκδηλώσεις στη Γερμανία, να μαζεύουν χρήματα και να μας τα φέρνουν σε φάρμακα ή σε μηχανήματα.
0: Σε μηχανήματα.
1: Η βοήθειά τους ήταν, αν αποτιμηθεί σε ευρώ, χωρίς υπερβολή μπορεί να αγγίζει και το 1.000.000 ευρώ. Ήταν πάρα πολύ
0: σοβαρά,
1: μεγάλη,
0: Γιώργο,
1: τεράστια βοήθεια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, το μηχάνημα που ήρθα και με εξέτασε κάποια στιγμή ήταν η δωρεά της Γερμανίας.
1: Η δωρεά της Γερμανίας.
0: Αλήθεια. Το αποτέλεσμα ήταν τέλειο πάντως. Ευτυχώς. Λοιπόν, να σε ρωτήσω
1: κάτι. Λοιπόν, έγινε αυτή η ομάδα. Και παραδειγματίστηκαν από αυτή την ομάδα άνθρωποι του Βελγίου, από τις Βρυξέλλες, κάναν μια αντίστοιχη ομάδα. Και παραδειγματίστηκαν και άνθρωποι από την Ελβετία, κάναν και εκείνη μια αντίστοιχη ομάδα. Οπότε όλες αυτές οι τρεις ομάδες συνεργαζόντουσαν, κάναν εκδηλώσεις, πηγαίναμε, μιλούσαμε. Και η βοήθεια και από τις τρεις ομάδες, κυρίως όμως από τη γερμανική, ήταν πραγματικά τεράστια. Τώρα, δεν το έκαναν αποτύψεις. Επειδή με ρώτησε,
0: ναι. Όχι, αστευόμενο το είπα.
1: Με την Ελλάδα. Όχι, με είχε απασχολήσει και εμένα τότε.
0: Ναι.
1: Με αυτού του ανθρώπου πλέον είμαστε οικογένεια, δεν είμαστε πια φίλοι.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζήσει τόσα πολλά πράγματα και το έχουμε συζητήσει. Του ενδιαφέρε πάρα πολύ και θα πω ένα παράδειγμα για αυτή την ομάδα τη Γερμανία. Κάποια στιγμή είχα βγει σε αναστολή στη δουλειά μου. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό περισσότερο, λόγω του έργου μου τότε.
0: Ναι.
1: Κινδύνευα δηλαδή να χάσω τη δουλειά. Το έμαθαν οι Γερμανοί και με παίρνει ένα τηλέφωνο η Καλλιόπη ένα βράδυ. Μου λέει: «Κάναμε εδώ πέρα ένα συμβούλιο και αποφασίσαμε για όσο καιρό δεν δουλεύει, θα σου δίνουμε εμείς τα χρήματα κάθε μήνα». Λέω: «Καλλιόπη, τι λες, τι είναι αυτό που λες?» Μου λέει: «Δεν θέλουμε να αφήσεις το έργο στο Ελληνικό».
0: Μάλιστα.
1: Της λέω: «Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια να το δεχτώ», αλλά πραγματικά ήταν μια.
0: Ήταν σαν να τα έχεις πάρει, Γιώργο, σαν να τα είχαν δώσει. Μόνο η σκέψη και η κίνηση. Να σε ρωτήσω κάτι. Πήγες και στο Ευρωκοινοβούλιο?
1: Δύο φορές.
0: Μιλήσατε δηλαδή εκεί κανονικά ως Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού?
1: Ναι, και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
0: Τα έχεις πάρει, Γιώργο. Σαν να τα είχαν δώσει. Μόνο η σκέψη και η κίνηση. Να σε ρωτήσω κάτι. Πήγες και στο Ευρωκοινοβούλιο?
1: Δύο φορές.
0: Μιλήσατε δηλαδή εκεί κανονικά ως Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού?
1: Ναι, και στο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν πιο σημαντική.
0: Α, για πες την εμπειρία τότε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, Γιώργο μου, να ξαναπώ. Μιλάμε για μια φοβερή ιστορία μέσα στην κρίση, την οικονομική κρίση, το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού. Και ο Γιώργος τώρα, επειδή ήταν η καρδιά αυτού του πράγματος, συγκεντρώνει όλο φρεσκάρι το αρχαιακό του υλικό για να γράψει ένα βιβλίο. Λοιπόν, για πες μου στο

0: Τι κάνατε εκεί και γιατί ήταν το εντυπωσιακό?
1: Στο Συμβούλιο της Ευρώπης είχε ένα πρόγραμμα τότε, καλούσε Ευρωπαίους πολίτες που είχαν κάνει κάποια δράση,
0: κάποια
1: ομάδα, ναι, και είχε καλέσει και εμάς. Είχα πάει λοιπόν εκεί την πρώτη φορά με πολύ υλικό, τους παρουσίασα εικόνες για καρκινοπαθείς, τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μεγάλη αναστάτωση μέσα στην αίθουσα που όταν μίλαγα, γιατί δεν περιμένανε ότι συνέβαιναν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, κυρίως από τις φωτογραφίες παραμελημένων καρκίνων, παιδιών που ήταν υποσυντισμένα, πραγματικές εικόνες δηλαδή που είχαμε στο ιατρείο. Τέλος πάντων, αυτό έγινε, αυτό το πρόγραμμα είχε δύο φάσεις. Σε 6 μήνες έπρεπε να ξαναπάμε για να πούμε αν υπήρξε κάποια πρόοδος σε σχέση με αυτά που είχαμε πει την πρώτη φορά. Η δεύτερη φορά εγώ ήμουν αποκλεισμένος το πρόγραμμα. Αλλά για κακή τους τύχη και καλή μου τύχη, είχε αλλάξει η γραμματέας του προγράμματος και είχε πάει μια Ελληνίδα, μόνιμος κάτοικος της Γαλλίας, η οποία με είχε γνωρίσει στο Παρίσι την προηγούμενη χρονιά, όταν είχα πάει να μιλήσω για τα κοινωνικά ιατρία.
0: Μάλιστα.
1: Είδε λοιπόν το όνομά μου ότι υπήρχε στη λίστα την πρώτη και δεν υπήρχε στη λίστα τη δεύτερη.
0: Και σε
1: είχε μια κλήρωση στη λίστα τη δεύτερη και με έβαλε χωρίς να πει σε κανένα τίποτα. Οπότε μάλιστα, παρουσιάστηκα ξανά εκεί και η εμπειρία αυτό για μένα ήταν πολύ συγκλονιστική εμπειρία, γιατί όταν τους τα είπα πάλι, ενώ ήταν να μείνω στο ξενοδοχείο που έχει μέσα στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ξαφνικά μου ανακοίνωσαν ότι άλλαξε το πρόγραμμα. Είχαν πάει σχεδόν έξω από το Στρασβούργο σε ένα ξενό φοιτητικό. Έδειξαν δηλαδή ότι ενοχλήθηκαν πάρα πολύ από αυτά που είχα πει. Αυτές ήταν δύο φορές στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
1: Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν μία φορά από τη Ρεμπέκα Χάρμ στην Ευρωπαία τότε αρχηγό των Πρασίνων Ευρωβουλευτών, και η δεύτερη φορά όταν είχαν δώσει το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη, το οποίο το είχα αρνηθεί. Είχαν πει τότε ότι την ημέρα που θα βραβεύαν τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες ήμουν ανεπιθύμητος να μπω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μην τα απολογώ, με κάποιους Έλληνες Ευρωβουλευτές πήρα πρόσκληση, ήμουν εκεί, δώσανε συνέντευξη.
0: Ωραία, για να προλάβω. Αυτό τώρα θα το κάνεις βιβλίο?
1: Θα γίνει βιβλίο αυτό. Θέλω να αναφερθούν όλα αυτά, να καταγραφούν και, όπως είπα, όχι μόνο ως ιστορικά ντοκουμέντα εκείνης της εποχής, αλλά γιατί θέλω πραγματικά όσοι το διαβάσουν το βιβλίο να μάθουν ότι αυτά που συνέβησαν τότε δεν πρέπει να ξανασυμβούν.
0: Ναι.
1: Κυρίως τα αυτά που συνέβησαν στον τομέα της υγείας, γιατί αυτό έζησα εγώ, αυτό λέγαμε τότε, να μην μπαίνει η υγεία μέσα σε μνημονιακές πολιτικές, λιτότητας, υποχρηματοδοτήσεις κτλ. Γιατί αυτό κόστιζε σε ανθρώπινες ζωές ή σε αναπηρίες σε ανθρώπους που είχαν επιδείνωση στην υγεία τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να μείνει και για το μέλλον. Δεν πρέπει να ξαναζήσουμε αυτές τις καταστάσεις, τις τραγικές που ζήσαμε τότε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκδότη έχεις βρει?
1: Όχι. Δεν έχω βρει. Να τελειώσουμε το καλό πρώτο και δεν ξέρω. Μετά θα δούμε.
0: Η μικρή τι κάνει?
1: Η μικρή μια χαρά είναι. Πολύ καλά. Τι να πω, για να πω γιατί η μικρή θα είναι πολύ λίγο.
0: Κάποια στιγμή νομίζω τώρα που έχει μεγαλώσει λίγο πρέπει να έρθει εδώ ένα βράδυ. Θα το κανονίσουμε. Εντάξει.
1: Πρέπει να έχω βρει τουλάχιστον 5 ώρες.
0: Ναι, εννοείται. Δική της εκπομπή θα πάρει. Λοιπόν, να είσαι καλά. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για όλα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Η μικρή που λέμε είναι παιδάκι που έχει υιοθετήσει από την Αιθιοπία. Και με πολύ δύσκολη διαδικασία. Πήγε εκεί, ξαναπήγε εκεί. Τώρα πια έχει μεγαλώσει το παιδάκι. Το είχαμε κάνει και θέμα στην τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΡΤ. Ένα φανταστικό παιδί. Ένα φανταστικό παιδί. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μου λέει ο κύριος Άγγελος ότι είμαι σε αρκετά μεγάλη ηλικία, πρώτον για να μην φοβάμαι να μιλώ έξω από τα δόντια για τα έσχη ορισμένων πολιτικών, και δεύτερον για να γνωρίσω αρκετά έτσι ώστε να απόκτη και λίγα, έγραψε η κυρία Μιτάλη. Αυτό που το λέει και η Όλγα. Και λίγα, είπε η κυρία Μιτάλη για τον κύριο Αβραμόπουλο. Επικός, μου λέει, απαράδεκτος. Μιχάλη μου, από τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, τώρα αυτό πρέπει να σημαίνει, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ό,τι θέλετε, πάντα να ξέρετε ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί δεχόμαστε τα μηνύματα. Τώρα, αν θέλετε ένα mail να μου στείλετε, γιατί εδώ δεν μπορείτε να μου στείλετε κάτι το οποίο θα το κρατήσω, μπορείτε να μπείτε στο www.sky, στο skyradio.gr, τέλος πάντων, εκεί θα μπείτε. Θα δείτε, θα πάτε εκεί που λέει παραγωγή, θα δείτε το όνομά μου και εκεί υπάρχει ένα mail. Ό,τι θέλετε ως επιστολή, αυτό εννοώ, να μου το στείλετε εκεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί από εκεί μπορώ να τα τυπώσω και να τα έχω και μπροστά μου να τα διαβάζω. Δηλαδή, sky100.gr, πάτε παραγωγή, θα με δείτε εκεί πέρα, είμαι λίγο πιο κάτω, γιατί τα έχει με τις ώρες που είναι οι εκπομπές. Οπότε, θα δείτε Δημήτρης Γιατζόγλου, θα μπείτε μέσα και εκεί θα δείτε ένα mail. Ό,τι θέλετε, να μου το στέλνετε εκεί με πάρα πολύ χαρά. Έτσι. Λοιπόν, να πω ότι αύριο θα είναι κοντά μας η Κατερίνα Μανανεδάκη. Θα γελάσουμε πάρα πολύ, γιατί είναι μια πολύ καλή φίλη συγγραφέας. Έχει γράψει φοβερά βιβλία, τα οποία είναι best seller. Και θα πούμε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία για την Ελληνίδα μάνα. Οπότε σας στέλνουμε εδώ να τα συζητήσουμε. Εννοείται όλα αυτά θα έχουν και την πλάκα τους. Τώρα, επειδή μου ήρθαν πάρα πολλά βιβλία το τελευταίο καιρό, μου ήρθε πρώτα απ' όλα ένα βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου. Το Τούνελ λέγεται. Είναι 49+2 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Τι κάνεις όταν η ζωή σου, ας πούμε, κλείνει την πόρτα κατάμουτρα. Ένας ξαφνικός χωρισμός. Μια οδυνηρή απώλεια. Η απόλυση από τη δουλειά που αγαπάς. Η προδοσία ενός ανθρώπου που εμπιστεύτηκες. Ή το βάρος των πρέπει που σε πνίγουν. Κάποια στιγμή, λοιπόν, όλοι περνάνε μέσα από το δικό τους, από το δικό μας τούνελ, εκεί που ο φόβος, η αβεβαιότητα και η απελπισία μοιάζουν πιο δυνατά από εμάς. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω τις επόμενες μέρες, μάλλον θα έχουμε κοντά μας κάποια στιγμή και την Ξένια Κούρτογλου και θα τα πούμε αυτά αναλυτικά, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο ξημερώνει Παρασκευή. Σε λιγάκι δηλαδή. Ωραία μέρα. Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας είναι. Έτσι. Μ' αρέσει πιο πολύ και από το Σαββατοκύριακο, γιατί έχεις την προσμονή της ανάπαυσης. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ. Αμέσως τώρα, δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και για δύο ώρες κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό βράδυ.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά τορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο επλήγει σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτηση στο X ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000, σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Το γραφείο του ΙΕ για τον συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στη Λαγκουάιρα, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας που επλήγει σφοδρότερα από τους σεισμούς. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας απόψε στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε πως έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκτόσεις. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Σε δύο συλλήψεις για αγροτικές πυρκαγιές από Αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα προχώρησαν υπάλληλοι των ανακριτικών κλιμακίων του πυροσβεστικού σώματος. Πρόκειται για έναν 77χρονο, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών ασφαλτόστρωση σε αγροτική έκταση στο Δήμο Σπάρτης και έναν 51 ετών για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Σαραβάλη Αχαΐας. Ο άντρας προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Στη σημασία της ψηφιοποίησης 612 εκατομμυρίων σελίδων που περιλαμβάνουν αρχεία αιώνων των πρώην υποθηκοφυλακίων όπως συμβόλαια και υποθήκες, αναφέρθηκε μιλώντας στο ΣΚΑΙ Γενική Διευθύντρια του Κτηματολογίου Ολυμπία Μαρκέλου. Όπως τόνισε, η νομική ιστορία της ιδιοκτησίας αυτής της χώρας, που ήταν στηβαγμένη σε εκατοντάδες διάσπαρτα γραφεία, ευάλωτη στη φθορά και την απώλεια, σήμερα γίνεται προσβάσιμη και αξιοποιήσιμη ψηφιακή πληροφορία. Η κυρία Μαρκέλου επισήμανε ότι η έρευνα στα υποθηκοφυλακία απαιτούσε να πηγαίνει κάποιος επί τόπου με το archive.kτηματολόγιο.gr μπορεί να κάνει τη δουλειά του όποτε θέλει από το γραφείο του. Συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Στην Ελβετία το κύμα ζέστης αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα στο βόρειο τμήμα των Άλπεων, πιθανόν την Τρίτη στο Νότο. Σήμερα η θερμοκρασία στη Βασιλεία έφτασε τους 38 βαθμούς, καταρρύπτοντας το ρεκόρ ζέστης που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα. Στην Ολλανδία εκδόθηκε κόκκινο συναγερμός για ακραία ζέστη αύριο, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Σε συναγερμό τίθενται από αύριο Δανία και Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, αυτή την ώρα το Κουρασά αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και την νησία Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, άνεμη βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται η απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.
3: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
4: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία.
4: Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλά, αλλά νομίζω ότι αυτό.
3: Ούτε κύριο Ελλά, ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θεστικό μου.
4: Όχι, ξέρετε, πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα. Όχι εγώ, με προσφωνούσαν έτσι.
3: Δεν ξέρω αν θα σα ξεφύγει και εσά κάποια στιγμή.
4: Ελπίζω πως όχι.
5: Χαμένη στη μετάφραση. Ο κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λογικό. Για τον οποιοδήποτε δημοσιογράφο να μπερδευτεί, διότι εδώ έχουν χαωθεί οι ίδιοι. Δεν θα μπερδευτούν οι άνθρωποι που έχουν απέναντί τους, που δεν ξέρουν ποιον ψήφιζαν πριν, ποιος ήταν πρόεδρος και που κατέληξαν. Διότι θυμίζουμε ότι πριν από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο συνασπισμός. Μας τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ή τον τελειώνουν, για να χρησιμοποιήσουμε τον πολιτικό όρο της εποχής διακυβέρνησης χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα έρχεται η Ελλάδα. Καλησπέρα στιγμή, ότι Πασκάλι 100,3. Συνέδριξη του Αλέξη Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα στην τηλεόραση του Α, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Αντώνη Σρόιτερ. Γιατί γίνεται όλη αυτή η δουλειά με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα?
4: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος για πάντα πρόεδρος.
3: Αλήθεια.
4: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα. Και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
3: Αλήθεια.
4: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μία τάση να καλυφθεί αυτό το κενό.
5: Το Εκουαδόρ ισοφάρισε τη Γερμανία. Στο 1 λεπτό της αναμέτρησης, Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1. Ένας αγώνας ο οποίος έχει ξεκινήσει φανταστικά. Ο Αγκούλο είναι ο σκόρερ για την ομάδα του Εκουαδόρ, ο οποίος πέτυχε μια γκολάρα, δηλαδή εκτόξευσε μια βολίδα, έναν κεραυνό έξω από τη μεγάλη περιοχή, για να θυμηθούμε και όρους από την παιδική μας ηλικία, στην αριστερή πλευρά του αντίπαλου τερματοφύλακα, κατευθείαν στη γωνία, δεν πιανότανε με τίποτα. 11 και 9 πρώτα λεπτά, στόχος να καλυφθεί το κενό, το ανακάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας, στόχος η πρώτη θέση, κυρίες και κύριοι.
4: Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ. Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα. Να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και άρα να κυβερνήσει τον τόπο.
5: Άλεξ Τσίπρας, πρόεδρος, επικεφαλής της Ελλάς, όταν αποχώρησε από την πολιτική λέγοντας ότι δεν αντέχει άλλο, δεν λογοδότησε στο κόμμα του, δεν πήγανε σε κάποιο συνέδριο για να εξηγήσουν γιατί χάσαν, απλώς έφυγε. 11 και 10 και απουσίασε και από τη Βουλή. 11 και 10 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210-48-001-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στο χώρο των μέσων ενημέρωσης. Η είδηση που κυριαρχεί στην τηλεόραση, κυρίες και κύριοι, είναι αποχώρητο τέλος της εκπομπής Bongiorno στο Μέγκα με την Φέη Σκόρδα. Την περασμένη Τετάρτη, χθες Τετάρτη, το απόγευμα, ενημερώθηκαν οι συντελεστές της εκπομπής και η ίδια η παρουσιάστρια πως τελειώνει η εκπομπή μέσα στο επόμενο διήμερο ή αύριο και επίκειται και απομένει να δει κανείς αν θα συνεχιστεί η συνεργασία με την Φέη Σκορδά ή αν είναι οριστικό το διαζύγιο. Ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο συμπλήρωσε 2 έτη και υπήρχε δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν παραχώρησε συνέντευξη στην τηλεόραση του Α, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Αντώνη Σρόιτερ. Ορισμένα από τα αποσπάσματα τα ακούσαμε, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος Σαρτιγιάννης Παπαδόπουλος εξελέγει ομόφωνα μέλος του Executive Board της ABU. Και υπάρχει επίσης μια ανακοίνωση των ειδικών επιστημόνων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που κάνουν λόγο για θεσμική απρέπεια και προειδοποιούν την κυβέρνηση ότι θα απέχουν από το σχέδιο αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών που περνάει, κυρίες και κύριοι, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Η όλη συζήτηση γίνεται για το επίδομα εξομαλύνσης μισθολογικών διαφορών. Αυτά από τους ειδικούς επιστήμονες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Πάμε στον Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε τα νέα για τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και την σύγχρονη τεχνολογία όπως τα καταγράφει στο sky.gr.
6: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω με την αγκαλιά του Φάνη. Αύριο Παρασκευή 26 του μήνα στις 12:20 στην τηλεόραση του Sky, όπου καλεσμένοι θα είναι ο Γιώργος Σαλκαίος και η Άννα Μαρία Βέλη. Έχουμε το σχετικό τρέιλερ στο sky.gr. Θα μοιραστούν τις πιο απίστευτες ιστορίες από τη ζωή τους. Η είδηση βέβαια από τον χώρο της τεχνολογίας έρχεται και είναι άλλη, διότι η Κομισιόν προσχώρησε στην Αμερικανική πρωτοβουλία Pax Silica για την τεχνητή νοημοσύνη, μια πρωτοβουλία όπου συμμετέχει και η Ελλάδα. Να πούμε ότι στόχος είναι η ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού που είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτό αποσκοπεί η συμμαχία χωρών που συνεργάζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανακοίνωση έγινε σήμερα Πέμπτη από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο. Η πρωτοβουλία αυτή προωθείται από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αποσκοπεί στη διασφάλιση, όπως είπαμε, της πρόσβασης σε κρίσιμες τεχνολογίες και πόρους που απαιτούνται για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, και το πλαίσιο συνεργασίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την ενέργεια και τα κρίσιμα ορυκτά μέχρι τη βιομηχανική παραγωγή υψηλής τεχνολογίας και τα προηγμένα μοντέλα βεβαίως AI. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία προσχώρησε και η Ολλανδία, ενισχύοντας το δίκτυο των χωρών αυτών που συνεργάζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία και τη θωράκιση των εφοδιαστικών αλυσίδων στον τομέα του AI. Και κλείνω προς το παρόν με μια είδηση από τον χώρο του κινηματογράφου. Πάμε στο Hollywood, διότι η Αμερικανική Ακαδημία καλεί 529 νέα μέλη στον κινηματογράφο. Και αν όλοι αποδεχθούν την πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός μελών της Ακαδημίας Κινηματογράφου θα φτάσει τα 11.319, με δικαίωμα ψήφου να έχουν τα 10.338. Δηλαδή, και με αυτό κλείνω, θα διπλασιαστεί ο αριθμός των μελών του σώματος που ψηφίζουν για τα Όσκαρ σε σύγκριση με μια δεκαετία πριν. Δεν το λες και λίγο. Και μεταξύ των προσωπικότητων που προσκλήθηκαν είναι η υποψήφια για την ταινία One Battle After Another, η Τεϊάννα Τέιλορ, εξαιρετική στο ρόλο της, ο Τζος Οκόνορ, η Τζένα Ορτέγκα, ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο Σίμου Λιού Βασίλη.
5: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 15 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Πολλοί ανησυχούν, κυρίες και κύριοι, αν θα υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και στο προηγούμενο του κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, που πρόεδρος τώρα είναι ο κύριος Φάμελος.
3: Και έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο?
4: Τα τηλέφωνα μου είναι ανοιχτά.
3: Δεν ρώτησα.
4: Και οι κοινωνικές μου επαφές είναι διαρκείς. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα, αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις για να λέμε χρόνια πολλά.
7: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Πολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο, μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
4: Δεν με απασχολεί.
5: Πάρε με τηλέφωνο. 11 και 15 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 στιγμιότυπα. Ντόναλντ Τραμπ από τα στενά του Ορμούζ, στα στενά των Ρεπουμπλικανών. Το είπα σωστά, επιτέλους. Ο Γιάννης Παλαιολόγος που γράφει τη στήλη Παξ Τραμπιάνα για τους συνδρομητές της ηλεκτρονικής καθημερινής είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
8: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα.
5: Τελείωσε η εκδρομή. Στο Ιράν.
8: Τελείωσε για τώρα η εκδρομή.
5: Δεν είναι δικός μας όρος, είναι φαντάζομαι αυτό που προσπαθεί να περάσει περίπου στους Αμερικανούς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
8: Ναι, είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση, το excursion, κατά τη διάρκεια των όταν πέθανε οι βόμβες. Το οποίο μοιάζει με το incursion που σημαίνει εισβολή. Δεν ξέρω αν ήθελε να το πει έτσι, αλλά το επανέλαβε αρκετές φορές μετά. Οπότε μάλλον κανείς δεν τόλμησε να τον διορθώσει.
5: Ναι.
8: Και ναι, διαπραγματεύονται. Τώρα έχει στείλει τον J.D. Vance στην Ελβετία, ο οποίος είχε αφήσει να διαρρεύσει ότι ήταν εναντίον της περιπέτειας αυτής και αυτό σίγουρα δεν του άρεσε του Τραμπ και δήλωσε και ψηλό ανοιχτά στο, όχι ψηλό, εντελώς ανοιχτά όταν ήταν στην G7 πριν λίγες μέρες, ότι έχω στείλει εκεί τον αντιπρόεδρο, αν πάει καλά η διαπραγμάτευση θα πάρω εγώ το credit, αν δεν πάει καλά θα ρίξω την ευθύνη σε εκείνον.
5: Τρομερό.
8: Ναι,
5: απολύτως σκηνικό, δηλαδή.
8: Ναι, νομίζω είναι σαν τους λόγους που οι φανατικοί του οπαδοί τον συμπαθούν όμως, γιατί κάποια πράγματα τα οποία είναι όντως έτσι δεν τα φτιασιδώνει, τα λέει όπως τα νιώθει και όπως τα πιστεύει. Ναι,
5: μάλιστα. Δεν βγάζουν μάκρυ και σίγουρα όλη αυτή, αυτός ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ και το Ιράν έχει πτώσει την παγκόσμια οικονομία, φαντάζομαι και στην Αμερικανική. Δεν θα μετρηθούν αυτές κάποια στιγμή?
8: Έχει επιπτώσεις και στην Αμερικανική οικονομία. Κυρίως οι επιπτώσεις βέβαια είναι στρατηγικού χαρακτήρα, ότι εκεί που βρισκόταν σε μια πολύ ισχυρή θέση απέναντι στο Ιράν και θα μπορούσε σχεδόν σίγουρα να τους είχε πείσει να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα τον περασμένο Φεβρουάριο. Θυμίζουμε, είχε γίνει ο βομβαρισμός πέρσι των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Είχε αποδυναμωθεί το Ιράν από σειρά σειράξεων με το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια. Και ήταν φοβισμένο το καθεστώς. Θα ήταν διατεθειμένο, πιστεύω, να υπογράψει κάτι το οποίο θα έμοιαζε αρκετά με αυτό που είχε υπογράψει πριν 11 χρόνια με τον Μπαράκ Ομπάμα, από το οποίο απέσυρε τις ΗΠΑ ο Τραμπ, να θυμίσουμε. Αλλά

0: έχει τα στενά του ορμούς. Είναι πολύ πιθανό, αφού τελειώσει αυτή η διαπραγμάτευση ή και πριν τελειώσει, να αρχίζει παρέα με το ΟΜΑΝ να επιβάλλει διόδια διέλευσης. Και βέβαια ζούμε μια νέα πραγματικότητα, να δείτε μια νέα πραγματικότητα στον Περσικό, όπου οι αραβικές μοναρχίες του κόλπου νιώθουν τώρα, συνειδητοποιούν ότι οι ΗΠΑ είναι ένας μη αξιόπιστος άρχος ασφαλείας και ψάχνουν να βρουν τον τρόπο, με την εξαίρεση ίσως των Εμμυράτων που έχουν περάσει πάρα πολύ στην πλευρά του Ισραήλ, να βρουν έναν τρόπο να συνεννοηθούν, να έχουν ένα modus vivendi με το Ιράν, γιατί βλέπουν ότι το Ιράν θα παραμείνει εκεί και αυτό το Ιράν θα παραμείνει εκεί.
1: Δεν πρόκειται να φύγει. Είναι όμηρος. Και η χώρα αυτή είναι όμηρος της γεωγραφίας της.
0: Το δε εντυπωσιακό σε αυτή τη διαπραγμάτευση μέχρι τώρα, γιατί κυρίως μέχρι στιγμής ακούμε μια εκδοχή του τι συζητείται από τους Αμερικανούς, μια διαφορετική εκδοχή από τους Ιρανούς, αλλά αυτό που είναι αναμφισβήτητο, δύο είναι τα βασικά τα οποία έχουν συμφωνηθεί βασικά αυτές τις πρώτες μέρες, τα οποία είναι και τα δύο μεγάλες διαπραγματευτικές επιτυχίες για την Τεχεράνη. Το ένα είναι ότι έχουμε αναστολή των κυρώσεων στην εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου και πετρελοειδών και πετροχημικών από την Αμερική για πρώτη φορά από το 1980, παρακαλώ. Υποτίθεται είναι για δύο μήνες, αλλά δεν υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι, εκτός αν πάνε θεαματικά στραβά τα πράγματα, ότι δεν θα παραταθεί αυτή η αναστολή. Οπότε πάρα πολλά λεφτά έσοπα για το καθεστώς, το οποίο βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Και το δεύτερο είναι ότι είχαμε αυτόν τον μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων, τον deconfliction mechanism, που θα παρακολουθεί την κατάσταση στο Λίβανο, στον οποίο συμμετέχουν οι ΗΠΑ, το Ιράν, το Κατάρ, ο Λίβανος προφανώς, νομίζω και το Πακιστάν, και ο μόνος εμπλεκόμενος που δεν συμμετέχει είναι το Ισραήλ, που είναι και ένα από τα δύο βασικά εμπλεκόμενα μέρη. Οπότε και αυτό σίγουρα δεν έγινε δεκτό με καθόλου ενθουσιασμό στο Τελαβίβ. Και βέβαια, επειδή και οι δύο έχουν εκλογές σύντομα, και ο Νετανιάχου έχει εκλογές το αργότερο τον Οκτώβριο και ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, οι οποίες σίγουρα δεν θέλουν να διαταραχτούν από νέες σειράξεις στη Μέση Ανατολή, μπορεί να δούμε αυτούς τους δύο μέχρι πρότινος πολύ αγαπημένους φίλους να τσακωθούν πολύ άσχημα.
1: Ενδιαφέρουσα εκτίμηση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story. 11 και 21 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα, Sky 100,3. Αν θέλετε να σχολιάσετε στο Sky Radio, για παράδειγμα, ο Δημήτρης Χατζής γράφει: αφού ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, τότε δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα. Η λιθιότητα είναι ανίκητη. Τελικά, ο κ. Τσίπρας είναι επικεφαλής ενός κόμματος και παραχωρεί συνέντευξη. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης γράφει για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Θα το μεταφέρουμε στη συνέχεια. Ο κ. Μάκης για την ακροάτριά μας, την κυρία Τερβιζά. Με το καλό, περιμένουμε να επανέλθει. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3 2 10 48 00 170 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα και στις ελπίδες της χώρας. Στην πρώτη θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Eurostat κατέλαβε το τρίτο πειραματικό λύκειο της Χίου. Πρόκειται για διαγωνισμό στατιστική, ο οποίος διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, αλλιώς Eurostat, σε συνεργασία με τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν πάνω στη θεματική ενότητα «Στατιστικό πορτρέτο, πώς είναι οι άνθρωποι της χώρας σου». Την προετοιμασία ανέλαβε ο υπεύθυνος καθηγητής και μαθηματικός του σχολείου, κ. Αθανάσου Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κ. Παπαδημητρίου.
2: Καλησπέρα από Σόφια. Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
2: Είμαστε εδώ με τους τρεις μαθητές. Είμαστε ένα μικρό σχολείο της επαρχίας, ένα πειραματικό λύκειο, όπως είπατε πολύ σωστά, το τρίτο πειραματικό λύκειο Χίου. Είχαμε φτιάξει τρεις ομάδες, οι οποίες στον εθνικό διαγωνισμό πήραν την πρώτη, δεύτερη και τέταρτη θέση στην πεντάδα. Και οι δύο πρώτες έπρεπε να φτιάξουν αυτό το βίντεο που πολύ σωστά αναφέρατε. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση, μέσα σε 36 χώρες, να είμαστε στην πρώτη θέση. Σήμερα ήταν η βράβευση των παιδιών, ήταν η πρόεδρος της Eurostat εδώ στη Βουλγαρία και αντίστοιχοι Έλληνες κτλ. Πάρα πολλοί και σημαντικοί άνθρωποι, οι οποίοι αγκαλιάσαν τα παιδιά. Όπως είπατε, μια ελπίδα ουσιαστικά για τη χώρα. Και μαζί μας επίσης να αναφέρω ότι είναι και στα γυμνάσια με μεγάλη

0: χαρά κέρδισε η Κύπρος. Και τώρα εδώ στο δωμάτιο είναι και τα παιδιά. Το διαγωνισμό του γυμνασίου δεν είναι τον αντίστοιχο. Εμείς κερδίσαμε του Λυκείου. Και στο διαγωνισμό τον αντίστοιχο του γυμνασίου είναι τα παιδιά της Κύπρου.
1: Διπλή επιτυχία.
0: Με ένα πάρα πολύ. Ναι, ήταν πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο.
1: Ναι. Και οι μαθητές από την Κύπρο, ποια ήταν η πρότασή τους που διαγωνίστηκαν?
0: Εδώ τα παιδιά διαγωνίστηκαν. Παιδιά, εσείς τι θέμα είχατε? Το ίδιο ακριβώς, το ίδιο για μας.
1: Στατιστικό πορτρέτο, πώς είναι οι άνθρωποι της χώρας σου. Προτείνω να ακούσουμε τους μαθητές σας διαδοχικά για να μας πούνε πώς είναι οι άνθρωποι της Ελλάδας. Να ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη Ζαχαρόπουλο.
2: Βεβαίως. Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους που ακούνε.
1: Καλησπέρα σας ακούνε σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι. Με βάση τα στατιστικά τα οποία είναι καθώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επίσημα στατιστικά.
1: Ναι.
2: Καταλάβαμε ένα πορτρέτο του Έλληνα, το οποίο μπορεί οικονομικά να δυσκολεύεται σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ωστόσο, έχει άλλα χαρακτηριστικά, όπως ας πούμε η οικογένεια, ναι, ο χρόνος που περνάει με αυτή, το πόσα παιδιά, ας πούμε, πότε είναι τα παιδιά και όλα αυτά. Και γενικά μας χαρακτηρίζει πιο πολύ ο χαρακτήρας μας. Και αυτό είναι το πράγμα το οποίο θέλαμε να τονίσουμε στο ίδιο το βίντεο.
1: Ναι. Ο χαρακτήρας των ανθρώπων, δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Τα θετικά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, ως στοιχείο του χαρακτήρα.
2: Εντάξει, προφανώς δεν μπορούσαμε να μην μπούμε και τα προβλήματα που έχουμε σαν Έλληνες. Ωστόσο, είμαστε σε μια ευχάριστη θέση που μπορούσαμε να αναφέρουμε αρκετά θετικά, τα οποία είναι να αλλάξουν κάπως τη γνώμη του ενός Ευρωπαίου που θα άκουγε, ας πούμε, αυτό το βίντεο. Το οποίο μάλιστα είναι και στόχος της εργασίας, για τις προκαταλήψεις και τα σχόλια αυτά.
1: Να αλλάξει το στερεότυπο για τους Έλληνες, τους Ευρωπαίους. Μάλιστα, μπορούμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη Κόφινα.
3: Παρακαλώ, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, πώς προετοιμαστήκατε για το βίντεο αυτό?
3: Ήταν αρχικά μια πολύχρονοβόρα γενικά κατάσταση, καθώς χρειαστήκαμε και σχολικές ώρες και ώρες εκτός του σχολείου από τον ελεύθερο μας χρόνο αφαιρώσαμε πάρα πολλές. Κυρίως η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν στην αρχή για να μπορέσουμε να βρούμε τον εξοπλισμό και το πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε επίπεδο που να μπορούμε να ανταγωνιστούμε ομάδες οι οποίες στο εξωτερικό χρησιμοποιούν και μεγάλα συνεργεία με κάμερες επαγγελματικές που ίσως βοηθούν, σίγουρα δίνουν ένα έξτρα πάτημα. Με αποτέλεσμα να χρειάζεται να ψάχνουμε στην αρχή πιο πολύ στα υλικά αγαθά και στη συνέχεια πιο πολύ στο σενάριο και στο πώς θα μπορέσουμε να αγγίξουμε τους κριτές.
1: Μπράβο. Δηλαδή δουλέψετε με βάση τις αντικσότητες και τις μετατρέψετε σε πλεονέκτημα.
3: Μάλιστα.
1: Γιατί άλλοι είχαν περισσότερα ή περισσότερη εξοικείωση ή περισσότερα τεχνικά μέσα. Μάλιστα. Να μιλήσουμε και με τον Σταύρο Βούλγαρη, τον άλλο μαθητή.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα. Λοιπόν, το συμπέρασμα ποιο είναι από όλη αυτή την εμπειρία στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό της Eurostat?
4: Πιστεύω πως το πιο σημαντικό δεν είναι τα βραβεία αλλά ούτε οι θέσεις. Είναι κυρίως οι εμπειρίες που αποικοδομούμε από ένα τέτοιο μεγάλο διαγωνισμό, τέτοια εμβέλειας και εύρους, καθώς η συνεργατικότητα, οι ώρες, γενικότερα το πώς περνάγαμε καθώς γυρίζαμε τα γυρίσματα, η χαρά.
1: Ναι.
4: Ήταν κάτι που μένει πιο χαρακτηριστικά στον δικό μας αυτό. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι δεχθήκαμε περισσότερο καθηγητές και μαθητές. Μέσα από αυτό το διαγωνισμό ήρθαμε όλοι πιο κοντά, γνωρίσαμε ένας καλύτερα τον άλλον, κάτι το οποίο πιστεύω ότι αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε βραβείο. Και προφανώς, κάτι το οποίο έμεινε χαρακτηριστικά και θα μείνει χαρακτηριστικά στη ζωή μας, είναι το γεγονός ότι πέρα από το γεγονός ότι ήρθαμε σε μια τέτοια χώρα και καταφέραμε κάτι το οποίο για μας πριν από λίγο καιρό ήταν αδιανόητο. Είναι κυρίως αυτό που προανέφερα, το πώς νιώθουμε, το τι έχουμε καταφέρει ως τώρα και το πώς θα συνεχίσουμε.
0: Εδώ να αναφέρω ότι τα παιδιά, θυμάμαι εγώ χαρακτηριστικά, Κυριακή μεσημέρι με 35 βαθμούς, είναι με τα ποδήλατά τους και κάνουν εξωτερικό γύρισμα. Και μέσα στην πουθενά.
1: Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, είχαν παθιαστεί.
0: Πέρα, και μάλιστα και το βίντεο το οποίο θα σας στείλουμε να δείτε, τα τελευταία πλάνα είναι από τις σημείωσες, από την ημερίσσα που είχε πάει το σχολείο.
1: Δηλαδή
0: και αυτό είχε ένα συμβολισμό.
1: Και είναι ενδιαφέρον ότι ένα δύσκολο θέμα, όπως είναι με βάση μια υπέροχη επιστήμη, όπως είναι η στατιστική των μαθηματικών, στα μαθηματικά.
0: Βεβαίως.
1: Μπόρεσαν να το κάνουν εικόνα, τους αριθμούς να τους μεταφέρουν.
0: Και αυτό να πούμε κι εμείς, σαν μαθηματικοί, ότι κάποια στιγμή τη στατιστική την είχαμε λίγο σαν μια σε δεύτερη μοίρα.
1: Είναι...
0: Αλλά τελικά βλέπουμε ότι όντως πολιτικές και κοινωνίες καθορίζονται από αυτούς τους αριθμούς. Τα παιδιά εδώ δείξαν, και γι' αυτό κερδίσαν, αυτό τους είπαν, ότι ουσιαστικά καταφέραν και αναδείξαν τους αριθμούς και βγάλαν τα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτούς τους αριθμούς, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο στη ζωή τους.
1: Τι τάξη πηγαίνουν οι μαθητές?
0: Τα παιδιά είναι Δευτέρα Λυκείου.
1: Δευτέρα Λυκείου, άρα πάνε, ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα.
0: Στις πανελλαδικές,
1: ναι. θα φύγουν από την έμπνευση και θα επιστρέψουν στην αποστήθηση.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή είναι σύγκρουση. Πηγαίνουμε στην Ευρώπη, καταλαβαίνουμε τι ζητάει, τι ζητούν οι Βρυξέλλες από καθηγητές και μαθητές και επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Και...
0: Έτσι είναι, δυστυχώς. Βέβαια, να αναφέρουμε όμως και το γεγονός, κάτι που έχει αλλάξει, για να βλέπουμε ότι όντως αρχίζουν και αλλάζουν κάποια πράγματα. Ότι στον ελληνικό διαγωνισμό είχαν έρθει Πριτάνης και καθηγητές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και του Πειραιά, του ΠΑΠΗ. Τα οποία θέλαν να γνωρίσουν τα παιδιά, να τους φιλοξενήσουν και να τους δείξουν τις εγκαταστάσεις κτλ. Και λες, μάλλον κάτι αλλάζει σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι. Γιατί θέλουν τους, προφανώς θέλουν αυτούς τους μαθητές, να τους έχουν και αργότερα φοιτητές για να βαθμίσουν
0: το πανεπιστήμιο. Και αυτό το υλικό. Μάλιστα. Να πούνε και μια κουβέντα τα παιδιά από την Κύπρο.
1: Θα περιμένετε, παρακαλώ, γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος των ειδήσεων. Είναι 11.30. Αμέσως μετά ξανά ο λόγος σε εσάς. Η τέλη των ειδήσεων τώρα, κυρίες και κύριοι, με την Αθηνά Μαράκη από τον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενατορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που επλήγει σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας απόψε στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς συντριχθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Αύριο το πρωί αναμένεται να διηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Σε δύο συλλήψεις για αγροτικές πυρκαγιές από αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα προχώρησαν υπάλληλοι των ανακριτικών κλιμακίων του πυροσβεστικού σώματος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ήταν μαζί μας ο καραγκιόζοπαίχτης Ηλίας Καρελάς. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, για να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την ομάδα των παιδιών από το τρίτο πειραματικό λύκειο της Χιού, υπό τον καθηγητή τους και μαθηματικό του σχολείου Αθανάσιο Παπαδημητρίου, αλλά και την κυπριακή ομάδα που πέτυχαν στον διαγωνισμό που διοργανώσε η Eurostat. Λοιπόν, ο κ. Παπαδημητρίου μας ακούει?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Να μας δώσετε παρακαλώ και τους μαθητές από το σχολείο της Κύπρου για να ολοκληρώσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, είμαστε πάντως στον αέρα. Θα συναντήσουμε τα παιδιά από την Κύπρο. Καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα σας.
1: Θα μας πείτε το όνομά σας.
7: Φυσικά, είμαστε η ομάδα Στάτραν από το Λανίδιο Γυμνάσιο Λεμεσού από την Κύπρο. Είμαι ο Μιχαλάγγελος Αντωνίου.
8: Είμαι ο Παντελής Στήλος.
9: Και είμαι η Χαραλάντου.
1: Μπράβο. Τρία παιδιά, δύο αγόρια, ένα κορίτσι. Πάμε να δούμε ποια ήταν η δικιά σας επιτυχία. Ήταν ίδιο το θέμα, στατιστικό πορτρέτο, πώς είναι οι άνθρωποι της χώρας σας. Mm-hmm. Σας ακούμε, το βίντεο που ετοιμάσατε, τι είχε, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του?
7: Το βίντεο που ετοιμάσαμε βασικά στόχευε για να απορρίψει κάποια στερεότυπα που έχουν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι για την Κύπρο και για να δείξουμε ότι έναν postcard, όπως είχαμε μπει στο βίντεο, δεν μπορεί να περιγράψει τους ανθρώπους μιας χώρας, ούτε ένας αριθμός, ούτε ένα στερεότυπο, μιας και έχουν διαφορετικές προσωπικότητες και διαφορετικές δουλειές, παίρνουν διαφορετικούς μισθούς και εργάζονται κάποιες διαφορετικές ώρες από τους άλλους.
1: Ναι. Άρα είμαστε ίσοι όλοι, αλλά διαφορετικοί. Ένα παλιότερο αξίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στα χρόνια των μνημονίων κάπως χάθηκε. Η Χαρά, συγκράτησε καλά το όνομα?
8: Ναι, μια χαρά.
1: Λοιπόν, μιλήστε μας λίγο για την δική σας προσέγγιση. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό που βάλετε στο δικό σας βίντεο?
8: Κοινό που θέλαμε να κάνουμε ήταν ότι θέλαμε τα δεδομένα να τα βάλουμε σε μια ιστορία, να έχει αρχή, μέση, τέλος, να γενικά το ένα να συνεχίζεται μετά το άλλο, έτσι ώστε ο κάθε θεατής του βίντεο να μπορεί να καταλάβει γιατί πράγμα μιλούμε, χωρίς να βασίζονται πάσα τα δεδομένα τόσο πολλά.
1: Ωραία. Και ο τρίτος μαθητής της παρέας του γυμνασίου από την Κύπρο, από τη Λεμεσό μας είπατε, σωστά?
9: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Από ποιο σχολείο στη Λεμεσό επαναλάβετε, αν μπορώ, παρακαλώ, και το όνομά σου?
9: Λανίδιο Γυμνάσιο και είμαι ο Παντελής Τύλας.
1: Γεια σου, Παντελή. Ποια λοιπόν είναι η δική σου, το δικό σου συμπέρασμα από αυτή τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Eurostat?
9: Το ότι στο βίντεο δεν προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε με λόγια τα δεδομένα, αλλά συμβάλαμε στην ζωή των Κυπρίων πολιτών και παραπάνω στις εργασίες τους, στα οικονομικά προβλήματα και σε αυτούς τους τομείς, και ότι έτσι μπορούσαν οι θεατές όχι μόνο να ακούσουν πως ζουν οι άνθρωποι της Κύπρου, αλλά να το δουν και να ζήσουν και ήδη πως ζούμε και εμείς στην Κύπρο.
1: Πολύ θετικό. Άρα λοιπόν βάλατε το, κάνετε δική σας προσπάθεια να αλλάξετε την εικόνα που έχουν ενδεχομένως σε κάποιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Πολλά συγχαρητήρια από όλους εμάς.
0: Ευχαριστούμε. Η καθηγήτρια της ήταν η κυρία Γεωργία Στεφάνου.
1: Μάλιστα. Γεωργία Στεφάνου για το σχολείο της Κύπρου και Αθανάσιος Παδημητρίου για το σχολείο της Ελλάδας από το τρίτο πειραματικό λύκειο της Χίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάρα τέτοια, κυρίες και κύριοι. Με δύναμη από την Ελλάδα και την Κύπρο, κυρίες και κύριοι. Τεράστια επιτυχία. Είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρεις τους αριθμούς, να τους κάνεις εικόνα, πρόσωπα. Είναι μια ολόκληρη τέχνη που είναι μάλιστα και απαραίτητη στην δημοσιογραφία και γενικότερα στην επικοινωνία. Εδώ τα παιδιά το πέτυχαν. Είχαμε προγραμματίσει ένα θέμα για τα ακαθάριστα που σαρώνουν, που παραμένουν στη βόρεια-βορειοανατολική Αττική. Δυστυχώς ο καλεσμένος μας δεν σε θέση να απαντήσει. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα που έχει προγραμματίσει η εκπομπή. Πάμε να δούμε, για να μιλήσουμε για την επιχείρηση Endgame, για την παγκόσμια εξάρθρωση των infostealers. Είναι μαζί μας η αναλύτρια κυβερνοασφάλειας, η Νίκη Καταλαγαριένου. Καλησπέρα σας, κύριε Καταλαγαριένου.
10: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τι πέτυχαν από κοινού η Microsoft και η Europol στο κυβερνοέγκλημα?
10: Λοιπόν, αυτό που έγινε και συγκεκριμένα χθες συνέβη αυτή η επιχείρηση, συνεργάστηκαν οι αρχές οι διεθνείς αρχές με επικεφαλής τη Europol και με τη Microsoft και κατάφεραν ουσιαστικά ένα πλήγμα, το μεγαλύτερο συντονισμένο πλήγμα που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια κατά σημαντικών υποδομών κυβερνοεγκλήματος. Ουσιαστικά εξάρθρωσαν τα δίκτυα τριών μεγάλων κακόβουλων λογισμικών. Τα λογισμικά ονομαζόντουσαν Shock Gollis, Samaday και Steelc. Απενεργοποίησαν πάνω από 320, για την ακρίβεια, διακομιστές ελέγχου, servers, και 140 ιστοσελίδες που χρησιμοποιούσαν οι hacker για να ελέγχουν τους υπολογιστές που είχαν μολύνει. Κατάσχεσαν 41 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα, ανέκτησαν 27 εκατομμύρια κλεμμένα password. Δεν συνέλαβαν συγκεκριμένα κάποια άτομα, αλλά κατέστρεψαν πλήρως τις ψηφιακές υποδομές τις οποίες στηρίζονταν για να κάνουν μεγάλες επιθέσεις.
1: Δεν είναι λίγο.
10: Όχι, δεν είναι καθόλου λίγο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Κινητοποίηση, ναι. Και πέρα έχει περάσει εδώ σχεδόν στα ψηλά.
10: Ναι.
1: Γιατί επιχρειάζεται ένας ευρύτερος συντονισμός για να πετύχει κανείς τέτοια αποτελέσματα και να εντοπιστούν όλοι οι αντίπαλοι που βρίσκονται στο μέτωπο του κυβερνού εγκλήματος.
10: Ακριβώς. Και τώρα αλλάξανε τακτική αυτό να προσπαθούν μεμονωμένα να τα αντιμετωπίσουν. Και για παράδειγμα, το να κυνηγάμε ένα μεμονωμένο hacker είναι σαν να συλλαμβάνουμε για παράδειγμα έναν έμπορο ναρκωτικών στον δρόμο, ενώ το καρτέλ συνεχίζει να λειτουργεί. Τώρα εδώ χτύπησαν τις βάσεις τους, τα σημαντικά τους εργαλεία, που ταυτόχρονα οι τακτικές που χρησιμοποιούν είναι ότι τα νοικιάζουν κιόλας σε άλλους κυβερνοεγκληματίες που δεν έχουν τις τεχνικές γνώσεις. Οπότε ήταν σημαντικό.
1: Άρα χτυπήθηκαν οι γραμμές παραγωγής.
10: Mm-hmm. Ναι, ακριβώς.
1: Τα εργοστάσια.
10: Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και
1: με όρους του παρελθόντος.
10: Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν σημαίνει φυσικά ότι σταματάνε οι κυβερνοεπιθέσεις, απλά είναι ένα μεγάλο πλήγμα που τους πάει πίσω και είναι κέρδος για την κυβερνοασφάλεια.
1: Ναι, και έχει συνέπειες και οικονομικές, δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις, κάποια κράτη δεν θα χτυπηθούν με ένα τέτοιο πλήγμα και κάποιοι άνθρωποι δεν θα ταλαιπωρηθούν στη συνέχεια.
10: Ναι, ακριβώς.
1: Σημαντικό.
10: Ακριβώς. Και να πούμε εδώ πέρα μια σημείωση ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε σε αυτό το κομμάτι, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποίησαν εξελιγμένα μοντέλα AI για να επεξεργαστούν τεράστιους όγκους δεδομένων και να βρούνε κοινά στοιχεία μεταξύ των γκρουπ και να καταλήξουν να βρουν τον εγκέφαλο των γκρουπ από πίσω.
1: Σωστά. Εδώ πάντως στην Ελλάδα εξακολουθούμε να λαμβάνουμε μηνύματα από ένα τμήμα τροχέας που μας λέει ότι έχουμε δίθεν παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ότι για να αποφύγουμε το πρόστιμο πρέπει να μπούμε στην τάδε πλατφόρμα, στην τάδε αυτό κτλ.
10: Αυτά συνεχίζουν γιατί πολλές φορές είναι από μεμονωμένους ανθρώπους hacker οι οποίοι στοχεύουν για προσωπικό όφελος σε άλλους
1: πολίτες. Αλλά εκεί είναι εδώ, λοιπόν, άρα λοιπόν ως προς τον πολίτη σε ατομικές περιπτώσεις παραμένουν οι άνθρωποι εκτεθειμένοι. Έτσι, δηλαδή ακόμα είναι ευάλωτο το σύστημα σε αυτό, δηλαδή με αυτή την απλή απάτη.
10: Ναι, παραμένουν εκτεθειμένοι. Συνεχίζουν και ισχύουν τα ίδια μέτρα ασφαλείας που λέμε κατά καιρούς για το να χρησιμοποιούν δυνατούς κωδικούς λογαριασμούς τους και να προσέχουν τι πατάνε.
1: Σωστά. Και όταν κάποιος λέει ότι είναι κάποιος, σίγουρα δεν είναι. Πρέπει να τον τσεκάρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πολλές φορές, ναι.
1: Εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλώς. Εγώ ευχαριστώ.
1: Νίκη Καταλαγαριανού, αναλύτερη κυβερνού ασφάλεια, στιγμιότυπα Sky 100,3. Όταν μου ήρθε αυτό το μήνυμα, συγγνώμη το προσωπικό τόνο, τι έκανα, μπήκα στο ίντερνετ, είδα ποιες είναι οδηγίες της κυβέρνησης και μας λέει: μπείτε στο gov.gr, τάξη κωδικούς και δείτε αν υπάρχουν αν σας έχει επιβληθεί κάποιο πρόστιμο, γιατί και θα εμφανιστεί, δεν θα σας στείλει ποτέ μήνυμα. Γενικότερα όμως υπάρχει ένα ζήτημα απέναντι στους συνταξιούχους, ηλικιωμένους, αυτούς που είναι βιαστικούς και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν σοβαρές καμπάνιες αντιμετώπισης, δηλαδή επικοινωνιακές, ενώ διαφημίζουν οτιδήποτε άλλο, δεν διαφημίζουν εδώ πως κάποιος δεν μπορεί να χάσει τα προσωπικά του δεδομένα, ποιοι είναι οι κανόνες ασφαλείας, ένα. Και δεύτερον, παραμένει ανεκπαίδευτος όλος ο πληθυσμός. Άρα πρόβλημα. Και τρίτο και σημαντικότερο, δεν έχουν χτυπηθεί αυτοί οι κακόβουλοι που διαπράττουν όλα, έχουν αυτή την δραστηριότητα. Στιγμιότυπα Sky 100,3, πάμε στην υπόθεση για την δολοφονία του Δίκη Λιγκερίδη. Υπάρχει μια νέα έκκληση για τη μεταφορά της διαδικασίας στο εφετείο. Υπάρχουν και πολίτες που βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας. Στο ρεπορτάζ η Έλληνα Γαλάρη.
11: Έχουμε έρθει για συμπαράσταση στο ζεύγος Λιγκερίδη. Δεν τους γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Να έχουμε συγκινηθεί από την όλη ιστορία.
12: Με μια αγκαλιά και ένα φιλί, η μητέρα του Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη ζεστασιά που δέχεται από τους ανθρώπους που άκουσαν την έκκλησή της να σταθούν δίπλα της στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι.
13: Αυτό μας συγκίνησε απίστευτα. Μιλήσαμε με την αδερφή μου και αποφασίσαμε να ερχόμαστε και οι τρεις κάθε φορά που μπορούμε.
14: Που άκουσαν το κάλεσμά μας και ήρθαν για να βοηθήσουν να σταθούν δίπλα στο παιδί μας σε όλο αυτό το τραγικό γεγονός.
12: Για ακόμη μια φορά η μητέρα του Γιώργου Λιγκερίδη απευθύνει έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλού σε αίθουσα του εφετείου.
14: Ενημερώθηκα εχθές ότι έγιναν εγκαίνια σε μια καινούργια αίθουσα στο εφετείο, μια μεγάλη αίθουσα με ασφάλεια, χωράει πάρα πολλά πρόσωπα. Οπότε η δική μας δίκη που είναι με τόσους κατηγορούμενους θα μπορέσουν να χωρέσουν.
13: Αν ήταν στην Αθήνα θα ήταν καθημερινή η παρουσία μας.
12: Με αγωνία η οικογένεια του άτυχου αστυνομικού περιμένει να καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά, για τον οποίο μάρτυρες έχουν ισχυριστεί ότι είχε βοηθήσει να φύγουν άτομα από το γήπεδο.
15: Αποκαλύψει και η έδρα, φαντάζομαι, τις ερωτήσεις που περιμένει με αγωνία να κάνει και εμείς. Πράγματα και καταστάσεις. Ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης έφυγε γιατί κάποιοι άνθρωποι που δεν έπρεπε συνεργάστηκαν με τους εγκληματίες.
12: Ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά είχε κληθεί να καταθέσει στο δικαστήριο στις 2 Ιουλίου.
1: Έλα γαλάρι στο ρεπορτάζ. Ένα σχόλιο είναι τρομερό πως στην Ελλάδα οι άνθρωποι που έχουν υποστεί τέτοιες σοβαρές απώλειες, έχουν χάσει τα παιδιά τους, δυσκολεύονται για να έχουν, για να έχουν τους ίδιους, τους ίσους όρους για την διεξαγωγή μιας δίκης. Είναι τρομερό. Είναι σαν να καταργείται η νομοθεσία. Αυτή η ταλαιπωρία είναι αξιομνημόνευτη. Κάθε φορά στις δίκες οι γονείς είναι εκείνοι που ταλαιπωρούνται ατελείωτα. Ατελείωτα. Έχουν τον πόνο τους και μετά βιώνουν αυτή την αντιμετώπιση από το κράτος. Εδώ λοιπόν απέχουμε έτη φωτός από την Ευρώπη. Που υπάρχει αυτός ο σεβασμός κατά τη διάρκεια απονομής δικαιοσύνης. Δεν θα πρέπει να το δέχεται κανένας. Ούτε οι δικαστές, ούτε οι εισαγγελείς, ούτε οι δικηγόροι και των δύο πλευρών. Και φυσικά οι παθόντες ή οι συγγενείς τους. Πάμε να δούμε ποια είναι η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα, όπως την καταγράφει το sky.gr, ο Στέφανος Νικολαίδης μαζί μας.
16: Πρώτο θέμα στο sky.gr, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι η απόφαση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για αναστολή, να ανασταλεί η απομάκρυνση πλοίων και ναυτικών από το στενό του Ορμούς μετά την επίθεση σε πλοίο. Συγκεκριμένα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών ανέστειλε το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσω του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Μάλιστα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στο Reuters ότι το Ιράν ευθύνεται για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο. Στα υπόλοιπα θέματα να πούμε, εντάξει, όπως καταλαβαίνεις Βασίλη, κυριαρχεί στο θέμα, κυριαρχεί στην επικαιρότητα η τραγική είδηση από το πρωί, ξημερώματα ώρα Ελλάδος 1 και 5, 6 και 5 το απόγευμα ώρα Βενεζουέλας. Όλος αυτός ο τρόμος που επικρατεί εκεί στη Λατινική Αμερική, τουλάχιστον 188 οι νεκροί μέχρι στιγμής, όλοι οι φίλοι ως εκπέμπει SOS. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν φωτογραφίες, γενικώς έχουμε πλούσιο υλικό στο sky.gr από όλη αυτή την καταστροφή των σεισμών. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες πραγματικά. Μάλιστα έχουμε σε ένα βίντεο γυναίκα να ζητά βοήθεια στα συντρίμια. Το ηλικιωμένο ζευγάρι βρίσκεται σε τρόμο και μάλιστα έχουμε και μια διάσωση σκύλου. Πρέπει να σου πω, σκηνικό αποκάλυψης. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα, φαίνεται πως θα έχουμε διπλωματικό χαστούκι στην Τουρκία, πρέπει να πούμε, διότι το Ισραήλ φέρνει προς αναγνώριση τη γενοκτονία των Αρμενίων. Μια κίνηση με ό,τι και αν αυτή συνεπάγεται, συμβολισμού. Ο Γκίντεον Σαρ, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει στην επόμενη συνεδρία της Ισραηλινής κυβέρνησης πρόταση για την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, χαρακτηρίζοντας κάτι τέτοιο ως ηθικό και ιστορικό καθήκον. Και πάμε πάρα πολύ γρήγορα στα δικά μας. Έχουμε βεβαίως όλα όσα ανέφερε σήμερα στην τηλεόραση του Α ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ επικηρύχθηκε για 5,33 ευρώ το κιλό ο λαγοκέφαλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επικήρυξε το λαγοκέφαλο με την αμοιβή αυτή και ανακοίνωσε μέτρα στήριξης των αλιέων, όπως μεταξύ άλλων επιδότηση καυσίμων. Αναλυτικά έχουμε στο sky.gr, Βασίλη, τις δηλώσεις του Υπουργού του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά.
1: Καλή. Ευχαριστούμε πολύ. 11 και 48 πρώτα λεπτά στιγμή ότι πας sky 100,3 και η πολιτική επικαιρότητα. διότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα κινητικότητα και στο χώρο της των συντηρητικών. Ο Βασίλης Χιώτης, διευθυντής του ΣΚΑΙ 100,3, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ με τη Λένα Φλιτζάνη.
17: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό δεν ήρθε ξαφνικά, διότι πριν από 2 χρόνια ακριβώς, οι 2 πρωθυπουργοί που έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, ξεκίνησαν μια σειρά κοινών εμφανίσεων που δημιουργούσαν την αίσθηση ότι συγκροτούν ένα μέτωπο απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη με αιχμή την κριτική τους για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και για τα θέματα των θεσμών. Αυτό το σκηνικό το είδαμε να επαναλαμβάνεται και να επαναλαμβάνεται, δημιουργώντας τη βεβαιότητα αυτού του μετώπου, αλλά χθες συνέβη κάτι που αλλάζει τα δεδομένα.
18: Τι έγινε χθες?
17: Διότι στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Μιχάλη Σάλα, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής ήταν παρόν, αλλά δεν κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλο.
18: Και πριν από ένα μήνα όμως, σε άλλη έτσι, παρουσίαση βιβλίου, πάλι δεν είχαν κάτσει μαζί. Δηλαδή, η ταξιθεσία είναι που χαράσει και την πολιτική, λες?
17: Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ταξιθεσία δεν γίνεται τυχαία. Η ταξιθεσία προσυνεννοείται. Κατάλαβαν όλοι οι παριστάμενοι στην εκδήλωση, γιατί εγώ δεν ήμουν παρόν, τα πλάνα είδα, αλλά όλοι οι παριστάμενοι κατάλαβαν ότι και ο Καραμαλής και η λεγόμενη καραμαλική πτέρυγα για πρώτη φορά πήρε τόσο σαφείς αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά.
18: Και είναι αποστάσεις, όχι ταξιθεσίας, άρα είναι αποστάσεις, λες εσύ, και πολιτικές. Επομένως, και ο κύριος Καραμαλής θεωρείς ότι θέλει να κάνει μια επαναπροσέγγιση με το Μέγαρο Μαξίμου?
17: Α, περίμενε τώρα, αυτό θα το δούμε. Αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα είναι ότι η κυβέρνηση εντόπισε αυτές τις αποστάσεις και έσπευσε σήμερα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου να μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Καραμαλή για να δημιουργήσει διαδικασίες επαναπροσέγγισης. Πρέπει να δούμε όμως τώρα αν ο κύριος Καραμαλής παίρνει αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά για να προσεγγίσει τη Νέα Δημοκρατία ή αν παίρνει αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά και θα διατηρήσει και τις αποστάσεις και από τον κύριο Μητσοτάκη.
18: Ή εκτός, βάζω και μία τρίτη παράμετρο, αν θέλουν αυτό να φαίνεται. Να φαίνονται οι αποστάσεις, αλλά στην ουσία να μην υπάρχουν, γιατί και πριν ένα μήνα χώρια κάθεσαν, αλλά κάπως δεν υπήρξε μία τόσο μεγάλη απόσταση.
17: Θα το δούμε. Πρέπει να σου πω ότι πολλές φορές εδώ στο Sky έχουμε πει ότι ο κύριος Καραμαλής έχει ένα βασικό αξίωμα. Επαναλαμβάνει κάθε φορά ότι δεν προτίθεται ο ίδιος να πληγώσει την παράταξή του και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι σιγά σιγά πάει, παρά τις διαφορές που έχει από την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, στην ίδια πολιτική γραμμή. Τώρα, αν θα επαναπροσεγγίσουν ή όχι, θα το δούμε, διότι κάποια στιγμή, αν έχουν επαναπροσεγγίσει, θα δούμε τον κύριο Μητσοτάκη στον κύριο.
18: Πάντως από την κυβέρνηση έκαναν ένα σινιάλο, αν μπορούμε να μεταφράσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
1: Ελένα Φλιτζάνη, το σχολείο από τον Βασίλη Χιώτη. Ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη γράφει: ωραίο είναι ο χιούμορ. Είναι σταγμένη και κουρασμένη σας φωνή. Μας στέλνει στον μια ώρα αρχίτερα για ύπνο. Έχετε κουραστεί κι εσείς, κύριε Γιώργο, ενδεχομένως. Είναι λογικό. Είναι 25 Ιουνίου. Κανονικά, αν είχαν Πασόκ Νότι, θα είχαν ξεκινήσει τα μπάνια του λαού. Έτσι δεν είναι? Από τις 15 του μήνα. Πότε θα τελείωναν? 10 Σεπτεμβρίου. Γιατί 15 Σεπτεμβρίου. Θα άνοιγαν τα σχολεία. Πήγαν και τα σχολεία 5 μέρες πίσω. 15 ως 10. Δεν το θέλατε αυτό. Εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Έτσι δεν είναι? Αλλά να μην ξεχνάμε τις κατακτήσεις δεκαετίας του 80. Τα μπάνια του λαού. Πήγαινε όλο το μιλής. Θα συζητούσαν για το τι θα γίνει στα κόμματα τέλη Ιουνίου. Θα είχε κλείσει. Θα είχε κλείσει η Βουλή μαζί με τα σχολεία. Πάμε στο θέμα ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Παράδοση πακέτων στη Μαδρίτη με το μετρό. Η Χρύσα Βαξεβάν.
19: Είναι μεσημέρι στη Μαδρίτη. Φορτηγά διανομής εφοδιάζουν την Ισπανική Μητρόπολη με ό,τι χρειάζεται. Και φυσικά με δέματα. Μόνο από αυτό το κέντρο διανομής 200 οχήματα μεταφέρουν καθημερινά έως και 25.000 πακέτα στο κέντρο της Ισπανικής Πρωτεύουσας. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν περίπου το 15 έως 20% της κυκλοφορίας. Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφοριακή συμφόρηση αυξάνεται και η ποιότητα του αέρα γίνεται όλο και χειρότερη. Πιστεύω ότι πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους συνεργασίας και να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε υποδομές που ήδη υπάρχουν. Μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε λοιπόν να είναι το μετρό. Στις 5 το πρωί, διανομής φορτώνουν έναν σειρμό με δέματα. Πρόκειται για ένα project που ξεκίνησε μόλις πριν από 3 εβδομάδες. Υπολογίζουμε ότι θα μεταφέρουμε καθημερινά περίπου 1.000 δέματα με τη γραμμή 3 και στους 19 σταθμούς της. Πριν ανοίξει τις πόρτες του το τρένο για τους πρώτους επιβάτες, πρέπει σήμερα να μεταφέρει περίπου 200 δέματα. Και όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα χωρίς να επηρεάσουμε τις μετακινήσεις των επιβατών. Όπως θα δούμε σήμερα, μπορούμε να φτάσουμε σε όλες αυτές τις περιοχές χρησιμοποιώντας τις υποδομές και τους σειρμούς του μετρό. Μεταφέρουμε δέματα μεταξύ 5 και 6 το πρωί. Η εκφόρτωση συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ενώ το ταχυδρομικό τρένο αναχωρεί ξανά, εργαζόμενες τακτοποιούν τα δέματα σε θηρίδες παραλαβής μέσα στους σταθμούς του μετρό. Μέχρι τις 7 το πρωί, όλα θα πρέπει να είναι έτοιμα. Και το έργο έχει ένα στόχο: λιγότερη κίνηση στους δρόμους. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι τα χιλιόμετρα που εξοικονομούμε από τις παραδόσεις δεμάτων στο δρόμο. Αν παραδίδουμε καθημερινά 1.000 δέματα, μπορούμε να εξοικονομούμε 1.000 χιλιόμετρα διαδρομών μόνο με τη γραμμή 3. Για την ώρα, με παραδόσεις που δεν ξεπερνούν τα 1.000 δέματα καθημερινά, ο αντίκτυπος στη ζωή της πόλης είναι περιορισμένος. Όμως, αν προσθεθούν περισσότερες γραμμές του μετρό, θα μπορούσε μέσω των σειρμών να αποσυμφορηθούν δραστικά οι δρόμοι της Μαδρίτης. Φυσικά, πρόκειται για ένα πετυχημένο παράδειγμα που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, ώστε η υπόλοιπη Ευρώπη ή οι πόλεις που επιθυμούν να υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο να διαθέτουν δεδομένα και συμπεράσματα για τις θετικές επιπτώσεις του στην κίνηση στην πόλη. Καθημερινά, περίπου 2,5 εκατομμύρια επιβάτες χρησιμοποιούν το μετρό της Μαδρίτης. Πολλοί από αυτούς πραγματοποιούν και ηλεκτρονικές αγορές. Οι θηρίδες παραλαβής δεμάτων βρίσκονται κυριολεκτικά έτσι στη διαδρομή τους. Και αυτό που τώρα η Μαδρίτη δοκιμάζει μέσω αυτού του πιλωτικού προγράμματος θα μπορούσε να βοηθήσει και άλλες πόλεις να λύσουν τα δικά τους αντίστοιχα προβλήματα.
1: Θέλουμε ιδέες, διότι το αποτελέσμα, κυρίες και κύριοι, είναι εξοργιστικό και εκτός από τη μέρα χτυπάει τους ανθρώπους και τη νύχτα. Μας ενημερώνει συναδελφός μας πως βρίσκεται στη Βασιλής Σοφίας, κοντά στο πρώην, ψηλά κοντά στο πρώην Χίλτον, και έχει τρομερή κίνηση. Τέτοια ώρα, 4 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Προχτές, Δευτέρα, ήταν με το αγώνα δρόμου, νυχτερινού δρόμου του Ιδρύματος Νιάρχος. Μια ταλαιπωρία απίστευτη, ένα πράγμα που δεν τελείωνε ποτέ. Απίθανα. Έλλειψη σεβασμού, κυρίες και κύριοι, απέναντι στους πολίτες αυτής της χώρας, πράγματα που δεν λειτουργούν. Γενικώς έχουμε ζήτημα με διαχείριση κυκλοφορίας, αλλά κανένα κόμμα δεν θέλει να το λύσει. Δεν θέλει να μπει σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια και να προτείνει λύση. Τουλάχιστον εδώ στην εκπομπή, με τον συγκοινωνιολόγο τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, κατατέθηκαν μια σειρά από εφαρμόσιμες προτάσεις και έπεται και το βιβλίο του συγκοινωνιολόγου. Λοιπόν, οδηγούμαστε στην διακοπή, αλλά δεν το βάζουμε κάτω, διότι μετά το δελτίο ειδήσεων το Sky 100,3 τα μεσάνυχτα έρχεται ο Ηλίας Καρελάς, όχι στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών που έχει τον καραγκιόζη του και να βάζει παραστάσεις του, αλλά εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Έχουμε ένα ακόμη λεπτό, έχουμε πράγματα να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Ηλία Καρελά, διότι είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται 30 χρόνια στο θέατρο σκιών, διασκευάζει, ερμηνεύει, παίζει, αλλά είναι και άλλοι που συνδράμουν και ετοιμάζει και μια πολύ μεγάλη νέα παράσταση, μια Οδύσσια, η οποία θα είναι ξεχωριστή, και αυτός ήταν ένας επιπλέον λόγος για να είναι απόψε μαζί μας η Οδύσσια του Ομήρου σε θεατρική διασκευή του Ηλία Καρελά. Ανοίγει η Πανιά με ούριο άνεμο. Από σήμερα ξεκινάει η προπόληση των εισιτηρίων για αυτή τη μεγάλη παραγωγή, η οποία θα παρουσιαστεί τον προσεχή Οκτώβριο στο θέατρο Κάπα. Θα ανοίξει η Πανιά στην Διεθνή ημέρα των Ναυτικών. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Ο Ηλίας Καρελάς θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τη δική του Οδύσσια, μια χειροποίητη συγγενική σύνθεση που μετατρέπει το ομηρικό έπος σε μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία υψηλής αισθητικής. Η Οδύσσια λοιπόν στο θέατρο Σκιών, άλλη μια ακόμη αναγνωσή της. Τώρα το δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη μετά τη διακοπή.
20: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
21: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
20: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
22: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
23: Για πρώτη φορά με την Καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
24: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης.
25: Η ώρα είναι 12.
26: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
27: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει 25 ο Ιούνιος, το σωτήριον έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο έρωτας, η Φεβρονία και η Φεβρονίτσα και η Φεβρούλα.
1: Μάλιστα.
0: Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, υγεία πάνω απ' όλα. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11, θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία.
0: Ποια ήταν η κυρία, δεν κατάλαβα, η αυτοδυναμία. Α, ναι, η Μαρία, η Κάρη, μάλιστα, η Κάρη. Τι θα χαρίσει την αυτοδυναμία. Εκεί μαθαίνω ότι αρχίζουν και φεύγουν. Μπήκαν, είδαν, βγήκαν. Να δούμε. Πάντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στην Ετωλοακαρνανία, την πατρίδα μου, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία, δεν θα το πιστέψετε, δεν έχω βίντεο δηλαδή να σας πω. Έχουν αμολύσει ένα καναρίνι εδώ μέσα, ένα πουλί δηλαδή, και κάθεται στον ώμο του σαν παπαγάλος. Αυτό πρέπει να ήθελε να γίνει παπαγάλος. Ήθελε να γίνει. Ναι. Ήρθε και ο άλλος και το πιάνει στο δάχτυλό του. Εδώ μέσα παίζουν με τα πουλιά τους. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος.

0: Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη που ακούει στο 261-0205-205, στο 18300 που είναι το τηλέφωνο το πενταψήφιο και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά για να βρείτε, να δείτε και να μάθετε και τη διαδρομή και το όχημα το οποίο θα σας πάει με ασφάλεια και άνεση στον προορισμό σας. Καλημέρα από καρδιάς στους ταξιτζίδες της πόλεως, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Και μια και είμαστε στα των ταξιτζίδων, στα των οδηγών που δεν πρέπει να τρέχουν στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως, που πρέπει να φοράνε και να φοράμε όλη η ζώνη μες στο αυτοκίνητο μπρος-πίσω και κράνει αναβάτες, να πω ότι στην Ευβοίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου, υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Εκεί μπαίνουν όλα τα οχήματα μέσα, βάζουν καύσιμο ανώτερης ποιότητας. Είναι καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά, τη δύσκολη ώρα. Πέφτει η βενζίνη, πέφτει πολύ αργά, αλλά πέφτει. Αλλά το κυριότερο είναι ότι οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες. Είναι σφραγίδες επάνω, θα τις δείτε. Δεν υπάρχει περίεργο λογισμικό μέσα. Δεν κλέβει την τσέπη μας, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν τη δική τους. Έτσι προστατεύεται και η δική μας. Και ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ. Ευβοίας 250, 50 μέτρα πριν βγείτε στη Γλάφκου, στα φανάρια δεξιά, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Είναι η πρότασή μας για τα καύσιμα στο όχημά σας.
1: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Πώς το πε, πώς το πε, σε κανένα κερατά. Ο κύριος Δημήτρης είναι αυτός. Ο κύριος Δημήτρης. Λοιπόν, η Μελένια σε λίγες ώρες θα θεραπεύσει την πείνα σας. Το ξέρει ότι πεινάτε κάθε μεσημέρι. Από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Σάββατο, είναι ανοιχτή και είναι πάντα γευστική και ανανεωμένη. Κορίνθου 23, παιδιά, εκεί δεξιά, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας, με γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνετε εκεί επιτόπου, άμα θέλετε, ή στο σπίτι σας σε πακέτο, αφού τηλεφωνήσετε τις γνωστές πλατφόρμες Boxy Food και Volt. Ή πάρετε τηλέφωνο στο 2611, είναι ο τρίτος δρόμος αυτός που λέω, 2611-911-822. Τα ετοιμάζουν, περνάτε, διπλοπαρκάρετε, τα παίρνετε, φεύγετε. Μελένια μαζί μας για τη θεραπεία της πείνας. Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας.
2: Χαίρομαι που αναφερθήκατε στον Ανδρέα Παπανδρέου και θα ήθελα να πω ότι αυτός ο πολύ μεγάλος ηγέτης και διανοητής δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται. Και αυτό νομίζω είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας.
3: Στον
2: είναι...
3: κύριο Τσίπρα πάει αυτό?
2: Και εκεί. Νομίζω απολύτως εκεί.
3: Απολύτως εκεί τελικά.
0: Τον έχουν πάρει χαμπάρι όλοι εδώ και χρόνια τώρα ότι αντιγράφει τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, το σχορεμένο που προχθές πήγανε στον τάφο του και αφήνανε λουλούδια. Λοιπόν, το ξέρουμε αυτό, αλλά εντάξει, υπάρχει καλή και κακή αντιγραφή. Εσείς έχετε την άποψή σας αν είναι καλή και κακή αντιγραφή. Το θέμα είναι ότι το Μέλα δεν αντιγράφεται, γι' αυτό είναι μοναδικό και είναι στην παραλία του Ακταίου. Είναι στο ειδηλιακό κομμάτι εκεί για να χαλαρώσετε από το πρωί, γεμάτο με άρωμα φρέσκου καφέ. Αργότερα, αν θέλετε να τσιμπήσετε κάτι της, θα βρείτε γαστρονομικές δημιουργίες και εκλεκτή νοθήκη να πιείτε και ένα ποτήρι, όχι παραπάνω. Συνοδεία ψαγμένης μουσικής όλα αυτά. Το βράδυ χαλαρά, χαλαρά, με ποτάκια καθαρά, κοκτέιλάκια κτλ. Το Μέλα λοιπόν σας περιμένει στην παραλία του Ακταίου και είναι η πρότασή μας για τη χαλάρωσή σας. 2610-99-21-48 λέω το τηλέφωνο για να κάνετε τα κουμάντα σας.
1: Διαβάζω τις προτάσεις σας. Όποιες είναι λογικές, τις υιοθετούμε. Αλλά σε κάποιους, κύριε Ανδρουλάκη, επιτρέψτε μου, νιώθω ώρες-ώρες ότι στον ανταγωνισμό σας με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
0: Καλή ατάκα του Πιερακάκη. Έτσι όπως έχει καταντήσει ο Ανδρουλάκης, σε λίγο θα είναι ούχι ο Λαφαζάνης επί δύο. Η Κάρνα είναι η πρότασή μας για να αγοράσετε κρέας και προϊόντα του για ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Η Κάρνα είναι η πρότασή μας. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία έχει καταστήματα, σίγουρα ένα είναι κοντά σας, έχει πολλά καταστήματα στην πόλη, τα λέει όλα και επιλέγετε. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζαέτικα και στο Ρίο.
3: Κύριε Μπαλατσούκα, τον υπερπλουσίων. Θέλετε να μας πείτε και
4: ακριβώς
3: εμείς
4: αυτό που λέμε είναι, θα σας πω για το εξής. Εμείς μιλάμε για μια πολιτική επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
5: Ενδιαφέρει ενός φορολογού.
4: Μιλάμε για μια πολιτική επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
6: Και αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο μέτρο που είναι η αύξηση του φορολογικού συντελεστή στα μερίσματα. Έχει γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση.
4: Σας την ακούω βεβαίως και την απαντώ.
5: Θα αλλάξετε την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων.
4: Και σας λέω το εξής. Ότι στο πρόγραμμα μας, όπως έχει διατυπωθεί.
5: Θα την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων.
4: Κύριε Στραβελάκη, σας απαντώ.
5: Μα
4: σας απαντώ, εσείς μπορεί να μην θέλετε να καταλάβετε την απάντηση. Το βασικό είναι το εξής. Εμείς λέμε συγκεκριμένα κοστολογημένα μέτρα, τα οποία είναι η αύξηση του αυτοτελούς φορολογικού συντελεστή.
5: Κύριε Μπαλατσούκα, ρωτώ, θα αλλάξετε την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων.
4: Σας απαντώ. Σας λέω ότι έχουμε συγκεκριμένα μέτρα μέχρι τώρα διατυπώσει στο δημόσιο λόγο. Προφανώς θα υπάρχει και εξειδίκευση και ανάλυση του προγράμματός μας. Αυτή θα γίνει μέχρι τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης και εκεί θα τα δείτε όλα.
0: Λοιπόν, η επικαιρότητα βεβαίως έχει στην κορονίδα της τον μαμούθ σεισμό στη Βενεζουέλα. Στα τοπικά μας πράγματα έχουμε σοφάδες για μία ακόμη φορά στο κέντρο της Πάτρας. Παιδιά, μετά το τραγικό περιστατικό στη Γούναρη, που έχασε την ζωή του ο άτυχος άνθρωπος, να ξέρετε ότι την έχουμε γλιτώσει φθηνά σε πολλές περιπτώσεις και δεν ξέρω μέχρι πού θα πάει η τύχη. Τα κτίρια πλέον αρχίζουν και δείχνουν με γεγονότα την εγκατάλειψη. Ρήγα Φεραίου μεταξύ των οδών Ζαΐμι και Αράτου, κομμάτια, μεγάλα κομμάτια από σοφάδες και τμήμα μαρμάρου αποκολλήθηκαν από κτίριο και κατέληξαν στο πεζοδρόμιο. Ευτυχώς δεν περνούσε κανένας εκείνη την ώρα. Έχουμε γεμίσει κορδέλες που έβαλε και σε αυτό το σημείο η αστυνομία. Έχουμε γεμίσει μπροστά αυτά τα πράσινα, τα υφασμάτινα αυτά με τις τρύπες. Αυτά δεν, που βάζουν στις καλωσιές. Δίχτυ. Ναι, έχω το γέροντα απέναντι, με βοηθάει πολύ. Το δίχτυ αυτό, το προστατευτικό. Επίσης, έχουμε γεμίσει με σκαλοσιές οι οποίες είναι ακίνητες πολλά χρόνια. Σκαλοσιές. Υποστηρικτικές, σκαλοσιές που κάποιος θα φτιάχνε κάτι αλλά δεν το φτιάξε και έμεινε σκαλοσιά, σκαλοσιές εγκαταλελειμμένες. Τι στο καλό, δεν υπάρχουν εκεί αυτοί που δώσαν τις σκαλοσιές, τις πουλήσανε, τι κάνανε, είναι πουλημένες, είναι νοικιασμένες, δεν ενδιαφέρεται κανείς να πάει να τις πάρει, έχουν κλείσει πεζοδρόμια, έχουν κλείσει διασταυρώσεις, περπατάς και μπαίνεις κάτω από τη σκαλοσιά, στην τρύπα, στο λαγούμι, μέσα τα ποντίκια. Αυτή η πόλη διαλύεται κομμάτι-κομμάτι. Κομμάτι-κομμάτι. Διαλύεται, παιδιά, σε λίγο, να ξέρετε, θα μας πέσουν στο κεφάλι μπαλκόνια ολόκληρα. Γιατί δεν υπάρχει συντήρηση στα ακίνητα. Γιατί είναι παλιά τα ακίνητα. Γιατί είναι εκείνα τα περίφημα νεοκλασικά που θα μπορούσε σε άλλη περίπτωση να είναι πραγματικά κοσμήματα σε αυτή την πόλη και να τα θαυμάζουμε όλοι, γιατί έχουν γίνει τέτοιες ανακατασκευές, σοβαρές ανακατασκευές, με επιστημονικές μελέτες σοβαρές και τεχνικές τελευταίου τύπου τεχνικές που συντηρούν ένα τέτοιο κτίριο και το θωρακίζουν και είναι πάρα πολύ ωραία και τα βλέπεις και τα χαζεύεις, αλλά είναι ελάχιστα, σταγόνα στον ωκεανό. Τα περισσότερα, η συντριπτική πλειοψηφία, είναι έτοιμα να προσγειωθούν στα κεφάλια μας, στα αυτοκίνητά μας αν παρκάρουμε από κάτω και να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Συν η εικόνα της πόλης. Είναι μια άσχημη εικόνα. Και τώρα έχουμε κάθε μέρα, άντε κάθε εβδομάδα, αν δεν είναι κάθε μέρα, και ένα περιστατικό, μια είδηση για σοφάδες, μάρμαρα και διάφορα υλικά που αποκολούνται από μπαλκόνια, γύσα, ταράτσες, ιστορίες και πέφτουν στον δρόμο. Ο Θεός μας έχει φυλάξει και δεν έχουμε δεύτερο ατύχημα σοβαρό, τραγικό, όπως εκείνο του χριστιανού του άτυχου που η μοίρα του λέγε να πάει στη Γούναρη και να πέσει νεκρός από μάρμαρα. Δεν έχουμε και άλλο περιστατικό. Ο Θεός να με βγάλει ψεύτη, δεν θα τη βγάλουμε καλά αν συνεχιστεί αυτό. Για να πάμε κατευθείαν στο ραδιοταξί 18300, να δούμε στο τηλεφωνικό του κέντρο βέβαια, να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη.
7: Καλημέρα σας. Είμαι η Άντα από το 18300. Λοιπόν, τα νέα μας. Η αρά του από Ρήγα Φεραίου προς Μεζόνος είναι κομμένη. Σκάβουν. Ανεβαίνει από Αγίου Ανδρέου μέχρι Ρήγα Φεραίου. Ανεβαίνει η αρά του από Αγίου Ανδρέου.
0: Ναι, αλλά από χαμηλά δεν ανεβαίνει.
7: Ωραία.
0: Δεν ανεβαίνει.
7: Η Όθωνο Σαμαλίες γίνεται το αδιαχώρητο εδώ και μισή ώρα. Το αδιαχώρητο όμως, με αποτέλεσμα να πέφτει και η κίνηση πολύ στην Αγίου Ανδρέου. Ναι. Η Ψηλάντου από Αράτου προς Αγίου Νικολάου έχει ανοίξει, να ξέρετε.
0: Ναι.
7: Σολομού από Βενιζέλου προς τα ΜΕΤ, από Ελευθερίου Βενιζέλου προς Βορή Πύρου κάνουν έργα. Το φανάρι Βενιζέλου Ακτιδημαίων και το φανάρι Βορή Πύρου και Ακτιδημαίων δεν δουλεύει, προσοχή.
0: Μάλιστα.
7: Αυτά είναι τα νέα μας. Σας τα είπα γρήγορα. Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε
7: πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Όπως καταλαβαίνετε, η φράση που μας ταιριάζει σε αυτή την πόλη είναι να αποφεύγετε. Είναι το μότο. Είναι το μότο. Τι λέμε κάθε μέρα το πρωί, καλημέρα στην Πάτρα, και όποιος είναι και σκέφτεται να κατέβει στο κέντρο, να το αποφύγει. Με το αυτοκίνητο, έτσι. Να το αποφύγει. Εκτός και αν παρκάρετε, ξέρω εγώ, πού να σου πω τώρα, παρκάρεις, ας πούμε, στο γήπεδο της Παναχαϊκής, άμα βρίσκεις εκεί, δεν βρίσκεις εύκολα. Εκεί γύρω, εν πάση περιπτώσει, στην Αγιά, και να το κόψεις με τα πόδια, να φτάσεις μέχρι τον Αγία Αντρέα την εκκλησία, μεγάλη χάρη του. Ένα μικρό καρφί θα ρίξω, το οποίο σκέφτομαι να το κάνω ταβανόπροκα σε λίγο καιρό, άμα δεν... Υπάρχουν, όχι πολλές, αλλά σημαντικές θέσεις, κομμάτια του κέντρου της Πάτρας, που γράφουν απαγορεύεται το πάρκινγκ έξω από κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κλπ. Απαγορεύεται το πάρκινγκ για την χρήση ασθενοφόρου, είναι η θέση. Το έχεις δει, σύντροφε, για τη χρήση ασθενοφόρου. Βέβαια, υπάρχει ταμπελίτσα σε πολλά σημεία, σε διαγνωστικά κέντρα μπροστά, σε ιδιωτικές κλινικές, σε κάτι με ευθύρια ιδιωτικά στο κέντρο της Πάτρας, σε κάτι περίεργα τέτοια πράγματα. Υπάρχει η ταμπέλα που λέει από εδώ μέχρι εκεί το απαγορεύουμε το πάρκινγκ για να μπει το ασθενοφόρο. Δεν μπαίνει το ασθενοφόρο. Ή μπαίνει ο διευθυντής, ή μπαίνει ο γιατρός, ή μπαίνει ο νοσοκόμος ή οι φίλοι του. Τίποτα άλλο. Μέχρι εδώ.

0: Λοιπόν, και σήμερα καταρχήν θα βγουν οι βαθμολογίες μία ώρα το μεσημέρι. Παιδιά, ψυχραιμία, η ανακοίνωση των βαθμολογιών σήμερα. Ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Μία ώρα το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, σήμερα θα κάνει ζέστη. Θα έχει μέχρι 30 τόσους βαθμούς. Δεν θα κάνει ζέστα. Ζέστα κάνει στο χωριό όταν φτάνει στους 37, 38, 39. Τώρα κάνει ζέστη. Έτσι. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά θα συζητήσουμε με άνθρωπο που ξέρει το έργο καλά για την ρύθμιση που υπερψηφίστηκε στη Βουλή για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Αφορά πολύ κόσμο. Διάλειμμα.
1: Τική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις.

0: Μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά ύλη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κόζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Sky 89,4.
9: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε Sky 89,4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, είχαμε ψήφιση μιας ρύθμισης για το νομοσχέδιο που αφορά σχεδόν όλους τους και σβήνει όλους τους τόκους, έτσι λέει η κυβέρνηση, στις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων του νόμου 3869 του 2010, νόμου Κατσέλη. Η κυβέρνηση επιχαίρει λέγοντας ότι μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας και γενικά ότι αυτό που αφορά περίπου 100.000 κόσμου είναι πραγματικό εργαλείο και θα το δει ο Κοσμάκης στην τσέπη του, στο πορτοφόλι του. Αλλά ακούω κάποιες φωνές που λένε ότι δεν είναι για όλους, διάφορα πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι και απολύτως ειδικός, δεν ξέρω, αλλά θα ρωτήσω τον πλέον ειδικό, κ. Αλέξης Αποστολόπουλος, δικηγόρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών και άνθρωπος που ξέρει τα πράγματα από μέσα στο τηλέφωνο και τον ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κύριε Αλεξόπουλο.
12: Καλημέρα σας. Κύριε Ξανάλατε, σας διορθώνω λίγο στο επώνυμο Αλεξόπουλος.
11: Αλεξόπουλος.
12: Είναι μοραϊτικό όνομα, Αλέξης Αλεξόπουλος, εύκολο.
11: Ναι, ναι, Αλεξόπουλος, Αλεξόπουλος.

0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, σας ακούω, σας ακούω.
0: Πρωτίστως, αυτή που νομοθέτησε χτες η κυβέρνηση δεν νομοθέτησε τίποτα, νομοθέτησε το αυτονόητο, δηλαδή έκανε την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ήταν σε πιλωτική δίκη και ήταν υποχρεωμένη να την ακολουθεί, έχει ισχύ νόμου, και είπε ότι εφάρμοσε δηλαδή ακριβώς την απόφαση ότι από την αρχή του νόμου μέχρι σήμερα οι δανειολήπτες οφείλουν να πληρώνουν του νόμου Κατσέλη με τη δικαστική ρυθμίση, όπως το είπατε, οφείλουν να πληρώνουν τόκο όχι σε όλο το κεφάλαιο όπως θα ήταν σε ένα κανονικό δάνειο, αλλά στη δόση τη μηνιαία. Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Για να σας δώσω να καταλάβετε, θα σας το πω χοντρικά με απλό παράδειγμα. Ένας δανειολήπτης που είχε 150.000 ευρώ ρύθμιση για 150.000 δάνειο, σε όλο το κεφάλαιο θα πλήρωνε επιτόκιο 700 ευρώ, ενώ με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου πληρώνει 400. Και αυτός ήταν ο νόμος από μια αρχή.
1: Αυτή είναι μεγάλη, εν τω μεταξύ είναι πολύ μεγάλη διαφορά, δεν παίζουμε τώρα εδώ. Έτσι.
0: Είναι τεράστια διαφορά.
1: Τα μισά λεφτά σχεδόν.
0: Φανταστείτε όμως ότι υπάρχουν τα φαντ, ο νόμος αυτός ήταν πάντα. Αυτό έλεγε
1: ήθελα,
0: πάντα.
1: Γιατί το, δηλαδή πώς έγινε και φτάσαμε στο δικαστήριο? Δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε στο δικαστήριο για να γίνει αυτή
0: Βεβαίως
1: η ρύθμιση.
0: Βεβαίως έπρεπε να φτάσουμε στο δικαστήριο και στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, γιατί τα φαντς μονομερώς είπανε, εγώ δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο νόμος, εγώ βάζω το κοφορία όπως κρίνω εγώ. Δεν υπάρχει ούτε. Και γιατί
1: στην
0: εγώ
1: ουσία με τη στάση
0: του,
1: δηλαδή,
0: δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο νόμος.
1: Ακριβώς, στην ουσία με την αυθαίρετη στάση τους έγραψαν στα παλιά τους υποδήματα το νόμο και στην ουσία τι λέγανε στον κοσμάκι, στον δανειολήπτη, στους δανειολήπτες, άμα γουστάρετε να κάνετε μαγκές πηγαίνετε στο δικαστήριο. Δηλαδή τους οθούσε.
0: Και πόσοι δανειολήπτες είχαν τη δύναμη, γιατί αυτοί είναι όλοι οι άνθρωποι, οι δανειολήπτες του Κατσέλη. Να σας δώσω να καταλάβετε, δεν είναι γενικώς δανειολήπτες. Είναι δανειολήπτες που μπορεί να έχουν χάσει ένα εξοχικό, έχουν χάσει την επιχείρησή τους, έχουν χάσει το μαγαζί τους και έχει σωθεί, εάν έχει σωθεί, η πρώτη τους κατοικία. Πόσοι είχαν τη δύναμη να συνεχίσουν να πληρώνουν αυτούς τους τόκους 16 χρόνια μετά?
1: Και πόσοι είχαν τη δύναμη
0: λοιπόν
1: μονομερώς
0: αυτό που έκανε
1: να πάνε
0: με το νομοσχέδιο, ξέρετε τι είπε? Ότι όσοι έχουν χάσει τις ρυθμίσεις, όσοι έχουν χάσει σπίτια σε πληστηριασμούς, όλοι όσοι τις πληρώσανε τις ρυθμίσεις και πληρώσανε κερατιάτικα, θα το πω έτσι, μωραϊτικά.
1: Κερατιάτικα. Ναι.
0: Κερατιάτικα, παράνομα, αχρεωστήτως καταβληθέντα τα λέμε στα νομικά. Κύριε Ξανάλατε, καλώς τα πληρώσατε. Εγώ δεν νομοθετώ να τα πάρετε πίσω. Οι υπόλοιποι δεν θα τα πάρετε πίσω. Τα συμψηφίζουμε συμψηφίζουν τα φαν στις τελευταίες δόσεις. Δεν παίρνετε χρήματα πίσω.
1: Καλά.
0: Θα τα πάρετε, θα τα συμψηφίσουν στις τελευταίες δόσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και προσέξτε και το τελευταίο. Η ζημιά δεν θα την πληρώσουν τα φαν και οι τράπεζες. Ποια ζημιά δηλαδή? Τα παράνομα κέρδη που δεν είχαν θα τα πληρώσω εγώ στα φαν. 700 εκατομμύρια είναι το συνολικό κόστος. Τα 500 τα βάζω εγώ, δηλαδή φορολογούμενοι από τα μπέλη του πατέρα τους. Καταλάβατε?
1: Όχι, ξαναπέστε το να το καταλάβουμε καλά.
0: Μισό λεπτό,
1: μισό λεπτό.
0: Τα 100 τα βάζει το δημόσιο και τα 100 τα βάζουν τα φαν.
1: Κύριε Αλεξόπουλε, μισό λεπτό να μαθώ, ξαναπείτε αυτό παρακαλώ πολύ.
0: Ναι,
1: τα φαντ λοιπόν δεν επιστρέφουν τα λεφτά πίσω.
0: Όχι.
1: Η ρύθμιση το επιτρέπει, αυτό τους υποχρεώνει να τα επιστρέψουν.
0: Τους το επιβάλλει ο νόμος. Χρήματα αχρεωστήτως καταβληθέντα επιστρέφονται.
1: Σου λέει λοιπόν δεν σου δίνω μετρητά. Θα τα συμψηφίσω.
0: Αντί να τους δώσει λοιπόν μετρητά, τους λέει θα σας τα συμψηφίσω στο τέλος της ρύθμισης, ας πούμε από το κεφάλαιο.
1: Στο τέλος, στο τέλος.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή αν έχεις 200 δόσεις όταν θα πληρώσεις 198.
0: Οι τελευταίες 10 δόσεις που θα είναι ας πούμε κεφάλαιο θα στις σβήσω. Μετά από 10 χρόνια ας πούμε, ή μετά από 5 χρόνια.
1: Μειώνω τη δόση σου όμως πλέον.
0: Η δόση, θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν μειώνεται. Ξεκινάς και πληρώνεις την νόμιμη δόση. Αυτή
1: την
0: που
1: νόμιμη δόση, ναι, όχι.
0: Αυτή που είπε ο δικαστής.
1: Αυτή που έπρεπε
0: καμία
1: να πληρώνεις.
0: Φάντα, δηλαδή.
1: Όχι. Αυτή που είπε ο δικαστής, αυτή που έπρεπε να πληρώνεις εξ αρχής,
0: ξεκινάς
1: από την εφαρμογή του νόμου και πληρώνεις τώρα. Μάλιστα. Κύριε Αλεξόπουλε, ένα λεπτό. Θα τα πούμε. Έχουμε χρόνο. Αυτή τη δόση από τα παλιά που σου πήρα. Σε έκλεψα, έτσι. Και τελικά εσύ πήγες στον Άριο Πάγο. Ναι, σε έκλεψα, κανονικά. Και πήγες στον Άριο Πάγο. και πήγε στον Αριοπάγο, αυτή δεν θα σου τα επιστρέψω, αλλά όταν θα φτάσεις από τις 200 δόσεις στις 190 και έχεις πληρώσει 190 με τις καινούργιες τιμές, βέβαια, με τα καινούργια ποσά, βέβαια, τα σωστά ποσά, τότε θα τα συμψηφίσω και θα σου σβήσω να μην πληρώσεις 10-15 δόσεις που είναι
0: όσο
1: για να
0: κλείσεις το κεφάλαιο.
1: Όσο είναι στον καθένα. Όσο είναι στον καθένα. Αυτό είναι νόμιμο.
0: Για μένα η διάταξη είναι παράνομη και τη συνταγματική. Δεν είναι δυνατόν χρήματα παρανόμως κτηθέντα, αχρεωστήτως καταβληθέντα, πολύ ωραία όπως το είπαμε πριν κερατιάτικα, να μου λες δεν στα δίνω τώρα, θα στα δώσω μετά από 5 χρόνια, μετά από 7 χρόνια. Γιατί, για ποιο λόγο? Με βάση μια νομοθετική ρύθμιση που αποφασίστηκε και ψηφίστηκε μέσα σε μια νύχτα στη Βουλή, ξεκινάει και λέει ότι θα στα δώσω τότε. Το δεύτερο, το οποίο είναι ακόμα πιο χοντρό, είναι ότι άνθρωποι χάσανε τη ρύθμιση. Χάσανε τη ρύθμιση. Υπάρχουν άνθρωποι που χάσαν σε πληστηριασμό το σπίτι τους.
1: Πάρα
0: χάσαν
1: πολύ.
0: Τις ρυθμίσεις.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολλοί. Πολλοί νομοθέτες του. Πολλοί δανειολήπτες του Κατσέλη. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι το χάσανε από παράνομες χρεώσεις. Ο νόμος λέει ότι δεν παίρνεται πίσω τίποτα. Είναι σαφής η διάταξη. Μάλιστα. Και το τρίτο
1: ό,τι
0: που λέει.
1: Χάσατε, χάσατε. Ό,τι σας κλέψα,
0: ό,τι σας χάσατε, χάσατε. Και το τρίτο που λέει. Όσοι από εσάς ήταν κορόιδα και συνεπείς και πληρώσατε και ξοφλήσατε τη ρύθμιση, δεν παίρνετε χρήματα πίσω. Το καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα. Όσοι τελείωσαν,
0: δώσατε.
1: Ολοκληρώσατε, το σώσατε αυτό που είχατε, που το είχαν βάλει στο μάτι.
0: Έχω εγώ δύο δανειολήπτες τέτοιους, οι οποίοι ήταν από τους πρώτους που μπήκαν από το 10 οι άνθρωποι, μπήκαν και πληρώσανε και τελειώσανε.
1: Και τώρα έρχεται λοιπόν και λέει, ξέρετε, όλα αυτά που πληρώνατε, τα μισά ήταν κλεμμένα. Έπρεπε να πληρώνετε σχεδόν τα μισά.
0: Ναι, αλλά δεν σας καλώς καμωμένα.
1: Καλώς καμωμένα, τέρμα, τελείωσε.
0: Γράφτε στο χιόνι, τελείωσε αυτά. Δεν θα μείνει βέβαια το πράγμα έτσι. Γιατί εγώ τουλάχιστον με δύο δανειολήπτες που έχω, που πληρώνουν από το 10 και η ρύθμιση είναι εξοφλημένη. Ολοσχερός. Λοιπόν, θα προσφύγουν στα δικαστήρια και θα προσβάλλουμε και μέσα σε τη συνταγματικότητα στον νόμο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να στέκει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι.
1: Άρα δηλαδή.
0: Και να μας το πουλάνε και ως μεγάλη και φιλοκοινωνική ρύθμιση. Ότι ρυθμίσαμε και σώσαμε κτλ. Τίποτα δεν κάνανε. Οι δικαστές του Αρείου Πάγου, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία ερμήνευσε σωστά τον νόμο και έκλεισε μια ταλαιπωρία του κόσμου επί 15 χρόνια και μια αιμορραγία του κόσμου, ο οποίος πλήρωνε παράνομα λεφτά επί 15 χρόνια.
1: Ναι. Οι δικαστές του Αρείου Πάγου όμως δεν μπήκαν στο αν αυτός που ήταν ok και έχει ξοφλήσει θα πρέπει να πάρει λεφτά πίσω. Αυτό είναι δουλειά της κυβέρνησης με την νομοθετική ρύθμιση, έτσι δεν είναι?
0: Είναι δουλειά της κυβέρνησης με την νομοθετική ρύθμιση αφενός. Και αφετέρου, με συγχωρείτε, οι δικαστές της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν ρωτηθήκανε γι' αυτό. Ρωτηθήκανε, ο νόμος λέει αυτό, ερμηνεύεται έτσι. Και απάντησαν, ερμηνεύεται έτσι από μια αρχή κτλ.
1: Και τελεία.
0: Εννοείται, μα είναι το αυτονόητο. Είναι το αυτονόητο. Δεν μπορεί να βγάλει απόφαση ο Άριος Πάγος και να πει ότι όσοι σας κλέψανε πηγαίνετε και ζητήσετε με τα δικαστήρια πίσω. Φυσικά δεν μπορεί να βγάλει. Εννοείται αυτό το πράγμα. Είναι οι γενικές διατάξεις του αστικού και του ποινικού δικαίου.
1: Μάλιστα. Μετά εμπίπτει σε αυτές τις διατάξεις η διεκδίκηση.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Αλλά έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι δεν το δικαιούσε στη ρύθμιση. Το γράφει στη ρύθμιση δηλαδή. Δεν το δικαιούσε στη ρύθμιση.
0: Ναι. Δεν το δικαιούσε στη ρύθμιση που κάνω. Έτσι κρίνω εγώ. Μπαμ, το περνάω ένα Σαββατοκύριακο και στο πουλάω και ως καθρεφτάκι στους Ινδιάνους, στους Ιθαγενείς. Σου λέω κιόλας ότι είναι πολύ φιλοκοινωνική η ρύθμιση και βοήθησα τους δανειολήπτες. Αν είναι δυνατόν. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο ακούω και από συναδέλφους δεν έχει τονιστεί. Περιλαμβάνει και μια ρύθμιση κυβέρνηση, είπατε κι εσείς, γιατί είστε πάντα πολύ ενημερωμένοι στα θέματα των δανειολήπτων, για τον εξοδικαστικό. Διεύρυνε τον εξοδικαστικό από 10.000 στις 5.000 για να μπεις μέσα. Καταρχήν είπε ότι τα επιτόκια αυτά και ο τρόπος υπολογισμού αυτού της δόσης αφορά μόνο τα επιτόκια του Κατσέλη και όχι τα επιτόκια αυτών που μπαίνουν στον νόμο των εξοδικαστικών. Αυτό. Δεν θα το κρίνω, πάντως σας λέω ότι τα επιτόκια του εξοδικαστικού είναι πάρα πολύ ψηλά. Και αφορούν και ρυθμίσεις και αφορούν όλο τον κόσμο, γιατί είναι και σε εφορία, είναι και σε ΕΦΚΑ, είναι και σε σέρβισες και σε τράπεζες. Υπάρχει ένα θέμα. Τα όρια του εξοδικαστικού είναι, ο εξοδικαστικός δεν είναι μηχανισμός για να μπορέσει να ρυθμιστεί τα δύο φύλες των ανθρώπων. Γιατί? είναι υποχρεωτική να γίνει η δεκτή η ρύθμιση από τους σέρβισες και από τις τράπεζες. Είναι υποχρεωτική μόνο για τους ευάλωτους. Ευάλωτη σημαίνει, για να σας δώσω να καταλάβετε, δύο άτομα νοικοκυριό με δύο παιδιά, χωρίς παιδιά, 10.000 ευρώ το χρόνο. 10.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα. Δεν μπορεί ούτως ή άλλως κανένας άνθρωπος, όπως είναι το κόστος ζωής σήμερα, δεν μπορεί να πληρώσει καμία ρύθμιση. Δεν μπαίνουν, είναι ελάχιστα τα άτομα που μπαίνουν στον εξοδικαστικό ως ευάλωτοι. Πρέπει να διευρυνθούν τα όρια της υποχρεωτικότητας. Δηλαδή να βγαίνει μια ρύθμιση για τους ανθρώπους που έχουν δυνατότητες τέτοιες και να ρυθμίζεται. Και θα σας πω το άλλο για να μην είμαι μονίμως. Όντως η εφορία, η ΑΔΕ και το ΕΦΚΑ προσφέρει ρυθμίσεις. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που κάνουν αίτηση στον εξοδικαστικό.
1: Μάλιστα.
0: Οι σέρβισες όμως δεν προσφέρουν. Ή αν προσφέρουν, εξωπραγματικές. Δηλαδή σε δανειολήπτη δικό μου, ο οποίος βγάζει, καθηγητής είναι ο άνθρωπος, έχει και πρόβλημα. Εννοώ πρόβλημα σωματικό, αναπηρίας.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Αρρώστια σε πάση περιπτώσει. Που με μια σύνταξη των 1.150 ευρώ, του λέει πλήρωνε 1.050 ευρώ ρύθμιση.
1: Για όνομα της Παναγίας. Δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή, τώρα με συγχωρείτε να μου.
0: Βεβαίως,
1: μάλλον εγώ ξέρετε τι πιστεύω. Εγώ το λέω ευθέως. Αυτά τα λένε για να εισπράττουν αρνήσεις.
0: Να μην μπορεί να εισπράξει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Και πέρασε
1: και τελείωσε το πανηγύρι. Δηλαδή σου λέει, σε έφερα στον εξοδικαστικό, δεν τον ήθελες, κύριέ μου. Χάς το σπίτι σου. Μα τι να θέλω, όταν παίρνω 1150 και μου λες 1050 θα στα δίνω σένα.
0: Ακριβώς. Και θέλετε να σας πω, έτσι και μπει στον εξοδικαστικό. Ετοιμάσανε ρύθμιση τώρα και το κάνουνε. Έτσι και μπει στον εξοδικαστικό και δεν τον τήρησες, γίνεται τίτλος εκτελεστός. Δεν χρειάζεται να βγάλεις ούτε διαταγή πληρωμής.
1: Στο πήρα και έφυγα.
0: Μπαίνω μέσα και το πήρα και έφυγα, ακριβώς όπως το λέτε.
1: Το πήρα και έφυγα.
0: Τίτλος εκτελεστός και καθαρισμένος. Θέλει πάρα πολύ προσοχή από τους δανειολήπτες να μην παρασύρονται από αυτά που ακούνε δεξιά και αριστερά, σε διαδίκτυα, σε πληρωμένους κονδυλοφόρους. Μιλάω και για άλλους συναδέλφους σας, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, υπηρετούν αυτούς που υπηρετούν. Πολύ προσοχή, εξατομικευμένη προσέγγιση, και όταν προσφεύγουν είτε σε εξοδικαστικό είτε στα θέματα της δόσης τους κτλ., να προσέχουν πάρα πολύ τι υπογράφουν και πώς υπογράφουν.
1: Κύριε Αλεξοπούλε, θέλω να ξαναπούμε λίγο. Αυτή η επιστροφή χρημάτων, είτε συμψηφιζόμενη κακώς, δεν το συζητάμε, είτε ξέρω εγώ πώς, έχει ένα κόστος για τους σέρβισες. Αν κατάλαβα καλά, συμμετέχει σε αυτό το κόστος η κυβέρνηση.
0: Συμμετέχει.
1: Για πέστε το αυτό.
0: Το κόστος, όπως το ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια. Από τα 700 εκατομμύρια.
1: Αυτό το κόστος, με συγχωρείτε, για να το καταλαβαίνει ο κόσμος τώρα, γιατί εγώ.
0: Είναι τα παράνομα λεφτά
1: που,
0: πρασέντα...
1: που σπάνε τα ραδιόφωνα. Έχω κάτι μηνύματα που από αυτά που ακούνε σπάνε τα ραδιόφωνα, κυριολεκτό. Το κόστος λοιπόν αυτό των επιστροφών μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου είναι 700 εκατομμύρια. Και έρχεται η κυβέρνηση αυτό το κόστος, για να το καταλάβει λιανά, το κάνω πενταροδεκάρες ο κόσμος.
0: Το κόστος, δηλαδή τα κλεμμένα
1: του servicers.
0: Κλεμμένα το servicers και αυτά που υπολογίζουν. Αυτά που κλαπήκανε και αυτά που ήταν να κλαπούνε. Υπολογίζουν αυτοί ότι είναι 700 εκατομμύρια.
1: Και έρχεται το κράτος και λέει, μην ανησυχείτε.
0: Έρχεται το κράτος και λέει.
1: Ναι.
0: 500 πληρώνουν οι φορολογούμενοι, 100 πληρώνουν οι τράπεζες και 100 οι σέρβισες. Αυτό.
1: Και θα τα συμψηφίσετε στο τέλος. Δεν τα δίνετε κιόλας.
0: Δεν δίνετε τίποτα πίσω τώρα. Για να μην στερηθείτε στη ρευστότητα. Ας στερηθούν τα υποζύγια.
1: Δηλαδή αυτός ο οποίος... Δεν γίνεται. Αυτός ο οποίος, όχι, ένα λεπτό. Δηλαδή αυτός ο οποίος είναι στερήθηκε, έκανε το σκατό του Παξιμάδη και πλήρωσε τις δόσεις του και δεν έχει πρόβλημα. Αυτός ο οποίος έκανε δύο φορές το σκατό του Παξιμάδη και τη ρύθμισή του με τα κλεμμένα την ξόφλησε και δεν παίρνει και τίποτα πίσω. Έτσι, το λέει η ρύθμιση. Εσένα στα πήρανε, ας ήσουν καλά να μην στα πάρουνε. Να σου είσαι άτυχος, λοιπόν, λεβέντι μου. Και σε αυτούς τους δύο λοιπόν τύπους, που είναι πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες κόσμους στην Ελλάδα, τους φορολογείς κανονικά και παίρνεις την εφορία τους για το κοινό καλό και την πρόοδο της χώρας. Από αυτά τα λεφτά της εφορίας τους που σου πληρώνουν, ένα κομμάτι το τσιμπάς και το στέλνεις σε αυτούς που τον έκλεψαν.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, όπως τα λέτε.
1: Και τους ενισχύεις για να μην επιστρέψουν.
0: Ακριβώς, όπως σας λέω. Μάλιστα. Έχω το σχέδιο νόμου μπροστά μου. Οι διατάξεις είναι ακριβώς όπως σας τις λέω. Και προκαλώ οποιονδήποτε να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς όπως σας τις λέω. Και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομικών.
1: Έλα Παναγία.
0: Είναι τώρα, όπως σας λέω, είμαι στη διάθεση.
1: Δηλαδή, τι τίτλο μπορούμε να βάλουμε στη σημερινή μας κουβέντα για αυτό το θέμα? Είναι θετικό, αλλά με πολλούς αστερίσκους, είναι κοροϊδία. Τι θα βάζατε?
0: Εγώ θα έβαζα καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Δηλαδή, με συγχωρείτε που θα το πω, έχει ξαμοληθεί η κυβέρνηση με τα παπαγαλάκια της, με τους βουλευτές της, με τους κυβερνητικούς τους εκπροσώπους, να μας πείσουνε να κάνουν το άσπρο μαύρο. Το ψάρι κρέας, να μας πούνε ότι κάνανε μία ρύθμιση με κοινωνική ευαισθησία, όταν το μόνο που κάνουν είναι να εφαρμόσουν, που ήταν υποχρεωτικό να εφαρμοστεί η απόφαση της ολομελίας του Άριου Πάγου σε πιλωτική δίκη. Πιλωτική δίκη σημαίνει
1: αυτό. Η οποία δικαίωσε, με συγχωρείτε να το πούμε και αυτό, η οποία δικαίωσε τον υπάρχοντα νόμο.
0: Η οποία δικαίωσε τον υπάρχοντα νόμο, δεν υπήρχε κανένα θέμα αναδρομικότητας, γιατί ο νόμος ισχύει έτσι από το 2010 που βγήκε.
1: Έτσι. Υποχρέωσε να εφαρμοστεί ο νόμος. Αυτό έκανε ο Άριος Πάγος.
0: Ακριβώς. Ερμήνευσε και εφάρμοσε τον νόμο. Λοιπόν, η κυβέρνηση έρχεται γρήγορα. Και
1: δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή.
0: Όχι βέβαια. Ο νόμος Κατσέλη που λέμε είναι 3869 του 2010.
1: Μάλιστα. Απλά οι services είχαν σηκώσει μπαϊράκι και οδηγήθηκαν οι δανειολήπτες στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια τους δικαίωσαν. Τελεία. Δεν έκανε κάτι άλλο η κυβέρνηση. Αντιθέτως, έκανε κάτι άλλο. Έκανε ρυθμίσεις όμως.
0: Η κυβέρνηση ήρθε και ρύθμισε. Ανακοίνωσαν πιο πρώτα. Ανακοίνωσε ο υπουργός πρώτα ότι θα κάνω κάτι, λέει, είναι απόφαση, αλλά έχει ασάφειες. Έχει άποψη ότι έχει ασάφειες η απόφαση και θα σταθμίσω τα συμφέροντα των services και τα συμφέροντα των δανειοληπτών. Ποιος είπε να αναστατήσεις δικαστής είσαι? Βγαίνει δε και εκείνος ο λαλίστατος, ο οποίος έχει και τρίτη θητεία τώρα, ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, και λέει και αυτός έχει ασάφειες η απόφαση του Αριού Πάγου. Νομικός είναι ο κύριος Τουρνάρας, αριοπαγίτης είναι, και θα ερμηνεύσει εκείνος τον νόμο.
1: Όχι,
0: καταλάβατε που παίρνουν θάρρος οι σέρβισες και οι τράπεζες, ναι, και κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Του το είπε το νομικό του τμήμα, και του ενός και του άλλου. Γιατί όχι? Το νομικό του τμήμα.
0: Γιατί όχι? Κύριε φυλακή, το στοματί μου. Ας μην μιλήσω.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει κανένα νομικό τμήμα. Αφαιρετούν η Τράπεζα της Ελλάδος, το Υπουργείο Οικονομικών και τα φαντ και βυσοδομούν στην πλάτη των δανειοληπτών εδώ και στην πλάτη της μεσαίας τάξης και της χαμηλής μικρομεσαίας τάξης, την οποία την έχουν τσακίσει επί 15 χρόνια. Και το σχέδιο, κύριε Ξανάλατε, είναι να χάσει την ακίνητη περιουσία του ο Έλληνας. Έχει μπει σε εφαρμογή το σχέδιο. Είχαμε το 2008 88% ιδιόκτητη κατοικία. Έχουμε πέσει τώρα στο 74% με στοιχεία της ΕΣΥΕ και θα δείτε ότι θα πάει κάτω από το 50%. Θυμηθείτε το αυτό που λέω.
1: Ναι, διότι ενοχλούσε, το έχω πει πολλές φορές και σε άλλα μικρόφωνα που δούλευα χρόνια τώρα, 30 χρόνια πίσω από τα μικρόφωνα και τις κάμερες. Το έχω πει πολλές φορές ότι κάποια στιγμή. Εγώ το έβλεπα, με συγχωρείτε που θα κάνω μια μικρή, έτσι, πολύ, πολύ σύντομη αναδρομή. Το έβλεπα και σε κάποιες σχέσεις που είχα κάποτε με κάποιους Ευρωπαίους φίλους μου, τους οποίους φιλοξένησα στην Ελλάδα, εδώ, όταν έφτιαξα το σπίτι στην Πάτρα, στο Ρίο. Οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν ήταν αγαθή η πρόθεσή τους, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ακόμα και σήμερα. Έμειναν εντυπωσιασμένοι, όχι μόνο από το δικό μου σπίτι, το οποίο δεν λέει τίποτα, δεν είναι ένα σπίτι. Αλλά και από τα δίπλα σπίτια και από την περιοχή, από τα δίπλα σπίτια, θυμάμαι. Και όταν είχαν μπει μέσα στην κουζίνα, καινούριο σπίτι, απάτητο σχεδόν, εντυπωσιαστήκαν τα ντουλάπια της κουζίνας, δηλαδή ξέρεις πώς κάνανε. Αυτό το πράγμα ήταν χαρακτηριστικό του πώς μας βλέπαν οι Ευρωπαίοι με τη μεγάλη ακίνητη περιουσία που είχαμε, διότι εμείς είχαμε μια ζωή, την ευχή και κατάρα των γονιών, κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Αυτό γινόταν.
0: Κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Να μην διπάνε από το κεφάλι μας και ένα κράτος το οποίο ποτέ δεν είχε πολιτική κοινωνικής κατοικίας. Έξω
1: αντιθέτως.
0: Λοιπόν, αντιθέτως κυνηγούσε και φορολογούσε.
1: Αντιθέτως κυνηγούσε και φορολογούσε. Η χρυσή αγελάδα τα ακίνητο.
0: Ακριβώς.
1: Το έλεγε ο σχολεμένος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η χρυσή αγελάδα που λέγεται ακίνητο.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν εκεί και τα επιτελεία των Ευρωπαίων είναι σίγουρο ότι χτύπησαν την ιδιοκτησία στην Ελλάδα με στόχο να φτάσει σε ένα επίπεδο που να είναι ανεκτό από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ιδιοκτησία με το, στο ποσοστό που έχει η Ελλάδα.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω και κάτι άλλο. Όταν έχω ένα μαγαζί, ένα κατάστημα ψηλικών δικό μου, ιδιόκτητο, δεν πληρώνω νίκη. Και όταν έχω και ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα τριών δωματίων και μένω και δεν χρωστάω σε κανέναν και στη δουλειά μου δεν χρωστάω σε κανέναν, έχω και φωνή, κύριε Ξανάλατε. Δεν με ελέγχει κανένας.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Άμα έχω ένα νίκη, άμα έχω ένα νίκη και ένα δάνειο στο μαγαζί μου και άλλο ένα επαγγελματικό για δάνειο κίνησης, έχω καπιστράνα που λέμε στο Μοριά. Έχω περασμένο κορδόνι στο λαιμό.
1: Που λέει, ναι. Στην παγίδα αυτή πέσαμε μέσα, να το παραδεχτούμε.
0: Δεν πέσαμε,
1: όταν παίρναμε τα, όταν παίρναμε τα διακοποδάνεια και τα υπόλοιπα, πέσαμε μέσα, κύριε Αλεξόπουλο.
0: Κύριε Ξανάλατε, θα σας πω όμως ότι υπάρχει ένας νόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον υπεύθυνο τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος έπρεπε, είναι κοινοτική οδηγία και ο οποίος έπρεπε να εφαρμόζεται από το 1996, ο οποίος επιβάλλει ότι δεν δίνεις δάνειο σε κανέναν. Είναι, θα σας πω ένα πολύ απλό κανόνα, ας πούμε. Σε κανέναν δεν δίνεις δάνειο που η δόση να υπάρχει περίπτωση να ξεπεράσει το 1 τρίτο από το εισόδημά του. Τηρήθηκε αυτό από τις τράπεζες, τηρήθηκε
1: όχι,
0: αυτή η αρχή του υπεύθυνου δανεισμού.
1: Όχι. Έβλεπα φίλους με μεροκάματα από εμπορικές επιχειρήσεις να αγοράζουν με δάνειο διαμερίσματα πάνω από 250 χιλιάρικα. Τώρα μην μου με ξύνετε. Ακούστε όμως κάτι. Αυτό το δάνειο για να το πάρω εγώ που έχω ονειρευτεί και έχω ξύλινα πόδια, αλλά επιτρέπεται να ονειρεύομαι και μου δίνεις το δικαίωμα να κάνω με ξύλινα πόδια αυτό το όνειρό μου πραγματικότητα. Έρχεσαι ως διευθυντής τραπέζης, ως στέλεχος τραπεζικό και λες για να πάρεις την προμήθειά σου, έλα ρε μη σε νοιάζει. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που γνωμάτευσαν και υπερεκτίμησαν την υποθήκη, γιατί μην το ξεχνάμε και αυτό, υπερεκτίμησαν
0: βεβαίως,
1: την υποθήκη.
0: Βεβαίως τα ασφαλίσματα, βεβαίως τεράστιο θέμα και έτσι, πιάνετε. Είστε πολύ γνωστοί του θέματος. Ναι.
1: Αυτοί οι τύποι λοιπόν έχουν το απειρόβλητο. Έπρεπε και αυτοί να υπολογιστούν μέσα στο ρίσκο και σε ό,τι έτυχε σε όλους αυτούς τους δανειολήπτες που στο τέλος και απλήρωτο έμεινε το δάνειο και χάσαν και το σπίτι τους. Και τρέχουμε τώρα και συζητάμε για τη ρύθμιση του Πιερακάκη. Ναι, δεν έπρεπε.
0: Δεν το συζητάω, αλλά θα έπρεπε να είναι κι άλλοι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι άλλο, γιατί είμαι μεγαλύτερος από εσάς. Πριν το 1997, όταν άλλαξε ο νόμος για την Τράπεζα της Ελλάδος και το διοικητή της, και από εκεί που η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν εποπτεύουσα αρχή και ρυθμιστική αρχή των τραπεζών και δεν τους άφηνε να δίνουν δάνεια, αλλά με νόμο που πέρασε τότε το 1997, την κάνανε συνδικαλιστικό όργανο των τραπεζών, και αυτός είναι συνδικαλιστής των τραπεζών, δεν είναι εποπτεύουσα αρχή, ο οποίος είναι τώρα πάνω. Πριν το 1997, εσείς είστε πολύ μικρότερος από μένα, δεν εδίνονται δάνεια στην Ελλάδα. Ψάξτε να δείτε πόσα ήταν τα κόκκινα δάνεια από το 2000. Μηδέν.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Μηδέν. Επομένως, δεν ήταν μόνο θέμα των στελεχών κάθε τράπεζας που υπερτιμούσαν, έπαιρνε και τη μίζα τους, να σας το πω εγώ, για να δώσουν το δάνειο.
1: Ναι, βεβαίως, δεν πέραν τι λέει.
0: Ήταν στρατηγικό σχέδιο των Ιθινόντων από τότε που οδήγησαν και έκαναν τα χρηματιστήρια, τα δομημένα ομόλογα, τα δάνεια, και όλα και μας οδήγησαν στα μνημόνια και στην καταστροφή.
1: Αυτό είναι αλυσίδα, βεβαίως. Λοιπόν, καθρεφτάκια λοιπόν σου θα γεννήσει είναι ο τίτλος.
0: Εγώ αυτό θα έβαλα.
1: Κύριε Αλεξόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Οι ευχαριστίες όλες από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συνεχίστε τον αγώνα σας. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα και επειδή δεν το πιάσατε το έργο από την αρχή, εγώ θα τα ανεβάσω και στη σελίδα του skypatras.gr, βεβαίως, και στο δικό μου το Facebook. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, απίστευτο. Δεν μπορώ να φανταστείς, γερόντα, τι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, στελάρας για το τέλος, έτσι να γουστάρουμε. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Σας χαιρετώ αύριο την ίδια ώρα, πρώτο Θεός. Γεια.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραμπό.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στη Διεθνική Επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Ξεκινώ από τα πιο φρέσκα, γιατί πριν από λίγο είχαμε ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα, Σαχτούρη και Αγίου Ανδρέου. Κατέβαινε ένα αυτοκίνητο την Σαχτούρη, πέρασε απέναντι, καταλαβαίνετε, συγκρούστηκε με όχημα από την, που εκκινήτω, με μηχανάκι εκκινήτω επί της Αγίου Ανδρέου, εκτείναξε τον οδηγό, τον πέταξε πάνω σε μια οικοδομή και ευτυχώς αυτή η οικοδομή είχε δύο πράγματα τα οποία περιόρισαν, αν θέλετε, τους τραυματισμούς του οδηγού. Είχε ένα προστατευτικό δίχτυ και είχε και άμμο κάτω, δηλαδή οικοδομικά υλικά, στα οποία πάνω έπεσε, στην άμμο δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός. Και ευτυχώς λοιπόν τη γλίτωσε με, ναι μεν με τραύματα, αλλά όχι με σοβαρά, τα οποία θα είχε λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης. Θέλει προσοχή. Είχαμε και, είχαμε και τον άλλο. Το μάθες κύριε Γκύρη, το μάθες. Δεν το μάθες. Χθες έκανε ράλι ένας, το 2.30 μεσημέρι, 2 και 4. Ένας Ρωμά είχε πάρει ένα αυτοκίνητο και κατέβηκε την Αγίου Νικολάου από την Κορίνθου κάτω τον πεζόδρομο και έφτασε μέχρι αυτόν τον Σαμαλία. Λέω, γιατί να κάνω τον κύκλο. Για κάτσε φιλαράκι δηλαδή. Γιατί να πάω Κολοκοτρώνη. Να μπλέψω με τα φανάρια. Φανάρι στην Κολοκοτρώνη. Φανάρι στη Μεζόνος, φανάρι στην Αγίου Ανδρέου, φανάρι στη Ρίγα Φεραίου πριν, φανάρι και στην Οθόνη Σαμαλίας. Βλάκας είμαι. Κατεβαίνω Αγίου Νικολάου, παίζω δρομάκο, μόνος είμαι, με μερικούς πεζούς βέβαια γύρω γύρω, αν έχει σημασία αυτό. Και τι έκανε επίσης ο Θεός. Εκτός ότι κατέβηκε και μάλιστα είχε αναπτύξει και ταχύτητα, έκανε και το άλλο το ωραίο κύριε Γκύρη. Ξέρεις τι έκανε. Κύριε Γκύρη, ξέρεις τι έκανε. Δεν με ακούει ο κύριος Γκύρης. Κύριε Γκύρη, ξέρεις τι έκανε. Σταμάτησε και στο περίπτωμα να πάρει τσιγάρα στη Ρίγα Φεραίου. Δηλαδή, όπως έτρεχε από την Κορίνθου, πατάει φρένο Ρίγα Φεραίου για Αγίου Νικολάου στον πεζόδρομο, αγοράζει ένα πακέτο τσιγάρα, ξαναμπαίνει στα μάξη και κατεβαίνει στον Σαμαλίας. Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Πρωί πρωί είχαμε κυκλοπία αυτοκινήτου, αλλά με αίσιο τέλος από ό,τι έμαθα. Έκλαψαν ένα αυτοκίνητο, ένα του 19 μοντέλο, ένα Citroën, στο Ταμτούμ απ' έξω, στην παραλιακή του Ακταίου. Αλλά έμαθα ότι τελικά μετά από 2 ώρες, μπράβο στην αστυνομία, το βρήκανε το αυτοκίνητο στο κέντρο της Πάτρας. Κάποιος το πήρε και έκανε βολτά. Ευτυχώς τουλάχιστον μην έχει τα μάξι. Ελπίζω να μην το έχει τρακάρει, μην έχει άλλη ζημιά. Δεν το μάθαμε αυτό. Αλλά ελπίζω. Και είχαμε και ένα άλλο συμβάν αστυνομικού ενδιαφέροντος, αλλά και ενδιαφέροντος αρχιτεκτονικού, θα έλεγα. Γιατί μαντέψτε, από την πολυκατοικία εκεί στην οδό Ρίγα Φεραίου μεταξύ Ζαΐμι και Αράτου πέσανε μάρμαρα πρωί πρωί. Πήγαινε φίλος μου το Λιβεράς, ο οποίος εκκινείται με το δίκυκλό του και έδινε παραγγελίες καφέδες, και μου λέει ξαφνικά μπροστά μου πέφτει μάρμαρο στο τσακ, μου λέει, τη γλίτωσα στο τσακ. Δηλαδή ένα δευτερόλεπτο δύο να πέρναγε νωρίτερα εκεί στο σημείο, θα του είχε έρθει στο κεφάλι, στο κράνος βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, δεν ξέρω. Εάν σου πέσει από τον έκτο όροφο πάνω μάρμαρο στο κράνος, κάτι θα πάθεις. Κύριε Γύρη, τι λες. Ναι, άμα είναι από τον έκτο όροφο το μάρμαρο και είναι ένα μάρμαρο 10 εκατοστά ακτίνα, κάτι θα πάθεις. Εγώ δεν λέω ότι θα πάθεις πολλά, αλλά μπορεί να πάθεις ένα καταγματάκι μικρό. Και αν σου πέσει το κράνος, αν σου πέσει τον ώμο, ή στην πλάτη πίσω,
Εκεί άλλο θέμα εκεί. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αν σου πέσει τον νόμο, θα πέσει 100% το μηχανάκι. Δηλαδή θα έχεις και άλλα τραύματα από την πτώση σου. Πήγε αστυνομία εκεί το πρωί, έμαθα, και έχει κάνει δουλίτσα. Εντάξει, το έχει φτιάξει και το έχει περιφράξει. Θυμάστε έναν τύπο που είχε κατηγορηθεί για κλοπή δικύκλου αστυνομικού? Μάλιστα, αστυνομικός είχε κάνει τότε πολλά. Είχε κυνηγήσει το θέμα, είχε πει ότι έτσι είναι τα πράγματα, είχε κυνηγήσει τον τύπο δηλαδή, πολύ άγρια. Και έγινε το δικαστήριο χθες και αθώθηκε ο τύπος. Τώρα, δεν πρέπει να κινηθεί κατά του αστυνομικού που τον κατηγόρησε κακός και ψευδός με βάση την απόφαση του δικαστηρίου ότι του έκλεψε το μηχανάκι? Γιατί ο τύπος, ο πατρινός δηλαδή, φώναζε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι δεν έχει καμία σχέση με την κλοπή, ότι ο άνθρωπος είναι καθαρός. Έτσι έλεγε

Λοιπόν, έχουμε και λεπτομέρειες για το πώς τελικά έγινε αυτή η εκλοπή του αυτοκινήτου στο ακταίο και πώς βρέθηκε δηλαδή. Λοιπόν, επρόκειτο για ένα πατρινό ο οποίος είχε αράξει εκεί στο ακταίο, στο Ταμτούμ, για να κάνει τον Παναγί του και είχε αφήσει το κλειδί του επάνω, το κλειδί. Ξαφνικά λοιπόν γυρνάει μετά τη βουτιά και βλέπει ότι δεν υπάρχει αυτοκίνητο. Καλεί την αστυνομία, ξεκινούν αναζητήσεις. Τελικά εντοπίζουν το μαύρο Citroën να κυκλοφορεί στο κέντρο της Πάτρας και να οδηγεί ένας ηλικιωμένος. Τι είχε συμβεί? Ο άνδρας άθελά του είχε γίνει κλέφτης. Πρόκειται λοιπόν, όπως λένε οι πληροφορίες, για ένα άτομο αμνήμων, γνωστό πατρινό, παλέμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος βάδιζε στην παραλία του ακταίου, είδε το γιο ταχύ του και νόμιζε ότι είναι δικό του. Βρήκε τα κλειδιά πάνω στη μηχανή, το πήρε και έφυγε. Τον εντόπισε ένας παλέμαχος διαιτητής, τον σταμάτησε, τον ρώτησε που πάει και τελικά ο ηλικιωμένος ήταν σε σύγχυση και δεν καταλάβαινε τι του έλεγε. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, πήγε εκεί, πήρε τον ηλικιωμένο τον αμνήμωνα, ειδοποίησε τον άλλον ότι του είχαν πάρει το αυτοκίνητο και τελειώνει το θέμα.

Λοιπόν, χθες είχαμε και την γιορτή για τα 30 χρόνια. Τη γιορτή εντός εισαγωγικών, μνημόσυνο ήταν, για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και φυσικά εκεί είχαμε παρουσία του Ανδρουλάκη. Πραγματικά ήταν εκεί και άλλα στελέχη του Πασόκ. Αγκαλιές, φιλιά. Δεν είχε εκεί πολύ κόσμο, είχε περίπου 400 άτομα. Ήταν εκεί ο Παπανδρέου Γιώργος. Είχε περίπου 400 άτομα. Τώρα τι θα κάνει τον Πασόκ δεν ξέρω από εδώ και πέρα. Γιατί ο Κατσιφάρας είπε ότι πρέπει να εκφράζουμε το δημοκρατικό χώρο στην ευρεία του έννοια. Δεν ξέρω αν εννοούσε τον Τσίπρα σε αυτό. Ας το διευκρινίσει, πάντως αυτό είπε. Και το θέμα είναι ότι έχουμε μία ακόμα δημοσκόπηση χθες, την ίδια ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά. Η οποία δίνει στον Τσίπρα μεγάλο ποσοστό, σχεδόν 20%. Και το Πασόκ στα κάτω του. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η μέτρηση, αν είναι υπερβολική. Θα το δούμε στην πράξη αυτό. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τώρα τα πάντα. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να δω και πώς σχολιάζουν οι του Πασόκ την χθεσινή εκδήλωση στο Καλέτζι. Γιατί έγινε στο Καλέτζι η εκδήλωση αυτή, στο χωριό δηλαδή των Παπανδρέου και των Κατσιφαραίων. Γιατί οι Κατσιφαραίοι από το Καλέτζι είναι γνωστό. Τώρα όσο για το Τσίπρας δεύτερο κόμμα και μάλιστα με 20%, δεν ξέρω. Κάποιοι λένε στην Αθήνα ότι είναι υπερβολικό το νούμερο αυτό, γιατί εκτίθεται η εταιρεία που έκανε τη δημοσκόπηση. Εγώ δεν θα το κρίνω, απλώς εγώ το μεταφέρω και θα δούμε

Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα και πολλές ανακοινώσεις για το ζήτημα του νόμου Κατσέλη, το οποίο όμως πέρασε χθες στη Βουλή από τον Πιερακάκη. Για να καταλαβαίνουμε ότι γίνονται κάποια πράγματα, και πέρασε λοιπόν από τον Πιερακάκη το νέο αυτό νομοσχέδιο που σώζει, πραγματικά σώζει, πάρα πολλούς δανειολήπτες, οι οποίοι ήσαν σε απόγνωση. Είδατε τι γινόταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά πλέον νομίζω ότι μπαίνει σε μία ρότα η ιστορία αυτή και ελπίζω να έχει αίσιο τέλος για τους περισσότερους, γιατί σίγουρα θέλει αγώνα, θέλει δικηγόρους, θέλει πολλά, θέλει τρέξιμο. Ελπίζω όμως, ελπίζω πραγματικά να έχουμε ένα αίσιο τέλος για τους περισσότερους δανειολήπτες. Δεν φταίνε και σε τίποτα βέβαια αυτοί οι άνθρωποι, ξέρουμε τι έχει γίνει, ξέρουμε πως άλλαξαν οι συνθήκες της ζωής τους. Μου λέγανε κάποιοι, εγώ μου λέει καθηγητής, και είχα υπολογίσει ότι είχα ένα δάνειο και είχα υπολογίσει με τα δώρα να πληρώνω το δάνειο και να τσοντάρω και μερικά άλλα κλπ. Κοπήκαν τα δώρα, άλλαξε όλη μου ζωή. Καταλάβατε. Δηλαδή, έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ατόμων που δεν ήταν κακοπληρωτές, που πραγματικά ήθελαν να πληρώνουν και είχαν μπει σε ένα ρυθμό. Πλήρωναν το δάνειό τους. Ξαφνικά λοιπόν κόβονται τα δώρα και ένας καθηγητής που έπαιρνε για παράδειγμα 1000 ευρώ, άρα έπαιρνε άλλα 2000 και τσόνταρε για να πληρώσει το δάνειό του με τα λεφτά αυτά, ξαφνικά λοιπόν του ανατρέπεται η ζωή και τα οικονομικά του. Τι να κάνει? Σταματά να πληρώνει το δάνειο, μη φάει. Και εκεί λοιπόν είχε έρθει ο νόμος Κατσέλη και κάτι έκανε. Έλαντι όμως που μετά είχαμε άλλα προβλήματα με την κατάργησή του κλπ. Δεν ξέρω τι να πω.

0: Να πάμε τώρα στο τρένο και στα όσα υπόθηκαν στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εχθές ακούσαμε και τον κύριο Ξυλιά από την παράταξη Βόλη, ενώ θυμίζω είχαμε ακούσει και τον κύριο Αϊβαλή και τον κύριο Ψωμά, αλλά βλέπω και το δελτίο τύπου της παράταξης Ρόρου για το θέμα αυτό, και μάλιστα κατηγορεί τον Μπελετίδη και για ψέμα. Ο κύριος Ρόρος τον έχω σε γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ρόρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ακούμε λοιπόν. Διαβάσατε την εισήγηση Μπελετίδη, είδατε τις αντιδράσεις και των υπολείπων της αντιπολιτεύσεως. Τι λέτε εσείς, τι λέτε?
1: Ναι, εμείς λέμε λοιπόν ότι ο κύριος Μπελετίδης από το 2019 έχει μια ομόφωνη πρόταση στα χέρια του, η οποία ομόφωνη πρόταση τότε του Συμβουλίου ήταν από όλες τις παρατάξεις με τοποθετήσεις και σε ένα μεγάλο δημοτικό συμβούλιο που παρευρισκόμασταν και εμείς ως ώρα πατρών, την οποία απόφαση αυτή την ομόφωνη την θυσίασε στο βωμό μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. Και ευθέως λέω, όταν πήγαμε στον κύριο Καραμανλή τον Νοέμβριο του 19 και μας υποδέχτηκε με έναν αφέσιο τρόπο, τέλος πάντων του υποσχέθηκε ότι θα έρθει στην Πάτρα και θα λυθεί το πρόβλημα με την υπογειοποίηση κτλ. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία, υποσχέθηκε 5,1 χιλιόμετρα υπογειοποίηση. Από εκεί και πέρα ο κύριος Μπελετίδης, αντί να βάλει ένα σχεδιασμό, το πρώτο δηλαδή πράγμα που θα έπρεπε να κάνει είναι να έρθει σε επαφή με τους φορείς της πόλης και ιδιαίτερα με αυτούς που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο, όπως είναι το τεχνικό επιμελητήριο, και μαζί με τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου Πατρέων να απαιτήσει από την κυβέρνηση να συμμετέχει στα σχέδια τα οποία κατατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ακόμα δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: περίπου 6 μήνες έχει κάνει έτοιμα να δει ακριβώς τι έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση, του έχει δώσει τα μισά σχέδια. Επομένως και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επειδή το συνηθίζει και δεν την πάει την περιοχή και την πόλη μας, μπορεί να κατέθεσε άλλα αντί άλλων. Εμείς δεν έχουμε άποψη για το τι κατέθεσε η κυβέρνηση ακόμα, το τεχνικό επιμελητήριο, και το διαμαρτυρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχει πάρει στα χέρια του το πλήρες τεχνικό πρόγραμμα το οποίο έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς έγκριση. Το ένα αυτό. Το δεύτερο, τι έκανε από εκεί και πέρα ο κύριος Πελετίδης, ποιες ήταν οι κινητοποιήσεις, ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα που έδωσε στην κυβέρνηση. Έχουμε τώρα από το 19, έχουμε φτάσει 26 και δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα να πει στην κυβέρνηση ότι αν κύριε μέχρι τότε δεν προχωρήσει, η πόλη θα είναι απέναντί σας, εγώ θα προχωρήσω σε κινητοποιήσεις. Έκανε τίποτα τέτοιο? Όχι. Θυμόσαστε τι έκανε επί Τσίπρα, που του έδωσε τα 3,5 χιλιόμετρα το παραλιακό μέτωπο διεκδίκηση 50 χρόνια της πόλης, του έδωσε 10 στρέμματα από το Πλατανόδασος, του έδωσε 2,5 εκατομμύρια να ξεχρεώσει το καρναβάλι. Τι έκανε επί Τσίπρα? Έκανε αντισυγκέντρωση στο Ρουαγιάλ. Το Ρουαγιάλ αντισυγκέντρωση όταν ο Τσίπρας ήρθε σαν ουνός του να του δώσει όλα αυτά τα πεσκέσα. Θυμόσαστε τη συγκέντρωση και την πορεία που έκανε στο Ρίο Αντίριο και καίγανε ομοιώματα του Τσίπρα?
1: Ναι, όχι, ναι, ναι.
0: Στην πορεία στην Αθήνα. Θυμόσαστε τα περικυκλώματα εδώ στην Πάτρα γύρω-γύρω και τα λοιπά. Συνέχεια μια αντίδραση. Από τότε έχετε δει κάποια κινητοποίηση, εκτός από μία που πήγε το παραλιακό μέτωπο που του το έδωσε ο Τσίπρας από την Αγίου Νικολάου μέχρι την Όθωνο Σαμαλίας και εκεί μέχρι τη Γούναρη, και εκεί διαλύθηκε η συγκέντρωση και η μεγάλη πορεία του Πελετίδη? Επομένως ο κύριος Πελετίδης παίζει ένα παιχνίδι, αυτό πρέπει να καταλάβουν οι πατρινοί, σηκέ με τη Νέα Δημοκρατία, και το λέω ευθέως.
1: Δεν το πιστεύω αυτό. Είναι πολύ ακραίο, κύριε Ρόρο.
0: Είναι καθόλου ακραίο. Η Νέα Δημοκρατία αυτό που τη βολεύει είναι να έχει την περιφέρεια. Και στην περιφέρεια βοηθηγέται ποικιλοτρόπος. Ο νοών νοήτο. Το ΚΚΕ τον ενδιαφέρει να έχει 5-6 δήμους σε όλη την Ελλάδα, και αυτό ήτανε, τους έχει. Και όλοι είναι μέλι γάλα και μια χαρά.
1: Για ποιο λόγο κάνει, μια στιγμή κύριε Ρόρο. Για ποιο λόγο κάνει ο Πελετίδης τότε κινητοποίηση, ετοιμάζει για το τρένο και έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα?
0: Ποια είναι? Για τα μάτια του κόσμου κάτι πρέπει να κάνει. Μα τον έχουμε ξεφωνήσει. Καταρχήν έχει πάρει τώρα από το 17 και έχουμε πάει 27 σε μερικούς μήνες. Έχει πάρει 10 χρόνια το παραλιακό μέτωπο και δεν ρίχνει τα τείχη. Δεν σας λέει κάτι αυτό? Αυτός που έλεγε ότι να έχει ο πατρινός να πηγαίνει στη θάλασσα. Πού τα όλα αυτά? Και πέστε μου εσείς, δεν είναι σηκέ το παιχνίδι όταν κάθεται και φωτογραφίζεται με την πρώην Υπουργό Μεταφορών, γιατί άλλαξε 200 ξύλα από την εποχή του Τρικούπη? Δεν είναι υποκρισία αυτό? Για πέστε μου, υποδέχτηκε κατά τον ίδιο τρόπο το Τσίπρα? Να, εδώ τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Τον είδε 5 λεπτά και τον παρέπεψε τότε στην κυρία Γεροπαναγιώτη. Γιατί δύο διαφορετικές συμπεριφορές? Γιατί όχι κινητοποίησης με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Η Νέα Δημοκρατία θα έρθει και θα υποσχεθεί τώρα προεκλογικά το τρένο και νέα υπογειοποίηση. Θα πει αυτά που έχει να πει, να μοιράσει πάλι τα καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Ο Πελετίδης θα λέει για υπογειοποίηση και τα λαϊκά συμφέροντα και μια χαρά θα δουλεύει το δίπολο. Μια χαρά παίζουν το παιχνίδι και δυστυχώς αυτή που το πληρώνει είναι η πόλη που μένει.
1: Δηλαδή μου λέτε τώρα ότι είστε και ο παδός του σεναρίου που λέει ότι οι Νεοδημοκράτες ψηφίσανε Πελετίδη από την πρώτη Κυριακή τις προηγούμενες εκλογές για να μην βγει ως βόλης?
0: Δεν το λέω εγώ, το λένε Νεοδημοκράτες. Από εκεί και πέρα. Ακούστε, στην πόλη ζούμε, ξέρουμε και τα υπόγεια ρεύματα και το τι γίνεται και τις συζητήσεις που γίνονται, καταλαβαίνουμε πίσω από τις πλάτες της πόλης. όπως ξέραμε και το 19 πώς χάθηκε η περιφέρεια τότε από τον Κασιφά.

0: Άρα, με τους δούριους ύπους που του βάλανε, από πού τους βάλανε τους δούριους ύπους? Μέσα από το Πασόκ, με σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία την άλλη, την επόμενη μέρα, ήρθε όλα αυτά και πολιτικά τα ξεχρέωσε. Έτσι. Αυτά θα τα πιστεύατε, αν τα έλεγε
1: δηλαδή
0: κάποιο...
1: Σαν να μου λέτε δηλαδή ότι ο Πελετίδης νιώθει πιο μεγάλο εχθρό το Τσίπρα από το Μητσοτάκη.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Πολιτικά.
0: Αυτή είναι ναι, το ΚΚΕ, επειδή το ξέρω και το διαβάζω, απέναντί του αυτή τη στιγμή ο εχθρός του είναι ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, κάθε αριστερή δύναμη. Θέλει να ηγεμονεύσει το χώρο της αριστεράς και μετά είναι ο ταξικός αντίπαλος. Τον έχει ξεχάσει τον ταξικό αντίπαλο, έτσι. Και αν ανατρέξει και κανένα στην ιστορία του ΚΚΕ, θα δει πόσα τέτοια έγιναν. Θα θυμόσαστε που λέγανε, επειδή γιορτάζαμε πριν μερικές μέρες και τη μνήμη του Γενικού Γραμματέα του ΕΑΜ, του Μίτσου του Παρτσαλίδη. Προδότη τον φωνάζανε τον Μίτσο τον Παρτσαλίδη, έτσι. Και τον απεκατέστησαν μετά από 60 χρόνια. Ζήσε μάιμουνα, φας τριφύλι. Λοιπόν, δεν τα έχουν ζήσει στο πετσί τους όλοι αυτοί οι αριστεροί, αυτοί που ανέβηκαν στα βουνά και τα λοιπά, αποκηρύξεις από το κόμμα. Δεν το ένιωσε στο πετσί του μες ο άνθρωπος
1: τώρα
0: που έκανε
1: στο διατάφτα
0: αντίσταση.
1: Στο διατάφτα με το τρένο. Βλέπετε καμιά λύση σύντομα ή θα πάμε έτσι? Γιατί διαβάζω ότι έτσι... Μια στιγμή. Διαβάζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε τρένο ψαθόπυργο. Άρα μένει ένα μικρό κομμάτι ακόμα.
0: Και ρωτάω. Πού το διαβάζετε, για πέστε μου.
1: Υπάρχει ανακοίνωση.
0: Διαβάστε την ανακοίνωση του Κυρανάκη το Γενάρη του 26, που έλεγε ότι θα είναι το τρένο τον Ιούνιο.
1: Καλά, εντάξει, ανεξάρτητα τώρα. Πάμε τι έλεγε.
0: Έλεγε
1: να πάμε σε αυτό που λέω τώρα.
0: Έλεγε ότι θα είναι στα Ραχοβίτικα.
1: Το ξέρω αυτό, εντάξει, δεν είναι, καθυστέρησε. Ωραία. Δεν μας νοιάζει αυτό τώρα όμως. Λέμε το άλλο. Λέμε το άλλο τώρα. Πες ότι φτάνει ψαθόπυργο. Τι θα γίνει μετά?
0: Μέχρι το Ρίον έχει ακόμα δρόμο. Μέχρι το Ρίον δεν μιλάει κανένας. Μέχρι το Ρίον θα έρθει. Και μακάρι να έρθει δηλαδή, γιατί από ό,τι βλέπω με την πολιτική, την βλαχοπολιτική της Νέας Δημοκρατίας, την πολιτική του ΚΚΕ και του Πελετίδη, έτσι όπως το συμφέρει, δεν πρόκειται να έρθει το τρένο. Να πω όμως και το άλλο, το ψέμα που είπε ο Δήμαρχος προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν μιλάγανε για το βόρειο τμήμα του λιμανιού. Εκεί λοιπόν είπε ότι δεν πέρασα τον ποδηλατόδρομο μέσα από το λιμάνι γιατί δεν μου τον έδινε όλπα. Και στη σημερινή μας ανακοίνωση έχουμε ακριβώς την ανακοίνωση του όλπα απάντηση προς τον ΙΚΙΠΑ το 2017, που λέει ότι επειδή και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, παραχωρήσαμε 3 μέτρα μέσα από το τείχος του όλπα προκειμένου να περάσει ο ποδηλατόδρομος της πόλης. Και επειδή το είχα φέρει τότε 2 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και του έλεγα, κύριε Πελετίδη, δεν είναι τίποτα, 3 μήνες μας παίρνει να αλλάξουμε το σχέδιο και να περάσουμε τον ποδηλατόδρομο από μέσα. Δεν αλλάζει τίποτα. Εδώ κάναμε υπομονή από το 12, κάναμε υπομονή 10 χρόνια. Δεν είναι τίποτα οι 3 μήνες. Η πόλη να μην κοπεί στη μέση, να μην κόψουμε την όθωνο Ζαμαλίας και δημιουργήσουμε κομφούζιο και τα λοιπά, γιατί προέβλεπα τότε ότι και με το πρόβλημα της πεζοδρόμης της Μεζόνος θα δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο για την πόλη. Δεν γίνεται. Και έφτασε ο τότε αντιδήμαρχος να μου πει και τι έγινε, λέει, μετά από μερικά χρόνια, λέει, θα τον ξυλώσουμε τον ποδηλατόδρομο γιατί από πάνω θα περάσει το τρένο. Όταν αυτή η πολιτική λοιπόν είναι στη διαχείριση των χρημάτων των πατρινών, αλίμονό μας έχουμε μπλέξει. Επομένως, ο κύριος Πελετίδης, όταν ισχυρίζεται ότι θα παίρναγε τον ποδηλατόδρομο από μέσα και ότι δεν του δώσε το κομμάτι αυτό όλπα, λέει ψέματα. Γιατί έχουμε στο δελτίο μας και τις αποφάσεις και όλα αυτά είναι ανιρτημένα και στη διάβγεια και παντού. Με ψέματα λοιπόν okay. δεν κάνει πολιτική. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να πάω Πασόκ λίγο μετά, γιατί να δούμε τι έγινε χθες στο Καλέτζι με Παπανδρέου, με Ανδρουλάκη, Σκανδαλίδη κλπ. Μετά το διάλειμμα όμως, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

0: της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή. Δηλαδή στην εκδήλωση που έκανε χθες το Πασόκ στο Καλέτζι για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του αείμνηστου ηγέτη του και ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, μιας προσωπικότητας εμβληματικής. Και να πάω στο Γιώργο Καρβουνιάρη, τον έχω στη γραμμή για να μας πει τι συνέβη χθες εκεί και αν είναι ικανοποιημένος και εκείνος και δημοσιογραφικά, θα έλεγα, Γιώργο, από τη συγκέντρωση αυτή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Θα σου πω δύο στα δύο. Δημοσιογραφικά, αν θες, πρώτα ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση με πολύ ωραία εικόνα κάτω από τη σκιά του Ανδρέα Παπανδρέου. Βρίσκονταν και οι τρεις γενιές Πασόκ, και η γενιά, ναι, του Ανδρέα δηλαδή, και η προηγούμενη και η μεταγενέστερη. Οπότε οπτικά ήταν πάρα πολύ όμορφο σαν θέαμα. Επικοινωνιακά, δημοσιογραφικά πάντα, ήταν μια επαιτειακή εκδήλωση, η οποία όμως είχε και σύγχρονα χαρακτηριστικά, είχε και σύγχρονο λόγο. Δηλαδή δεν μπορούσε κανείς να μην σκεφτεί όταν προβαλόταν το βίντεο του Ανδρέα Παπανδρέου που έλεγε «Κάποιοι προσπαθούν την πολιτική και ηθική μου εξόντωση», να μην σκεφτεί κανείς ότι σήμερα κάποιοι άλλοι επιχειρούν την πολιτική και ηθική εξόντωση του σημερινού πρόεδρου του Πασόκ. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου μιλούσε στο βίντεο που είδαμε, και βέβαια στις ομιλίες που ακολούθησαν, γιατί συζητήθηκαν και κάποια αποσπάσματα, αναφέρθηκαν και κάποια αποσπάσματα από τη ζωή του μέσα από μαρτυρίες συγχρονών του, όταν έλεγε ότι είμαστε μόνοι απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο επιχειρεί την παλινόρθωση της δεξιάς, δεν μπορούσε κανείς να μην το συσχετίσει με το σήμερα. Ή όταν μιλούσε για τον Βρώμικο 89, που ενώθηκε η δεξιά με την αριστερά εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος προφανώς είχε δικαιωμένος από αυτή την κρίση και το 1993 επέστρεψε ως πρωθυπουργός, δεν μπορούσε κανείς να μην τα συσχετίσει με το σήμερα. Άρα σου λέω ότι ήταν μια επαιτειακή εκδήλωση με πολλή νοσταλγία, αλλά και με πολλά σύγχρονα μηνύματα. Και σε πάω
0: να
1: και
0: πω
1: πολιτικό...
0: λίγο, μια στιγμή. Ναι. Ακούστηκαν πράγματα για την ενότητα του Πασόκ ή λόγω και των τελευταίων γεγονότων με σκανδάμι κλπ. Είχαμε και για τον Τσίπρα κάποιες αναφορές?
1: Για τον Τσίπρα προφανώς και υπήρξαν αναφορές. Γιατί σου είπα, γίνεται και ο συσχετισμός. Ξέρεις, άμα σκεφτείς το 89 πίσω, τη Νέα Δημοκρατία και την τότε πώς να το πω, τον προγενέστερο ΣΥΡΙΖΑ, το πρόπλασμα του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ ή του Αλέξη Τσίπρα του Ελλάς, ας πούμε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλο πράγμα πλέον. Προφανώς έχουμε και αυτά στο μυαλό. Βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μια ξεκάθαρη αναφορά στην ομιλία του ότι το Πασόκ έρχεται από παλιά και θα πάει μακριά για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί βασίζεται στην κοινωνία, γιατί απευθύνεται στους πολίτες, γιατί έχει εκλεγμένα όργανα, γιατί δεν είναι μόνο η φωτογραφία του αρχηγού και από πίσω τίποτα, ένα άδειο πουκάμισο, δεν το πέτσει, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Ότι έχει όργανα, εκλέγονται και τα λοιπά. Δεν είναι γιοταχή κόμμα, είπε. Αυτό είπε. Προφανώς γιοταχή, καταλαβαίνει το μυαλό.
0: Έφτιαξε σχιώδη κυβέρνηση, παίρνει στελέχη, σε λίγο θα δούμε και τους βουλευτές που θα έχει.
1: Ναι, τώρα κοίταξε άλλη. Άμα θέλει να μπούμε σε αυτό, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το συζητήσουμε. Ο Τσίπρας όντως το κάνει αυτό, αλλά δεν έχει κάνει καμία εκλογική διαδικασία. Μόνος του αποφασίζει, μόνος του καθορίζει, μόνος του βάζει το χ, μόνος του βάζει το ψ, μόνος του βάζει το β. Όχι, για εδώ πέρα έχουμε εκλογές. Έχουμε νομαρχιακές επιτροπές που εξελέγησαν, κεντρική επιτροπή, συνέδρους. Και ο Ανδρουλάκης.
0: Εδώ ξέρει, βγαίνει χθες ο Σκανδάμης και λέει άφηνε τη Διαμαντοπούλου και έκανε ό,τι ήθελε και μιλάει για το Μητσοτάκη.
1: Καλά, αυτά εγώ τα λέω σαν χλαμάρες. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Όχι, μπορεί να το είπε, αλλά υπάρχουν στελέχη τα οποία, δόξα τω Θεώ, έχουν και φωνή και μιλιά και λαλιά κτλ. Δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί, όπως το λένε, αιτία πυρηνικού πολέμου, ούτε για να φύγει κάποιος από το κόμμα του. Και τόσο ξαφνικά και τόσο απότομα τη μία. Τέλος πάντων, μην πω σε αυτό, σε παρακαλώ, δεν θέλω. Θα σου πω όμως το εξής, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να μην κάνουμε τώρα σχετισμούς, εξελέγει από 300.000 ανθρώπους που πήγαν και τον ψήφισαν σε μια εκλογική διαδικασία. Ο Τσίπρας απλά ανακοίνωσε ότι είναι πρόεδρος ενός κόμματος, έφτιαξε και ένα κόμμα, το οποίο δικό του είναι. Δεν έγινε καμία διαδικασία, δεν ψήφισε κανείς κανέναν.
0: Καλά, θα γίνει στο μέλλον αυτά. Θα γίνει στο μέλλον.
1: Διόρισε, δεν ξέρω θα γίνει. Μέχρι ώρα όμως είναι γιόταχη κόμμα. Έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης. Είναι γιόταχη. Το έφτιαξε ότι βγήκε ο Τσίπρας, είπε: εγώ είμαι αρχηγός, εγώ είμαι ο πρόεδρος.
0: Καλά, και το Πασόκ το 1974 είπε: ο Παπανδρέου είναι ο αρχηγός. Μια στιγμή.
1: Ορίστε.
0: Και ναι, ο Ανδρέας 74 είπε, είμαι αρχηγός. Τέλος.
1: Ο Ανδρέας 74 ήρθε και μετά από λίγο έγιναν διαδικασίες. Περίμενε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Μπορεί να τι κάνει και ο Τσίπρας τώρα.
1: Το 1974, σου υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα είχε βγει από τη Χούντα. Λοιπόν, ναι, ναι. Δεν υπήρχαν δημοκρατικά κατοχυρωμένα κόμματα στην Ελλάδα του 1974. Στην Ελλάδα του 1974 υπήρχε μια επταετή δικτατορία. Μην συγκρίνουμε τώρα πράγματα που δεν μπορούν να συγκριθούν. Εδώ πέρα υπάρχουν κατοχυρωμένα κόμματα με εκλογικές διαδικασίες. Και υπάρχει και το κόμμα που έφτιαξε ο κ. Τσίπρας, δικαιωμάτιο να το κάνει, δεν το αφήνω σε καμία περίπτωση. Το οποίο όμως είναι γιοταχή κόμμα. Είπε: γεια σας, εγώ είμαι ο πρόεδρος, έφτιαξα ένα κόμμα, το λένε έτσι, και παίρνω και πέντε ανθρώπους, τους βάζω εκεί πέρα και αυτό. Και από ό,τι μαθαίνω, λένε, δεν ξέρω, δημοσιογραφικά τα ακούω και εγώ, ότι δεν θα κάνουν και διαδικασίες για να εκλέξουν όργανα. Απλά θα διοριστούν κάποια όργανα. Και αυτό μπορούν να το κάνουν βέβαια, δικαίωμά τους είναι, δεν παράνομο, ούτε παράτυπο, ούτε τίποτα. Απλά δεν είναι Πασόκ, έτσι, είναι ένα γιοταχή κόμμα Τσίπρα. Απλό είναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Όσον αφορά τώρα το ενωμένο δυνατό που ήταν το σύνθημά σας παλιά, θα ισχύσει αυτό ή θα έχουμε και άλλες διαρροές? Τι φάνηκε
1: είναι και ακόμα, είναι και ακόμα το σύνθημά μας, και βεβαίως το γεγονός ότι κάποια στελέχη του κόμματος θέλουν να πάνε σε κάποιους άλλους πολιτικούς φόρους, είναι αναφέρετο δικαίωμά τους, θα κριθούν γι' αυτό από τους ψηφοφόρους τους και την ιστορία. Αλλά θα πρέπει να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, αν θες να βάλουμε και την αναλογία, μέσω της Επιτροπής Διεύρυνσης έχει πάρα πολλές προσθήκες από άλλους φόρους και όμορους φόρους, πολύ μεγάλα και σημαντικά ονόματα, πολλά εκ των οποίων έδωσαν και το παρόν χθες στην εκδήλωση στο Καλέντζι. Δηλαδή θα σου πω ότι στο Καλέντζι ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Νικόλας ο Φαραντούρης, ήταν ο Πέτρος ο Παπάς. Εκτός από τα γνωστά στελέχη ΠΑΣΟΚ, το Σκανδαλίδη, τη Διαμαντοπούλου, τον Μιχάλη τον Καρχημάκη, πολύ προηγούμενη γενιά και πολύ συγκινητική παρουσία του χθες εκεί, παρέθεση. Λοιπόν, και θα γίνουν και άλλες προσθήκες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Προφανώς κάποιοι μπορούν να φύγουν, δικαίωμά τους είναι, αν νομίζουν ότι μπορούν να εκφραστούν κάπου αλλού καλύτερα. Προφανώς όμως έρχεται και πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος διαπιστώνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει και στελέχη, κανονικά, φυσιολογικά, εκλεγμένους βουλευτές, όργανα. Έχει πρόγραμμα. Κάποιοι άλλοι λένε, πετάνε μία πρόταση σήμερα, μία την άλλη εβδομάδα και νομίζουν ότι κάνουν έτσι αντιπολίτευση. Εμείς έχουμε πρόγραμμα και λέμε πώς θα κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα και πώς θα ξαναβρει ο κόσμος την αξιοπρέπειά του και πώς θα βρει και το πολιτικό σύστημα την αξιοπιστία του. Και βεβαίως υπάρχει. Αντί αυτής της σκιώδους κυβέρνησης που ανέφερες εσύ νωρίτερα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά έτοιμοι να κυβερνήσουν. Γιατί έχουν και τη γνώση και τη διάθεση και την εμπειρία και κυρίως είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναδειχθεί μέσα από την ίδια την κοινωνία και δεν τους πήρε κάποιος από το χεράκι να τους βάλει κάπου, ναι, και να πει ότι αυτή.
0: Κάτι τελευταίο θέλω τώρα, γιατί θα σε βάλω σε λίγο δύσκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε, να το κάνεις γι' αυτό. Τι γίνεται με τον Γιώργο, γιατί εδώ διαβάζουμε πολλά. Δηλαδή έχει απογοητευτεί ο κόσμος και οι πολιτευτές, και είσαι και εσύ πολιτευτής. Αν ξανακατέβει ο Γιώργος, πάει, την κάτσαμε πάλι. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, για πες.
1: Τι να σου πω τώρα, είναι δυνατόν να συζητήσουμε? Χθες κάναμε την εκδήλωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου και θα σου πω εγώ για τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι η ζώσα ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, είναι πρώην πρωθυπουργός, εκτός από πρώην πρόεδρος. Λοιπόν, έχει τιμήσει την παράταξη και έχει τιμηθεί από αυτήν. Και βεβαίως έχει τη δυνατότητα βάσει της νομοθεσίας να εκλέγεται χωρίς σταυρό. Αυτό ισχύει για όλους τους πρώην πρωθυπουργούς. Δεν ξέρεις, το κάνω μόνο για τον Γιώργο Παπανδρέου. Λοιπόν, οπότε προφανώς ίσως κάποιοι να αισθάνονται και γι' αυτό να θέλουν και να φύγουν, να πάνε κάπου αλλού, μπορεί να εκλεγούν πιο εύκολα. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αν το πρόβλημα κάποιοι είναι η καρέκλα και όχι η ιδεολογία και η πολιτική μάχη, μπορεί να πάει οπουδήποτε.
0: Ναι, αλλά όταν όλο μια στιγμή, όταν τώρα λένε κάποιοι και παράδειγμα.
1: Με ρώτησε γιατί ήμουν προηγουμένη την προηγούμενη φορά, Κωνσταντίνε, να σου πω ξεκάθαρα, γιατί με ρώτησε κάτι και θα σου απαντήσω εκ προσωπικού.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα, γιατί δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω λόγο να κρύβομαι. Εγώ την προηγούμενη φορά κατέβηκα υποψήφιος βουλευτής. Έβλεπα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δυνατότητα να βγάλει πάνω από μία έδρα, τώρα πιστεύω θα βγάλει περισσότερες. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι. Λοιπόν, μία έδρα έβγαινε. Ξέραμε πάρα πολύ καλά λοιπόν ότι μία έδρα λόγω νομοθεσίας ως πρώην Πρωθυπουργός
0: θα την πάρει ο Γιώργος.
1: Με με απέτρεψε αυτό από να κατέβω υποψήφιος. Εγώ κατέβηκα να τρέξω για να κερδίσει παραπάνω ψήφους στο κόμμα μου και βεβαίως να έχει τη δυνατότητα κάποια στιγμή να έρθει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, επίσης όλες όπως νομίζω ότι γίνεται τώρα. Πάλεψα για την ιδεολογία μου, δεν πάλεψα για καρέκλα. Λοιπόν, και νομίζω πως οι περισσότεροι από όσοι συμμετείχαν στο
0: εσύ το κάνεις αυτό, κάποιοι άλλοι θέλουν και καρέκλα.
1: Όχι, μπήκαν άλλοι 11 μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου, τους αδικείς πολύ. Λοιπόν, μπήκαμε άλλοι 11 μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου, ήμασταν 12. Μπήκαν άλλοι 11, τους αδικείς. Αυτοί οι άνθρωποι ξέραν ότι δεν θα εκλεγούν. Παρ' όλα αυτά έτρεξαν, χάλασαν χρήματα, γυρίσαμε τα χωριά, πήγαμε παντού, μιλήσαμε με τον κόσμο. Δεν το κάναμε για να πιάσουμε μια καρέκλα να κάτσουμε. Το κάναμε γιατί θέλαμε να έρθει η περίφημη πολιτική αλλαγή. Δεν ήρθε το 23, πιστεύω ότι θα έρθει τώρα.
0: Εντάξει. Να το δούμε. Γιατί αν πάλι βγάλει το Πασόκ μια έδρα με βάση τα δημοσκοπικά, θα έχετε πρόβλημα πάλι εδώ.
1: Ακόμα εσύ λένε κάποιοι, δημοσκοπήσεις.
0: Λένε κάποιοι, ουσιαστικά η αχαΐα δεν εκπροσωπείται. Το λένε αυτό.
1: Πιστεύεις στις δημοσκοπήσεις, Κωνσταντίνη, μιας και το πες, δηλαδή. Γιατί εγώ γελάω ότι μία μέρα μας δείχνανε 12-13 και την άλλη 8. Δηλαδή θα αποφασίσουν κιόλας που είμαστε για να ξέρουμε. Την μία μέρα
0: δείχνουν την άλλη 25, πήρε κόσμο...
1: την άλλη 32.
0: Ναι, πήρε κόσμο Τσίπρας, το λέει ξεκάθαρα.
1: Όχι, δεν κατάλαβε εσύ. Η μία δημοσκόπηση τη μία μέρα, μέσα σε μία μέρα δεν το πήρε.
0: Ναι,
1: αυτό λέω. Σε μία μέρα, άμα κατάφερε ο Τσίπρας να το κάνει αυτό, συγχαρητήρια. Τα πάμε όλοι, ρε παιδιά, εκεί πέρα και μπερδεύουμε. Αλλά νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, Κωνσταντίνε, και νομίζω ότι κάποια στιγμή, με αφορμή και τις εκλογές του 23, που οι εταιρείες δημοσκοπήσεων έδειξαν εντελώς διαφορετικά νούμερα και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ, και βγήκαν εντελώς διαφορετικά νούμερα, και τώρα επειδή δείχνουν νούμερα τα οποία στις κάλπες θα διαψευθούν εντυπωσιακά, νομίζω τότε και ένα δημοσκόπος θες, δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή, λοιπόν, όπου είπε δεν θα έχουν καμία σχέση με τις εκλογές που έρχονται, έχω την εντύπωση ότι αυτά γίνονται μόνο και μόνο για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Και ξέρεις, το παιχνιδάκι είναι πολύ απλό. Το Πασόκ, παιδιά, δεν μπορεί, πέφτει τώρα, εντάξει, δεν είναι αυτό. Μην ψηφίσετε, γιατί αν υπάρχει Πασόκ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα, αλλά και κοντά στη Νέα Δημοκρατία να είμαστε στις επόμενες εκλογές θα γίνουν αμέσως μετά, ενώ ως καπάκι. Θα είμαστε κυβέρνηση και αυτό το ξέρουν. Λοιπόν, αν έχουν όμως, αν καταφέρουν να αφήσουν τον κόσμο ότι το Πασόκ δεν μπορεί να φτάσει εκεί πέρα και τον αποτρέψουν από να πάει να ψηφίσει ή ψηφίσει κάτι άλλο και τελικά βγει ένας εύκολος αντίπαλος για το Μητσοτάκη, θα έχουμε και πάλι άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη. Απλά είναι τα πράγματα, το σύστημα δίνει τα ρέστα του και εμείς δίνουμε τον αγώνα μας, γιατί δεν έχουμε τους νταβαντζίδες από πίσω να μας πρόχνουν. Πάμε μόνοι μας και όπου μας βγάλει.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
2: Συμπολίτες μου της Αχαΐας, λαέ των πατρών, ποτέ δεν έχω ξαναζήσει αυτές τις στιγμές. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο και είμαι βαθιά συγκλονισμένος. Το πάτριο έδαφος αυτή την ώρα με αυτό το μήνυμα.
0: Αυτά για σήμερα. Θα ξαναπούμε αύριο πάλι μετά τις 11 το πρωί. Σκυτάλη στον Δέλτα 30 Φιλόπουλο. Θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Τελικά είναι μια εποχή του τύπου διανύουμε που βιώνουμε πράγματα που δεν είχαμε φανταστεί. Δηλαδή έχουμε που το παίζουμε και λίγο προγνώστες με το ρολόγι, έχουμε μια ανησυχία καθημερινή, άγνωστο γιατί, αν θα κάνει πολύ ζέστη, αν θα κάνει κρύο, αν θα φορέσουμε τα καλοκαιρινά μας, νωρίτερα τα ανοιξιάτικα ή τα χειμωνιάτικα, αν θα πλημμυρίσει ο τόπος, αν θα καεί ο τόπος. Δεν περιμέναμε σε καμία περίπτωση πως ο Ιούνιος θα είναι μοτίβο ξυπνάς με 30 βαθμούς. Βάζεις το κοντομάνικο, βάζεις τη βερμούδα, βάζεις το φανελάκι, ανάβεις το ρικοντίσιον και κατά το μεσημεράκι αρχίζουν και πέφτουν κέραυνοι, δέντρα, πλημμυρίζουν δρόμοι. Το ζούμε και αυτό στην εποχή μας, γιατί στην καθημερινότητα ζούμε επίσης σύφουνες. Στην προκειμένη περίπτωση και στην ελληνική πραγματικότητα πολιτικού σύφουνες. Δηλαδή ο Τσίπρας φτάνει το Μητσοτάκη στις δημοσκοπήσεις, μια ανάσα στο όριο που λέμε του λεγόμενου στατιστικού λάθους. Όχι τίποτα άλλο, είχαμε και ασχολιόμασταν επί πολλά χρόνια με το ποιος δεν μπορεί ή μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Μέχρι και ο ίδιος το έλεγε στη Βουλή, στις συνεντεύξεις, ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε πολιτικός αρχηγός. Όταν το έλεγε, πού να περίμενε ότι μέσα σε λίγες ημέρες θα διαμορφωθεί ένα σκηνικό ντέρμπι στις επόμενες εθνικές κάλπες. Γι' αυτό δικαιωνόμαστε που λέγαμε ότι το καλοκαίρι μαζί με τις βόλτες μας, πιθανά τις διακοπές μας, το κολύμπι μας, τη χαλάρωση, θα περάσει ευχάριστα, διότι περιγράφεται αυτό το καλοκαίρι από ασυνήθιστα πράγματα, όπως τα περιγράψαμε πολιτικά, καιρικά. Σε καλό να μας βγει όλο αυτό, αλλά έχει το ενδιαφέρον της η περίοδος τούτη. Και με αυτήν την περίοδο θα ταυτιστούμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ είμαστε στον Sky, καλώς ορίσατε όλες και όλοι, όπου και αν είστε. Αν είστε στους 89,4 κλασικά στο ραδιοφωνάκι σας, είστε εντός εμβέλειας από τα Επτάνησα, την Ηλία, όλη την Αχαΐα, Παιδινά, Ορεινά, την Ατολακαρνανία, τη Φωκίδα, μέχρι τον Ισθμό της Κορίνθου που φτάνει το σήμα του Sky, και διαδικτυακά είμαστε παντού με το κινητό σας, με το τάμπλετ, με τον υπολογιστή σας, σε σταθερό σημείο. Μας ακούτε καθαρά ζωντανά. Αν εμπόδιζε τα τεχνικά, φροντίζει ο Κωνσταντίνος Γύρης και σήμερα ο τεχνικός μας εδώ στον Sky, στο στούντιο των προσφυγικών της Πάτρας. Ένα μεγάλο χαίρε στην Ομογένεια, όπου και αν αυτή βρίσκεται, και πολλές φορές λέω και ξαναλέω και θα το πω και σήμερα, ότι μας ακούνε από την Αμερική, τον Καναδά, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ευρώπη και κάποια ομογενειακά ραδιόφωνα αναμεταδίδουν μάλιστα για λογαριασμό των πατρινών, των αρχαιών, το πρόγραμμα, την ενημέρωση του Sky και ειδικότερα εδώ την εκπομπή μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αραιά και που, για να μην σας κουράζω, λέω και τους τρόπους, στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky, στο 261-0622-942-943, στη σελίδα της εκπομπής Δελτίο Τύπου στο Facebook, στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες και τονισμό Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος, στο πρώην Twitter με λατινική υποχρεωτικά διεύθυνση Δελτίο Τύπου 894. Χορηγικός ακόλουθος και σήμερα μέχρι τη μία το μεσημέρι που θα είμαστε εδώ, η γνωστή, δημοφιλής, καλή επαγγελματίας που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και στην αγορά της Πάτρας, η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: επίκαιρος ο δημοσιογραφικός μας λόγος και σήμερα. Αφήσαμε δύο μέρες έτσι λίγο να περάσουν, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά για να δούμε αποτυπωμένο ως νόμο του κράτους αυτό το οποίο αποφάσισε η κυβέρνηση και λαμπρά έπραξε δια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη, να διασφαλίσει την καλή, τη σωστή, την πρέπουσα, την νόμιμη και όχι την ασίδωτη αποπληρωμή των κόκκινων δανείων 100.000 περίπου υπόχρεων που είχαν προσφύγει στα δικαστήρια και είχαν ενταχθεί στον διαβόητο νόμο Κατσέλη. Από την χθεσινή ψήφιση, υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας έχει προκύψει και ένα ιδιαίτερο σημείο, η αναδρομικότητα αυτής της ρύθμισης, η οποία μέσα σ' άκρες τι λέει, ότι κακώς πληρώνεις π.χ. 450 ευρώ το μήνα δόση, όπως σου έχει πει η τράπεζα, το φαν, το σέρβις, αλλά πρέπει να πληρώνεις 300 για παράδειγμα. Γιατί να σε κλέβει η τράπεζα και αυτές οι εταιρείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό που αγόρασαν τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια των άμυρων Ελλήνων. Η αναδρομικότητα η οποία εμπεριέχεται στο τροπολογικό κείμενο της κυβέρνησης αφορά από το 2019 και έχουμε 2026 προς 2027. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα για να ωφεληθούν χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι καλούνται τώρα τι? Καλούνται να κάνουν συμψηφισμούς αν έχουν πληρώσει παραπάνω από όσο έπρεπε από τότε που ξεκίνησε η αποπληρωμή του κόκκινου δανείου, ή και τόκους που δεν έπρεπε να πληρώσουν. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα επιστροφής χρημάτων. Αυτό το λέω εγώ εξ αρχής, διότι θα μπούμε και σε λεπτομέρειες τώρα, να ενημερωθείτε. Αυτό από τη μία, και από την άλλη ο νομικός κόσμος μας λέει, και το πιάσαμε εμείς εδώ αυτό το αποτέλεσμα της απόφασης της Ολμέλειας του Ρίου Πάγου πάρα μα πάρα πολύ έγκαιρα με νομικές συμβουλές εδώ στο Sky. Θα περιμένετε από την εταιρεία στην οποία υπάγεται το δάνειό σας να σας ταλεί υποχρεωτικά πλέον, γι' αυτό έχουν σταματήσει και οι τηλεφωνικές οχλήσεις, αν έχετε διαπιστώσει, καινούριο δοσολόγιο. Πάω στον κύριο Θόδωρο Ξούλο, τον οικονομολόγο, τον συντοπίτη μας εδώ τον Πατρινό, σύμβουλο ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων, μπορεί και δίνει λύσεις σε πολλά, μας φωτίζει αρκετές πτυχές και εδώ στο Sky και τον ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι κύριε Ξούλα.
1: Χαίρετε κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Νομίζω ότι ευλόγως ικανοποιείται το κοινό αίσθημα, εννοώ των χιλιάδων οφελετών, διότι μετά τα μνημόνια εκεί που είχαμε ταλαιπωρίες, αυτοκτονίες, είχαμε πολλά δράματα με δανειολήπτες, η κυβέρνηση και τούτη και οι προηγούμενοι δεν έκαναν κάτι να τιθασεύσουν τους τραπεζίτες και αυτούς που ακολούθησαν, και τώρα έχουμε μια απόφαση η οποία πάει λίγο προς τη λογική αποπληρωμή αυτών των δανείων. Για πείτε μας τώρα τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει, τι πρέπει να προσέξει ο κόσμος. Τα λέτε πάντοτε αναλυτικά, πρακτικά και κατανοητά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς όντως έρχεται η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου να δώσει λύση τελικά σε αυτό το πρόβλημα που χρόνιζε και κανείς δεν είχε βουτήξει σε βαθιά νερά να δώσει απαντήσεις. Τι είναι αυτό επί της ουσίας που αποφάσισε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου? Είναι ότι η παράνομη πρακτική, το ΦΑΝ που ελάμβανε τους τόκους επί του κεφαλαίου, πλέον πρέπει να σταματήσει και θα καταβάλω την τόκη επί της μηνιαίας δόσης. Έρχεται λοιπόν σε συνέχεια το Υπουργείο και φέρνει μια νομοθετική ρύθμιση που κατά την άποψή μου καλύπτει το 1 τρίτο των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πράγματι εφαρμόζει την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου, πράγματι δημιουργεί αναδρομική ισχύ, αφήνονται όμως δύο κενά που εδώ είναι πολύ σημαντικό και αν θέλετε αφορά και ένα μεγάλο μέρος κόσμου, περί των 200.000 δανειοληπτών που είχαν ενταχθεί και από τη μία πλευρά έχουν εξοφλήσει τις δόσεις με το επιπλέον και το μεγάλο επιτόκιο που, όπως είπατε και εσείς, όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων ματώσαν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δόση τους και να διατηρήσουν το σπίτι τους, και δεν προβλέπει καμία ρύθμιση για αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, είναι το ο γέγονε γέγονε. Και από την άλλη πλευρά, εδώ τίθεται και το εξής ζήτημα για ανθρώπους που μέσα στα χρόνια των μνημονίων, μέσα στην κρίση την υγειονομική, σήμερα στην κρίση την ενεργειακή και ούτω καθεξής, δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στα επαυξημένα παράνομα επιτόκια που επιβάλλαν οι δανειστές και οι σέρβισης στις δόσεις αυτές, έχασαν τη ρύθμιση και δεν προβλέφθηκε καμία επανένταξή τους. Εδώ λοιπόν είναι και το εξής ερώτημα. Όταν μιλάμε για ένα νόμο ο οποίος από τη φύση του είχε κοινωνικό χαρακτήρα, αναγνώριζε την ουσία της διαπραγματευτικής ισχύς του δανειολήπτη απέναντι στις τράπεζες, αναγνώριζε τις δύσκολες συνθήκες τότε, τις οικονομικές και τις κοινωνικές, και του έδινε την προστασία. Σήμερα λοιπόν, ενώ το Υπουργείο φαίνεται ότι αναγνωρίζει αυτό βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου, δεν έρχεται να φέρει καμία ρύθμιση. Διερωτάται λοιπόν πολλοί κόσμος και λέει ότι μήπως επί της ουσίας αφήνεται να εννοηθεί ότι επιχαίρουμε και παράνομες πρακτικές στο ΦΑΝ, ούτως ώστε να τα έχουμε καλά και με τους σέρβισης. Άρα λοιπόν, κατά το 1 τρίτο πρακτικά έρχεται ρύθμιση που δίνει μία λύση. Στην ουσία του προβλήματος όμως ακόμα δεν έχουμε ενσκύψει, και νομίζω ότι υπάρχει ακόμα χρόνος να δοθεί ουσιαστική λύση πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα και γενικά στην αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Ξέρετε, κυρία Τριανταφυλόπουλε, νομίζω ότι αν θέλουμε σήμερα να μιλήσουμε ότι θα πρέπει να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά μας, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να οχυρώσουμε τους ευάλωτους δανειολήπτες, τους ευάλωτους οφειλέτες απέναντι σε εξωφρενικές απαιτήσεις των δανειστών. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να τους δώσουμε μία διαπραγματευτική ισχύ, κατά την άποψή μου. Συνεπώς, οχύρωση στο να μπορούν να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους με νομοθετικό πλαίσιο, και δόσεις όπου θα ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα, που πολλές φορές και μαζί εδώ έχουμε συζητήσει η δυσκολία του να ανταπεξέλθει κάποιος και να καταφέρει να ολοκληρώσει το μήνα.
0: Να επιβεβαιώσω αυτό το οποίο είπατε, ότι πάρα πολλοί κόσμος, δανειολήπτες πάντα, με κόκκινα δάνεια, παρά την ξεκάθαρη πολιτική βούληση, την κυβερνητική, όπως αυτή αποτυπώθηκε με την υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας για το κούρεμα των δόσεων δανείων που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ανέμεναν και δεν. Να σας πω ότι σήμερα το πρωί και ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, χαιρετίζει με την τροπολογία, αλλά αναλαμβάνει πρωτοβουλία να ανοίξει λίγο η βεντάλια και να καλύψει περισσότερους υπόχρεους αποπληρωμής δανείων. Πείτε μου ένα παράδειγμα, δηλαδή, δεν είναι όλες περιπτώσεις ίδιες, αλλά έχω ακούσει σε αυτές τις μέρες που προηγήθηκαν ότι, για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος είχε μία δόση 500 ευρώ μπορεί να πέσει στα 300 μέσω του νεοδοσολογίου. Μέσες άκρες έχουμε εικόνα?
1: Αλήθεια είναι, έτσι αποτυπώνεται. Επί της ουσίας πλέον θα αποτυπώνεται ο τόκος επί της μηνιαίας δόσης, άρα θα δούμε πολύ μικρότερες δόσεις. Αρκεί να σκεφτεί ότι αν μία δόση ήταν περί τα 200 ευρώ, πλέον σήμερα ο τόκος θα κινείται περί τα 10 ευρώ. Το ζητούμενο εδώ όμως είναι το εξής, ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση υπάρχουν ακόμα νομοθετικά κενά, δεδομένου ότι πολλοί κόσμος που έχει πληρώσει, άρα θα έπαιρνε και μια ανάσα μπροστά, δηλαδή είχε καλύψει από το υπερβάλλον ποσό. Σήμερα τα ΦΑΝ και η πρακτική που χρησιμοποιούν είναι το εξής, ότι εσείς συνεχίσετε να πληρώνετε κανονικά το κεφάλαιο, δηλαδή τη δόση που είχατε, και θα τα βρούμε στο τέλος της ρύθμισης. Εδώ λοιπόν προκύπτει και το εξής ζητούμενο, ότι πολλοί κόσμος μετά από 20 ή 30 χρόνια που θα ολοκληρωθεί αυτή η ρύθμιση, τίθεται το ζήτημα αν θα ζει ή αν θα έχει πεθάνει και πού θα έχει μεταβιβαστεί όλη αυτή η οφειλή. Συνεπώς, και εδώ ένα κενό που υπάρχει ακόμα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ουσιαστική ανακούφιση της ρύθμισης, που δεν είναι μόνο το πόσο θα κατεβάσουμε το επιτόκιο αλλά και το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα ήδη καταβληθέντα ποσά, είναι ότι θα πρέπει ο δανειολήπτης να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αυτά τα ποσά όπως εκείνος θέλει, δεδομένου ότι εισπράχτηκαν παράνομα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί το φαν να λέει συνεχίστε εσείς να πληρώνετε και θα τα βρούμε στο τέλος. Είναι πολύ ξεκάθαρη και σαφής η απόφαση και η ρύθμιση πάνω σε αυτό και θα πρέπει ο κόσμος που είναι στο νόμο αυτό ενταγμένος να το αιτείται εγγράφως από τα φαν. Και όπως αυτό που θέλω να πω επιπλέον είναι ότι να μην περιμένουν οι δανειολήπτες να τους στείλουν τα φαν, τα νέα δοσολόγια, θα πρέπει οι ίδιοι να απευθύνονται σε τραπεζικά υποκαταστήματα όπου είχαν λάβει το δάνειό τους, να κάνουν αίτηση ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία αφορμή, κανένα περιθώριο να χαρακτηριστούν ως ασυνεπείς. Γιατί αυτό το πράγμα και αυτή η ρύθμιση που έρχεται σήμερα είναι ξεκάθαρα ότι δημιουργεί η οικονομική ζημία στο φαν και καταλαβαίνετε ότι θα προσπαθήσουν με οποιοδήποτε

0: επικοινωνία και να επικοινωνήσουν με θαρετό, δηλαδή όχι παθητικά, γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι ακόμα τηλεφωνούν κάποιοι, κάποιοι υπάλληλοι βέβαια, δεν ευθύνονται, οι οποίοι λένε όχι, δεν ισχύει αυτό που μου λες, θα πληρώνεις αυτό που πάντα πλήρωνες, και περιπτώσεις μάλιστα που κάποιοι βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να καλούνται να πληρώσουν γιατί δεν πλήρωσαν, λέει, πριν από 2 ή 3 χρόνια, ενώ ποτέ δεν τους είχε έρθει καμία ειδοποίηση. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας απευθύνω και νομίζω ότι έχει τη σημασία και αυτό. Είναι η τελευταία ευκαιρία κατά την άποψή σας για τον δανειολήπτη που δεν θα του χαριστεί το δάνειο, ασχέτως πότε το πήρε, γιατί το πήρε, τι δυνατότητα είχε τότε που το πήρε, τι αδυναμία είχε κατόπιν λόγω των οικονομικών δεδομένων. Είναι η τελευταία, δηλαδή δεν είναι για κακοπληρωτές, επαγγελματίες και μπαχταρτσίδες αυτή η απόβαση του Αριού Πάγου, Φαρό?
1: Όχι, είναι αυτό που λέτε ακριβώς και νομίζω ότι ενσκύπτεται στην ουσία του ζητήματος. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι ότι έρχεται πλέον να διορθωθεί μία στρέβλωση ετών που επί της ουσίας τους καλοπληρωτές, τον κόσμο που βόγγιξε όλα αυτά τα χρόνια να πληρώσει τη δόση του και να κρατήσει το σπίτι του, το δίνει το νομοθετικό εκείνο πλαίσιο που θα του εξασφαλίσει να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Άρα μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη μερίδα κόσμου, αφορά αυτή τη στιγμή περίπου 100.000 οφειλέτες. Ξαναεπανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή και νομίζω ότι έχει την ουσία στο συνολικό, ότι σήμερα θα πρέπει να ενσκύψουμε ουσιαστικά στο ζήτημα που λέγεται ιδιωτικό χρέος. Υπάρχει κόσμος που όλα αυτά τα χρόνια ενώ κάλυπτε τις δόσεις του, πλέον δεν μπορεί να τις καλύψει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος η προτεραιότητα είναι να κρατήσει τη λειτουργία του νοικοκυριού του και μετά όλα τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν θα πρέπει πλέον και με γνώμονα αυτή την απόφαση που κάνει λόγο ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνική προστασία προς τους οφειλέτες, να δημιουργηθεί εκείνο το πλαίσιο που συνολικά θα ρυθμίζει τον κόσμο που έχει δείξει δείγματα γραφής ότι θέλει αλλά δεν μπορεί. Πολλές φορές και εδώ μαζί έχουμε συζητήσει, ας πούμε, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τη μία πλευρά στενάζουν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές δεδομένου ότι το κόστος διατήρησης έχει αυξηθεί πολύ, και από την άλλη πλευρά και μετά την κρίση του κορονοϊού που κατά τη γνώμη μου ισοπαίδωσε πολλά πράγματα, συσσωρεύτηκαν χρέη και δεν έχει δοθεί ακόμη δυνατότητα για μια ρύθμιση ουσιαστική, δηλαδή να κινηθεί η παραγωγική διαδικασία. Έτσι. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές. Νομίζω ότι συνολικά θα πρέπει να αφουγκραστούμε αυτό το ζήτημα και με αρχή γενομένης ότι αναγνωρίζουμε η ουσία της δικαστικής απόφασης και πλέον και από το Υπουργείο αναγνωρίζεται η ανάγκη της κοινωνικής αντίληψης, έτσι, να προχωρήσει παρακάτω η συζήτηση και πλέον να δώσουμε αυτό που λέμε τη διαπραγματευτική ισχύ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά να κινήσουμε την παραγωγική διαδικασία. Η παραγωγική διαδικασία κινείται δίνοντας τη δυνατότητα να δουλέψεις από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, εφόσον δουλέψεις, να έχεις ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αποπληρώσεις, ρυθμίζοντας με πιο ευνοϊκούς όρους, έτσι, γιατί δεν έφταιγες και εσύ όταν δεν μπορούσες να είσαι συνεπής τις οφειλές σου.
0: Ναι. Θα έλεγα ακούγοντάς σας ότι δεν θα ήταν και άσχημο, επειδή είναι κομβικό το σημείο για να μπει σε μια σειρά η αποπληρωμή ενός δανείου και να σβήνει χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, αυτή η ταλαιπωρία κόσμου και κοσμάκι, αν χρειαστεί προκειμένου να αποφευθεί κανένα λάθος, να απευθύνεται σε έναν δικηγόρο, σε έναν σύμβουλο οικονομικό όπως είστε εσείς, σε ένα λογιστή, να μπουν τα πράγματα σε μια νορμάλη σειρά. Σας ευχαριστώ, μένουμε σε τούτα. Ευχαριστώ για τη συνδρομή σας, κύριε Φιλού.
1: Εγώ, καλό μεσημέρι.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. γυαλό γυαλό. Από το πρωί με

0: τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός, Μύκονος.
1: Κατάστημα. Κατάστημα.
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.
9: Sky 89,4.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
12: Πάμε να το δούμε και πολιτικά το θέμα. Το είδαμε τεχνοκρατικά. Κρατήστε αυτά τα οποία είπε ο οικονομολόγος μας ο κύριος Όδωρος Ξούλος. Πολιτικά η κυβέρνηση επιχαίρει ότι ναι, μένει καθυστέρηση, αλλά είναι αυτή που το κάνει πράξη, είναι αυτή που δίνει ανάσα σε τουλάχιστον 100.000 ωφελούμενους δανειολήπτες κόκκινων δανείων. Καλωσορίζω τον βουλευτή της Νίκης στην Αχαΐα, τον κύριο Σπύρο Τσιρόνη, και ο κύριος Νατσιός, ο πρόεδρος και το κόμμα της Νίκης, και ο κύριος Τσιρόνης είχαν πάρα πολλές φορές απευθύνει το ερώτημα καταρχήν και την προτροπή κυρίως στην πολιτική, στην κυβέρνηση από το 23 και μετά, να κάνει κάτι, να προστατεύσει την πρώτη κατοικία, να βοηθήσει από την δαγκάνα των τραπεζιτών, τον Κοσμάκη, ο οποίος πήρε ένα δάνειο στην ανάγκη του, μετά ήρθαν τα πράγματα ανάποδα και όλα ήρθαν στραβά και δυσάρεστα. Δεν άκουγε, έφτασε η στιγμή που τα πράγματα έτσι μπήκαν τουλάχιστον σε μια τροπολογία και αποτελεί από σήμερα νόμο του κράτους. Τι κάνετε, κύριε Βουλευτά?
13: Πολύ καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξεκινώντας από το πολιτικό κομμάτι και να σας ευχαριστήσω γιατί αναγνωρίζετε τις προσπάθειες της Νίκης από τη στιγμή που μπήκε στη Βουλή. Ξέρετε ότι και ο βουλευτής μας ο κύριος Γορίλας αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Θανάσουλας είχαν φτάσει μέχρι το Δουβλίνο για να ξεσκεπάσουν αυτή τη γάγκρενα που μαστίζει την ελληνική κοινωνία και τα σπίτια, τις πρώτες κατοικίες των πολιτών της Ελλάδος, που χάνονται πίσω από κλειστά γραφεία και υπόγειες διαδρομές που κανείς δεν ξέρει πού να απευθυνθεί για να συνεννοηθεί, όχι να σώσει το σπίτι του, να συνεννοηθεί με κάποιον εκπρόσωπο αυτών των funds και των servicers, να σας πω ότι πολιτικά, όπως το θέσατε εσείς, ο χρόνος που επιλέγει η κυβέρνηση έχει δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι ότι έβγαλε απόφαση ο Άριος Πάγος, οπότε δεν συζητάμε για μια κίνηση της κυβέρνησης η οποία έρχεται αυθόρμητα και με δική της πρωτοβουλία. Και ο δεύτερος είναι ότι είτε γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο είτε γίνουν το Μάρτιο, έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη ή μικρότερη, θα δείξει ο χρόνος, προεκλογική περίοδο. Άρα έχουμε αυτά τα δύο που λένε ότι δεν είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η κυβέρνηση τρέχει να προλάβει ό,τι τρέχει να προλάβει. Αλλά αν το δούμε και τεχνοκρατικά, θα σας πω ότι ο Άριος Πάγος, η απόφαση του Άριου Πάγου, δίνει τη δυνατότητα να πάρουν ανάσα και να σώσουν το σπίτι τους 200.000 περίπου οικογένειες. Η απόφαση, η νομοθετική ρύθμιση που κάνει εχθές η κυβέρνηση, περιορίζει κατά πολύ τον αριθμό αυτό. Και λέει τι, ότι σε αυτόν θα ενταχθούν ποιοι, οι συνεπείς μέχρι τώρα. Αυτοί, εμείς τους υπολογίζουμε 60.000 με 80.000, ο Υπουργός Οικονομίας χθες, ο κ. Σπυρακάκης, είπε 100.000. Εγώ θα πάρω και το 100.000 που λέει. Οι άλλοι 100.000 που δεν ήταν συνεπείς, γιατί ακριβώς με τους καταχρηστικούς όρους και τα επιτόκια που χρησιμοποιούσαν, τα οποία είναι παράνομα όπως έκρινε ο Άριος Πάγος, δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς στη ρύθμιση. Αυτοί γιατί είχαν τα σπίτια. Άρα έχουμε μία τροπολογία χθες και γι' αυτό ψηφίσαμε παρόν. Προφανώς δεν λέμε όχι, γιατί οι 100.000 ή συνεπείς ή 80.000 όσοι είναι θα δουν μία ανακούφιση. Και προφανώς είμαστε υπέρ κάθε ανακούφισης που δέχεται ο πολίτης. Mm-hmm. Όμως γιατί πετάνε αυτούς που δεν τα κατάφεραν για όλους τους λόγους που ανέφερα πριν, τους πετάνε εκτός αυτής της ρύθμισης. Και στην ουσία τι κάνουν? Προστατεύουν τα δικαστήρια, προστατεύουν μάλλον στα δικαστήρια τις τράπεζες και τους services και τα funds από κάθε πολίτη που με βάση την απόφαση για μία περίπτωση του Αρίου Πάγου, για μία περίπτωση που δικαίωσε, να ξεκινήσει ένας οριμαγδός, μια πλημμύρα δικαστικών διαμαχών με τις οποίες θα έχανε, προφανώς θα έχαναν οι τράπεζες και οι services. Άρα με αυτόν τον τρόπο περιορίζει τουλάχιστον στο μισό τους τελικούς αποδέκτες της ρύθμισης και απ' την άλλη αυτοί που πραγματικά δυσκολεύτηκαν με όλους τους καταχρηστικούς όρους τελικά μένουν εκτός αυτής της ρύθμισης. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια άδικη και πάλι προς τη μεριά της προστασίας των τραπεζών και των funds τροπολογία. Και γι' αυτό ψηφίσαμε παρόν.
12: Μάλιστα. Μου είπατε πριν ότι με ευχαριστείτε γιατί αναγνωρίζω την προσπάθεια που κατέβαλε τα προηγούμενα χρόνια το κόμμα σας εντός και εκτός Βουλής. Ωστόσο φαίνεται αυτό να μην το κατανοεί η κοινή γνώμη. Όταν συζητώ μαζί σας ξέρω ότι έχω πάντα το δίλημα αν η κοινή γνώμη είναι αυτή που απαντά στις δημοσκοπήσεις ή δεν είναι τελικά, γιατί έχετε δώσει και τη δική σας εισήγηση. Αλλά εδώ παρατηρώ και πρέπει να σας το θέσω στη δημόσια συζήτηση που κάνουμε ότι τα ποσοστά σας φθήνουν κατά πολύ. Δηλαδή είδα σημερινή δημοσκόπηση με 0,7.
13: Εντάξει, είναι γνωστά και δεν θέλω να λέω συνέχεια για ποιος πληρώνει αυτές τις δημοσκοπήσεις, πώς γίνονται και για ποιο λόγο γίνονται. Αν συγκρίνεται μόνο, όχι μόνο τον αριθμό των δημοσκοπήσεων που υπάρχουν, που δεν είναι παγκόσμιο ρεκόρ για οποιαδήποτε χώρα, αν συγκρίνεται και μεταξύ τους τις δημοσκοπήσεις, θα δείτε ότι υπάρχει τεράστια απόκληση σε συγκεκριμένα κόμματα και με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, που ήδη υποδηλώνει κάποιον έμπειρο πολιτικά να καταλάβει ότι αυτή η δημοσκόπηση προέρχεται από εκεί, αυτή η δημοσκόπηση προέρχεται από εδώ. Και δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι ηθικό. Και ναι, δεν... Αλλά
12: πλην όμως,
13: ξαναπώ.
12: Πλήνω ναι. Ένα λεπτό, κύριε Τσιρώνη. Εγώ που θέλω, δεν θέλω, γιατί ανοίγω την τηλεόρασή μου, το site, το ραδιόφωνο και ακούω ότι ο Μητσοτάκης 20 τόσο, ο Τσίπρας 10 τόσο, το Πασόκ 4ο, η Καριστιανού κάτω. Όταν φτάνω σε εσάς και βλέπω από το 3, το 4, στο 2 και στο 0 κόμμα, τώρα πώς θα σας παρακολουθήσω?
13: Είναι πολλές οι δημοσκοπήσεις, μάλλον είναι ελάχιστες αυτές που μας έχει αναδείξει ποτέ πάνω από το 3. Αλλά θα σας πω ότι μέσα σε αυτό το πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό που υπάρχει εδώ τη στιγμή, θα δείτε και θα καταλάβει ο κόσμος και είμαι σίγουρος, γιατί έχουμε κάποιες συναντήσεις και θα έχουμε κάποια και καμπάνια αλλά και ανάδειξη του έργου μας που γίνεται στη Βουλή, και πραγματικά χαίρει εκτίμησης από όλες τις πλευρές το έργο μας μέσα στη Βουλή. Έχουμε και εμείς τα δικά μας λάθη ως προς το πώς επικοινωνούμε το έργο μας. Θα διορθωθούν και αυτά, και σας λέω, όπως σας λέω κάθε φορά, και στην επόμενη Βουλή η νίκη θα είναι εντός. Βλέπετε τα προβλήματα που στην αρχή αντιμετωπίσαμε εμείς, και σας είχα πει σχετικά με το κόμμα Καρτσιανό ότι αυτοί που έφυγαν, αν θυμάστε, δεν ήταν αυτοί που ήταν πριν ένα μήνα στελέχη της νίκης. Είναι αυτοί που μπαίνουν για κάποιους λόγους σε κόμματα, σε κομματικούς μηχανισμούς καινούριους, και προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να καταλάβουν κομμάτια εξουσίας εντός του κόμματος. Σιγά σιγά θα το δείτε ότι και αυτό θα συμβεί και εκεί, και να ευχηθώ καλές υπομονές, γιατί εμείς τις περάσαμε αυτές τις δοκιμασίες και σας είχα πει, γνωρίζαμε τι γίνεται, πώς γίνεται, το αντιμετωπίσαμε, και θεωρώ ότι αποτελούμε πραγματικά τη μοναδική, καθαρή, μη εξαρτώμενη από κανέναν, από καμία δύναμη εντός και εκτός Ελλάδας, ούτε οικονομική ούτε άλλων συμφερόντων, τη μοναδική αντισυστημική φωνή, φωνή όχι απλά συνειδητής ψήφου, αλλά ψήφου συνείδησης. Αυτό να θυμάστε, mm-hmm. και θα δείτε στο τέλος θα δικαιωθεί αυτός ο ευγενικός αγώνας.
12: Μάλιστα, μένουμε σε τούτα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
13: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Sky 89,4.
12: Πάω σε ένα θέμα το οποίο για χρόνια συζητιέται, προβληματίζει. Το άφησα πάλι να περάσουν κάποιες ώρες, κάποιες μέρες πριν το δούμε αναλυτικά, γιατί όταν για ένα θέμα όπου υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή δεν έχει στοιχεία για κάτι το οποίο έρχεται ως εξέλιξη, τι ακριβώς να πεις? Αναφέρομαι στην κατασκευή του αυτοκινητοδρομίου στις Ρέντες Χαλανδρίτσας. Θέμα ξεχασμένο, θα έλεγα με εξαίρεση πριν από μερικές μήνες που είχαμε μια αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας, ήρθε ξαφνικά από του βήματος μιας γιορτής της ΑΕΚ εδώ στην Πάτρα η δήλωση του γνωστού εφοπλιστή Μάριου Ηλιόπουλου, ότι υπέγραψε, μάθαμε μετά ότι έδωσε περίπου 100 εκατομμύρια ή θα δώσει, και θα κατασκευάσει το αυτοκινητοδρόμιο στη Χαλανδρίτσα, όπου θα είναι και για Φόρμουλα 1. Θέλω να πάρουμε κάποιες απόψεις και θα το κάνουμε. Πάω κατευθείαν στον αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον κύριο Αντώνη Κουνάβη, γιατί διάβασα την ανακοίνωση του φορέα. Θεωρεί ότι αυτή η εξέλιξη μπορεί να είναι μια ευκαιρία. Βλέπω όμως έτσι λίγο μαζεμένο τον γραπτό λόγο των συντακτών αυτής της ανακοίνωσης του Επιμελητηρίου, σαν να μου δίνεται η εντύπωση ότι να είναι έτσι όπως τα είπε ο Λιόπουλος, είναι κάπως αλλιώς, είναι όπως τα λέει ο παλιός δήμαρχος ο κύριος Φλωράτος, θα γίνει πράγματι αυτή η επένδυση? Καλό μεσημέρι, κύριε Κουναβή.
5: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
12: Τι έχετε μάθει εσείς τώρα, γιατί εσείς είστε στα μέσα και τα έξω της επιχειρηματικότητας? Εμείς ακούσαμε τον Ηλιόπουλο, παρότι πεζόταν το σενάριο αυτό, γραφόταν, πέταγε λέει και με το ελικόπτερο, έβλεπε και το κομμάτι το οικοπαιδικό πάνω στη Χαλανδρίτσα από ψηλά. Τι έχετε μάθει εσείς?
5: Καταρχήν να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, με την άποψη ότι εμείς σαν επιμελητήριο είμαστε πάντα υπέρ επενδυτικών πρωτοβουλειών. Ξεκάθαρα ναι. πράγματα, να το τονίσουμε, να ακουστεί με τον πιο καθαρό λόγο. Είμαστε υπέρ των επενδύσεων, είμαστε υπέρ των νέων θέσεων εργασίας, είμαστε υπέρ της προοπτικής και της ανάτασης της οικονομικής ζωής της Πάτρας και της Αχαΐας. Άρα ως ναι. εκ τούτου, σαν επιμελητήριο, σε μια τέτοια πρόταση δεν είναι δυνατόν να μην είμαστε σύμφωνοι και να μην είμαστε δίπλα συμπαραστάτες για αυτή την επένδυση. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι, όπως είναι και άποψη των υπόλοιπων φορέων, γιατί συζητούμε οι φορείς μεταξύ μας, έτσι, εμείς δύο-τρεις φορές μας έχει επισκεφθεί ο κύριος Φλωράτος, μας έχει πει για ενδιαφέρον επενδυτή κτλ. Αυτές είναι οι συζητήσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν και έχουμε ζητήσει από τον κύριο Φλωράτο, σε αυτές τις συναντήσεις έχουμε ζητήσει ένα επίσημο ενδιαφέρον με, που να συνοδεύεται από μια μελέτη, να συνοδεύεται από ένα χρονοδιάγραμμα και πάνω σε αυτό εμείς να τοποθετηθούμε. Όχι μόνο εμείς σαν επιμελητήριο, αλλά και οι Δήμοι που συμμετέχουν στο αυτοκινητοδρόμιο και η Περιφέρεια που συμμετέχει στο αυτοκινητοδρόμιο. Και δηλαδή να μιλάμε και να πρέπει να τοποθετηθούμε για κάτι το οποίο εμάς σαν φορέα δεν μας έχει έρθει κάτι επισήμως, έτσι, να συνοδεύεται το ενδιαφέρον από μια πρόταση η οποία πρόταση θα έχει μέσα και κάποια στοιχεία. Δημητρή, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε και να ακούει ο κόσμος πράγματα τα οποία δεν είναι σωστό να λέγονται από φορείς. Έτσι, τασόμαστε λοιπόν υπέρ της επένδυσης, τασόμαστε δίπλα στον όποιον επενδυτή για τη συγκεκριμένη επένδυση που θεωρούμε θα δώσει μεγάλη όθεση στην Αχαΐα οικονομικά, και περιμένουμε, πραγματικά περιμένουμε κι εμείς, έτσι, ένα πρωί να μας έρθει αυτό το ενδιαφέρον επίσημα πλέον, και επάνω σε αυτό το ενδιαφέρον που θα παραλάβουμε να τοποθετηθούμε.
12: Άρα γνωρίζετε ότι πράγματι υφίσταται αυτή η εξέλιξη, είστε όμως και εσείς ως επιμελητήριο πάντα στο σκοτάδι, δεν μπορέσατε να έχετε κάποια επικοινωνία με τον ίδιο τον επενδυτή, τον κύριο Ηλιόπουλο? Να φανταστώ, θα μου το λένε.
5: Δεν μας έχει χτυπήσει την πόρτα ακόμα ο κύριος Ηλιόπουλος. Δεν μας έχει χτυπήσει την πόρτα. Δεν μας έχει ζητήσει μια συνάντηση. Δεν μας έχει πει κάτι ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να πω ότι ποιος είναι στη μέση κτλ. Προφανώς κάποιος έχει αναλάβει αυτές τις διαδικασίες. Προφανώς είναι ο κύριος Φλωράτος. Αλλά όμως θα πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι ένας φορέας, όταν εκπροσωπείς ένα φορέα, δεν μπορείς να τοποθετήσεις, Δημήτρη, χωρίς να έχεις κάτι επίσημα στα χέρια σου, χωρίς να έχεις κάνει επισήμως μια συνάντηση με κάποιον ενδιαφερόμενο, να σου πει ποιο είναι το σχέδιό του, ποια είναι η μελέτη που έχει κάνει, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, τι περιέχει αυτή η μελέτη, και πάνω σε αυτά θα τοποθετηθούμε όλοι οι φορείς, όχι μόνο το επιμελητήριο. Αλλά βγαίνουμε σαν επιμελητήριο και λέμε ότι ναι, είμαστε υπέρ της επένδυσης, θα είμαστε στο πλευρό του επενδυτή και να προχωρήσουμε αυτό που για 30 χρόνια κάποιοι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει, και μακάρι να ήρθε η στιγμή που αυτή η επένδυση θα αρχίσει να παίρνει μια πραγματικά τροχιά υλοποίηση.
12: Ναι. Κρατάω μια κουβέντα μαζί σας, γιατί σας την είπα όταν κανονίσαμε να μιλήσουμε σήμερα για την κρουαζιέρα, γιατί θέλω να πάω στο δήμαρχο Ερημάρθου, τον κύριο Μπαρή, να του δώσω και αυτόν τον χρόνο. Μακάρι πράγματι, όπως το είπατε, όπως το αποτυπώσατε, να ισχύει αυτό το project του κυρίου Ηλιόπουλου με το αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ και να έχουμε μετά από πολλά χρόνια μια θετική εξέλιξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Sky 89,4.
12: Λοιπόν, πάμε και στον δήμαρχο της περιοχής που μακάρι, να το αναλάβω, να φιλοξενήσει αυτή τη μεγάλη επένδυση. Ξέρετε τώρα, για έναν δήμο ορεινό, ολίγων χιλιάδων κατοίκων, για τη Χαλανδρίτσα μας, για την Πάτρα, για την Αχαΐα, μια επένδυση 100 εκατομμυρίων για ένα πολύ ξένο με την περιοχή και με τα χαρακτηριστικά της αντικείμενο, όπως είναι το αυτοκίνητο το αγωνιστικό, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Κύριος Μπαρίες είναι στη τηλεφωνική μου γραμμή ο δήμαρχος, να δω τι έχει μάθει, τι έχει ακούσει, αν έχει μιλήσει με κάποιον, πώς νιώθει, πώς το βλέπει, ευχής έργων, όλα αυτά να είναι πραγματικά και να πάρουν το δρόμο τους. Τι κάνετε, δήμαρχε?
6: Καλημέρα, κύριε Τεταφλόπλε, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
12: Είμαι σίγουρος ότι ξαφνιαστήκατε κι εσείς.
6: Όχι, δεν ξαφνιάστηκα. Γιατί να ξαφνιστώ?
12: Για δύο λόγους. Οι περισσότεροι έτσι λένε. Οπότε σας έβαλα και εσάς.
6: Είμαστε, κοιτάξτε να δείτε, ως δήμαρχος της περιοχής και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αυτοκινητοδρομίου ΑΕ, είναι αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τον τελευταίο χρόνο βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση και σε συνεχή συζητήσεις από αυτού του ζητήματος. αλλά όλο αυτό το διάστημα, γιατί ο κόσμος χρόνια τώρα και οι δημότες και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ακούνε αυτοκινητοδρόμιο και αυτοκινητοδρόμιο δεν βλέπανε. Επομένως έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ επιφυλακτικοί σε εισαγωγικά για το πώς πάνε τα πράγματα. Με τον κύριο Ηλιόπουλο είμαστε σε συζητήσεις εδώ σχεδόν κοντεύουμε ένα χρόνο σε λίγο καιρό. Απλά δεν έβλεπαν το φως της δημοσιότητας οι συζητήσεις οι οποίες γίνονταν προκειμένου να οριμάσει μια πρόταση. Δεν είναι εύκολη. Μιλάμε για μια εταιρεία με 400 και μετόχους και ο συντονισμός όλης αυτής της διαδικασίας δεν ήταν εύκολη υπόθεση και με ένα κόσμο και διοικητικό συμβούλιο και ένα κοινό το οποίο έχει κουραστεί, όπως σας είπα, σχεδόν 30 χρόνια να ακούει για αυτή την επένδυση. Όντως αυτή την περίοδο έχουμε λοιπόν την πρόταση, την επίσημη πρόταση από τον επενδυτή στα χέρια μας και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ενημέρωσης των μετόχων προκειμένου να προχωρήσουμε στην διαδικασία αυτή. Άρα δεν μας έπιασε ξαπίνηση γιατί είμαστε μέσα στα πράγματα και συμβάλλουμε και εμείς με τις δικές μας δυνάμεις, γιατί για μας είναι όντως κορυφαίο ζήτημα να γίνει αυτή η μεγάλη επένδυση στην περιοχή μας.
12: Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο το έχω ακούσει, καλό είναι να διευκρινιστεί, καλό είναι να ισχύει. Αναφέρομαι στο ότι σε αυτή την πρόταση την οποία συζητά μαζί σας, όπως μας είπατε, δεν το ξέρα, και τελικά πάει προς υλοποίηση ο κύριος Μαρίος Ηλιόπουλος, συμπεριλαμβάνεται πέραν το αυτοκινητοδρομίο και μια παράλληλη δραστηριότητα η οποία έχει να κάνει με το πρωτογενή τομέα, την αγροτοδιατροφική αλυσίδα, τον αγροτουρισμό, πιο σωστά ισχύει αυτό?
6: Εκείνο που ισχύει και συζήτηση γίνεται πάνω επί της υλοποίησης του συγκεκριμένου σχεδίου το οποίο υπάρχει για το αυτοκινητοδρόμιο. Αυτό σε δεύτερο επίπεδο μπορεί να περιλαμβάνει και παράπλευρες, θα έλεγα, επενδυτικές δραστηριότητες. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει οριμότητα έτσι ώστε να μπορούμε να συζητούμε με απόλυτη βεβαιότητα για το τι ακριβώς θα συμβεί. Εκείνο που ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο έχει μια αρκετά μεγάλη οριμότητα και πάνω σε αυτό προσπαθούμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία που σας είπα ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική.
12: Θυμίζω στους ακροατές του Sky ότι πριν από λίγους μήνες μπήκατε κι εσείς στην ταλαιπωρία τη δημόσια να σας ζητείτε να πείτε αν μετά από τόσα χρόνια πρέπει να αποδεσμευτεί αυτή η έκταση και κάτι άλλο να γίνει προς όφελος της περιοχής σας, και εσείς νομίζω με έντεχνο πολιτικό τακτικό λόγο δεν μπαίνατε σε αυτή τη συζήτηση, άρα κάτι ξέρατε.
6: Σας είπα από την
12: απλά το σημειώνω πρόταση. Γιατί παραλίγο να εγκαταληφθεί αυτό το σχέδιο, αυτό το σημειώνω.
6: Κοιτάξτε, προφανώς ότι αν τα πράγματα δεν είναι απεριόριστα ο χρόνος που υπάρχει, απλά θέσαμε ως στόχο να ολοκληρωθεί αυτή η επένδυση, γιατί μιλάμε για κάτι έχει οριμάσει και στη συνείδηση των κατοίκων της περιοχής και οτιδήποτε άλλο δεν ξέρω, ή τουλάχιστον οι όποιες προτάσεις υπήρχαν μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν, δεν εξυπηρετούσε αυτό για το οποίο υπήρξε, είχε ανοιγεί για αυτές τις προσπάθειες. Ένα αυτοκινητοδρόμιο το οποίο θα ήταν και θα είναι μοναδικό στη χώρα, που θα φέρει θέσεις εργασίας, που θα φέρει ανάπτυξη στην περιοχή μας. Αυτό υπηρετούσαμε. Δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε κάτι άλλο το οποίο δεν θα έχει κοινό όφελος, που για μας, όπως σωστά αναφέρατε στην εισαγωγή σας, μια περιοχή ορεινή, μια περιοχή με χαρακτηριστικά δύσκολα, υπό την έννοια ότι έχουμε ολόκληρα τμήματα του Δήμου μας τα οποία ερημοποιούνται, μια τέτοια επένδυση θα είναι μια μεγάλη ανάσα για την περιοχή και επομένως υπηρετήσαμε αυτό το σχέδιο με σοβαρότητα, όπως σας είπα από την αρχή, και με τον τρόπο έτσι ώστε πάνω απ' όλα να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.
12: Να ρωτήσω αν ο Δήμος πλέον θα πρέπει να οργανωθεί κι αυτός, γιατί θα πρέπει να διευκολύνει τον επενδυτή και τη λειτουργία κάποια στιγμή του αυτοκινητοδρομίου, γιατί είστε και ένας Δήμος μικρός, δεν έχετε και την οικονομική δυνατότητα, οπότε σιγά σιγά θα μπείτε και σε αυτό το τρυπάκι, επιτρέψτε μου τη λέξη, δηλαδή κάπως πρέπει να συμβάλλετε, να διαμορφώσετε ενώδικο δίκτυο πρέπων κτλ.
6: Εννοείται ότι κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση πέρα από τα όποια διαδικαστικά. Υπάρχουν και έργα υποδομής τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Ήδη γίνεται μια προσπάθεια να αυτή την περίοδο υλοποιείται η έστω η προσωρινή κατολίσθηση στην Καλλιθέα. Βρίσκεται σε καλό δρόμο η ΚΑΠΑ 7 που συνδέει την 111 με την περιφερειακή της Πάτρας, που είναι σύνοδα κατά κάποιο τρόπο, όχι σύνοδα με το συγκεκριμένο έργο, απλά είναι έργα τα οποία θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση η οποία επιθυμούμε για να βοηθήσουμε, όπως είπατε σωστά, και τις επενδύσεις που θα γίνουν στην περιοχή μας.
12: Ένα τελευταίο ερώτημα. Έχετε κατά κάποιον τρόπο, είναι πρόημο, κάποιο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε θα ξεκινήσει, πότε θα πάρει σάρκα και οστά που λέμε αυτό το έργο, αυτή η μεγάλη επένδυση?
6: Έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η πώληση των μετοχών στην αγοράστρια εταιρεία, και από εκεί και πέρα η διάθεση του επενδυτή είναι να τρέξει πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να γίνει η επένδυση με το συντομότερο δυνατό τρόπο.
12: Να σας πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ που τα είπαμε, κύριε Δημαρχέ.
6: Να είστε καλά και σας εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
9: Sky 89,4.
12: Για πάμε λίγο στην αγορά να ακούσουμε το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη και επιστρέφουμε.
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
12: Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Λίγο πριν τη μία, σε λίγο σύνδεση με το Sky 100,3, τους και συναδέλφους. Εδώ θα είμαστε αύριο, καλά να είμαστε. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Χαίρετε.
15: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Sky 89,4.